0: Και κάπως έτσι,
1: με αυτές τις εικόνες, ολοκληρώθηκε και αυτό το επεισόδιο Pure Action. Ταξιδέψαμε σε όλη την Ευρώπη για να γίνουμε μάρτυρες μερικών από τα πιο συναρπαστικά γεγονότα στον κόσμο της ιστιοπλοείας. Θα επιστρέψουμε με το επόμενο επεισόδιο και περισσότερα από τον κόσμο του αθλητισμού. Να είστε καλά.

0: Άσε με να δω.
1: Το βλέπεις?
0: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
1: Ωραία.
0: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
1: Αυτό άγνωστο.
0: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
1: Οκ,
0: τι.
1: Οκ, θα πάμε.
2: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε να γράφει ο συγγραφέας. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή γίνεται αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη επεμβαίνει χωρίς όρια. Και τα πνευματικά δικαιώματα απειλούνται. Οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο για να συνεχίσουν. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Θέλω να είμαι καλός στο σχολείο. Αλήθεια, το θέλω. Θέλω να ακούω τους δασκάλους μου. Να διαβάζω τα μαθήματά μου. Να κάνω φίλους. Θέλω να κάνω τους δικούς μου περήφανους. Θέλω να γίνω το μέλλον που όλοι ονειρεύεστε. Θέλω. Αλλά πεινάω.
5: Στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: τηλεπικοινωνίες,
6: υγρό στοιχείο,
5: ορεινή διάσωση
6: και διάσωση με σκύλο. Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου. Μη μένεις θεατής.
5: Δώσε δύναμη ζωής.
7: Σκέψου λίγο. Ο παράνομος τζόγος κρύβει μεγάλους κινδύνους. Όσοι παίζουν παράνομα χάνουν περισσότερα. Ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα είναι πρόβλημα για όλους. Την κοινωνία, την οικονομία, για σένα προσωπικά. Δες την ιστοσελίδα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων τους αδειοδοτημένους παρόχους. Μάθε αν η εταιρεία που παίζεις έχει άδεια. Σκέψου το. Υπάρχει τρόπος να προστατέψεις τον εαυτό σου. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
8: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό περιοδικό πρόγραμμα που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά γεμάτα αθλήματα αδρεναλίνη. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε σε όλο τον κόσμο για να παρακολουθήσετε και να ζήσετε μια ποικιλία γεμάτη δράση σε υπαίθρια αθλήματα. Το ταξίδι μας ξεκινάει στην Ταϊβάν, ένα μοναδικό τρίαθλο εκτός δρόμου, το Xterra. Μένοντας στην περιοχή, θα ταξιδέψουμε στην Κίνα για το τρέξιμο στα μονοπάτια του Ultimate Chaigu και συνέχεια θα στραφούμε στους 4 τροχούς για να κατευθυνθούμε στην έρημο για το Touareg Rally και το Maroc Challenge. Επόμενος σταθμός μας θα είναι η Ευρώπη και η Ισπανία με το Rally Moritz Costa Brava για τα παλιά κλασικά αυτοκίνητα που μας ταξιδεύουν σε άλλη περιοχή. Η τελική μας στάση θα είναι η όμορφη Μάλτα, όπου ο υπερανταγωνιστικός τόρλος του Vroom Quest 9UIM V2 με τα Powerboat θα διαγωνιστεί στο πρώτο σκέλος της σειράς. Ας πάμε λοιπόν πρώτα στην Ταϊβάν, που έχει χαρακτηριστεί ένα από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα τριάθλου στον κόσμο, είναι το Xterra Asia Pacific. Σηματοδότησε την έναρξη της περιοδίας Asia Pacific 2019 και μερικοί από τους καλύτερους τριάθλητες στον κόσμο συγκεντρώθηκαν στο Kending, έναν προορισμό τουρισμού περιπέτειας νότια της Ταϊβάν που προσφέρει ένα εκπληκτικό τοπίο για αυτόν τον αγώνα εκτός δρόμου. Το όνομά μου είναι Τζάκι Άλεν, είμαι από το Ηνωμένο Βασίλειο, ζω επί του παρόντος στην Αυστραλία και τώρα κάνω Xterra εδώ και 7 χρόνια. Γνώρισα τον άντρα μου κατά τη διάρκεια του αθλητισμού και της αγάπης για κάθε λεπτό όλης της περιπέτειας. Η αγωνιστική ημέρα ξεκίνησε με την Ταϊβάν να ανοίγει στην διαδικασία κυριολεκτικά με κόκκινο χαλί για τους αγωνιζόμενους στο Xterra. Ο αγώνας ξεκίνησε με μια τοπική φυλή για την περίσταση να κάνει μια παράσταση με πολιτιστικούς χώρους και τραγούδια. Η ελίτ κατηγορία του Xterra ξεκίνησε τον αγώνα της στα ζεστά, ήρεμα και καθαρά τυρκουάζ νερά της θάλασσας της νότιας Κίνας. Με την ολοκλήρωση της κολύμβησης ήρθε η ώρα για τους αθλητές να αναλάβουν το σκληρό κομμάτι του ποδηλάτου με κυρίως ανηφορικό τομέα, με τον Bradley Wace να οδηγεί την ομάδα και τους Chain και Osborne να ακολουθούν. Στις γυναίκες η Penny Slater μπήκε στο transition 2,4 δευτερόλεπτα μπροστά από τον προπονητή της Ζάκι Άλεν. Το τελευταίο σκέλος του αγώνα ήταν για αληθινούς δρομείς με απότομη ανηφορά και μακρά τεχνική κατηφορική διαδρομή. Απολαμβάνοντας τη διαδρομή, ο Bradley Wace από την Νότια Αφρική πήρε τη νίκη μετά από 2 ώρες 29 λεπτά και 6 δεύτερα. Ο Σαμ Όσμπορν από τη Νέα Ζηλανδία ακολούθησε στην δεύτερη θέση σχεδόν 2 λεπτά πίσω, ενώ ο Γάλλος τριαθλητής της ελίτ Μπράις Πόμπορτ ήταν αυτός που ολοκλήρωσε στην τρίτη θέση. Το πήρε αρκετά συντηρητικά χτυπώντας τα τελευταία 4 χιλιόμετρα. Δουλέψαμε αρκετά στις καταβάσεις. Ανησυχούσα λίγο μήπως μεταφερθεί η ταχύτητα που είχε ο αντίπαλός μου στο βουνό και τρέξει προς τα κάτω. Έτσι προσπάθησα να ανεβάσω αρκετά το ρυθμό και κατάφερα να μείνουν αρκετά από απόθεμα δυνάμεων στο τέλος για την νίκη. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι πρωταθλητής στο Xterra Asia Pacific για αυτό το χρόνο. Στον αγώνα ελίτ των γυναικών, η Penny Slater από την Αυστραλία κέρδισε τον τίτλο. Εδώ είναι τα αποτελέσματα για τους άνδρες συνοπτικά, με τον Wace να είναι ο νικητής. Στις γυναίκες λοιπόν, η Penny Slater είναι αυτή που κέρδισε τον τίτλο μετά από 3 ώρες 3 λεπτά 12 δεύτερα, αφήνοντας πίσω της την Jackie Allen και την Αυστριακή Καρίνα Wells.
στην τρίτη θέση. Δεν έχω κερδίσει ποτέ ξανά τον αγώνα Εξτέρα. Έχω έρθει δεύτερη τα τελευταία χρόνια στην Ασία στο πρωτάθλημα ελληνικού, αλλά νομίζω ότι φέτος ήταν ακόμα καλύτερα, γιατί το επίπεδο εδώ ήταν απίστευτο και έχουμε να κάνουμε μερικούς από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Αυτά λοιπόν είναι και τα αποτελέσματα για τις γυναίκες στο Εξτέρα Pacific. Αυτός ήταν ο πρώτος από τους 5 αγώνες Εξτέρα στην Ασία στο Tour, που προσφέρει 25.000 δολάρια σαν χρηματικό έπαθλο, καθώς και πόντους για την elite κατηγορία, αλλά και βαθμολογίες για τους ερασιτέχνες. 51 προκριματικές θέσεις είναι επίσης διαθέσιμες για τις ηλικιακές ομάδες που αγωνίζονται στο Εξτέρα Worlds τον επόμενο Οκτώβριο. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το Εξτέρα. Για να φύγουμε από αυτό το τοπίο, να μείνουμε όμως στην Νοτιοανατολική Ασία, μετακομίζοντας στην υπηρετική Κίνα για την 5η έκδοση του Ultimate Chaegu Trail, ένας από τους μεγαλύτερους αγώνες μονοπατιού στην περιοχή. Με μια δυνατή διεθνή παρουσία, έχει γίνει ένας από τους πιο δημοφιλούς αγώνες, καθώς και αγώνες τρεξίματος κορυφαίας ποιότητας, αφού καθιερώθηκε μεταξύ των μεγαλύτερων επαγγελματικών αγώνων Ultra Trail στην Κίνα. Η διαδικασία όλη εξελίσσονταν στα βουνά Κουο Τσάνγκ της πόλης Λινχάι, όπου οι συμμετέχοντες είχαν να διανύσουν μονοπάτια δύσκολα. Με την βλάστηση να είναι πυκνή, η διαδρομή περιλάμβανε μονοπάτια άμμου, δασικές εκτάσεις, χωματόδρομους μέσα από ρέματα, καθώς και παλιούς αυτοκινητόδρομους. Σχεδόν το 90% της διαδρομής ήταν ακολουθώντας πρωτότυπες οικολογικές γραμμές. Ο αγώνας ξεκίνησε και τελείωσε στην Χινγκ Χαμέν στο Λινχάι, μια γραφική περιοχή του αρχαίου Σινικού τείχους. Φέτος έγιναν 3 αγώνες 110 χιλιόμετρων, 80 χιλιόμετρων και 50 χιλιόμετρων. Η μεγαλύτερη διαδρομή περιλάμβανε συνολική κατάβαση 6.600 μέτρων πάνω από 10 βουνοκορφές. Η κάθε μία είχε 1.000 μέτρα ύψος. Εντυπωσιακό το κομμάτι που πέρασαν μέσα από το Σινικό τείχος σε αυτή την απίστευτη διαδρομή. Σε δράση σε όλα τα τμήματα, πολλοί ντόπιοι Κινέζοι αστέρες του τρεξίματος έλαβαν μέρος, ελπίζοντας να λάμψουν σε ένα από τα μεγαλύτερα μονοπάτια της χώρας. Η 5η έκδοση του Ultimate Chaegu έγινε για άλλη μια φορά σημαντικά πιο δύσκολη από το βρεγμένο οδόστρωμα και τις άσχημες καιρικές συνθήκες. Οι ουρανοί πραγματικά άνοιξαν την ημέρα του αγώνα και οι δρομείς αντιμετώπισαν ένα πολύ δύσκολο συμβάν. Είχαμε και θέματα τραυματισμών, όμως πάντα ήταν εκεί οι εθελοντές για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες και να τους δώσουν όθηση για να συνεχίσουν αυτόν τον πολύ δύσκολο αγώνα των 3 σταδίων, έναν αρκετά απαιτητικό αγώνα μέρα και νύχτα για ούλτρα καταστάσεις. Οι φετινοί νικητές των 110 χιλιόμετρων ήταν και οι δύο από την Κίνα, ο Λουο Τσανχούα με χρόνο 14 ώρες 39 λεπτά 16 δευτερόλεπτα κέρδισε τον αντρικό αγώνα, ενώ ο Ήπειρος δομέας Ζενγκ Λίπινγκ κέρδισε άνετα την διαδικασία μετά από 20 ώρες 26 λεπτά 48 δεύτερα στην κατηγορία των γυναικών. Στην διαδρομή των 80 χιλιόμετρων, ο Αμερικανός Χάιντεν Χόξ πήρε την νίκη, παίρνοντας τη γραμμή του τερματισμού μετά από 9 ώρες 40 λεπτά 55 δεύτερα. Η Βερόνικα Βαντοβίτσοβα από την Σλοβακία κέρδισε στην κατηγορία των γυναικών μετά από 12 ώρες 45 λεπτά 58 δεύτερα.
Δύσκολες, ακραίες συνθήκες, όμως κατάφεραν οι συμμετέχοντες να τις ξεπεράσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στο Pure Action αγαπάμε τις ακραίες συνθήκες και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε ήδη διασχίσει τις ερήμους Γκόμπι και Ατακάμα που ακολουθούν την σειρά των τεσσάρων ερήμων. Οπότε έχοντας αυτό κατά νου, δεν θα μπορούσε να λείπει ένας από τους πιο απαιτητικούς αγώνες για το μηχανοκίνητο αθλητισμό που διεξάγεται στην έρημο Σαχάρα. Αφήνουμε πίσω μας λοιπόν τη βροχερή Κίνα και ταξιδεύουμε στην Αλγερία για τον αγώνα Touareg Rally του 2019. Κατά τη διάρκεια του Touareg Rally, όλοι οι αγωνιζόμενοι αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις και μεταξύ αυτών είναι οι εξαθλητικές συνθήκες ερήμου με το χαλίκι αλλά και την άμμο. Η πλοήγηση σε οποιοδήποτε έρημο είναι εξαιρετικά δύσκολη και η έβρεση της καλύτερης διαδρομής προς τη γραμμή του τερματισμού μπορεί να γεμίσει με καθυστερήσεις αλλά και εκπλήξεις τους συμμετέχοντες. Η πλοήγηση στο Touareg Rally, μας λέει ο Thorsten Kaiser, είναι λίγο διαφορετική από τους άλλους αγώνες. Έχετε ένα GPS και ένα roadbook που μπορείς να πλοηγηθείς στο roadbook όπως στους άλλους αγώνες, αλλά υπάρχουν σημεία GPS που δεν είναι αλήθεια. Πρέπει πρώτα να ακολουθήσεις την πίστα, μερικές φορές το GPS να δείχνει τη σωστή κατεύθυνση δεξιά πλευρά και να λέει το roadbook ότι πρέπει να πας αριστερά, οπότε πρέπει να το συνδυάσεις. Το ράλι του Touareg ξεκίνησε μια μαζική εκκίνηση στους πρόποδες των αμόλοφων. Πρώτα ήταν τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά, τα SUV, τα τετράτροχα και μετά οι 100 μοτοσυκλέτες στη γραμμή της εκκίνησης στην έρημο της Αλγερίας. Οι διαγωνιζόμενοι στο τέλος της ημέρας είχαν την επιλογή να επιλέξουν αν ήθελαν να συνεχίσουν στις κατηγορίες Pro ή να επιστρέψουν στο τμήμα Experts. Η σειρά των 7 χιλιόμετρων του προλόγου καθόρισε τη σειρά εκκίνησης του πρώτου σκέλους. Υπήρχαν και 3 μυστικά σημεία ελέγχου, πολλά χιλιόμετρα αμόλοφων. Οι Αλγερινοί έκαναν την εκκίνησή τους για να κλέψουν την παράσταση μέσα από αυτή την διαδικασία των αγώνων. Η δεύτερη μέρα ήταν εξαιρετικά απαιτητική και μόνο λίγοι κατάφεραν να τελειώσουν αυτό το στάδιο. Το Rally Touareg ήταν πολύ σκληρός για όλους τους συμμετέχοντες, ενώ την πρώτη μέρα μόνο το 20% ολοκλήρωσε τα σημεία ελέγχου.

Ήταν πολύ καλό, ήταν πολύ δύσκολο, αλλά καταφέραμε να τελειώσουμε και είμαστε τώρα εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ξεκίνησαμε αρκετά καλά στο πρώτο stage και περάσαμε καλά. Μετακολλήσαμε στο δεύτερο stage, τουλάχιστον δύο φορές ένα μεγάλο ομόλοφο. Η άμμος ήταν πολύ πιο μαλακή από ό,τι είχαμε ως αναμενόμενο, αλλά ολοκληρώσαμε τη διαδικασία χωρίς σημαντικό πρόβλημα και αυτό που θέλουμε είναι να τελειώσουμε τον αγώνα. Παίρνοντας μέσα από αμοθήνες και βραχώδη μονοπάτια, κανονότητες των οδηγών για τα οδικήματά τους, οθήθηκε στα όρια και είχαμε ένα άσχημο συμβάν με τον χαμό του Τζιοβάνι Στεφάνι, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Μπένι Αμπές, ο Ιταλός οδηγός. Ο θάνατος του θύμισε σε όλους πόσο δύσκολο είναι να διασχίσει στην έρημο. Η δυσκολία του Αρεγκεράλη νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη στην Αλγερία από ότι στο Μαρόκο, αφού υπάρχουν περισσότεροι αμόλοφοι που είναι μαλακοί σε σχέση με αυτούς του Μαρόκο. Καλύτερα να οδηγεί στην Αλγερία παρά στο Μαρόκο, γιατί υπάρχει περισσότερος χώρος για οδήγηση σε σύγκριση με το Μαρόκο. Η τελευταία μέρα ήταν κρίσιμη για όλα τα πληρώματα. Οι λίντερ πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι για να κάνουν πράξη αυτό που είχαν πετύχει, δηλαδή το πλεονέκτημά τους. Οπότε οποιαδήποτε κακή τύχη θα μπορούσε να τους κοστίσει τον αγώνα. Από τη μία πλευρά, οι συμμετέχοντες ήταν προθυμοί να δείξουν συνεργασία και να βοηθήσουν το ομαδικό πνεύμα. Από την άλλη, να παραμείνουν ασφαλείς για να διασχίσουν αυτή την τελευταία στάση. Στην αρχή του 7ου σταδίου ήταν όλα λίγο πολύ εμφανή. Οι τρεις προηγούμενοι γύροι των 30 χιλιόμετρων μέσα από τους αμόλοφους δεν έφεραν σχεδόν καμία αλλαγή. Νίκη στην κατηγορία των μοτοσυκλετών προ πήρε ο Αρούνας Γκέλας Νίκας, παρά το γεγονός ότι 16 χιλιόμετρα πριν τη γραμμή τερματισμού είχε ένα πρόβλημα με το όχημά του, αλλά ο Λιθουάνος οδηγός κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα και να υποφεληθεί από το προβάδισμα που είχε τις προηγούμενες ημέρες. Το συνέστημα είναι υπέροχο, αυτή είναι η δεύτερη μου νίκη μέχρι στιγμής. Η πρώτη ήταν στο βαλκανικό off-road rally και η δεύτερη στο rally, οπότε είμαι χαρούμενος. Στην κατηγορία Car Pro η νίκη πήγε στον τοπικό οδηγό Lofty Ben Mansour, ο οποίος ήταν επικεφαλής. Ο Αλγερινός ηγήθηκε της κούρσας από την πρώτη μέρα και πήρε τον τίτλο εύκολα. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα συνοπτικά για τους νικητές σε κάθε κατηγορία. Με τον Λιθουάνο να είναι νικητής στις μοτοσυκλέτες. Τον Μπεν Μαντζάβ να είναι νικητής στην κατηγορία Car Pro. Και κάπως έτσι να ολοκληρώνεται ο αγώνας κατά από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Όμως αντίστοιχα θα συνεχίσουμε κάποια χιλιόμετρα δυτικά για την εξαιρετική απαιτητική δοκιμασία στο επικό Maroc Challenge. 16ο αποτελεί την επιτομή του πνεύματος της περιπέτειας, καθώς έρας τεχνικές ομάδες διαγωνίζονται σε ένα αγώνα πολλαπλών σταδίων στο Μαρόκο. Διασχίζοντας την πύλη των βουνών του Άτλαντα προς τα νότια, σε μια εντυπωσιακή διαδρομή, σαν σκηνικό γεμάτο από αμόλοφους, για τον τερματισμό στην Σαΐντια στις ακτές της Μεσογείου. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Maroc Challenge ξεκίνησε στο Μαρακές, μια πολύ γεμάτη χρώματα και διάφορες παραστάσεις. Φέτος η προγραμματισμένη διαδρομή επέτρεψε στους συμμετέχοντες να απολαύσουν πολλά διαφορετικά τοπία και τοποθεσίες. Το γεγονός ότι επρόκειτο για μια πλανόδια έκδοση δεν εμπόδισε τη διαδρομή να βρει αρκετή άμμο και αμόλοφους. Αυτό το μαραθώνιο γεγονός βρίσκεται στην 16η έκδοσή του, διατηρεί το πνεύμα της περιπέτειας και του ανταγωνισμού.
110 οχήματα βρέθηκαν στη γραμμή εκκίνησης στο Μαρακές. Μία από τις μεγάλες καινοτομίες αυτής της έκδοσης ήταν το δρομολόγιο ανά των 2.000 χιλιόμετρων που θα διανύσουν οι οδηγοί σε 6 stages. Θα έβαζε την αντοχή, την επιδεξιότητα και την επιμονή όλων των συμμετασχόντων στη δοκιμή μαζί με την μηχανική και την αντίσταση των οχημάτων τους. Την πρώτη μέρα της εκδήλωσης οι οδηγοί είχαν ένα μακρύ ταξίδι μεταξύ Μαρακές και Ζαγοράς, διασχίζοντας τα βούνα του Άτλαντα από το εντυπωσιακό πέρασμα Tizi en Tika. Τη δεύτερη μέρα όλοι οι συμμετέχοντες έκαναν το ντεμπούτο τους στην άμμο της ερήμου σε μια έντονη σκηνή, αναχωρώντας από την Ζαγορά για να φτάσουν στις όχθες του ποταμού Δρά. Το δεύτερο στάδιο με τις τρεις διαφορετικές διαδρομές ανάλογα με την κατηγορία αποτελούνταν από 216, 305 και 320 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Οι διαγωνιζόμενοι διέσχισαν εντυπωσιακά και υπέροχα τοπία όπως η Ιερή Οάση, η Ιρίκη και η εντυπωσιακή Ξηρή Λίμνη που πέρασε από το Ερκ Τσεγκάγα και τους περίπλοκους αμόλοφους. Σε ένα από τα επόμενα επεισόδια του Pure Action θα δούμε περισσότερες εντυπωσιακές μάχες από το επικό Maroc Challenge και θα δούμε ποιος θα τερματίσει σε αυτόν τον μαραθώνιο αυτοκινήτου.

Από το Μαρόκο διασχίζουμε τώρα τα στένα του Γιβραλτάρ για να βουτήξουμε στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού και να γιορτάσουμε μερικά από τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα. Το Rally Moritz Costa Brava στην Ισπανία είναι ένα από τα παλαιότερα στο είδος του και έχει σχεδόν 70 χρόνια δράσης. Πολύ γνωστό μεταξύ των εκδηλώσεων Regularity στον ανοιχτό δρόμο της Ευρώπης, συγκεντρώνει περισσότερες από 150 ομάδες από όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Είναι ο πρώτος γύρος του Ευρωπαϊκού Αθλητικού Ιστορικού Ράλι Πρωταθλήματος για το 2019 και μετρά για το Ισπανικό και το Καταναλανικό Πρωτάθλημα. Η Porsche Classic Series και η Moto Classic Series προσελκύουν οδηγούς που θέλουν να αγωνιστούν και να καθιερώσουν έτσι την εκδήλωση Circuit Regularity, μοναδικά κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Με 15 χρόνια ζωή στην Καταλωνία, η Classic Series είναι μια ακμάζουσα εμπειρία για τους θεατές και τους οδηγούς. Πάμε τώρα από την γη στο νερό και επισκεπτόμαστε τη Μάλτα για το VM Quest Enemented UIM V2 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Powerboat GP1 του 2019. Η Μάλτα είναι γνωστή για το πάθος σε πολλά πράγματα στην ιστοπλοεία, λάτρης των σκαφών και λάτρης της φωτογραφίας. Κέρασαν μια φαντασμαγωρική παρέλαση των 6 ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Powerboat. Φυσικά το αποκορύφωμα είναι ο κόσμος, γιατί στο τριήμερο των αγώνων δούλεψαμε σκληρά πριν τον αγώνα για να στείλουμε το μήνυμα στο κοινό, λέει ο Άρον Κιάνταρ. Να έρθουμε εδώ για αυτό το σπουδαίο γεγονός για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ξεκινάμε με το πρώτο Grand Prix εδώ στο St. Paul's Bay και το πλήθος ήταν απίστευτο. Ακόμα και η πειθαρχία των ομάδων, η πειθαρχία από τους υπαλλήλους μας που εργάζονται, συνεργαστήκαμε πολύ καλά και είχαμε ένα επιτυχημένο Σαββατοκύριακο. Πολύς ενθουσιασμός αλλά και ταραχή στον πρώτο αγώνα. Δυστυχώς η ομάδα Εχμής αντιμετώπισε τεχνικά σφάλματα και έτσι δεν μπόρεσε να ξεκινήσει τον αγώνα. Ωστόσο, οι πιλότοι έδειξαν στους θεατές του St. Paul Bay μερικές εντυπωσιακές τεχνικές δεξιότητες και ταχύτητα καθώς έτρεχαν απέναντι στο νερό. Η Team Marine Diffusion και η Team El Diablo ήταν αντιμετωπές τις περισσότερες φορές και αγωνίστηκαν για μια θέση στο βάθρο. Την τελευταία ημέρα, η ομάδα El Diablo που αγωνιζόταν σε αυτά τα πρωταθλήματα οδήγησε τον αγώνα με την Team Marine Diffusion να τερματίζει στη δεύτερη θέση, ένα αποτέλεσμα αρκετά καλό. 11 πόντους μακριά ήταν η ομάδα Fresia Blue, με το βάθρο να συμπληρώνεται από την Team Atomic and Grey στους 42 βαθμούς. Ήταν ξεχωριστό για εμάς ως εταιρεία το επίπεδο οργάνωσης που έχουμε δει είναι εξαιρετικό. Επομένως, για μας σημαίνει ότι κάνουμε τα πράγματα στη σωστή κατεύθυνση, χάρη στην Άρον και την τρομερή ομάδα που υποστηρίζει αυτό το γεγονός. Πέρα από αυτό, το να είσαι Μαλτέζος είναι μεγάλη χαρά που ήμασταν στο νούμερο 1 του βάθρου. Αλλά εκτός από αυτό, το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε δει διαφορετικές ομάδες να κερδίζουν και να αλλάζουν θέσεις όλο το Σαββατοκύριακο. Γεγονός που κάνει αυτόν τον αγώνα να είναι πολύ ενδιαφέρον για εμάς και για το πλήθος. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε ο αγώνας με την ομάδα Marine Diffusion να είναι στην πρώτη θέση, την Blue να ακολουθεί και την Atomic Grey στην τρίτη για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Power Boat. Αρκετές όμορφες σκηνές συνάντησαμε και σήμερα στο διάβα μας, πολλά εντυπωσιακά πλάνα, όμορφες εικόνες από όλο τον κόσμο σε διαφορετικά αθλήματα, με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη από τα βουνά, στην άσφαλτο, σε ρήμους, στη θάλασσα, όλα αυτά μέσα σε ένα επεισόδιο στο Pure Action. Και βέβαια υποσχόμαστε ακόμα περισσότερα για την συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι, να είστε καλά.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
4: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
5: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
6: Ισχύουν ή δεν ισχύουν?
7: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιά
6: μα το βγήκε και το είπε.
8: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
9: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
10: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο που σας μεταφέρει την δράση από πολλά αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Και σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία με μερικά από τα μοναδικά γεγονότα γεμάτα δράση. Θα εξερευνήσουμε καταπληκτικά μέρη, θα γνωρίσουμε χαρακτήρες που εμπλέκονται σε αυτό το επικό άθλημα με όμορφες σκηνές και κορυφαίους ιστιοπλοούς στον κόσμο. Στο τελευταίο μας επεισόδιο επισκεφθήκαμε την Ιταλία και τον Βιλασίμιους αγώνα στην Σαρδινία για την αγωνιστική περιοδία του GC32, βλέποντας την ομάδα Oman Air να κυριαρχεί. Βρεθήκαμε στην Λίμνη Γκάρντα για το Formula Kite με έξτρα ενδιαφέρον, αφού μην ξεχνάμε ότι θα κάνει ντεμπούτο σαν Ολυμπιακό άθλημα στο Παρίσι το 2024. Και επισκεφτήκαμε την Μαγιόρκα και την πρωτεύουσα Πάλμα για το συναρπαστικό RSX για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα νέων αλλά και άνδρων γυναικών. Και τελικά φτάσαμε στο Long Beach της Καλιφόρνια για το τέταρτο κύπελο. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την Μεγάλη Βρετανία, τον τόπο διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 και την Εθνική Ακαδημία Ιστιοπλοείας Weymouth και Portland. Εκεί συγκεντρώθηκαν μερικοί από τους καλύτερους ιστιοπλοούς στον κόσμο για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Volvo 49, 49FX και Nacra 17. Μένοντας στις Ολυμπιακές τάξεις, θα ακολουθήσουμε τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα 470 στο Σαν Ρέμο της Ιταλίας. Μετά από αυτό όμως θα αφήσουμε πίσω τη θάλασσα για να μεταφερθούμε σε μια λίμνη στην Ελβετία, στον τόπο Μαγκιόρε, που φιλοξένησε τη δεύτερη έκδοση του EuroSAF Club Sailing European. Να καταγράψουμε τη δράση και τέλος θα επισκεφτούμε το Wei στην Κίνα για να παρακολουθήσουμε το ασιατικό πρωτάθλημα Hobby 16. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτό το ιστιοπλοϊκό ταξίδι από την Μεγάλη Βρετανία, το Weymouth και το Portland με την ιστιοπλοϊκή ακαδημία, την λέσχη υποδοχής για τα Volvo 49, 49FX και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Nacra 17. Αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από το 2016 για τη Μεγάλη Ρεγκάτα Ολυμπιακής κατηγορίας που έχει διεξαχθεί στα βρετανικά ύδατα. Είμαστε εδώ στο Weymouth για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ένα πολύ καλό μέρος όπου είχαμε διαφορετικές συνθήκες, λέει η Ιταλίδα αθλήτρια. Πολλοί από τους καλύτερους ιστιοπλοούς του κόσμου είχαν συγκεντρωθεί στα νότιο-δυτικά της Αγγλίας προκειμένου να αγωνιστούν σε αυτά τα πρωταθλήματα κύρους που ήταν ανοιχτά όχι μόνο σε ευρωπαϊκές ομάδες αλλά και σε ομάδες από όλο τον κόσμο, όπως το μέρος της ανοιχτής τάξης. Περισσότερες από 200 ομάδες και 400 ιστιοπλοοί ήταν έτοιμοι για να περάσουν την γραμμή της κίνησης και ανάμεσα τους κορυφαία πληρώματα που ακολούθησαν το καλοκαίρι για να αγωνιστούν σε θέσεις βάθρους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο. Συνθήκες κρύου για τους ναυτικούς στην θάλασσα, συνθήκες δύσκολα διαχειριστούν, υπήρχε κίνδυνος pitch bowling με άβρα 10 με 12 κόμβους στο κόλπο του Weymouth, αλλά απλώς αυτό έβαλε ένα μεγαλύτερο γρήγορο ξεκίνημα στην παραγωγή εξαιρετικών ταχυτήτων σε ευθεία γραμμή, πιάοντας τις καλύτερες από τις ανεπαίσθητες αλλαγές στο αεράκι. Η τέταρτη και πέμπτη μέρα αυτής της Elite Regatta είδε το στόλο να χωρίζεται με τη δημιουργία του χρυσού στόλου. Ο ανταγωνισμός ανέβηκε άλλο ένα επίπεδο με πολλές κοντινές μάχες και αλλαγές στους πίνακες των κορυφαίων. Στο 49FX, Μαρτίν Γκράιλ και Καχένα Κάντζε έμειναν στην κορυφή. Διέγκο Μποτίνε και Ιάγκο Λόπεζ ανέβηκαν στην κορυφή αντικαθιστώντας τους Πίτερ Μπέρλινγκ και Μπλερ Τουκ.
Αλλά οι Ολυμπιακοί πρωταθλητές κατέκτησαν ξανά την πρώτη θέση με μερικά καλά αποτελέσματα στο τέλος. Το προβάδισμα άλλαξε στον άκρα 17. Τζον Γκίμψον και Άννα Μπουρνέτ ανέβηκαν στην κορυφή της κατάταξης μπροστά από Λίν Γκένχολτ και Κριστιαν Λου την τέταρτη ημέρα. Αλλά στο τέλος της επόμενης ημέρας βρέθηκαν και πάλι στην τρίτη θέση. Η τελευταία μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Volvo ξεκίνησε με έναν τελικό αγώνα για το χρυσό στόλο στους άνδρες στο 49. Μετά από μικρή αναβολή, ο στόλος ήταν εκτός λειτουργίας. Οι Ολυμπιονίκες Peter Berling και Blair Took έδειξαν την τάξη τους πάνω στις Λέμβους και επέστρεψαν στις νίκες. Ένα καλό αγώνα για τους Βρετανούς Dylan Fletcher και Stuart Bitzel που τους ανέβασε στην δεύτερη θέση, αφήνοντας στην τρίτη θέση το ισπανικό δίδυμο τον Diego Botín και Iago López. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, ήταν μια εβδομάδα με πολλούς αγώνες, αλλά λίγο απογοητευμένοι που δεν κάναμε κάτι στον τελευταίο για να τελειώσουμε πιστικά, να αντέξουμε, όμως είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που παλέψαμε σε αυτόν τον αγώνα. Είναι υπέροχο που επιστρέφω εδώ στο Γλίμος αρκετό καιρό τώρα. Μετά φάνηκε ότι πήγε καλά αυτή η εβδομάδα, ήταν πολύ μεγάλη εκδήλωση, αλλά εξαιρετική πρακτική, λέει ο Peter Berling. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Berling στην πρώτη θέση, Fletcher στην δεύτερη με τα πληρώματά τους φυσικά, Peters στην τρίτη.

Η Μαρτίνε Γκράελ και η Καχλένα Κάνζα από την Βραζιλία ήταν φαβόροι στην κλάση 49FX και ήθελαν ένα καλό αποτέλεσμα για να επεκτείνουν το προβάδισμά τους, κερδίζοντας το ανοιχτό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οι κυρίαρχοι παγκόσμιοι πρωταθλητές Ανεμίκε Μπέκενγκ και Ανέντ Ντάτζ από την Ολλανδία κράτησαν το δικό τους ρυθμό για να περάσουν τη γραμμή στην δεύτερη θέση μπροστά από το νορβηγικό πλήρωμα Νάες και Ρόνιγκεν. Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ μεγάλη ρεγκάτα. Δεν έχουμε συνηθίσει 7 συνεχόμενες μέρες ευρωπαϊκής ρεγκάτας. Νομίζω ότι ταξιδεύσαμε πολύ καλά, είμαστε πολύ ευχαριστημένες. Φυσικά κάναμε λάθη, αλλά στο τέλος καταφέραμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να κερδίσουμε αυτή τη ρεγκάτα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την εβδομάδα. Και βέβαια έχουμε πολλά να βελτιώσουμε. Αυτό είναι το παιχνίδι. Και αυτή ήταν η κατάταξη με Γκράελ, Μπέκερινγκ και Νάες να είναι αρχηγοί στα πληρώματά τους στις τρεις πρώτες θέσεις στο 49FX των γυναικών. Με 6 σκάφη, όλα σε απόσταση 12 πόντων από το χρυσό μετάλλιο, ο αγώνας μεταλλίων άκρα 17, ήταν δύσκολο να προβλεφθεί. Παραμένοντας πιστοί στη φόρμα, στους ελαφρούς ανέμους, Μπεν Σάξτον και Νίκη Μπονιφέις κυριάρχησαν στον αγώνα κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο. Το άλλο βρετανικό πλήρωμα, Τζον Γκίμπσον και Αν Μπουρνέτ, με την τρίτη θέση στην κούρσα των μετάλλιων κατέκτησε το ασημένιο, με συνολικά 4 βαθμούς μπροστά από τους Δανούς Γκένεχολτ και Λιούμπεκ. Είναι υπέροχο να επιστρέφω εδώ στο Weymouth. Είμαστε ενθουσιασμένοι που κερδίζουμε ξανά τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Ήταν μια μεγάλη εβδομάδα, ένα μεγάλο γεγονός που έχουμε κάνει στην κατηγορία. Πρέπει να μείνουμε συνεπείς. Είναι μια νέα μέρα, κάθε αγώνας απλά πρέπει να μας συνεχίσει, αλλά το πληρώσαμε στο τέλος. Έτσι λοιπόν στην κατάταξη, Σάξτον, Γκίμπσον και Κένχολτ, οι τρεις αρχηγοί των πληρωμάτων στις τρεις αντίστοιχες θέσεις για τον άκρα 17. Η εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Volvo 49FX και άκρα 17 ήταν θρίαμβος για την Βρετανική ιστιοπλοεία. Η Βρετανία πανηγύρισε με τις ομάδες της τις νίκες, τερματίζοντας όλες στο βάθρο. Ήταν μια μεγάλη εβδομάδα εδώ στο Weymouth. Είχαμε 20 αγώνες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης και δεύτεροι συνολικά στο Open Πρωτάθλημα μετά τους Ολυμπιακούς Πρωταθλητές. Είναι φανταστικό.

Ήταν 49 ημέρες των Ολυμπιακών Αγώνων από το Σίδνεϊ το 2000. Το σχετικά νεαρό σε σύγκριση με το 470 που μπήκε στο Ολυμπιακό πρόγραμμα σκάφος 24 χρόνια νωρίτερα. Φεύγοντας από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα μετακομίσουμε τώρα στο Σαν Ρέμο.

Ο κόλπος του Σανρέμου ανταποκρίθηκε στη φήμη του, προσφέροντας τέλειο καιρό για την ημέρα έναρξης των Ευρωπαϊκών Αγώνων στο 4.70. Η Χάνρα Μάιλς από το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ετίχ Μακιντάιρ σημείωσαν νίκες, προσφέροντας τέλειο αποτέλεσμα στην κορυφή των γυναικών, ενώ στους άνδρες ο Αυστράλιος πρωταγωνιστής Μάθιου Μπλέτσερ με τον Γουέλ Ράιαν πέτυχαν ένα καθαρό σκορ

Και κάπως έτσι πήγαμε στην συνέχεια των αναμετρήσεων σε μια διαδικασία πλήρους δράσης. Μετά από μια αξιοσημείωτη ημέρα έναρξης, ο άνεμος δεν ήταν από την πλευρά των διοργανωτών και των ιστιοπλοών την δεύτερη ημέρα. Μετά από πολύ ωραία αναμονή, η Επιτροπή Αγώνα αποφάσισε να εγκαταλείψει την αγωνιστική ημέρα. Η επόμενη τους όμως ανταμείφθηκε την τρίτη και τέταρτη ημέρα με κάποιους κοντινούς συναρπαστικούς αγώνες. Στο στόλο των ανδρών την πρώτη θέση εξακολουθούσαν να καταλαμβάνουν οι Αυστραλοί Μάθιου Μπλέτσερ και Γουέλ Ράιαν, ενώ στις γυναίκες η Μάιλς με τη Μακιντάιρ. Στην κούρσα των μεταλλίων οι κυρίες ξεκίνησαν πρώτες με την Λεκοντρή και Ρέτο Ράνς να παίρνουν την πρωτοπορία και να διατηρούν το προβάδισμα μέχρι τέλος στον τέταρτο και πέμπτο αγώνα, με Μάιλς και Μακιντάιρ να ακολουθούν. Και στην τρίτη θέση Ζέγκερς και Μπέρκουτ. Σκέφτηκαμε ότι αν θέλουμε να κερδίσουμε πρέπει να σκεφτούμε τους εαυτούς μας και όχι τόσο πολύ τους ανταγωνιστές. Παρακολουθήσαμε λίγο την ομάδα της Ολλανδίας. Είπαμε ότι οι Βρετανοί βρίσκονται λίγο πίσω στο μέρος του στόλου.

στην κατηγορία των ανδρών. Το ταμπλό ήταν ακόμα πιο κοντά με 10 πληρώματα. Οι Αυστραλοί Μάθιου Μπλέτσερ και Γουάιλ Ράιαν μπήκαν στην κούρσα για τα μετάλλια με 5 πόντους προβάδισμα εναντί των πρωταθλητών Μπάντμπεργκ και Μπέγκστρομ από τη Σουηδία, αλλά και των Ισπανών Ξαμάρ και Ροντρίγκες, αλλά και τους Έλληνες να ακολουθούν τον Παναγιώτη Μάντι με τον Παύλο Καγιαλή. Οι Χαλκινοί Ολυμπιονίκες στο Ρίο αναγκαστήκαν σε ποινή, κάτι που τους έφερε πίσω στην κατάταξη. Οι Αυστραλοί λοιπόν, Μάθιου Μπλέτσερ και Γουάιλ Ράιαν, κέρδισαν τον αγώνα με τους Ντάμπερκ και Μπέγκστρομ να είναι στην δεύτερη θέση και στην τρίτη Πολ Σόου, Χάνσεν και Ντάνιελ Βίλοξ. Να ολοκληρώνουν το βάθρο. Ήταν ένα πολύ σφιχτός αγώνας, όλα ήταν στο χέρι, έπρεπε να συγκεντρώνομαι όλη την ώρα, καταφέραμε και εννοώ ότι ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Είχαμε μια πολύ καλή ρεγκάτα με αριθμούς ομάδων που ήρθαν εδώ μετά από αρκετά χρόνια, με μειωμένη συμμετοχή, αλλά η ποιότητα του στόλου ήταν φανταστική όπως πάντα. Μπορείτε να δείτε τον αριθμό των χρυσών ασημένιων 470 εμβλημάτων στα κύρια πανιά. Αυτό σημαίνει ότι είναι ήδη οι παγκόσμιοι, οι Ευρωπαίοι, οι Ολυμπιακοί πρωταθλητές. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ένα ακόμα σημαντικό γεγονός για τον χώρο της ιστιοπλοείας. Και από το κοσμοπολίτικο Σαν Ρέμο πάμε να ταξιδέψουμε, να μετακινηθούμε στην Ελβετία και στην πανέμορφη λίμνη Μαγκιόρε με τον

0: πρόορισμο για το Ευρωπαϊκό Πρωταθλητήριο Προείας Ομίλων EuroSAF. Η Λίνη βρίσκεται ανάμεσα στις Άλπεις, στο δέλτα του ποταμού Ασκόνα. Στην Λίμνη Μαγκιόρε λοιπόν, η οποία απολαμβάνει ένα εξαιρετικό κλίμα με μανόλιες και καμέλιες να μπορούν να ανθίσουν εδώ ήδη τον Μάρτιο. Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ της ιστιοπλοείας στην ανοιχτή θάλασσα και της ιστιοπλοείας στη λίμνη. Τα νερά μπορεί να είναι πιο επίπεδα, αλλά με τα γύρω βουνά ο άνεμος και οι ρηπές μπορεί να είναι απρόβλεπτες. Η ιστιοπλοεία σε μια λίμνη είναι πάντα πρόκληση για τους συμμετέχοντες και τους ιστιοπλοούς, που πρέπει να αναπροσαρμόσουν την τακτική και την προσέγγιση τους πριν από τον ανταγωνισμό. Ωστόσο, στο τέλος η συνολική εμπειρία είναι πάντα ικανοποιητική λόγω της εκπληκτικής θέας στο βουνό από το νερό. Κανονικά στη λίμνη έχουμε περισσότερο επίπεδο νερό, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κύματα, αλλά έχουμε και άλλα όργανα στο σκάφος, έτσι αλλάζουμε τις ρυθμίσεις. Υπάρχουν μετατοπίσεις ανέμου στην λίμνη λόγω του τοπίου, των βωνών και των κοιλάδων. Το Abarth Fleet Racing είναι πολύ καλό σε όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται για το νερό, και μετά τον αγώνα έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα για όλους. Το πρώτο τρίμερο του πρωταθλήματος, μετά από λογικοήμερες αναβολές λόγω έλλειψης ανέμου, οι ιστιοπλοεί έδωσαν μάχη σκλήρη για την προσπάθειά τους να διεκδικήσουν μια θέση στο βάθρο. Το Regatta Club Oberhofen κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του, με το Union Yacht Club Worfitz να βρίσκεται πολύ κοντά. Αυτή η άψογα οργανωμένη ρεγκάτα διέπεται από έναν αγώνα στόλων, umpired, σε τέτοια μορφή. Αυτός ο τύπος παρέχει άμεσες αποφάσεις για το νερό, την διαφάνεια, τα αποτελέσματα και ελαχιστοποιεί τις διαμαρτυρίες.
1: Umpired fleet racing is something...
0: Είναι κάτι καλό αυτό, γιατί οι αποφάσεις λαμβάνονται για το νερό και δεν χρειάζεται να πάτε στην Επιτροπή Διαμαρτυρίας που υπάρχει, ή στην Επιτροπή Αγωνών. Την τελευταία αγωνιστική ημέρα, λόγω των χαμηλών ανέμων, η Επιτροπή Αγωνών αποφάσισε να αναβάλει την έναρξη. Δυστυχώς, τελικά λόγω της επίμονης βροχόπτωσης και της απουσίας θερμικών ανέμων, η Επιτροπή Αγώνων εγκατέλειψε την ημέρα. Οι πολλά υποσχόμενοι νέοι Ελβετοί ιστιοπλοεί του συλλόγου Regatta Oberhofen έκαναν σπουδαίες εμφανίσεις στις πρώτες ημέρες, διεκδίκησαν το τρόπαιο σε αυτό στη δεύτερη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ιστιοπλοείας ομίλων EuroSAF. Οι Αυστριακοί ιστιοπλοεί από το Yacht Club μπήκαν στο τέλος δεύτερη, ενώ το Ελβετικό πλήρωμα Yacht Club Billers ολοκλήρωσε το βάθρο. Είχαμε ένα όμορφο πρωτάθλημα, λέει ο Νίκ Ζέλτσλερ, εδώ στην Λιμνή. Τρεις ωραίες μέρες με θερμικό αεράκι, τέσσερα σκάφη μπορούσαν να κερδίσουν το πρωτάθλημα. Ήταν πραγματικά ένας σκληρός αγώνας, αφού η πρώτη μέρα μας βρήκε πολύ κοντά στους βαθμούς. Τη δεύτερη μέρα χρειαζόμασταν απλά να αγωνιστούμε σταθερά για να σώσουμε όσους περισσότερους βαθμούς μπορούσαμε. Διευρύναμε λίγο το προβάδισμα και χθες καταφέραμε να πλεύσουμε ήσυχα. Οπότε σήμερα δεν είχαμε αγώνες. Είναι μια ωραία εμπειρία για όλους μας. Πραγματικά πολύ καλή ρεγκάτα. Και από την γραφική λίμνη Ματζόρε κινούμαστε προς την Κίτρινη Θάλασσα και την Κίνα, στο Garden City. Το Weihai, με τις καιρικές συνθήκες και τις εγκαταστάσεις σε μια τέτοια δομή, καθιστά έναν ιδανικό χώρο για το Hobby 16, το ασιατικό πρωτάθλημα. Αυτό επιβεβαιώνεται εύκολα, καθώς το Weihai φιλοξενεί πρωταθλήματα Hobby για περισσότερο από 10 χρόνια. Το Weihai είναι ιδανικό για Hobby ιστιοπλοεία. Η τοπική αυτοδιοίκηση παρέχει υποστήριξη, με τη συμμετοχή του κοινού να είναι υψηλή. το ασιατικό πρωτάθλημα χόμπι είναι πολύ καθιερωμένο γεγονός. Μια θερμή τελετή υποδοχής άνοιξε το πρωτάθλημα και όλοι ανυπομονούν να απολαύσουν την ιστιοπλοεία στο Weihai. Το Hobby 16 είναι ένα ιδιαίτερο σκάφος, σχεδιάστηκε πριν από περισσότερο από 40 χρόνια και καταφέρνει να παραμένει σύγχρονο, ανταγωνιστικό και να έχει δημιουργήσει τη δική του κοινότητα και τον τρόπο ζωής. Η ανάπτυξη της κινέζικης ιστιοπλοείας προσελκύει περισσότερο τους διεθνείς ιστιοπλοούς που θέλουν να βελτιώσουν και να αντιμετωπίσουν περισσότερες προκλήσεις. Έτσι, 60 αθλητές από 11 χώρες και έθνη παρατάχθηκαν για τον τίτλο σε 3 ημέρες μαχών. Κάτω από ιδανικές συνθήκες ιστιοπλοείας, οι διεκδικητές του τίτλου ξεπέρασαν τα όρια τους με τα πολύχρωμα πανιά χόμπι στο Βενινό κόλπο να αποτελούν ένα εκπληκτικό θέαμα. Υπήρχαν σφιχτά ξεκινήματα και στενές μάχες σε όλο το επίπεδο. Η εμπειρία και το πάθος ήταν βασικοί παράγοντες για τον καθορισμό των πρωταθλητών. Τα Wat Bung Rang και Watsi Pon Sain της Ταϊλάνδης ταξίδεψαν από την πρώτη μέρα και μετά από 11 αγώνες στέφθηκαν πρωταθλητές Ασίας ακολουθούμενοι από τους συμπατριώτες τους Vogbit και Bunzer. Οι Yingxing και Huaixing ολοκλήρωσαν το βάθρο. Το πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε με ένα θεαματικό έπαθλο με τους νικητές απολαμβάνοντα δώρα υπό το θερμοχειροκρότημα των συναγωνιστών τους. Με όμορφες στιγμές και μια εντυπωσιακή τελετή λήξης ολοκληρώθηκε και αυτό το ασιατικό πρωτάθλημα Hobby 16. Νιώθω υπέροχα για αυτή τη ρεγκάτα, ειδικά αφού αυτή ήταν η πρώτη μου νίκη. Ήταν δύσκολο να πλέψεις στις συνθήκες ανέμου σήμερα. Έπρεπε να δοκιμάσουμε πολλές προσεγγίσεις για να βρούμε μια καλή για εμάς. Καταλήξαμε να πλησιάσουμε στην ακτή, δοκιμάσαμε πριν ξεκινήσουμε. Θέλαμε απλώς να κερδίσουμε. Και κάπως έτσι με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε αυτό το ασιατικό πρωτάθλημα που είχε το ενδιαφέρον του με αυτά τα σκάφη που είναι διαχρονικά και έχουν αρκετούς ιστιοπλούς. Αυτά λοιπόν για το Pure Action και αυτή τη φορά. Σε αυτό το επεισόδιο ταξιδέψαμε σε ωκεανούς, λίμνες, παρακολουθήσαμε μερικά από τα συναρπαστικά γεγονότα στον κόσμο της αγωνιστικής ιστιοπλοείας. Θα επιστρέψουμε με περισσότερα γεγονότα, πολλή δράση, διάσημες μοναδικές αθλητικές εκδηλώσεις από όλον τον πλανήτη. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη δράση. Να είστε καλά.

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση, μια συναρπαστική νέα σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση σε κάθε άθλημα, σε κάθε γεγονός, ακολουθώντας την τεχνολογία και όχι μόνο, δεξιότητες, τεχνολογία, εμπειρία και πάθος για ταχύτητα συνδυάζονται με τέλειο τρόπο, δίνοντας στις εκδηλώσεις μια διαφορετική προοπτική. Και βέβαια γεγονότα γεμάτα δράση στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και όχι μόνο. Είχαμε την ευκαιρία και στα προηγούμενα επεισόδια να δούμε συναρπαστικές στιγμές και να ζήσουμε ανατροπές. Ακολουθήσαμε τον υπέροχο τερματισμό του Touareg Rally στην Αλγερία πριν επισκεφθούμε το Ισραήλ για την απαιτητική πρώτη διαδρομή στην έρημο Μπάχα. Βρεθήκαμε στο Μαρόκο για έναν μαραθώνιο αγώνα πρόκληση και είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε από κοντά την προσπάθεια για ένα παγκόσμιο ρεκόρ από τον Άρον Κιάνταρ. Όμως δεν καταφέρει να γίνει ο πιο γρήγορος άνθρωπος με σκάφος που να έχει κάνει το περίπλου της Μάλτας. Σε αυτό το επεισόδιο ξεκινάμε το ταξίδι μας από την πρωτεύουσα της περιπέτειας και της off-road διαδικασίας rally. Στην Ευρυτανία θα βρεθούμε, στην Ελλάδα, στο Καρπενήσι. Για πρώτη φορά το Hellas Rally Raid πραγματοποιήθηκε σε αυτό το εκπληκτικό τοπίο με οδηγούς και ναυάτες από 27 χώρες να διαγωνίζονται σε μια επική πρόκληση. Στη συνέχεια θα ταξιδέψουμε στο West Kingstow στην Μεγάλη Βρετανία για να παρακολουθήσουμε έναν υπέροχο ιστορικό αγώνα με κινητήρια εμπειρία. Ακολουθούμε το Master Historic Racing στο Brands Hatch και παρακολουθούμε τις μάχες με σπάνια αυτοκίνητα στον κόσμο. Τελικός προορισμός η Μάλτα για τον σούπερ ανταγωνιστικό στόλο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Powerboat. Το ταξίδι μας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό ξεκινά από την κεντρική Ελλάδα, την πόλη του Καρπενησίου που θεωρείται ως ένας από τους πιο πράσινους προορισμούς στην Ευρώπη με υπέροχα παρθένα τοπία, μαγευτικά κατατόπια και σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Αυτό το μαγευτικό τοπίο φιλοξένησε το Hellas Rally Raid για πρώτη φορά. 7 ημέρες δράση σε απομακρυσμένες περιοχές των βουνών της κεντρικής Ελλάδας σε μια μοναδική εμπειρία για όλους. Φέτος το Rally υποδέχτηκε περισσότερους από 230 αγωνιζόμενους από 27 χώρες που διαγωνίζονται σε 10 διαφορετικά τμήματα και πρέπει να καλύψουν περισσότερα από 13 εκατοντάδες χιλιόμετρα εκτός δρόμου διαδρομής. Το Καρπενήσι, μας λέει ο σταμάτης μελέτης, βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας και δεν μοιάζει με ένα τυπικό ελληνικό τοπίο. Από τα περισσότερα που σκέφτονται οι άνθρωποι είναι αυτό το αλπικό τοπίο με ψηλά βουνά και βαθιά δάση και όλες οι διαδρομές μέσα στα βουνά. Το Hellas Rally είναι ανοιχτό σε κάθε επίπεδο αγωνιζόμενων, ξεκινώντας από επαγγελματίες υψηλού επίπεδου μέχρι τους νεοφερμένους και ανθρώπους που είναι ερασιτέχνες. Έχουμε πολλές γυναίκες φέτος, έχουμε κάποια ιδιαίτερη συμμετοχή από ανθρώπους που έχουν προβλήματα και είναι αμαία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πολλοί συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν την αίσθηση του ράλι, πήραν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επαγγελματίες και εργοστασιακές ομάδες πάνω στις πίστες, εντυπωσιακή εμπειρία. Ναυάτες δεν αντιμετώπισαν προβλήματα και κατάφεραν σε αυτές τις απαιτητικές διαδρομές, όχι όλοι, να ανταπεξέλθουν. Οι νέες συμμετοχές έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, δείχνοντας ότι υπάρχει μια πολλά υποσχόμενη στο μέλλον κατηγορία ράλι. Φέτος, ναυάτες από όλο τον κόσμο ήρθαν στην Ελλάδα για να απολαύσουν τα μαγευτικά τοπία, να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία της ομαλά οργανωμένης εκδήλωσης. Το Hellas Rally Raid είχε πολλούς ναυάτες, αλλά το πιο εκπληκτικό από όλα ήταν οι κατηγορίες που θα μπορούσατε να βρείτε πολλές γυναίκες να συμμετέχουν. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο στους αγώνες ράλι και είναι υπέροχο να βλέπεις περισσότερες γυναίκες σε αυτό το ανδροκρατούμενο άθλημα. Οι αγώνες ράλι τα τελευταία 5 χρόνια βλέπουν περισσότερες συμμετοχές γυναικών. Απαιτεί κάποια σοβαρή σκέψη λόγω της πλοήγησης, καθώς οι γυναίκες έχουν ένα πλεονέκτημα σε αυτό. Το περιβάλλον του ράλι είναι πολύ φιλικό, μας λέει η Σαμπρίνα Τζόουνς, οπότε νομίζω ότι καθένας που νοιάζεται προέρχεται για το τι θέλεις και βρισκόμαστε εδώ για να διασκεδάσουμε. Είναι ένα καταπληκτικό μέρος όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Οι επαγγελματίες και οι νέοι του είδους εμπιστεύονται την πραγματικότητα του Hellas Rally Raid. Ένα από τα κύρια πράγματα είναι αυτό που κάνει την εκδήλωση να είναι μπροστά από όλες τις συμμετοχές, να αντιμετωπίζει πολλά διαφορετικά εδάφη καθημερινά. Φέτος είναι μια σεζόν ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά δοκιμάστηκε ένα νέο μοντέλο ποδηλάτου μηχανής, το KTM 790 Adventure Rally, που έκανε τον ντεμπούτο του με τον Chris Birch να είναι εκεί για να το οθήσει στα άκρα του. Αγωνίζομαι με το ολοκένουργιο KTM 790 Rally Adventure. Είναι η πρώτη φορά που αγωνίζομαι με αυτό το μοτοποδηλάτο, με αυτή τη μηχανή. Είχα την ευκαιρία να περάσω λίγο χρόνο με πρότυπα αντίστοιχα. Έχω πλέον έκτημα σε σχέση με το 1090 που αγωνίζομαι τα τελευταία χρόνια. Πέρασα πολλή χρονιά με αυτό το όχημα. Με ενθουσιάζει η διαδικασία να το οδηγήσω σε αυτόν τον χώρο, σε αυτό το περιβάλλον. Το ράλι ξεκίνησε με ένα σύντομο πρόλογο 40 χιλιόμετρων, δίνοντας στους αναβάτες την ευκαιρία να κάνουν έτσι μια κούρσα κόντρα στον χρόνο τη δεύτερη μέρα, και την τρίτη της εκδήλωσης ήταν περισσότερα απαιτητικά τα όσα συνέβησαν. Με 280 χιλιόμετρα διαδρομή, κατά τη διάρκεια των αγώνων, οι οδηγοί προσπάθησαν να εξοικειωθούν με το έδαφος και το στυλ της ελληνικής πίστας, σαν αναμείωτο ρυθμό. Ενώ η τέταρτη μέρα ήταν πιο πολύ μαραθώνιος, οι αναβάτες και οι οδηγοί έπρεπε να συναγωνιστούν σωματικά την απαιτητική διαδρομή των 420 χιλιόμετρων. Αυτή τη διαδρομή θα ακολουθήσουν από το Σούρπο μέχρι το ξημέρωμα. Είχαν την ευκαιρία να βρεθούν σε όλα τα κατατόπια, έτρεξαν σε μια τεράστια ποικιλία εδάφων συμπεριλαμβανομένου χιονιού, λάσπης, διαβάσεων νερού, διάφορες πίστες, αμέτρητες περιοχές εκτός πίστας που συνδυάζαν τόσο γρήγορα τα τεχνικά τμήματα. Σωματική και πνευματική αντοχή δοκιμάστηκε πραγματικά αυτή την μέρα. Ήταν τα πρώτα 105 χιλιόμετρα, όπως τις προηγούμενες ημέρες. Δεν ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα να το κάνεις, αλλά καθώς τα χιλιόμετρα ήταν μακρύτερα, τα τελευταία 80 χιλιόμετρα ήταν τρομερά. Ήταν πραγματικά δύσκολο να συγκεντρωθείς και εύκολο να κάνεις λάθη. Μετά το Master Stage, την τέταρτη μέρα, ήταν η μέρα της ανάπαυσης με μόλις 100 χιλιόμετρα. Η ποικιλία του εδάφους και η δύσκολη πλοήγηση ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του σταδίου. Αναβάτες και πληρώματα παλεύουν ενάντια στον χρόνο, παρόλο που η σκηνή χαρακτηρίστηκε ως εύκολη. Την επόμενη μέρα οι συμμετέχοντες επισκέπτονται το υψηλό υψόμετρο στα 2036 μέτρα, που διαθέτει χρονομετρημένο τμήμα 200 χιλιόμετρων. Μόλις μια μέρα πριν τον τελικό αγώνα, αυτή η διοργάνωση περιλάμβανε την ταχύτερη πορεία. μετά από 7 μέρες μεγάλων διαδρομών, χαμένων μονοπατιών και όλες τις δυνάμεις να έχουν χαθεί, οι αναβάτες έφτασαν στο τέλος του Hellas Rally Raid με μεγάλη συγκίνηση. Ο διαγωνισμός τελείωσε και ήταν ένα τεράστιο επίτευγμα για πολλούς από τους συμμετέχοντες. Αρκετοί έφτασαν στα όρια τους, άλλοι τα ξεπέρασαν σε μια δύσκολη διαδικασία που θα έχουν να την θυμούνται και να εξιστορούν τα όσα έζησαν.
1: Εγώ ήρθα στα όρια μου, δηλαδή τώρα ήμουνα...
0: Όπως λέει και ο Δημήτρης Χαρίσης.
1: Ήμουν έτοιμος να σκεφτόμουν το κάθε χιλιόμετρο να τελειώσει για να μπορούσα να τερματίσω.
2: Ήταν τέλεια, ήταν πάρα πολύ ωραία. Φανταστική εμπειρία, ήταν ωραία που τερματίσαμε και μαζί με τον Δημήτρη εδώ πέρα. Ήταν βασικά που τερματίσαμε δύο από τους τρεις.
0: Όπως εξηγεί και ο Παναγιώτης και ο Λουγιάννης.
2: Ωραία διοργάνωση, νομίζω όλα ήταν πολύ ωραία.
0: Φυσικά μετά τον τερματισμό είχαμε τον πανηγυρισμό για τους νικητές και όχι μόνο. Απίστευτα συναισθήματα, δουλέψαμε πολύ για να είμαστε εδώ, λέει ο Μιχαήλ Πιθράουντ. Ξεκινήσαμε μια μικρή απόσταση από το κατοχό μας, είναι απίστευτο να έχεις πετύχει αυτό το αποτέλεσμα. Οδηγεί και συνοδηγεί, ολοκλούσαν τον αγώνα με σειρά μαθημάτων, με Ρώσα Ρομέρο να τερματίζει στην πρώτη θέση για το γυναικείο τμήμα. Ήταν καταπληκτικός αγώνας φέτος, μου άρεσε πολύ η πίστα, έχουμε διασχίσει μονοπάτια με χιόνι, βράχους, μεγάλο δρόμο μήκους και μικρούς, όλα τα είδη του εδάφους. Η τέταρτη μέρα ήταν πολύ μεγάλη, ξοδέψαμε 11 ώρες πάνω στο όχημα. Όλες οι πίστες δεν ήταν γρήγορες, άλλες ήταν αργές, ήταν δύσκολες με πολλές καμπύλες, σωματικά ήταν πολύ απαιτητικό. Χθες πήγαμε πάνω στο ψηλό βουνό με μεγάλες κατηφόρες, τρόμαξα λίγο, κοίταξα στην άκρη και προσπάθησα να πάω αργά. Κάθε μέρα ήταν τεχνική και η πλοήγηση ήταν ωραία, οπότε μου άρεσε πολύ. Λέει η νικητρία της διαδικασίας στις γυναίκες στην κατηγορία των γυναικών, η Ρώσα Ρομέρο, που τερμάτισε στην πρώτη θέση. Πριν πραγματοποιηθούν οι τελετές των απονομών, ο πρώτος γενικός αναβάτης στο τμήμα των μοτοσυκλετών μοιράστηκε τις προσδοκίες του, είχε αποφασίσει να τις μετάχει σε αυτόν τον αγώνα για τους στόχους και για το μέλλον. Πρώτος μου στόχος, λέει ο Τονέλη Λεωνάρντο, ήταν να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Οπότε έβαλα τα δυνατά μου και κέρδισα. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ήταν ένας μακρύς αγώνας με πολλά διαφορετικά εδάφη, με βράχια. Όλα ήταν πολύ όμορφα. Πολύ μεγάλες ημέρες, αλλά το έδαφος ήταν καλό. Για μένα ήταν το δεύτερο διεθνές μου ράλι. Και ίσως του χρόνου να έρθω σε Last Rally, γιατί ήταν ένα πολύ καλό ράλι και ήταν μια πολύ καλή εκπαίδευση για μένα. Είναι χαρακτηριστικά για όσα έζησε αυτές τις ημέρες στο Last Rally Raid. Και ακολούθησαν οι τελετές των απονομών. Μετά την ολοκληρωσή του αγώνα, συγκίνησε παντού για αυτό το σπουδαίο γεγονός. Όλοι απόλαυσαν το πάρτι που ακολούθησε, την συνοδεία ζωντανής μουσικής, και υποσχέθηκαν να μαζευτούν για την επόμενη χρονιά του Hellas Rally Raid.

0: με αυτά τα όμορφα πλάνα να συνοδεύουν τους συμμετέχοντες αλλά και όσους παρακολούθησαν από κοντά ή τηλεοπτικά το γεγονός. Αφήνουμε την Ελλάδα για να μετακομίσουμε στη Μεγάλη Βρετανία σε μια ιστορική αγωνιστική εκδήλωση στο Ηνωμένο Βασίλειο σε απόσταση αναπνοής από το Λονδίνο. Πιο σπάνια και μοναδικά αυτοκίνητα βγαίνουν για να αγωνιστούν και να μας θυμίσουν την χρυσή εποχή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το 13ο ιστορικό φεστιβάλ Masters πραγματοποιήθηκε στην εμβληματική πίστα του Brand Hatch. Εκκίνησε από το πάθος ενός ανθρώπου να μοιραστεί τη χρυσή εποχή του μηχανοκίνητου αθλητισμού με θαυμαστές και οδηγούς από κάθε γωνιά και κάθε χρόνο στο Master Tour να μεταφέρει ιστορικά αγωνιστικά αυτοκίνητα, εμβληματικά αυτοκίνητα μέχρι και τοπικά γνωστά σιρκουί στην Ευρώπη, στην Αμερική και την Ασία, ξυπνώντας αναμνήσεις από τους οδηγούς και την ευκαιρία να αγωνιστούν σε ένα κλασικό αυτοκίνητο. Έτσι, οι λάτρεις αυτών των αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να τα δουν και πάλι να αγωνίζονται και να ξυπνήσουν μνήμες από το παρελθόν. Αυτή είναι η σειρά Master, λέει ο Ρον Μάιντον. Αγωνιζόμαστε με πολλά ιστορικά αυτοκίνητα σε όλη την Ευρώπη και τώρα εμείς σε αυτόν τον αγώνα σε Αμερική και Ιαπωνία έχουμε διαφορετικούς ρυθμούς. Το Brand Hatch θεωρείται ένας από τους πιο εμβληματικούς χώρους στον κόσμο που φιλοξενεί μερικά από τα πιο σημαντικά γεγονότα μηχανοκίνητου αθλητισμού. Έχοντας διατηρήσει την αρχική του διάταξη από τότε που κατασκευάστηκε πίσω στο 1950, πολλοί θρύλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν γράψει ιστορία για αυτό το απαιτητικό γεγονός. Γύρω από την περιοχή με τα δάση Κέντ, η θέα αυτών των καταπληκτικών αυτοκινήτων είναι δέσμευση για ένα λαμπρό θέαμα. Πολύ ιστορία. Έρχομαι εδώ όταν ήμουν νεότερος, βλέποντας Φόρμουλα 1. Δυστυχώς δεν συμβαίνει πια. Μπορείς να απονορείς να έχεις την ευκαιρία να αγωνιστείς επίσης στα Grand Prix. Οπότε, μόλις έχεις την ευκαιρία να το κάνεις, είναι υπέροχο και είναι φανταστικό. Χωρίζεται σε 6 κατηγορίες. Η κάθε μία έχει τη μοναδική διαφορετικότητα χαρακτηρισμό αναφορικά με το αυτοκίνητο που συμμετέχει και την αγωνιστική γενεαλογία. Έτσι αγωνιζόμαστε εδώ στο Brands Hatch, είμαστε στους αγώνες Master Historic και έχουμε αγοράσει το MP4-1 Classic που ανήκει στον Steve Harley που αγωνίστηκε με επιτυχία το 1982. Το σασί ήταν αγωνιστικό από τον John Watson που κέρδισε το Grand Prix το 1982 με αυτό το αυτοκίνητο. Είμαι νούμερο ένα μηχανικό στο Lotus Elan του Steve Soap. Το να πάρεις κομμάτια από παλιά αυτοκίνητα δεν είναι τόσο εύκολο όπως να κατέβεις στο παλιό κατάστημα στάθμευσης αυτοκινήτων κάτω από τον δρόμο όπου μπορείς να το αγοράσεις. Τα πάντα είναι εκτός αυτή τη ημέρα, ανταλλακτικά για τα αυτοκίνητα μπορείς δύσκολα να βρεις, είναι λίγο πιο έθραυστο, αλλά ανησυχείς για τη μετάβαση στους αγώνες πίστας και φτάνεις τόσο κοντά σε κάθε αυτοκίνητο. Το Master Tour είναι ιδιαίτερα μοναδικό, καθώς όλες οι στάσεις έχουν αυθεντικές διατάξεις πίστας, πρωτότυπα αυτοκίνητα και την αρχική μορφή αγώνα. Είναι σαν ταξίδι πίσω στο χρόνο, ακολουθώντας τους αγώνες όπως ήταν κάποτε. Ωστόσο, κάποια στιγμή το παρελθόν πρέπει να συναντήσει το παρόν με νεότερα αυτοκίνητα της δεκαετίας του 2000, σε αυτό το μείγμα που δίνει στους οπαδούς από διαφορετικές γενιές να απολαύσουν όλα αυτά τα αυτοκίνητα στην κατηγορία Masters που προσεγγίζουν όλο και περισσότερους οπαδούς του αθλήματος. Υπάρχουν πάνω από 250 οδηγοί Masters και νέοι αυτοκινητιστές που θέλουν να κατέχουν και να αγωνιστούν σε αυτό τον ιστορικό αγώνα και είναι πάντα ευπρόσδεκτοι για να συμμετάσχουν. Οι συνοδηγοί και οι οδηγοί αλλά και οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων είναι περισσότερα θεματοφύλακες με τεράστιο προνόμιο και ευθύνη να φροντίζουν αυτά τα αυτοκίνητα. Γι' αυτό μπορούν ως λάτρεις όλοι να απολαμβάνουν το μηχανοκίνητο αθλητισμό με παλιά αυτοκίνητα της δεκαετίας του 60, του 70 και του 80. Είναι αρκετά δύσκολο να οδηγήσεις αυτοκίνητο και να είσαι επιθετικός και ανταγωνιστικός και γρήγορος, χωρίς επίσης να θέλεις να γρατσουνήσεις ή να το χαλάσεις. Υπέροχο μέρος για να πας σε αγώνες, πάντα πολύ φιλικό, πολύ ωραίο. Γι' αυτό πρόκειται, αυτό συνοψίζει το Masters του 2019, λέει ο Steve Soper. Περνάμε τώρα στο νερό για να επισκεφτούμε την Μάλτα για το πρωτάθλημα Powerboat GP1, το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η Μάλτα είναι γνωστή για το πάθος της και τα θαλάσσια σπόρα αλλά και την ιστοπλοεία, ωστόσο αυτή τη φορά όλα γίνονται πιο γρήγορα. Οι λάτρεις των σκαφών και οι λάτρεις της φωτογραφίας κέρασαν μια εντυπωσιακή παρέλαση των 6 ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα μηχανοκίνητων αυτοκινήτων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Powerboat. Φυσικά το αποκορύφωμα είναι ο κόσμος. Αυτό το τρίμερο εργαζόμαστε σκληρά πριν τον αγώνα για να στείλουμε το μήνυμα στο κοινό. Ξεκινάμε το πρώτο Grand Prix εδώ στο κόλπο του Σεντ Πολ. Το πλήθος είναι απίστευτο, ακόμα και η πειθαρχία των ομάδων, η πειθαρχία των εργαζόμενων και όλα αυτά μας προδιαθέτουν για κάτι το εντυπωσιακό.
1: The discipline of the, our employees working with VoomQuest. We work together. And it's
0: όμως από τον πολύ ενθουσιασμό, δυστυχώς και την ταραχή που περικύκλωσε τον πρώτο αγώνα, η ομάδα εχμής αντιμετώπισε τεχνικά σφάλματα, δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν, ωστόσο οι άλλοι πιλότοι έδειξαν στους θεατές την εντυπωσιακή τεχνική ικανότητα στην ταχύτητα, καθώς έτρεχαν πάνω στο νερό. Η Team Marine Diffusion και η Team El Diablo ήταν αντιμετώπιση στο μεγαλύτερο μέρος αγωνιστικά παλεύοντας για την πρώτη θέση στο βάθρο. Σε μια μεγάλη μάχη με την Team Marine Diffusion να είναι αυτή που επικράτησε της διαδικασίας και βρέθηκε στην πρώτη θέση. Ήταν ξεχωριστό ως εταιρεία επειδή στην πραγματικότητα το επίπεδο οργάνωσης που έχουμε ως ομάδα είναι εξαιρετικό. Για μας σημαίνει ότι στην πραγματικότητα κάνουμε τα πράγματα σωστά σε αυτή την κατεύθυνση. Χάρη στον Άρον και την τρομερή του ομάδα που υποστήριζε αυτό το γεγονός, εκτός από εμένα που είμαι Μαλτέζος και είναι χαρά η ομάδα μου να είναι στο νούμερο 1 και να κατακτά την πρώτη θέση. Εκτός από αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε δει διαφορετικές ομάδες κερδίζοντας, αλλάζοντας θέσεις όλο το Σαββατοκύριακο, κάτι που κάνει τον αγώνα να είναι πολύ ενδιαφέρον και για εμάς και για το πλήθος. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο αγώνας Powerboat για το παγκόσμιο πρωτάθλημα GP1. Η Pure Action ετοιμάζεται να επισκεφθεί την Νοτιοανατολική Ασία και την Ταϊλάνδη για το περίφημο Super Turbo Thailand, ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα στην χώρα, με ερασιτέχνες οδηγούς και δύο μέρες έντονης μάχης τροχό με τροχό, αλλά και τη συμμετοχή κορυφαίων επαγγελματιών οδηγών. Η σειρά Super Turbo Thailand αποτελείται από 6 γύρους που λαμβάνουν χώρα σε 3 Σαββατοκύριακα στο Birachang International Circuit και βασίζεται στο όνειρο των διοργανωτών να παρέχουν ευκαιρία σε ερασιτέχνες οδηγούς να μοιηθούν σε αγώνες υψηλών επιδόσεων βήμα προς βήμα και να γίνουν επαγγελματίες. Άλλο ένα ιδιαίτερο γεγονός με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μείνετε συντονισμένοι καθώς σε επόμενο επεισόδιο θα έχετε την ευκαιρία να γίνετε μάρτυρες όλων αυτών των ιστοριών δράσης αλλά και των παρασκηνίων που θα λάβουν χώρα. Σε αυτό το επεισόδιο διαγωνιστήκαμε στα όμορφα βουνά του Καρπενησίου στην Ελλάδα με το προκλητικό Hellas Raid. Γίναμε μάρτυρες μερικών θρυλικών οχημάτων κάνοντας ένα pit stop στο Historic Masters και μετά δοκιμάσαμε την τύχη μας στα αλμυρά νερά της Μάλτας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Powerboat. Όλα αυτά σε αυτό το επεισόδιο του Pure Action. Και φυσικά μας περιμένει ακόμα περισσότερη δράση στη συνέχεια. Να είστε καλά.

Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
4: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
5: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
3: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό περιοδικό που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και παρουσιάζει συναρπαστικά γεμάτα δράση και αδρεναλίνη επεισόδια με μοναδικές εκδηλώσεις. Εντυπωσιακά πλάνα, όμορφες στιγμές. Μείνετε μαζί μας για να παρακολουθήσετε την δράση, να εξερευνήσετε απίθανα μέρη, να συναντήσετε χαρακτήρες που εμπλέκονται στο άθλημα, που ακολουθούν γεμάτο πάθος, και να βουτήξετε σε κρυστάλλινα γαλάζια νερά. Αυτό είναι το Pure Action. Σε μια σεζόν γεμάτη ιστιοπλοεία, είχαμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στη Μεγάλη Βρετανία για το Volvo 49, το 49 FX και τον Acra 17 στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Σε ολυμπιακές τάξεις παρακολουθήσαμε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 470 στο Σαν Ρέμο της Ιταλίας. Βρεθήκαμε στην Ελβετία και στα μοναδικά νερά της λιμινής Ματζόρε για την δεύτερη έκδοση του EuroSAF Club Sailing European. Και ταξιδέψαμε πολλά μιλιά για να παρακολουθήσουμε το ασιατικό πρωτάθλημα Hobby 16 στο Garden City της Κίνας στην Γουαϊχέη. Εντυπωσιακές εικόνες και πολύ όμορφες συνθήκες που δημιούργησαν οι ντόπιοι. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το Λάγος στο Αλγκάβε της Πορτογαλίας, άλλη μια στάση για το GC32 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Είναι η δεύτερη διοργάνωση για φέτος, όλα είναι ακόμα ανοιχτά για το ποια ομάδα θα καταφέρει να κατακτήσει το τρόπαιο. Προχωρώντας από εκεί, θα επικεντρωθούμε σε ένα από τα μεγαλύτερα σημεία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος και μια ομάδα όπως είναι η Omaner, που βρίσκεται στην κεντρική σκηνή. Στη συνέχεια, παραμένοντας στην Ευρώπη, θα μετακομίσουμε στο Ροβίνι για το Αντρίς 44 Cup που επέστρεψε στην Χερσόνησο της Ίστριας στην Κροατία για πρώτη φορά μετά το 2012. Και επίσης θα έχουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε τη δράση σε μια από τις δημοφιλείς Design Olympic Class, την Laser Senior European Championship, που πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο, με όλα τα κορυφαία ονόματα της τάξης να βρίσκονται εκεί. Τέλος, θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την ιστιοπλοεία σε συνδυασμό με την πολυτέλεια στο Super Yacht Cup Palma, που έφτασε στο σαγηνευτικό του τέλος με 14 αριστουργήματα yacht να διαγωνίζονται σε έναν επικό αγώνα, δίνοντας μας την ευκαιρία να τα θαυμάσουμε εντυπωσιακά ως παραδείγματα ναυτικού σχεδιασμού και σύγχρονης τεχνολογίας. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην Πορτογαλία. Ολυμπιακοί ήρωες της Αμερικής, νικητές κυπελούχων, πρωταθλητές Volvo Ocean Race και μερικοί από τους περισσότερους παίκτες στον κόσμο της ιστιοπλοείας πρωταθλητές συγκεντρώθηκαν στο Λάγος, στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα GC32. 10 ομάδες ήταν έτοιμες να αγωνιστούν σε αυτό το δεύτερο επίσημο πρωτάθλημα GC32. Επιστρέφοντας για να υπερασπιστεί τον τίτλο ήταν η ελβετική ομάδα Team Tilt με κυβερνήτη τον ιστιοπλό του Olympic 49 Sebastian Schneider. Καθώς κερδίσαμε πέρυσι, είναι εύκολο να μας αποκαλούν φαβοροί, αλλά έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Μόνο 10 μέρες προπόνησης και γνωρίζουμε ότι όλες οι ομάδες πλέον τον τελευταίο χρόνο μαζί, οπότε νιώθουμε περισσότερο σαν να αμφισβητούμε βγαίνοντας εκεί έξω, αλλά χωρίς να έχουμε τίποτα να χάσουμε ούτε να αποδείξουμε. Απλά θα διασκεδάσουμε, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να κερδίσουμε ξανά. Στην γραμμή εκκίνησης του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος GC32 τοποθετήθηκαν 10 ομάδες, όλες τους ήταν έτοιμες για να διεκδικήσουν τον τίτλο και να παρούν αυτόν τον περίοπτο τίτλο στο Λάγος της Πορτογαλίας. Έτοιμοι να παλέψουμε να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα από πέρυσι. Είμαστε έτοιμοι να πάμε σε αγώνες. Κάποιες από τις ατάκες των συμμετασχόντων είναι αρκετά υψηλό το επίπεδο. Ανυπομονούμε για σήμερα. Υπήρχαν κάποιες εξαιρετικές συνθήκες πλεύσης για την ημέρα έναρξης του πρωταθλήματος στο φωτεινό πεδίο, με την ομάδα Λίγνη να κερδίζει 3 από τους 5 αγώνες. Ωστόσο, ο προσινός δεύτερο αθλητής Ανταμ Μινόπριο και η ομάδα του Ομανέρ έδειξε μεγαλύτερη συνέπεια για να τελειώσει την ημέρα ισόβαθμη με την ομάδα Λίγνη. Στην πραγματικότητα, οι 4 κορυφαίες ομάδες ήταν όλες σε ένα σημείο. Η ομάδα Ομανέρ κράτησε το προβάδισμα στην γενική κατάταξη, με την Λίγνη να είναι λίγο πιο πίσω και την Ineos Rebels UK με κυβερνήτη τον Ben Ashley να ακολουθεί, αλλά και την Otto με κυβερνήτη τον Frank Kamas, περσινούς νικητές του GCTR2 Lagos Cup. Εν τω μεταξύ, η ομάδα Argo με κυβερνήτη τον Jason Carroll ήταν επικεφαλής για το τρόπαιο του οδηγού ιδιοκτήτη. Είμαστε χαρούμενοι με τις επιδόσεις, με αντίθετο άνεμο να ξεκινάμε. Βρεθήκαμε στην κορυφή σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Είμαι ευχαριστημένη από την απόδοσή μας σήμερα. Η Αλίγνη ήταν ασταμάτητη και την τρίτη ημέρα. Με 16 βαθμούς πλεονέκτημα, η ευρετική ομάδα ήταν φαβορή για την κατάκτηση του παγκοσμίου τίτλου. Είναι ως ανέβηκε στη δεύτερη θέση, ενώ η Ομανέρ έπεσε στην τρίτη θέση με ίσους βαθμούς με τη βρετανική ομάδα. Ακολούθησε η ομάδα Tilt στην τέταρτη θέση της κατάταξης. Σήμερα είχαμε μια τρομερή ημέρα. Ξεκινήσαμε πολλά υποσχόμενα, αλλά είναι αρκετά δύσκολο εκεί. Έμοιαζε σε μια ωραία αριστερή πίστα, κατάληξε να είναι δεξιά πίστα. Ένιωθε ότι όπου και να ήμασταν, ο άνεμος ήταν αντίθετος. Ήταν αρκετά απογοητευτικό να χάσει βαθμούς σήμερα. Υπάρχουν 5 αγώνες αύριο, οπότε ελπίζουμε η Αλίγνη να μας δώσει κάποιους βαθμούς πίσω. Οι υπερασπιστές παγκόσμιοι πρωταθλητές Team Tilt έδωσαν τα πάντα στην προσπάθειά τους για να πλησιάσουν την Αλίγνη, ξεκινώντας από την δεύτερη θέση. Αγώνα με αγώνα ανέβηκαν στον πίνακα των κορυφαίων, ωστόσο ξέμειναν από κούρσες, δεν θα μπορούσαν να πάνε καλύτερα από τη δεύτερη θέση. Η Αλίγνη ήταν επικεφαλής του πρωταθλήματος από την πρώτη μέρα, ήταν αίτητη και στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2019. Τελείωσε 17 βαθμούς μπροστά από την Team Tilt, με τους νέους Rebels να ολοκληρώνουν το βάθρο. Εν τω μεταξύ, η ομάδα Argo κέρδισε το τρόπαιο των ιδιοκτητών οδηγών, αφήνοντας την ομάδα Zulu με τον Eric Maris στην δεύτερη θέση. Κέρδισαμε το δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η ομάδα έκανε καλή δουλειά, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης. Βρισκόμαστε στην κορυφή εξ αρχής. Μπορούσαμε να έχουμε ένα μικρό διάλειμμα, όμως σήμερα η ημέρα ήταν απαιτητική. Μας βρήκε στη δεύτερη θέση που μας έδωσε το τρόπαιο. Κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος GC32 στο Λάγκος, μία από τις ομάδες που δεν τα κατάφεραν, αφού δεν βρέθηκαν στην κορυφή, ήταν η ομάδα Oman Air. Νικητές στο Villa Simius Cup ήθελαν να κυριαρχήσουν στην ιστιοπλοϊκή σκηνή, αλλά το Λάγκος αποδείχθηκε αρκετά δύσκολο, με την ομάδα Oman Air να έχει απογοητευτική τελευταία ημέρα που την έκανε να τερματίσει στην πέμπτη θέση. Ο νέος κυβερνήτης της ομάδας Oman Air, Ανταμ Μινόπριο, ήταν ένα από τα φαβορί για την εκθρόνηση του κατόχου της ελβετικής ομάδας. Πέρυσι ο Μινόπριο οδήγησε τη Sump Extreme Sailing στην Riva del Granda, έχοντας οδηγήσει ένα μεγάλο μέρος της ρεγκάτας. Τελικά τερμάτισε δεύτερος, αλλά με νίκη στο Villa Simius τον περασμένο μήνα. Ο Μινόπριο ελπίζει το ίδιο να γίνει και στην Πορτογαλία. Με μια διαφορετική προσέγγιση, η ίδια όμως λογική, με στόχο να φτάσει στην κορυφή. Ο Μινόπριο σίγουρα ήθελε να δει την ομάδα του να κερδίζει. Είμαστε εδώ στο Λάγκος. Λέει ο ίδιος, προσπαθήσαμε να κερδίσουμε, είμαστε λίγο αναστατωμένοι προσωπικά εγώ, γιατί χάνοντας το πρωτινό πρωτάθλημα σίγουρα είχα ένα σκορ να διευθετήσω. Κερδίσαμε το πρώτο γεγονός της σεζόν πριν από μερικές εβδομάδες, οπότε η ομάδα αισθάνεται καλά. Διαπιστώσαμε στην πρώτη εκδήλωση της χρονιάς ότι έχουμε πολλά να βελτιώσουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε, όπως οι άλλες ομάδες που έδειξαν να κάνουν βελτιώσεις. Εμείς μπορούμε να ανεβάσουμε το παιχνίδι μας και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ας γνωρίσουμε όμως έναν από τους πιο έμπειρους καπετάνιους, επιτυχημένους τιμονιέριδες στο GC32. Τον Νέο Ζηλανδό της ομάδας του Μανέρ, τον Άνταμ Μινόπριο. Θυμάμαι που προσπαθούσα να μάθω να πλέω με ένα Optimist. Είδα κάποια αδέλφια μου και έτσι κατάφερα και εγώ να προσπαθήσω όχι μόνο να ανταπεξέλθω και να κερδίσω κιόλας. Καλύτερη στιγμή. Η καλύτερη στιγμή στην καριέρα μου είναι πιθανώς το 2008, πριν από πολύ καιρό. Κέρδισα το Match Racing Tour και μετά κέρδισα το Extreme Sailing Series. Ποιο είναι το μέλλον της ιστιοπλοείας? Στο μέλλον της ιστιοπλοείας θα υπάρχουν όλο και περισσότερες αποτυχίες, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν με λέμβους με φόιλ, καθώς οι νέοι θα γίνουν καλύτεροι σε αυτό. Όσο και να είναι, υπάρχει μια ακραία στάση των σχεδιαστών να σχεδιάζουν σκάφη που πάνε πιο γρήγορα, οπότε νομίζω ότι ως μεγαλύτεροι ιστιοπλοείοι θα εξαφανιστούμε πολύ γρήγορα και θα δώσουμε την θέση μας σε σκάφη σε 5 έως 10 χρόνια, που είναι αρκετά πιο γρήγορα. Μετά από το πολύ θεαματικό παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32, συνεχίζουμε να προχωράμε γρήγορα στο νερό και να ταξιδεύουμε στο Ροβίνι της Κροατίας για το Andris 44 Cup, τη δεύτερη στάση της ευρωπαϊκής περιοδίας του. Το Ροβίνι επισκέφθηκε για τελευταία φορά το 44 Cup το 2012 για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η σειρά Performance Sailing επέστρεψε στην Κροατία για 4 έντονες αγωνιστικές ημέρες που φιλοξενούνται στο νέο Maestra Collections Grand Park Hotel του Ροβίνι. Αρχική μου αντίδραση ήταν αυτή, ότι πρόκειται για μια πολύ όμορφη μικρή πόλη με πολλή ιστορία και πολλά φρούρια. Η πρόγνωση φαίνεται κυρίως ελαφριά για αυτή την εβδομάδα. Ιστορικά ισχύει για ένα τέτοιο μέρος. Η Κροατία προσέφερε μερικά ασυνήθιστα αποτελέσματα και δύσκολες καταστάσεις για τις ομάδες σε 3 ημέρες ιστιοδρομιών. Με ασταθείς ελαφρούς ανέμους, το leaderboard άλλαζε συνεχώς και ίσως δεν μπήκε ποτέ η ιστορία του 44 Cup, που έχει οδηγήσει τόσες πολλές διαφορετικές ομάδες σε έναν αγώνα. Είσαι εκεί έξω, πρέπει να πάρεις αποφάσεις, λέει ο Νίκο Πούνς, ώστε να μην ξέρεις ποτέ τι συμβαίνει. Μπορείς πάντα να κάνεις εκπλήξεις σε αυτό το παιχνίδι. Προχωρώντας την τελευταία ημέρα του Andris 44 Cup στο Ροβίγνη, 5 ομάδες είχαν την ευκαιρία τους για μια θέση στο βάθρο. Η Aleph Racing του Hughes LePic προηγήθηκε, ακολουθημένη από την Team Sirif του Igor Laff για τη δεύτερη θέση. Η ομάδα Artemis Racing βρισκόταν στην τρίτη θέση με ίσους βαθμούς με την Peninsula Petroleum. Επιστροφή στη δράση και τελικά η Aleph Racing του Hughes LePic πέτυχε μια ιστορική νίκη για τη γαλλική ομάδα. Έχοντας μπει στην κατηγορία πριν από 9 χρόνια, αυτή είναι η πρώτη φορά που κέρδισαν ποτέ μια διοργάνωση 44 Cup και το έκαναν με τεράστιο προβάδισμα 9 πόντων. Είχαμε λίγη ταχύτητα, αλλά ξεκινώντας γρήγορα, με έναν καλό χώρο μπροστά μας, μου βοήθησε πολύ. Ξέρετε, είχαμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια, ήρθαν μαζί, είναι ένα καταπληκτικό συνέστημα. Μου άρεσε πολύ αυτή η τάξη, μου αρέσουν τα σκάφη και τα πληρώματα, οι ιδιοκτήτες και οι μορφές, αλλά ποτέ δεν κατάφερα να φτάσω σε αυτό το επίπεδο και είναι πραγματικά υπέροχο που το κάνω για πρώτη φορά, λέει ο LePic.
1: and the format, but I've never managed to kind of get to this level, and it's, you know, it's great to have that for the first time.
0: Ο Νίκο Πούνς με τον Τζον Κοστέτσκι βελτιώναν συνεχώς οι επιδόσεις τους όλη τη βδομάδα και κατάφεραν να οδηγήσουν το Χάρισμα να τερματίσει τη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης.

δημοφιλή σε Ολυμπιακή κατηγορία design το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Laser για το European Open Trophy. Όλα τα κορυφαία ονόματα της κατηγορίας Laser αλλά και νέοι φιλόδοξοι ανώτεροι ιστιοπλοείοι στον κόσμο βρέθηκαν εδώ για να ελπίσουν να διεκδικήσουν τον τίτλο. Τα ποντάρισματα ήταν ψηλά στην κατηγορία, όπως και για πολλές χώρες. Αυτή η διοργάνωση αποτελεί θεμέλιο λίθο για την επιλογή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020. Οι καλύτεροι ιστιοπλοείοι του ιστιοπλοϊκού κόσμου συγκεντρώθηκαν στη Μαρίνα Ντούρο, έτοιμοι να το παλέψουν στον αγώνα για την σειρά των μαθημάτων. Δεν εκπροσωπήθηκαν μόνο ευρωπαϊκές χώρες, αλλά οι καλύτεροι ιστιοπλοϊκοί με λέιζερ από όλο τον κόσμο βρέθηκαν στην Πορτογαλία για να διαγωνιστούν για το Open European Trophy. 320 αθλητές από 55 χώρες έπλευσαν στον Ατλαντικό ωκεανό και ήταν περίπου η ώρα για σκληρή δουλειά που έπρεπε να πληρωθεί. Έγιναν 12 αγώνες κάθε είδους σε συνθήκες με φως, ανέμους και διάφορα. Στην κατηγορία Laser Standard ο Βρετανός ιστιοπλός Λορέντσο Τσιαβαρίνι θα μπορούσε να κρατήσει την πρώτη θέση για τις τελευταίες 3 ημέρες της διοργάνωσης και στέφθηκε Laser Senior European πρωταθλητής με 54 βαθμούς. Ήταν επίσης τρίτος στο ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά τον νικητή Matthew Wern και τον Sam Mech με 39 και 53 πόντους αντίστοιχα. Είναι πραγματικά απίστευτο. Ο ανταγωνισμός είναι τόσο δύσκολος σε αυτόν τον αγώνα. Όλοι οι ιστιοπλοείοι εδώ πιέζουν πραγματικά. Το ευτυχώς που μπορεί να καταφέρει να συμβεί αυτήν την εβδομάδα είναι να είσαι σε μια ολοκλήρωση αγώνων. Βρισκόμαι εδώ και είμαι χαρούμενος που κατάφερα μετά από πολλή πίεση αυτή την εβδομάδα να υπερισχύσω. Αναμφίβολα μια καταπληκτική εβδομάδα για τον ιστιοπλοϊκό κόσμο, όπως και για την κοπέλα από την Δανία, την Anne-Marie Rindom, στα Laser Radial, οδηγώντας το πρωτάθλημα από την αρχή και τελικά στέφθοντας ως πρωταθλητρία γυναικών. Είμαι πολύ χαρούμενη που κέρδισα αυτή τη ρεγάτα, μια υπέροχη εβδομάδα. Πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες σε ένα χρόνο και αυτό δείχνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα με συνθήκες ελαφρύες στην αρχή, στο τέλος πιο δυνατές. Ήταν όλα υπέροχα, λέει η νικητρία στις γυναίκες στα Laser Radial. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών στα Radial, ένας σταθερός θρίαμβος του νέου Ευρωπαϊκού Πρωταθλητή Αλεξάνδερ Άριαν από την Πολωνία, να τον ακολουθούν ο Μάρκιν Ρουντάβσκι και ο Μπεν Έλβιν. Τέταρτος στη γενική κατάταξη ήταν ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης στα Radial κάτω των 21, Τζέιμι Μακμάχον. Ενώ ακολούθησαν ο Μίκαλ Κρασοντόμσκι και η Ανδρέα Κρίση. Μετά από μια έντονη εβδομάδα αγώνων ήρθε η ώρα να απολαύσουν οι νέοι πρωταθλητές τα τρόπαιά τους κάτω από το θερμό χειροκρότημα των συμπαικτών, συναθλητών και φίλων τους. Το Πόρτο παρέδωσε μια καταπληκτική εβδομάδα, μια μεγάλη ποικιλία καιρικών συνθήκων που δείχνουν μια ολοκληρωμένη διαδικασία πρωτάθληματος στους 323 αθλητές που έλαβαν μέρος. Και από την Πορτογαλία μετακομίζουμε στον κόλπο της Πάλμα στην Μαγιόρκα για την κατηγορία του ιστιοφόρου με ίδιες προδιαγραφές όπως το Laser, αλλά εντελώς διαφορετικές συνθήκες, τα πολυτελή γιότ. Ακολουθούμε ένα και μοναδικό, το Super Yacht Cup Palma. Είμαστε στη σκηνή του γιότινγκ, όλοι του κόσμου, μεγάλες εγκαταστάσεις, είναι πολύ σημαντικό, εξαιρετικές συνθήκες για τους ιστιοπλοούς. Νομίζω ότι έχουμε 11 με 12 κόβους, λέω, μπέκινγκ, ίσως λίγο περισσότερο, επομένως η πλεύση είναι εγγυημένη και νομίζω ότι γι' αυτό οι ιδιοκτήτες συνεχίζουν

έρχονται εδώ. Με 14 εντυπωσιακά παραδείγματα ναυτικής σχεδίασης και συναρμολόγησης τεχνολογίας που κυμαίνονται σε μεγέθη από την εκπληκτική σκούνα Meteor των 52 μέτρων μέχρι το κλασικό Notor Swan 24,9 μέτρων, Stay Calm, οι σκέψεις ήταν στον αγώνα σε όλους τους συμμετέχοντες και τους οπαδούς να περιμένουν έναν υπέροχο αγώνα. Ο κόλπος της Πάλμα ήταν ένα τέλειο μέρος για αγώνες σαν κι αυτόν, αφού σχεδόν πάντα μπορείτε να βρείτε αξιόπιστες συνθήκες. Οι ναυτικοί το γνωρίζουν ήδη και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το επιλέγουν για να ανταγωνίζονται στο SYC. Όλοι οι επιβαίνοντες απολαμβάνουν αυτόν τον αγώνα. Ξεκινάω με τους ιδιοκτήτες, τους αρέσει. Η Πάλμα είναι ωραίο να βρίσκεσαι εδώ, είναι μια ιστορική πλευρά. Το λιμάνι είναι όμορφο μετά την ιστορική προοπτική. Σε μόσους δρομείς αρέσει, είναι πολύ αξιόπιστο. Και το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι μπορεί να υπολογίζει σχεδόν κάθε μέρα, οπότε ο αγώνας είναι καλός. Τονίζουν χαρακτηριστικά. Είναι χαρακτηριστικό της μεγαλύτερης διάρκειας της 10ης Super Yacht της Ευρώπης ότι το συνολικό τρόπαιο είναι σε κοντινή απόσταση από κάθε ιδιοκτήτη και πλήρωμα που συμμετέχει, μια πραγματικότητα που αναδεικνύεται από την γκάμα των yacht που βρίσκονται στην κορυφή των Leaderboard από το 1997. Για παράδειγμα, φέτος είδαμε την επιστροφή των δύο προηγούμενων νικητών με το αξιοσέβαστο yacht J-Class Vesenda του 1933 πίσω για να υπερασπιστεί τον τίτλο του 2018, ενώ το ελαφρύ Baltic Yachts Win-Win ήταν έξω για να επαναλάβει την νίκη του 2016. Μετά από τρεις μέρες γεμάτες δράση, αξεχαστές ιστιοπλοϊκές στιγμές, κλειστούς αγώνες και απολαυστικές αναμετρήσεις, η Win-Win ανταποκρίθηκε στο όνομά της για ακόμη μια φορά και πήρε την νίκη στο Super Yacht Cup. Στην κατηγορία Α, η Win-Win των 33 μέτρων κατάφερε να εξασφαλίσει την τρίτη διαδοχική νίκη, αυτή τη φορά με μικρή διαφορά, μόλις 33 δευτερολέπτων από τον χρόνο που έκανε μπροστά από την Νιλάγια, με την Open Season να είναι τρίτη στον αγώνα και συνολικά στην κατηγορία. Ήταν πολύ καλό, ήταν μερικά δύσκολα σημεία, είμαι ευχαριστημένος από τα συνολικά αποτελέσματα. Πήραμε τρεις πρωτιές συνολικά, επομένως τρεις νίκες είναι αυτό το καλό αποτέλεσμα. Ήμασταν 22 μέλη επί του σκάφους, είχαμε 8 καλεσμένους σήμερα, οπότε είχαμε 30 άτομα στο σκάφος, πραγματικά γεμάτο αλλά υπέροχο. Στην κατηγορία Β, η Topaz σημείωσε ένα βαθμό μπροστά μόλις από τον Τζέι, με το υπτάμενο Μίση να βρίσκεται πιο πίσω στην τρίτη θέση. Στην κατηγορία Γ, εντωμεταξύ, το όμορφο 30 μέτρων σκάφος του Στίβενς Γουόρινγκ, η Μπεκουία, κατέκτησε την νίκη με Χάλκι Μπέρι και Αλόχα να ακολουθούν. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και αυτός ο εντυπωσιακός αγώνας με πολύ μεγάλα σκάφη, με Super Yacht, και ολοκληρώθηκε ως ήθιστε με ένα εντυπωσιακό πάρτι για νικητές και συμμετεχόντες. Αυτά λοιπόν και από το σημερινό επεισόδιο Pure Action. Φτάσαμε κοντά στην αγωνιστική δράση, είχαμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε μια ποικιλόμορφη περιοχή του κόσμου και να εντυπωσιαστούμε από τις συμμετοχές και τις επιτυχίες. Να είστε καλά.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: We'd like to bring you in as a junior associate.
3: Hughes and Associates called me yesterday.
2: Patty Hughes. Good luck to you.
4: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
5: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
6: Whatever it takes.
7: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
8: Everyone's hiding something.
9: So what are you hiding?
10: You know what I like about you? There's always something going on.
11: Damages.
10: And you don't fall for bullshit.
12: I'm so sick of your bullshit.
10: What did you say to me?
12: You heard me.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 3 τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
14: Are you guys ready?
15: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
16: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
17: Oui.
16: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
15: Για μικρούς και μεγάλους.
18: We found the Yeti!
15: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
19: How do you like it?
20: Well, I love it.
21: Basta!
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση θα σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι του αθλητισμού μας από την Ελλάδα, όπου το τρίαθλο εκτός δρόμου της Εξτέρα έφερε μια διαφορετική μαγευτική διαδρομή μέσα από την πόλη της Βουλιαγμένης, μια εντυπωσιακή παραλία στο προάσιο της Αθήνας. Θα περάσουμε στην Κροατία για το μεγαλύτερο αγώνα τρεξίματος, τα 100 μίλια της Ίστριας. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε όμορφα τοπία σε αυτή τη μεγάλη χώρα. Θα έχουμε την δυνατότητα να βρεθούμε και στα νησιά Μύτας για ορεινή ποδηλασία. Και μετά από αυτό θα στραφούμε στους 4 τροχούς και θα κατευθυνθούμε στο Maroc Challenge για το event στην έρημο Μπάχα. Ας ξεκινήσουμε όμως από την χώρα μας, την Ελλάδα, για τη Βουλιαγμένη, με αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση, την διοργάνωση του πρώτου Εξτέρα Off-Road Τριάθλου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Μεταξύ αυτών που βρέθηκαν ήταν η παγκόσμια πρωταθλήτρια Leslie Patterson, 3 φορές έχει κατακτήσει το Εξτέρα, ο περσινός νικητής Arthur Forisher, αλλά και ο Will Kesley, ένας 37χρονος Αμερικανός που έχει δείξει το πάθος για ζωή και πλέον είναι επαγγελματίας αθλητής πλήρους απασχόλησης στο Εξτέρα. Είμαι περήφανος για τον εαυτό μου. Απλά δεν ταιριάζει ποτέ μαζί μου κάποια διαφορετική δουλειά. Ήθελα να έχω κάποιες προκλήσεις μπροστά μου, νέα πράγματα. Η ιδέα να μεγαλώνει σε μια δουλειά γραφείου για μένα ήταν βασανιστήριο. Νωρίς το πρωί οι αθλητές βρέθηκαν στην γραμμή εκκίνησης για να εκπληρώσουν τους στόχους τους και τα όνειρά τους. Ο ανταγωνισμός αναμενόταν και έτσι ήταν σκληρός, αλλά και εξαντλητική η διαδικασία του αγώνα. Μου αρέσει πολύ εδώ, είναι ένας όμορφος χώρος, λέει ο Chris Coddens. Νομίζω ότι είναι δύσκολο με τα εξαρτήματα για το ποδήλατο, υπάρχουν μεγάλες αναβάσεις, είναι τεχνικό, είναι αρκετά γρήγορη η πορεία, ωστόσο είμαστε τυχεροί γιατί και εσείς θα περιμένετε αρκετό θέαμα, υπάρχουν απότομες ανηφόρες, μπορείς να πας γρήγορα και στην υπόλοιπη διαδρομή, οπότε όλο αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός. Με τον ήλιο να πέφτει κάτω και τη θερμοκρασία του νερού γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου, ξεκίνησε η κολύμβηση, με τους 300 αθλητές να κατευθύνονται στον όρμο της Βουλιαγμένης. Μετά από ένα συναρπαστικό και απρόβλεπτο αγώνα κολύμβησης στους άνδρες, Matthew Butte από την ομάδα Team Vet πήρε το προβάδισμα, ενώ Max Sasserath ήταν στη δεύτερη θέση για την κατηγορία Elite των αθλητών. Στις αθλήτριες Charlotte Deadland αγωνίστηκε στο πρώτο της αγώνα Εξτέρα, βγήκε πολύ γρήγορα από το νερό και την ακολούθησε η Karina Wells. Η ποδηλατική διαδρομή φαινόταν εύκολη, αλλά στην πραγματικότητα αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη, με στεγνή και ολισθηρή κατάβαση. Χρειάστηκαν μόνο λίγα χιλιόμετρα με το ποδήλατο για τους Άρθουρ Καρλόνι και Σάσεραθ, αλλά και Λούξεμ, να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν ένα μικρό χάσμα από τους υπόλοιπους στο κομμάτι του ποδηλάτου. Όπως και στον αγώνα των ανδρών, ο Πάτερσον έκλεισε τη διαφορά κατά τη διάρκεια της ποδηλατικής διαδρομής και ανέλαβε το προβάδισμα από τον Wells. Με μια ατυχία εδώ, ένα τράβηγμα για την αυστριακή αθλήτρια. Ο Πάτερσον είχε ένα αξιοπρεπές πλεονέκτημα. Αυτή είναι η Γαρίνα Γουέλς. Είχα ένα πολύ άσχημο ατύχημα με το ποδήλατο. Προσπάθησα να τελειώσω τον αγώνα, αλλά ήταν αδύνατο. Υπέφερα πολύ. Προσπάθησα να έρθω με μια διαφορετική λογική. Είχα κάποια ράματα και ευτυχώς δεν έσπασε κάτι, αλλά είμαι κακότυχη. Δυστυχώς δεν μπορώ να συνεχίσω αυτή τη διαδικασία και αποσύρωμαι, λέει η αθλήτρια. Η διαδρομή τρεξίματος γύρω από τη λίμνη της Βουλιαγμένης πρόσφερε στους αθλητές ένα εντυπωσιακό σκηνικό με θέα, καθώς έτρεχαν στην άκρη της διαδρομής. Άρθουρ Σέριρες άνοιξε τη διαφορά και εξασφάλισε την νίκη, ο Γάλλος αθλητής, μετά από 2 ώρες 14 λεπτά 40 δεύτερα. Με δεύτερο τον Άρθουρ Φόρισιε και το βάθρο συμπλήρωσε ο Γιάρι Λούξεμ από το Βέλγιο. Ο αγώνας μου ήταν εκλεκτικός γιατί έχω πολύ καλή κολύμβηση, αλλά μετά νομίζω ότι ήταν πολύ δυνατή διαδικασία με το ποδήλατο. Ξέρω ότι μπορώ να πάρω πολύ γρήγορα για να τρέξω με την μέγιστη δυναμική μου. Στον αγώνα elite γυναικών, η Leslie Peterson είναι αυτή που πέρασε πρώτη τη γραμμή μετά από 2 ώρες 40 λεπτά 26 δεύτερα, με δεύτερη την Χερμπένοβα Καράσκοβα και στην τρίτη θέση την Charlotte Del Dale από το Βέλγιο. Ο αγώνας σήμερα ήταν δύσκολος από το πρώτο λεπτό. Μερικές φορές υπήρχαν δύσκολες διαδικασίες. Έπρεπε να υπάρξει μια επιθετικότητα από την πλευρά μας. Βγήκα πρώτη που ανέβηκε στο ποδήλατο. Αποσπάστηκε λίγο η προσοχή μου από την ωραία θέα, αλλά έκανα ό,τι έπρεπε για να φτάσω στη νίκη. Σεριέρ, λοιπόν, Φόλισιέρ και Λουμ για τους άντρες, Πάτερσον, Καράσκοβα και Del Dale για τις γυναίκες, οι τρεις του βάθρου. Οι αθλητές του τριάθλου αναζητούν πάντα νέες προκλήσεις και δεν είναι περίεργο που μπορεί να βρεις σε όλο τον κόσμο συμμετέχοντας σε διάφορες εκδηλώσεις. Μετακομίζουμε στην Κίνα για το Ironman, με πολλούς αθλητές να βρίσκονται στην Xiamen, μια πόλη στα νότια ανατολικά της επαρχίας Fujian, μια όμορφη πόλη με παραλίες και ευχάριστο κλίμα. Το Xiamen ήταν ο τελευταίος αγώνας περιοδίας Ironman στην Κίνα και ήταν επίσης μια ευκαιρία για να κερδίσουν οι αθλητές στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ironman Kona και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ironman 70,3 προς το τέλος της σεζόν. Αυτά τα εισιτήρια διαθέσιμα, αθλητές από τον κόσμο είχαν έρθει για το όμορφο παραθαλάσσιο event. Ένας αγώνας που κατέχει περισσότερα από 260 εισιτήρια εκδηλώσεων κάθε χρόνο, με 44 χώρες να φιλοξενούν τα γεγονότα. Ανταγωνισμός πολύ μεγάλος και στα δύο πρωταθλήματα. Η κολύμβηση στο ανοιχτό νερό ήταν η πρώτη πρόκληση για τους αθλητές. Δεν έχω κάνει 70,3 στην Κίνα, θα το ήθελα πολύ, λέει ο Κεβίν Κόλινγκτον. Πάντα ήθελα να το κάνω και το σκέφτηκα ότι αυτή ήταν η ευκαιρία μου. Πραγματικά έκανα πολλά στο Μπουλντέρ, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στους αγώνες της Xiamen. Η κολύμβηση λοιπόν στο ανοιχτό νερό είναι η πρόκληση για τους αθλητές Ironman. Άνεμοι, ρεύματα και κύματα ωκεανού ήταν μερικά από τα επιπλέον εμπόδια που έπρεπε να ξεπεράσουν οι αθλητές. Ευτυχώς όμως οι καιρικές συνθήκες την ημέρα του αγώνα ήταν ήρεμες, δημιουργώντας μια ευνοϊκή κατάσταση κολύμβησης για όλους. Ο νικητής αυτού του αγώνα το 2017 ήταν ο Σαμ Μπέτεν από την Αυστραλία. Αυτός πήρε και το προβάδισμα τώρα, αλλά δεν μπόρεσε να το διευρύνει από τους αντιπάλους του που έφτασαν όλοι μαζί στην ακτή. Η Ελβετίδα αθλήτρια Imogen Simons ήταν στην κορυφή, αλλά ο δρόμος ακόμα ήταν μεγάλος. Όταν οι αθλητές ξεκίνησαν με τα ποδήλατα, ο Kevin Collington από τις ΗΠΑ ανέλαβε το ρόλο του ηγέτη, με τις γυναίκες να έχουν μπροστά τους την Imogen Simons, η οποία διατήρησε το προβάδισμα που είχε από την κολύμβηση. Η αγωνία του επαγγελματικού αγώνα των ανδρών ολοκληρώθηκε στο τέλος με τον Kevin Collington να καταφέρει να προσπεράσει τον Σοβίτσκι και να πάρει τον τίτλο 70,3 του Ironman στην Ξιαμέν με χρόνο 3 ώρες 48 λεπτά και 42 δεύτερα. Δεύτερος τελικά τερμάτισε ο Καναδός Τρεβόρ Βαρτέλε με τρίτον τον Πόλωνο Μίλος Σοβίτσκι. Ναι, λοιπόν, ήταν ευχάριστη η Ολυμπιότητα εδώ στην Ξιαμέν. Μερικές φορές έρχεσαι σε αυτούς τους ασιατικούς αγώνες όπως οι Νότιες Φιλιππίνες και βρίσκεσαι πραγματικά σε ένα δύσκολο χώρο και δεν το κάνει χειρότερο σαν αγώνα. Υποθέτω όπως ότι ταιριάζοντας κάποιες φορές με κάποια διαδρομή είναι και αυτό που ξεχωρίζει. Ήταν μια ομαλή διαδρομή ποδηλάτου, επίπεδη. Νομίζω μπορούσε να οδηγήσει και σε έναν αντίστοιχο αγώνα τρεξίματος με δυνατά σημεία. Στην κατηγορία των γυναικών, η Imogen Simmons ήταν αποφασισμένη να μην αφήσει προβάδισμα σε κάποιον άλλον και έτσι κατέκτησε την νίκη μετά από 4 ώρες 12 λεπτά 40 δεύτερα, σχεδόν 5 λεπτά μπροστά από την Heather Vertelle που πήρε τη δεύτερη θέση, ενώ τρίτη ήταν η Sarah Pianpiano. Και αυτή είναι η τελική κατάταξη με τον Collington νικητής τους άνδρες και την Simmons στις γυναίκες. Για τη διαδικασία του Ironman 70,3. Το τρέξιμο είναι ένα σημαντικό μέρος του τριάθλου και μεγάλοι αθλητές κάνουν πολλές ώρες προπόνηση. Εμείς θα αφήσουμε την Κίνα για να ταξιδέψουμε στην Κροατία για έναν από τους σημαντικότερους μεγάλους αγώνες τρεξίματος τα 100 μίλια της Ίστριας. Οι αθλητές μπορούσαν να επιλέξουν την απόστασή τους ανάμεσα στα 100 μίλια στην κόκκινη γραμμή και τα 110 χιλιόμετρα στην μπλε γραμμή, αλλά και την πράσινη γραμμή των 67 χιλιόμετρων ή την κίτρινη των 41 χιλιόμετρων. Κάθε πορεία ξεκινούσε από διαφορετικό μέρος της Χερσονήσου της Ίστριας, αλλά όλοι τερμάτιζαν στη γραφική πόλη Ουμάγ, τη δυτικότερη πόλη της Κροατίας. Σε αυτή την έκδοση, 7η έκδοση των 100 μιλίων της Ίστριας, τίποτε δεν μπορούσε να είχε προβλεφθεί, όχι μόνο σε επέστρεψε απροσδόκητα και την ημέρα των αγώνων των 100 μιλίων και 110 χιλιόμετρων, οι δρομείς έπρεπε να ανέβουν το όρος Ούκα μέσα από το χιόνι. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, ο Καζουφούμι Οσέ ήταν νικητής του ιαπωνικού Dragon Ultra. Τερμάτισε τον αγώνα των 100 μιλίων σε 18 ώρες 38 λεπτά και 58 δεύτερα. Τον ακολούθησε στη δεύτερη θέση ο Γκρεγκόρ Καρμέρ από την Γαλλία με χρόνο 18 ώρες 55 λεπτά 50 δεύτερα και η τρίτη θέση πήγε στον Λούκα Μάνιφρεντ Νέγκρι από την Ιταλία σε λίγο παραπάνω από 19 ώρες και 30 λεπτά. Μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Στην πιο γρήγορη διαδρομή είχαμε χιόνι. Ήταν περιπετειώδης ο αγώνας, μας λέει ο νικητής. Στις γυναίκες, η Σλοβένα Κάτια Κέγκλε Βένσελη πέρασε τη γραμμή με χρόνο 23 ώρες 16 λεπτά 54 δεύτερα και ακολούθησε η δεύτερη Ιταλίδα Φέντερικα Ποίβα. Η Ουκρανή δρομέας Νταρίλα Μποντνάρ ήταν στην τρίτη θέση. Στον αγώνα των 110 χιλιόμετρων ανδρών, ο Άλες Σέντλακ πέρασε τη γραμμή τερματισμού μετά από 11 ώρες 53 λεπτά 48 δεύτερα και η πρώτη γυναίκα ήταν η Γκντίρ Νικόλεσιτς. Αυτός είναι και ο τερματισμός και η εικόνα του βάθρου ανάλογα με τις κατηγορίες όπως προαναφέραμε. Στα 100 μίλια της Ίστριας τρέξαν αθλητές πάνω από βουνά και λευκά σκεπάσματα κατά μήκος της Αδριατικής ακτογραμμής. Με τόσο εντυπωσιακά σκηνικά δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε ένα βουνό στη μάχη της ποδηλασίας και να βρεθούμε στο Mitas Four Islands, που φέρνει ζευγάρια ναυάτων ανάμεσα στις ομάδες για 5 μέρες ποδηλασίας βουνού σε αγώνες σε μερικά από τα εντυπωσιακά νησιά της Κροατίας. Αναγνωρισμένο από την Union Cycling International, το Mitas Four Islands προσελκύει πάνω από 470 ναυάτες από όλο τον κόσμο για να αγωνιστούν σε τμήματα ανδρών, γυναικών αλλά και μεικτών ζευγαριών. Συνολικά ο αγώνας παίρνει περίπου 270 χιλιόμετρα ποδηλασίας βουνού και σκαρφαλώνει μέχρι τα 5.000 μέτρα υψόμετρο, με τους ναυάτες να μεταφέρονται στο νησί με το πλοίο με την διαδικασία αυτή του ferry boat. Ο αγώνας είναι έντονος, οι ναυάτες καλούνται να δώσουν τη μέγιστη δυναμική σε αυτές τις 5 ημέρες για να βρεθούν στα βουνά, να γνωρίσουν όλες τις χαρές, τους κινδύνους, τις ιδιορυθμίες αυτής της κούρσας και να μπουν σε μια διαφορετική περιπέτεια. Οι καιρικές συνθήκες στις επόμενες μέρες δυσκόλευαν τους μετέχοντες, η συνεχής διαφαινόμενη πιθανότητα βροχοπτώσεων. Ευτυχώς όμως, στο τέλος μόνο κανονική βροχή ήρθε και άνεμος που ήταν αρκετός για να κάνει λασπωμένες τις διαδρομές. Γλιστερά τα βράχια και τα κατηφορικά τμήματα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Ο ανταγωνισμός φέτος ήταν πιο δυνατός από ποτέ και έδωσε ένα δραματικό φινάλε στο έπος πρόκληση, με εκατοντάδες μέτρα πίστας να βλέπουν τον τερματισμό του σπριντ στο τελευταίο στάδιο. Η νίκη αποφασίστηκε μόλις σε εκατοστά του δευτερολέπτου. Παρά το γεγονός ότι τερμάτισε έκτος στο τελικό στάδιο, το αποτέλεσμα ήταν αρκετά καλό για τον Φίλιπ Άντελ και Ζαν Σκάνισι, την ομάδα Μίτας της Τσεχοσλοβακίας, που πήρε την νίκη στους άνδρες, με Τρόμερ και Κάρεν Μπούερ από την πλευρά της KMC Team να κερδίζει την κατηγορία των γυναικών, ενώ οι Ισπανοί Μίσερ και Ρουάντο της ομάδας Orbea Factory πανηγυρίζουν την νίκη στην κατηγορία Master. Και έτσι είναι τα τελικά αποτελέσματα. Χρειάστηκαν 10 ώρες και 47 λεπτά για τον πρώτο της κατηγορίας των άνδρων, το πρώτο δίδυμο, να φτάσει στον τερματισμό, και 14 ώρες 1 λεπτό 47 δεύτερα για τις γυναίκες. Η ποδηλασία δεν είναι απλά χόμπι για αυτούς τους αθλητές, είναι τρόπος ζωής, οπότε αφήνουμε τώρα τους δύο τροχούς και πάμε στους τέσσερις. Από την Κροατία μετακομίζουμε στο Ισραήλ, στην έκτημο Μπάχα του Ισραήλ, για αυτό το σημαντικό διεθνές rally cross country που προσελκύει αγωνιζόμενους από διαφορετικές χώρες που θέλουν να ζήσουν αυτή την εμπειρία. Ο φετινός αγώνας ήταν ο πρώτος γύρος European Tour Terrain Series για την σεζόν 2019. Αυτός ο αγώνας Μπάχα με συνολικό μήκος περίπου 900 χιλιόμετρων, από τα οποία τα 650 είναι ειδικές διαδρομές, έχει δύο αγωνιστικές κατηγορίες όπου κερδίζει η ταχύτερη ομάδα. Η πρώτη κατηγορία επιτρέπει στις ομάδες να χρησιμοποιούν μόνο roadbook για την πλοήγησή τους, ενώ στη δεύτερη κατηγορία οι ομάδες πλοηγούνται με GPS. Επιπλέον υπάρχει ένα τμήμα κανονικότητας όπου οι αγωνιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο πλοήγησης, με τη νίκη να πηγαίνει στον πιο ακριβή οδηγό, πάντα βέβαια με την βοήθεια του συνοδηγού. Αυτή η σειρά είναι ερασιτεχνικό τρόπο. Απευθυνόμαστε σε ανταγωνιστές που δεν έχουν χρόνο για προϋπολογισμό για να ακολουθήσουν ένα ράλι της FIA. Οπότε είναι ένας τρόπος μεταξύ ανταγωνιστών που γνωρίζονται μεταξύ τους να συναντιούνται κάθε φορά από διαφορετικές χώρες. Οι μέρες του αγώνα ήταν εξαιρετικά απαιτητικές, με σκόνη, λάσπη και άμμο. Ο Ζιβ Κάρμι, παρά έχοντας μια πρόωρη συντριβή, κατάφερε να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και ήταν αυτός που πανηγύρισε τη νίκη στην δεύτερη ειδική διαδρομή. Η ομάδα Hornet Israel ήταν η πιο γρήγορη ομάδα που κάλυψε την ειδική διαδρομή στο τρίτο stage και ήταν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, που έχει δημιουργήσει ένα άνετο προβάδισμα εναντί των αντιπάλων. Σε αυτό το δύσκολο έδαφος κάθε μέρα είναι κρίσιμη, αλλά η τελευταία στέφει τον νικητή. Στο τελευταίο στάδιο η ομάδα του Hornet Israel με τον Tal Weinberg έφτασε στη γραμμή του τερματισμού
1: It's a desert race. It's not like a road race.
0: Είναι ένας αγώνας στην ερημό και δεν είναι αγώνας δρόμος στην Ευρώπη, οπότε έχεις πολλά χτυπήματα, πολλές πτώσεις, μπορείς να κυλήσεις, να καταστρέψεις τα ελαστικά, να καταστρέψεις τους τροχούς. Μας λέει ο νικητής, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα μετά από 2 ώρες 55 λεπτά δεκαδεύτερα. Το αποτέλεσμα ήταν αρκετά καλό για να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση στο SS5, αλλά και την πρώτη θέση στην γενική κατάταξη. Ο Ζιβ Κάρμι με τη μοτοσυκλέτα του, με την KTM Factory, είχε εξαιρετική απόδοση στο τρίτο σκέλος και τερμάτισε 9 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα πιο γρήγορα από την ομάδα Hornet Israel, που κέρδισε τη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. Μένουμε στις ερήμους, παραμένουμε σε ακραίες συνθήκες κάτω από τον ζεστό ήλιο, ταξιδεύουμε λίγα χιλιόμετρα δυτικά για να συμμετάσχουμε σε έναν ακόμα επικό μαραθώνιο μηχανοκίνητου αθλητισμού, το Maroc Challenge. Αυτός ο μαραθώνιος αγώνας στη 10η έκδοσή του διατηρεί το πνεύμα της περιπέτειας και του ανταγωνισμού. 110 οχήματα στη γραμμή της εκκίνησης στο Μαρακές. Μία από τις σπουδές και ανατομίες αυτής της εκδήλωσης είναι ότι μπορεί να υπερεφανεύεται για ένα δρομολόγιο άνω των 2.000 χιλιόμετρων σε αγώνες πάνω από 6 έντονα στάδια. Την πρώτη μέρα της εκδήλωσης οι οδηγοί είχαν ένα μακρύ ταξίδι μεταξύ Μαρακές και Ζαγοράς, διασχίζοντας τα βουνά του Άτλαντα πάνω από το εντυπωσιακό πέρασμα Dizzy Antica. Στο δεύτερο στάδιο, τρία διαφορετικά δρομολόγια ανάλογα με την κατηγορία αποτελούνταν από 216, 305 και 320 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Είδαν τους αγωνιζόμενους να διανύουν εντυπωσιακά και υπέροχα τοπία, όπως η Ιερή Όαση, η Ιρίκη, μια απέραντη ξερή λίμνη και η Τσεγκάγκα με τους περίπλοκους αμόλοφους της. Στο τρίτο στάδιο αυτής της Spring Edition, που εκπλήρωσε όλες τις προσδοκίες, οι συμμετέχοντες ήταν ικανοί να απολαύσουν τα μοναδικά τοπία μεταξύ Ζαγοράς και Έρφουντ με τους ατελείωτους αμόλοφους. Το έδαφος ήταν πολύ απαιτητικό, δοκιμάζοντας τους ανταγωνιστές και τα οχήματα στα όρια τους. Ωστόσο, οι απόψεις του Ερκ Τσέμπι ήταν ένα αποκορύφωμα για πολλούς. Η κούραση ήταν πραγματική πρόκληση για όλα τα πληρώματα στα δύο επόμενα στάδια του Maroc Challenge. Οι διαγωνιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν πολλά διαφορετικά τοπία και εδάφη σε διαφορετικές επιφάνειες, εναλλασσόμενα περάσματα άμμου και ορεινές περιοχές με γρήγορες διαδρομές. Μετά από 6 ημέρες αγώνων και πολλές προκλήσεις, ο επικός μαραθώνιος Maroc Challenge έφτασε στο τέλος του. Η μπάντα Dream Team κέρδισε στην κατηγορία Adventure C1. Η CVA Racing Team ήταν στην κορυφή στην κατηγορία Adventure SAV2. Η Pin Pam Pam με το Adventure TT1 διακρίθηκε και η MIMSA 845 στην κατηγορία RAID. Εντυπωσιακά σκηνικά σε ερημικά τοπία, με τα αυτοκίνητα να δίνουν το στίγμα να ξεπερνούν τα εμπόδια, τις προκλήσεις και στο τέλος οι νικητές αλλά και όλοι οι συμμετέχοντες να χαίρονται αυτής της επιτυχίας που είχαν, γιατί μόνο και μόνο η συμμετοχή σε τέτοιες διοργανώσεις, σε τέτοια γεγονότα καθιστά από μόνοι τους επιτυχία και ο τερματισμός είναι ένα σημαντικό επίτευγμα, πόσο μάλλον με αυτοκίνητα τα οποία δεν είναι κατασκευασμένα για να αντέχουν σε τέτοιες συνθήκες και να ανταγωνίζονται σε τέτοιες περιοχές με τέτοια εδάφη. Το επίτευγμα παίρνει ακόμα μεγαλύτερη αξία και πλέον βλέπουμε αρκετές γυναίκες να συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες, κάτι που είναι ιδιαίτερος ευχάριστο, ανοίγοντας τον κύκλο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία λοιπόν να δούμε αρκετά γεγονότα από όλο τον κόσμο σε τρίαθλο, ποδηλασία, τρέξιμο αλλά και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Να είστε καλά.

0: ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
1: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
2: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
3: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
4: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
5: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
6: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
7: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
8: κάτσε μας πει το τσάτ.
9: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
10: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά, υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
2: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
3: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
4: Ισχύουν ή δεν ισχύουν?
5: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης
4: μα το βγήκε και το είπε.
6: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
7: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
8: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Θα βρεθούμε στην Νέα Υόρκη, στο Yacht Club International, για ένα σημαντικό event της ιστιοπλοείας, μια διεθνή εκδήλωση που περιλαμβάνει την συμμετοχή 43 από τα πιο γνωστά σκάφη με ιστιοπλοούς διακεκριμένους από 21 χώρες που θα λάβουν μέρος σε ένα εντυπωσιακό γεγονός. Πριν από 175 χρόνια, στις 30 Ιουλίου του 1844, δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη το Yacht Club, με τον John Cox Stevens να είναι αυτός που κάλεσε 8 φίλους του για να βρεθούν στο New York Harbor με το γιότ Jim Crack. Ο Stevens ήταν αυτός που ουσιαστικά ίδρυσε ένα χρόνο αργότερα αυτό το club, το οποίο ήταν αποκλειστικά για μέλη. Και δημιούργησε όλη αυτή την εικόνα, μια πραγματική ιστορία της ιστιοπλοείας, όπως τονίζει και ο Μπιλ Κέτσαμ, μια ιστορία της αμερικανικής ιστιοπλοείας που χρονολογείται από το 1844 με τον πρώτο αγώνα να δημιουργείται στις 17 Ιουλίου του 1845 και να αγωνίζονται 9 πλοία να διαγωνίζονται στο λιμάνι της Νέας Υόρκης και στον ποταμό Χάτσον. Στην πραγματικότητα το ονόμασαν Trial of Speed. Κάθε χρόνο υπάρχει μια ρεγκάτα 165 φορές. Έχει γίνει κάτι αντίστοιχο. Η 165η επέτειος ήταν τον περασμένο χρόνο. Πλέον έχει 3.400 μέλη αυτό το κλαμπ και βασικά οδήγησε το άθλημα στην Αμερική στα πρώτα 60 χρόνια, έτσι ώστε η ιστιοπλοεία να αποκτήσει εξέχοντες ανθρώπους που κάνουν μερικά καταπληκτικά πράγματα σε γιότ για την ιστορία του συλλόγου και τον οδήγησαν σε μια φυσική ηγετική θέση. Έχοντας μείνει στην κόρυφη της αντίστοιχης κατηγορίας. Μετά από μια επιτυχημένη δεκαετία αγώνων στο Swan 42, το 2019 το Rolex New York Yacht Club International Cup για πρώτη φορά σχηματίζει και χρησιμοποιεί το IC37. Ένα σκάφος 20 ποδιών που θα δώσει μια διαφορετική προοπτική στους αγώνες. Η ιδέα ήταν να αντικατασταθεί το Swan 42 Invitational με το νέο τύπο σκάφους και να υπάρξει μια διαφορά, έτσι, μια διαδοχή στην κατηγορία με νέο σχέδιο. Χρησιμοποίησαμε περίπου, όπως τονίζουν οι διοργανωτές, 9 με 10 σχεδιαστές, μας λέει και ο Φιλ Λότζ, ο Αμερικανός, για να χρησιμοποιήσουν αυτό το νέο πλαίσιο του σκάφους. Θέλαμε το σκάφος να είναι επιδόσεων, όχι τόσο υπερβολικά, όχι τόσο δύσκολα για να πλεύσει, για να μπορέσουμε να βάλουμε και νέα μέλη στην διαδικασία, να προσελκύσουμε κόσμο στην ιστιοπλοεία και να μπορέσουμε να τον φέρουμε κοντά μας σε καθημερινή βάση, νιώθοντας προφανώς ότι μπορούν με αυτόν τον τύπο σκάφους να προσελκύσουν αρκετά νέα μέλη πληρώματος, εκτός από τους ιδιοκτήτες φυσικά.
και όλοι αυτοί να μπορέσουν να αγωνιστούν σε ένα νέο τύπο πρωταθλήματος μέσα στο πλαίσιο αυτού του ιστορικού yacht club στη Νέα Υόρκη. Πλέω ένα σκάφος 470 και τώρα σε αυτή την ρεγκάτα πλέουμε με το IC37, λέει η Σίλβια Μας, το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ γρήγορο σκάφος και αρκετά παρόμοιο με Λέμβο. Πράγματι νιώθω πολύ άνετα, γιατί είναι πολύ αντιδραστικό και πολύ γρήγορο, όπως το 470. Πλέουμε με άτομα επί του σκάφους, ενώ βρισκόμαστε στο 470 που είμαστε μόνο δύο. Νομίζω ότι μου αρέσει η τακτική και επίσης το ότι είναι γρήγορο. Και έτσι ήρθε η ώρα για να επιβαστούν τα πληρώματα στο νέο IC37 για να λάβουν μέρος στο Rolex New York Yacht Club. Με την πρώτη μέρα των αγώνων να έχει ένα αργό ξεκίνημα, χωρίς ισχυρούς ανέμους, κάτι που δυσκόλεψε την διαδικασία της εκκίνησης και της πλοήγησης, με τα πλοίωματα να ψάχνουν να βρουν τον κατάλληλο άνεμο, αλλάζοντας συνεχώς πανιά. Ο Ελιχίρο Χαμαζάκη, ο σκίπερ της ιαπωνικής ομάδας της Japan Sailing Federation Team, διάλεξε μια διαφορετική στρατηγική για να αποφύγει το ρίσκο. Με την ομάδα του να ολοκληρώνει με νίκη. Δεν θέλαμε να ρισκάρουμε από την αρχή της σειράς. Ξεκινήσαμε με τις συνθήκες αυτής και μετά μετατοπίσαμε την διαδικασία ανάλογα με την πορεία του αέρα. Μπορούσαμε να διατηρήσουμε μια γρήγορη θέση και στο τέλος το καταφέραμε. Μια διαφορετική συνθήκη, άλλες οι καιρικές συνθήκες την δεύτερη μέρα, με τις ομάδες να πηγαίνουν από το San Diego Yacht Club με μια βάρκα στα σκάφη τους, με την West Coast Team να τα πηγαίνει πολύ καλά και να παίρνει ένα προβάδισμα 17 πόντων, με την ομάδα να έχει προκριθεί στο Resolute Cup και να έχει 10 μέρες προπόνησης με το IC37 μέσα στο καλοκαίρι. Η San Diego Yacht Club διατήρησε μια υψηλή διαχείριση των θεμάτων με καλές συνθήκες, έχοντας υψηλά το φρόνημα. Απλώς προσπαθήσαμε να πλεύσουμε με το δικό μας σκάφος, λέει ο Τάιλερ Σίνκς, κρατώντας το σκάφος να γίνεται γρήγορα. Η ομάδα μου έκανε εξαιρετική δουλειά, ελαχιστοποίησε τα λάθη. Ο Τζάκελ Ντόου κράτησε το κεφάλι μέσα στη σωστή κατεύθυνση, έπλεε πολύ καλά, οπότε σύνδεσαμε τέλεια όλες τις διαδικασίες για να έχουμε μια καλή μέρα. Μέσα στις ομάδες που έλαβαν μέρος σε αυτή την έκδοση ήταν και η Real Club Nautico de Barcelona από την Ισπανία, με την Silvia Mas, η οποία ουσιαστικά προετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η Silvia ήταν στο Newport στους αγώνες Hebel World Series, στον πρώτο γύρο της ένωσή μας στην Ιαπωνία. Η συμπλοεία είναι οικογενειακό γεγονός για την Σίλβια, με τον πατέρα της, τον David, και τον αδερφό της, τον Σαντιάγκο, να είναι και αυτοί on board. Η Σίλβια μας λοιπόν μας συστήνεται
Είμαστε εδώ στο Invitational Cup, τόσο εκπληκτικό γεγονός, μεγάλο γεγονός εδώ στο Newport. Μόλις επέστρεψα από την Ιαπωνία, που βρισκόμουν και στο πλοίο για 2 μήνες για προπόνηση ακριβίας για την ρεγκάτα της χρονιάς. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στην ιστοπλία της Ολυμπιακής κατηγορίας. Είναι πολύ δύσκολη, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος όλη την ώρα. Υπάρχουν πολύ καλοί ιστιοπλόοι που κάνουν την προσπάθεια για να παραμείνεις σε υψηλή γραμμή. Το να κάνεις ιστιοπλοεία με τα αδέλφια σου είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Το διασκεδάζουμε, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε μαζί, οπότε υπάρχουν κάποιες μάχες. Νομίζω ότι μου αρέσει πολύ περισσότερο. Το Rolex New York Yacht Club Invitational Cup είναι για ερασιτέχνες, εκτός από επαγγελματίες ιστιοπλούς. Το θέμα είναι όλοι να το διασκεδάζουν, νιώθουν έτσι κι αλλιώς την φιλοξενία του κλαμπ και οι ομάδες ευχαριστούνται κάθε στιγμή που περνούν, είτε πάνω στο σκάφος είτε μακριά από αυτό. Άλλωστε οι στιγμές χαλάρωσης είναι ιδιαίτερες με την φιλοξενία στο New York Yacht Club. Να είναι εξαιρετική, όπως τονίζουν άπαντες. Μας άρεσε πολύ στην πλοία, φυσικά, και εδώ στην στεριά, πίνοντας το ποτό μας, διασκεδάζοντας και μιλώντας με όλους. Είναι εξαιρετικά. Το New York Yacht Club είναι εξαιρετικά φιλόξενο. Είναι κάποιοι από τους αγωνιζόμενους, η ατμόσφαιρα είναι υπέροχη, όλοι συναντιούνται πριν τον αγώνα για να πιούν ένα καφέ, να συνομιλήσουν και να γνωρίσουν αθλητές από άλλες χώρες. Είναι πολύ ωραίο μέρος, η οργάνωση, η φιλοξενία, τα πάντα. Ο σύλλογος είναι απλά υπέροχος, μας εκπλήσει η ποιότητα της φιλοξενίας. Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα και εκτός νερού, όπως φαίνεται άλλωστε. Στο New York Yacht Club ξεπέρασαν τον εαυτό τους με όλα τα γεγονότα και εκτός νερού, ήταν πραγματικά υπέροχα. Επιστρέφοντας όμως στην ιστιοδρομία, περιμένουμε τις ημέρες που θα ακολουθήσουν για να δούμε ποιοι θα βρεθούν στο βάθρο. Με την βροχόπτωση να μην τρομάζει τους συμμετέχοντες. San Diego Yacht Club βρίσκει την ευκαιρία να πάρει την νίκη στην πρώτη κούρσα της τρίτης ημέρας και να κρατήσει μια πρωτοπορία, ενώ μας περιμένει μια άγρια μέρα στην συνέχεια από πλευράς καιρικών συνθήκων και κυματισμού. Royal Sydney Yacht πίεσε σκληρά μια μπόρεση να ανέβει βαθμολογικά στην ρεγκάτα και από την Royal Canadian Yacht Club μεγάλη η πίεση για αυτό το σκάφος και το πλήρωμά του, που τελικά τερμάτισε στην τρίτη θέση σε αυτή την τρίτη κούρσα. Εξαιρετικές οι εικόνες στην συνέχεια για την μέρα που ακολούθησε, με τον άνεμο να πέφτει και τον κυματισμό, ωστόσο ήταν ικανός έτσι ώστε να δώσει όθηση στα πλοία και να οδηγήσει τους συμμετέχοντες σε έναν υγιή ανταγωνισμό. Με την ομάδα του Anthony O'Lear και το Royal Cork Yacht Club
να βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Σκοράραν 5-2-1 σε κάθε μία από τις κούρσες, ανεβαίνοντας βαθμολογικά. Με το σκάφος Royal Canadian Yacht Club να τερματίζει στην τρίτη θέση και να διεκδικεί θέση στο podium. Επιτυχία για τον Άντωνη Ολύρη, χωρίς να υπάρχει κάποια έκπληξη. Είναι γεγονός ότι ο Άντωνη και το Royal Cork Yacht Club έχουν δείξει από προηγούμενες εκδηλώσεις, όπως το 2009, την αξία τους με αρκετές συμμετοχές. Η έκτη συγκεκριμένα για το δεδομένο πλήρωμα, με τον Άντωνη να έχει μαζί του και τους γιους του, τον Ρόμπερτ και τον Νίκολας. Μια οικογενειακή δυναμική. Αυτός είναι ο Άντωνη Ολύρη, ο Ιρλανδός σκίπερ. Πλέον εδώ και πολύ καιρό είναι ένα άθλημα που προφανώς μπορεί να συμμετάσχεις όταν δεν ασχολείσαι με πάρα πολλά αθλητικά πράγματα. Δεν μπορείς να τρέχεις ή να παίζεις ποδόσφαιρο. Ένα από τα σπουδαία πράγματα που μπορείς να ασχοληθείς με την οικογένειά σου είναι αυτό. Έχω τρεις γιους και πλέον με την γυναίκα μου, με την οποία είμαι συνεχώς στο σκάφος. Εκτός από τους αγώνες μπορείς να κάνεις κρουαζιέρες σε ωραία μέρη του κόσμου, είτε πρόκειται για το σπίτι στην Ιρλανδία είτε εδώ. Σου δίνει ένα λόγο να σηκωθείς το πρωί, υποθέτω. Είναι κάτι που σκέφτεσαι ότι πότε κάνει κρύο ή έχει θλιβερό χειμώνα, να πάρεις το μπλουζάκι σου, να φορέσεις το σόρτ σου και να δεις λίγο αλμυρό νερό και ωραία μέρη. Ειδικά αν είσαι κοντά στη θάλασσα, σε ένα τοπίο που είναι εντυπωσιακό και να βρίσκεσαι στην Ευρώπη ή να είσαι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να περάσεις ελεύθερο χρόνο, κατά τη γνώμη μου, και πρέπει να μοιραστείς μερικές υπέροχες ιστορίες. Μία άλλη ομάδα που την τελευταία ημέρα έδειξε ότι μπορεί να πάει αρκετά καλά ήταν η ομάδα New York Yacht Club, η οικοδέσποινα ουσιαστικά, με τον σκίπερ Andy Fisher και τον Ray Wolf. Μία ομάδα που βελτίωσε τις συνθήκες την τελευταία ημέρα και ανέβηκε από την 10η θέση στην 6η στην γενική κατάταξη, κερδίζοντας έτσι έδαφος. Ευνοούμενοι προφανώς από τις καιρικές συνθήκες, ξεκινήσαμε την μέρα με μια σημαντική επικράτηση, λέει ο Andy Fisher. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Επιστρέψαμε στην διαδικασία και είμαστε πραγματικά σε μια απογοητευτική ρεγκάτα για εμάς. Ωστόσο, η συνέχεια μπορεί να είναι διαφορετικά και είναι όμορφο να ανεβαίνεις. Είναι πολύ φουσκωμένα, πολύ πίεση. Όλα αυτά όμως πραγματικά προσδίδουν μια εικόνα διασκεδαστικής ιστιοπλοείας. Η συντροφικότητα εδώ είναι θεαματική και οι άλλες ομάδες με τα σκάφη από όλο τον κόσμο είναι διασκεδαστικό σε αυτή την υπέροχη ρεγκάτα. Σαν οικοδεσπότες λοιπόν, η New York Yacht Club είχε να επιδείξει αρκετά.

0: μαθαίνεις τους νέους ιστιοπλούς κάποια από τα μυστικά της πλεύσης και το πώς να φτάσεις σε νική.
1: I can't remember the first time.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ την πρώτη φορά που έπλευσα, γιατί ο μπαμπάς μου και η μαμά μου ήταν στο Long Island και είχαν κερδίσει το εθνικό πρωτάθλημα S-Boat, όταν η μαμά μου ήταν 7 μηνών έγκυος σε μένα. Η πρώτη μου εμπειρία ήταν να κερδίσω το εθνικό πρωτάθλημα S-Boat τον Ιούλιο του 1964. Αλλά πραγματικά άρχισα να πλέω στον ποταμό Kilmy, εδώ στον κόλπο, όταν ήμουν περίπου 5 ή 6 ετών. Και μάθαμε όσα ξέρουμε εγώ και ο αδερφός μου ο Κένι από τον μπαμπά μου και την μαμά μου. Μεγαλώνοντας κρουαζιέρες με διαφορετικά είδη σκαφών και ιστιοπλοείας. Αυτή η εβδομάδα ήταν εκπληκτική για την ιστιοπλοεία, μια καινούργια ομάδα με τον Άντι και την Μέλισσα Φίσερ να είναι εκπληκτική. Θέλω να πω για μια φορά ότι το New York Club κάνει εξαιρετική δουλειά επένδυσης στο άθλημα και το κάνει αυτό να συμβεί φυσιολογικά. Έχουμε αυτά τα νέα σκάφη, τα IC-37. Πρόκειται για το επόμενο βήμα για την νεανική ιστιοπλοεία. Δεν νομίζω ότι ο ιστιοπλός κατάταξης σε όλο τον κόσμο θα πλέει με 15 κόβους με φόιλ. Ωστόσο, το κύπελλο Αμερικής αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε το άθλημα. Πάντα έτσι θα είναι. Τον δείχνει χαρακτηριστικά. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην τελευταία ημέρα του Rolex New York Yacht Club για το συγκεκριμένο κύπελο. Πίσω στη μάχη λοιπόν, Royal Sydney Yacht Club έπλευσε με ιδιαίτερη δυναμική. Αυτή είναι η Αυστραλή και το σκάφος τους. Πήραν ένα πόντο προβάδισμα απέναντι στην ομάδα San Diego Yacht Club την τελευταία ημέρα. Με μεγάλη μάχη με τους Αυστραλούς να έχουν αβαντάζ και να διεκδικούν την πρωτοπορία απέναντι στο San Diego. Και ο Madarol, η Sydney Yacht Club, έδωσε την μάχη της. Με την ομάδα San Diego στο τέλος να ελπίζει σε θαύμα, έτσι όπως είχε διαμορφωθεί η συνθήκη. Οι Αυστραλοί διέσχισαν την γραμμή του τερματισμού στην τέταρτη θέση, όμως έγιναν η ομάδα που κέρδισε στην γενική κατάταξη και ήταν η πρώτη ομάδα που το κατάφερε από το μέρος αυτό, από την Αυστραλία, να πάρει την νίκη σε αυτή την διοργάνωση, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το San Diego. Είναι απίστευτο, δεν μπορείς να περιγράψεις το συνέστημα. Ερχόμενος από την Αυστραλία δεν μπόρεσα να φτιάξω ό,τι ήθελα, όμως κατάφερα να βρω την ομάδα που αγαπώ, συμπεριλαμβανομένη της γυναίκας μου. Είναι από τα σπουδαία πράγματα, μια σπουδαία ρεγκάτα στον κόσμο. Είμαστε περήφανοι που καταφέραμε να την κερδίσουμε. Δεν κάναμε το μοιραίο λάθος, κάναμε κάποια ανόητα λάθη. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα επιστρέψουμε να είμαστε σε καλύτερη θέση, γιατί ξέρουμε το σκάφος. Είναι πολύ ωραίο αυτό που βλέπω τριγύρω, τη θάλασσα, τους ανθρώπους. Τελικά κάναμε αυτό που έπρεπε για να μπορέσουμε να κερδίσουμε. Έτσι η ρεγκάτα ολοκληρώθηκε, όπως άρμοζε άλλωστε, με την απονομή των βραβείων και ένα πολύ όμορφο δείπνο, ένα πάρτι για τους συμμετέχοντες, με την φιλοξενία του New York Yacht Club να δίνει μια διαφορετική έγκλη στην διοργάνωση. Η ώρα των εορτασμών και ανανέωση του ραντεβού για 2 χρόνια αργότερα για αυτή την σημαντική διοργάνωση, την ιστορική, σε έναν τόπο γεμάτο ιστορία που γιόρτασε τα 175 χρόνια.

της ιστιοπλοείας και του γιότινγκ, με μια πολύ όμορφη εκδήλωση αντίστοιχη της ιστορίας και της μνήμης και του ότι έχει διαγράψει όλα αυτά τα χρόνια το κλαμπ της Νέας Υόρκης, με εντυπωσιακά πλάνα και βέβαια την υποστήριξη των χορηγών που δεν θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά και υποστηρίζουν το κλαμπ τα τελευταία 60 χρόνια. Φτάσαμε στην 175η επέτειο του γεγονότος. Να είστε καλά.

0: αμέσως μετά. Action Σαββατοκύριακο. Με τους Δημήτρη Καμπουράκη και Ντόνα Δρούτσα.
1: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
2: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
3: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
4: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
5: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
4: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
6: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
7: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
8: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: Καλημέρα που λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Ρε, δεν τον εγνώρισα.
0: Ήταν στα νιάτα του.
1: Εγώ νομίζω ήταν μελαχρινός αυτός ο τύπος.
0: Όχι, εντάξει, τα έβαφε. Είναι μελαχρινός.
1: Α, είναι μελαχρινός.
0: Απλά όταν ξεκίνησε μοιάζει λίγο με τον Τζον Μπον Τζόβι, νομίζω.
1: Ναι.
0: Έτσι ξέρεις και η κουπ, το κούρεμα,
1: ναι.
0: Το ξανθό.
1: Ναι. Οκ. Okay. Καλημέρα πάντως. Εν πάση περιπτώσει, καλημέρα σας.
0: Καλή Κυριακή να έχουμε.
1: Ναι. Μια χαρά είναι εξωκερός, παιδιά. Ήρεμα αυτό, γλυκός καιρός.
0: Λίγη υγρασία είχε το πρωί.
1: Εντάξει, τώρα τι θες, Οκτώβρης, σήμερα σήμερα, παιδί μου. Που
0: είναι αυτός ο νοτιάς, λίγο ξέρεις, σε πιάνει εδώ ναι. Το κάτι.
1: Λέει ότι μας έλεγε εδώ, Τάσο, ότι λίγο θα. Θα
0: τι?
1: Πέσει θερμοκρασία.
0: Ναι, θα έχουμε και λίγες βροχούλες προς το παρόν.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντως εχθές ήταν πολύ καλοκαιρινή ημέρα.
1: Δουλεύουν τα αρκοντήσιον εδώ.
0: Εδώ είναι καλοκαιράκι.
1: Εδώ δουλεύουν τα αρκοντήσιον τώρα. Σε λίγο θα αρχίσουμε να φτερνιζόμαστε. Θα κρεμάσουμε τα χοιρινά στα τσιγκέλια εδώ μέσα.
0: Λοιπόν. Δεν σου έχουν φέρει και χαρτάκι λίγο.
1: Ε, μα άντε τώρα. Λοιπόν.
0: Δεν τον προσέχετε, δεν τον προσέχετε.
1: Παιδιά, ο θερμοστάτης μου είναι περίεργος σε μένα λίγο.
0: Τι εννοείς?
1: Εννοώ ότι με το που αλλάζει λίγο θερμοκρασία σου και φτερνίζομαι.
0: Είσαι κι εσύ, μήπως έχεις αλλεργική ρινίτιδα.
1: Μπορεί.
0: Γιατί αλλά... εγώ το έχω αυτό και σε λίγο θα κάνουμε συναυλία.
1: Ναι, δεν ξέρω. Τα αλλεργική ρινίτιδα. Ναι. Μπορεί να είναι αυτό. Τέλος πάντων, κλείστε το λιγάκι, παιδιά, ή ανεβάστε την θερμοκρασία, διότι εδώ, άμα αρχίσει να φωνάζει αυτή ότι κρυώνει, ζεσταίνεται.
0: Έχει ένα πουλόβερ εδώ πέρα, δεν βλέπεις. Μου την είπες την άλλη φορά.
1: Όχι, εντάξει.
0: Εντάξει, είμαστε ταιριαστοί σήμερα. Ναι, ροζάκι και
1: τα ροζουλιά μας.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε και λέμε.
0: Λοιπόν, πάμε τρόπους επικοινωνίας για αρχή, λέω.
1: Έχουμε διάφορα σήμερα.
0: Έχουμε πάντα. Πολλά να πούμε.
1: Σκοτώσαν ένα εκεί στο σπίτι της δίπλα. Τον ήξερες?
0: Όχι.
1: Α, επειδή.
0: Δεν κάνω τέτοιες παρέες.
1: Τον στην Γλυφάδα τον σκοτώσαν. Τον, τον εκτελέσαν κανονικά.
0: Ναι, με 8 κάλικες έχουν βρει στο κεφάλι. Ειδοποίησε ένας γείτονας θεωρώντας ότι έχει γίνει κάποιο τροχαίο. Θα τα δούμε
1: πήγε,
0: όμως.
1: Πήγε ο Ζητά σύσυχος, θα δει κανένα λαμαρίνα.
0: Ναι, και είδε, το...
1: και είδε τον άλλο σκοτωμένο.
0: Σκοτωμένο.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε όμως αναλυτικά. Ναι, θα συνδεθούμε ναι. Και με το σημείο. Περιμένουμε φυσικά τα μηνύματά σας. Σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις στο Facebook Δημήτρης Καμπουράκης. Βλέπετε και τους υπόλοιπους τρόπους. Στο δικό μου το προφίλ Ντόνα Δρούτσα. Ντον Δρου στο Instagram και στο TikTok Ντο κάτω παύλα Δρου για τα βιντεάκια σας.
1: Άντε, στείλτε.
0: Γεια, στείλτε.
1: Λοιπόν. Παιδιά, σήμερα έχουμε...
0: Τι έχουμε, γιορτάζει κανείς.
1: Εορτολόγιο. Φίλιππος, εκ των 7 διακόνων και εορτάζουν επίσης οι Ιωσίες Ζιναΐδα και Φιλονίλα. Με δύο λούτολα.
0: Αφού το είπες, ναι. Εγώ θα κάνεις Σαρδάμ.
1: Χριστιανικά, παλαιοχριστιανικά ονόματα δεν υπάρχουν πια σήμερα. Ούτε Ζιναΐδα, ούτε Φιλονίλα.
0: Εντάξει, ακούγονται λίγο εξωτικά.
1: Η Ζιναΐδα και η Φιλονίλα λέει γιορτάζουν. Ποιες, δεν ξέρεις κανένα, δεν υπάρχει.
0: Όχι. Χρόνια λοιπόν. Πολλά σε κάθε περίπτωση, λοιπόν. Αν έχετε κάποιο τέτοιο όνομα και χρόνια πολλά.
1: Σαν σήμερα, για πες το.
0: Σαν σήμερα, 11 Οκτωβρίου 1971, κυκλοφορεί το τραγούδι Imagine του Τζον Λένον.
1: Του Λένον, ναι. Το Imagine το περίφημο.

0: Να δεις τώρα τι μου ήρθε στο μυαλό από αυτό το πράγμα, τι εικόνα, καμιά φορά τι θυμάται ο άνθρωπος. Να είμαι φοιτητής, ναι. Πρέπει να ήταν το 78.
1: Ναι.
0: Το 78 τώρα, ε. Λοιπόν, βλέπω. Λοιπόν, και να κατεβαίνω την Πανεπιστημίου νύχτα,
1: ναι.
0: Μόνος μου κατέβαινα νύχτα. Πρέπει να ήταν προεκλογική περίοδος. Πολιτική, κάποια πολιτική εκδήλωση, κάτι τέτοια. Ήταν αργά το βράδυ.
1: Ναι.
0: Και όπως κατέβαινα, ήταν κάτι γραφεία του Ρίγα Φεραίου τότε, της νεολαίας του Κουκού Εσωτερικού.
1: Ναι.
0: Και είχαν βάλει ένα μεγάφωνο και έπαιζε μέσα στην άδεια Πανεπιστημίου το Imagine. Και εμείς που ακούγαμε τότε Θεοδωράκηδες, Μικρούτσικους, Παναστατικά κτλ., λέγαμε τι γελοί είναι αυτοί, τι βάζουν εκεί πέρα. Τόσο μυαλό κουβαλάγαμε.
1: Ναι.
0: Πόσο παράξενο μας φαινόταν. Και όμως μου είναι εικόνα να κατεβαίνω την Πανεπιστημίου και να τα ακούω αυτό. Δεν είχε κόσμο, δεν είχε. Και τώρα
1: που το λίγο σαν ταινία.
0: Ναι.
1: Πάντως τον είχαν κατηγορήσει τον Τζόνι.
0: Η σωματική μνήμη αυτή.
1: Όχι, λέω, τον είχαν κατηγορήσει για τοπικό ρομαντισμό όλα αυτά. Για με αφορμή του στίχου του τραγουδιού.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο το έχουμε βέβαια χιλιακούσει σε διάφορες.
0: Εντάξει τώρα. Το τραγούδι δεν έγινε πραγματικότητα.
1: Όχι.
0: Αλλά τέλος πάντων ο καθένας δικαιούται να έχει τις.
1: Έμπνευση της Γιόκο Όνο, που άργησε βέβαια να το παραδεχτεί.
0: Αυτή πρέπει να ήταν πολύ μυστήρια τύψα η Γιόκο Όνο.
1: Ήταν λέει από την ποιητική συλλογή Πολυστίχη, Grapefruit διάβαζα.
0: Τι ήταν.
1: Από την ποιητική τη συλλογή που είχε βγάλει κάποιοι στίχοι και του είχε πάρει, αλλά δεν το είχε παραδεχτεί. Το παραδέχτηκε μετά από πολλά χρόνια, τη έδωσε τα credits.
0: Η μυστήρια, η Ιαπωνέζα αυτή,
1: ανώκοτη.
0: Αυτή τον τράβηξε από του Beatles.
1: Ναι.
0: Γενικώς ήταν προσωπικότητα διαδραστική, που θα λέγαμε.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε να δούμε τον καιρό.
1: Πάμε να δούμε μετά του καιρού.
0: Ανατολή Ηλίου.
1: Πότε?
0: 7:29.
1: Έχουμε ακόμα.
0: 7,5 ώρα, παιδιά.
1: Σε μια μισή ώρα από τώρα. Έχουμε πει, μικρή ημέρα. Μπαίνουμε πια προς το χειμώνα. Ήδη έχουν αρχίσει τα μαγαζιά και γεμίζουν και με χριστουγεννιάτικα. Αυτό που
0: αυτό
1: το πας.
0: Αυτό πάλι. Ναι.
1: Και είναι έξω αυτό. Χθες είχαμε λες και ήταν καλοκαίρι, είχε βγει ο κόσμος, παραλίες αυτά. Και πας στα μαγαζιά και βλέπεις τα Χριστούγεννα. Τι γίνεται, πολιτισμικό σοκ.
0: Έχει δίκιο τώρα σε αυτό, έχει δίκιο. Λοιπόν, ναι. 11 ώρες 24 λεπτά η διάρκεια της μέρας.
1: Καλός καιρός και σήμερα. Θα έχουμε βέβαια κάποιες βροχούλες, τις βλέπεις έρχονται.
0: 26, 24, 27.
1: Τουλάχιστον από θερμοκρασία είμαστε εντάξει ακόμα.
0: Βλέπω όμως κάτι δροσοσταλίδες και πέφτουν απάνω βροχούλες.
1: Για να μην.
0: Στη Θεσσαλονίκη βλέπω και στην Πάτρα βλέπω λίγο κεραυνούλι. Αυτό δεν είναι το πράγμα.
1: Μας είπε ο Τάσος ότι θα αλλάξει ο καιρός από σήμερα.
0: Ναι.
1: Θα τα δούμε και στη συνέχεια αναλυτικά.
0: Ωραία.
1: Για να δούμε και υψηλότερες και χαμηλότερες θερμοκρασίες. Λοιπόν, Φλόρινα.
0: 5.
1: Χθες δεν ήταν 17.
0: Καλά, ναι,
1: βουτιά,
0: έχει απότομα η βουτιά.
1: Και στη Σπάρτη 27.
0: 17 είχε χθες στη Φλόρινα. Ναι, ναι, και έχει 5
1: σήμερα. Και έπεσε 5.
0: Ή προχθές και χθες. Τέλος πάντων, ναι. Μάλιστα. Ωραία.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Πάμε να δούμε και τα της επικαιρότητας.
0: Επικαιρότητα εδώ. Τι έχει επικαιρότητα, παιδιά. Δεν έχει πολλές ειδήσεις σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Το ένα είναι.
1: Καταρχάς έχουμε.
0: Η δολοφονία.
1: Τη δολοφονία που θα τη δούμε στη συνέχεια και με τη βοήθεια της Γεωργίας Ατσάλη. Μετά έχουμε την Ιρλανδική Προεδρία με τις περικοπές στον προϋπολογισμό.
0: Καλά, αυτό τώρα είναι μια διαπραγματεύση που γίνεται μόνιμα τώρα. Μην αξιολογούμε, διότι εκεί πλακώνονται μέχρι να βρουν έναν τρόπο να φτιάξουν τον προϋπολογισμό. Άλλοι θέλουν περικοπές, άλλοι θέλουν επεκτάσεις. Εμείς οι νότιοι θέλουμε επεκτάσεις.
1: Η Γερμανία θέλει παραπάνω.
0: Οι βόρειοι θέλουν περικοπές. Εντάξει. Λοιπόν.
1: Λες να μαλλιοτραβηχτούν εκεί στη σύνοδο.
0: Πάντα, πάντα. Αλλά γίνεται κάποιο συμβασμό στο τέλος. Εντάξει. Λοιπόν, το πιο σοβαρό είναι το επόμενο. Στο Μέγα Ντίλ και η ευρωπαϊκή αντίδραση.
1: Είχαμε
0: εδώ μιλάμε τώρα για περίεργα πράγματα. Συμφώνησε ξαφνικά ο Τραμπ με τον Πούτιν να ρίξει πετρέλαια η Ρωσία στην διεθνή αγορά.
1: Βέβαια και τα νούμερα δεν βγαίνουν, η αλήθεια είναι, γιατί δεν καλύπτει και τις ανάγκες.
0: Εντάξει, αλλά όμως και μόνο η ψυχολογία που δημιουργείται όταν αυτό θα ρίξει τις
1: τιμές. Ναι, η ψυχολογία των αγορών, τα οποία θα τα δούμε βέβαια από αύριο, έτσι, κατά πόσο θα επηρεάσει τις αγορές.
0: Από την άλλη μεριά, αφήνει ξεκρέμαστη την Ουκρανία, φωνάζουν οι Ευρωπαίοι ότι παιδιά δεν είναι. Ο Πούτιν δεν είναι στην αυλή σου, είναι στη δική μας αυλή.
1: Μα τοποθετήθηκε και ο Τραμπ, είπε στον Ζελένσκι, ώρα να φεύγεις.
0: Τι να πω τώρα, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει τώρα, μένει ξεκρέμαστος. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Δυστυχώς, ευτυχώς, δεν ξέρω πώς το αξιολογεί καθένας. Αλόκοτα πράγματα είναι αυτά. Εν τω μεταξύ. Δηλαδή, αυτό φτιάχνει ένα πόλεμο και μετά τακτοποιεί έτσι, ο οποίος φέρνει έρης πετρελαίου και μετά πάει και κάνει συμφωνία με τον Πούτιν για να...
1: Με τον οποίο ήταν στα μαχαίρια, δεν μιλάγανε, φέρνει πίσω τις κυρώσεις. Ας είναι και έξαλλος ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί δεν πήρε και τον Νόμπελ Ειρήνης, αυτό που το πας.
0: Ναι, εκεί έχει θέμα.
1: Σου λέει, έχω τελειώσει τόσους πολέμους.
0: Ποια είναι αυτή, είπε.
1: Ποια είναι αυτή,
0: ποια είναι αυτή, ρε παιδί. Ποια είναι αυτή που δώσαν τον Νόμπελ για τον πυράγκο. Τώρα θα ήταν και λίγο. Κοίταξε τώρα, για να είμαστε και ειλικρινεί τώρα. Θα ήταν εντελώς παράλογο τώρα. Να έχει κάνει για τη διάρκεια τη χρονιά τον πόλεμο. Καλός, κακός, δικαίος, αδίκως. Δεν συζητάμε τώρα αυτό με το Ιράν. Και να πάρει την Νόμπελ Ειρήνης. Μην τρελαθούμε τελείως. Δηλαδή, πώς θα γίνει.
1: Καλά, και τον πόλεμο έχει στην Ουκρανία δεν τον τελείωσε.
0: Ποιο?
1: Και τον πόλεμο στην Ουκρανία ούτε εκεί τον
0: τελείωσε. Εντάξει,
1: δηλαδή,
0: αλλά δεν τον έκανε αυτό τουλάχιστον.
1: Ναι, όχι, δεν τον έκανε.
0: Δεν τον έκανε αυτό.
1: Ο Πούτιν τον έκανε τον πόλεμο αυτό.
0: Αλλά τώρα. Αφού είναι σε πόλεμη κατάσταση με τον Νόμπελ Ειρήνης θα πάρει. Τέλος πάντων. Του την έδωσε πάλι.
1: Ναι.
0: 8 Νόμπελ έπρεπε να έχω πάρει. Λοιπόν, έξοδος είδος προς εξαφάνιση. Ποιο είναι το είδος προς εξαφάνιση, παιδιά?
1: Είναι τα σπίτια που είναι λίγα τετραγωνικά και είναι και οικονομικά κάτω από 600 ευρώ. Μπορείς να βρεις.
0: Όχι.
1: Ούτε στα βόρεια πράστια, ούτε στα νότια, ούτε στα δυτικά, ούτε πουθενά. Μιλάμε τουλάχιστον για το λεκανοπέδιο. Δηλαδή, δεν ξέρω σε ποιες εποχές πρέπει να γυρίσουμε για να βρούμε αυτές τις τιμές. Να παίρνεις δηλαδή μια μέρισμα 50 τετραγωνικά και να δίνεις 400 ευρώ, 300 ευρώ.
0: Δεν θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό ποτέ. Όχι. Πάει αυτό. Η μόνη ελπίδα είναι να σταθεροποιηθούν οι τιμές εκεί που είναι, να πέσουν και λίγο.
1: Να πέσουν
0: και να ανέβουν οι μισθοί και τα εισοδήματα. Να ξαναδούμε τιμές που δίναμε στο διάρρη πριν. 5-6 χρόνια δεν υπάρχει περίπτωση. Τελείωσε. Άπαξ και σκαφαλώσει τιμή, την παντρεύτηκε. Τελείωσε.
1: Ναι, απλά το θέμα όμως λίγο να πάρουν την κατιούσα, γιατί είναι και κάποια που βρίσκει διαμερίσματα.
0: Δεν έχει σταματήσει να ανεβαίνει.
1: Δεν ανεβαίνει.
0: Δεν το πιστεύω εγώ, γιατί ο δείκτης τιμών δείχνει ότι υπάρχει και πληθωρισμός και στις υπηρεσίες, λέει, και στην κατοικία. Δεν ξέρω. Η αίσθηση της αγοράς είναι ότι σου λέει ότι φτάσανε σε ένα σημείο που δεν μπορεί τώρα να ζητάει ο άλλος 1.500 ευρώ για ένα διάρρη. Κάπου θα σταματήσει του κερατά.
1: Δηλαδή, τι θα ζητήσουμε, τα 2.000
0: ευρώ. Ναι, αυτό κατάλαβα.
1: Και κάπου θα σταματήσει. Μια οικογένεια είναι ένα μισθό και.
0: Πάντως, εφόσον είναι πάρα πολλά σπίτια κλειστά. Πάρα πολλά σπίτια κλειστά. Εφόσον υπάρχει αυτή τη στιγμή, μπορεί να νοικιάσει το σπίτι σου ένα χιλιάρικο ή 800-900. Και το κρατάς κλειστό, αυτό δεν ανοίξει ποτέ. Δηλαδή λένε, δώσε κίνητρα, βρες κάτι, αυτός που έχει το σπίτι κλειστό, να το ανοίξει.
1: Ναι.
0: Εάν αυτή τη στιγμή μπορεί να το νοικιάσει 800 ευρώ, 900, 700, ένα μικρό σπιτάκι, και το κρατάει κλειστό, πόσα δηλαδή, τι κίνητρο να του δώσει άλλο?
1: Εντάξει, ήδη υπάρχουν και τα προγράμματα αυτά και για να το ανακαινήσεις και τα λοιπά. Πολλοί περιμένουν μεταξύ και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 για να ενταχθούν, για να μπορέσουν να αγοράσουν και σπίτι.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω αυτό τώρα αν θα αλλάξει την εικόνα.
0: Δεν ξέρω. Τώρα θα πω κάτι που θα σας εκπλήξω.
1: Όπα.
0: Μπορείς να ανοίξεις το air conditioning, γιατί ζεσταθήκαμε από τότε. Μα τι να κάνω τώρα, δεν μπορώ, παιδιά. Ο θερμοστάτης ανεβαίνει, κατεβαίνει. Ζεσταίνουμε, κρυώνω.
1: Εσύ και αναβίσει.
0: Είμαι στην κλίμα, στη κλιμακτήριο.
1: Μια κρυώνω, μια ζεσταίνομαι.
0: Είμαι στην κλιμακτήριο. Μόνο το ρηπίδιον μου λείπει να κάνω έτσι. Έτσι δεν κάνετε?
1: Ναι, λίγο δεν μπορώ. Το Evian.
0: Τι άλλο είναι, και το έχουμε και τις φούρνους.
1: Ναι.
0: Ενεργειακή
1: γιατί είναι όλο αυτό το ενεργειακό κόστος και πολλά αρτοπία δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και βλέπουμε, αρχίζουμε και βλέπουμε και λουκέτα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε και με τη Γεωργία Τσάλη.
0: Να δούμε τη δολοφονία
1: της ημέρας. Τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Καλώς την, καλημέρα Γεωργία, τι κάνεις?
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. Να σας πω ότι νεκρός εντοπίστηκε τα ξημερώματα γύρω στις 1 ένας άνδρας ηλικίας 50 με 60 ετών στη συμβολή των οδών Λεωφόρου Καραμαλή και Παναγούλη. Να σας πω ότι περίοικος ειδοποίησε την αστυνομία και τους ενημέρωσε ότι πρόκειται για τροχαία. Ωστόσο, οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο σημείο είδαν ότι ο άνδρας είχε τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι, ενώ δίπλα του εντοπίστηκαν και 5 κάλικες.
0: Ναι.
1: Τώρα
0: και είναι τώρα αποκλεισμένη η περιοχή προφανώς εκεί, έτσι.
1: Ήτανε μέχρι νωρίτερα και αστυνομικές δυνάμεις. Έχει δοθεί τώρα ο δρόμος εκεί στην κυκλοφορία. Φαντάζομαι θα αξιοποιήσουν και το υλικό από κάμερες ασφαλείας που μπορεί να υπάρχουν στα τριγύρω σπίτια, γιατί εκεί γίνονται και τα έργα στο ελληνικό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τι εκεί στην είσοδο του γκολφ είναι περίπου, ας πούμε.
1: Είναι ο δρόμος, ναι, όπως κατεβαίνεις όπως... πριν το σούπερ μάρκετ.
0: Από τη Βουλιαγμένη,
1: ας πούμε. Ναι, μέσα ναι, ναι. Για να πας προς Ελληνικό.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί που θα
0: ρε παιδί μου, δεν άκουσα, δηλαδή, ρε Γεωργία, δεν άκουσαν πυροβολισμό τίποτα. Για τροχαίο, ας πούμε, είδανε κάποιο
2: παιδί. Αυτό έγινε, το ναι. Περιστατικό... Έγινε γύρω στη μία τα ξημερώματα. Τώρα δεν υπήρχαν εδώ πέρα, δεν υπήρχε κόσμος, γιατί η περιοχή δεν έχει δίπλα κατοικημένα σπίτια. Ωστόσο, δεν υπάρχει και κάτω. Δεν είναι η περιοχή αποκλεισμένη. Γιατί το περιστατικό γίνει πάρα πολύ.
0: Μπορεί να για να κάνουμε κανένα σιγαστήρα τώρα, διότι 5-6 πυροβολισμοί τώρα, όπως και να
1: είναι.
0: Τώρα, οπωσδήποτε.
1: Απλά δεν είναι και σημείο πολυσύχναστο, και ειδικά και τέτοια ώρα. Είναι δηλαδή μόνο σημείο.
0: Αυτά μαφιόζει για τι νύχτα πράγματα είναι. Τίποτα μαφία τουρκική, τίποτα. Ποιο ξέρει τώρα τι είναι. Κάτι, θα βγάλουν άκρη τώρα αστυνομική, θα δούμε.
1: Περισσότερες πληροφορίες στη διάρκεια της ημέρας.
0: Εντάξει, αν μάθεις κάτι άλλο, Γεωργία, αν δεις κάτι άλλο, ξαναμιλάμε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε?
1: Έχουμε και εξελίξεις και στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, Γεωργία.
2: Ακριβώς, νέα στοιχεία έχουν έρθει στο φως για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η πρώτη εικόνα από τις ιστολογικές αναλύσεις δείχνει ισχαιμία του μυοκαρδίου, ενώ από τις τοξικολογικές εξετάσεις φαίνεται ότι στον οργανισμό του έχει εντοπιστεί προποφόλη και μυδαζολάμη. Πρόκειται λοιπόν για τις δύο αυτές ουσίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την καταστολή και για μέθη. Να σας πω ότι οι ειδικοί τώρα αναμένουν την ακριβή ποσότητα των δύο ουσιών για να φανεί ο ρόλος τους στις συνθήκες του θανάτου του τραγουδιστή. Να σας πω ότι την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και η χρηματική οικονομική δραστηριότητα των δύο γιατρών, καθώς διεξάγεται έρευνα για απάτη, φοροδιαφυγή και εξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας έχει διαταχθεί και η δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων.
1: Ναι. Θα δούμε τι θα βγει και από εκεί, γιατί σήμερα έχουμε και τις απολογίες.
0: Να δούμε πόσα λεφτά έχουν μπαζούς.
1: Ναι. Και του Φίλιππου Καμπούρ, μιας που είπες και για λεφτά, θα απολογηθεί σήμερα και η συγκατηγορούμενή του.
0: Πάει ο συνάδελφος στα δικαστήρια.
1: Ο συνάδελφος, Παύλα, πρόεδρος κόμματος.
0: Ναι, πρόεδρος κόμματος.
1: Ναι, μην το ξέραμε.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Ακριβώς σήμερα λοιπόν αναμένεται να απολογηθεί ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και η συγκατηγορούμενή του για τις απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Να σας πω ότι στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται χρηματικές αναλήψεις που φέρονται να αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια, καθώς και τα χρηματικά ποσά που φέρεται να εντοπίστηκαν στις τραπεζικές θηρίδες, τα οποία ξεπερνούν και τα 50.000 ευρώ. Να σας πω ότι οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή του χρήματος, καθώς πώς λειτουργούσε το φερόμενο κύκλωμα, αλλά και τον ρόλο του κάθε εμπλοκομένου.
0: Μάλιστα.
1: Και να πάμε και στην υπόθεση της...
0: Για κακούργημα το πάμε. 5 κακουργήματα.
1: Βέβαια.
0: 5. Δεν τον έβλεπω καλά το Φίλιππο.
2: 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα.
0: Και ένα πλημέλημα,
1: Πάμε λοιπόν. Και στην υπόθεση της Ελευσίνας, γιατί παραδόθηκε και ο δεύτερος δράστης της επίθεσης στον 32χρονο.
2: Ακριβώς. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου στην Ελευσίνα, καθώς παραδόθηκε στα χέρια των αρχών. Βρίσκεται πλέον και ο 18χρονος δράστης, ενώ στον 22χρονο έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Την ίδια ώρα, βίντεο ντοκουμέντο που έχει καταγράψει κάμερα ασφαλείας εκεί της περιοχής καταγράφει λοιπόν τα δύο άτομα, τους δύο κατηγορουμένους, να κατεβαίνουν από τη μηχανή, με τον έναν μάλιστα που φορά άσπρο κράνος να σμπρώχνει και να μπαίνει μπροστά στον 32χρονο, ενώ στη συνέχεια του κατάφερε και τη μαχαιριά στο πόδι.
0: Μάλιστα. Πήγαν από τον Εφάνε τώρα, μην το συζητάς τώρα.
1: Και να θυμίσουμε ότι είχαν βρεθεί και.
0: Τους βρήκαν ακροδεξιά φυλάδια εκεί, ναζιστικά και τα λοιπά στο σπίτι.
1: Τώρα. Στην έρευνα που έγινε.
0: Εντάξει τώρα, παιδιά, φανατική ηλίθι να πούμε, η οποία. Σαν το ρουπακιά ένα πράγμα. Πάλι καλά. Δηλαδή, πόσο ήθελε αντί για το πόδι να τον καρφώσει στην καρδιά για να έχουμε δεύτερη ιστορία.
1: Αυτά βέβαια ξεστακόβησε. Δεύτερη ιστορία του σαν το φύσα. Εξαφανίζει. Αυτά τα περιστατικά θέλουν να αντιμετώπισε από τη ρίζα.
0: Ναι, βέβαια. Πλάκα μου κάνει τώρα. Πολύ ήθελε τώρα να είναι το παιδί, α πούμε, θέση του φύσα.
1: Όχι, μα ήταν σχεδόν ίδιο σκηνικό.
0: Το ίδιο ήταν.
1: Να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα. Και να κλείσουμε και με τη σύλληψη αυτού του γυναικολόγου.
0: Ναι, ποιος είναι αυτός, δεν γνωστός είναι.
1: Έτσι λένε, είναι σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, είχε και πορνογραφικό υλικό.
2: Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου προχώρησαν οι αστυνομικοί της δίωξης κυβερνοεγκλήματος για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων. Να σας πω ότι οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του μετά από πληροφορίες που δόθηκαν από αμερικανικό οργανισμό, όπου σύμφωνα με τις οποίες χρήστης του διαδικτύου φέρεται να είχε αναρτήσει σχετικό υλικό σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο. Να σας πω ότι ακολούθησε ψηφιακή έρευνα, η οποία οδήγησε στη ταυτοποίηση του 52χρονου γυναικολόγου, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες τόσο στην οικία του όσο και στο ιατρείο του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές, ενώ από την εξέτασή τους εντοπίστηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο από υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ακόμη και παιδιών κάτω των 12 ετών. Ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί και δικογραφία, όπου οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.
1: Φοβερό. Και αυτό το ανακαλύπτει από απ' έξω.
0: Γνωστός είναι. Γνωστός. Είναι γνωστός γυναικολόγος των Βορείων Προαστίων. Η έρευνα φτάσανε εκεί μετά από ειδοποίηση από την Αμερική.
1: Από την Αμερική, ναι, ψάξανε τα.
0: Τους έπεσε πάνω εκεί που κοιτάνε τις διαδικτυακές μεταφορές εικόνων και τέτοια πράγματα. Πέσανε πάνω του, ας πούμε, και τον.
1: Υπήρξε άμεση κινητοποίηση και συνελήφθη.
0: Και τον τζακώσανε, τον παγάσανε, να πούμε.
1: Μάλιστα, εντάξει. Θα σε βρούμε και στην συνέχεια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν και να πάμε σε εφημερίδες.
0: Πάμε εφημερίδες.
1: Βεβαίως, εφημερίδες.
0: Α, okay. Ελάτε, παιδιά.
1: Έλα, καλώς τον. Αυτό θα σας πούμε μετά. Να ξεκινήσουμε εδώ με την Καθημερινή. Οπ. Είμαστε έτοιμοι. Καθημερινή. Deja vu. Μπορεί η ευρωκρίση να επιστρέψει μέσω Γαλλίας. 8 αναλυτές απαντούν στην Καθημερινή.
0: Δηλαδή θα το ξαναζήσουμε. Mm. Αυτό ρωτάει η Καθημερινή. Ποιο? Το δικό μας το 2010. Αυτό λέει.
1: Δημογραφικό και στέγιο, αργός μαρασμός των δημόσιων πανεπιστημίων και το πακέτο των 4 δις και τα μηνύματα από την ΠΝΙΚΑ. Μετά το Ρούμπιο.
0: Μάλιστα. Έχουμε εδώ το θέμα. Τα ευρήματα του Μαξίμου σε δύο εσωτερικές έρευνες και focus group. Η Νουδού πήγε στο 3-31, έκανε rebound του Ανδρουλάκης από το 8,5 στο 12,5, αλλά κρατάει και ο Τσίπρας δεύτερο στο 15. Βόμβα στα δεξιά, ο Κασιδιάρης 11%, ρίχνει Σαμαρά και Καριστιανού. Στο κέντρο η μάχη της Νουδού, που τοποθετούνται κλπ. Εκατομμύρια. Εδώ ο Νίκο το παράκανες, πέρα στην κόκκινη γραμμή. Ζεις μέσα στα πλούτη και τα κότερα και εγώ έχω 7 χιλιάρικα στο λογαριασμό μου.
1: Του κάνανε ντου και του καρβέλα.
0: Του κάνανε, ναι. Κρίση χρέους, κοινωνικές εξεγέρσεις και 9 κάλπες. Νέο στεγαστικό σχέδιο για την κατασκευή σπιτιών μόνο για ενοικίαση. Μάλιστα, αυτά.
1: Να πω στον αρχισυντάκτη μας, είναι déjà vu, είναι με προφορά, δεν είναι déjà vu.
0: Ναι.
1: Που με διορθώνει.
0: Μα σε παρακαλώ τώρα,
1: τα γαλλόφωνα εδώ πέρα. Έχουμε
0: τα πάρει και τα έχουμε φάμε τα κουτάλια.
1: Έμανε. Το βήμα της Κυριακής. Στα μυστήρια της ΠΝΙΚΑΣ, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις μετά την επίσκεψη Ρούμπιο. Και εδώ το συνέδριο του βήματος και ο απόϊχος με την σχετική φωτογραφία με τον Πρωθυπουργό να συνομιλεί με τον συγγραφέα Ντάνιελ Μέντελσον.
0: Λοιπόν, προς μονιμοποίηση 50.000 συμβασιούχοι στο τραπέζι συμβιβαστικό μοντέλο για την εμπλοκή του ΑΣΕΠ. Θα πάνε κόντρα και όπου βγει Βύση Καρβέλας. Τσίπρας, ούτε συμφωνεί ούτε deadline για παραιτήσεις. Αυτή είναι η βασιλιάδες της φέτας. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε στη Real News. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο? Βλέπουμε εδώ παρεμβάσει στην ενέργεια. Θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2006-2027. Και σχεδιάζει τη δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος, εδώ. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα, όπως τα διαβάζει κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Και τη συζήτηση εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και με τον Γιώργο Γέρα Πετρίτη. Και τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου. Ο ρόλος του ομίλου Άκτορ και ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο.
0: Έτσι.
1: Και Μαζονάκης και Καμπούρης φυσικά και σε αυτή την εφημερίδα.
0: Το σχέδιο για μείωση της ΕΑΣ στις συντάξεις. Στόχος ελάβησης 30-50% για κρατήσεις στις κατήσεις για κύριες ή επικουρικές. Τα κέρδη της Αθήνας από την επίσκεψη Ρούμπιο. Η στρατηγική, το δίνουμε μια κάλπη στο μήνυμα Μητσοτάκη. αναζητούν τις ρίζες τους στη Μικρά Ασία. Έχει 32.000 μέλη στα social media, λέει. Προσπαθούν να ζωντανέψουν αναμνήσεις. Διαχειριστής ομάδας με 32.000. Μάλιστα.
1: Η εστία, φωτογραφία εδώ της Guilfoyle, η σχέση οργής Μαξίμου Guilfoyle, το κεντρικό θέμα.
0: Ναι. Η Αυγή αναγνώρισε την αποτυχία της πολιτικής του, φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Ανάβει κόντρα Γεωργιάδη Δένδια, το ραντεβού Μητσοτάκη με Μαράκη δεν έγινε ποτέ. 14 χτίρια στην Κυψέλη που κινδυνεύουν. Ναι. Αυτά.
1: Εφημερίδα Documento. Ο Μπεκίρης του Μαξίμου αγόρασε σπίτι μίσο τιμής, κουμπάρος και σύμβουλος του Μητσοτάκη έσπασε ρεκόρ στην κτήματαγορά.
0: Λοιπόν, η μεγάλη απάτη με τα 48 ιερά κοιμήλια. Οι Βούλγαροι λένε ότι η κυριότητα παραμένει δική τους. Δεν έχει προβεί σε καμία διάψευση κυβέρνηση. Ενισχύει τις υποψίες ότι άρνησε να δοθεί στη δημοσιότητα το μνημόνιο που υπέγραψε η Μενδώνη. Αλλά. Λοιπόν, ο αδέκαστος, ξεχασμένη παραμένει η δικογραφία για τον Καραμαλή για τα Τέμπη. Ομολογία ήταν στο μυστικό του εκλογικού πύχη στο 25%.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα
0: Κόντρα. Αποτυγχάνει με 25% και πετυχάνουν οι άλλοι με 7 και 8 και 10.
1: Θα μαζευτούν όλοι μαζί. Ο εφιάλτης της Ισπανίας πάνω από το Μαξίμου, ο Μητσοτάκης, ανισχύει με βγει ο κόσμος στους δρόμους για το στεγαστικό, την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση.
0: Πού είναι φτηνό, πού είναι ακριβό. Πόσο χρεώνεται το νερό. Αυτό μάλιστα. Εκτός από τα καύσιμα έχει το νερό και τον προϋπολογισμό των οικοκυριών. Από 41 σε 734 ευρώ η μέση ετήσια χρέωση. Μάλιστα. Εντάξει, το νερό φτηνό ακόμα στην Ελλάδα, παιδιά, μην το συζητάτε τώρα.
1: Να, λοιπόν, θέλει σωστή διαχείριση όμως το νερό.
0: Άλλο, σωστή διαχείριση χρειάζεται, διότι είναι αγάλη. Αλλά ότι είναι ακριβό δεν είναι το,
1: ακριβό,
0: το νερό. Ειδικά
1: είναι
0: το οικιακό νερό δεν είναι καθόλου ακριβό.
1: Για να πάμε και στη Μαρία Σβόλου. Καλώ στη Μαρία.
0: Τι έγινε? Όλα καλά.
3: Όλα καλά.
0: Μπράβο.
1: Τι μας φέρνεις?
3: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον Νίκο Καρβέλα, που σημειώθηκε ένα περιστατικό στο σπίτι του, καθώς ελεγκτές της ΑΔΕ πήγανε για να του επιδώσουν έγγραφα από φορολογικές εκκρεμότητες που είχε, στο ύψος περίπου 850.000 ευρώ.
1: Κάτι ψηλάκια.
3: Ωστόσο, δεν αντέδρασε πολύ ψύχρεμα σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς άρχισε αμέσως να έχει έντονες αντιδράσεις και έντονες εκφράσεις.
1: Άρχισε και εκείνο στα γαλλικά.
3: Τα γαλλικά έτσι πιο εκλεπτισμένα. Ωστόσο, με αποτέλεσμα οι ελεγκτές να φύγουν χωρίς να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Τα σχετικά έγγραφα έχουν ανεβεί ηλεκτρονικά και οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν κατά πόσο είναι δηλωμένα όλα αυτά
0: τα λεφτά. Σιγά. Για να δούμε. Τι είναι
3: δηλαδή. Την προέλευσή του.
0: 800.000.
3: 850.000.
1: Ναι, εντάξει, μην κόβει κι εσύ.
0: Συγγνώμη.
1: Ήδη τώρα και τη συναυλία την ξεσκονίζουν με όλα αυτά που έχουν εκεί.
0: Αυτό καταστραφήκανε.
3: Ναι, βέβαια να διευκρινιστεί ότι είναι υπό εξέταση όλη η υπόθεση εννοείται, αλλά δεν σχετίζεται άμεσα και με όλο αυτό που έχει συμβεί με την αναβίωση του Καρβέλα.
0: Εντάξει.
3: Άμεσα.
1: Αλλά σχετίζεται, ναι.
0: Σιγά μην ασχολιόντουσαν τον Καρβέλα και τη Βύση τώρα, αν δεν είχε γίνει αυτός ο
1: καβγάς. Αυτός
0: ο ντόρος.
3: Λοιπόν, συνεχίζουμε με το ότι θα υπάρξουν αλλαγές στη γραμμή 3 του μετρό από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη, από 11 Οκτωβρίου μέχρι 15, γιατί θα υπάρξει αντικατάσταση των σιδηροτροχιών για να υπάρξουν έλεγχοι.
0: Ποιες περιοχές?
3: Θα υπάρξουν στην Πανόρμου, στην Κατεχάκη, στην Εθνική Άμυνα, Σχολαργό, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή.
0: Ναι.
3: Ουσιαστικά θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες περίπου νωρίτερα. Ωστόσο, ο ΑΣΑ έχει προνοήσει.
0: 10 παρά 20.
3: Ναι.
0: 10 παρά 20 τα σταματάει.
3: Ναι. Ο ΑΣΑ έχει προνοήσει και θα δώσει γραμμή λεωφορείου εκείνη την ώρα, το Χ20, για να μπορεί να συνδέει τις περιοχές Αμπελόκηπους και Χαλάνδρη. Τις ώρες που θα είναι κλειστή.
1: Έχουμε κλείσει και τα περισσότερα καταστήματα 9 η ώρα, οπότε.
0: Βολεύει το μετρό. Αλλά πρέπει να αλλάξουν οι γραμμές τώρα. Πώς θα γίνει?
1: Πρέπει να γίνουν και αυτές οι εργασίες. Υπομονή για αυτές τις μέρες, λοιπόν, να το ξεχάσουμε.
3: Προσκαλώ είναι.
0: Εντάξει, υποχρεωτικό είναι. Δεν είναι απλό. Είναι και θέμα ασφάλειας.
3: Ναι, και συνεχίζουμε με μια είδηση ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς 53 εκκλησιαστικά κοιμήλια επέστρεψαν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία. Μετά από 109 χρόνια, τα αντικείμενα παρουσιάστηκαν στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού με παρουσία της Ελένας Μεδόνα, της Υπουργού πολιτισμού. Ανάμεσα στα κοιμήλια βρίσκονταν εικόνες, σταυροί, εκκλησιαστικά σκεύη, άμφια, τα οποία μεταφέρθηκαν από τη Βουλγαρία, από την Ελλάδα, συγγνώμη, στη Βουλγαρία, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1917. Έτσι, μετά από...
0: Να σε διορθώσω εδώ, δεν μεταφέρθηκαν, εκλάπησαν, ρημάξανε τα μοναστήρια, οι Βούλγαροι τα πήραν και φύγανε. Ναι.
3: Αυτό έγινε μετά από συμφωνία, επιστράφηκαν στην χώρα τους, μετά από συμφωνία της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Προς το παρόν βρίσκονται στο Μουσείο της Θεσσαλονίκης, ωστόσο στην πορεία θα μεταφερθούν σε μονές και εκκλησιαστικές δομές, τα οποία άνοικαν από την αρχή.
0: Τους δώσαμε το σκελετό, τα κόκαλα του Σαμουήλ, τον οποίον είχαμε βρει το 65, 64, 65. Ο Μουτσόπουλος το είχε βρει, είχε κάνει στον Άγιο Αχίλιο στην Πρέσπα. Είχε κάνει ανασκαφές και βρήκε εκεί 4 φέρετρα, ένα από τα οποία ήταν πιο πολυτελές, είχε ένα ύφασμα μέσα πιο ακριβό, είχε και μία ένδειξη ότι ο άνθρωπος που ήταν εμθαμένος είχε μία παλιά πληγή στο ένα χέρι, που σύμφωνα με τους ιστορικούς ο Σαμουήλ, ο τσάρος των Βουλγάρων τότε, είχε τραυματιστεί σε μάχη στο Σπερκιό, στο χέρι και βρήκαν στο σκελετό την πληγή. Οπότε ταυτοποιήθηκε ως ο Σαμουήλ. Και τώρα αυτοί τον θέλανε πάρα πολύ. Γιατί είναι ο άνθρωπος, η ιστορική τους προσωπικότητα. Βρήκαμε και εμείς ευκαιρία, γιατί μας είχαν ρημάξει τα μοναστήρια.
1: Οπότε
0: βρήκαμε ευκαιρία τώρα, για μας δεν λέει τίποτα αυτό τώρα, ο Σαμουήλ, τώρα τι μας νοιάζει μας. Οπότε πάρτε το Σαμουήλ σας και φέρτε τα κλεμμένα πίσω.
1: Κοιμήλια.
0: Λοιπόν, είναι καμιά
3: 53
0: ήταν. 53 κοιμήλια. Είχαν επιστρέψει και κάπου 290, καμιά 300 το 23, νομίζω, μετά τη συνθήκη του Νέιγη. Το 23 είχαν επιστρέψει άλλα 290-300. Έχει ανάψει μία συζήτηση και εδώ. Εδώ πέρα να βλέπεις την αιστεία και αυτό που λέει ότι δεν μας τα γυρίσαν όλα και μας δουλέψανε, ας πούμε. Στη Βουλγαρία πάλι λένε ότι τους δώσαν ένα άσχετο σκελετό.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή αυτά που λένε εδώ πέρα οι Βούλγαροι λένε ότι τους δώσαμε ένα σκελετό από το σωρό, δήθεν ότι είναι του Σαμουήλ και τους πήραμε τα κοιμήλια που είναι δικά τους. Δεν βγάζει άκρη.
1: Καλά, με αυτά όχι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά γενικά δεν υπάρχει, είναι η πρώτη φάση. Λοιπόν.
0: Αυτά.
1: Μαρία, θα σε βρούμε και στη συνέχεια και εμείς.
0: Σας είπα και δύο πραγματάκια για την ιστορία.
3: Μια σταγόνα ιστορία.
0: Μια σταγόνα
1: ιστορία, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, πάμε. Διάλειμμα.
1: Διαφημίσεις.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού. Ώρα να ακούσουμε την επιστήμη. Εγκυκλοπαίδεια υγείας του Harvard. Η νέα μεγάλη εκδοτική προσφορά της καθημερινής με την εγκυρότητα μιας από τις κορυφαίες ιατρικές σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή το πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία» αποκλειστικά με την καθημερινή.
2: It's so beautiful, Ava.
3: Can't go through at the wedding.
2: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
4: Welcome to the romantic heart hunt.
3: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
5: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
6: This just got a lot more complicated.
7: Brett did fly all the way out here.
8: Yeah, it was really sweet.
9: Have you the love of my life? Will you marry?
10: Μήνας του μέλητος. Απόψε στις 9. Στο Action 24.
11: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
12: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
13: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
14: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
15: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
13: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
11: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
12: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
11: Δευτέρα τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
16: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
17: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: τρομερή.
1: Εδώ είμαστε.
0: Σκέψτε τώρα ότι αυτοί οι τύποι, οι Red Hot Chili Peppers, ήταν ας πούμε, έχουν από μου το έλεγε τώρα στο αυτοί ο Νίκος. Μου λέγε ότι έχουν 2 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube.
1: Μα συνεχίζουν και παίζουν τα τραγούδια.
0: 2 δισεκατομμύρια προβολές.
1: Φαντάζεσαι.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον πετύχαμε μία μουσική επιλογή για σήμερα.
0: Όχι, εντάξει, μια χαρά.
1: Το έχουμε φτιάξει λίγο, το έχουμε σιώσει.
0: Το έχει λίγο.
1: Λίγο, εντάξει. Παίρνουμε και αέρα,
0: λίγο
1: είπαμε.
0: Λίγο προς το έντεχνο, λίγο να φύγει.
1: Λοιπόν, για να πάμε στα αστυνομικά μας, να καλημερίσουμε καταρχάς τον κύριο Γιάννη Βλάχο που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Καλή σας ημέρα και να δούμε και τους υπόλοιπους καλεσμένους μας. Ο κύριος Χρήστος Σύνδρεβέλης, αντιπρόεδρος ΠΟΑΣΥ. Καλή σας ημέρα. Η κυρία Ελεάνα Γαρίνη, πρόεδρος της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Και καλημέρα, ο καλημέρα και από εμάς.
3: Καλημέρα.
1: Γιώργος Παπαπροδρόμου, πρώην διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Με τον κύριο Παπαπροδρόμου και με αυτή την σύλληψη του γυναικολόγου που είχαμε.
0: Μου έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου, αυτός ο τύπος. Γνωστός
1: για το πώς εντοπίστηκε.
0: Ναι.
4: Θα έλεγα καλημέρα καταρχήν σε όλους. Να πούμε καταρχήν ότι για την ίδια αυτή καθ' αυτή την υπόθεση δεν θα μιλήσω γιατί είναι σε εξέλιξη και το γνωρίζουν μόνο οι υπηρεσίες οι οποίες ασχολούνται με την υπόθεση. Όμως με αφορμή τέτοιες υποθέσεις θέλω να πω ότι δεν πρέπει να πέφτουμε από τα σύννεφα γιατί δυστυχώς, μιλάω σε είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δυστυχώς και στη χώρα μας συμβαίνει. Αυτό αποτελεί, θα έλεγα, γροθιά στο στομάχι των κοινωνιών μας τέτοια θέματα γιατί αφορούν θέματα εκμετάλλευσης, σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και το υλικό που διακινείται γύρω από αυτό. Αυτό θεωρώ ότι είναι η πλευρά, η πιο σκοτεινή πλευρά της ιστορίας αυτής. Και να πούμε καταρχήν συγχαρητήρια στις υπηρεσίες που ασχολούνται και συνεργάζονται διεθνώς πάνω στο θέμα αυτό. Η χώρα μας έχει να δείξει και μάλιστα πρόσφατα και σε ένα άλλο τομέα, πέρα από την εξυχνίαση των υποθέσεων αυτών, και συνεισφορά για εντοπισμό θυμάτων παιδιών, κάτι που αποτελεί καταστατικό όρο πλέον και απαραίτητη ανάγκη και το αποτέλεσμα αυτό της διεθνούς συνεργασίας έχει φέρει πραγματικά αποτελέσματα, έχουν εντοπιστεί παιδιά έτσι ώστε να σωθούν, να πούμε, από αυτό τον εφιάλτη.
0: Να σας πω κάτι, κύριε Παπαπροδρόμου, και εσείς εκεί όταν ήσασταν και στην υπηρεσία που τα ψάχνατε, έχει πολλούς τέτοιους δηλαδή? Γιατί ότι δεν τους πιάνει το μάτι μας, δεν τους πιάνει. Ξαφνικά πέφτουν από τα σύννεφα. Βλέπουμε ένα καθώς πρέπει κύριο και τα λοιπά και ξαφνικά ανοίγεις το κομπιούτερ και βλέπεις. Αλλά είναι πολλοί αυτοί οι διαστραμμένοι τύποι, ας πούμε, οι συγχαμένοι.
4: Δεν θα το γενίκευα και θα ήταν άδικο αυτό, καταλαβαίνετε τι λέω. Δυστυχώς όμως υπάρχουν αυτά τα περιστατικά. Σποραδικά εμφανίζονται. Το ζητούμενο είναι ότι πλέον σήμερα υπάρχουν οι μηχανισμοί εκείνοι που τα όποια στοιχεία υπάρχουν αξιοποιούνται, αντιλαμβάνεστε, από την ανταλλαγή των πληροφοριών, των κρίσιμων πληροφοριών και ακολουθούνται διαδικασίες που τέλος πάντων φέρνουν αποτέλεσμα. Αυτό είναι το σημαντικό. Και το άλλο που έχω πει και πολλές φορές το έχω πει στην εκπομπή σας, το θέμα είναι να προλαβαίνουμε αυτά τα πράγματα. Γιατί τι συμβαίνει τώρα με τα θύματα? Εγώ το βλέπω από την πλευρά των θυμάτων. Τα θύματα συνήθως είναι παιδιά τα οποία βρίσκονται σε μια δυσμενή κοινωνικο-οικονομική θέση, μπορεί να σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, αντιλαμβάνεστε. Το διαδίκτυο μεταφέρει δυστυχώς και τις καλές πλευρές αλλά και τις αρνητικές πλευρές των πραγμάτων. Μας αφορά όλους, πρέπει να δείξουμε ευαισθητοποίηση και εδώ να πούμε ότι υπάρχουν και φορείς πέρα από τους κρατικούς φορείς και δρόντες όπως το Εθνικό Κέντρο για τα παιδιά που έχουν χαθεί και γίνεται παράνομη εκμετάλλευσή τους όπως βρίσκεται στις ΗΠΑ και όχι μόνο. Υπάρχει συνεργασία σε επίπεδο του Κέντρου Αντιμετώπισης Κυβερνοεγκλήματος της Europol που εδρεύει στη Χάγη, μετέχει η χώρα μας. Και το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει μια ανταλλαγή των πληροφοριών. Όχι μόνο δεχόμαστε πληροφορίες και γίνονται έρευνες και απέναντίας συνεισφέρουμε και για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε
0: καθαρά. Από έναν μπορεί να φτάσουν. Από έναν μπορεί να φτάσουν. Έτσι. Δηλαδή, έναν να τσιμπήσουν. Και να μπορεί μετά από αυτό να πάνε στην Ινδία, να πάνε στην Αμερική, να πάνε στη Βραζιλία, ακριβώς, να πάνε στη Ρωσία. Αυτή είναι δίκτυο. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου.
4: Η τελευταία επιχείρηση της Europol, ναι, η επιχείρηση Torch, οδήγησε σε 38 συλλήψεις. Έτσι, μετήχανε, ναι, 7 χώρες. Σε προηγούμενη, θα έλεγα, οι συλλήψεις ήταν σε τριψήφιο αριθμό. Έτσι. Σας μεταφέρω έτσι περίπου την εικόνα, την πραγματική.
0: Πάντως, μου έχει πει η συνάδελφό σας που είχε υπηρετήσει εκεί ότι ανοίγουν το κομπιούτερ σε τέτοιους τύπους και παθαίνουν. Δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ.
1: Ναι, με αυτά που βλέπω.
0: Με αυτό που βλέπεις δηλαδή. Κακοποίηση τώρα.
4: Θα έλεγα καταρχήν για να είμαστε ακριβείς και να αποδίδουμε τις υποθέσεις αυτές όλες που εμπλέκονται οι λεγόμενοι σιωπηλοί μάρτυρες, δεν εννοώ τα αποθηκευτικά μέσα, οι συσκευές κλπ. Η εξέτασή τους γίνεται από πιστοποιημένη με ISO υπηρεσία που είναι η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Το τονίζω γιατί δεν είναι αυτό. Επίσης, πολύ σημαντικό καθοριστικό ρόλο παίζει η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, Interpol, Europol. Σας αναφέρω έτσι ενδεικτικά, γιατί αυτό το θέμα δεν είναι υπόθεση μιας υπηρεσίας. Είναι ομαδικό το σπορ, θα έλεγα, και γίνεται με έναν τρόπο συστηματικό και μεθοδικό πλέον, όπως πρέπει και αρμόζει σε αυτές τις περιπτώσεις. Και αυτό που λέω πάντοτε, να δώσουμε έμφαση, γιατί πλέον τα πράγματα έχουν μεταφερθεί πέρα από το φυσικό περιβάλλον στον κυβερνοφόρο, μια που είναι και ο μήνας κυβερνοασφάλειας, το ξαναλέμε δεύτερη Κυριακή που συναντιόμαστε πάλι, κύριε Καπουράκη, και το ξαναθυμίζουμε αυτό το πράγμα. Είναι υπόθεση κάθε ημέρα και όχι ενός μήνα.
0: Μάλιστα. Okay, ευχαριστούμε, κύριε Παπαπαδρόμου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και τις. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Να πάμε στον κύριο Συντρεβέλη να δούμε τι πληροφορίες υπάρχουν για αυτό το περιστατικό που είχαμε με τον νεκρό.
0: Όχι, κάτσε μισό, κύριε Συντρεβέλη, μισό λεπτό, συγγνώμη. Είχαμε συνεργασία με τους Αμερικανούς για να τον βγάλουμε αυτό τον γυναικολόγο, κύριε Συντρεβέλη.
3: Όπως είπε και ο στρατηγός, σε αυτές τις περιπτώσεις, πάρα πολύ σωστά το επισήμανε, υπάρχει πάντα συνεργασία είτε με την Europol, είτε με διεθνείς αστυνομικές οργανώσεις και συνδέσμους, δίνονται πληροφορίες και έτσι βγαίνουν υποθέσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Λοιπόν.
3: Ζητήματα που αφορούν τον κυβερνοφόρο, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούν να περιοριστούν
0: στην Ελλάδα. Δεν είναι
3: ακριβώς. Οπότε πάντα η συνεργασία είναι και από την πλευρά μας προς τις άλλες χώρες, αλλά και από τις άλλες χώρες προς την δικιά μας πλευρά.
1: Για πάμε λίγο και σε αυτό που είχαμε το νεκρό στην Γλυφάδα, που βρέθηκε πριν.
0: Είναι η εκτέλεση της ημέρας.
1: Η εκτέλεση της ημέρας.
0: Η εκτέλεση της ημέρας.
1: Τι πληροφορίες έχουμε.
3: Θέλω πριν μπούμε στην επικαιρότητα, μου δώσετε ακριβώς ένα λεπτό από τον πολύτιμο χρόνο. Ξέρω ότι είναι και σύντομος και πολύτιμος. Πριν από κάποια 24 ώρα. Θέλω να το πω γιατί έχει περάσει τα ψηλά αυτό. Πριν από κάποια 24 ώρα, ένας συνάδελφός μας αφαίρεσε τη ζωή του. Καταρχήν, υπό ασύ να εκφράσει μέσω της εκπομπής σας την θλίψη και την οδύνη και τα συλληπιτήρια, τα αυτονόητα στην οικογένεια. Αλλά πέρα από αυτό, θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια συζήτηση και να σταθούμε σε τέτοιου είδους ζητήματα. Διότι ξέρετε, κύριε Καμπουράκη, το αστυνομικό λειτουργήμα είναι πάρα πολύ πιεστικό, πάρα πολύ δύσκολο. Οι αστυνομικοί δρούν σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολο, με πολλές πιέσεις ψυχολογικής υφής και φύσεως. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει και μια συζήτηση, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τους αστυνομικούς. Διότι η πολιτεία καλώς κάνει και πράττει και ζητάει από την αστυνομία να είναι δυνατή απέναντι στο έγκλημα και στην προστασία του πολίτη. Αυτό είναι το καθήκον τους. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει και μια συζήτηση τι πρέπει να κάνει η πολιτεία έναντι των συναδέλφων μας, ούτως ώστε να τους διασφαλίσει και να τους θωρακίσει.
0: Πιέζονται πάρα πολύ.
1: Πιέζονται
0: πάρα πολύ. Άμα βάλεις και τα οικογενειακά και τα προσωπικά και όλα μαζί που έχουν όλοι οι άνθρωποι, άρα και οι αστυνομικοί,
3: και γίνεται ένα κοκτέιλ. Και το αναφέρω διότι δεν είναι μία αυτοκτονία, είναι ακόμα μία αυτοκτονία ενός συναδέλφου.
0: Πόσες θα πρέπει λοιπόν. Δηλαδή είναι πολλές.
3: Κύριε Καμπουράκη, οι αυτοκτονίες των συναδέλφων μας, ναι, θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, είναι πολλές. Υπό ασύ από την πρώτη στιγμή αναγνώρισε το ζήτημα αυτό της ψυχικής πίεσης που δέχονται στον υπηρεσιακό τους βίο οι συνάδελφοί μας. Έχει συστήσει από μόνη της ένα κέντρο έρευνας υγείας και ασφάλειας, που αυτό θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, δεν είναι αρμοδιότητα ενός αντικαταστικού οργάνου. Παρ' όλα αυτά, εμείς το κάναμε. Αυτό είναι αρμοδιότητα της συντεταγμένης πολιτείας, του Υπουργείου, να σκύψει πάνω από αυτό το ζήτημα.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον να το συζητήσουμε ξεχωριστά κάποια στιγμή.
3: Και θα πρέπει κάποια στιγμή να το κουβεντιάσουμε. Ακριβώς να το κουβεντιάσουμε, να δοθεί και να πιέσετε κι εσείς από την πλευρά σας, μέσω του βήματος που μας δίνετε, τέτοια ζητήματα να αναδεικνύονται, διότι αντιλαμβάνεστε ότι Ο αστυνομικός, όπως είπα και προηγουμένως, στην καθημερινότητα του δέχεται πάρα πολύ πίεση. Οι συνθήκες εργασίας του δεν είναι καθόλου καλές, δεν έχει σταθερό ωράριο. Ακόμα αναζητείται σε πολλές των περιπτώσεων για τον αστυνομικό
5: το
3: η ημερής ανάπαυση. Mm-hmm. Η ημερής ανάπαυση, το ρεπό του δηλαδή, είναι ζήτημα προς διαπραγμάτευση πολλές φορές, διότι ακριβώς οι υπηρεσίες είναι υποστηλεχωμένες, που τα λέμε καθημερινά, δεν βγαίνουν οι υπηρεσίες, οπότε πιέζεται ο αστυνομικός για να ανταπεξέλθει.
1: Να πάμε τώρα και στα της επικαιρότητα. Σίγουρα όλοι συμφωνούμε σε αυτό που.
0: Στην Γλυφάδα, τι έχει τώρα, τι ξέρουμε
1: εκεί πέρα. Ξέρουμε
0: τι ήταν αυτός.
3: Κοιτάξτε, είναι πολύ πρόσφατο το περιστατικό. Έχουν επιληφθεί οι υπηρεσιακές δυνάμεις. Θα επιληφθούν η διεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος το πιο πιθανό. Ακόμα δεν έχω πληροφορίες για το συγκεκριμένο περιστατικό για να σας δώσω.
0: Μα ποιος το μοιάζει πάντως, της νύχτας. Της νύχτας μοιάζει. Λέμε.
3: Συνήθως τέτοια χτυπήματα οδηγούν τις πρώτες σκέψεις και τις πρώτες έρευνες προς αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως θα πρέπει να είμαστε. Προσεκτική ακόμα μέχρι να πούν τα πρώτα στοιχεία στην δημοσιότητα. Εδώ είμαστε να το αναλύσουμε.
1: Δεν γνωρίζουμε δηλαδή αν πυροβολήθηκε στο συγκεκριμένο σημείο, αν τον άφησαν εκεί, τι ακριβώς.
3: Δεν γνωρίζω αυτές τις λεπτομέρειες.

0: είναι ελεύθεροι.
1: Ναι, ναι, εντάξει, ναι.
0: Δεν τιμωρείται. Υπάρχει καταρχήν μία ποινή ενός έτους τουλάχιστον φυλάκισης.
1: Μάλιστα.
0: Εάν η κατοχή αυτή είναι η συλλογή και κατοχή του υλικού μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων, είναι φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών. Αν όμως ο δράστης κάνει αυτή την, έχει αυτή την δραστηριότητα κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, τότε είναι κακούργημα. Και ο λόγος ο οποίος διαβαθμίζεται όλο αυτό το πράγμα είναι ότι ο απλός καταναλωτής, ας το πούμε, σε εισαγωγικά, διαφέρει η απαξία της πράξης του. Συνεχίζω όμως είναι πάρα πολύ σημαντική, γι' αυτό και υπάρχουν και γι' αυτό αυστηρές πλημμυληματικές ποινές, διότι αν δεν υπάρχουν αυτοί οι οποίοι συλλέγουν στο διαδίκτυο,
1: δεν υπάρχει και παραγωγή. Η πελατεία είναι που
0: παραγωγή.
1: Η πελατεία είναι που κανονίζει την παραγωγή.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό προσπαθεί η πολιτεία να καταστήλει διεθνώς, όλες οι πολιτείες, να καταστήλουν και το απλό φαινόμενο της κατοχής προϊόντων παιδικής πορνογραφίας, ούτως ώστε να μην δίνεται έναυσμα, να μην είναι κίνητρο σε αυτούς που παράγουν παιδική πορνογραφία. Βέβαια, η παραγωγή καθ' αυτή είναι αντικείμενο άλλων ποινικών διατάξεων που θα είναι από σεξουαλική κακοποίηση έως βιασμό, πολλές φορές και δολοφονίες on camera.
1: Ναι.
0: Έτσι, να τα πούμε όλα. Αλλά το κακό ξεκινάει από τη ρίζα. Από αυτόν ο οποίος ασχολείται με αυτά τα πράγματα, καταναλώνει αυτού του είδους την πορνογραφία.
1: Πληρώνει, αγοράζει, άρα θέλει, ψάχνει υλικό.
0: Γενικώς ψάχνει, ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δίνει δικαίωμα, δίνει ένδοσμα, κίνητρο οικονομικό στους παραγωγούς της παιδικής πορνογραφίας. Γι' αυτό και καλώς κάνουν όλα τα κράτη διεθνώς και καταστέλνουν και την απλή κατοχή. Δεν είναι ένα θέμα όπως διάβαζα. Εντάξει, το βίτσιο του καθενός τώρα είναι ανάγκη και να το κυνηγάμε. Βίτσιο είναι, δεν έκανε κακό σε κανέναν.
1: Όχι,
0: ο ίδιος δεν έκανε άμεσα κακό. Έμεσα όμως έδωσε δικαίωμα σε αυτούς οι οποίοι καταστρέφουν ανθρώπινες παιδικές ζωές.
2: Και το είδαμε ότι ήρθε και από την Αμερική, μιλάμε
0: πραγματικά
2: για παγκόσμιο.
1: Έχουμε την κυρία Γαρή και περιμένω εδώ και άκου τα αστυνομικά πρωί-πρωί.
0: Επειδή είπατε και κάτι, θα μου επιτρέψετε, πράγματι, επειδή έτυχε στο πλαίσιο της επαγγελματικής μου δραστηριότητας να υποχρεωθώ να δω τέτοιο υλικό, είναι απάνθρωπο. Δηλαδή δεν μπορεί άνθρωπος, λογικός, σοβαρός άνθρωπος να αντιμετωπίσει αυτές τις εικόνες. Και δεν μιλάμε για ανήλικα, μιλάμε πολλές φορές για ανήλικα βρέφη.
2: Όχι, εντάξει.
1: Να βλέπεις τώρα να κάθεσαι, να βλέπεις να κακοποιείται βρέφος.
0: Εδώ πρέπει να είμαστε πολύ κάθετοι και αμήλικοι. Ειλικρινά σας λέγω, ήταν απέσιο. Θυμάμαι τότε το Μανώλη το Σφακιανάκη ήταν ακόμα διευθυντή. Υποδιεύθυνση ήταν τότε ακόμα το ηλεκτρονικό έγκλημα. Και είχε έρθει με κάτι φωτογραφίες και μας είχε σηκωθεί όλη η τρίχα κυριολεκτικά.
2: Δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους αυτό.
0: Πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο δεν χωράει ούτε καμία απολύτως καμία δικαιολογία.
1: Λοιπόν.
2: Να πάμε στην κυρία Γαρίνη που μας περιμένει και μας εδώ υπομονητικά πέρα και την ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα.
1: Κυρία Γαρίνη.
3: Πέσαμε και στην περίπτωση, γιατί εγώ δουλεύω σε παιδόν και τώρα μου είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα. Δηλαδή.
1: Α, είστε σε παιδόν,
2: ναι,
3: ναι, εργάζομαι
1: τώρα εκεί που έχουν τα παιδάκια και τα κοιτάτε και τα αυτό και τα λοιπά. Φαντάσου τώρα
3: και σε εμάς πέφτουν στην αντίληψη πολλές φορές οι...
1: έρχονται κακοποιημένα,
3: η κακοποίηση ακριβώς από τους γιατρούς και είναι εκείνοι οι οποίοι είναι οι πρώτοι που θα κινήσουν τη διαδικασία να κληθεί εισαγγελέας ανηλίκων, ιατροδικαστές, πράγματα, θάματα. Δηλαδή είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα. Ναι. Δεν είναι ωραίο για να ξεκινάς τη μέρα σου, αλλά κανένας πρέπει, να έχει επαγρύπνηση. Πρέπει να έχει επαγρύπνηση και
2: δεν μπορούμε
3: ακριβώς
2: να κλείνουμε και τα μάτια μας αυτό.
3: Το αντίθετο. Δηλαδή το περιβάλλον πρέπει να είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, ενημερωμένο και να φέρνει αυτή την υπόθεση στο φως για να προστατεύουν τα παιδιά.
1: Πείτε μας κάτι τώρα. Η ισχαιμία του μυοκαρδίου που βγάζει, είναι η πρώτη εικόνα από τις ιστολογικές. Τι είναι τώρα αυτή η ισχαιμία του μυοκαρδίου και αυτή, τώρα έχουμε γίνει εδώ πέρα και ειδικοί.
2: Το θέμα είναι ότι είναι αυτές οι ουσίες.
1: Οι βενζοδιαζεπίνες. Δηλαδή αυτά έχω γίνει εγώ αναισθησιολόγος.
2: Έχουμε γίνει, ναι.
1: Δηλαδή έχω γίνει στη ζωή μου σεισμολόγος, συνταγματολόγος, αλλά τώρα έγινα και αναισθησιολόγος. Αναισθησιολόγος. Μου μένει να μάθω για τη βενζοδιαζεπίνη και είμαι εντάξει. Γελάτε.
3: Γελάω. Βέβαια είναι ένα θέμα τώρα να κάνουμε εμείς στην κάμερα τους ιατροδικαστές, τους δικαστές και να κάνουμε τη δουλειά που κάνουν άλλες υπηρεσίες σε ό,τι αφορά τα εγκλήματα και τις διαδικασίες αυτές, αλλά εν πάση περιπτώσει.

0: εμένα με ενδιαφέρει, το μόνο που μας ενδιαφέρει εμάς σαν γιατρούς είναι ο κόσμος να γνωρίζει τι υπάρχει εκεί έξω να προστατεύεται και οι αρχές να ακούνε και να διορθώνουν τα κενά του συστήματος. Ο λόγος
1: Ναι.
0: για τον οποίο εγώ σαν γιατρός και σαν,
1: καλά το τοποθετείς. Ναι.
0: Πρόεδρος μιας επιστημονικής εταιρείας. Οι επιστημονικές εταιρείες δεν έχουν θεσμικό ρόλο. Εμείς βάζουμε τα ζητήματα της ειδικότητας στο τραπέζι όταν χρειάζεται με τις θεσμικές αρχές και εκπαιδεύουμε τους συναδέλφους για να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Και έχει και επιστροφή τώρα και δυσκολεύομαι λιγάκι να σας μιλήσω, να με συγχωρείτε.
1: Ναι.
0: Είναι ενδιαφέρον
1: κάτι συνηθισμένο
0: που έχουμε και ένα βήμα να ενημερώνουμε τον κόσμο.
1: Είναι κάτι συνηθισμένο σε εσάς.
0: Δηλαδή ρωτάτε,
1: αυτό που
0: ναι.
1: μου φαίνεται με ένα εξωτικό σε σένα είναι μια καθημερινότητα. Ναι. Δηλαδή είναι,
0: αυτά είναι τα φάρμακα με τα οποία οι γιατροί κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή η βενζοδιαζεπίνη, συγκεκριμένα η μηδαζολάμη, είναι φάρμακα αγχολητικά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να υπάρχουν από το. Είναι μια μεγάλη κατηγορία. Αυτά που παίρνουν από το στόμα, τα Ζάναξ, τα. Ναι. Πολύ γνωστά τα λεξοτανίλα, αυτά ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.
1: Μάλιστα.
0: Τα ενδοφλέβια χρησιμοποιούνται μόνο από γιατρούς. Τα ενδοφλέβια χρησιμοποιούνται για η αγχώληση, ήπια καταστολή μέσα σε νοσοκομεία ή άλλες νοσηλευτικές δομές, αλλά και στα χέρια μη αναισθησιολόγων για την καταστολή σπασμών. Είναι μια κατηγορία φαρμάκων ευρεία διαδεδομένη σε ό,τι αφορά, όπως είπαμε, αγχώληση, καταστολή κτλ.
2: Μου επιτρέπετε μια ερώτηση.
0: Σαν φάρμακα έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες, είναι από αυτά τα οποία μπορούν να καταστήλουν την αναπνοή.
2: Κυρία Καρή, μια ερώτηση μου επιτρέπετε. Επιτρέπετε σε γιατρό που δεν έχει την ειδικότητα του αναισθησιολόγου να εφαρμόζει μέθη σε ιδιωτικό ιατρείο?
0: Δεν επιτρέπεται σε γιατρούς μη αναισθησιολόγους γενικά να κάνουν φαρμακευτική καταστολή. Άλλο η αγχώληση, το να δώσεις πιθανά και από το στόμα ένα τέτοιο φάρμακο,
2: μιλάμε.
0: Άλλο να μπαίνεις σε μια. Ναι, το μέθι είναι μια λίγο παραπλανητική
2: ναι,
0: λέξη
2: είναι λίγο που
0: παραπέμπει σε κατανάλωση αλκοόλ. Είναι αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά αυτό που καταλαβαίνει και ο κόσμος αν μέθι, όταν ακούει μέθι, νομίζει και αυτός ότι όταν πάει στο γιατρό και λέει θα κάνουμε μέθι, ότι θα κάνει κάτι απλό, καθημερινό, κάτι ήπιο. Δεν είναι έτσι, είναι μια πολύ σοβαρή ιατρική πράξη.
2: Ακριβώς.
0: Που καταργεί πολύ σοβαρές, μπορεί να καταργήσει πολύ σοβαρές λειτουργίες όπως η αναπνοή. Και πρέπει να υπάρχει κάποιος εκεί πέρα να μπορεί να την υποστηρίξει.
3: Και καταλαβαίνουμε
0: αυτό είναι το
3: ότι
0: θέμα. Το θέμα δεν είναι όλοι μπορούν να δώσουν φάρμακα.
3: Ναι.
0: Το θέμα είναι ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Αυτή η ποσότητα που μπορεί να δόθηκε, εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Δεν ξέρω, ο συνδυασμός λίγο παραπάνω από τη μία ουσία, λίγο λιγότερο από την άλλη. Όλο αυτό τώρα μπορεί να καταστεί επικίνδυνο, δημιουργήσει αυτό το ισχυμικό επεισόδιο που πιθανόν προκλήθηκε στον τραγουδιστή.
0: Η προποφόλη που επίσης συζητιέται, οι βενζοδιαζεπίνες, είπαμε, είναι η μία κατηγορία και έχουμε τη μηδαζολάμη. Η άλλη κατηγορία είναι η προποφόλη, ένα πολύ ισχυρό αναισθητικό φάρμακο. Αυτά τα φάρμακα δρούν στους ίδιους υποδοχείς με διαφορετικό τρόπο και κάνουν αυτό που λέμε συνέργεια. Συνέργεια σημαίνει ότι επειδή έχουν τις ίδιες δράσεις και ανεπιθύμητες ενέργειες, το ένα υποβοηθά με γενθύνει τη δράση του άλλου. Οπότε με αυτή την έννοια, ναι. Δεν είναι απαραίτητα εντελώς αυστηρά μάλλον δώσω εξαρτώμενες οι δράσεις και ανεπιθύμητες ενέργειες. Εξαρτάται, όπως είπαμε, ναι από τη δόση, δύο από τη συγχορήγηση με άλλα φάρμακα, όπως είπαμε τώρα, αν δοθούν μαζί, τρία από τον ίδιο τον ασθενή, τις εφεδρίες του, τι άλλα φάρμακα παίρνει και τι αλληλεπιδράσεις υπάρχουν, άλλους παράγοντες όπως την κατάστασή του, την ομοιόστασή του, αν είναι αφυδατωμένος, είναι δηλαδή η ποσότητα αν βρεθεί στο αίμα α ή β δεν δικαιολογεί την μάλλον δεν θα αποδείξει η ποσότητα το τι έγινε και μόνο που βρίσκουμε αυτές τις ποσότητες είναι ικανές να δημιουργήσουν αυτές τις ανεπιθύμητες δράσεις.
1: Οι ανεπιθύμητες δράσεις είναι να σταματήσει η αναπνοή.
0: Ακριβώς.
1: Να πεθαίνω.
0: Αναπνοή, να πέσει η πίεση. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή δεν ψάχνει κανένας να βρει τοξικές δόσεις μέσα στο αίμα απαραίτητα.
1: Ναι.
0: Και μια μικρή δόση μπορεί να έχει αυτό το ανεπιθύμητο αποτέλεσμα.
3: Και μας είπατε ότι αυτό γίνεται από εξειδικευμένους γιατρούς, από τους αναισθησιολόγους σε νοσοκομεία. Τώρα, άλλος όπως η συγκεκριμένη περίπτωση των γιατρών, πού τα βρίσκουν όλα αυτά αυτές τις ουσίες, τα σκευάσματα τέλος πάντων, πώς τα προμηθεύονται. Μπορεί εύκολα κάποιος να τα βρει, να τα προμηθευτεί, να πάω εγώ ας πούμε, στο φαρμακείο να πάρω προποφόλη, δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Αυτά συνταγογραφούνται. Τα φάρμακα αυτά συνταγογραφούνται. Για να τα λάβει, να τα πάρει κάποιος γιατρός, θα πρέπει να τα συνταγογραφήσει. Θα πρέπει να... Και ειδικά η μηδαζολάμη μέχρι κάποια μιλιγκράμμ επιτρέπονται από τον νόμο, ακριβώς επειδή δεν είναι ειδικά φάρμακα, να τα συνταγογραφούσουν πολλοί γιατροί.
1: Δεν είναι ειδικά φάρμακα. Αυτά τα είπατε, τα υπνοτικά είναι...
0: Για τα ενδοφλέβια τώρα συζητάμε.
1: Α, για τα ενδοφλέβια. Ναι. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Το ενδοφλέβιο είναι πολύ χειρότερο. Ναι, εντάξει, αλλά τώρα. Άρα μας λέτε ότι εξαρτάται από χίλια πράγματα. Σε τι κατάσταση ήταν αυτός, αν έπαιρνε και τι έπαιρνε. Δηλαδή για το μαζονάκι τώρα λέμε.
0: Ακριβώς. Και η ισχυμία του μυοκαρδίου, γιατί τελικά δεν το απαντήσαμε αυτό.
1: Ναι.
0: Η ισχυμία του μυοκαρδίου σημαίνει ο οργανισμός για να λειτουργεί χρειάζεται οξυγόνο. Η ισχυμία σημαίνει ότι ο καρδιακός μυς δεν αιματωνότανε, δεν έπαιρνε το οξυγόνο που χρειαζόταν για κάποιο διάστημα. Η ισχυμία, το αποτέλεσμα της ισχυμίας εν τέλει είναι η νέκρωση του μυοκαρδίου. Να μην μπορεί η αντλία να λειτουργήσει.
1: Σαφές.
0: Η ισχυμία του μυοκαρδίου μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Δηλαδή ο μυς τι θέλει, οξυγόνο. Ποιος το πάει, το αίμα. Ή δεν πάει το αίμα, γιατί υπάρχει κάποιο τρόμβος, γιατί έγινε έμφραγμα, γιατί οτιδήποτε, ή δεν πάει οξυγόνο.
1: Αυτά είναι. Τα λέτε πάρα πολύ καλά. Είστε, κάνατε για καθηγήτρια, να ξέρετε. Αλήθεια. Σοβαρά.
0: Είπαμε, οι επιστημονικές εταιρείες κάνουν εκπαίδευση. Αυτό θα θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να κάνουμε την ειδικότητά μας καλύτερη. Και για να γίνει η ειδικότητά μας καλύτερη, ναι, πρέπει να έχουμε και τις συνθήκες να τις κάνουμε καλύτερη.
1: Ναι.
0: Και να μην
1: ευχαριστούμε,
0: κύριε Αγάρη.
1: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε
1: θερμά. Να είστε καλά. Για πάμε τώρα. Μου λέτε τώρα, κύριε. Κάτσε καταρχήν να ρωτήσουμε, κύριε Συνδρεβέλη, έχουμε κάτι από τον Γκαμπούρη, τον συνάδελφο. Εγώ τον λέω συνάδελφο. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ δηλαδή.
4: Κοιτάξτε, μετά τις απολογίες, μετά τις προθεσμίες, συγγνώμη, που ζητήσαμε, σήμερα είναι οι απολογίες σας, όπως έχω πληροφορηθεί και εγώ. Κοιτάξτε, για την υπόθεση αυτή, κύριε Γκαμπούρη, έχει βγει άλλη αναλυτική ανακοίνωση. Το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και η κυρία Δημογλίδου, εκπρόσωπος, έχει τοποθετηθεί σχετικά. Έγινε μια πολύμηνη έρευνα από πλευράς αστυνομίας, η οποία ξεκίνησε, θα πρέπει να πούμε, από την επώνυμη καταγγελία μιας κυρίας, η οποία ήρθε στην Ελληνική Αστυνομία και κατήγγειλε αυτά που συνέβαιναν. Εδώ θέλω να μου επιτρέψετε να θέσω και να επισημάνω πόσο σοβαρή είναι και πόσο αναγκαία είναι η συνεργασία μεταξύ πολιτών και αστυνομίας. Γιατί ενδεχομένως, εάν δεν ερχόνταν οι συγκεκριμένοι πολίτες να καταγγείλει αυτά που συνέβαιναν και να δώσει τη μαρτυρία της, να μην ξεθυλιγόταν το κουβάρι αυτής της υπόθεσης. 11 είναι τα άτομα που έχουν συλληφθεί, 12 συνολικά είναι οι ταυτοποιημένοι. Ένας διαφεύγει σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση, ένας αποκαλούμενος αυτοί οι λεγόμενοι ακυράνθρωποι. Υπήρχε ένα δίκτυο εταιριών, 29 στο σύνολο, το οποίο εξετάζεται και βεβαίως το λόγο τον έχει πλέον δικαιοσύνη από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η προανάκριση και στάλθηκε η υπόθεση στον ανακριτή. Εξετάζεται λοιπόν, εξετάζονται συγκεκριμένα δικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, σύσταση, ένταξη στην κλιματική οργάνωση, απάτη κατ' εξακολούθηση κατά του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ, να πούμε ότι είναι 5,3 εκατομμύρια ευρώ είναι η ζημιά που έχει υποστεί το Δημόσιο. Και από εκεί πέρα, εμείς δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Αρμόδια είναι η δικαιοσύνη με το υλικό που συνέληξε στην προανάκριση. Ακριβώς, να καταλήξει ότι ακριβώς έχει συμβεί και να αξιολογήσει την
2: ολοκλήρωση. Σε αυτό το σημείο, πριν. Πραγματικά συγχαρητήρια στην οικονομική αστυνομία. Έχω παρατηρήσει, όχι εγώ και όλος ο ελληνικός λαός βέβαια, ότι είναι πολύ αποτελεσματική η υπηρεσία, σε αντίθεση με την κατηγορία την επώνυμη, ότι επί 2 χρόνια εκκρεμούσε η επώνυμη καταγγελία χωρίς να έχει διερευνηθεί. Αυτό το δήλωσε η ίδια η καταγγέλουσα, δια της δικηγόρου της.
1: Ναι.
2: Έτσι, αυτό λοιπόν σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. όντως η οικονομική αστυνομία τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει ότι είναι πάρα πολύ αποτελεσματική και άτεγκτη σε κάθε είδους πιέσεις ή οτιδήποτε άλλη επιρροή μπορούσε να επιδιωχθεί αριστερά ή δεξιά. Έτσι, αυτό πρέπει να το τονίσουμε.
1: Εντάξει.
2: Τώρα,
1: τι είναι αυτή τώρα, κακούργημα, είναι ναι, συμμορία έχουν αυτό.
2: Ναι, αλλά η ΑΔΑΕ όμως επί δύο χρόνια αυτό. Δεν έκανε τίποτα.
1: Ναι. Ναι. Είναι και σε ποιον θα πέσεις. Mm. Είναι, αυτό το σε ποιον θα πέσεις μπορεί να ακούγεται αεραστεχνικό, αλλά είναι έτσι. Πας και πέφτεις σε έναν άνθρωπο που κόβει το κεφάλι, που έχει όρεξη, που έχει διάθεση. Και σου βγάζει, πάει σε βάθρια, πας σε άλλον, ενώ έχει ολοφάνερα.
2: Και αυτό
3: αλλά
2: ισχύει.
3: Αυτό είναι προβληματικό αλλά που περιγράφεις.
2: Ας πούμε ότι αυτό είναι το πιο ευχάριστο συμπέρασμα από την αδράνεια, ναι, γιατί μπορούμε να κάνουμε και δεύτερες σκέψεις. Εν πάση περιπτώσει, η αστυνομία κάνει τη δουλειά της.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ όλους σας. Να είστε καλά.
3: Καλή σας ημέρα.
4: Κύριε Καμπούρη, μισό λεπτάκι, ένα δευτερόλεπτο.
1: Καμπουράκι,
3: όχι. Συγγνώμη, παρακαλώ.
4: Κύριε Καμπουράκι, απλά επειδή είναι ενημέρωση τελευταία στιγμή, δεν ξέρω αν το είπατε στην εκπομπή σας, παραδόθηκε και το άλλο άτομο το οποίο αναζητούσε η αστυνομία αναφορικά με το αδίκημα που έλαβε χώρα την απόπειρα αυτοκτονίας στην Ελευσίνα, προσήλθε με τον δικηγόρο στα δικαστήρια, ενώ ήταν στη φάση της, του αυτόφορου ο έτερος συγκατηγορούμενος, ο οποίος έγινε σύλληψη και θα...
1: Όλοι και τον είχαν ταυτοποιήσει, τον ψάχνουν, θα τον βρίσκανε.
4: Ακριβώς.
1: Οπότε πάει και παραδίδονται τουλάχιστον να παριστήσουν ότι είναι αυτό. Ευχαριστούμε πολύ και τους δυο σας. Να είστε καλά.
4: Ευχαριστούμε.
3: Λοιπόν, πάμε στη Μαρία.
1: Ναι, για πάμε στη Μαρία να δούμε.
3: Γιατί η αλήθεια είναι το βιντεάκι που θα μας δείξει, το βλέπα και λέω αποκλείεται να συμβαίνει όλο αυτό. Μιλάω για τη Βρετανία.
5: Για τη Βρετανία.
1: Για πάμε. Δείξε μας εσύ και θα σου...
3: Καλά, δείξε μας και θα τα σχολιάσουμε.
5: Ναι. Λοιπόν...
1: Και εγώ το είδα τώρα, παιδιά, και δεν μπορούσα να το κοιτάξω. Τον έφαγε,
3: Είναι σε ζωολογικό πάρκο στη Βρετανία. Έχει μπει, δεν ξέρω τώρα, δεν ήταν σε πολύ κατάσταση καλή ο νεαρός. Ήταν λίγο αναστατωμένος, δεν ξέρω, είχε πει κάτι, δεν ξέρω τι.
1: Και μπήκε μέσα στον χώρο της
3: τίγρης. Μπήκε μέσα...
1: Τον έφαγε.
3: Ναι. Και τον έφαγε. Και τελικά κατέληξε.
1: Κατέληξε.
3: Εν τω μεταξύ, μετά από τέτοια συμπλοκή...
1: Είναι τρομερό, πάντως, άμα το βλέπεις, κοίτα εδώ.
3: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι, άμα παρατηρήσεις το βίντεο, είναι λες και μιλάει σε σκύλο, του λέει κάτσε, σταμάτα.
1: Είναι ένα περίεργο πράγμα, είναι. Αλλά τον έφαγε.
5: Ναι.
3: Τον έφαγε στην πλάτη, δηλαδή.
1: Τώρα αυτά, παιδιά, είναι λίγο... Ναι, άστο. Εντάξει. Πω. Εγώ το κοίταγα στα... Το έχουνε... Υπάρχει στο διαδίκτυο, το κοίταγα...
3: Όχι, και δεν καταλαβαίνει, νομίζω ότι είναι...
1: Ναι, νομίζω σαν μαστουρωμένος είναι.
3: Ναι, κάτι, αυτό σου είπα. Το είπα πολύ κομψά και γενικά, ότι ήταν αναστατωμένος.
5: Συνεχίζουμε με δύο ισχυρούς ανεμοστρόβιλους, οι οποίοι σάρωσαν τη δυτική Σικελία και προκάλεσαν μεγάλες ζημιές. Οι ανεμοστρόβιλοι σχηματίστηκαν αρχικά πάνω από τη θάλασσα και μετέπειτα κινήθηκαν προς τη στεριά, αναποδογυρίζοντας αυτοκίνητα, ξυλώνοντας στέγες σπιτιών και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κατοικίες. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά από τα αντικείμενα τα οποία σήκωσε ο πολύ δυνατός άνεμος και τα θράψματα από...
1: Κοίτα εδώ, να έρθει κατά πάνω σε αυτό.
3: Όχι, δεν θέλω να έρθει κατά πάνω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, λέω, ούτε κανείς δεν θέλει, αλλά λέω.
5: 11 τραυματίες είναι μέχρι τώρα και ένας 70χρονος σε πολύ κρίσιμη κατάσταση που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Επίσης, σε σοβαρό έτσι, πλήγμα δέχτηκε ένα σχολείο με 270...
1: Στη Σικελία τώρα είναι αυτό.
3: Ναι, εξωπραγματικό.
1: Δεν είναι δηλαδή στην περιοχή
3: μας άλλα. Όχι, είναι δίπλα μας, γι' αυτό σου είπα.
5: Ναι, εδώ πέρα βλέπουμε τα αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα. Και ένα σχολείο έτσι
3: αναστατώθηκε,
5: να το πω λόγω του ανεμοστρόβιλου, με 273 παιδιά μέσα, όπου 6 από αυτά τραυματίστηκαν. Ωστόσο, όλα τα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια εκτός του κτηρίου.
1: Πέρασε από το σχολείο και ήταν τα παιδιά μέσα.
5: Ναι, 273 παιδιά.
1: Nice.
5: Λοιπόν. Αλλά εκτός από τους ανεμοστρόβιλους στη Σικελία, είχαμε και ένα πολύ δυνατό τυφώνα στην Αμερική, στη Φλόριντα, τον τυφώνα Ισαΐα, όπου αρχικά από τη Φλόριντα πήγε, κατευθύνθηκε προς την Αλαμπάμα. Μία πολύ ισχυρή καταιγίδα και πολύ δυνατή άνεμοι χτύπησαν και προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Έφτασαν οι άνεμοι στα 169 χιλιόμετρα την ώρα. Προκλήθηκαν ζημίες σε σπίτια. Ο άνεμος ξύλωσε στέγες και έριξε δέντρα πάνω στα σπίτια. Οι πλημμύρες κατέστρεψαν. Έπληξαν τους δρόμους, βλέπουμε εδώ πέρα κατοίκους προσπαθούν να βγάλουν τις περιουσίες τους μέσα από αυτό. Ωστόσο, παρά τις...
1: θάλασσα, δίπλα,
5: ναι, παραθαλάσσια περιοχή. Παρά τις οδηγίες, πολλοί οδικοί άξονες παρέμειναν ανοιχτοί, ενώ τους είχαν προειδοποιήσει. 4 νεκροί μέχρι τώρα έχουν αναγνωριστεί και περίπου 800 με 900.000 σπίτια.
1: Το σπιτάκι λέει, έχω σπίτι στη θάλασσα, ωραίο.
3: Μέσα, νους.
5: Εκείνη την ώρα λέει, το μετανιώνω.
1: Τώρα λέει, όπα.
5: Ναι. Και 800 με 900.000 καταναλωτές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω των
3: ψηφικών. Με αυτές τις βλάβες που θα υπήρχαν και τις κολόνες που...
1: Ναι, εκείνη τροπική τώρα τυφώνες.
5: Ναι.
1: Μάλιστα. Άλλο.
5: Συνεχίζουμε ναι, με τον Μάικλ Τζάκσον, όπου στη δημοπρασία θα βγει το... θρυλικό του, έτσι να το πω, jacket, το κόκκινο jacket με τις μαύρες λεπτομέρειες που έπαιξε στο βίντεο κλιπ Thriller το 1983. Προβλέπεται ότι το κόστος τους περίπου θα ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια.
1: Θα δώσω 10 εκατομμύρια πάνω αυτό το μπουβανάκι.
5: Ναι, πολύ σωστά. το ιδιαίτερο με αυτό το jacket είναι ότι μέσα, αρχικά για το βίντεο κλιπ το συγκεκριμένο, υπήρχαν δύο jacket για τις ανάγκες του βίντεο κλιπ. Το ένα είχε φθορές, το οποίο το έχει κρατήσει η οικογένεια του Τζάκσον, ενώ το δεύτερο θα δοθεί σε δημοπρασία, όπου έχει ειδικές αφιερώσεις μέσα για τους σχεδιαστές του Michael Bush και Dennis Tompkins, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, προσωπικές σημειώσεις του ίδιου του Michael Jackson.
3: Με την πολύ χαρακτηριστική χορογραφία κιόλας.
5: Επίσης, στη δημοπρασία θα δοθούν και τα γνωστά του έτσι γάντια με τα διαμαντάκια και τα γνωστά του παπούτσια για τις χορευτικές του κινήσεις, αυτές τις γνωστές του χορευτικές του κινήσεις, τις κινήσεις, το moonwalk, ναι.
1: Τι είναι το moonwalk, τι είναι αυτά, ρε, δεν καταλαβαίνω τίποτα, δεν ξέρω τι λέτε.
5: Είναι αυτή η κίνηση έτσι, χαρακτηριστική του Michael Jackson.
3: Ναι, έτσι λέγεται, moonwalking. Αυτό που κάνει ο Μάικλ Τζάκσον,
5: που σέρνει τα πόδια του και κάπως...
3: Αυτό.
5: Μπράβο. Προς τα πίσω, κατά κύριο.
1: Αυτό.
3: Ναι. Πρέπει να πάρεις και τον μπουφανάκι.
1: Λες να πουλήσω τα παπούτσια μου τώρα που το έκανα αυτό 10 εκατομμύρια.
5: Μπορεί.
1: Είναι κακή ιδέα, διότι άλλο τρόπο δεν βλέπω να προκόβουμε. Λοιπόν, για πάμε. Λοιπόν, το μπουφανάκι, 10 εκατομμύρια για μπουφανάκι.
5: Πιο παλιά είχε πουληθεί.
1: Μερικοί έχουν λεφτά και ξέρετε τι θα κάνουν.
5: Το ίδιο τζάκετ είχε ξαναβγεί σε δημοπρασία και είχε πουληθεί το 2011 για 1,81 εκατομμύρια. Τώρα θα ξεπερνάει τα 10.
3: 9 εκατομμύρια πάνω.
5: Έχει ανέβει η αξία του.
3: Πληθωρισμό νομίζω και στο μπουφανάκι του Μάικλ Τζάκσον. Πληθωρισμό
1: απληστία είναι αυτό, τέλο πάντων.
5: Και συνεχίζουμε με τη Megan Fox, η οποία έχει κάνει ένα νέο επιχειρηματικό βήμα, η οποία λάνσαρε, μια δική της συνδρομητική πλατφόρμα τύπου OnlyFans. Συγκεκριμένα λέγεται subs.com. Είναι συνιδιοκτήτρια, δεν είναι απλά μέλος. Συνιδιοκτήτρια της πλατφόρμας μαζί με την Tim Stokely, το συνιδρυτή του OnlyFans. Η ηθοποιός ανέδειξε αυτή την συνδρομητική σελίδα μέσα από τα social media
1: της.
5: Τι δείχνει. Δείχνει πιο αισθησιακές φωτογραφίες.
1: Ναι.
5: Δείχνει με σόρουχα και μαγιό.
1: Ναι.
5: Όπου το μηνιαίο κόστος είναι στα $19.99.
1: Ενώ,
5: συνδρομή. Ενώ για να μπουν οι χρήστες και να δουν πιο... ιδιαίτερες φωτογραφίες,
1: ναι,
5: πιο
1: προς...
3: αποκαλυπτικές.
5: $18.88 η ανάρτηση.
1: $18
5: για την
1: ανάρτηση,
5: φωτογραφία. Φωτογραφία. Ναι, πολύ σωστά.
1: Αυτινής φωτο ή άλλων.
5: Αυτινής.
1: Πουλάει το κορμί της. Δηλαδή.
5: Ναι. Κατέρευσε, έπεσε το σύστημα, έπεσε η πλατφόρμα.
1: Megan Fox.
5: Έπεσε η πλατφόρμα, γιατί μπήκαν πάρα πολλοί χρήστες.
1: Να πληρώσουν.
5: Ναι.
1: Άλλοι
5: λίγο. Και να δουν φωτογραφίες.
1: Να δουν τη
3: Μέγαν. Να πάρουν λίγο μάτι.
1: Να πάρουν λίγο μάτι. Μπαριστήριτζίδες.
5: Ναι.
1: Ματάκι δεν σου λέγαμε κάποτε.
3: Είναι πολύ δύσκολη εποχή τώρα.
1: Τώρα τους λέμε καταναλωτές του OnlyFans.
5: Ναι, μπαριστήριτζίδες. Ναι, και η ίδια λέει ότι θέλει οι γυναίκες να έχουν τον έλεγχο της εικόνας τους, του κοινού τους και του τρόπου με τον οποίο αξιοποιούν εμπορικά τη δημοτικότητά τους. Γι' αυτό το κάνουν.
1: Αυτά τα λένε πορνεία και αυτά είναι. Είναι μπούρδες τώρα. Οι γυναίκες και αυτό να πούνε βλακίες. Πουλάω το κορμί μου γυμνό και με βλέπω άλλες και πληρώνω.
5: Αναδεικνύει τα καλά της χαρακτηριστικά.
1: Αναδεικνύω τα καλά της χαρακτηριστικά, λέγεται η πορνεία σήμερα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ρε τη Megan Fox. Τι δουλειά κάνει αυτή.
3: Ηθοποιός.
1: Α, ηθοποιός. Έλα, Τάσο.
3: Έλα, Τάσο. Αλλά...
6: Καλημέρα σας.
1: Κοίταξε, είναι σκούρος, αλλά έχει από μέσα
3: αυτό
1: μια...
3: Αυτό το t-shirt εδώ θέλω να δω.
6: Μην μπουνιές, η ζέστη και το κρύο.
1: Είναι η ζέστη και το κρύο.
6: Δίνουν μπουνιές.
1: Ωραίο το ένα με
3: το άλλο. Πολύ ωραίο outfit το σημερινό. Είναι λίγο ροκ,
6: γιατί
3: είναι πιο...
6: Έτσι είναι. Γιατί έτσι είναι ο καιρός, πραγματικά, από ζέστη, τριαντάρια κτλ. Θα πέσουμε μεσοβδόμαδα σε κρύο, καθώς είναι ένα ψυχρό... Yeah. Μέτωπο μας έρχεται, αλλά να δούμε το σήμερα αυτή τη στιγμή, καταιγίδες. Oh. Αυτοί όλοι εδώ είναι, και αυτά, είναι αυτή τη στιγμή καταιγίδες στην Ήπειρο, βλέπετε. Και φτάνουν μέχρι τη Ζάκυνθο κάτω. Αυτή είναι μια γραμμή λέλαπος.
1: Και πάει προς τα έτσι.
6: Και προχωράει ανατολικά και θα επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Εκτός βέβαια τα νησιά, τα Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα δεν θα τα επηρεάσει. Μάλιστα. Αλλά τις υπόλοιπες περιοχές σιγά σιγά θα τις επηρεάσει. Βλέπετε, η άσπρη γραμμή είναι η κεραυνή τώρα αυτή τη στιγμή. Η άσπρη, ναι. Και βλέπετε, τώρα αυτή τη στιγμή είναι κεραυνός στην Ήπειρο. Αλλά και κάτω εδώ, στο Ιόνιο, χαμηλά. Εδώ είναι η Ζάκυνθος, εδώ είναι η Κεφαλονιά. Τώρα αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπετε είναι κεραυνή αυτή τη στιγμή. Χτυπάει λοιπόν την Ήπειρο, την Κέρκυρα. Έχουμε 50 τόνους στο στρέμμα στη Βόρεια Κέρκυρα μέχρι στιγμής.
1: Α, ναι.
6: Είδατε το προηγούμενο βίντεο στη Σικελία. Αυτή
3: είδαμε.
6: Η κακοκαιρία αυτή είναι που έρχεται. Είναι. Έφυγε από τη Σικελία, η Σικελία, και πλησιάζει σε εμάς τώρα.
1: Δεν μ' άρεσε.
3: Αλλά,
6: έχει εκτονωθεί αρκετά.
1: Έχει εκτονωθεί, τα ρίξει στη Σικελία τα πολλά.
6: Και βέβαια ό,τι μαζέψει τώρα από το Ιόνιο και θα το ρίξει στις επόμενες ώρες. Άρα λοιπόν σήμερα βρισκόμαστε σε αυτή ακριβώς τη φάση τώρα. Και η εξέλιξη ποια θα είναι, αν ανοίξουμε την Ελλάδα, στα δυτικά και στο Ιόνιο και την δυτική ακτογραμμή του περιμένουμε βροχές και καταιγίδες ισχυρές, οι οποίες σιγά σιγά θα προχωρήσουν ανατολικά, θα επηρεάσουν την...
1: Σήμερα, τη Δευτέρα, αύριο.
6: Όχι, το σήμερα μας ενδιαφέρει. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα θα είναι έτσι τα πράγματα. Με βροχές, καταιγίδες, και θα επηρεάσουν τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο. Και το βράδυ θα περάσει και μία μπόρα και από την Αττική, αλλά μικρής διάρκειας, το απογευματάκι. Δεν θα επηρεάσει τον αγώνα
1: αύριο,
6: το βράδυ.
1: Βλέπω λιγάκι
6: προχωράει, θα επηρεάσει το βράδυ, τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα στην Ανατολική Μακεδονία και το Βόρειο Αιγαίο και σιγά σιγά τα φαινόμενα θα κινηθούν ανατολικότερα. Στην Αττική τώρα περιμένουμε οι άνεμοι νοτιάδες μέχρι 5, το πολύ 6 μποφόρ, δεν θα έχουμε κάτι σημαντικό, τα 6 χαμηλότερα. Η θερμοκρασία σήμερα λόγω των νοτιάδων θα διατηρηθεί αρκετά υψηλά, θα φτάσουμε τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια, 27 στη Θράκη, διότι εκεί δεν θα φτάσουν τα φαινόμενα, θα χιλιακάδα εκεί. Άρα στη Θράκη καλός ο καιρός, όπως και στις νοτιότερες περιοχές θα προλάβει το μεσημέρι να φτάσει ο υδράγιος στους 25, 26 έως και 27 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια τώρα το πρωί, αλλά σιγά σιγά συννεφιάζει και θα έχουμε μία μπόρα γρήγορη το απόγευμα. Όχι όμως κάτι ιδιαίτερα έντονο, θα είναι μία φθινοπορεινή μπόρα. Οι άνεμοι θα γυρίσουν στα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 στην Θεσσαλονίκη. Όμως θα έχουμε περισσότερο έντονα φαινόμενα το απόγευμα, μεσημέρι απόγευμα. Βροχές, καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι βοριάδες μέχρι 4 και η θερμοκρασία μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, αν κάνουμε ένα γύρο στην Αλεξανδρούπολη, θα είναι καλός ο καιρός στην Αλεξανδρούπολη, όπως είπαμε, διότι δεν θα έχει προλάβει να φτάσει η κακοκαιρία. Τη Λίμνο θα την πιάσει λίγο, η Κέρκυρα θα δεχθεί μεγάλα ύψη βροχής και η θερμοκρασία χαμηλή, όπως η χαμηλή θερμοκρασία και στην Τρίπολη. Στο Ηράκλειο λίγα πράγματα και κυρίως όχι στο Ηράκλειο τόσο όσο στη δυτική Κρήτη. Τα Χανιά συνήθως πληρώνουν την ύφη πρώτα και μετά λιγότερο στις υπόλοιπες περιοχές. Στην Αττική περιμένουμε βροχές και μπόρες στα Μέγαρα το απόγευμα, όπως και στον Πειραιά και στην Κηφισιά. Στην Γλυφάδα όχι τόσο πολύ. Στο Λαύριο λίγα πράγματα γύρω στους 25-26 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα στην Αττική μέγιστη θερμοκρασία. Τώρα, τη Δευτέρα τα φαινόμενα φεύγουν ανατολικά. Ωραία. Θα επηρεάσουν Ανατολική Μακεδονία, Θράκη κτλ. Σημαντική ημέρα είναι η Τρίτη, καθώς ένα ψυχρό μέτωπο μας έρχεται από τα βόρεια και θα επηρεάσει με βοριάδες.
1: Φεύγουν οι νοτιάδες.
6: Φεύγουν οι νοτιάδες, γυρίζουν βοριάδες και έρχεται κρύο από την Ρωσία. Ένα κρύο που θα επηρεάσει κυρίως τις περιοχές που επηρεάζει ο βοριάς, Ανατολική Θεσσαλία. Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Πελοπόννησο. Θα κρύω ιδιαίτερα την Τετάρτη. Περιμένουμε ισχυρούς βοριάδες που θα φτάσουν τα 8 με τα 9. Δεν αποκλείται ακόμα και τα 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Οπα. Την Τετάρτη. Mm-hmm. Είναι ένα σύστημα που αν ήταν χειμώνα θα είχαμε χιόνια και στην Αττική. Αχα. Θα έχουμε λίγα χιόνια, αλλά όχι τόσο πολλά. Ψηλά στα βουνά, στον Όλυμπο και κυρίως στην βορειοδυτική Ελλάδα, Καϊμαξαλάν κτλ. Αλλά και εκεί ο καιρός δεν θα τα κρατήσει πολύ, διότι ο καιρός θα αρχίσει να φτιάχνει από την Πέμπτη και μετά. Φεύγει αυτό το κρύο, αλλά θα το αισθανθούμε.
3: Τρίτη, Τετάρτη
6: θα έχουμε βροχές και στην Αττική, σημαντικές βροχές και στην Αττική, αλλά βροχές του βοριά. Δηλαδή, όχι καταρακτώδεις βροχές. Εν τούτης θα συνδυάζεται η βροχή και το κρύο με τον αέρα, οπότε το κρύο θα είναι τσουχτερό.
7: Σωστό.
3: Φθινόπωρο είμαστε.
7: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
6: Καλά, να είσαι καλά.
3: Θα δώσεις break με moonwalking. Πώς το έκανες πριν, όχι.
7: Δεν επαναλαμβάνονται αυτά. Λοιπόν, διάλειμμα. Moonwalking.
3: Moonwalking.

0: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Άνι Αλτσχάιμερ. Πώς θα βάλουμε στόπ στην επιδημία της εποχής. Τα προειδοποιητικά καμπανάκια από το Α έως το Ω. Πώς θα αναγνωρίζουμε οι πρώιμες ενδείξεις. Τεστ και εξετάσεις για έγκαιρη διάγνωση. Τα SOS για τη φροντίδα των ανθρώπων μας. Η δίαιτα που φρενάρει τον κίνδυνο. Τροφές, ροφήματα και ποτά που μας θωρακίζουν. Μαζί η γιατροσόφια της γιαγιάς. Μυστικά υγείας κρυμμένα στα ντουλάπια μας. Καθημερινές εύκολες συνταγές για να καταπολεμήσετε κρυολόγημα. Βήχα, πονόλεμο, γρήπη, πυρετό, στρεντερίτιδα, αϊπνίες, θαυματουργά βότανα για ομορφιά και δώρο ένα κλασικό μυθιστόρημα των θρυλικών Άρλεκιν. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστήριων στην Ελλάδα. It's a cops. I'll go this way. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. Have the right to remain silent. The Rookies.
2: Will you say that again, please?
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
3: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ναι.
1: Μπορεί.
0: Ακόμα δεν έχει έρθει το σύστημα. Οπότε λοιπόν, αν κάνετε βόλτες, προλαβαίνετε.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μπάκα, τι κάνετε?
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Εδώ πέρα, όποτε θέλουμε να ρωτήσουμε για σπίτια, διαμερίσματα, αγορά, κινήτο, εδώ το...
0: Για σπίτια με κουζίνα.
1: Το θέλω.
2: Δεν έχουμε αλλάξει τώρα.
0: Γιατί μας έλεγε ο κύριος Μαζάνης, ο παιδίατρος που είχαμε χθες, ότι πλέον φτιάχνουν στο εξωτερικό, δεν ξέρω αν έχει έρθει μόδα εδώ, σπίτια χωρίς κουζίνα. Δεν τα χρησιμοποιούν καν.
2: Και τα σπίτια που έχουν κουζίνα στην Αγγλία, σας επειδή είναι αδερφή μου, δεν την ακουμπάνε. Την κουζίνα. Δηλαδή πάει σε διάφορα παιδικά πάρτι και βλέπει ότι την κουζίνα δεν την ακουμπάνε καν. Δηλαδή οι μητέρες δεν ασχολούνται καν με την κουζίνα. Εδώ κατά πόσο μπορούμε εμείς σαν χώρα να μην ακουμπάμε την κουζίνα είναι θέμα τσέπης.
1: Ναι, αλλά άμα βγάλουμε μια κουζίνα, το διάρρη θα μεγαλώσει.
2: Τώρα, σιγά σιγά, να βγάλουμε το καναπέ απ' έξω, στο μπαλκόνι.
0: Κάπως πρέπει να βρούμε τη λύση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μικρά και φθηνά σπίτια δεν βρίσκουμε και νομίζω μπορούμε να πάμε να δούμε και τις κάρτες.
2: Σαφώς.
0: Για να τις σχολιάσουμε.
2: Αυτή τη στιγμή, αν δούμε ότι ένας νέος ψάξει να βρει ένα σπίτι ως 50 τετραγωνικά μέτρα στις περιοχές του νομού Αττικής, θα δούμε ότι το 99% έχουν ζητούμενο μίσθο πάνω από 500 ευρώ. Σε ανώτερα προάστια 8 στα 10 με λίγα λόγια πάνω από 500 ευρώ. Ο Πειραιάς 7 στα 10 πάνω από 500 ευρώ. Το κέντρο της Αθήνας πάνω από 500 ευρώ 7 στα 10. Και τον οποίο σας έχω πάλι όμως τα 4 πάνω από 600, τα 2 πάνω από 700. Mm-hmm. Κρατικά προάστια βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο 51% των διαθέσιμων προσενοικίας ακινήτων έχουν ζητούμενο μίσθο πάνω από 500 ευρώ. Βλέπετε τώρα, αν πάμε αυτή τη στιγμή στα 400 ευρώ, είναι το 11% στα δυτικά προάστια, κέντρο Αθήνας να μην υπάρχει καθόλου.
0: Ναι.
2: Πειραιάς περίπου τα ίδια εικόνα με τα νότια και βόρεια προέστα ακόμα λιγότερα. Δηλαδή, σαν να ψάχνεις ψήλο στάχυρα.
0: Ναι, δεν πουθενά.
1: Πω.
2: Τώρα, τα 300 ευρώ τα συζητήσουμε καθόλου. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μηδενικές οι διαθεσιμότητες και τα λιγοστά που μπορούν
0: ένα
2: να υπάρξουν.
0: Όνειρο απατηλό.
2: Θα σας πω κάτι. Τα λιγοστά που μπορούν να υπάρξουν αυτή τη στιγμή στις περιοχές του κοινού των Αθηνών κυρίως θα είναι υπόγεια, ημιυπόγεια, εσωτερικά. Τα οποία δεν θα ήθελες να παραμείνεις στις περιοχές τα οποία βρίσκονται κατασκευής του 1960-1965 με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Τίποτα, δεν μπορεί να μείνει εκεί. Δεν μπορεί να μείνει.
2: Θα σα λέω και πάλι, δεν υπάρχει διαθεσιμότητα κατοικιών. Εδώ όμως για μένα είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Έχω μια οικογένεια και λέει, εγώ θα δώσω 600 ευρώ. Εκεί κατά κύριο λόγο κυμαινόταν το μπάτζετ της οικογένειας, τουλάχιστον την προηγούμενη πενταετία για να βρει ένα σπίτι. Βόρεια προάστια, μηδέν. Το ξεχνάμε. Δηλαδή σπίτια 80-110 τετραγωνικά μέτρα με δύο υποδωμάτια. Κέντρο Αθήνας, μόλις το 1,2%. Το ίδιο πράγμα. Δυτικά προάστια, 3,37%. Να πω κάτι για το κέντρο της Αθήνας. 7 στα 10 πάνω από 700, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1000. Το πάνω από 1000 σημαίνει όχι 1001, 1100, 1200, 1300. Βόρεια προάστια.
1: Το τριάρι.
2: Ναι, δύο δωμάτια.
1: Δύο δωμάτια ή
2: δύο δωμάτια. Νότια προάστια, 0,18. Δεν βρίσκουμε τίποτα. Νότια προάστια τι σημαίνει, 9 στα 10, να ξέρει ο κόσμος, πάνω από 800, εκ των οποίων τα 8 πάνω από 1000. Ίδια εικόνα και στα βόρεια. Ο Πειραιάς, μόλις 2,69%. Δηλαδή, μην ψάχνεις καθόλου. Υπόλοιπο Αττικής. Στο υπόλοιπο της Αττικής, εκεί ας υποθέσουμε ότι είμαστε 1 στα 10. Στο υπόλοιπο Αττικής, να ξέρουν οι τηλεθεατές μας ότι μπορούν να βρουν σπίτια τα οποία είναι και νεότερα ηλικιακά. Δηλαδή, σπίτια τα οποία αυτή τη στιγμή ενδεχομένως είναι κατασκευής μετά το 1990-1995. Γενικά, το κόστος στέγασης είναι 60-70% του εισοδήματος του νέου ανθρώπου, δηλαδή αυτόν που εισπράττει αυτή τη στιγμή 800-900 έως 1000 ευρώ το μήνα. Και για μια οικογένεια είναι ο μπαμπάς εργάζεται για τα υπόλοιπα έξοδα του σπιτιού, ο μισθός της μητέρας πάει όλος στο ενίκιο κοινόχρηστα λογαριασμούς. Γι' αυτό πλέον βλέπουμε ότι το 41,8% των συμπολιτών μας, δηλαδή ένας στους δύο Έλληνες, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Eurostat, διαμένει σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλει τη δόση στεγαστικού δανείου, είτε οφείλει το ενίκιο, είτε οφείλει λογαριασμούς ΔΕΚΟ. Η δεύτερη χώρα στη λίστα σε αναλυτική βαθμολογία είναι η Ρουμανία, 18,5%, 2 στους 10. Το μέσο όρο στην Ευρώπη 9,3%, 1 στους 10. Που σημαίνει ότι είμαστε μια χώρα σήμερα που συζητάμε, που το στεγαστικό είναι μείζον κοινωνικό ζήτημα. Βλέπουμε τους νέους μας σε ποσοστό 56,3% της ηλικιακής ομάδας 25-34 ετών, δηλαδή κατά κύριο λόγο η παραγωγική ηλικία και δεν συζητάμε για φοιτητές.
0: Μένουν
2: στο παιδικό τους δωμάτιο. Σε απόλυτους αριθμούς είναι περίπου 531.000 νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να φύγουν από την κύρια κατοικία, την οικογενειακή. Με ό,τι αυτό συνεπάγει τον δημογραφικό, την αποκέντρωση και όλα αυτά που συζητάμε. Επομένως, το στεγαστικό είναι ένα θέμα το οποίο μας καίει πραγματικά πάρα πολύ. Έχουμε στοιχεία του Δούνου Τού που αναφέρουν ότι από το 2016 και σήμερα έχουμε μια αύξηση του τμήμα πόλης κατά 85%. Ενώ ταυτόχρονα αναφέρω ότι τη ίδια χρονική στιγμή τα εισοδήματά μας αυξήθηκαν κατά 47%. Άρα βλέπουμε μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα και στις ζητούμενες τιμές πώλησης και στην αύξηση των εισοδημάτων αυτή τη στιγμή του κόσμου.
1: Δυστυχώς. Αυτό και δεν λύνεται και εύκολα.
2: Όχι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρετε κάτι. Πλέον, εγώ αυτό που λέω, και μπορεί να είναι κακό εισαγωγικά, είναι ότι το χάσαμε λίγο το τρένο.
1: Ναι, το χάσαμε γιατί 10 χρόνια πέρασε μια κρίση φοβερή.
0: Ναι.
1: Και μετά. Τώρα πρέπει να χτιστούν. Μεταξύ, στην Αθήνα. Πρόσεξε να δεις. Από το σύνολο των κατοικιών που λέει, από ό,τι διαβάζω, χρειαζόμαστε 180.000 διαμερίσματα, τα μισά τα θέλουμε στην Αττική.
2: Ξέρετε πώς γίνεται αυτό το νούμερο, τα 180.000 διαμερίσματα. Θα σου το πω πολύ απλά. Δεκαετία οικονομικής κρίσης. Τι συνεβαίνει, 15.000 συμπολίτε μα το χρόνο παραδοσιακά είναι αυτοί που αγόραζαν σπίτι ως πρώτη κατοικία.
1: Μάλιστα.
2: Τα χρόνια των μνημονίων αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να αγοράσουν σπίτι, το καταλαβαίνετε. Οι τραπέζοι ήταν κλειστέ και δεν μπορούσαν και οι ίδιοι. Επομένως, αυτοί οι άνθρωποι όλοι στράφηκαν μαζικά στι ελληνικέ κατοικιών. Στην δεκαετία μέσα, συσσωρευτικά μιλάμε για 150.000. Όσο περνάνε τα χρόνια, θα προσθέτουμε και 15.000 ακόμα.
1: Από τα 180.000, τα μισά χρειάζονται στην Αττική.
2: Δυστυχώς θα πω εγώ.
1: Διότι στην Αττική είναι ο μισό πληθυσμό τη χώρα. Ποιο θα τα χτίσει αυτά τα πράγματα. Δεύτερον, εγώ το έλεγα και πριν. Ένα σπίτι που αυτή τη στιγμή, αν το νοικιάσει, θα πάρει 800-900 ευρώ, 1000 ευρώ και το έχει κλειστό. Δεν υπάρχει κίνητρο να σε οδηγήσει να το ανοίξει.
2: Υπάρχει κίνητρο. Υπάρχει ο μηδενικό φορολογικό συντελεστή εισοδήματα από τα ενίκεια τουλάχιστον για 3 χρόνια νομοθετημένο από το 2024.
1: Εγώ, άμα είχα ένα σπίτι και ήξερα ότι θα πάρω ένα χιλιάρικο, ακόμα και αν πληρώσω φόρο 15%. Θα τον νοικιάζα.
2: Ναι, θέλω ποιο είναι.
1: Άμα μου και δεν τον νοικιάζω, σημαίνει ότι έχω άλλο λόγο. Δεν ξέρω.
2: Υπάρχουν δύο. Είτε τον νοικιάζει και δεν το δηλώνει, άρα πρέπει να πάμε σε εξάρχη δημοσίων εσόδων να κάνουμε μια διασταύρωση στοιχείων με του παρόχου ενέργεια και ύδατο. Είτε αυτή τη στιγμή είναι παλιό σπίτι του 70 και του 80, το οποίο δεν έχει χρήματα να το ανακαινήσει.
1: Εντάξει.
0: Επίση, κλείζονται σπίτια.
1: Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Συνέχεια.
1: Λοιπόν. Καλημέρα κύριε Αυρίνα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εδώ είναι η Φωτεινή Αυρίνα. Φίλοι και
3: γνωστή
1: πάντα και ό,τι θέλουμε και εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ. Η ΕΦΚΑ.
3: Η ΕΦΚΑ.
1: Που η ΕΦΚΑ είναι εκπρόσωπος τύπου. Να και ο Γιώργος ο Νικολακόπουλος. Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ρε Φωτεινή, μπορείς να μας εξηγήσεις. Δηλαδή θα πάμε και στα υπόλοιπα. Το έχω απορία.
3: Ναι.
1: Τι έκανε αυτός ο καμπούρης.
0: Δεν είπες ο συνάδελφος.
1: Ο συνάδελφος.
3: Δεν θέλει... Τι να πει συνάδελφος τώρα.
1: Μα τώρα, ναι. Έτσι, τι έκανε δηλαδή αυτός και...
3: Είναι... Επειδή είμαστε σε φάση εξελίξεων και εδώ έχουν μπει κατά κύριο λόγο, κατά κύριο ουσιαστικά οι ιδιοκτικές αρχές και οι δικαστικές αρχές, άρα πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί σε αυτά που λέμε. Φαίνεται... Από αυτά που και εμείς διαβάζουμε αυτή τη στιγμή και κάπως γνωρίζουμε είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δημιουργούσε εταιρείες.
1: Ναι.
3: Δημιουργούσε. Ναι. Είναι ένα ποσό το οποίο δείχνει ότι οφείλει αυτή τη στιγμή από ασφαλιστικές εισφορές στον ΙΕΦΚΑ, οι οποίες όμως δεν δημιουργήθηκαν μέσα σε ένα χρόνο.
1: Ναι.
3: Ούτε σε πέντε, ούτε σε δύο, ούτε ήταν ένα πρόσωπο το οποίο να χτυπήσει το καμπανάκι που ακούσαμε και λέμε «Μα δεν χτύπησε το καμπανάκι». Yeah. Όταν φτάνει σε ένα σημείο να δημιουργείς 30 εταιρείες, 25 με 30 δεν ξέρω πού θα καταλήξω.
1: Ναι, 29 εταιρείες νομίζω.
3: Ναι, και μπροστά βάζεις τη Βρύνα.
1: Και
3: στην
1: μετά
3: επόμενη,
1: τον Καμπουράκι,
3: και... ναι. Αντιλαμβάνεσαι ότι όταν αυτά τα ποσά ήταν μικρά ποσά, τα οποία βλέπεις ότι ναι, υπάρχει αυτή η οφειλή. Δεν σημαίνει όμως ότι οποιοδήποτε έχει μία οφειλή των 50, των 30, των ΟΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή πάντα κάνει τον έλεγχο ΟΕΦΚΑ, πάντα στέλνει μηνύματα, πάντα ζητάει με βάση και το προφίλ του κάθε οφειλέτη και διεκδικεί τα χρήματα. Αλλά ήταν τέτοια τα ποσά και ήταν πρόσωπα εναλλασσόμενα που δεν ήταν κάποιο 1,5 εκατομμύριο που εμφανίζεται, άρα εκείνη τη χρονική στιγμή εγώ πηγαίνω και βλέπω ότι κάνω αυτό τον έλεγχο. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και πρέπει να πω ότι η διοίκηση του ΙΕΦΚΑ αλλά και ο υπουργός, σκοπός και στόχος τους είναι να πατάξουν κάθε περίπτωση απάτης η οποία
0: πατάει.
3: Εδώ δεν μιλάμε για οφειλή. Υπάρχει μία διαφορά ανάμεσα στην οφειλή και στην απάτη. Εδώ πλέον μιλάμε για καθαρή απάτη.
1: Εντάξει, έτσι. Ο δικηγόρος του λέει ότι η παιδιά χρωστάει στον ΕΦΚΑ, τώρα ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος.
3: Δεν είναι όμως ο κύριος Καμπούρης που εμφανίζεται στον ΕΦΚΑ να είναι ένας οφειλέτης.
1: Ναι.
3: Είναι όλοι αυτοί οι αχυράνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργήσουν εταιρείες και ο ίδιος να είναι αφανής εταίρος.
1: Να μας πει και ο Γιώργος, ας πούμε. Ναι. Μπορώ, άμα φτιάξω εγώ μια εταιρεία. Καλημέρα.
3: Καλημέρα,
1: λοιπόν,
3: κύριε
1: εδώ έχουμε, έχουμε και τον κύριο Ξηραδάκη. Θα τον έχουμε σε λίγο, αλλά μια και έκατσε εδώ πέρα.
3: Είναι,
1: να το, αυτό, λοιπόν,
3: ο Γιώργος κάνει επιχειρήσεις, απλώς, ξέρει.
5: Άκουσε εκατομμύρια και σου λέει θα πάω στο
1: εδώ, μπράβο. Να πάμε,
5: σου
1: πάμε
5: λέει
1: σε
5: που τα βάζει αυτό στα λεφτά.
3: Είσαι στην τάξη των εφοπλιστών.
1: Να σου πω κάτι. Αν ανοίξω εγώ μια εταιρεία τώρα και δηλώσω την Τόνα ως εργαζόμενη.
3: Ξεκινάμε από την εφορία.
1: Ωραία.
3: Από λοιπόν, την πρώην εφορία.
1: Ναι, λοιπόν. Τη δηλώσω ως εργαζόμενη. Και δεν πληρώσω τίποτα.
3: Λοιπόν, να πούμε εδώ το εξής. Όταν μπαίνεις και δηλώνεις τον εργαζόμενο, τον αδηλώνεις με την ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ.
1: Ναι. Okay.
3: Ωραία. Η ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ δεν σημαίνει όταν δηλώνω ένα εργαζόμενο, άρα καταθέτω ανά μήνα την ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ μου, ότι πληρώνω και τις ασφαλιστικές μου εισφορές. Έτσι έρχονται και συσσωρεύονται οι οφειλοί στην
1: κάνετε την ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ, λοιπόν.
3: Στέλνει
1: και
3: την
1: είναι δηλωμένη η Ντόνα ως
3: εργαζόμενη.
1: Ως εργαζόμενη.
3: Μου. Αλλά δεν
1: εγώ δεν έχω πληρώσει καμία.
3: Καμία.
1: Εσύ, ο ΕΦΚΑ έρχεται και μου ζητά από μένα τα λεφτά, αλλά η Ντόνα είναι ασφαλισμένη.
3: Ναι, και ταυτόχρονα να πω κάτι.
1: Ναι.
3: Όταν είναι μεγάλο το ποσό και με τους ελέγχους που γίνονται, πολλές φορές σε αρκετές επιχειρήσεις έχουμε κλείσει τη ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ. Και δεν μπορεί να δηλώσει αν το. Αλλά αυτό και πάλι λέω. Παίζει ρόλο ανάλογα με το προφίλ του οφειλέτη. Υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίοι άνθρωποι μπορεί να έχουν σοβαρό πρόβλημα. Οπότε αντιλαμβάνεστε τώρα ότι αυτό όλο ελέγχεται. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις αυτές, σαν αυτοί που ζούμε αυτές τις ώρες. Όμως, εγώ επιμένω ότι θα πρέπει να αναμένουμε την όλη
1: κατάσταση. Προφανώς.
3: Εμείς αυτό που πρέπει να αυτό που κάνουμε και αυτό που θέλω να ακούσουν οι τηλεθεατές σας, ότι η διοίκηση του ΕΦΚΑ στόχο και σκοπό έχει να διαφυλάξει, γιατί αυτά είναι χρήματα δικά μας.
1: Προφανώς.
3: Είναι χρήματα του ασφαλισμένου, είναι χρήματα του συνταξιούχου. Άρα, τι κάνει η διοίκηση αυτή τη στιγμή, δίνει όλα τα στοιχεία στις διοκτικές και δικαστικές αρχές, ώστε και
1: Γιώργο,
3: στο τέλος να πάρουμε και εμείς στα χέρια μας τη δικογραφία, την τελική δικογραφία. Γιατί ξέρετε, βλέπω και διαβάζω πολλές δικογραφίες. Αλλά να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί με όλα.
1: Γιώργο. Για πάμε.
4: Ναι, ναι. Κοίταξε, Δημήτρη, θυμάμαι μια πολύ παλιά εκπομπή που τα λέγαμε στο πρώην Μέγα.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Ήτανε ακριβώς, μου είχες κάνει ένα πολύ εύστοχο ερώτημα. Πώς δημιουργείται μια τεράστια οφειλή στον ΕΦΚΑ και τόσα χρόνια ο ΕΦΚΑ, το τότε ασφαλιστικό ταμείο, αλλά τώρα η ΕΦΚΑ, δεν πάει να κυνηγήσει κάποιον. Όπως πολύ σωστά είπε η εκπρόσωπος του ΕΦΚΑ, εδώ γίνεται το εξής. Γίνεται μια εντός αγωγικών μια πυραμίδα. Μικρά ποσά με διαδοχικές εταιρείες. Εκεί πρέπει να υπάρχει άμεσος έλεγχος, γιατί πλέον υπάρχει ηλεκτρονική διασύνδεση, υπάρχει το λεγόμενο ηλεκτρονικό αποτύπωμα της κάθε επιχείρησης. Επομένως, σχετικά πολύ πιο εύκολα από ότι πριν
1: στη
4: 20
1: μία
4: χρόνια μπορεί
1: εύκολο.
4: Να γίνει.
1: Άμα είναι 30 με 30 διαφορετικούς ιδιοκτήτες. Εδώ που τα λέμε. Τι να χτυπήσει τώρα.
4: Δημήτρη, να σου πω το εξής. Μπορεί να φανεί, για να στοιχειοθετηθεί αυτό που είπε εκπρόσωπος, ότι εδώ πρέπει να εξεταστεί τα πόσο έχουμε μια απλή οφειλή στον ΕΦΚΑ από εταιρεία ή επιχειρηματία ο οποίος πραγματικά αδυνατεί και ή έχουμε το ποινικό αδίκημα της απάτης. Για να στοιχειοθετηθεί το ποινικό αδίκημα της απάτης πρέπει να φαίνεται μια στρατηγική, ένας δόλος αποφυγής πληρωμής των εισφορών του ΕΦΚΑ, που οι συνεχόμενες οι διαδοχικές εταιρείες δείχνουν ένα τέτοιο σκοπό. Εάν παραδείγματος χάρη είχε φτιάξει μια εταιρεία η οποία αρχικά πλήρωνε τον εργαζόμενο, τις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου, αλλά στη συνέχεια για κάποιο λόγο, γιατί είχε μείωση του τζίρου ή οτιδήποτε, έπαψε να πληρώνει, εκεί δεν υπάρχει δόλος, υπάρχει αδυναμία. Αν όμως βλέπουμε ότι από την αρχή δεν πλήρωνε και όταν έφτανε το πλήρωμα του χρόνου και σωρεύονταν μια οφειλή, είχαμε μεταβίβαση, αλλαγή της επωνυμίας, αλλαγή του αφημί, άλλον εκπρόσωπο και μια συνεχόμενη διαδικασία που έφτασε στις 29 εταιρείες, Εκεί σίγουρα
1: εκεί τώρα είναι να υπάρχει μια διαδικασία. Να χτυπήσει καμπανάκι.
3: Εκεί χρειάζεται η συνεργασία πολλών αρμόδιων αρχών. Και των οικονομικών, και των διοκτικών και των δικαστικών. Δεν είναι μόνο ένας φορέας που εμπλέκεται σε όλο αυτό.
1: Γιώργο, για πες μας τώρα κάτι αυτό. Με τα κόκκινα δάνεια, τι άλλαξε το, άλλαξε κάτι ουσιαστικό, σοβαρό.
4: Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το νομοσχέδιο που έχει να κάνει με την βελτίωση του κώδικα διοντολογίας των τραπεζών, να το πω απλά, της διαδικασίας συμβιβαστικής επίλυσης. Υπάρχει βελτίωση στο θέμα που έχει να κάνει με την προκαταβολή. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή για να κάνουν μια ρύθμιση τα funds και οι services ζητάνε πολλές φορές και το 5% της οφειλής. Άρα είναι ανέφικτο να κάνει ρύθμιση ο δανειολήπτης. Η ρύθμιση που προχωράει τώρα η κυβέρνηση είναι για το 15%. Η δικιά μου νομική θέση και άλλων συναδέλφων που ασχολούνται με αυτά τα θέματα είναι ότι δεν πρέπει να θεμελιωθεί προκαταβολή, διότι ο δανειολήπτης είναι αυτός που έχει πραγματικά έλλειψη ρευστότητας. Το θέμα είναι να βρεθεί μια βιώσιμη λύση και να πληρώνει τη δόση. Η προκαταβολή είναι ένας ασφαλιστικός παράγοντας, γιατί ακόμα και το 15% είναι πολύ δύσκολο να πληρωθεί. Θυμίζω ότι ήδη με τις τελευταίες τροποποιήσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό, οι ευάλωτοι δανειολήπτες, δηλαδή αυτοί που έχουν ατομικό εισόδημα όταν έχουμε ένα άτομο μέχρι 14.000 ευρώ, απαλλάσσονται από την προκαταβολή. Άρα κάτι ανάλογο πρέπει να γίνει και στο στάδιο πρώτης του πληστηριασμού.
1: Για να δούμε. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Κατά τη γνώμη σου, όπως είναι 120 τώρα, θα δουλέψει?
4: Η εντύπωσή μου είναι ότι θα δουλέψει λίγο καλύτερα από τις 72, αλλά δεν είναι αποτελεσματικό, διότι δεν πειράζουμε τις προσαυξήσεις. Έχω στα χέρια μου, γιατί χειρίζομαι αυτές τις μέρες παρόμοιες υποθέσεις, οι οποίες, κοιτάξτε, η οφειλή, το κεφάλαιο είναι 20-25.000 και με τις προσαυξήσεις πλησιάζει τις 80. Επομένως, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτή η ρύθμιση. Και το θέμα είναι
1: μεριά,
4: το εξής.
1: Άμα μου ήρθε τώρα η εφορία, ας πούμε, και ξέρω ότι θα μου κόψει τις προσαυξήσεις, θα μου το κάνει κάτι, γιατί δεν πάω πλήρως τώρα?
4: Σωστά το λες, αλλά υπάρχουν δύο θέματα. Το πρώτο έχει να κάνει με το αν έχουμε ως κύριο σκοπό να εισπραχθούν κάποια χρήματα. Διότι διαφορετικά αυτός ο επιχειρηματίας, ο οποίος από τις 25-30.000 πήγε στις 80 και με τις 120 δόσεις δεν μπορεί να πληρώσει, τι θα κάνει? Θα την κλείσει την εταιρεία ή θα αλλάξει αφημί ή θα κάνει διαδικασίες, όπως είπαμε προηγουμένα, με διαδοχικές άλλες εταιρείες και αχυράνθρωπους. Άρα ο αχυράνθρωπος τελικά δεν θα πληρώσει ποτέ. Για να μην μπούμε σε αυτή τη λογική, ή μάλλον επιχειρηματίες, για να μην μπει σε αυτή τη λογική, καλό είναι να δοθεί ένα κίνητρο να εξηγιανθεί μια επιχείρηση, δηλαδή να πληρώσει έστω και λιγότερα. Να πω το εξής, επειδή πράγματι είναι το μεγάλο πρόβλημα, μην δημιουργηθεί αυτή η νοοτροπία του ότι δεν πληρώνω, διότι αργότερα θα μου τα κόψουν. Δεν μπορούμε να το ισχυριστούμε αυτό, γιατί πλέον με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μπορεί άμεσα, εφόσον υπάρχει μια οφειλή, να σταματήσει η διαδικασία της λειτουργίας εταιρείας σε μικρό ποσό. Επομένως, αυτά τα μεγάλα ποσά που βλέπουμε τα προηγούμενα χρονικά διαστήματα, λογικά θα τα δούμε στο μέλλον.
1: Να μας πει, μισό, κάτσε δύο στα Φωτεινή, μια κουβεντούλα. Πες μας για την πλατφόρμα αυτή, ερωτήματα και τα λοιπά, μπορούμε να...
3: Ξεκινάει τη Δευτέρα. Θέλω να πω ότι αυτό εντάσσεται στο νέο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο έχει ολοκληρωθεί. Το επόμενο διάστημα θα βλέπουμε να μπαίνουν όλο και καινούργιες πλατφόρμες, οι οποίες θα διευκολύνουν την καθημερινότητα του πολίτη. Τώρα, σε αυτή την πλατφόρμα που ξεκινάει αύριο, θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ερωτήματα και από εκεί να κατευθύνεται στην αρμόδια τμήματα απευθείας και αυτόματα. Άρα δεν χρειάζεται πλέον, ξέρετε, παλιά ερχόντουσαν, είχατε τηλέφωνα εδώ στις εκπομπές και έλεγε: μα έχω αυτό το πρόβλημα, έχω αυτό το αίτημα, πού θα απευθυνθώ, τι θα κάνω κτλ. Τώρα θα κάνει το αίτημα ηλεκτρονικά, θα μπαίνει μέσα στο dashboard, θα καταθέτει αυτό, απλώς να διευκρινίσει ακριβώς. Είναι σημαντικό να λέμε τι ακριβώς πάμε και τι ακριβώς θέλουμε. Και να μην το έχουμε ζήσει πολλές φορές στη μία γενική ερώτηση, καθυστέρηση, σύνταξη. Ναι, αλλά αν δεν βάλω και τα στοιχεία μου μέσα, δεν θα μπορούμε να δούμε τι έγινε. Και θα διοχετεύεται στην αντίστοιχη διεύθυνση, υπηρεσία. Είναι άλλο ένας τρόπος για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε πλέον τους πολίτες, γιατί ο άλλος γυρνάει από τη δουλειά του. Στις 8, στις 9, στις 10 το βράδυ. Θέλει να ρωτήσει κάτι. Παλιά πηγαίναμε στον Κισε. Και είχαμε ουρές. Τώρα θα μπαίνεις σε αυτή την πλατφόρμα και θα μπορείς να πάρεις άμεσα και γρήγορα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν. Κύριε Ξηραδάκη μας εδώ πέρα, έχουμε καιρό να τα πούμε.
0: Χαίρομαι έχουμε πάρα και τον πολύ, κύριο Παπαγεωργίου ναι. να τον καλημερίσουμε, να τον πάρουμε και εκείνο στην κουβέντα μας.
1: Να τον δούμε.
0: Για να τον δούμε. Α, να τος εδώ, λοιπόν, μαζί μας. Καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, έχουμε εδώ τον κύριο Ξηραδάκη που έχουμε καιρό να τα πούμε.
5: Κοιτάξτε, ο κύριος Παπαγεωργίου μπορεί να έχει πει και καμιά... Κάνα μπιτόνι με βενζίνη, πετρέλαιο από την Κούβα.
1: Από την Κούβα.
5: Ξέρω εγώ. Ξέρεις εσύ τώρα.
1: Λοιπόν.
5: Καλό είναι που έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Καλό είναι.
5: Γιατί έχει ενδιαφέρον σήμερα.
1: Ναι.
0: Τώρα... Τι γίνεται με αυτή τη συμφωνία τώρα, Τραμπ, Πούτιν. Εγώ διαβάζα και διεθνή πρακτορία και λέγανε ότι ήταν τόσο καλό το κλίμα που δεν θέλανε να κλείσουν και το τηλέφωνο.
5: Τώρα να ξέρουμε το πώς ήταν το κλίμα, σίγουρα το κλίμα μεταξύ τους δεν έχει χαλάσει ποτέ.
1: Ποτέ.
5: Δηλαδή, από ό,τι φάνηκε, έχει διατηρηθεί και την τετραετία που ήταν εκτός προεδρίας ο πρόεδρος Τραμπ, το οποίο αυτό δεν είναι κατά ανάγκη κάτι κακό. Αυτό όμως που μας εκπλήσει όλους είναι ότι ξαφνικά εκεί που έχεις έναν θεωρητικά εχθρό για να μπορέσει, ο οποίος... με τον οποίο πολεμάς, γιατί όταν υποστηρίζεις την Ουκρανία και κατ' επέκταση του βάζεις κυρώσεις σε ένα κράτος, πάει να πει ότι δεν είναι ο φίλος σου, όταν δεν κάνεις κυρώσεις, έτσι, ή δεν είναι το παιδί σου σε κάθε περίπτωση για να τον κλειδώσεις απ' έξω και να του πεις ότι σε τιμωρώ τώρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ είναι η κατάσταση ότι μέχρι προχθές ξέραμε ότι υπήρχαν κυρώσεις και ξαφνικά όταν βρεθήκαμε μπροστά στο δίλημα θα πολεμήσω μέχρι τις 8 Νοεμβρίου ή δεν θα πολεμήσω πολιτικά.
1: Ναι.
5: Κάθομαι και παίρνω κάποιες αποφάσεις. Γιατί η ουσία είναι αυτή, ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος αυτή τη στιγμή της αποσυμπίεσης του ντίζελ. Μην ξεχνάμε ότι το θέμα του ντίζελ ξεκίνησε 2 εβδομάδες πριν, όταν σκεφτόταν στο να απαγορεύσει τους Αμερικανούς να κάνουν εξαγωγές προς την Ευρώπη. Και γενικότερα,
1: ναι.
5: δηλαδή να κάνει ένα μπαν που λένε να κρατήσει το πετρέλαιο, το ντίζελ για δική του κατανάλωση, γιατί είχε ξεφύγει η τιμή, είχε φτάσει το γαλόνι, ξέρω εγώ, 7-8 δολάρια. Τώρα είναι 4,8 λόγω ψυχολογίας, όχι λόγω ότι
1: αυτή
5: άλλαξε κάτι. Εντάξει. Και από την άλλη βέβαια ξαφνικά βγαίνει και λέει ότι θα πάρουμε από την... Θα πάρουμε 1,8 εκατομμύρια τόνους, όχι 300.000 τόνους που λένε. Και το οποίο δυνητικός θα φτάσει στα 4,8. Δηλαδή, επειδή.
0: Πάντως τα νούμερα, έτσι όπως.
5: Κοίταξε, επειδή είναι από την Κρήτη, είναι περίπου 125 βαποριές.
1: 125 βαποριές.
5: Βαποριές. Όχι τα τεράστια, τα μεγάλα,
0: αυτά που κουβαλάνε τον ντίζελ. Δεν είναι οι ανάγκες ούτε για μία ημέρα, έτσι όπως.
1: Είναι ψυχολογία, θα αλλάξει.
5: Είναι θέμα ψυχολογίας, είναι θέμα. Γενικότερο. Και ξέρετε, μέσα σε αυτό το εμπόριο δεν μπαίνουν μόνο οι Αμερικανοί. Δηλαδή, μην λέμε ότι θα το κάνουν όλοι οι Αμερικανοί. Αυτή τη στιγμή, από αύριο Δευτέρα, θα αρχίσει το πετρέλαιο αυτό, το ντίζελ, αν το έχει ο Ρώσος. Αν το έχει
1: αν
5: ο Ρώσος.
1: Αν το έχει,
5: θα το τσεκάρουμε κιόλας. Γιατί εδώ σήμερα το βράδυ, πώς το λένε, εχθές, μάθαμε ότι θέλει να αλλάξει και τον Τζελένσκι.
1: Ναι, να φέρει άλλο.
5: Γιατί λέει, χτυπάει δηληστήρια. Τώρα υπάρχουν καλά, και άλλοι ειδικοί που θα μας τα πούνε καλύτερα.
0: Η συμφωνία έγινε και όταν είχε και αντιπροσωπεία της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον να συζητήσουν και ξαφνικά μάθανε για αυτή την κίνηση του Τραμπ.
5: Είναι αυτά τα πράγματα,
0: που
5: συμβαίνουν τουλάχιστον για όλους εμάς τους, θα έλεγα και τους ναυτιλιακούς, αλλά και γενικότερα τους οικονομολόγους, πόσο μάλλον τους καταναλωτές και πόσο μάλλον τους εμπόρους, όπως είναι ο φίλος μου ο Νίκος Παπαγεωργίου. Αυτά είναι σοκαριστικά πράγματα. Δηλαδή δεν μπορεί να συμβαίνουν από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Ναι.
5: Χθες το βράδυ επικοινωνούσα με έναν φίλο μου, πολύ καλό φίλο μου Αμερικανό. Λέω, μήπως λέω ξυπνήσουμε το πρωί και μάθουμε ότι θα στέλνουμε και πετρέλαιο, θα στέλνετε και πετρέλαιο στην Κούβα. Όλα
1: ναι.
5: Δηλαδή πλέον δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας εκπλήξει ότι έγινε αυτό, έγινε εκείνο. Βλέπουμε μια πολιτική της επικοινωνία, πολιτική επικοινωνία, η οποία είναι πολύ μακράν της υποτιθέμενης σοβαρότητας που αντιμετωπίζαμε το διάστημα
0: για
5: αυτό.
0: Για πάμε και στον κύριο Παπαγεωργίου. Ναι. Να μας πει τώρα και με αυτές τις εξελίξεις. Άμεσα δεν επηρεαζόμαστε, αλλά όπως είπαμε είναι και η ψυχολογία των αγορών.
6: Εντάξει, εγώ θα συνεχίσω στο ίδιο κλίμα του αγαπητού Γιώργου Ξηραδάκη. Στο ίδιο κλίμα απογοήτευσης. Δηλαδή η αγορά ελληνική δεν έχει να περιμένει για πολλά πράγματα. Θεωρώ στην καλύτερη περίπτωση αύριο που θα ανοίξουν οι αγορές, από τη νύχτα δηλαδή σήμερα, Κυριακή προς Δευτέρα, θα δούμε το πετρέλαιο να χάνει έτσι κάποιες αυξήσεις, οι οποίες είχε.
1: Μήπως επηρεάσει το επετρέλαιο θέρμανση.
0: Ναι, γιατί μετράμε και αντίστροφα για την Τετάρτη.
6: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, οι πρώτες εκτιμήσεις πριν από 15 μέρες που κάναμε ήταν ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα ξεκινήσει με όλα τα καλά και την επιδότηση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων στο 1,75, ναι, το οποίο είχε θέσει ως βάση και ο Πρωθυπουργός. Τώρα φαίνεται ότι πάμε προς το 1,60, ίσως και πιο κάτω με τα δεδομένα αυτά. Ναι. Έτσι, ναι. Με τις επιδοτήσεις, οι οποίες μάλλον θα ξεπεράσουν τα 30 λεπτά στην τιμή του δηληστηρίου, οπότε θα είναι οριζόντια για όλο τον κόσμο.
1: Ψάχνουν στην κυβέρνηση να το κάνουν 1,50.
0: Ναι.
1: Το... Ξύνουν τον πάτο του βαρελιού εκεί, παλεύουν από εδώ, σπαφέρνουν από εκεί. Μπας και είναι το 5 μπροστά.
6: Κοιτάξτε, το κάτω από 1,50 είναι μια τιμή με βάση τις εξελίξεις καλή. Δηλαδή, ο κόσμος θα γλιτώσει 400-500 ευρώ στα 1.000 λίτρα, που, ναι, είναι ο μέσος όρος που παραλαμβάνουν τουλάχιστον οι μεγάλες πολυκατοικίες ή τα πιο απομακρυσμένα μέρη, έτσι, τα βόρεια μέρη της χώρας μας, όπου εκεί δεν συζητάμε.

0: αν θα υπάρχει αργό πετρέλαιο για να δηληστεί μέσα στα δηληστήρια ακόμα και της Ευρώπης. Αυτό έχει αποσυμφορηθεί σε ένα βαθμό. Βέβαια, χθες το βράδυ είχαμε ένα χτύπημα γενναίο, που είναι πολύ σημαντικό και το οποίο, γιατί κάθε φορά που γίνεται, μιλάμε και σου λέμε, χτυπήθηκε ένα βαπόρι, έγινε ένα βαπόρι, θα κλείσει, δεν θα κλείσει τα στενά του Ορμούς. Αυτή τη στιγμή όμως έγινε μια αποσυμπίεση σε όλη την αγορά, ούτως ώστε έχει φύγει αρκετό αργό πετρέλαιο και από την Ερυθρά Θάλασσα και από τον Ορμούς.
1: Λοιπόν.
0: Το οποίο αυτό είναι κάτι που μπορεί να μας...
2: Πώς εναλλάσσονται τα συναισθήματα.
0: Αυτό, ακριβώς.
2: Ανατομάδα έχουμε και άλλο συναισθήμα.
1: Άλλο συναισθήμα. Άλλο συναισθήμα. Πετρέλαιο δεν έχουμε. Λοιπόν, την αγάπη μας. Ευχαριστούμε θερμά για τους δύο. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε κύριε Ξεραδάκη. Ευχαριστούμε κύριε Παπαγεωργίου. Λοιπόν. Γεια σας, χαιρετούμε τον στρατηγό εδώ, επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ, ο Αλκιβιάδης Στεφανής, διοικητής του Αγίου Όρους. Καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα.
1: Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε.
4: Και εγώ το ίδιο σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή Κυριακή.
1: Σας φέραμε εδώ να μας πείτε δύο πράγματα. Να μας πείτε έτσι και με την έννοια την πολιτική και στρατιωτικά από τα συνδέεται και τα δύο. Αυτή την ιστορία, την επίσκεψη του Ρούμπιο, πώς την εκτιμάτε και πώς βλέπετε να πηγαίνει το θέμα του κάθετου διαδρόμου και πώς επηρεάζει, αν μας πείτε.
4: Να το συνδέσω με την προηγούμενη σας συζήτηση.
1: Ναι.
4: Λέγοντας ότι έχουμε καταλάβει όλοι ότι η οικονομία είναι ο κυρίαρχος παράγων ισχύος και καθορίζει τα πάντα. Δεν υπάρχουν διεθνείς σχέσεις, δεν υπάρχουν φιλίες, δεν υπάρχουν αγάπες, δεν υπάρχουν στηρίξεις, δεν υπάρχει τίποτε. Και είδαμε πώς αδειάστηκε ο κύριος Ζελένσκι μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε πόσες ημέρες πριν από τις αμερικανικές εκλογές. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα που θέλει να δώσει ο κύριος Τραμπ στο εσωτερικό του, ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ φροντίζω για εσάς, εγώ παραμερίζω όλα τα πράγματα στην άκρη και έφερα πετρέλαιο για να καλυτερεύσω τη ζωή του Αμερικάνου πολίτη.
1: Αυτή είναι το πετρέλαιο που βάζει το μέλλον.
4: Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι, και έρχομαι τώρα στην ερώτησή σας για εμάς, ότι η οικονομία είναι κυρίαρχη και η ενέργεια είναι κυρίαρχη. Τι έκανε η Ελλάδα την τελευταία περίοδο, κάθε το άξονα προς τα επάνω, δίνοντας στους Αμερικάνους τη δυνατότητα να πάνε ενέργεια στα κρίσιμα μέρη της Ευρώπης και σύνδεση η επικείμενη με Μέση Ανατολή και Κύπρο. Θέλοντας να δείξει τι, ότι κοιτάξτε να δείτε, η ασφάλεια η δικιά μας της περιοχής αυτής δεν είναι μόνο θέμα της Ελλάδος, είναι θέμα της Ευρώπης και θα εξελιχθεί και σε μείζον θέμα δικό σας οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η επίσκεψη λοιπόν του Ρούμπιο ήρθε να καταδείξει αυτό. Από τα έξι, κύριε Καμπουράκη, κυρία Δρούτσα, που συμφώνησε, κυρίαρχο είναι το θέμα της ενέργειας. Αυτό είναι το μείζον για τους Αμερικάνους. Όλα τα υπόλοιπα. Τώρα κλείσαμε μια συμφωνία εξαιρετική με την πολιτεία του Ρούμπιο για να ικανοποιήσει τους ψηφοφόρους του μεταξύ της Εθνοφυλακής και των εφέδρων των δικών μας. Καλό είναι για εμάς. Αλλά το έκανε για να δείξει στους ψηφοφόρους του στην περιοχή του ότι εγώ νοιάζομαι για. Εμείς κερδίζουμε από αυτό. Πολλά κερδίζουμε. Αλλά αυτό βλέπετε πόσο χαμηλότερη σημασία είναι από το πολύ δυνατό να έρθει να επιβεβαιώσει ότι εμείς συμφωνούμε στα θέματα της ενέργειας και βεβαίως για μας, γιατί εμείς πρέπει να δούμε μέσα σε ένα κόσμο που σήμερα. Δηλαδή, πώς θα ένιωσε ο κύριος Ζελένσκι όταν θα διάβασε αυτή τη συμφωνία.
1: Ναι,
4: να το σκεφτούμε λίγο αυτό. Έτσι, αγωνίζεται για τη χώρα του και να φέρουμε τους εαυτούς μας στη θέση του. Δηλαδή, πώς θα νιώσουμε εάν κάποιοι που νιώθουμε ότι μας στηρίζουν ξαφνικά μας πούνε. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις.
1: Ναι.
4: Άρα λοιπόν, εμείς θα πρέπει να κοιτάμε να είμαστε ισχυροί. Ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει. Διότι, ξέρετε, οι συμμαχίες δεν έρχονται να υποκαταστήσουν την δικιά μας αποτροπή και τη δικιά μας δύναμη, έρχονται να την ενισχύσουν. Mm-hmm. Αν λοιπόν εσύ δεν έχεις τα νύχια να ξυστείς, τίποτε δεν πρόκειται να γίνει. Και ούτε κανείς θα πολεμήσει για σένα. Το έχουμε δει, κύριε Καμπουράκη, αυτό να συμβαίνει στην ιστορία που μελετάτε.
3: Γιατί έχουμε και δύσκολο γείτονα.
4: Κανένας δεν θα έρθει να πολεμήσει για σένα.
1: Ο Λευτέρης ο Βενιζέλος, ο Λευτεράκης που λέγανε, είχε πει: Ελλάδα δεν έχει φίλους, έχει συμφέροντα.
4: Αυτό ακριβώς. Αυτό λοιπόν το έχουμε καταλάβει και πρέπει λοιπόν να τους πείσουμε ότι ξέρετε, τα συμφέροντα τα δικά σας είναι και δικά μας. Τα δικά μας είναι και δικά σας. Και έρχομαι στη δεύτερη πολύ σημαντική συμφωνία, τα εξοπλιστικά.
1: Ναι.
4: Τα συστήματα τα οποία παίρνουμε, F-35 και F-16, έρχονται να εξοπλιστούν με ό,τι τελειότερο θα υπάρχει όταν τα παίρνουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον.
1: Ναι. Τώρα υποτίθεται ότι αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο εμείς θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε στην αποτροπή μας. Δηλαδή,
4: έχει αλλάξει τελείως αυτό.
1: Εκεί δηλαδή που τους περιμέναμε, αν τυχόν και τολμήσουν να πάνε να κατέβουν, τους περιμέναμε στην παραλία.
4: Έχει αλλάξει τελείως. Τώρα βλέπουμε.
1: Τώρα μπορούμε να βαρέσουμε στο βάθος.
4: Και βλέπουμε, κύριε Καμπουράκη, πολλά χιλιόμετρα στο εσωτερικό της Τουρκίας. Θα σας θυμίσω κάτι το οποίο ενώ ήταν απόρριτο, είδε το φως της δημοσιότητας, οπότε δεν δεσμεύομαι να μην το πω. Οι Τούρκοι κάνανε ολόκληρο διάβημα λέγοντας ότι οι

0: Να συνεργοποίησανε τους F-300 από την Κρήτη και τελικά τους είχαν εγκλωβίσει τα Ραφάλ από την Εύβοια.
1: Και αυτοί νομίζαν ότι ήταν F-300.
0: Γιατί δεν μπορούσαν, δεν βλέπανε κάτι κοντύτερο.
1: Ναι.
0: Και θεωρήσαν ότι είναι η F-300. Η F-300 είναι απενεργοποιημένη εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτοί θεωρήσανε ότι είναι η F-300. Και ήταν τα Ραφάλ από την Αίγινα. Φανταστείτε λοιπόν πόσο μέσα βλέπουμε πλέον.
1: Ναι.
0: Τα F-35.
1: Αυτοί είδαν ότι, ναι, ότι κλειδωθήκαν.
0: Αυτοί ήταν κλειδωθήκανε. Τα συστήματά τους τους λένε δεν υπάρχει τίποτε κοντά. Άρα λένε οι Έλληνες, από το έδαφος ενεργοποίησανε, από εκεί έρχονται τα σήματα.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν τα Ραφάλ.
1: Και ήταν τα Ραφάλ.
0: Αυτό δείχνει.
1: Τώρα που είναι 4,5 γενιά, θα έρθει και η 5η γενιά.
0: Να έρθει και η 5η. Και βεβαίως, αν αυτό το συνδέσουμε με την ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία τι θα κάνει, θα διασυνδέσει όλα τα οπλικά συστήματα. Άρα φανταστείτε ένα F-35 που το θεωρούμε, το ακούτε να λένε η πλατφόρμα, η νέα πλατφόρμα. Είναι όντως μια πλατφόρμα από την οποία διαχειρίζεσαι όλα τα οπλικά συστήματα. Φανταστείτε λοιπόν τι εικόνα θα έχουμε, όχι όπως είπατε κι εσείς στην ακτή μας, αλλά εκεί που θα χτιστεί σε εισαγωγικά κάποια ενέργεια εναντίον της χώρας μας. Βεβαίως όλα αυτά. Εμείς δεν εξοπλιζόμαστε για να πολεμήσουμε.
1: Όχι.
0: Εξοπλιζόμαστε για να μην πολεμήσουμε. Mm-hmm.
1: Έτσι για ώστε
0: για να αντιληφθούν. Αυτό είναι η αποτροπή που περιγράψατε.
1: Αυτό είναι η αποτροπή.
0: Για να καταλάβουν ότι εάν γίνει κάτι, το κακό που θα πάθουν θα είναι πολύ περισσότερο από το καλό το οποίο περιμένουν. Mm-hmm. Και αυτή είναι και η έννοια της αποτροπής.
2: Πάντως υπήρχε και η κριτική ότι δεν έστειλε ο κύριος Ρούμπιο μηνύματα προς την Τουρκία στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Παρ' όλα αυτά,
0: κυρία Δρούτσα, δεν μπορούσε να στείλει σε μια συμμαχία στην οποία. Καλός ή κακός, η Τουρκία κάνει όλες αυτές τις ενέργειες εναντίον μας, ενώ είναι σύμμαχη χώρα. Ενώ οι κάτοικοι, να πάμε στα νησιά να δούμε, να πάμε στη Θεσσαλονίκη Σαββατοκύριακο, να πάμε στην Αλεξανδρούπολη να δούμε τι γίνεται από τους Τούρκους επισκέπτες.
1: Ναι, χαμός.
0: Οι άνθρωποι, αν αφήναμε τους ανθρώπους, οι άνθρωποι όχι απλώς θέλουν την Ελλάδα και τη θέλουν με έναν τρόπο ευνοϊκότατο και θεωρούν και την Ελλάδα μια αγορά πολύ καλύτερη από τη δικιά τους και σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Οι πολιτικοί είναι εκείνοι οι οποίοι βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά.
2: Ναι, και το ξέρετε και εσείς πάντα μέσα στη συζήτηση, τοποθετούμε και τον παράγοντα πώς θα αντιδράσει η Τουρκία.
1: Ναι, μα κακώς όμως.
0: Αυτό είναι ένα λάθος, γιατί πολλά πράγματα εμείς τα περνάμε από μια τουρκοκεντρική σκέψη που μας κάνει να μην βλέπουμε σωστά τα πράγματα. Και πολλές φορές κάνουμε το λάθος να υποτιμούμε τη χώρα μας και να υπερεκτιμούμε την Τουρκία. Πρέπει τα πράγματα να τα βλέπουμε με ψυχραιμία.
1: Πες μου κάτι. Με τον κάθετο άξονα, εμείς θα τροφοδοτούμε όλη την κεντρική Ευρώπη, ας πούμε, τις πρώην ανατολικές χώρες μέχρι κάτω νότια.
0: Βεβαίως. Και αυτό είναι κάτι που ενοχλεί την Τουρκία. Την Τουρκία την ενοχλούν δύο θέματα. Η Αλεξανδρούπολη, διότι κατέδειξε ότι μπορούμε να πάμε στην κεντρική Ευρώπη χωρίς να πρέπει να περάσουμε από τα στενά. Θυμίζω λίγο πριν κάνουμε εμείς την Αλεξανδρούπολη κόμβο, είχε δεκαπλασιάσει το κόμιστρο που έπρεπε να πληρώσει για να περάσει από τα στενά. Θέλοντας να κερδίσει το μέγιστο. Και ξαφνικά βλέπει ότι, ξέρετε, μπορούμε να υπερκεράσουμε τα στενά. Και το δεύτερο είναι ο κάθετος άξονας. Τεράστια δυνατότητα για την Ευρώπη, τεράστια δυνατότητα για τις ΗΠΑ, τεράστια προσθήκη στις δυνατότητες τις δικές μας.
1: Και όχι μόνο αμυντικά, και οικονομικά η περιοχή.
0: Είπαμε ότι η οικονομία είναι το πρώτιστο. Έχει αλλάξει όλη η περιοχή εκεί. Το λιμάνι αναμορφώθηκε. Οι εγκαταστάσεις αναμορφωθήκανε. Οι δρόμοι φτιαχτήκανε. Πλέον.
1: Θέσεις εργασίας.
0: Δεν το συζητώ. Είναι όλα θετικά και βεβαίως αλλιώς κάποιος βλέπει την Αλεξανδρούπολη που ήταν πριν. Αλλιώς τη βλέπει τώρα όταν εκεί είναι όλο το ΝΑΤΟ και παρελάβει. Έχει αλλάξει τελείως η φυσιογνωμία του τόπου και έτσι θα γίνει και με τον κάθετο άξονα.
1: Ωραία. Το περιβόλι τι κάνει της Παναγιάς.
0: Το περιβόλι της Παναγιάς σας περιμένει καταρχάς.
1: Ναι. Ξεκινώ
0: από εκεί. Το ξέρω. Ναι. Το ξέρω και πάτε με ησυχία που αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έτσι πρέπει όλοι να έρχονται, κύριε Καμπουράκη, στο περιβόλι της Παναγιάς.
1: Όχι, ήρθα να κάνω τα.
0: Όχι, αλλά αλλάζοντας.
1: Ναι.
0: Και επίσης το περιβόλι της Παναγιάς σου μιλά μέσα από τη σιωπή. Και το ξέρετε εσείς αυτό.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι έρχονται εκεί γιατί αναζητούν απαντήσεις. Ο καθένας βρίσκει αυτό το οποίο θέλει. Οι γέροντες είναι σιωπηλοί με μεγάλη ισορροπία μεταξύ των καινοτομιών και των εξελίξεων που γίνονται και του παραδοσιακού τρόπου ζωής. Και με ένα θαυμαστό τρόπο τηρούν τις ισορροπίες αυτές, έχοντας όλοι καθήκον, εσείς και εγώ ως προσκυνητές και οι γέροντες ως εγκαταβιώνοντες εκεί, να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές αυτό το θαυμαστό που παραλάβαμε από τους προηγούμενους. Είναι για την πατρίδα μας καταπληκτικό το ότι έχουμε αυτό τον αγιασμένο χώρο εκεί. Το φάρο της Ρωσίας.
1: Κύριε Στεφανή,
0: εγώ σας ευχαριστώ. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και εμείς επίσης. Διάλειμμα, παιδιά.
2: Διάλειμμα.

0: ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
1: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
2: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
3: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
4: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
5: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
6: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
7: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
8: κάτσε μας πει το τσάτ.
9: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
10: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού. Ώρα να ακούσουμε την επιστήμη. Εγκυκλοπαίδεια Υγείας του Harvard. Η νέα μεγάλη εκδοτική προσφορά της Καθημερινής με την εγκυρότητα μιας από τις κορυφαίες ιατρικές σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή το πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία» αποκλειστικά με την Καθημερινή.
13: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
14: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: συστηματικά.
1: Τα χορεύατε τουλάχιστον αυτά.
0: Βέβαια, όλα τα κάνω.
1: Το dance floor πάνω με την μπάλα. Δηλαδή χορεύατε. Εσύ, ο Καμπουράκης και εσύ. Το ημισκούμπρια στην δισκοτέκ, στην παλιά δισκοτέκ.
2: Εννοείται.
1: Εδώ ο Καμπουράκης χορεύει και Michael Jackson. Μας το έκανε πριν, δεν ξέρω αν τον είδατε. Χορευτική φιγούρα.
3: Moonwalking. Γιατί δεν περιμένουμε να είμαστε κι εμείς εδώ.
1: Είναι άδικο, δεν τον προλαβαίνουμε πια.
2: Συγγνώμη, δηλαδή, η Αντιλάνα τι πιστεύει.
3: Ότι χορεύατε εσείς.
0: Αυτή νομίζω ότι χορεύαμε Ολύμπιανς.
3: Ολύμπιανς νομίζω ότι χορεύατε, ναι.
2: Και η τυχαία.
3: Και να μην πάω λίγο πιο, ας πούμε, Σοφία Βέμπο. Συγγνώμη.
2: Και εμείς αγαπάμε. Και εμείς αγαπάμε, Αντιλάνα.
0: Τι να πει τώρα κανείς.
3: Εντάξει, δεν ξαναμιλάω.
1: Για το πάντως το κοινό χαμογελάει, δεν ξέρω γιατί.
0: Ήμουνα, εδώ που είμαι θα έρθεις.
1: Ερωτηματικό.
0: Λέμε τώρα.
2: Κάτσε, θα την πάρουμε ένα βράδυ, να σου πούμε πώς πολεμήσαμε στο...
0: Στην Αλβανία.
3: Στην Αλβανία. Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Λοιπόν, αφήστε τα αυτά, μην εκφεύγετε.
3: Όχι, περίμενε, Καρβέλα Βύση είπατε, πάλι το χάσαμε.
0: Όχι, δεν είπαμε, λίγα πράγματα.
1: Λίγα, λίγα, το πάμε.
2: Τα έλυσε ο Λεφάκης αυτά είπαμε.
3: Τι είπε ο Λεφάκης, για πες.
2: Δεν είπα αστρολογικό το θέμα.
3: Ότι είναι στο θέμα αστρολογικό.
0: Ο Λεφάκης έχει πει τίποτα για το 25% τώρα, διότι αυτό είναι το πολιτικό θέμα.
2: Το 25% δεν έχει πει τίποτα, αλλά έχει πει ότι είναι περίεργη περίοδος.
0: Είπε, το είπε, ότι είναι περίεργη.
3: Ναι, είναι ανάδρομη Αφροδίτη, αυτό το διάβασα κι εγώ.
0: Ανάδρομη Αφροδίτη, το έχουμε πει. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι τώρα.
2: Το 25 θες.
0: Ναι, το 25, γιατί θα είναι το θέμα των εκλογών αυτό.
2: Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι είναι μία μπλόφα του Μητσοτάκη,
0: ναι.
2: Σαν και αυτή που έκανε αρχές του καλοκαιριού.
0: Με τις εκλογές του
2: τον τρέχανε όλοι και νομίζω ότι θα γίνουν εκλογές στο Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
2: Το λέει εκ του ασφαλούς, δεν προκύπτει από πουθενά. Νομίζω ότι σήμερα το πρώτο θέμα έχει κάποια στοιχεία από κάποιες
3: δημοσκοπήσεις
2: οι οποίες γίνονται και από focus group. Το είπε για να πει στον κόσμο. Κοιτάξτε, αφήστε τώρα το καλαμπούρι. Εδώ δεν έχουμε δύο κάλπες, δεν έχουμε δύο εκλογές. Αν όπως λέτε, έχω μια αποδοχή 36-40% και θέλετε εγώ να διαχειριστώ την κρίση και να κεφαλαιοποιήσουμε ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα.
0: Δώστε το από την αρχή.
1: Δώστε το. Ναι. Αυτοδυναμία.
0: Ναι.
2: Να τελειώνουμε.
1: Εντάξει, ήταν και μήνυμα βέβαια στο εσωτερικό του κόμματος για αυτές τις φωνές περί αλλαγής εν κινήσει κτλ.
2: Αυτά δεν υπάρχουν, έχουν τελειώσει.
3: Εγώ συμφωνώ με την Τόνα.
2: Έχουν τελειώσει αυτά.
3: Άνοιξε. Μπάμπη, μια συζήτηση μετά από αυτή την τοποθέτηση. Επανάνοιξε, μάλλον, να το θέσουμε.
2: Δεν άνοιξε.
1: Και δεν ξέρω αν θα έχουν
2: και
1: τοποθετήσει επ' αυτού, αν συμφωνούν, διαφωνούν κτλ.
2: Δεν άνοιξε. Αλλά πιστεύω ότι η ερμηνεία ότι είναι το όριο, έβαλε το όριο στο 25% είναι πολύ λάθος. Είναι πολύ μακριά από αυτό που είχε στο μυαλό του όταν μπήκε σε αυτή την κουβέντα.
3: Ναι, ναι.
2: Είναι πολύ λάθος. Ο στόχος του είναι αυτός ο κόσμος ο οποίος έχει στο μυαλό του ότι θα έχει δύο ευκαιρίες να ψηφίσει, την πρώτη Κυριακή να διαμαρτυρηθεί, να στείλει μήνυμα, ναι, να δεν ξέρω τι, και τη δεύτερη Κυριακή να ψηφίσει να υπάρχει κυβέρνηση, ότι αυτή η λογική είναι καταστολική.
3: Σε δεύτερη ανάγνωση όμως βλέπουμε να συναντάει αριθμητική, αυτό που λέμε το 25%, την ενδεχόμενη πολιτική επιβίωση. Νομίζω εκεί ήταν ξεκάθαρο το θέμα της τοποθέτησης.
0: Εγώ δεν κατάλαβα. Τα λέμε απλά να τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι, αν πάρει, ναι, ας πούμε, δεν πάρει αυτοδυναμία.
3: Ναι.
0: Και βγει ο Σαμαράς, αν έχει μπει στη Βουλή, γιατί με 10% του Χρυσαυγίτης δεν τον βλέπω για αυτό.
3: Περίμενε,
0: να μπει στη Βουλή.
3: Μπορεί να μην πάρει αυτοδυναμία και με 30%, Δημήτρη.
0: Ναι,
3: τώρα είμαστε,
0: με 30 σου λέω.
3: Με 30.
0: Τώρα εγώ λέω με 30, να πάρει με 32. Να πάρει.
3: Δεν έχει
0: αυτοδυναμία. Ωραία, και έρθει ο Σαμαράς και του πει: εγώ συνεργάζομαι, αλλά φύγει ο Μητσοτάκης και να έρθει ο Δένδια, να έρθει ο Καμπουράκης, να έρθει ο Ζαρακέλ. Τι θα πει αυτός?
2: Όχι.
3: Όχι.
0: Παρακάτω.
3: Όχι.
2: Παρακάτω. Εάν δεν γίνει κάτι άλλο με κάποιο άλλο κόμμα και δεν στα δεξιά κόμμα. Εννοώ το Πασόκ.
3: Εννοείς το Πασόκ, ξεκάθαρα, ναι.
2: Τότε αναγκαστικά θα πάει σε δεύτερες εκλογές.
3: Σε δεύτερες κάλπες.
2: Αλλά όπως διαμορφώνει το σκηνικό, να σας πω κάτι. Εγώ έχω την εντύπωση ότι σε 3-4 μήνες από τώρα που μιλάμε, θα μιλάμε με εντελώς διαφορετικούς όρους.
3: Να πούμε το εξής. Ότι η σκέψη που έκανε ο Μπάμπης νωρίτερα, δηλαδή η ανάγνωση αυτή που έκανε ο Μπάμπης, σαφέστατα είναι μια σωστή ανάγνωση. Δηλαδή, βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις, για παράδειγμα, πρώτο είναι το θέμα της ακρίβειας. 60%, 62%, 63%. Και από κάτω στο ερώτημα, ποιος μπορεί να καταπολεμήσει καλύτερα την ακρίβεια, επίσης πρώτος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Ναι, μα
1: και
0: από όλους
1: τους και στη συνέντευξή
3: του. Από όλους τους υπόλοιπους πολιτικούς.
1: Σε μια
3: άλλη ανάγνωση όμως. Σκέψου τη συζήτηση η οποία γίνεται ότι στο 25% δεν θα υπάρχουν ερωτήματα γιατί τέθηκε το ψυχολογικό, ο πύχης μάλλον του 25%.
2: Γιατί είναι το μπόνους εκεί.
3: Ναι, αλλά το 25% δεν είναι λίγο, Μπάμπη.
2: Είναι πάρα πολύ
3: δεν
2: λίγο.
3: Δεν είναι λίγο.
2: Είναι δηλαδή, πάρα γιατί, πολύ λίγο.
3: Ότι πώς ξαφνικά υπάρχει ένα 25%, δεν θα υπάρχουν όχι, κάποιοι που θα
0: αναρωτιούνται. Διότι αυτό βάζουν οι αντίπαλοι του, ρε
3: παιδί. Ναι, εκεί υπάρχουν.
0: Όλοι παλεύουν να μην πάρει 25, να πάρει 24 και 9.
3: Ναι, αυτό είναι αλλά σε επίπεδο επικοινωνίας υιοθετείς αυτό που λένε οι αντίπαλοι σου όχι. Ή λες ότι αυτό δεν υπάρχει ως σενάριο. Εμείς θα είμαστε πρώτοι και θα είμαστε αυτοδύναμοι.
2: Αυτό μου έκανε εντύπωση ότι μπήκε πρόθυμα σε αυτή την κουβέντα.
3: Αυτό κάνει εντύπωση.
2: Η οποία το είπα νομίζω και χθες. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μπορεί να έχει ένα στοιχείο ητοπάθεια. Έτσι, ότι μπαίνει σε μια τέτοια κουβέντα.
3: Όχι, ήταν πιο πολύ.
2: Όταν στο 30.
3: Ήταν αληθινός. Αλλά το ήταν κάνει, λίγο πιο.
2: Κατά τη γνώμη μου, όχι, το έκανε εκ το ασφαλούς, ξέροντας ότι δεν πάει σε τέτοια ποσοστά.
0: Ναι.
2: Δεν προχύβει από τα
0: όχι, όχι, δεν πάει.
2: Οπότε ενισχύει το δίλημα ότι παιδιά εδώ δεν παίζουμε. Θυμάστε το 12 το Μάιο στις πρώτες εκλογές. Πήρε 18,6% η Νέα Δημοκρατία και 16,7% ο ΣΥΡΙΖΑ. Το θυμάστε.
3: Ναι.
2: Θυμάστε τι έγινε τότε.
3: Ναι, απόλυτα.
2: Θέλω να πω. Και δεν είναι τυχαίο ότι άφησε ένα υπενιγμό για εκείνη την εποχή. Για
0: ωραία, δεύτερο ναι. θέμα. Έχουν αρχίσει και πλακώνται μεταξύ τους.
3: Τώρα λες Πασόκ.
0: Όχι, για μεσοκομματικά.
3: Για την Νέα Δημοκρατία.
0: Ενδοκυβερνητικά.
1: Ναι, ενδοκυβερνητικά.
0: Δηλαδή πλακώνται στις περιφέρειες, ας πούμε, μεταξύ τους. Ο ένας υπονομεύει τον άλλον, λέει αυτό. Έχουμε μικροπολέμους δηλαδή.
2: Είχαμε και χθες εδώ
1: ένα περιστατικό.
0: Είχαμε εδώ, ναι.
2: Είχαμε ένα περιστατικό.
0: Είχαμε, ναι.
1: Αναφέρθηκε.
3: Και on camera και off camera.
2: Ναι. Λογικό είναι.
0: Λογικό να το μαζέψει.
2: Α σου πω.
0: Διότι άμα δούμε τους Πασόκους, τους Ελασίτες ή τους Νοδημοκράτες να πλακώνονται, οι άλλοι το εκμεταλλεύονται. Και λένε, κοίτα, σκορποχώροι είναι.
2: Σκορποχώροι, ναι. Απ' την άλλη όμως, αυτό, τι σου λένε αυτοί που συντονίζουν την εκλογική καμπάνια, ότι όσο πιο πολλοί τρέχουν και σκοτώνονται, τόσο πιο πολλούς ψήφους μαζεύουν.
0: Μαζεύουν σταυρουλάκια, εντάξει.
2: Δηλαδή, και ένας από τους λόγους που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα τα ψηφοδέλτια είναι και αυτός. Για να τρέχουν περισσότεροι. Γιατί κάποια στιγμή, εκεί προς το τέλος του χρόνου, θα ανακοινωθούν αρκετά ονόματα. Έτσι. Εκτός από αυτά που ανακοινώνουν τώρα, σαν το Σκουλό ή το Δισκαδουράκι που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες, θα ανακοινωθεί μια κατοστάδα ονομάτων. Εκεί λοιπόν θα έχεις μια πιο σφαιρική εικόνα. Τελευταίο πάντως, να σου το πω και ρεπορταζιακά.
3: Φαίνεται λίγο παραπάνω στον κόσμο το ότι υπάρχουν δύο εκπρόσωποι του ίδιου κόμματος που έτσι μαλώνουν μεταξύ τους. Δηλαδή δεν είναι το ότι αυτό που ξέρουμε ότι υπάρχουν υπουργοί και υφυπουργοί που δεν μπαίνουν στο ίδιο ασανσέρ γιατί δεν μιλάνε καν μεταξύ τους. Τώρα στην περιφέρεια, αν πας, βλέπεις αν ο Γιώργος μιλάει με τον Νίκο και η Μαρία, το πώς συμπεριφέρονται.
0: Και διαχέεται και στον κόσμο τους, στους μηχανισμούς τους.
3: Σωστά, Δημήτρη, δεν είναι ωραίο σαν εικόνα.
2: Αυτό όμως ισχύει μόνο στην Ελλάδα.
0: Για κανένα κόμμα.
3: Όχι,
2: σε όλα τα κόμματα δεν γίνεται.
3: Σε όλα τα κόμματα. Απλά υπάρχει μια συζήτηση με τα ποσοστά τα οποία συζητιούνται. Δεν θα πάω στο 25, στο 30 θα πάω. Το πώς είναι αυτοί οι οποίοι θα μείνουν απ' έξω πλέον και κινδυνεύουν να μην εκλεγούν. Και εγώ θα την προχωρήσω και τη συζήτηση αυτό ένα βήμα παραπάνω. Και βουλευτές οι οποίοι ενδεχομένως στις προηγούμενες εκλογές δεν είχαν εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ήταν πολύ κοντά στο να εκλεγούν, που βλέπουν ότι δεν θα ξανακατέβουν, για παράδειγμα, πολιτευτές, υπάρχουν πολλοί που ανοίγουν
0: συζητήσεις
3: με άλλα κόμματα.
0: Σου λέει, μπορεί να εκλεγώ.
3: Σωστά, Δημήτρη. Σου λέει να πάω με το Σαμαρά. Μήπως βγω με το Σαμαρά.
0: Για πάμε να βάλουμε συζήτηση για τον κύριο Πέτρο Βαμβακά, ο οποίος είναι καθηγητής δυνατών σχέσεων στη Βοστόνη και διευθυντής του Ινστιτούτου Μετατοανατολική Μεσογείου. Γεια σας, κύριε Βαμβακά. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Μας ακούτε?
2: Δεν ακούει καλά.
0: Για συνδεθείτε, παιδιά, με τον κύριο Βαμβακά.
1: Για να φτιάξουμε λίγο τον ήχο, λοιπόν, για να μας ακούσει.
2: Μέχρι να συνδεθούμε, να σου πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Το τελευταίο, επειδή είπαν κάτι για ψηφοδέλτια. Το τελευταίο που θα ανακοινωθεί από τη Νέα Δημοκρατία θα είναι το επικρατείας.
0: Okay.
2: Το οποίο δεν θα έχει μέσα κανέναν από αυτούς που ήταν στις προηγούμενες εκλογές και θα έχει 2, 3, 4, 5 ονόματα τα οποία νομίζω θα κάνουν
0: εντύπωση.
2: Θα είναι πάρα πολύ πιθανό ότι θα είναι ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλόρος. Και επειδή ξέρετε με τον καινούργιο νόμο τώρα και επιστολική ψήφο, θα υπάρχει και ένας εκπρόσωπος των αποδήμων.
0: Μάλιστα.
2: Είναι αρκετές πιθανότητες να είναι ο Νίκος Αλιάγας.
3: Ναι, για τον Νίκο Αλιάγα ακούγεται.
0: Εντάξει.
2: Είναι πιθανό.
0: Δυνατά ονόματα.
3: Δυνατά.
0: Ναι. Δυνατά. Πολύ δυνατά ονόματα.
3: Εκεί στο επικρατεία θα ανοίξει μια συζήτηση για τις επιλογές που ενδεχομένως θα δούμε εκεί.
0: Ναι, αν τις κάνει τον Ιούνιο, ρε Μπάμπη, νωρίς δεν ακόμα να αρχίσουν τώρα να βγάζουν επικρατεία.
2: Γι' αυτό σου λέω.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δεν θα περάσει και στο. Να περάσει Πάσχα και μετά.
3: Εγώ είδα χθες και τοποθετήσεις, για παράδειγμα, είδα τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ξεκίνησαν και αυτές οι συγκεντρώσεις πλέον σε σπίτια που μαζεύονταν, θυμάστε κτλ.
2: Χαμός γίνεται.
3: Εκτός από τις συγκεντρώσεις προεκλογικές, πλέον το κλίμα είναι λες και έχουμε εκλογές.
1: Θα φανεί και οι μεγάλες συγκεντρώσεις, πώς είδαμε του κυρίου Δένια, με άλλα πρωτοκλασσά τα ονόματα.
2: Σωστά. Όχι, αλλά στα σπίτια που λέει η Αντριάννα, ειδικά στα βόρεια και στα νότια.
1: Πάμε να βρούμε τον κύριο Βαμβακά.
0: Γεια σας κύριε Βαμβακά, καλημέρα, μας ακούτε?
4: Καλημέρα, μια χαρά, να είστε καλά.
3: Καλημέρα.
0: Τώρα, εσείς είστε εδώ ή είστε...
4: Είμαι εδώ για τρεις μέρες.
0: Α, εντάξει. Τώρα, να σας πω, εσείς που είστε και διευθυντής στο Ινστιτούτο Μελετών Ανατολικής Μεσογείου, αλλά κυρίως είστε στη Βοστόνη, μπορείτε να μας πείτε τι έχει κάνει ο Τραμπ εκεί με το Ζελένσκι
1: και
0: με τον Πούτιν? Τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί εδώ, για να εξηγήσουμε, πρέπει να έχουμε τέσσερις... διεθνολόγους στο τραπέζι μας, κάθε μεσημέρι που τρώμε.
1: Σε αυτό που το πας.
4: Ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει θεωρία για αυτό που ακριβώς κάνει ο κύριος Τραμπ και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί για όποια ανάλυση κάνουμε, με δεδομένο ότι τις κινήσεις αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής και σε γεωπολιτικό επίπεδο, θα έλεγα. Δηλαδή, είναι αυτές οι κινήσεις που μας δείχνει συνεχώς τα δείγματα της σκέψης του, της συμφωνίας. Ένα διαφορετικό ήθος, πέρα από το ήθος των διεθνών σχέσεων, ένα ήθος το οποίο έχει να κάνει μόνο και μόνο με κάποια συμφωνία η οποία γίνεται και στην καλύτερη περίπτωση είναι επιπόλαια, στη χειρότερη είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνεται μια, από τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ, έχουμε μια συμφωνία όσον αφορά το πετρέλαιο και τις εξαγωγές της Ρωσίας. Αποκάλεσε τον κύριο Πούτιν ένα φίλο και κάποιο συνομιλητή, τον οποίο μπορεί να δουλέψει μαζί. Αλλά με τον κύριο Ζελένσκι είναι στην αντίθετη όχθη. Και είναι κάτι το οποίο μας έδειξε από την αρχή, θα έλεγα, από αυτή τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Ζελένσκι.
0: Αυτή τη φοβερή που τον βάλανε κάτω και τον καταχαιριάζαν εκεί πέρα.
2: Με συγχωρείτε.
4: Ακριβώς.
2: Για να τα βάλουν λίγο σε μια
4: δεν σειρά. Έχει αλλάξει καθόλου.
2: Να σας ρωτήσω.
4: Απλώς εμείς πιστεύουμε ότι θα αλλάξει, αλλά νομίζω ο κύριο Τραμπ παραμένει ακριβώς ο ίδιος.
2: Ο πρώτος λόγος για τον οποίο φαίνεται ότι το κάνει αυτό είναι για να λύσει το πρόβλημά του εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, γιατί η βενζίνη έχει πάει 6,5 δολάρια το γαλόνι, πόσο έχει πάει, από 3 τόσο που ήταν.
1: Και δημοσκοπικά πιέζεται.
2: Και πιέζεται και δεν είναι μόνο αυτό, έχει και άλλα θέματα με την οικονομία. Μήπως τώρα είναι μια ζαριά την οποία ρίχνει... Γιατί διάβασα κάποιες αναλύσεις από Αμερικανούς κυρίως ότι δεν θα λύσει ακόμα και αν τηρηθεί η συμφωνία. 300.000 τόνοι στην αρχή, 500 μετά και 1.000.000 μετά. Ναι. Άσχετα που κάποιοι εκφράζουν αμφιβολίες αν μπορεί η Ρωσία να δώσει αυτή τη συνολική
0: πρόσφαση. Το είπε και ο Ξεναδάκης.
2: Αν τα έχει. Γιατί έχει πάθει και ζημιές στα δηληστήρια μεγάλες κτλ. Αυτό... Παίζει πρακτικά κάποιο ρόλο, κατά τη γνώμη σας, θα λύσει κάποιο πρόβλημα ή θα εντείνει ένα πρόβλημα? Βλέπω η Μάγια Κάλλας, ας πούμε, βγαίνει επίσημα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ουσιαστικά λέει, εμείς την ώρα που στηρίζουμε το Ζελένσκι, βγαίνεις εσύ και την άρεσε στον αέρα όλη την πολιτική.
1: Μα οι αλλαγές δεν καλύπτονται, είναι μόνο για μία μέρα. Αυτό βγαίνουν από τους αριθμούς.
2: Αυτό λέω.
1: Δεν είναι ότι λύνεται το πρόβλημα.
4: Διαβάζουμε τις ίδιες αναλύσεις ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο. Και δεν υπάρχει μια σταθερότητα όπως είπε προηγουμένως. Προσπαθούμε να βάλουμε αυτό το κύριο Τραμπ σε ένα καλούπι διεθνών σχέσεων ή κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι θα αλλάξει με την πάροδο του χρόνου ή με την έξοδο του κυρίου Τραμπ από την πολιτική. Νομίζω ζούμε αυτό το τεράστιο μεταβατικό στάδιο που έχουμε αποσυνδέσει για αυτά που ξέραμε στο παρελθόν με αυτά που γίνονται μπροστά μας. Και όπως είπα προηγουμένως, ότι πολλές φορές κάνουμε αναλύσεις και σκεφτόμαστε ότι και τη στρατηγική θέση της Ελλάδος, θα έλεγα. Δηλαδή, τι σημαίνει για την Ελλάδα η επίσκεψη Ρούμπιο, τι σημαίνει για την Ελλάδα το κάθετος διάδρομος, τι σημαίνει για την Ελλάδα όλη αυτή η συζήτηση, κατά πόσο η Ελλάδα ισχυροποιείται. Και νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε λίγο, να είμαστε λίγο καχύποπτοι στην όλη περίσταση, διότι δεν έχουμε να κάνουμε με μια σταθερότητα στην ηγεμονία του πλανήτη πλέον. Άρα βλέπουμε, δηλαδή, καταστάσεις που πρέπει να αμφιβάλλουμε γενικότερα.
0: Να σας πω όμως, κύριε Βαβακά, νομίζω ότι ο κάθετος διάδρομος, ας πούμε, για τον οποίο δίνουμε μια μεγάλη σημασία, δεν είναι πολιτική Τραμπ μόνο. Είναι πολιτική της Αμερικανικής πολιτείας, ας πούμε, και του State Department και του Πενταγώνου και του Τραμπ. Και δηλαδή δεν είναι μόνο η μία πλευρά και η άλλη. Δεν ξέρουμε να πάει το απρόβλεπτο ότι σήμερα μπορεί να είναι έτσι και αύριο να είναι αλλιώς. Είναι κάτι πιο σταθερό.
4: Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το γνωρίζω αυτό. Να σας πω γιατί. Διότι σε ένα επιχειρηματικό κόσμο, δηλαδή το θέμα της ενέργειας αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι η Αμερική θα φτιάξει ένα κάθετο διάδρομο ο οποίος θα τροφοδοτεί τις χώρες της Ευρώπης και θα αποκόψει τη Ρωσία, η οποία είναι δίπλα ακριβώς. Δηλαδή σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον, προτιμάς πάντοτε την πιο κοντινή απόσταση. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή και αντίθεται και οι Ευρωπαίοι και η διακυβέρνηση Biden, δηλαδή συμφωνώ μαζί σας, ειδικά μετά το Nord Stream και τι έγινε εκεί που ακόμα δεν ακριβώς δεν ξέρουμε ποιος ήταν ο αίτιος της ανατίναξης του Nord Stream 2 του αγωγού. Βλέπουμε ότι φτιάχνεται μια πολιτική και στη μέση ακριβώς βρίσκεται η Ελλάδα. Το χρονικό διάστημα και το εύρος αυτό δεν ξέρω ακριβώς. Είμαι λίγο δύσπιστος.
3: Αυτό όμως δεν είναι το ζητούμενο. Πραγματικά. Και όχι μόνο για τη χώρα μας. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αποδέσμευση, η μη ύπαρξη ανάγκης, η μη σύνδεση με τη Ρωσία, κύριε Βαμβακά, δεν είναι το ζητούμενο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Οι Αμερικανοί, δεν ξέρω.
4: Μα είναι και εδώ και καιρό, θα έλεγα. Νομίζω δηλαδή πολλές φορές κάνουμε αναλύσεις.
2: Για να καταλάβω κάτι, γιατί μπερδέθηκα λίγο με αυτό που είπατε. Δεν το κάνουν οι Αμερικάνοι τον κάθε διάδρομο. Οι Αμερικάνοι θα πουλάνε το LNG τους μέσω του κάθε του διαδρόμου.
4: Ακριβώς.
2: Τον κάθε διάδρομο τον κάνει η Ελλάδα, η Ευρώπη και τα λοιπά που έχουν ανάγκη να μείνουν συνεπείς σε μια πολιτική η οποία είχε την απεξάρτηση σταδιακά και από τη Ρωσία. Άρα αυτό είναι ένα στρατηγικό ζήτημα το οποίο υπερβαίνει τους... τις κινήσεις τακτικής που γίνονται. Γιατί εδώ είμαστε μπροστά στο εξής παράδοξο. Χτυπάει στον πόλεμο της Ουκρανίας και τη Ρωσία ο Τραμπ αυτή τη στιγμή, ενώ το μεγάλο πρόβλημα της ενέργειας έχει προκληθεί από τον πόλεμο που έκανε στο Ιράν και από εκεί έγινε. Προσέξτε το, πάμε να λύσουμε ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε από κάτι άλλο με την αρχική αιτία του πολέμου στην Ουκρανία.
0: Ναι.
4: Όλα αυτά συνδέονται, δεν διαφωνώ μαζί σας, αλλά όλα αυτά συνδέονται. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι και από τη διακυβέρνηση Biden παραπονιόντουσαν ότι το ενεργειακό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί ναι, μένει η αποσύνδεση από τη Ρωσία, συνδέονται όμως και εξαρτούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή το γεγονός ότι αυτό το είχαν εντοπίσει και ο κύριος Μακρόν και ο κύριος Σόλτς νωρίτερα. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι να εδραιώνεται και είναι μια πρακτική και μια πολιτική η οποία έχει ένα βάθος 35 ετών από τότε την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Το ενεργειακό και ο ενεργειακός χάρτης από την Κασπία μέχρι τις αγορές της Ευρώπης και τις παγκόσμιες αγορές είναι κάτι το οποίο προβληματίζει εδώ και τρεις δεκαετίες, θα έλεγα. Σήμερα βλέπουμε μια τελείως διαφορετική πρακτική, ιδιαίτερα αν στο μέλλον, στο ευρύτερο μέλλον, θα έχουμε και ένα Ιράν το οποίο δεν θα είναι εξουδετερωμένο ή παραπλουσμένο και θα μπορέσει το Ιράν και εκείνη να είναι ένας αγωγός ενέργειας προς τις αγορές. Μάλιστα. Άρα βλέπουμε μια δραματικά αλλαγμένη περίοδο.
2: Και τέλος, γιατί νομίζετε ότι μέσα σε αυτή τη συγκυρία την Αβουμπούλα έβαλε θέμα να αλλάξει η Ουκρανία πρόεδρο, έβαλε θέμα Ζελένσκι, ότι πρέπει να βρει η Ουκρανία έναν άλλο πρόεδρο, ο οποίος αν...
4: Γιατί τώρα... Είναι πιέσεις. Είναι ένα σχήμα πιέσεων. Δηλαδή ο κ. Σταπ δεν έχει κανένα φραγμό να βάλει την πίεση και την πίεση η οποία θα του δώσει το αποτέλεσμα που θέλει. Αν παρατηρήσετε, όλες τις συναντήσεις είναι πάρα πολύ θετικές. Από τον Πούτεν μέχρι τον Κιμ Τζονγκ-ουν, όποιον συναντήσει είναι υπερθετικός. Αν δεν γίνει αυτό που θέλει, πάει στον αντίποδα. Δηλαδή χρησιμοποιεί συνέχεια κινήσεις οι οποίες θέλουν το αποτέλεσμα της συμφωνίας, όποια συμφωνία και να είναι. Δηλαδή όλες οι συμφωνίες είναι θετικές. Δηλαδή άμα ακούσετε το λόγο που έβγαλε χθες, τη δηλώση που έκανε χθες, ήταν μια τεράστια συμφωνία. Αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή, γι' αυτό δεν υπάρχουν, δεν διοικίζονται. Είναι λεπτομέρειες και είναι μια αρνητική άποψη το τι βλέπουμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαγκά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά.
3: Είτε με τον Πούτιν, είτε
0: με τον Τραμπ.
3: Αν έλεγε ότι ο Τραμπ θα έχει συμφωνία μέσα σε πόσο καιρό, ένα μήνα τώρα, και με τον Πούτιν και με τον Σι Τζιπίνγκ. Αν το λέγαμε αυτό, ξέρω εγώ πριν πόσο καιρό, πριν 5 χρόνια, θα φαινόμασταν λίγο.
1: Πάντως τους πολέμους δεν τους τελείωσε και Νόμπελ δεν πήρε.
0: Ναι, όλα αυτά είναι δείξει ότι ζούμε σε έναν κόσμο πάρα πολύ αλόκοτο.
1: Ρευστό.
0: Πάρα πολύ ρευστό, πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν ξέρεις τι σου έρχεται. Ο Ζελένσκι εχθές κοιμόταν και ήταν σίγουρος ότι είχε μία αρώτα και ξύπνησε το πρωί.
3: Με τη συμφωνία. Έχεις δίκιο.
2: Αυτούς τους ανθρωπάκους.
1: Ναι, συγγνώμη για την έννοια.
2: Ήταν μια αντιπροσωπεία ουκρανική, η οποία συζήταγε με τον Γουίτκοφ και με τον Κούσνερ. Διαπραγματευόντουσαν άλλα πράγματα. Και ξαφνικά εκεί πέρα που μιλάγανε, θα βγαίνει, ας πούμε, και δεν ξέρετε. Θα άρει τη σκληρός ο πρόεδρος Τραμπ και θα πάμε.
3: Εμείς τι κάνουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σαν χώρα. Εμείς τι κάνουμε, γιατί στην Ευρώπη φαίνεται πως τρέχουμε.
0: Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι εδώ να κάνουμε απανωτές εκλογές.
3: Εκλογές,
0: ναι, τη μία ψάχνει την άλλη.
3: Τι να ψηφίζουμε.
0: Μια, δυο, τρεις,
3: τέσσερις
0: εκλογές.
3: Σε όλες πρωθυπουργό να ψηφίζουμε.
2: Να αφήσουμε και την πορευία να περάσει.
0: Να τα αφήσουμε. Αυτά είναι, δεν μας ενδιαφέρουν. Δηλαδή είναι να συντονιστούμε με έναν κόσμο που πάει έτσι, έτσι, έτσι, έτσι και εμείς. Έτσι,
1: και
0: ό,τι πρέπει να σα κατεβάσει. Σαν τη Βύση με τον Καρβέλα.
1: Θα βγουν. Εκεί ήθελε να καταλήξει.
0: Γεια, πυρηνιχθεί το. Χαμό και ό,τι βρέξει.
2: Κοίταξε, άμα μπει και.
0: Είναι ζωή περιπετειώδη.
2: Άμα μπει η αβέστη μέση, αλλάζει το θέμα.
3: Έχετε χωριστεί σε Καρβέλα. Δηλαδή σε αυτούς πώς να το λέμε.
0: Καρβελίστας και
3: βυσίστας.
2: Δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι υπάρχει ένα τέτοιο διχασμός.
0: Υπάρχει διχασμός.
3: Αυτό ρωτώ. Έχουν τοποθετηθεί, έχετε τοποθετηθεί.
0: Ναι, εγώ έχω άποψη, αλλά δεν τη λέω.
3: Α, δεν το λες, δεν τοποθετήσανε.
0: Δεν το λέω, διότι δεν θέλω να πικράνω κάποιο στρατόπεδο από τα δύο.
3: Όχι, καλά κάνεις, είναι δυνατόν.
2: Να έχει πιο καθαρή άποψη.
0: Κοίταξε, δεν ξέρεις ότι η Ντόνα. Έχει, δεν έχει.
2: Έχει πιο καθαρή άποψη από εμάς.
0: Δεν ξέρεις ότι υπήρχαν συνάδελφοι παλιοί παρουσιαστές οι οποίοι. Όταν τους έλεγες τι ομάδα είσαι, έλεγε να πω ότι είμαι Ολυμπιακός. Θα πειθαριστούσε ο Παναθηναϊκός να πω Παναθηναϊκός στους Ολυμπιακούς. Αξίζει, τα λοιπά και λέγανε Πανιόνιος.
3: Εθνική Ελλάδος.
0: Όχι, ναι, Εθνική Ελλάδος. Άιντε να λέγανε κάνα πάω.
2: Ο Πανιόνιος δεν ήταν τυχαία επιλογή, αν θυμάσαι. Γιατί ο Πανιόνιος ήταν στη Νέα Σμύρνη, έτσι, όπου υπήρχε χρόνια δήμαρχος από το ΚΚΕ εσωτερικού τότε. Ήταν δηλαδή κάτι, μια ουδέτερη ζώνη.
0: Ναι, λέει, να τα έχουμε όλους καλά.
3: Δήμαρχος.
0: Γι' αυτό και εγώ λοιπόν δεν σου λέω αν είμαι με τη Βύση ή αν είμαι με τον Καρβέλα.
3: Όχι, θα σκάσω. Πρέπει να μάθω.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.
3: Καλή
0: εβδομάδα. Διάλειμμα.
1: Και καλά κρασιά.
5: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
6: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
7: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
8: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
9: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
10: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
11: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
12: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
13: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
14: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
15: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
16: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
15: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
17: Capitalism can inform how we have sex.
15: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
18: It becomes more capitalistic.
15: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
19: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
3: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Νίκος Απέργης.
1: Βέρτιγκο, αλλά άσχημα.
0: Εντάξει, τη Νέα Ζήλια. Θα έχουμε και κάνα τέτοιο με τα Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Σωστό γι' αυτό. Σωστό. Λοιπόν, για πάμε εδώ πέρα να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Γλύκα, τον δικηγόρο. Γεια σας, κύριε Γλύκα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, ο δικηγόρος του κύριου Καμπούρη είναι.
0: Ο οποίος απολογείται σε λίγη ώρα.
1: Ναι.
0: Εσείς έχετε, φαντάζομαι, και τη δικογραφία στα χέρια σας. Έχουμε ακούσει ότι πρόκειται για απάτη. Δεν ξέρω τώρα από τα στοιχεία που έχετε εσείς τι ακριβώς προκύπτει.
1: Ποια είναι η γραμμή τώρα υπερασπιστική, ναι. Ότι.
2: Κοιτάξτε, όπως έχουμε πει αρκετές φορές, εδώ δεν είναι σε καμία περίπτωση παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών. Και πολύ περισσότερο δεν υπάρχει κανένα κέρδος, δεν υπάρχει οικονομικό όφελος. Βασικό συστατικό στοιχείο του αδικήματος της απάτης. Όφελος λοιπόν δεν υπάρχει. Ζημία μπορεί να υπάρχει, ενδεχομένως του ΕΦΚΑ, αλλά όφελος περιουσιακό του ανθρώπου αυτού ή όποιου εμπλέκεται δεν υπάρχει. Ποια είναι τα αδικήματα λοιπόν? Mm-hmm. Τα αδικήματα λοιπόν είναι η μη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών και όπου φαίνεται, μάλλον όπου δεν φαίνεται ο κ. Καμπούρης, θα μπορούσε να υπάρξει ηθική αυτοργία σε μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Ούτε εγκληματική οργάνωση ξαφνικά εμφανίστηκε το 2026 για χρέη του 2013 και του 2014 για το 2015, ούτε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος υπάρχει, γιατί υπάρχουν νόμιμες διαδικασίες και είναι σαφές ότι είναι τζίρος από καταστήματα τα οποία υπήρχαν και παραστατικά και όλα. Και βεβαίως σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι τα αδικήματα τα οποία έχουν αποδοθεί και τα οποία είναι σοβαρά, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελούν μια πολύ ωραία έκθεση ιδεών στο διαβιβαστικό, αλλά είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Ξέρετε, η έννοια του αφανούς εταίρου είναι δεδομένο ότι υπάρχει στην αγορά, ενδεχομένως και να κυριαρχεί.
1: Ναι.
2: Και σε άλλες εταιρείες. Και σε άλλες εταιρείες υπάρχουν οι πραγματικοί.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, δύο λεφτά κύριε Γλύκα. Τώρα για να μιλάμε πρακτικά δηλαδή. Από τα ξέρω. Γιατί δηλαδή μια εταιρεία που έχει ο κύριος Καμπούρης, γιατί να χρησιμοποιήσει άλλον μπροστά? Έχει 29 εταιρείες.
2: Για λόγους φορολογικούς. Για λόγους καλής εικόνας.
1: Τι σημαίνει
2: για λόγους, κοιτάξτε, όταν σε μισή ώρα απολογείτε,
1: ναι.
2: Δεν μπορώ να το πω δημοσία, το καταλαβαίνετε. Έτσι, όσο
1: εντάξει,
2: και η εκπομπή σας ήταν κορυφαία,
1: ναι,
2: με εξαιρετικούς συντελεστές, δεν μπορώ να πω τώρα. Το καταλαβαίνετε.
1: Όχι, το καταλαβαίνετε. Εσύ λέτε ότι δεν κέρδισε τίποτα. Ο Καμπούρης δεν κέρδισε.
2: Μα έχασε. Έχασε.
1: Γιατί τις είχε τις εταιρείες τόσα χρόνια ενώ έχανε?
2: Κοιτάξτε, όπως μπορεί να υπάρχουν λάθη δικηγόρων, ενδεχομένως υπάρχουν και λάθη λογιστών. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι ίδιοι 40-50 εργαζόμενοι ή 30 να είναι σε 2-3 διαφορετικές εταιρείες, δηλαδή στην προηγούμενη και στην επόμενη. Κάποιος έκανε λάθος και δεν έσβησε, δεν διέγραψε, δεν μετέφερε, δεν έκλεισε την προηγούμενη εταιρεία.
1: Εταιρεία.
2: Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι να έχει χρεωθεί 2 και 3 φορές το ίδιο ποσό. Υπάρχει κέρδος αυτό ώστε να έχουμε απάτη? Υπάρχει οικονομικό όφελος ή ζημιά?
1: Ναι, εδώ όμως υπάρχουν. Οκ, λέτε λοιπόν ότι λογιστικό λάθος, γραφειοκρατικό λάθος ή κάποιο
2: Όχι,
1: λάθος.
2: Όχι, είναι το τι βλέπουμε στην δικογραφία. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει και συνολικό σχεδιασμό δράση.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εδώ πέρα διαβάζουμε ότι. Πες το.
0: Όχι, και είδαμε και τους διάφορους διαλόγους. Δεν ξέρω αν έχουν συμπεριληφθεί και όλα αυτά με στη δικογραφία. Δεν είναι 10 χιλιάρικα, δεν είναι τίποτα και όλα αυτά που λέγανε, συζητούσαν.
2: Κοιτάξτε. Διάλογοι λίγοι υπάρχουν. Το να υπάρχει ένας διάλογος ξεκάρφωτος σε το 2026 ή το 2025 και μάλλον το 2026 δεν μπορεί να αποτελεί το υλικό και τη βάση για να λέμε ότι υπάρχει εγκληματική οργάνωση το 2013 ή το 2014 ή το 2015.
1: Ναι, απλώς ένας...
2: Είστε πολύ έμπειροι.
1: Ναι, έμπειρος, επειδή είμαστε έμπειροι τώρα, καταλαβαίνουμε ότι 29 εταιρείες είναι λίγο αλόκοτο.
0: Ένα.
1: Είναι... Απ' την άλλη θα μου πείτε, μπορώ εγώ να πω μανάρι μου, πάω να πάρω 10 χιλιάρικα. Δεν είναι κάτι το οποίο με καταδικάζει, ούτε με κάνει μαφιόζο.
2: 29 εταιρείες που οι 12 δεν είναι καθόλου προσωπικό. Άρα δεν έχουμε χρέωση του ΕΦΚΑ. Προφανώς υπάρχει μια αριθμία. Προφανώς να μην υπάρχει και μια απόλυτη τακτικότητα. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι δεν υπάρχει απάτη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ναι.
2: Άλλο χρωστάω στον ΕΦΚΑ, άλλο πρέπει να πληρώσω τον ΕΦΚΑ, άλλο πρέπει να μπω σε μια ρύθμιση να πληρώσω τον ΕΦΚΑ, άλλο πρέπει να μπω σε ένα αξιοδικαστικό μηχανισμό. Να
1: άλλο.
2: Καταλάβω όλα αυτά και
1: ναι, άλλο τώρα, άλλο κύριε Γλύκα μου.
2: Είναι όμως διαφορετικά πράγματα.
1: Επειδή είμαστε πάλι διαφορετικά, άλλο είναι να δηλώνεις 5.000 εισόδημα και άλλο είναι να στην ίδια στιγμή φωτογραφίζεσαι στο Ντουμπάι. Διότι όλα τα μετράμε.
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν είδα καμιά φωτογραφία του Καμπόλη στο Ντουμπάι, σαν ένα σπιτάκι μένει.
1: Όχι, στη Φλόριντα και τα λοιπά. Μην μου λέτε τώρα, να τες.
2: Καμία, ούτε στη Φλόριντα, ούτε στο Μαϊάμι. Σε ένα σπιτάκι μένει.
0: Ναι, αυτή η διάλογη που σας είπα, δεν μου
2: ούτε κάποιο ακριβό αμάξι είδα, ούτε χρήματα σε λογαριασμούς είδα, ούτε, καμιά, ούτε τίποτα σκι στη Σάλπη είδα. Θα μπορούσε γιατί λόγω όγκου.
1: Ναι.
2: Έχει πολλά προβλήματα
0: υγείας. Κύριε Γλυκά, σας γνώρισα και νωρίτερα.
2: Αλλά θα πρέπει να δούμε ότι έχει υπάρχει ένα λευκό πυρικό μητρό.
0: Απλά οι διάλογοι αυτοί υπάρχουν μέσα στην δικογραφία, είναι υπαρκτή σε αυτό
2: το πράγμα. Δεν θα σας πω τώρα, δεν πρέπει να αναφέρομαι σε στοιχεία δικογραφία.
1: Τα 50 χιλιάρικα στη θηλίδα.
2: Κρατήστε ότι ό,τι υπάρχει. Απαντώ απευθείας στο δεύτερο και θα πω στο πρώτο. Ό,τι υπάρχει σε μια λογική κατασχέσεως είναι απόλυτα δικαιολογημένο. Δηλαδή δεν μπορεί από το 12 ή το 13 που δραστηριοποιείται ακόμα και αν είναι έτσι μέχρι το 13 ολόκληρα χρόνια να έχει κάποιος 50.000 ευρώ νόμιμα.
1: Αν είναι νόμιμα, οκ, ναι, να το δούμε αυτό.
2: 50.000, δεν μιλάμε για 500, δεν μιλάμε για 5 εκατομμύρια.
1: Ναι, σύμφωνα, εντάξει, ναι, οκ. Okay. Επειδή έπαιρνε τα επιδόματα, από ό,τι μάθαμε.
2: Επειδή
1: έπαιρνε τα επιδόματα, αυτό, επειδή είχε πολύ χαμηλό εισόδημα, δήλωνε πολύ χαμηλό εισόδημα το χρόνο, έπαιρνε και τα επιδόματα.
2: Υπάρχουν νόμιμα έσοδα.
1: Να σας πω
2: δεν
1: τώρα.
2: Δεν υπάρχει καμία καταγγελία κανενός τραγουδιστή που να λέει ότι μέριξε ο Γκαβούρης.
1: Εντάξει. Okay. Να σας πω επί τη ευκαιρία. Μια και είστε πολύ στην επικαιρότητα. Με τον άλλο πελάτη σας, τι γίνεται τον υπνοτιστή. Πώς πάει κατά. Τι γίνεται.
2: Προσπαθεί να ηρεμήσει.
1: Να ηρεμήσει. Να κοιμηθεί λίγο.
2: Από το και να κοιμηθεί.
1: Ναι.
0: Για τη μέθη, προσπαθεί όλα αυτά γνωρίζετε που συζητάμε, κύριε Γλύκα.
2: Από το κυνηγητό των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
1: Ναι.
0: Τώρα επειδή συζητάμε εσείς, πολύ για τη μέθη
2: εσάς,
0: και αυτά
1: από
0: που βγαίνουν από τις τοξικολογικές, έχει κάποια εικόνα, γνώριζε για αυτά.
1: Τη μέθη και λοιπά.
2: Ο άνθρωπος όταν γινόταν αυτό, βέβαια δεν είναι πολύ ωραίο έτσι λόγω παίγνιο, κοιμόταν.
1: Κοιμόταν.
2: Κοιμόταν.
1: Όταν πέθανε.
2: Σε άλλο χώρο.
1: Ναι.
2: Και απλά περίμενε τον μετέπειτα εκλείποντα στο χώρο του για να πάρει ιστορικό για την υπνοθεραπεία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Καλά ξεπερδέματα εκεί στον ανακριτή που θα πάτε τώρα. Για να δούμε.
2: Μακάρι η δικαιοσύνη να λειτουργήσει με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν και όχι με βάση τον τόρο της υπόθεσης.
1: Ωραία.
2: Δεν είμαι και πολύ αισιόδοξο, θα δώσουμε τη μάχη.
1: Α, δεν είστε, ε.
2: Όχι, πρέπει να είμαι, αλλά είναι τέτοια η επιβάρηση που έχει δεχτεί η υπόθεση, που πολλές φορές κυριαρχεί η επιβάρηση και όχι τα και δεν κυριαρχούν τα πραγματικά στοιχεία.
1: Καταλάβαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στα αθλητικά μας.
1: Πάμε στα αθλητικά.
0: Προβληματίστηκε, έβγαλε άκρη.
1: Προβληματίστηκα. Έλα, Νίκο, έλα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται ρε παιδιά σήμερα, πόσο ωραίο.
3: Όλοι στα ροζ, κοριτσάκι όλοι.
1: Ναι, δεν ξαναβάζω εγώ ροζ.
0: Όχι, ο Δημήτρης φοράει το αντρικό ροζ.
1: Το αντρικό ροζ ποιο είναι το που...
0: Αυτό που φοράς.
3: Πιο απαλό.
0: Είναι πιο, ναι, εμένα είναι λίγο πιο έντονο, της Μπάρμπι είμαι εγώ.
1: Βάλιστα.
3: Λοιπόν...
1: Ρυγεία είναι εμένα.
3: Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
0: Είναι ωραίο.
3: Είναι ωραίο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τα αθλητικά με Αστέρας Άκτορ, ο οποίος πέτυχε την πρώτη του νίκη χθες κόντρα στο Ανατρόμητο. Τα λέγαμε ότι το κλίμα είναι εξαιρετικό και περιμένουμε να μεταφραστεί στον αγωνιστικό χώρο. Έγινε αυτό πράξη. Μεταφέρθηκε λοιπόν. Ο Κετού άνοιξε το σκορ μόλις το 4ο λεπτό για τους Αρακάδες. Έκανε το 1-0 με πολύ ωραίο πλασέ. Πρώτη νίκη, επαναλαμβάνω, του Αστέρα στο φετινό πρωτάθλημα, στην 6η αγωνιστική. Έφτασε τους 5 βαθμούς. Μπήκανε πολύ δυναμικά στον αγώνα οι Αρακάδες και βλέπουμε εδώ το 1-0 για να ακολουθήσει και το δεύτερο γκολ του Αστέρα στο 22ο λεπτό μετά από πολύ ωραία συνεργασία. Ο Μπαρτόλο με κεφαλιά θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο πολυτιμότερος παίκτης του Αστέρα, όχι μόνο στο χθεσινό παιχνίδι, αλλά σε όλη τη διάρκεια της σεζόν έως τώρα και από τους καλύτερους την περσινή. Σκοράρει σταθερά, είναι από τους πιο παλιούς στην ομάδα. Δίνει πολύτιμες λύσεις στον Γιώργο Αντωνόπουλο και τον βλέπουμε και εδώ να σκοράρει με πολύ ωραία κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι για να δώσει προβάδισμα 2 τερμάτων στον Αστέρα. Βεβαίως ο Ατρόμητος δεν το παράτησε και στην αμέσως επόμενη φάση μείωσε σε 2-1 με το πολύ ωραίο γκολ του Ντάνι Γκαρθία στον ντεμπούτο του. Ο Ισπανός από τον Ολυμπιακό πήγε στον Ατρόμητο και έκανε το 2-1 με αυτό το εξαιρετικό σούτ. Ο Παπαδόπουλος προσπάθησε όμως δεν μπορούσε να αντιδράσει. Ήταν πολλά τα φάλτσα. Επομένως το 2-1 του Αστέρα Άκτορ έχει διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο. Στη συνέχεια οι Αρκάδες έχασαν πολλές ευκαιρίες δίχως όμως να καταφέρουν να τις εκμεταλλευτούν. Και τώρα θα πάμε στην ΑΕΚ. ΑΕΚ Όφη 3-0. Από τρεις στατικές φάσεις η Ένωση πανηγύρισε την νίκη. Στο 41 ο Ρέλβας άνοιξε το σκορ από την εκτέλεση κόρνερ του Μάγερ για να δώσει την λύση. Βλέπουμε εδώ τον Μάρκο Νίκολιτς να πανηγυρίζει όπως και ο κόσμος φυσικά. Στο 65 έγινε το φάουλ από τον Αϊτόρ στον Κοϊτά. Δεύτερη κίτρινη κάρτα αποβολή για τον Ισπανό ακραίο επιθετικό του Όφη. Έντονες διαμαρτυρίες και από τους ίδιους τους παίκτες αλλά και από τον Πάγκο για την συγκεκριμένη φάση. Επαναλαμβάνω, με δεύτερη κίτρινη κάρτα αποβλήθηκε ο Αϊτόρ. Στο 83 ήρθε το 2-0, κάπου εκεί ουσιαστικά τελείωσε και το παιχνίδι. Ο Μουκουντή ξανά από κόρνερ, ξανά με κεφαλιά. Έκανε το 2-0 και βλέπουμε εδώ τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό των δύο σκόρερ μέχρι και εκείνο το σημείο. Και στις καθυστερήσεις από ένα τρίτο κόρνερ και από φάση διαρκείας ήρθε ο Γκατσίνοβιτς για να κάνει το 3-0.
1: Από να διαμορφώσει το τελικό σκόρ.
3: Τρεις στατικές φάσεις, τρία γκολ για την ΑΕΚ.
1: Και τώρα σημαίνει ότι τα έχουν δουλέψει πολύ τα στατικά.
3: Και από την άλλη, ότι κάποιο πρόβλημα έχει ο Όφη, ο οποίος δέχθηκε αυτά τα τρία γκολ. Τώρα θα πάμε στην Αυστραλία, εκεί όπου έχουμε ένα πολύ ωραίο σκηνικό, με ελληνικό μάλιστα ενδιαφέρον. Έχουμε την South Melbourne Ελλάς. Εδώ είναι ο τελικός του κυπέλου Αυστραλίας. Η South Melbourne, λοιπόν, είναι ομάδα που ιδρύθηκε το 1959 από Έλληνες μετανάστες δεύτερης κατηγορίας. Έφτασε στον τελικό, εδώ ισοφαρίζει σε 1-1 και αυτό είναι το χαμένο πέναλτι της Victory Melbourne με την.
1: Μα πού το πέταξε, Χριστιανέ, πιέση τώρα.
3: Και είναι έξαλλοι πανηγυρισμοί, ελληνικές σημαίες, γαλανόλευκοι όλη η κερκίδα. Συνθήματα Ελλάς, Ελλάς. Ακούστηκε και τραγούδι του Νότι Φακιανά και εγώ είμαι Έλληνας πριν από την έναρξη του αγώνα. Ένα πάρα πολύ ωραίο σκηνικό, έγραψε ομάδα δεύτερης κατηγορίας να κατακτά το κύπελο στην Αυστραλία.
1: Μπράβο. Ωραία. Πολύ όμορφο.
0: Και μπράβο μας.
3: Και πάμε και στην φόρμουλα. Kim Kardashian πήγε να δει τον αγαπημένο της. Εδώ την βλέπουμε στη Σιγκαπούρη. Είναι το Grand Prix αυτό το τριήμερο. Και πήγε να δει τον Lewis Hamilton, όλη στα ροζ. Φυσικά τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω της, όλες οι κάμερες ήταν στραμμένες προς το μέρος της. Πήγε στο γκαράζ της Ferrari, είχε μια μικρή συνομιλία με τον αγαπημένο της δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει, πριν βγει μάλλον για να μπει στο μονοθέσιό του.
1: Ναι.
3: Και τελικά του έδωσε και τύχη γιατί βγήκε και τρίτος.
0: Α, εντάξει.
3: Πήρε καλή θέση, πήρε καλή θέση.
1: Τρίτος το θεωρεί.
3: Με βάση τα δεδομένα τώρα τα τελευταία χρόνια είναι καλό.
1: Εντάξει λοιπόν. Okay, ευχαριστούμε θερμώς.
3: Εφημερίδες.
1: Καλό.
0: Να μας πει εφημερίδες.
1: Τώρα, παιδιά, από εδώ, έλα.
0: Θα κάνουμε αλλαγές σήμερα.
1: Ναι, είδα και αλλάξαμε και λέω.
0: Πάμε έτσι, χιαστή σήμερα.
1: Άντε. Για να δούμε για τις εφημερίδες.
3: Και έχουμε λοιπόν τις εφημερίδες. Θα ξεκινήσουμε από το φως των σπορ, εδώ που βλέπουμε. Ευνηδιασμός ο τίτλος για τον Ολυμπιακό. Ο Αλγκουαθίλ θέλει να πιάσει στον ύπνο Παναθηναϊκό στο αποψινό ντέρμπι του Φαλήρου στις 9 το ντέρμπι των Ιωνίων. Στα τρία κόρνερ τρίποντο για την νίκη της ΑΕΚ. Κόκκινος πρωταθλητής. Εκρήξεις με το καλησπέρα απαιτεί ο Ιμανόλ να τους πάρει. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έτοιμος για το πρώτο του ελληνικό ντέρμπι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Sport Day. Το πρώτο αίμα, ο πεισμωμένος Ολυμπιακός, έτοιμος για αντεπίθεση και απαντήσεις στο κάστρο του απέναντι στον πρωτοπόρο και αίτητο Παναθηναϊκό. Η Live Sport ξεκινάει με την ΑΕΚ. Ποια είναι πρωταθλήτρια η ΑΕΚΑΡΑ. Νοκάουτ 300 για Αγγλία, τρέχει ο Βάργα. Να η ευκαιρία για απογείωση εν ώψη του ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Και η ώρα των σπορ, ας το πάρουν απόφαση στο ναό, θα προσκυνάνε όλοι. Και τώρα πάμε Αγγλία να γράψουμε ιστορία.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε θερμώς, κύριε συνάδελφε.
0: Λοιπόν, πάμε και στον καλεσμένο μας εδώ, τον κύριο Ιάσον Καπλάνιου. Είναι πρόεδρος Ομοσπονδίας Αρτοπιών, γιατί τα συζητούσαμε και χθες, γιατί λέγαμε τον ενεργειακό κόστος δεν αφορά μόνο τους καταναλωτές, είναι και τις επιχειρήσεις. Και έχουμε πολλά λουκέτα. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα, σπέζο.
0: Έρχονται μάλλον λουκέτα.
1: Καλημέρα, κύριε Ιάσον. Ναι.
4: Έχουν ξεκινήσει τα λουκέτα. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι αυτή τη στιγμή, λόγω του πολέμου και στην Ουκρανία, καταγράφουμε την τελευταία τριετία 1500 λουκέτα σε συναδέλφους πανελλαδικώς. Είναι το 10% του κλάδου, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό για ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πρώτη φορά στην ιστορία του κλάδου. Αλλά αυτό που μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι δυστυχώς το τελευταίο διάστημα είναι αυξητική αυτή η τάση.
1: Αυξητική.
4: Κλείνουν πολλοί συναδέλφοι αυτή την περίοδο.
1: Λόγω κυρίως ενεργειακού κόστους.
4: Ενεργειακού κόστους και δεν βγαίνουν τα έξοδα. Φτάνει τέλος του μήνα και τα έξοδα δεν έχουν βγει. Μήνα με το μήνα οι συνάδελφοι μπαίνουν μέσα.
1: Ο μικρός φούρνος δηλαδή, ο μικρός φούρνος της γειτονιάς, ας πούμε, έτσι, έχει πρόβλημα.
4: Έτσι. Πολύ σοβαρό επιβίωσης πια ο κλάδος μας. Είναι ο φούρνος της γειτονιάς που ξυπνάμε το πρωί και βγάζουμε το ψωμί από αλεύρι ψωμί σε 3 ώρες.
1: Ναι.
4: Λύση. Εμείς αυτό που ζητάμε να παρέμβει η πολιτεία με κάποια μέτρα ουσιαστικά τα οποία θα μπορέσουν να αποκλιμακώσουν τις τιμές της ενέργειας που πληρώνουμε, γιατί πληρώνουμε και ρεύμα και πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Είμαστε ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Και έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να επιβιώσουμε, αλλά και το ψωμί να παραμένει φθηνό. Mm-hmm.
0: Και να σας ρωτήσω, επειδή λέμε τώρα για τους φούρνους, έχετε βάλει και στο τραπέζι ποιοι θα ονομάζονται φούρνοι και ποιοι έχουν...
4: Ναι, αυτή είναι μια κουβέντα νομίζω που δεν έχει τελειώσει ποτέ. Ξεκίνησε την εποχή των μνημονίων, το πώς θα ονομάζονται οι ζεστές γωνιές που λέγαμε τότε, εκεί που γίνεται η τελική έψιση κατεψυγμένης ζύμης. Με το τρίτο μνημόνιο, δυστυχώς για μας, ονομάστηκαν φούρνοι και αυτά τα καταστήματα, τα οποία λειτουργούν μέσα σε πολυκαταστήματα, mm-hmm. λειτουργούν εκτός πολυκαταστήματος σαν μικροί φούρνοι. Πήραν και αυτή την ονομασία φούρνο και θεωρούμε ότι δημιουργεί μια σύγχυση στον καταναλωτή για το τι είναι το ψωμί αυτό που παράγουμε εμείς με το ψωμί αυτό που προσφέρουν αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν το βλέπω να γίνεται πάντως.
4: Να πάρουμε το όνομά μας πίσω.
1: Ναι.
4: Θέλει
1: δεν το βλέπω, διότι να σας πω, ο άλλος σου λέει, εντάξει, δεν το παράγω εγώ εδώ, αλλά το παράγω, ας πούμε, σε ένα μεγάλο εργοστάσιο που είναι, ας πούμε, 10 χιλιόμετρα παραπέρα. Πάλι δεν είναι φούρνος, πρέπει να έχω το τσουβάλι με το αλεύρι εδώ.
4: Πάντως η λέξη αρτοποιείο σημαίνει αυτός που ποιεί τον άρτο.
1: Ναι, σωστό.
4: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι. Τώρα στην ονομασία φούρνος, επειδή καθιερώθηκε ο φούρνος, γιατί ήταν ο φούρνος που υπήρχε εκεί πέρα, που πήγαινε η νοικοκυρία, έψινε το φαΐ, η οικογένεια που παίρνανε το ψωμί τους και αυτά, καθιερώθηκε στη συνείδηση του κόσμου ότι φούρνος είναι εκεί που... αυτό που έχουμε
1: το
4: εμείς.
1: Το μεγάλο πάντως, εντάξει, τώρα το...
4: Δύσκολο, δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
4: Να το πάρουμε πίσω όπως ήταν.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι, να πάνε όλα καλά. Αν μπορείς να έχετε κάποια βοήθεια.
4: Εμείς παλεύουμε, κύριε Καμπουράκη. Ναι. Παλεύουμε για το καλύτερο του κλάδου και για το καλύτερο του κόσμου, πραγματικά, γιατί έτσι όπως πάει η κατάσταση και εμείς θα κλείσουμε και ο κόσμος θα πει το ψωμί ψωμάκι.
0: Αυτό σημαίνει τώρα ότι...
4: Και από οικονομική.
0: Και το ψωμί που αγοράζουμε, δηλαδή, θα κρυβίνει...
4: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, αυτή τη στιγμή... Θα σας καθυστερήσω λίγο ακόμα. Αυτή τη στιγμή, αν κάνουμε σύγκριση της τιμής του ψωμιού στο φούρνο της γειτονιάς και στο μεγάλο μάρκετ, είμαστε κατά πολύ πιο φθηνοί. Παίζουμε από 3 έως 3,5 ευρώ στους φούρνους και από το σούπερ μάρκετ είναι στα 4,5 ευρώ και βάλε. Οι τιμές του ψωμιού. Εμείς κρατάμε, είμαστε οι ανταγωνιστές που κρατάμε την τιμή του ψωμιού χαμηλά. Εάν φύγουμε εμείς από τη μέση, θα δούμε πολύ παραπάνω το ψωμί στο ράφι.
1: Τι προβλέπετε ότι με βάση αυτά που ξέρουμε ως τώρα από τις

0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, για να πάμε εδώ στο πάνελ.
1: Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Τσουκαλά που τον έχουμε εδώ.
2: Καλημέρα.
1: Και την κυρία Τσαγκλή. Και να δούμε. Α, και βλέπουμε.
0: Κύριε Τσουκαλά, συνεχώς του Πασόκ. Η κυρία Χριστίνα Τσαγκλή είναι αναπληρώτρια τομεάρχης δικαιοσύνης της Ελλάς. Σωστά.
3: Σωστά.
0: Πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Βλέπουμε και την κυρία Ευθυμίου μέσω Teams.
0: Την κυρία Ευθυμίου.
1: Και την Υπουργό Εργασία και Κοινωνική Ασφάλιση. Καλή σα ημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Ευθυμίου.
4: Και εύχομαι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στο πάνελ σας.
0: Θα μας επιτρέψετε γι' αυτά να κάνω μια ερώτηση εδώ στο πάνελ πρώτα και μετά να έρθουμε σε εσάς. Έχει
4: ναι,
0: λήξει ο καυγάς ανάμεσά σας?
2: Ποιος καυγάς?
1: Ποιος
0: καυγάς? Ο καυγάς που ξεκίνησε με την Παπαδοπούλη και τον Κωνσταντινόπουλο. Αυτό
2: έχει λήξει. Αυτό είναι μια διαμάχη δύο προσώπων τα οποία.
0: Α, δεν είναι δύο κομμάτων.
2: Εμείς η δική μας κριτική, η κομματική, έχει να κάνει με τις θέσεις που έχει κάθε κόμμα. Είτε η Νέα Δημοκρατία είτε είναι η Ελλάς.
0: Ναι.
2: Τι εννοείται? Εμείς είναι αντίπαλό μας η Νέα Δημοκρατία. Ο αγώνας μας είναι μόνο μέτωπος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όταν υπάρχει μια κριτική από την Ελλάς, θα απαντάμε. Δεν είναι αντίπαλό μας η Ελλάς. Αντίπαλό μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω είναι καθαρό.
3: Απλά για το συγκεκριμένο περιστατικό στο ναι. οποίο αναφέρεστε, η κυρία Παπαδοπούλου αύριο θα καταθέσει μήνυση σε βάρος του κυρίου Κωνσταντόπουλου. Από ό,τι ακούσαμε από, μάλιστα, από ρεπορτάζ που έκανε ο κ. Στάκης εδώ ναι, σε εσάς, επιβεβαιώθηκαν όλοι οι χαρακτηρισμοί που εκτοξεύτηκαν σε βάρος της από τον κ. Κωνσταντόπουλο, όπως σκουπίδι και όλα τα υπόλοιπα. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει ελάχιστη αμφιβολία ότι το περιστατικό έλαβε χώρα, ναι, όπως μας το είπε η κυρία Παπαδοπούλου. Και καλό θα ήταν να υπήρχε μια καταδίκη και μια διαγραφή, γιατί αυτά δεν είναι περιστατικά τα οποία θυμούν.
2: Ήσασταν αυτό από τις σκιαυτικούς.
3: Απλώς επικαλέστηκα μόλις αυτίκους και αυτόπτες μάρτυρες. Ρεπορτάζ, ναι.
2: Όταν κάποιος δεν είναι αυτόπτης και αυτίκος, νομίζω ότι για θέματα τα οποία δεν έχουν καταγραφεί σε κάποιο βίντεο, αυτά και εφόσον υπάρχει πρόθεση που είναι δικαίωμα του οποιοδήποτε να πάει στη δικαιοσύνη, θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Άρα, εμείς πήραμε μια καθαρή θέση σε σχέση με εκείνα τα οποία φαίνονται στο διάλογο, έναν οξύ διάλογο.
0: Ναι.
2: Εκεί ζήτησε ο κ. Κωνσταντόπουλος
1: συγγνώμη για το δικό του μερίδιο.
2: Σας ξαναλέω. Είδαμε όλοι ένα διάλογο. Τον ναι. έχουμε δει όλοι. Ναι, ναι. Με εκατέρωθεν βάρης χαρακτηρισμούς. Εγώ δεν πάω σε συμψηφισμούς. Ο κ. Κωνσταντόπουλος δηλώνει και λέει ότι εγώ για το δικό μου μερίδιο ζήτησα συγγνώμη. Τώρα, αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο καταγγέλλεται και έχει ο καθένας δικαίωμα να το καταγγείλει.
0: Μετά.
2: Ότι συνέβη μετά, ναι. όταν δεν υπάρχει συμφωνία, διότι το ένα μέρος λέει ότι έγινε αυτό, το άλλο μέρος λέει ότι το αρνείται. Και επειδή δεν ήμασταν αυτοίκοι και αυτόπτες, αυτά. Ας αξιολογήσει η δικαιοσύνη και εκεί ο καθένας τα δίνει και τι κάνει.
3: Επιμένουμε πάντως ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά σε βάρος μιας γυναίκας συναδέλφου μας είναι καταδικαστέα. Mm. Δεν είναι το πρώτο περιστατικό εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ που επιτίθεται σε κυρία συνάδελφο. Επικαλούμε τον κύριο Φαραντούρη με την κυρία.
2: Άρα εκεί φέρετε ότι είχε δίκιο
3: λοιπόν,
2: η κυρία Ζούκου.
3: Θεωρώ σε κάθε περίπτωση ότι αυτού του είδους.
2: Θεωρείτε ότι είχε δίκιο η κυρία Ζούκου, είναι επίσημη θέση της Ελλάδας.
3: Τα χαργεντίσματα και ο τρόπος με τον οποίο χαρακτήρισε η κυρία, ο κύριος Φαραντούρης την κυρία Ζούκου σε εκείνο είχε την ομόθυμη καταδίκη όλων.
2: Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι τότε η Ελλάδα να πήρε. Αν το θυμάται ο κύριος Καμπουράκης. Θυμάστε η Ελλάδα να πήρε κάποια θέση, όχι, δεν θυμάμαι. Ναι, τώρα τις...
0: Ούτε εγώ.
2: Ακούστε, όλο αυτό και εγώ κλείνω γιατί δεν είναι τώρα το κεντρικό θέμα που μας αφορά.
0: Ναι, αλλά αυτό
2: όλο αυτό δείχνει ένα άγχος και έναν πανικό που υπάρχει στην Ελλάδα, η οποία θέλει να μεταφέρει αντί για τα πολιτικά ζητήματα, αντί για να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν δίνει 13ο μισθό, για ποιο λόγο δεν θέλει προστασία πρώτης κατοικίας, για ποιο λόγο δεν θέλει 13η σύνταξη, για ποιο λόγο η ίδια έχει ένα πρόγραμμα το οποίο μοιάζει με τις Νέες Δημοκρατίες, επειδή έχει καταλάβει ότι την έχουν πάρει χαμπάρι, θέλει να πάμε σε έναν άλλο δρόμο προσωπικών συγκρούσεων. Δεν θα επιλέξουμε εμείς έναν δρόμο προσωπικών συγκρούσεων, είναι πολιτικά τα ζητήματα, δεν θα τσακωθούμε προσωπικά. Δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα.
3: Το θύμα της σύγκρουσης εντραπημένο ήταν στέλεχος της Ελλάς. Και αυτό που λέτε, κύριε Τσουκαλά, καθόλου δεν ισχύει. Δεν επιχειρούμε εμείς κανέναν προσανατολισμό της συζήτησης από τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
2: Κύριε Τσαγκλή, ξαφνικά ένα θέμα. Τρεις μέρες να διατηρείται. Εγώ δεν το μειώνω.
3: Μόλις ερωτηθήκαμε από τον κύριο Καμπουράκη, δεν είχα σκοπό να ξεκινήσω με αυτό.
2: Έχει δικαίωμα ο καθένας που νιώθει προσβεβλημένος προφανώς να προαυτοποιήσει τον εαυτό του.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι θέμα αρχής και είναι αδιαπραγμάτευτο. Μα να πάρουμε θέση για αυτό το οποίο συνέβη, για αυτό το οποίο καταγγέλλεται ότι συνέβη εκτός κάμερας που το αρνούνται το ένα τα δύο μέρη.
3: Καλώς.
2: Πατήστε μου.
0: Μάλιστα.
2: Όταν λοιπόν. ήσασταν αυτό που
3: ούτε εγώ ούτε εσείς.
2: Ούτε εγώ ακριβώς. Μα εγώ δεν λέω δεν έγινε ή έγινε. Εγώ λέω υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Αφού και οι δύο λένε ότι θα πάνε στη δικαιοσύνη για κάτι το οποίο δεν έγινε on camera, άρα δεν έγινε εκπροσωπώντας τα κόμματά τους, αλλά καταλήγει ότι έγινε μετά, δεν το μειώνω, θα το πει η δικαιοσύνη αφού θα πάνε και οι δύο.
0: Μάλιστα.
2: Και εκεί θα δούμε τι θα γίνει.
0: Σαφές. Ωραία. Κύριε Ευθυμίου, καλημέρα σας και πάλι. Ξέρετε τώρα εδώ.
2: Ο Θάνασος Βοτιάς, ο κ. Καμπουράκης και τώρα...

0: τώρα. Λοιπόν, μπορείτε να μας πείτε τώρα για να ξεκινήσουμε αυτά. Αυτό το 25% που είπε ο Μητσοτάκης. Εσείς τι καταλάβατε από αυτό? Εμείς τι πρέπει να καταλάβουμε από αυτό το 25%? Τι ήταν τώρα, δήλωση τοπάθειας ήταν, δήλωση σιγουριάς ήταν, προειδοποίηση ήταν, τι ήταν?
1: Καταρχάς να εκθέσω ένα προβληματισμό μου, ότι θεωρώ ότι κάποιος που οδηγεί την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας για τρίτη φορά σε νίκη, δεν χρειάζεται να τίθεται αμφιβολίες ή προβληματισμοί για το ποιος είναι ο αρχηγός της παράταξης αυτής. Γιατί τρίτη φορά να οδηγηθεί η κυβέρνηση, δηλαδή δύο φορές να είναι κυβέρνηση μία παράταξη και να οδηγηθεί τρίτη φορά σε νίκη, νομίζω δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Άρα εγώ εκφέρω αυτό το προβληματισμό.
2: Έχει ξαναγίνει 93-2004. Το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τρεις φορές.
1: Ως προς αυτό. Κύριε Τσουκολάη, μακριά δεν μπορώ να σας ακούσω.
2: Όχι, απλά λέω ότι έχει ξαναγίνει.
0: Με άλλο πρωθυπουργό.
2: Σαν παράταξη έχει ξαναγίνει.
1: Να ολοκληρώσω, κύριε Τσουκαλά. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό που είπε ο πρωθυπουργός εντάσσεται γενικότερα στην απόλυτη θεσμικότητά του. Για μένα είναι μια δήλωση αξιοπρέπειας και μια δήλωση αλήθειας με τον ελληνικό λαό και με τους νεοδημοκράτες. Σε καμία περίπτωση όμως δήλωση τοπάθεια, σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι τέτοιο. Ο Πρωθυπουργός είναι απόλυτα θεσμικός και στόχος μας είναι ακριβώς να ξεπεράσουμε, να δώσουμε το καλύτερο μας εαυτό σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση για να πιάσουμε την αυτοδυναμία. Δείχνει η αυτοδυναμία ότι είναι μονόδρομος, εφόσον έχουμε εισπράξει ένα μεγάλο όχι από το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση συγκυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ λέει το εξής παράδοξο: είναι τρίτο κόμμα. Εγώ θα βγω πρώτο κόμμα, έστω και με μια ψήφο διαφορά, αλλά δεν θα συγκυβερνήσω ούτε με την Δημοκρατία ούτε με την Ελλάδα. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Από εκεί και πέρα έχουμε την Ελλάδα, τον κύριο Τσίπρα, που έχει βάλει ένα δίλημα ή αυτή εμείς απόλυτα διχαστικό και αλαζονικό, υπό την έννοια ότι αισθάνεται προφανώς η Ελλάδα ότι έχει ταβανιάσει και πρέπει να συσπυρώσει ένα δικό της χώρο. Εμείς κοιτάμε μπροστά με πολύ όρεξη, με πραγματικά πολύ όρεξη και στόχοπροσύλωση για δουλειά. Το όρεξη για δουλειά
0: υπουργέ
1: και στόχοπροσύλωση.
0: Εγώ δεν κατάλαβα. Υπουργέ μου, δεν κατάλαβα τι μου είπες. Εγώ ρωτώ, τι είπε τώρα ο Μητσοτάκης? Στο 25, άμα πάρει 24-29 θα φύγει?
1: Εγώ σας είπα ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι όποιος οδηγεί για τρίτη φορά αρχηγός κόμματος σε νίκη,
2: μπορεί και να είπε ότι αν πάρα κάτι ποτέ δεν φεύγω.
1: Δεν τίθεται θέμα για αποχώρηση. Σε καμία περίπτωση. Αυτό βέβαια είναι οι δημοκράτες μας στη δικιά μας παράταξη. Οι πολιτικοί αρχηγοί είτε παραμένουν στην εξουσία, είτε αν έρθουν με ποσοστά τα οποία δεν ικανοποιούν το αίσθημα της παράταξής μας, υπάρχει μια δρομολόγηση για έβρεση άλλου πολιτικού αρχηγού. Σας ξαναλέω όμως, σε ό,τι με αφορά, δεν θεωρώ ότι τίθεται θέμα όταν κάποιος κερδίζει, όταν κάποιος κερδίζει να του λέμε όχι, εντάξει, τώρα πρέπει να αποχωρήσεις. Δεν γίνεται αυτό. Έχουμε εξάλλου μια συμπυκνωμένη εμπειρία.
0: Ούτε ο ΠΑΣΟΚ
1: και πολύ όρεξη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, για δουλειά.
0: Ναι, δεν του το λέει ούτε το ΠΑΣΟΚ.
2: Εμείς το λέμε, να αποχωρήσει μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, να πάρει στην αντιπολίτευση.
0: Το 24, δηλαδή αυτό εκπορεύεται από ανθρώπους, ας πούμε, μέσα στην παράταξή σας. Μέσα. Αν λένε ότι θα πάρει 24%, ο Σαμαράς που θα έφυγε, θα φτιάξει κόμμα, θα πει ότι παιδιά, εγώ θα συνεργαστώ, αλλά να μην ο Μητσοτάκης, να είναι ο Δένδιας, λέμε τώρα, ξέρω εγώ. Ο Ντόνα, να είναι πρωθυπουργός. Δηλαδή, όλα αυτά είναι εσωτερικά σας.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι. Και δεν έχουμε. Κοιτάξτε, εμείς σε κομματικά προβλήματα. Είμαστε μια μεγάλη παράταξη, αλλά σε κομματικά προβλήματα που αυτή τη στιγμή να θέτουν αυτό το πύχη, δεν θεωρώ ότι έχουμε. Πραγματικά δεν θεωρώ ότι έχουμε. Είμαστε συστρατευμένοι σε αυτή την παράταξη. Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, ξαναλέω ότι δεν ήταν επιλογή μας η διαγραφή του κύριου Σαμαρά. Έθεσε κόκκινες γραμμές τις δικές του στην εξωτερική πολιτική, οι οποίες ήταν εντελώς ασύμβατες με τις κόκκινες γραμμές της παράταξης και της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική. Ήταν μονόδρομος, μας λυπεί. Δεν θέλουμε να φάμε τα σπλάχνα μας. Δεν είναι αυτή η λογική της Νέας Δημοκρατίας, της μια μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης που αυτή τη στιγμή προφανώς έχει διευρυνθεί και χωρίς διαχωριστικές γραμμές, ούτε κέντρο, ούτε δεξιά, ούτε η αριστερά. Κοιτάζει να αγκαλιάζει όλους τους Έλληνες. Άρα είμαστε σε αυτό το τέμπο, ακριβώς την κατεύθυνση και τον προσανατολισμό. Και συστρατευμένοι θα προχωρήσουμε να δώσουμε μια ακόμα κερδοφόρα νίκη, όχι γιατί το θέλουμε για την παράταξή μας και μόνο, γιατί πρωτίστως το έχει ανάγκη ο τόπος σε ό,τι αφορά τις δικές μας πολιτικές πρακτικές και τη δική μας κατεύθυνση πολιτική.
3: Κύριε Τσουκαλά.
2: Είπε πράγμα για τον Πρωθυπουργό.
0: Όχι, παιδί. Ποιο είναι το πολιτικό διακύβευμα, πια.
2: Εμείς λέμε πολύ καθαρά. Ο Πρωθυπουργός προφανώς και προσπαθεί να βάλει κάποια ζητήματα σε σχέση με το εσωτερικό του. Είναι προφανές το άγχος που έχει η Νέα Δημοκρατία για το εσωτερικό της. Δεν είναι μια εικόνα ενότητας όταν τρεις πρώην πρόεδροι, δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν είναι παρόντες στη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και εσείς πολύ αγαπήσατε ξαφνικά τον Καραμαλή και τον Σαμαρά.
2: Δεν είναι θέμα αγάπης. Γιατί εμείς δεν λέμε ότι θα κυβερνήσουμε εμείς με τον Καραμαλή και τον Σαμαρά. Εμείς λέμε κάτι πολύ καθαρό. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα κυβερνήσει. Είτε με τον κύριο Σαμαρά με άλλο πρωθυπουργό. Είτε με τον κύριο Βελόπουλο, ενδεχομένως με τον κύριο Μητσοτάκη. Ή με την κυρία Λατινοπούλου, ή θα είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Λέει, κύριε Ευθυμίου, είστε τρίτη. Όλα αυτά ξέρετε πόσο ρευστά είναι. Εμείς έχουμε την εκτίμηση ότι επειδή είμαστε οι μόνοι που έχουμε ένα πρόγραμμα ριζικά αντιπαραθετικό με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ταυτόχρονα και ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο. Επειδή έχουμε αναδείξει πώς πρέπει η οικονομία να λειτουργήσει και να παραχθεί πλέον πλούτος. Επειδή βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία συνεχώς πάει να κάνει το μαύρο άσπρο. Είδατε τι έγινε με τη ρήτρα διαφυγής. Καταλάβατε για ποιο λόγο πανηγυρίζουν. Χάσαν 800 εκατομμύρια από έργα ενέργειας τα οποία στην ουσία βγήκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και πήραν άδεια από την Ευρώπη να μπορούν από λεφτά φορολογουμένων να πληρώσουν τα ενεργειακά έργα που δεν κάνανε οι ίδιοι με ευρωπαϊκούς πόρους. Και αυτό το βαφτίζουν νίκη. Βγαίνει σήμερα ο κύριος Μπρατάκος στο ντοκουμέντο, δείτε, και τι λέει. Περίπου λέει ότι έχει δίκιο ο Ανδρουλάκης που προτείνει το ιταλικό μοντέλο και να έχουμε τον μηχανισμό όπου τα υπέρσατα του ΦΠΑ να γυρνάνε ως μειωμένος ειδικός φόρος κατανάλωσης και αναγνωρίζει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, και ο Μπατάκος είναι ο πρώην υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό.
0: Μάλιστα.
2: Και νυν πρόεδρος, βέβαια, αναγνωρίζει ότι μείνανε τόσοι μικρομεσαίοι. Για να αλλάξουν λοιπόν όλα αυτά, το κόμμα το οποίο έχει θέση για αυτά τα ζητήματα, έχει προτάσεις. Και είναι το μοναδικό που έχει ένα πρόγραμμα το οποίο.
0: Εντάξει, αλλά δεν πρέπει πρώτα να περάσετε τον Τσίπρα.
2: Θα γίνουν αυτά, μην αγχώνεστε. Αυτό όσο πιο γρήγορα γίνει, πράγματι, τόσο πιο πολύ αυξάνονται οι πιθανότητες να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν λέμε ότι είναι εύκολο να ιτηθεί. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή, το τελευταίο εξάμηνο, με τα νέα κόμματα, κέρδισε χρόνο η Νέα Δημοκρατία. Όσο πιο γρήγορα επανέλθει η κανονική πόλωση ως εικόνα, που είναι αυτή που φαίνεται και προγραμματικά, Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, θα υπάρξουν πιθανότητες. Γιατί. Τα διλήμματα θα μπουν στο τέλος. Και στο τέλος ο κόσμος, δύο μήνες πριν τις εκλογές, ένα μήνα πριν, θα έρθει και θα πει: θέλω πληστηριασμούς, κατασχέσεις, σπατάλη παραγωγικών δυνατοτήτων, εργασιακές σχέσεις, οι οποίες θα είναι στα τάρταρα.
0: Αν βάλει αυτό το δίλημα, είναι πολύ μεγάλο.
2: Αγοραστική δύναμη,
0: πολύ
2: ακρίβεια, στεγαστικό πρόβλημα, ή θέλεις να λυθεί το στεγαστικό, να έχεις μια άλλη αναπτυξιακή πορεία με ισχυρό κράτος πρόνοιας.
0: Κάνει το πιο εύπεπτο το δίλημα.
2: Είναι πολλά εύπεπτο.
0: Μα εύπεπτο.
2: Ή θα συνεχιστεί η παραγνή και οι ανισότητες, ή θα μειωθούν οι ανισότητες. Δεν είναι, ακούστε, όχι, εδώ διαφωνούμε. Δεν είναι προσωπικά, δεν είναι μήλα και πορτοκάλια εδώ, κύριε Καμπουράκη. Εδώ δεν συγκρίνουμε πρόσωπα. Προσέξτε, αν υπάρχουν πρόσωπα που λένε τα ίδια ή δεν βάζουν κοινωνικές προτεραιότητες ή απλά είναι να διαχειριστεί ο καθένας μία διαδικασία σαν πρόσωπο, αν δεν αλλάξει η κουλτούρα πολιτικής, αν δεν αλλάξει το ίδιο και το ύφος, αν δεν αλλάξει η διαφθορά, αν δεν αλλάξουν οι εξαρτήσεις, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε πολιτική αλλαγή.
3: Επειδή ξεκινήσατε από το 25%, είναι κάτι το οποίο αφορά στην εσωτερική κατανάλωση της Νέας Δημοκρατίας. Αντιλαμβάνομαι ότι μάλλον ο Πρωθυπουργός, βλέποντας τα καινούργια κόμματα που πρόκειται να δημιουργηθούν δεξιά του, προσπαθεί να κατεβάσει τον πύχη στο εσωτερικό το κρατήριο και προσπαθεί μάλλον να συσπυρώσει τους πολλαπλώς ενδεχομένως ωφεληθέντες από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κατά το δυνατόν κοντά του. Από εκεί και πέρα, εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ήρθε για να διεκδικήσει την εναλλαγή, την πολιτική αλλαγή, την αλλαγή πολιτικής, ότι γύρω από εμάς πρέπει να συσπηρωθούν όλες οι υγιείς προοδευτικές δυνάμεις της κοινωνίας. Ο στόχος μας είναι στους επόμενους μήνες να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της ελληνικής επικράτειας και να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι αποτελούμε τον εναλλακτικό πόλο για τη διακυβέρνηση. Εγώ θα ήθελα απλώς να σημειώσω τώρα ότι καθόμαστε και ασχολούμαστε με το 25% και δεν σημειώνουμε ότι πριν από μερικούς μήνες, πριν τον Αύγουστο, υπήρξε επιστολή της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, με τις οποίες ζητήσαν, της Αυστρίας. Ζητήσανε. Από το έβγαλε τον Bloomberg πριν από δύο μέρες. Ζητήσανε τη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρεών ενέργειας. Μεταξύ αυτών που συνυπογράφουν δεν είναι η Ελλάδα, σαν χώρα. Και βρισκόμαστε ενώπιον ενός πάρα πολύ δύσκολου χειμώνα, που δεν έχει γίνει προς στιγμή τίποτα και περιμένουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης που πηγαίνει από εβδομάδα σε εβδομάδα. Ενώ έχουμε προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο.
0: Το πετρέλαιο αύριο μεθαύριο θα το βγάλει, δεν είναι θέμα. Κύριε Ευθυμίου.
1: Αν μου επιτρέπετε. Ναι,
4: ναι, και ακούσατε και νωρίτερα. Και του συναδέλφου σα, αλλά και τον.
1: Καταρχάς, έχω να σημειώσω τρία σημεία. Πρώτον, ναι, έχω διέκρινα το άγχος του αγαπητού Κώστα Τσουκαλά πάνω στο δίπολο να αναδειχθεί το Πασόκ. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε τέτοιο άγχος. Εμείς λέμε ή Μητσοτάκη
2: ή το ένα πόλο. Το αναγνωρίζουμε. Ο πόλο των ελληνικοπολίων.
1: Το άγχος σας, κύριε Τσουκαλό, και εσάς, του Πασόκου, στους πρόσωπους του Πασόκου μιλώντας, να αναδειχθεί το δίπολο για να μπορέσετε να συσπηρώσετε κόσμο. Αυτό είναι στο δικό σας χέρι. Στο δικό μας χέρι είναι να κοιτάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε.
2: Πάντως, η τωρινή δήλωσή σας δείχνει το δικό σας άγχος να μην έχετε πραγματικό αντίπαλο του Πασόκ.
1: Μιλήσατε, εμείς θα έχουμε.
2: Αλλιώς δεν θα είχατε γνώμη για το ποιος είναι ο αντίπαλος.
1: Με αυτόν θα μπορέσουμε να αντιπαραθούμε.
2: Το ότι εκφέρετε γνώμη σημαίνει ότι επιλέγετε.
1: Εμείς δεν έχουμε αυτό το άγχος, το έχετε εσείς όμως.
2: Μάλλον δεν το δείχνετε.
1: Αλλά από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα, αφήστε με λίγο γιατί δεν σας ακούω. Το είπατε για συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με κόμματα δεξιότερα από αυτήν. Εμείς το έχουμε, αυτό το σενάριο το έχει ξεκαθαρίσει ο Πρωθυπουργός, ότι δεν θα πάμε σε συγκυβέρνηση με τέτοια κόμματα. Σας έχουμε κάνει μια πρόταση, εσείς την απορρίψατε έτσι με ένα πολύ μεγάλο όχι. Από εκεί και πέρα, κρινόμαστε από τον ελληνικό λαό. Τρίτο, για το θέμα που είπατε για τον ΦΠΑ και τις δηλώσεις σήμερα, δεν την έχω διαβάσει στη συνέντευξη του κ. Πρατάκου. Το άκουσα από εσάς, αλλά εγώ θα ήθελα να διευκρινίσω για να είμαστε σωστοί πολιτικά, ότι ήδη από τα 950 εκατομμύρια που ήταν παραπάνω η ίσπραξη του ΦΠΑ, αυτά ήδη δόθηκαν, υπέστρεψαν πίσω στην κοινωνία για να μπορέσει να στηριχθεί η ενεργειακή κρίση με 1,2 μέτρα μέτρα, τα οποία είμαστε τρίτοι στην κατάταξη. Αυτό και σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, να πούμε ότι από τις αρχές εμείς δεν είμαστε αρνητικοί, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι ένα μέτρο αμέσου αποδόσεως, διότι αυτό θα γίνει το καλοκαίρι τον Ιούλιο του 2027.
0: Επομένως,
1: εμείς ψάχνουμε μέτρα που θα μπορέσουν άμεσα να ανακουφίσουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας.
0: Δεν τους βλέπω τους Ευρωπαίους πρόθυμους να συνενέσουν σε αυτό που ζήτησε ο Μητσοτάκης και η Μελώνη. Δεν τους βλέπω. Δηλαδή, να δώσουν κάτι παραπάνω.
2: Γι' αυτό δεν περιμένουμε.
1: Κοιτάξτε, πάντως.
0: Είτε διότι είναι προτεστάτες και το βλέπουν. Δεν ξέρω, αλλά δεν το βλέπω.
1: Οι πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού στέφτηκαν με επιτυχία. Θα περιμένουμε να δούμε και αυτή την πρωτοβουλία, πώς θα μπορέσει να τη χειριστεί η Ευρώπη στο πλαίσιο της ανακούφισης του πληθυντών λαών της.
2: Για να πω λέω εδώ. Μπρατάκο σήμερα. Σας διαβάζω τις φράσεις ακριβώς. Μιλάει για το Ταμείο Ανάκαμψης. Πολλές μικρότερες επιχειρήσεις έμειναν εκτός παρότι είναι βιώσιμες και μπορούν να επενδύσουν. Όταν ήμουν στην κυβέρνηση, μετέφερα την εικόνα αυτή και υποστήριζα την ανάγκη να ανοίξουν πιο πολλά εργαλεία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και παραπάνω αναφέρεται στο ζήτημα του Ιταλικού μοντέλου που λέει ότι είναι ορθό να υιοθετηθεί. Άρα εδώ φαίνεται.
1: Εντάξει,
2: ότι μάλιστα.
1: Εντάξει, μια διευκρίνηση αυτό που είπατε για το κύριο.
2: Γι' αυτό εγώ σας διαβάζω. Γι' αυτό εγώ σας διαβάζω. Δεν είναι για να φανεί και ότι το λέει εδώ, το έχετε μπροστά την
0: ναι,
2: εσύ.
1: Μπορείτε... Ναι, δεν το αφισβήτησα.
2: Εγώ θέλω να πω το εξής. Δεν είπα ότι αφισβήτησα. Απλά λέω ότι λέει. Εγώ θέλω να πω. Είναι παράδοξο να λέει η κυρία Ευθυμίου ότι θέλει να συγκυβερνήσει με το Πασόκ όταν. Και να μιλάει ότι δεν κυβερνάμε με πιο δεξιά κόμματα, όταν είναι μέσα ο κύριος Γεωργιάδης. Ούτε είναι μέσα ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Πανεύρης. Δηλαδή, του χάλασε ο Σαμαράς. Είναι πολύ δεξιό ο Σαμαράς. Αλλά δεν είναι ο Γεωργιάδης. Τώρα κοροϊδευόμαστε.
1: Αυτό είναι που
2: κοροϊδευόμαστε. Δεν υπάρχει καμία πρόταση. Εμείς είμαστε ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Και δυστυχώς για εσάς, αντίπαλο δεν θα επιλέξετε εσείς. Αντίπαλο θα επιλέξει ο ελληνικός λαός. Είδα ένα άγχος,
1: Μην
0: μετράτε τα άγχη σας. Μην μετράτε τα άγχη σας.
2: Όχι, εγώ εκείνη
0: το βγάλουμε
2: εκείνη το λέω με την κυρία Θημίου, που ξέρει και πόσο την εκτιμώ πολύ και γι' αυτό έχουμε το διάλογο.
1: Αμοιβαίο, αμοιβαίο.
0: Λοιπόν, κυρία Δαγκλή, μια τελευταία κουβέντα.
3: Αντίπαλοι για μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά 5% του πληθωρισμού, 33% είναι στο κόστος της ενέργειας, τα ελληνικά νοικοκυριά τα οποία στενάζουν, τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Και το πώς δύναται να αποδοθεί ένα κομμάτι κοινωνικής δικαιοσύνης στον ελληνικό λαό που χυμάζεται τα τελευταία χρόνια.
0: Καλημέρα.
3: Αυτό είναι το πρόγραμμα της Ελλάδας.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν,
4: πάμε διαφημίσεις.
0: Πάμε διαφημίσεις.

0: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
2: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
3: We did well to decide to go back. I wish I had never been on that boat.
1: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: It's so beautiful, Ava.
6: Can't go through with the wedding.
5: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
7: Welcome to the romantic heart hunt.
6: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
8: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
9: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here.
10: Yeah, it was really sweet. If you're the love of my life, will you
1: marry? Μήνας του Μέλιτος. Απόψε στις 9. Στο Action 24.
0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
11: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
12: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
13: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
14: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
15: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
16: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
14: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
13: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: του Καρβέλα αυτό το τραγούδι?
1: Νομίζω πως ναι.
0: Ναι.
1: Και πόσα δεν είναι του Καρβέλα?
0: Ναι, όλα του Καρβέλα.
1: 400 τραγούδια είναι του Καρβέλα. Βύση από τα παλιά, ούτε που τη γνώρισες.
0: Δεν την γνώρισα, ήταν μελαχρινή πολύ και λέω. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, για πάμε στην κυρία Σταματούδη. Η Ειρήνη Σταματούδη, καθηγήτρια νομικής πνευματικής ιδιοκτησίας, θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Καλημέρα
1: πάλι. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Τώρα, έχει ξεσπάσει μια ιστορία που αφορά τώρα πέραν του κουζομπολιού και του διαπροσωπικού, ναι, και τσακωθήκανε και αυτό και τα ζευγάρια και αυτά. Και... Εδώ προκύπτει σοβαρό θέμα για τα πνευματικά δικαιώματα.
2: Σωστά.
0: Λοιπόν, γράφει ένα τραγούδι ο Καρβέλας, το τραγουδάει η Βύση. Mm. Το τραγούδι τι νος είναι? Είναι μόνο του Καρβέλα, είναι και της Βύση, είναι μισό-μισό, είναι ορίζεται σε κάποιο χαρτί?
2: Ο νόμος είναι πολύ ξεκάθαρος. Στο τραγούδι υπάρχουν τα εξής μέρη. Υπάρχει η μουσική σύνθεση και η στίχη, και αυτά ανήκουν στο δημιουργό του τραγουδιού, δηλαδή δημιουργός του τραγουδιού είναι ο μουσικοσυνθέτης και ο στιχουργός.
0: Ναι.
2: Και υπάρχει και το κομμάτι του ερμηνευτή, δηλαδή του τραγουδιστή, ο οποίος έχει δικαίωμα στην ερμηνεία του και μόνον, σε τίποτα άλλο.
0: Ναι.
2: Για να μπορέσει ο τραγουδιστής να τραγουδήσει το τραγούδι, χρειάζεται από τον νόμο απαραίτητα την προηγούμενη άδεια του μουσικοσυνθέτη και του στιχουργού. Αλλιώς παρανομή. Αυτά λέει ο νόμος.
0: Κάθε φορά που το τραγουδάει.
2: Ναι. Κάθε φορά που το τραγουδάει χρειάζεται την άδεια, αλλά αυτές οι άδειες είναι τυποποιημένες. Δηλαδή ο δημιουργός, ο κάθε δημιουργός, έτσι, έχουμε εκατοντάδες στιχουργούς και μουσικοσυνθέτες.
0: Ναι.
2: Δεν πηγαίνουν σε κάθε μέρος όπου εκτελούνται δημόσια τα έργα τους για να μαζέψουν δικαιώματα. Αυτό δεν θα ήταν πρακτικό.
0: Ναι.
2: Μπορεί να πηγαίνουν σε κάθε τηλεοπτικό σταθμό, σε κάθε ραδιοφωνικό σταθμό,
0: σε κάθε πανηγύρι, σε κάθε συναυλία,
2: σε κάθε καφετέρια, σε κάθε συναυλία. Τι κάνουν λοιπόν? Αναθέτουν τα δικαιώματά τους στους λεγόμενους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.
0: Ναι.
2: Ο Καρβέλας στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε αναθέσει τη διαχείριση των δικαιωμάτων του στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης Αυτοδιαχείριση.
0: Ναι.
2: Για να γίνει συναυλία στο ΟΑΚΑ, η εταιρεία παραγωγής πήγε στην Αυτοδιαχείριση και τη ζήτησε να πάρει άδεια για να μπορέσει να κάνει.
0: Κατέβασε ένα κατάλογο με τραγούδια και λέει: θέλω άδεια για αυτό, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό.
2: Ναι. Ακριβώς. Για να πάρει κανείς άδεια να κάνει μια συναυλία από την Αυτοδιαχείριση, θα πρέπει να πληρώσει το προβλεπόμενο στο αμοιβολόγιο της ποσό. Mm-hmm. Αυτό είναι 7% επί του τζίρου, του ακαθάριστου εσόδου, των εσόδων των εισιτηρίων με άλλα λόγια. Έτσι η εταιρεία πλήρωσε μια προκαταβολή 250.000 ευρώ, πήρε την άδεια για να είναι νόμιμη η συναυλία και όταν θα γίνει η εκαθάριση και δούμε ποιο είναι το έσοδο, θα δοθεί στην ουσία το υπόλοιπο ποσό.
1: Ναι.
2: Αυτό το ποσό πηγαίνει στον οργανισμό, δεν πηγαίνει μόνο για έναν δημιουργό, πηγαίνει για τα δικαιώματα όλων των δημιουργών των οποίων τα έργα έχουν εκτελεστεί σε μία συναυλία.
0: Μάλιστα.
2: Κρατάει ο οργανισμός ένα διαχειριστικό έσοδο, κρατιούνται τα θέματα της εφορίας, δηλαδή φόροι κτλ. Καμιά φορά ένα κομμάτι μπορεί να πάει στον εκδότη του δημιουργού και τα υπόλοιπα καταλήγουν στους δημιουργούς των οποίων τα έργα έχουν εκτελεστεί.
0: Άρα
1: τώρα
2: την έκταση, ναι, της εκτέλεσης του κάθε έργου.
1: Άρα καταλαβαίνουμε ότι τώρα αν ο Νίκος Καρβέλας στην προκειμένη περίπτωση πει ότι εγώ δεν θέλω η Άννα Βύση να ερμηνεύει τα τραγούδια μου, δεν θα τα ξαναπεί.
2: Προσέξτε, επειδή αυτές οι άδειες είναι τυποποιημένες, πηγαίνω εγώ, ζητάω την άδεια και την παίρνω για όλους τους δημιουργούς που είναι μέλη του οργανισμού. Για να μπορεί να έχει μεγαλύτερο έλεγχο ο κύριος Καρβέλας σε ποιος εκτελεί τα έργα του, αποφάσισε και απέσυρε τη διαχείριση των δικαιωμάτων του μόνον για συναυλίες και ζωντανές εμφανίσεις. Δηλαδή, κανένας ερμηνευτής δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί το έργο του για συναυλίες ή για να εμφανίζεται σε νυχτερινά κέντρα, χωρίς την προηγούμενη άδεια, την οποία θα τη δίνει πλέον προσωπικά ο ίδιος.
0: Μάλιστα.
2: Τα υπόλοιπα δικαιώματα δεν θίγονται. Δεν σταματάμε να ακούμε Καρβέλα και Βύση στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στο YouTube, στο διαδίκτυο κτλ. Είναι μόνο για τις συναυλίες και τις ζωντανές εμφανίσεις.
0: Άρα αυτά που λέει ο Δημητρακόπουλος, ότι προσέδωσε και δεν έχει το δικαίωμα κτλ.,
1: δεν στέκουν.
0: Είναι μια υπερασπιστική γραμμή της Βύση Μπάσκε.
1: Ναι, προφανώς άμα
0: καταλάβαμε.
1: Προχωρήσει η διαδικασία.
0: Εντάξει, λοιπόν, κύριε Σταματούδη, μας διαφωτίσατε πλήρως. Νομίζαμε ότι υπάρχει καμιά ασάφεια, αλλά μπα, δεν βλέπω.
1: Τίποτα.
0: Είναι
1: Το θέλαμε λίγο πιο δύσκολο, πιο περίπλοκο.
0: Έχει κερδίσει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας.
1: Λοιπόν, πάμε μέχρι τη Βούλα. Να βουτήξουμε.
0: Όχι.
1: Τι όχι.
0: Να πάμε, αλλά όχι να βουτήξουμε.
1: Όλο όχι είσαι.
0: Καλώς την.
1: Γεωργία, δεν σε βλέπω εσένα να φοράς βέβαια μαγιό.
3: Καλημέρα σας και πάλι.
0: Καλώς τους.
3: Καλημέρα. Εγώ θα συμμετέχω στον επόμενο αγώνα που θα είναι για αρχάριους, γιατί δεν έχω τόση εξοικείωση με τη θάλασσα. Να σας πω όμως αρχικά ότι βρισκόμαστε σε πλάζ εδώ στη Βούλα, όπου μικροί και μεγάλοι έχουν την ευκαιρία λοιπόν να συμμετέχουν, αλλά και να δοκιμάζουν τις αντοχές τους σε αγώνα ανοιχτής κολύμβησης. Ο διοργανωτής Κωνσταντίνος Μητρόπαπας μας περίμενε για να κάνουμε live την εκκίνηση.
0: Μπράβο.
3: Για τον αγώνα των
0: 10
3: χιλιόμετρων. Βλέπετε εδώ οι αθλητές είναι έτοιμοι για να δώσουμε το πράσινο φως.
4: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, συγκεκριμένα στη Βούλα, διοργανώνεται το 13ο Xterra Open Water Swimming Challenge. Και είμαστε έτοιμοι για την εκκίνηση των 10 χιλιόμετρων. Είναι 50 κολυμβητές,
0: οι οποίοι τον Λυρίδη
4: θα κολυμπήσουν γύρω από τον Ισάκη της Ιδρούσας. 10 χιλιόμετρα σε δύο γύρους, μάλιστα.
0: Ω, τους μαύρους.
4: Τους βλέπετε τους κολυμβητές.
0: Έχετε επίγνωση ότι
4: περιμένουν το παράγγελμα που θα δώσουμε τώρα.
0: Βρέχει, χιονίζει, αστράφτει, βροντά και γίνεται χαμός.
1: Ναι, αλλά εκεί είναι χαρά Θεού κάτω στα νότια.
4: Το γνωρίζουμε και αυτό θα γίνεται και αύριο. Εδώ είχαμε ζητήσει μια παράταση για να κάνουμε τον αγώνα με όμορφο καιρό.
0: Ωραία, για να δούμε.
3: Να δώσουμε το σήμα εκκίνησης, να ξεκινήσουμε.
4: Να δώσουμε την εκκίνηση.
1: Βέβαια,
4: μάλιστα.
1: Γιατί περιμένουν οι άνθρωποι.
4: Παρακαλώ, ετοιμαζόμαστε, σε 30 δευτερόλεπτα δίνουμε την εκκίνηση.
0: 30 δευτερόλεπτα είναι μεγάλος τηλεοπτικός χρόνος. Στα 5 έπρεπε να πεις.
3: Είναι και ο δήμαρχος.
5: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Λοιπόν,
4: ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι μαζί μας.
0: Καλώς τον πρόεδρο.
4: Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε!
0: Που έχουν και σημαδούρες,
1: ναι.
0: Βέβαια, χειμώνας
1: είναι. Γιατί είναι και απόσταση.
4: Είναι υποχρεωτικές οι σημαδούρες για θέματα ασφαλείας. Ο κάθε αθλητής έχει τη σημαδούρα του με τον αριθμό του πάνω και υπάρχουν, αυτό αξίζει να αναφερθεί, υπάρχουν 20 καγιάκ, 12 βάρκες, ένα τζέτσκι. Ο Γιαννιώτης είχε κάνει 1 ώρα και 52 λεπτά στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εδώ περιμένουμε τους πρώτους γύρω στις 2 ώρες και 10 λεπτά. Και από εκεί και πέρα μέχρι τις 4 ώρες θα έχουμε τερματισμούς.
0: Και θα πάνε γύρω από το νησάκι που βλέπουμε από την Ιδρούσα και θα γυρίσουν πίσω,
4: Ναι, ναι, το βλέπετε το νησάκι που είναι απέναντι. Είναι περίπου 1,2 χιλιόμετρα μακριά.
0: Μακριά είναι το άτιμο όμως, μακριά.
4: Ναι, θα κάνουν το γύρο.
0: Δηλαδή και με
4: είναι
0: ωραίο
4: αγώνα, είναι συναρπαστικό αγώνα και ξεχωριστό.
0: Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια, πολύ ωραία, παιδιά. Λοιπόν, για να
4: σας ευχαριστούμε που μας έχετε μαζί σας.
0: Βλέπουμε την εικόνα.
1: Εγώ, ναι, εδώ
0: να
1: καλοκαίρι. Την εικόνα. Έτσι,
0: ναι, εδώ καλοκαίρι. Για πάμε στο Φίλιππο. Ήπειρο. Αυτή είναι η εικόνα τώρα.
1: Τι έγινε εκεί.
6: Καλημέρα, καλημέρα τώρα, καλημέρα Δημήτρη. Λοιπόν, όπως είπε και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν άκουσα το όνομά του, ο Σπύρος Γιαννιώτης είχε κάνει το ρεκόρ εκεί. Άρα η επωνυμία ο Σπύρος Γιαννιώτης κατάγεται την Κέρκυρα. Ναι, ναι, οι Γιαννιώτες ξέρουν από καλό και από κακό καιρό και να κολυμπάνε και στα δύσκολα. Όπως βλέπετε τώρα έχει ξεκινήσει μια κακοκαιρία, έχει αρκετή βροχή, με δυνατό μπουρίνι έχουμε ξυπνήσει από το πρωί με δύσκολες καιρικές συνθήκες.
1: Έχει και ομίχλη,
6: μια βροχή που άλλωστε χρειαζόταν. Έχει και ομίχλη, ναι, ένα χαμηλό βαρομετρικό. Βρισκόμαστε στα ορεινά του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων, να το πούμε έτσι. Και έχει αρκετό κακό καιρό, να το πω.
0: Δεν είναι όμως, δηλαδή, ωραία είναι η βροχή. Δεν είναι τώρα να...
6: Θα έλεγα ότι τη χρειάζονταν άλλες καλλιέργειες, τη χρειάζονταν άλλες, τις δυσκολεύει και τις δυσχεραίνει λίγο, Δημήτρη. Θα τα πούμε και πιο μετά για το συγκεκριμένο.
0: Ωραία, πάντως σε βγάλαμε δηλαδή δίπλα. Για δείξε βάρη πάλι, έτσι, για να τους δούμε δίπλα-δίπλα. Την κατέβασε την κάμερα. Δεν πειράζει. Okay. Κράτα.
1: Πάντως οργανωμένος ο Φίλιππος. Και αδιάβροχο βλέπω και ομπρέλα. Παντός καιρού.
6: Προσπαθούμε τώρα, κοίταξε, παιδεύεται όλα τα αγαθά κόπισκτονται, να το πούμε έτσι. Πρέπει να είμαστε, και υπάρχει και ο κανόνας των 3 ε, ευγένεια, ετοιμότητα, εξοπλισμός.
0: Δικό σου ήταν αυτό. Τα τρία ψήφια δικά σου.
6: Ναι, ναι, δικό μου, ναι. Ναι, ναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν. Λοιπόν, έγινε. Εντάξει. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σε λίγο, Φίλιππε.
1: Ναι, θα, σε δούμε
0: θα τα ξαναπούμε σε λίγο, έτσι.
6: Έγινε.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν,
0: πάμε στον κύριο Χαρλάφτη.
1: Ναι, να έρθουμε λίγο εδώ
0: πάμε
1: πάλι
0: να δούμε
1: στο κέντρο της Αθήνας, γιατί στην Γράβα δεν ξέρω τι μυρίζει.
0: Λοιπόν, για να δούμε τον κύριο Χαρλάφτη.
7: Ναι, ακούγομαι.
0: Ναι, ναι, καλημέρα κύριε Χαρλάφτη. Έχουμε κάνει νεότερο από το σχολείο.
7: Καλημέρα και στους τηλεθεατές. Συγγνώμη που βγήκα από τηλέφωνο.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
7: Οι έλεγχοι μας στέλνουν στο σημείο. Συνεχίζονται οι έλεγχοι. Μέχρι το απόγευμα μας έχει υποσχεθεί η εταιρεία από τις ενεργείες ότι θα μας έχει δώσει ένα πόρισμα. Οπότε να ξέρουμε και εμείς να κινηθούμε αναλόγως.
0: Mm-hmm. Μέχρι το απόγευμα θα έχετε το πόρισμα.
7: Έτσι μας έχουν υποσχεθεί. Mm-hmm.
1: Η ΟΣΜΗ παραμένει. Εσείς είστε και στο σημείο.
7: Κοιτάξτε, από εβδομάδα θα το ξαναδούμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχουν και ειδοποιήσεις περί ύπαρξης ορμής, σε κάθε περίπτωση θα δημιουργεί από μόνο μια ανησυχία. Δηλαδή και οι μετρήσεις να βγουν αρνητικές ότι δεν υπάρχει τίποτα.
1: Ναι. Αυτό βέβαια ήταν από τα μέσα Σεπτέμβρη. Είχε ξεκινήσει αυτή η ιστορία.
7: Κοιτάξτε, όταν γίνεται μια καταγγελία, έρχονται, γίνεται ένας έλεγχος, δεν υπάρχει
1: απλά
7: τίποτα.
1: Το λέω επειδή έχουν ξεκινήσει τα σχολεία, έκλεισε το σχολείο και τι θα γίνει και με τους μαθητές που καταλαβαίνετε ότι και αυτοί είχαν μπει σε μια σειρά και αποσυντονίζονται τα παιδιά.
7: Σύμφωνο, δεν διαφωνώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν εμείς δημιουργήσουμε και αυτόν τον έλεγχο και δεν βρούμε τίποτα, μετά από εκεί πέρα μας υπερβαίνει η διαδικασία. Και συνεχιστεί και η καταγγελία ότι υπάρχει και
0: βέβαιος. Θα δώσετε χαρτί, διότι οι γονείς ζητάνε
1: αυτό
0: χαρτί.
1: Ήταν, ναι.
0: Επίσημη διαβεβαίωση.
7: Τα τεχνικά στοιχεία είναι όλα στη διάθεσή τους. Είναι προφανές ότι θα δοθεί επίσημη διαβεβαίωση.
0: Για να δούμε. Έχουμε σωστού τον κύριο Πλατανιά.
7: Αλλά σε κάθε περίπτωση λέω ότι αν υπάρχει και έστω και να υπάρχει επίσημη διαβεβαίωση, αν συνεχιστεί η καταγγελία για ΟΣΜΗ, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να μετά να διεργηθεί άλλος έλεγχος εξονυχιστικός.
1: Ναι. Τώρα τα
0: συγγνώμη,
1: μαθήσω.
0: Αυτό τώρα που ελέγξατε εσείς δεν εξονυχιστικά το ελέγξατε το σχολείο.
7: Κοιτάξτε, εμείς ελέγξαμε τα τεχνικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, τις εγκαταστάσεις εσωτερικές, εξωτερικές και αυτά.
0: Ναι.
7: Μετά
0: ναι.
7: Θα πρέπει κάποιος να θα ψάξει όλο το σχολείο, θεμέλια, τα πάντα. Αλλά αυτό δεν είναι διαδικασία που μπορούμε να τις πούμε. Δεν ξέρουμε. Θα πρέπει κάποιος ειδικός από κάποιο υπουργείο. Μετά ανεβαίνει το θεμάτιο.
1: Για το Υπουργείο.
0: Δύο λεπτά. Έχουμε την κυρία Πλατανιά εδώ, η οποία είναι πρόεδρος της Ανωτάτης της Ομοσπονδίας Γονέων Μαθητών. Καλημέρα.
1: Για πείτε
0: τι
1: μας
0: γίνεται εσείς. Τώρα.
8: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν να πω ότι υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση γιατί για μία περίπου εβδομάδα τα παιδιά στην πραγματικότητα χάσανε το μάθημά τους λόγω της μεγάλης ανησυχίας. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι κανένας γονιός δεν έβαζε τα παιδιά μέσα. Δηλαδή οι έλεγχοι καθυστέρησαν πάρα πολύ να ξεκινήσουν. Μόλις την Πέμπτη με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας έγινε η μετατροπή από διαζώσεις σε WebEx και ο Δήμος Αθηναίων και Γαλατσίου αποφάσισαν την αναστολή. Και ενώ όλη τη βδομάδα εμείς είχαμε την πλήρη διαβεβαίωση ότι τα σχολεία είναι ασφαλή. Τελικά φτάσαμε την Πέμπτη να αποφασιστεί αναστολή λειτουργίας.
0: Ωραία, τώρα τι γίνεται.
8: Καταλαβαίνετε ότι η ανησυχία, όλη αυτή όμως η κατάσταση εντείνει μια ανησυχία. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, και από την εκδήλωση ενός προβλήματος, μεγαλύτερη ανησυχία μπορεί να δημιουργεί η διαχείριση του προβλήματος.
0: Συμφωνούμε, αλλά από την άλλη μεριά, νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε. Δεν θέλει κανείς τώρα να γίνει ατύχημα, να κάνουν τα παιδιά.
8: Προφανώς δεν θέλει κανείς να γίνει.
0: Ούτε η Δήμη, ούτε γονείς, ούτε τα
8: παιδιά. Προφανώς δεν θέλει κανείς να γίνει ατύχημα. Όμως κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει και η εγκληματική αμέλεια, υπάρχουν και οι προτεραιότητες μέσα σε αυτό. Είναι σαφές και ήδη στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας παραδέχτηκε η Δημοτική Αρχή ότι οι εγκαταστάσεις είναι απαρχαιωμένες, ότι υπάρχουν προβλήματα. Ήδη, επειδή έχουμε και εμείς βάλει τεχνικό σύμβουλο δίπλα στους ελέγχους, όπως καταλαβαίνετε οι γονείς, θα εξαντλήσουμε δηλαδή κάθε. Εμείς περιμένουμε μια δέσμευση από μεριάς κρατικού φορέα, πια έχουν εμπλακεί όλοι. Υπουργείο, περιφέρεια, γιατί είναι μέσα και κάνει έργα ενεργειακής αναβάθμισης με χρηματοδότησή της. Περιφέρεια, Δήμος Αθήνας, Δήμος Γαλατσίου, να μας διαβεβαιώσουν ότι τα παιδιά θα γυρίσουν με ασφάλεια πίσω στο σχολείο. Με ασφάλεια τι θα πει? Θα πει ότι έχουν γίνει όλοι απαραίτητοι έλεγχοι και παίρνουν την ευθύνη, γιατί ξέρετε, μια εταιρεία ελέγχει τον εαυτό της και αυτό δημιουργεί προβληματισμούς. Να υπάρξει λοιπόν κρατικός φορέας, όλοι οι εμπλεκόμενοι που θα πάρουν την ευθύνη με υπογραφή τους.
0: Ναι.
8: Και ωραία, το με ασφάλεια θα πει.
0: Τα παιδιά γυρίσουν.
8: Μα είναι δυνατόν, είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε τα σχολεία να είναι ανοιχτά. Είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε τα σχολεία να είναι ανοιχτά. Το θέμα είναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, γιατί εδώ έχουν αρχίσει να ακούγονται διάφορα. Δηλαδή, ότι θα μπούμε στο σχολείο, αλλά η θέρμανση δεν θα λειτουργεί. Δηλαδή, το φυσικό αέριο δεν θα αποκατασταθεί.
0: Όχι, όχι. Εδώ, εμένα μου είπα εγώ, ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος, ότι εάν τελειώσει ο έλεγχος, προφανώς θα είναι με ανοιχτές τις βάνες για τη θέρμανση.
8: Ακούστε, έχουμε ακούσει το ένα, έχουμε ακούσει και το άλλο. Ναι. Μία ολόκληρη εβδομάδα, από τον ένα να ακούμε το ένα, από τον άλλο να ακούμε το άλλο. Και γενικά αυτό το μπαλάκι ευθυνών είναι μια πραγματικότητα που έχει προβληματίσει, έχει ανησυχήσει, έχει εξοργήσει. Να σας πω ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο καταγγέλθηκε από άνθρωπο που ήταν παρόν στην πρώτη αυτοψία, στον πρώτο έλεγχο που έγινε από την ΕΝΑΟΝ, ότι υπήρχε, καταγράφηκε πτώση τάσης, πτώση πίεσης, συγγνώμη. Πτώση πίεσης σημαίνει διαρροή. Καταγράφηκε πτώση πίεσης. Ο κύριος Χαρλάφτης ρωτήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν διέψευσε. Απέφυγε να απαντήσει, δεν διέψευσε πάντως. Δεν είπε δηλαδή ότι δεν καταγράφηκε. Παρέπεμψε στην ανακοίνωση της.
0: Μα για να μυρίζει από κάπου φεύγει. Δεν έχει
1: καλά,
0: νόημα.
1: Προφανώς δεν είναι.
8: Μα είναι σαφές. Είναι σαφές.
0: Λογική αυτό λέει.
8: Εμείς λοιπόν θέλουμε επίσημες διαβεβαιώσεις. Θέλουμε μία απάντηση από τι προκαλείται όλο αυτό. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα, είναι και πολλά. Έχουν μαζευτεί πολλά. Είναι η Βιολάντα. Είναι η πολυκατοικία στην Πλάκα. Να. Είναι το προχθεσινό, χθεσινό. Οπότε είναι, έχω χάσει και τις μέρες στη Μοτορόιλ. Δηλαδή η ανησυχία είναι πολύ μεγάλη στους γονείς. Δεν πρόκειται να βάλουν τίποτα πάνω από την ασφάλεια, όπως καταλαβαίνετε, των παιδιών. Θεωρούσαμε αυτονόητο ότι οι κινήσεις όλων των αρμόδιων θα είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουν χάσει την εμπιστοσύνη μας από το χειρισμό
0: κύριε
8: του προβλήματος και πρέπει να την αποκαταστήσουν βάζοντας την υπογραφή τους, εφόσον υπάρξει.
0: Ακούτε, κύριε Χαρλάφτη.
7: Ναι, εγώ απλά να ξαναπώ ότι από τη δικιά μας την πλευρά, όποτε κληθήκαμε να μετρήσουμε κάτι ή να δούμε αν υπάρχει διαρροή, ήμασταν εδώ. Μέχρι τώρα και οι δύο εταιρείες οι οποίες έχουν εμπλακεί με την υπόθεση διαψεύδουν ότι υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση από τη στιγμή που υπάρχει μια καταγγελία, αυτή αν δεν βρεθεί η απάντηση, δεν μπορεί να σταματήσει την έλεγχη. Mm-hmm. Ωστόσο, μόλις τελειώσουμε εμείς με την εσωτερική εγκατάσταση, δυστυχώς δεν θα έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε.
1: Ναι. Και μετά που πάει, ποιος αναλαμβάνει το Υπουργείο, δηλαδή πώς είναι η διαδικασία
7: τώρα. Πρέπει να αναλάβουν ειδικά συνεργεία με ειδικό εξοπλισμό, προκειμένου να βγάλουν μια άκρη.
0: Προφανώς.
8: Με συγχωρείτε λίγο. Οι εταιρείες πάντως, η πρώτη που έλεγξε η ΕΝΑΟΝ, που είναι υπεύθυνη για την παροχή, ουσιαστικά είπε ότι έλεγξε σε δύο σημεία, έκανε έλεγχο σε δύο σημεία. Σε ένα τρίτο της υποδείχθηκε από μεριάς του Δήμου ότι δεν χρειάζεται να πάει εκεί, είναι το κολυμβητήριο που είναι κλειστό και άρα δεν χρειάζεται. Χθες η εικόνα του Δήμου ήταν ότι σε σχέση τουλάχιστον με αυτό το σημείο σύνδεσης δεν είχε καμία εικόνα, έλεγε κάποια πράγματα ότι είναι σε άλλο νομικό πρόσωπο του Δήμου. Δηλαδή πράγματα καταλαβαίνετε που ένας άνθρωπος και ένας οργανισμός που έχει την ευθύνη και ενώ έχει προκληθεί όλο αυτό θα πρέπει να τα ξέρει. Ουδέποτε, αυτό είναι το χαρτί που περιμένουμε. Ναι. Η εταιρεία δηλαδή που είναι υπεύθυνη για τις εγκαταστάσεις εντός της Γκράβας, ουδέποτε διέψευσε αν υπάρχει. Δεν απάντησε ποτέ αν υπάρχει ή δεν υπάρχει διαρροή. Είναι το χαρτί που περιμένουμε. Παρακολούθησα όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Ρωτήθηκε 4 φορές ο εκπρόσωπος της ΑΙΚΟΝ, αν και με κλειστή τη βάνα τα παιδιά είναι ασφαλή να γυρίσουν στις τάξεις τους. Ουδέποτε απάντησε ότι είναι ασφαλή. Δεν διέψευσε λοιπόν, είπε, και μάλιστα αυτό είναι το χαρτί που περιμένουμε τώρα. Να μας απαντήσει τώρα η ΑΙΚΟΝ μετά από αυτούς τους ελέγχους που έκανε αυτές τις μέρες. Κοντεύουμε να γίνουμε και εμείς τεχνικοί δηλαδή.
0: Ναι. Λοιπόν, για περιμένετε τώρα. Εντάξει, παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει, κύριε Χαρλάφτη. Βγάλετε, κάντε έναν έλεγχο, τελειώστε τον έλεγχο. Δώστε ένα χαρτί. Μπας και μπορέσει να δουλέψει στο σχολείο, να νιώσει και τα παιδιά και οι γονείς ασφαλείς.
7: Κοιτάξτε, για να είμαστε ξεκάθαροι, όσο υπάρχει η ένδειξη διαρροής, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει καμία ασφάλεια για να ανοίξει το σχολείο.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει να βγουν αυτό που είπατε
0: δηλαδή,
1: και εσείς, τα
0: υπάρχει διαρροή αυτή τη στιγμή.
7: Αν τελειώσουμε τους ελέγχους και δεν βρεθεί διαρροή, μετά θα πρέπει να έρθει κάποιο ειδικό κλιμάκι να καταλάβει τι γίνεται. Γιατί υπενθυμίζω ότι και στις προηγούμενες δύο καταγγελίες που υπήρχαν για οσμή αερίου στην Αθήνα, δεν είπε κανένας τελικά τι φταίει. Σε κάποια φάση πλέον κατηγορήθηκε ένα καράβι το οποίο παίρναγε τον Πειραιά. Αλλά αυτό, εντάξει, Δεν ξέρω.
0: Για άρα σχολή, το σχολείο δεν μπορεί... πρόκειται να ανοίξει αύριο.
1: Ναι.
7: Να δούμε το πόρισμα το απογευματινό και θα, θα ξαναδείξουμε.
0: Σήμερα το απόγευμα.
7: Αλλά σε κάθε περίπτωση ξαναλέω, ό,τι και να πούν τεχνική έλεγχη, όσο υπάρχει υπόνοια ότι υπάρχει διαρροή αερίου ή κάποιος μυρίζει ότι υπάρχει αερίο, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ωραία, αλλά σήμερα με το πόρισμα δεν θα λυθεί οριστικά αυτό το πράγμα.
1: Αν υπάρχει μπορούν ή όχι να υπάρχει. Πάνε τα παιδιά σχολείο, γιατί πρόβλημα υπάρχει και αν υπάρχει.
7: Θα έχουμε μία ένδειξη όσον αφορά τους τεχνικούς επιλέγχους. Μετά θα επικοινωνήσουμε και με τους γονείς και θα βγάλουμε μία καταγραμμή.
8: Τότε ήρθε σήμερα, κύριε Χαρλά, αυτή που το αναμένατε. Με συγχωρείτε τώρα που κάνω απευθύνω ερωτήσεις.
7: Αλλά... εξ όσων γνωρίζω, γιατί είμαι εδώ, δεν έχει κάποιο μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Ευχαριστούμε, κύριε Χαρλά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Για να δούμε
7: καλά, τώρα.
0: Για, κάτσε εδώ, κύριε. Για να δούμε και τον κύριο. Να μιλήσουμε με τον κύριο Καρκατζούνη, το Φάνη, που είναι πρόεδρο του Συλλόγου Νέων και Δαιμόνων στη Θέρμη. Καλημέρα.
9: Καλή
1: σα ημέρα.
9: Καλημέρα σας.
1: Γιατί δεν είναι μόνο οι οσμοί, είναι και οι σοβάδες που πέφτουν από το ταβάνι στις σχολικές αίθουσες, κύριε Καρκατζούνη.
9: Ναι, κοιτάξτε, τώρα είχαμε προχθές την Παρασκευή ένα συμβάν που θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη, γιατί πραγματικά κατέρευσε ένα μεγάλο κομμάτι του παλιού σοβά της οροφής στο κεφάλι και στον αυχή ένα μαθητή, ο οποίος μεταφέρθηκε ομόφυρτο στο νοσοκομείο. Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, παρέμεινε μέσα προληπτικά. Ευτυχώς είναι καλά το παιδί. Βγήκε με ράματα, τέλος πάντων.
0: Αυτό που βλέπουμε, επειδή από την εικόνα δεν μπορούμε να καταλάβουμε με ακρίβεια. Δηλαδή αυτή η τάπα που έφυγε, πώς. Α, ναι, τώρα φαίνεται πιο καλά.
9: Τώρα βλέπετε.
1: Ναι.
0: Είναι το 1/3 της αίθουσας περίπου. Το 1/4 της αίθουσας.
9: Είναι μεγάλο. Είναι μια διάμετρος, ξέρω εγώ, 3 μέτρων, α το πούμε.
0: Αυτό πότε έχει σουβαντιστεί το σχολείο, δηλαδή αυτή η σουβάντιση από πότε είναι.
9: Το σχολείο δεν είναι από χαρακτηριστικά παλιό σε σχέση με το τι υπάρχει στη χώρα. Δηλαδή, είναι σχολείο λίγο πριν το 90 χτισμένο.
0: Ναι.
9: Τώρα, απάντηση για την αιτία δεν έχουμε πάρει. Ούτε ειδικοί είμαστε. Αν είναι κακοτεχνία, αν είναι υγρασία, αλλά.
0: Να σας πω, το σχολείο γενικώς είναι σε κακή κατάσταση ή σε κανονική, ας πούμε, υποφερτή.
9: Ναι. Τώρα, πώς μπορώ εγώ να σε απαντήσω όταν πέφτω σοβαρά στο κεφάλι μου.
0: Όχι, όχι, το σοβαρό, εντάξει, το υπόλοιπο, αν το βλέπεις πριν.
1: Η εικόνα του σχολείου πώς είναι.
0: Ναι, η γενική.
9: Αν μπει κάποιος και κυκλοφορεί στο σχολείο, λέει τι κουκλίστικο σχολείο είναι αυτό. Έτσι λέει.
0: Άρα κάποια υγρασία, κάτι.
9: Κουκλίστικο σχολείο. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο τώρα. Δεν είναι τυχαίο συμβάν, γιατί λέμε το εξής. Πριν 7 ή 8 χρόνια. Ήταν λίγο πριν τον COVID, δεν θυμόμαστε ακριβώς, ή το 19 ή το 20 εκεί. Κατέρευσε ένα μεγαλύτερο κομμάτι πάλι σοβά της οροφής στον διάδρομο που είναι έξω από αυτή την αίθουσα. Τότε ήρθαν, ξυλώσαν ας πούμε, το σοβά για να υπάρχει επικινδυνότητα, όμως δεν πήγαν να ελέγξουν, και δεν εννοώ οπτικά, τις αίθουσες. Να που τώρα κατέρευσε η αίθουσα με αυτή την εξέλιξη. Και ποιος μας λέει ότι... Προφανώς υπάρχει αιτία για να καταραίουν έτσι τα ταβάνια. Δεν γίνεται από την κακή μας τύχη.
0: Ποιος κάποια αιρασία μπαίνει μέσα, ποιος ξέρει τώρα.
9: Ή στο Β' ή στο Γ' 3.
1: Δεν είναι το πρώτο περιστατικό. Έχουμε και άλλους τραυματισμούς και σε άλλες πόλεις και στη Λαμία με μαθητές οι οποίοι τους έχει έρθει στο κεφάλι σοβάς.
9: Άρα λοιπόν εμείς αυτό που θέσαμε ως Ένωση και περιμένουμε σήμερα την απάντηση του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων είναι αν μέχρι να ολοκληρωθούν. Γιατί πρέπει να μπουν μέσα μηχανικοί και συνεργεία και να ελέγξουν με επιστημονικό τρόπο την ασφάλεια όσο δεν όλων
0: των ορυφών. Δεν είναι να μην πες μια τάπα και σπάσει το κεφάλι κάποιου άλλου παιδιού, βέβαια.
9: Δεν μπορεί. Ναι, αλλά η ανακοίνωση του Δήμου που βιάστηκε να βγάλει μια ανακοίνωση την Παρασκευή, αφού μας είπε ότι όλα ήταν καλώς καμωμένα και είναι τυχαίο συμβάν, μας είπε ότι τη Δευτέρα το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά. Οι γονείς είμαστε αποφασισμένοι και είναι ανήσυχοι και οι μαθητές, είναι ανήσυχοι και οι εκπαιδευτικοί. Δεν μπορεί έτσι. Τα σχολεία στην τύχη να δουλεύουν και να μπαίνουν μέσα. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, να δοθείτε, πώς το λένε, ό,τι πρέπει να γίνει, να γίνει.
0: Καταλάβαμε. Εντάξει. Ναι. Ας πάει ο Δήμος τότε να κάνει μια ανέλεγχο αύριο το πρωί.
1: Κατάξει τι γίνεται.
0: Αύριο δηλαδή δεν θα μπείτε εσείς μέσα. Δεν θα βάλει τα παιδιά.
9: Δεν έχουμε καμία ενημέρωση γι' αυτό. Η ανακοίνωση του Δήμου είναι ότι τη Δευτέρα το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά. Και εμείς δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό.
0: Αυτό λέω. Εσείς δεν αφήσετε τα παιδιά, άρα λέτε.
9: Εμείς εννοείται δεν τα αφήσουμε. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάρουν την ευθύνη αυτή που την έχουν.
0: Ναι.
9: Εμείς ως γονείς θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε. Εγώ λοιπόν. Τυχαίνω να είμαι και σε αυτό το σχολείο εκπαιδευτικός. Είμαι εκπαιδευτικός του σχολείου αυτού. Μέσα δηλαδή ήμουν εκείνη τη μέρα. Λοιπόν, θα είμαστε, θα σας ενημερώσουμε.
0: Έχετε ακούσει και για άλλα σχολεία εσείς, ας πούμε...
9: Και τώρα συνέβη την ίδια μέρα, συνέβη στη Λαμία. Δηλαδή δεν βλέπουν σε διάφορα, βλέπω μέσα σε τρεις μέρες, σε 4-5 σχολεία αρχίζουν και πέφτουν τα βάνια. Δεν ξέρω, δηλαδή σε λίγο θα θεωρούμε ότι είναι και φυσικό φαινόμενο όπως το πάνε. Δεν μπορεί να γίνει δεκτό αυτό.
0: Κυρία Πλατανιά, εσείς έχετε εικόνα ότι...
8: Κοιτάξτε να δείτε, έχει πολύ μεγάλη ευθύνη και η κυβέρνηση και οι δημοτικές αρχές. Τα σχολεία είναι αφημένα στην τύχη τους. Θα είμαστε πολύ τυχεροί φέτος με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα σχολικές υποδομές, αν παραμείνουμε σε αυτό το συμβάν. Κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου. Τα σχολεία είναι εξαιρετικά παλιά, ασυντήρητα και η απάντηση της κυβέρνησης είναι ένα πρόγραμμα Γιαννάκου, αυτό το πρόγραμμα Γιαννάκου, δηλαδή μία, ας το πούμε έτσι, δωρεά φιλανθρωπία των τραπεζών. Κατά τα άλλα μας παίρνουν τα σπίτια βέβαια, αλλά έρχονται να μας φτιάξουν τα σχολεία. Και αυτό που κάνουν είναι το γνωστό, απ' έξω κούκλα και από μέσα πανούκλα. Δηλαδή βάφουν κάποια κτίρια, ανακαινίζουν κάποιες τουαλέτες, ως εκείνη παρεμβάση στα σχολικά κτίρια.
0: Τι
8: τα
0: οποία
1: δεν θα πρέπει να γίνονται.
8: Θα σας πω τι έπρεπε να κάνουν.
1: Καταρχήν
8: πρέπει να προχωρήσει
1: τι...
8: ο δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος. Υπάρχουν σχολεία που έχουν χαρακτηριστεί από τον πρωτοβάθμιο έλεγχο. Αυτά υπάρχουν τα στοιχεία στους Δήμους. Οι Δήμοι αρνούνται να μας τα δώσουν. Υπάρχουν σχολεία που πρέπει να προχωρήσει ο δευτεροβάθμιος και σε ορισμένες περιπτώσεις και ο τριτοβάθμιος έλεγχος. Και αυτό δεν γίνεται. Το πιο χαρακτηριστικό είναι ένα σχολείο στους Αγίους Αναργύρους, που μία μέρα πριν την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, το σχολείο βγήκε ακατάλληλο μία μέρα πριν. Και τα παιδιά έχουν μεταφερθεί πάρα πολύ μακριά.
0: Πόσες σχολικές μονάδες υπάρχουν στη χώρα?
8: Αχ, τι να σας πω, τώρα μου διαφεύγει ο αριθμός. Μιλάμε για χιλιάδες.
0: Για 15.000, ας πούμε. Ναι.
8: Μπορεί και παραπάνω.
9: Από εκείνη, ναι.
8: Ναι. 15.000. Μπορεί και κάτι παραπάνω.
0: Εντάξει.
8: Λοιπόν,
0: στους 15.000 μία ή ένα σοβάς είναι ένα πράγμα που είναι απαράδεκτο, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι αυτό δείχνει ότι είναι σε ένα χάλιτο σύνολο. Έτσι, εσείς ξέρετε καλύτερα από εμάς. Εγώ κοιτάω, τώρα λέω έπεσε ένα σοβάς στη Θέρμη. Οκ, κακός, κάκιστα.
1: Εντάξει, άλλο να είναι κάποιο ευθύνη. Αλλά... περιστατικό.
0: Δηλαδή,
1: και
0: άλλο... δηλαδή το πρόγραμμα για να ακούω, ας πούμε, πόσα σχολεία έχει.
8: Έχουμε αρκετά, μόνο την τελευταία. Κοιτάξτε, φέτος ήταν μειωμένο σοβαρά το πρόγραμμα. Δηλαδή, ενώ πέρυσι ξεκίνησε και κάλυψε πάλι ελάχιστα σχολεία. Τώρα μιλάμε για 350 σχολεία. Μιλάμε για τέτοιους αριθμούς δηλαδή. Λοιπόν, και φέτος ήταν μειούμενο κιόλας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μόνο αυτή τη βδομάδα, λέω, είχαμε αρκετά περιστατικά. Επίσης, κατά καιρούς, οι σύλλογοι, οι ενώσεις, οι ομοσπονδίες γονέων έχουν καταγγείλει περιστατικά. Έχουν καταγγείλει, έχουν βγει δηλαδή, έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Ευτυχώς, μέχρι στιγμής, πολλά από αυτά έχουν συμβεί, ευτυχώς, σε ώρες μη λειτουργίας των σχολείων. Και άλλα σε σημεία βέβαια που, εν πάση περιπτώσει, δεν κινδύνεψαν προς το παρόν.
1: Δηλαδή, αντίστοιχα περιστατικά με αυτά που βλέπουμε.
8: Βεβαίως. Είναι πάρα πολλά αυτά. Δεν θέλουμε να κινδυνολογούμε, γιατί ξέρετε...
0: Δεν χρειάζεται, είναι αλήθεια.
8: Δεν χρειάζεται να κινδυνολογούμε. Όμως, όταν έχουμε σχολικά κτίρια που είναι χτισμένα πάρα πολύ παλιά, χτισμένα με παλιούς αντισεισμικούς κανονισμούς, που πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις το λιγότερο. Όταν έχουμε σχολεία, εδώ στην Αττική έχουμε σχολεία που είναι πάνω από 100 χρονών. Υπάρχουν ορισμένα δε που είναι χτισμένα τον προηγούμενο αιώνα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι εδώ, αν δεν υπάρξει μια γενναία κρατική χρηματοδότηση για την αποκατάσταση, εγώ θα έλεγα και για το χτίσιμο νέων σχολικών μονάδων, η κατάσταση θα είναι πάρα πολύ άσχημη. Και τι να σας πω τώρα, μου, δημιουργείται ένα κλίμα
0: σχολιά,
8: να μην ζούμε από τύχη.
0: Αλλά δεν θα έχουμε παιδιά να τα γεμίσουμε.
1: Ναι, είναι και ένα θέμα κι αυτό.
0: Αυτό
8: πάντως, εντάξει, μεγάλο πρόβλημα το δημογραφικό, δεν το αμφισβητεί, δεν το αμφισβητεί κανείς. Όμως κοιτάξτε να δείτε και αυτό ακόμα το πρόβλημα έχει γίνει δικαιολογία στο στόμα της κυβέρνησης.
0: Ντάξει.
8: Γιατί δεν μπορεί να εξηγείται το γεγονός ότι τα παιδιά λιγοστεύουν, αλλά στις τάξεις, στις σχολικές, ο αριθμός τους μεγαλώνει. Δηλαδή, αν τα παιδιά και εφόσον λιγοστεύουν...
0: Είδατε τι φωνάζουν στη Γαλλία που έχουν εξεγερθεί τώρα.
8: Βέβαια.
0: Έχουν 40 παιδιά στην τάξη.
1: Στην τάξη.
0: Στην Ελλάδα δεν υπάρχει τάξη με 30 παιδιά.
8: Υπάρχει τάξη με 28, με 29, υπάρχουν. Okay. Και ελπίζω να μην φτάσουμε στα 40.
0: Ο μέσος όρος, όχι, αυτό θα έλειπε. Ναι. Αυτό θα έλειπε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε
0: να είστε
1: πολύ.
0: Καλά, ευχαριστούμε και τους δύο. Λοιπόν, για πάμε στο Φίλιππο.
1: Φίλιππε, πού είσαι.
0: Για να δούμε τώρα τι μας έχει.
6: Έλα, Αντώνα, έλα, Δημήτρη. Λοιπόν, βρίσκομαι τώρα σε ένα αμπέλι. Είμαι στο αμπέλι της οικογένειας Στέφου. Έχω μαζί μου τον Σπύρο Στέφο, υνοπαραγωγό, να μας πει λίγα λόγια για όλα αυτό που είπα πριν, ότι αγαθά κόπες κτώνται, πώς από το αμπέλι φτάνει στο ποτήρι το κρασί, το τσίπουρο και τι προσπάθεια γίνεται για όλο αυτό.
10: Καλημέρα από μένα καταρχήν.
0: Καλώς τον, καλημέρα.
10: Καλημέρα σας, καλημέρα σας κύριε Καμπουράκη. Είμαστε τώρα εδώ στην Κοσμηρά Ιωαννίνων. Είμαστε στα 700 μέτρα υψόμετρο που είναι το αμπέλι. Από ό,τι βλέπετε είμαστε μέσα στο δάσος, το οποίο αυτό μας δημιουργεί αρκετά προβλήματα στα αμπέλια. Αλλά ας πάμε λίγο και πιο μέσα να δούμε.
0: Βρέχει τώρα,
1: Ναι, έχει σταματήσει βλέπω.
10: Είχαμε ένα κύμα πολύ δυνατό, με ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Τι ωραία τα αμπέλι σου, μπράβο.
10: Τώρα ευτυχώς σταμάτησε για λίγο.
0: Μπράβο, μπράβο.
10: Λοιπόν, τώρα εδώ είμαστε μέσα στο αμπέλι. Εγώ καλλιεργώ τα αμπέλια μου με όσο το δυνατόν λιγότερες παρεμβάσεις.
0: Ωραία.
10: Έτσι ώστε να έχω την υψηλότερη παραγωγή που μπορούν να βγάλουν και ποιότητα. Τώρα είμαστε σε ένα αμπέλι το οποίο έχει καπερνέ και αγιοργήτικο.
0: Ωραία.
10: Είναι το μοναδικό αγιοργήτικο που υπάρχει στην Ήπειρο, δεν υπάρχει άλλο αμπέλι αγιοργήτικο.
0: Είναι πιο νότιο, είναι πιο νότιο το αγιοργήτικο.
10: Είναι πολύ δύσκολο στην περιοχή μας εδώ να ευδοκιμήσει. Δεν είναι δηλαδή όπως είναι κάτω. Είναι πολύ πιο δύσκολο.
0: Έχετε τριγύσει τώρα, δεν έχετε τριγύσει τώρα, γιατί είδα...
10: Έχουμε τριγύσει και αυτά τα σταφυλάκια που βλέπουμε είναι τα δεύτερα σταφυλάκια που βγάζουν
0: τα μικρά αυτά, που αφήναν για τους φτωχούς.
10: Τα μικρά, είναι πολύ μικρά.
0: Είναι γλυκά όμως αυτά, είναι νόστιμα, πολύ.
10: Τα πρώτα που μαζέψαμε είναι πάρα πολύ γλυκά και πάρα πολύ... Φέτος είχαμε πολύ καλή...
0: Μπράβο,
10: συγκομιδή.
0: Και τι κρασί βγάζεις, τι κρασί βγάζεις στην Θεσπύρο.
10: Εγώ βγάζω κόκκινο, το ερυθρό, και βγάζω και λευκό σαμπανιζέ, το παραδοσιακό, το υπηρώτικο, από την τοπική ποικιλία την Τεμπίνα, η οποία είναι σε άλλα αμπέλια που έχω.
0: Ναι. Πώς το λένε το κρασί σου, δηλαδή, το βρίσκουμε στην Αθήνα εδώ πέρα ή μπα, πρέπει να έρθουμε
10: πάνω. Το κρασί μου λέγεται ξεχασμένα αμπελοτόπια, γιατί εδώ στην περιοχή που είμαστε, τα έχουν παρατήσει όλοι τα αμπέλια, δεν τα καλλιεργούνε. Και εγώ προσπαθώ να βρω παλιά αμπέλια, 50 χρονών, 60 χρονών,
0: τα
10: οποία τα καλλιεργώ και τα ξαναβάζω στην παραγωγή.
0: Γι' αυτό και το νόμος ξεχασμένα αμπελοτόπια.
1: Ωραία,
0: ξεχασμένα αμπελοτόπια.
10: Ναι, ναι.
0: Μπράβο, ρε, πολύ ωραίο. Είναι ποιητικό. Ναι. Ποιητικό,
10: όπως
0: πολύ.
10: Όπως και το σήμα που έχω, ρε παιδί μου, είναι μια χελώνα που τρώει σταφύλια.
0: Ναι.
10: Γιατί ένα καλοκαίρι που μπήκα μέσα να ελέγξω τα σταφύλια μου, έβλεπα μια χελωνίτσα να τρώει σταφυλάκια.
0: Βέβαια. Ωραίο.
10: Και το έβγαλα.
6: Να επιστρέψουμε προς το κιόσκι και να προφυλακτούμε και από τη βροχή.
0: Α, ξαναβρέχει τώρα.
6: Είστε
0: αγρότες τώρα και είστε σαν να είστε από ζάχαρη. Σιγά τώρα, μη σε βρέξει και.
6: Αλλά τι να πω. Για μένα το λέω, έτσι. Για μένα το λέω.
0: Για σένα το λες, βέβαια.
6: Είναι πάρα πολλού κεραμού. Έλα εδώ να δει. Μα έφερα να δει όμω ότι είπαμε εκτό από τα αμπέλια να δεις και τις ετικέτες, ρε Δημήτρη.
1: Για να δείξε μας το κρασί.
0: Για δείξε ετικέτες. Μπράβο.
1: Χελωνίτσα.
0: Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία.
6: Και πρόσεξε, αυτά είναι και τα παλαιωμένα που είπε.
11: Αυτά είναι τα παλαιωμένα. Αυτό είναι σε παλιό ρόμπολο βαρέλι, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά άλλου σε όλο τον κόσμο. Μόνο οι μετσοβίτες τα κάνουν τα ρόμπολα.
0: Ναι.
11: Και αυτό εδώ πέρα είναι το σαμπανιζέ, το παραδοσιακό που το βάζανε οι παλιοί δικοί μας σε μπουκάλια μπύρας.
0: Άκου τώρα. Σε μπουκάλια μπύρας το βάζανε.
1: Μπουκάλια μπύρας.
0: Έτσι.
11: Ναι, ναι. Σε μπουκάλια μπύρας, γιατί δεν μπορούσαν να αγοράσουν τότε σε μπουκάλια του εμπορίου και πηγαίνανε στα μαγαζιά και παίρνανε οτιδήποτε υπήρχε.
0: Και το βάζανε στην πύρα και μέσα και έμεινε εκεί ως αυτό. Ναι, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Φίλιππε.
1: Στην υγεία σου,
0: να είσαι καλά και ευχαριστούμε, και Σπύρο μου.
12: Και υπάρχει και το τσίπουρο, έτσι.
0: Και καλά, χωρίς τσίπουρο τώρα.
13: Χωρίς γλυκάνισο να
0: πούμε. Χωρίς γλυκάνισο,
12: έτσι. Γλυκάνισο. Τώρα που άρχισε λίγο και δροσίζει,
0: ό,τι
12: είναι
0: πρέπει.
12: Πολύ ευεργετικό.
0: Ό,τι πρέπει, ό,τι πρέπει.
12: Ναι.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε
1: με
0: πολύ.
1: Μερέγουλα, Φίλιππε, με ρέγουλα.
12: Την καλημέρα μου.
13: Καλημέρα.
12: Εντάξει, ναι, όλα με ρέγουλα, με μέτρο όλα.
0: Με μέτρο, μην πήγες όλο το μπουκάλι, το μισό χτύπα.
1: Λοιπόν. Ξέρεις που θα σε πάω, μάλλον πού έχει ταξιδέψει η κριτική παράδοση.
0: Παντού έχει ταξιδέψει, αλλά πού ακριβώς εννοείς εσύ.
1: Εγώ εννοώ στη Σεούλ. Για πάμε να δούμε το βίντεο.

0: κριτικός.
1: Αυτά είναι τώρα. Καλημέρα,
2: καλημέρα
1: σας.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία Γιασμανάκη.
3: Καλημέρα σας.
1: Κυρία Γιασμανάκη.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Αποθαυμάζουμε τα Χανιά μας που μας ελείπουνε. Σε μένα δηλαδή μου λείπουνε. Αν και σε δύο ώρες εκεί θα είμαι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν,
3: α, πολύ ωραία, επομένως εντάξει.
1: Να σας πω, ο Λαογραφικός Σύλλογος Χανίων στη Σεούλ πήγατε, στο δρόμο είστε ή σε γήπεδο είναι αυτό που είδαμε εκεί?
2: Και είχε πολύ κόσμο.
3: Στο συγκεκριμένο απόσπασμα είμαστε.

0: εκπληκτική εμπειρία για όλους. Και για όλους τους χορευτές και για τα παιδιά.
1: Βέβαια. Οι Κορεάτες πώς το αντιδράσανε?
0: Οι Κορεάτες, κοιτάξτε, είναι ένας λαός που είναι λίγο απόμακρος.
1: Ναι, δεν εκδηλώνονται αυτοί.
0: Δεν εκδηλώνονται καθόλου. Είμαστε πολύ διαφορετικοί. Η νοοτροπία μας είναι πολύ διαφορετική. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι με τους ήχους των κριτικών χωρών και ειδικά με το Ζορμπά, μόλις ακούνε Ζορμπά, ξεσηκώνονται. Εκεί λύνονται. Επομένως, λύθηκαν και τους είδαμε και παλαμάκια να χτυπάνε και να σηκώνονται και να συμμετέχουν. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, την παράδοσή μας, της Ελλάδας μας, να την πάμε σε οποιοδήποτε σημείο της γης. Πολλό δε μάλλον όταν είναι στην Ασία, πολλό δε μάλλον όταν είναι στην Νότια Κορέα, που εκεί η γλώσσα μας, ο πολιτισμός μας είναι τόσο διαφορετικός. Η νοοτροπία μας είναι τόσο διαφορετική.
1: Τελείως, βλέπουν αυτή τη στιγμή στα καλύδες εκεί, τα μαχαίρια, τα αυτά, σου λέει, ήταν τα πράγματα.
0: Λένε, αυτά είναι στα που τους έκαναν και εντύπωση. Αυτά τους έκαναν εντύπωση, το χοντρό μουστάκι, το μαχαίρι, όλα αυτά είναι που τους έκαναν την εντύπωση, ακριβώς, το στιβάνι, ακριβώς.
1: Ωραία, μπράβο σας παιδιά, μπράβο.
2: Και μετά που θα ταξιδέψετε.
1: Και ωραίο, ήταν και ωραία εμπειρία και για εσάς ήταν αυτή βέβαια και για τα παιδιά.
2: Ήταν
1: και λεβεντόπαιδα τα αγόρια, ομορφόπαιδα τα κοπελιές. Μπράβο, πολύ όμορφα. Ωραία.
0: Ευχαριστούμε. Προσπαθούμε, για να απαντήσω και στην ερώτηση, συνεχώς να κάνουμε κάποιες συνεργασίες με συγκροτήματα και με πόλεις και χώρες που πραγματικά έχουν ενδιαφέρον και που αξίζει να πας και να ταξιδέψεις την παράδοσή σου. Έχουμε διάφορα ταξίδια στα Σκαριά από τα 27 και μετά, γιατί αυτό ήταν ένα μεγάλο ταξίδι. Λείπαμε 15 μέρες, ήμασταν 25 άτομα. Ναι, και ήμασταν 25 άτομα, ήμασταν πάρα πολύ. Επομένως τώρα λίγο κάθε κατεργάρι στον πάγκο του.
1: Να
0: και από το 27
1: κάτι.
0: Έχουμε και άλλα.
1: Εφάετε πράγμα εκεί πέρα ή πεινούσατε? Δεν τρώγονται.
0: Εντάξει, είναι ωραία, πολύ ωραία για όσους θέλουν να δοκιμάσουν τα τοπικά, τα παραδοσιακά. Δοκιμάσαμε φυσικά, έχουν ωραία κουζίνα. Επιστρέψαμε χτες το βράδυ και κατευθείαν καταλαβαίνετε πήγαμε
1: στα καλυσούνια, στο δικό μας το φαγητό. Ξέρω. Στα καλυσούνια, στα τσιγαριαστά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την προβολή. Να είστε καλά.
1: Αλίμονο. Χαρά μας.
2: Μα συγκρίνεται η κριτική κουζίνα με αυτά που τρώνε εκεί πέρα?
1: Άμα του πεις στο Κορεάτη να φας κριτικά, θα σου πει μπλιάχ.
2: Τι μπλιάχ, μωρέ, μέχρι να τα δοκιμάσουν.
1: Εντάξει. Ξέρεις ότι στα κριτικά, μια φορά μου είπε ένας που είχε μια κριτική ταβέρνα, μου λέει, ήρθε ένας Κινέζος εδώ. Και του λέω, μου λέει, του λέω θα σου φέρω ρύζι. Και είπε, μα ρύζι στα αγγλικά, ρύζι λέει, τρώω αυτό, κάτι άλλο. Λέω θα σου φέρω ρύζι γαμοπύλαφο και θα σου πω αν έχει ξαναφάει τέτοιο πράγμα. Και ήρθε και το φαϊλί και του γύρισαν τα μάτια να πω.
2: είδες γι' αυτό σου πω, είναι μέγρο να το δοκιμά. Εσύ τι θα μας φέρεις
1: με
2: από
1: το
2: Κρήτη?
1: Στακοβούτυρο. Εμένα.
2: Μόνο.
1: Ναι, δεν μπορώ να φέρω. Τι θέλει να σου φέρω? Θες να ντενε και λάδι?
2: Όχι, λάδι έχω.
1: Τι θέλεις, ένα πεντόλιτρο τσικουδιά?
2: Έτσι, ναι.
1: Θέλεις, ε?
2: Ναι. Κάνουμε. Α, και ο Νίκος ο Στραβάκος
1: πάνω
2: θέλει.
1: Άλλος, για γράψτε έναν κατάλογο.
2: Παραγγελιές, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, την αγάπη μας.
2: Συντεκνέ, το άλλο Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Χαιρετούμε.

0: Where we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
1: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
2: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
3: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
4: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
3: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
5: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
6: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
7: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
8: Τα γεμιστά Παπαδοπούλου είναι μέσα σε κάθε γενιά. Αγόρασε την αγαπημένη σου γεύση και παίξε στον μεγάλο διαγωνισμό για να βρεις τη γενιά που κρύβεις μέσα σου. Μπες στο gemistapapadopoulou.gr και διεκδίκησε μοναδικά δώρα. Γεμιστά Παπαδοπούλου. Το μέσα μας κάνει τη διαφορά.
9: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού. Ώρα να ακούσουμε την επιστήμη. Εγκυκλοπαίδεια υγείας του Harvard. Η νέα μεγάλη εκδοτική προσφορά της Καθημερινής με την εγκυρότητα μιας από τις κορυφαίες ιατρικές σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή τον πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία» αποκλειστικά με την Καθημερινή.
10: It's so beautiful, Ava.
11: Can't go through with the wedding.
10: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
12: Welcome to the romantic heart hunt.
11: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
13: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
14: This just got a lot more complicated.
15: Brett did fly all the way out here.
16: Yeah, it was really sweet.
17: Gave you the love of my life. Will you marry?
18: Μήνας του μέλητος. Απόψε στις 9. Στο Action 24.
19: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
20: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
19: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
21: Capitalism can inform how we have sex.
19: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
22: It becomes more capitalistic.
19: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
23: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Who's there? Anybody back there? What are you doing here?

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
5: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
6: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
4: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
7: Σαν σήμερα το πολύ μακρινό 787, η 7η Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια καταδικάζει τους εικονομάχους και τους εικονολάτρες, διατυπώνοντας το δόγμα ότι η λατρεία ανήκει μόνο στο Θεό και στις εικόνες προσφέρεται απλή τιμητική προσκύνηση. Μια ημέρα σαν και αυτή το 1889 φεύγει από τη ζωή ο James Joule. Ήταν Βρετανός φυσικός και απέδειξε τη σχέση ανάμεσα στη θερμότητα και το μηχανικό έργο, οδηγώντας στη θεμελίωση του πρώτου νόμου της θερμοδυναμικής. Προς τιμήν του, η μονάδα ενέργειας στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων ονομάστηκε Joule. Σαν σήμερα το 1963 φεύγει από τη ζωή ο Γάλλος θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης Ζαν Κοκτό, σε ηλικία 74 χρόνων. Υπήρξε ένας από τους πιο πολυσχηδείς καλλιτέχνες του Μεσοπολέμου και μέλος.

8-1. Τρία γκολ σημείωσε ο Θωμάς Μαύρος από δύο Ιδελικάρης και Νικολούδης και ένα ο Γαλάκος. Ο αγώνας έγινε στο πλαίσιο των προκριματικών του Κυπέλου Εθνών. Μια ημέρα σαν την σημερινή το 2003, η Ελλάδα νικά την Βόρεια Ιρλανδία 1-0 με πέναλτι του Βασίλη Τσιάρτα στη Λεωφόρο και προκρίνεται στο Euro του 2004. Στον αγώνα ακούγεται για πρώτη φορά η σύνθεση του Μίκη Θεοδωράκη για την εθνική ομάδα. Μετά τη λήξη, ο αείμνηστος συνθέτης θα δηλώσει προφητικά: «Ελπίζω να τα πάμε καλά στην Πορτογαλία και να φτάσουμε ψηλά, γιατί όχι και μέχρι τον τελικό». Σαν σήμερα το 2009, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης αγωνίζεται για τελευταία φορά σε φιλικό αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ. Η αναμέτρηση έγινε στο ΟΑΚΑ μπροστά σε 20.000 θεατές που τον αποθεώνουν, ενώ αποσύρεται η φανέλα με το νούμερο 4. Μετά από 19 χρόνια συνεχούς παρουσίας στους πράσινους, ο Φράγκη αποχαιρέτησε τα παρκέ έχοντας κερδίσει 11 πρωταθλήματα, 8 κύπελα, 5 ευρωπαϊκά και ένα διηπειρωτικό, ενώ μέτρησε και 155 συμμετοχές με την εθνική ομάδα. Στη συνέχεια της σταδιοδρομίας του ανέλαβε διοικητικούς ρόλους στον Παναθηναϊκό, ενώ ως πρώτος προπονητής τον οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2014.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού. Ώρα να ακούσουμε την επιστήμη. Εγκυκλοπαίδεια υγείας του Harvard. Η νέα μεγάλη εκδοτική προσφορά της καθημερινής με την εγκυρότητα μιας από τις κορυφαίες ιατρικές σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή το πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία» αποκλειστικά με την καθημερινή.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
4: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
9: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
10: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
11: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
12: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
8: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
12: Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: fermo, alza l'azione!
1: Nos fuimos al carajo.

0: guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
3: Oui.
2: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
5: How do you like it?
6: I love it.
7: Πάστα!
8: Beautiful, Ava.
9: I can't go through with the wedding.
8: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
10: Welcome to the romantic heart hunt.
11: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
12: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
8: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
13: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
14: Μήνας του Μέλιτρος. Απόψε στις 9. Στο Action 24.
15: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
16: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
15: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
16: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
15: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
14: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
17: Σαν σήμερα το πολύ μακρινό 787, η 7η Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια καταδικάζει τους εικονομάχους και τους εικονολάτρες, διατυπώνοντας το δόγμα ότι η λατρεία ανήκει μόνο στο Θεό και στις εικόνες προσφέρεται απλή τιμητική προσκύνηση. Μια ημέρα σαν και αυτή το 1889 φεύγει από τη ζωή ο James Joule. Ήταν Βρετανός φυσικός και απέδειξε τη σχέση ανάμεσα στη θερμότητα και το μηχανικό έργο, οδηγώντας στη θεμελίωση του πρώτου νόμου της θερμοδυναμικής. Προς τιμήν του, η μονάδα ενέργειας στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων ονομάστηκε Joule. Σαν σήμερα το 1963 φεύγει από τη ζωή ο Γάλλος θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης Ζαν Κοκτό, σε ηλικία 74 χρόνων. Υπήρξε ένας από τους πιο πολυσχηδείς καλλιτέχνες του Μεσοπολέμου και μέλος της γαλλικής πρωτοπορίας. Επιδόθηκε στην ανάπλαση και υπερρεαλιστική ερμηνεία των ελληνικών μύθων, ενωθήτευσε και στο ψυχολογικό θέατρο. Από τις γνωστότερες ταινίες του είναι «Η Πεντάμορφη και το Τέρας». Η πιο μεγάλη νίκη στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδος σημειώνεται μία ημέρα σαν την σημερινή το 1978 επί της Φινλανδίας με σκορ 8-1. Τρία γκολ σημείωσε ο Θωμάς Μαύρος από δύο Ιδελικάρης και Νικολούδης και ένα ο Γαλάκος. Ο αγώνας έγινε στο πλαίσιο των προκριματικών του Κυπέλου Εθνών. Μια ημέρα σαν την σημερινή το 2003, η Ελλάδα νικά την Βόρεια Ιρλανδία 1-0 με πέναλτι του Βασίλη Τσιάρτα στη Λεωφόρο και προκρίνεται στο Euro του 2004. Στον αγώνα ακούγεται για πρώτη φορά η σύνθεση του Μίκη Θεοδωράκη για την εθνική ομάδα. Μετά τη λήξη, ο αείμνηστος συνθέτης θα δηλώσει προφητικά: «Ελπίζω να τα πάμε καλά στην Πορτογαλία και να φτάσουμε ψηλά, γιατί όχι και μέχρι τον τελικό». Σαν σήμερα το 2009, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης αγωνίζεται για τελευταία φορά σε φιλικό αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ. Η αναμέτρηση έγινε στο ΟΑΚΑ μπροστά σε 20.000 θεατές που τον αποθεώνουν, ενώ αποσύρεται η φανέλα με το νούμερο 4. Μετά από 19 χρόνια συνεχούς παρουσίας στους πράσινους, ο Φράγκη αποχαιρέτησε τα παρκέ έχοντας κερδίσει 11 πρωταθλήματα, 8 κύπελα, 5 ευρωπαϊκά και ένα διηπειρωτικό, ενώ μέτρησε και 155 συμμετοχές με την εθνική ομάδα. Στη συνέχεια της σταδιοδρομίας του ανέλαβε διοικητικούς ρόλους στον Παναθηναϊκό, ενώ ως πρώτος προπονητής τον οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2014.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Όταν πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα, με νέα γεύση. Depon Maximum.
1: Στο Γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή,

Φτάσαμε στην Κύθνο. Το καράβι έφυγε και μας άφησε εδώ στο Μέριχα, το βασικό λιμάνι του νησιού. Αυτό τον παραθαλάσσιο οικισμό με τα εστιοφόρα και τους ψαράδες. Απέχουμε 25 ναυτικά μίλια από το Λαύριο και βρισκόμαστε στις δυτικές Κυκλάδες, ανάμεσα στη Σέριφο και στη Τζιά. Μια μισή ώρα ταξίδι, γι' αυτό το λόγο ενδείκνυται για τέλειες εξορμήσεις κοντά στο Λεκανοπέδιο. Ένα μικρό νησί που περιμένει να το ανακαλύψουμε. Φύγαμε! Ένας από τους ανεξερεύνητους παραδείσους του Αιγαίου. Δαντελωτές ακρογιαλιές, πάνω από 130 ξοκλήσια, κοντά στο κύμα, γεγονός που κάνει πολλά ζευγαράκια κάθε χρόνο να έρχονται εδώ για να παντρευτούν. 5 βασικοί οικισμοί στο νησί, Μεσαριά και Χώρα, το χωριό Ιδριοπίδα και 3 παραθαλάσσιοι, τα Λουτρά, ο Μέριχας και η Παναγιά η Κανάλα.

φτάνεις στην πλατεία, παρκάρεις και μετά για να μπεις μέσα στο χωριό, από εδώ αυτό το μικρό σοκάκι. Σε καλωσορίζει αυτό το όμορφο μικρό πηματάκι. Η Ιδρυοπίδα είναι μικρή και έχει καρδιά μεγάλη. Σας περιμένει όλους με ανοιχτή αγκάλι.

0: σαν να σου μιλάει το χωριό. Η Ιδρυοπύρα είναι όμως. Έχει πολλά σοκάκια. Έχει αξιοθέατα και γραφικά κλεισάκια.
1: Γεια σας. Τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ.
1: Πώς και δοκιμάστε τέτοια ώρα?
2: Α, δεν είμαι τύφλου.
1: Όχι, ε.
2: Όχι, είμαι για πόρτα.
1: Μπράβο. Τώρα πού είμαστε εδώ πέρα, πώς λέγεται η γειτονιά?
2: Καταφύγη.
1: Καταφύγη, ε.
2: Το σπίτι. Όχι, πάρε καταφύγη, κάτι είναι πιάτσα.
1: Έχετε και θεατράκι εδώ?
2: Ναι, ναι, έχουμε.
1: Και πώς πάω εκεί?
2: Πρέπει να κατέβεις όρτα σκαλιά και να τα ρίξεις δεξιά. Όρτα σκαλιά κατέβεις.
1: Έχεις παίξει το θεατράκι?
2: Εγώ όχι.
1: Τραγουδάς?
2: Τραγουδάς σε παράμερο μέρος, όχι τσετικό.
0: Στη Ιδρυοπύρα, το όμορφο χωριό της Κύθνου με τις κεραμοσκεπές. Συνάντησα αρκετούς ντόπιους. Η Άννα όμως μου τραγούδησε.
2: Ψηλά τύχτη, ψηλά τύχτη στη φωλιά και θα σούλει, και θα σούλει γιο κλώνω.

0: Χρόνος.
1: Υπέροχη. Πάω να σε φιλήσω.
2: Μπράβο. Πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Πολύ καλή.
0: Είπισε μου για γιατί.
1: Πόσο είσαι.
0: Πόσο, 82.
1: Να τα κατουστήσεις.
0: Ευχαριστώ.
1: Και να βγαίνει έτσι φωνή, διαμάντινη.
0: Είχα φωνή που ήμουν από εδώ μέχρι τη σέφα που δεν ήταν εκεί.
1: Γεια σας.
0: Καλό παιδιά, σας. Καλό. Καλά να περάσει.

Σε αυτό το μέρος υπήρχε παλιά ένα μαρμαράκι που η νεολαία ψώμωνε, φλέρταρε, νύχτα με φεγγαράκι. Τι θα λέγατε να μάθουμε έναν τόπο μέσα από τα μάτια των παιδιών. Νιώτη, ζωντάνια, ορμή, όλα αυτά ξεχύνονται στο προάβλιο μόλις το κουδούνι χτυπά.

0: Πρώτο γύρισμα, έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, το όνομά σου.
1: Δήμητρα.
0: Είσαι από εδώ.
1: Ναι.
0: Από την Τριοπίδα, από τη χώρα.
1: Από την Κανάλα.
0: Α, από πιο μακριά. Τι τάξη είσαι.
1: Πέμπτη δημοτικού.
0: Πω, που εμένα πέμπτη δεν μου άρεσε καθόλου.
1: Ωραία είναι. Η ιστορία είναι λίγο χάλια, γιατί είναι μεγάλα τα κεφάλαια.
0: Τα μαθηματικά.
1: Αρέσουν.
0: Αλήθεια.
1: Και είμαι και πολύ καλή.
0: Φω. Εγώ προτιμούσα την έκτη, γιατί μετά θα φεύγω από το δημοτικό.
1: Δεν έχω πάει ακόμα και δεν ξέρω πώς είναι. Mm. Μπορεί το χρόνο να μου αρέσει.
0: Τι τάξη πας.
2: Πέμπτη δημοτικού.
0: Και εσύ πέμπτη. Mm. Και ποιο είναι το καλύτερο μάθημα.
2: Μαθηματικά.
0: Είναι καλός ή λέει ψέματα.
3: Καλός είναι.
0: Καλός είναι. Και παίζεις μπαλίτσα κάθε μέρα εδώ.
2: Κάθε μέρα.
0: Διάλειμμα ή μάθημα.
2: Διάλειμμα.
0: Από τη Δριοπίδα ή από τη χώρα.
2: Δριοπίδα.
0: Έλα πες τώρα, ποιο από τα δύο χωριά είναι πιο όμορφο.
2: Δριοπίδα.
0: Έχετε κόντρα με τους χωριανούς.
2: Ναι.
0: Στην μπάλα ποιος κερδίζει.
2: Εμείς.
1: Χώρα.
0: Εσύ σου ψηλός της παρέας είδα. Πώς σου λένε.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος. Εσύ από πού είσαι.
2: Από την Κύθνο.
0: Ναι, από ποιο χωριό.
2: Τόσο... Την Δριοπίδα.
0: Πόσα χωριά έχει η Κύθνος, λέει Γιώργο.
2: Τέσσερα.
0: Ποια είναι. Τώρα είναι στο νησί, δεν τα ξέρω.
2: Λουτρά, Μέριχας, Δριοπίδα, χώρα. Αυτό.
1: Κανάλα.
2: Κανάλα, ναι.
0: Κανάλα.
1: Άντε.
0: Πόσα γκολ έχεις βάλει στο περισσότερο σε αγώνα.
2: Ένα.
1: Τρία γκολ έχεις.
2: Άνα, τρία γκολ έχω
1: βάλει. Έχουμε παιδιά που έχουν βάλει πεντάρες.
0: Οι φίλοι σου ξέρουν περισσότερα πόσα γκολ έχεις βάλει παρά εσύ.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Κάτι μου λέει ότι σου αρέσει περισσότερο το διάλειμμα εσένα.
2: Το σχόλασμα.
0: Το σχόλασμα.

0: Εδώ πού είμαστε?
1: Στην Δριοπίδα.
0: Καλά, μισό σχολείο.
1: Ναι, είναι διατρικό.
0: Πόση τάξη είναι εδώ?
1: Η Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη.
0: Και άλλες?
1: Είναι στη χώρα.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι?
1: Βόλεϊ και λίγο μπάσκετ. Και έχουμε και πινκ-πονκ.
0: Α, και πινκ-πονκ.
2: Και τένις.
0: Δεν έχετε αφήσει κανένα παιχνίδι, όλα τα κάνετε εδώ. Ωραία η Κύθνος.
2: Ναι.
0: Πού μου προτείνεις να πάω?
2: Στη χώρα.
0: Είσαι από τη χώρα?
2: Ναι.
0: Και πού, να περπατήσω στο χωριό?
2: Ναι, είναι η πιάτσα. Έχουμε και ένα αρχαιολογικό μουσείο στη χώρα με τα αρχαία πράγματα της Κύθνος.
0: Α, φίλους έχεις εκεί?
2: Ναι.
0: Περισσότερους φίλους έχεις στη χώρα ή εδώ?
2: Στη χώρα.
0: Ποια εποχή είναι καλύτερη στην Κύθνο?
2: Το καλοκαίρι.
0: Γιατί?
2: Επειδή έχει κόσμο, είναι όλα τα μαγαζιά ανοιχτά και είναι πολύ όμορφο.
0: Συμφωνείς και εσύ ότι είναι πιο όμορφο το καλοκαίρι?
2: Ναι.
0: Γιατί δεν έχετε το χειμώνα και σας αρέσει το καλοκαίρι?
3: Πρώτον, το χειμώνα είναι ανοιχτά τα σχολεία.
0: Τα βασικά.
3: Κάνει κρύο και δεν έρχονται πολλοί φίλοι μας πριν από το καλοκαίρι και είμαστε μόνοι μας.
0: Τόσα παιδιά είστε εδώ, τι μόνοι σας? Οπότε καλοκαίρι, ε?
3: Ναι.
0: Σε ποια παραλία κάνεις τα μπανάκια σου?
3: Πιο συνήθως πάμε στα Μικρά, σε μια παραλία που λέγεται Σκινάρι.
0: Πατητές κάνετε?
3: Ναι.
0: Βουτιές?
3: Από τα βράχια όχι, γιατί πιο πολλές φορές έχει αχινούς και έχει από κάτω πιο πολλές πέτρες.
0: Δεν πας να κάνεις καμιά κουλούτουμπα δηλαδή? Εγώ έπεφτα. Βουτούσα, έχω σπάσει το κεφάλι μου τρεις φορές. Έχω ένα εδώ σημάδι, το βλέπεις? Βράχος, ένας εδώ. Ναι, και έχω και ένα εδώ, γιατί πήγα να κάνω κουλουτούμπα και κοπάνισα στο βράχο.
4: Έξω!
0: Ήταν δίκιος ο αγώνας?
5: Ναι.
0: Πώς με βλέπεις, μαραθώνιο αντέχω? Θες να μου πάρεις την εκπομπή?
5: Όχι τη δικιά σας.
0: Έκλεψες?
5: Όχι! Εσύ έκλεψες.
0: Εσύ γιατί κρύφτηκες μπασκέτα?
5: Για να με δείτε.
0: Με ταλαιπώρησες?
5: Το ξέρω.
0: Σε έπιασα όμως?
5: Όχι.
0: Τον έπιασα?
5: Όχι. Πάρ' το.
0: Τελικά είμαι γρήγορος?
5: Όχι.
0: Γιατί με κοροϊδέψατε?
5: Έτσι.
0: Μου αξίζει αυτό?
5: Ναι.
0: Ιδρωσές?
5: Όχι.
0: Εγώ πολύ. Εγώ γιατί έτρεχα στον βλάκα?
5: Δεν ξέρω.
0: Πώς σε λένε?
6: Γιάννη.
0: Γεια σου ρε Γιάννη. Εγώ ταξιδεύω πάρα πολύ. Εσύ έχεις ταξιδέψει, έχεις φύγει από το νησί?
6: Ναι.
0: Πού έχεις πάει?
6: Στην Ιταλία.
0: Α, πού στην Ιταλία?
6: Στη Ρώμη, στη Φλωρντία και στη Βενετή.
0: Έλα ρε εσύ. Σαν την Κύθνο όμως πουθενά, ε?
6: Ναι.
0: Εσύ είσαι λιγότερη ντροπαλή από τον Γιάννη.
6: Ναι.
0: Και φοράς και ωραίο καπελάκι, κάτσε το δανειστό. Οπ. Ας το βάλεις γιατί με χτυπάει, σήμερα έχει πολύ ήλιο.
6: Ναι.
0: Πρώτη στο ποδόσφαιρο είδα. Δυνατή. Μαρκάριζες αυτά, σουτ, μου ρίξα σουτ, μου φύγανε τα χέρια.
7: Το καλοκαίρι που έχουμε πολλούς φίλους και παίζουμε.
0: Ναι. Πέρα από το καλοκαίρι, πια το χειμώνα δεν σας αρέσει τίποτα σε αυτό το μέρος?
7: Ωραία είναι και το χειμώνα.
0: Πες μας αυτά τα ωραία.
7: Πρώτον, όταν κάνει λίγο κρύο, καθόμαστε σπίτι με μια κουβέρτα.
0: Ναι. Τζάκι ανάβατε?
7: Εμείς δεν έχουμε τζάκι σπίτι.
0: Καλοριφέρ. Συσταίνει όμως γι' αυτό. Να είναι καλά, ο γονιό. Εντάξει. Πετρέλαιο να μπαίνει και. Μπράβο. Και ο Λέβητας να δουλεύει. Τι θέση παίζεις?
7: Άμυνα και λίγο και επίθεση.
0: Είσαι και καλή επιθετικός. Τι σε κάνει χαρούμενη?
7: Όταν παίζω κινητό.
0: Όχι, τώρα είναι κινητό. Κινητό, άμα παίζεις, να μπαίνεις να βλέπεις την εκπομπή μας.
7: Ναι, αυτό θα το κάνω.
0: Μπράβο. Πώς λέγεται η εκπομπή μας?
7: Άξιον 24.
0: Το κανάλι λέγεται, έτσι, η εκπομπή μας?
7: Η εκπομπή... δεν γνωρίζω.
0: Πες το.
8: Χωρίς χάρτη.
0: Πώς λέγεται η εκπομπή μας?
7: Χωρίς χάρτη.
0: Εσύ έχεις ταξιδέψει χωρίς χάρτη? Έχεις ταξιδέψει,
7: ναι,
0: χωρίς χάρτη?
7: Ναι.
0: Πού?
7: Στη Ρούμελ, στην Ελάτια και Αθήνα.
0: Και δεν χάθηκες?
7: Όχι.
0: Πώς βρήκες το δρόμο σου?
7: Με τη γιαγιά μου, γιατί αυτή τα έξι και το μάξι.
0: Να σου πω, η γιαγιά σου μπορεί να έρθει να την πάρουμε μαζί σε κανένα γύρισμα.
7: Ναι.
0: Καλή μαγείρισα.
7: Ναι, η καλύτερη.

απάντησε. Τι λένε πατριώτη, η κύριε.

θερμιώτες και θερμιώτισες. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη ολοκληρώθηκε. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά.

0: Are you guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
3: Oui.
2: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
5: How would you like it?
6: Well, I love it.
7: Πάστα!
8: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
9: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
10: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
11: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
12: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
13: Όχι, βέβαια. Γιατί ο κύριος Γεωργιά
14: μα το βγήκε και το είπε.
15: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
16: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
17: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.

0: πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα με νέα γεύση. Depon Maximum.
1: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, το ότι μπορείς να προσαρμόσεις το πλάνο σου ή να το σταματήσεις όποτε θες, το είπες.
3: Και εμείς σταματάμε εδώ.
1: Λοιπόν.
4: Γιάννη, και για τους ανθρώπους της Εθνικής να πεις που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
1: Τι τώρα, μπρίκια αγολάμε.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Έλατε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μετά τη συμφωνία με τον πρόεδρο της Ρωσίας για το πετρέλαιο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ζητά την αλλαγή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Έχει την ευκαιρία να τελειώσει τον πόλεμο και δεν το κατάφερε, είπε χαρακτηριστικά. Αθήνα και Ουάσιγκτον στηρίζουν το έργο του κάθετου διαδρόμου. Νέο μήνυμα Μητσοτάκη για τη μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο με πυλώνα τον κάθετο διάδρομο. Την Τετάρτη ανακοινώσεις για τα μέτρα στα καύσιμα. Πληροφορίες του Άξιον 24 για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης. Εκτέλεση με άρωμα Greek Mafia στη Γλυφάδα. Ποιος ήταν ο 52χρονος που γάζωσαν με 8 σφαίρες στη μέση του δρόμου. Το βαρύ ποινικό παρελθόν του θύματος και η σχέση του με τον δολοφονημένο Γιώργο Μοσχούρη. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών και συμβόλαιο θανάτου βλέπει πίσω από την επίθεση το ελληνικό FBI. Στην Ευελπίδων, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη 9 κατηγορούμενοι για την απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων κατά του ΕΦΚΑ. Οι βαριές κατηγορίες και οι καταθέσεις που καίνε τον τηλεπαρουσιαστή. Δεν είναι απάτη, είναι λογιστικό λάθος, λέει ο δικηγόρος του.

0: τον ότι είχε ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά δεν το έπραξε, υποστηρίζοντας μάλιστα πως ήρθε η ώρα να αποκτήσει η Ουκρανία νέο πρόεδρο. Το ενεργειακό deal προχωράει και προβλέπει την άμεση διάθεση 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική αγορά, με Ευρωπαίους αξιωματούχους πάντως να εκφράζουν έντονη ανησυχία και να καταγγέλουν την ευνηδιαστική χαλάρωση των κυρώσεων προς τη Μόσχα.
1: Μετά την ευνηδιαστική συμφωνία Ντόναλντ Τραμπ Βλαντιμίρ Πούτιν για την επαναφορά του ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές, ο Αμερικανός πρόεδρος στέλνει νέο τελεσίγραφο προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
2: Ντόναλντ Τραμπ has hit out at Ukraine, saying it should get a new president who will end the war with Russia, after Vladimir Zelensky criticized the US decision to lift sanctions and buy Russian diesel.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρώσος ομολογός του επιθυμεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με την Ουκρανία, κατηγορώντας τον Ζελένσκι ότι απορρίπτει κάθε συμβιβασμό.
3: Well, I think he should have an election, and he could have settled this thing many times, and he should have an election, and he can't raise the price of oil. He's done enough. President Zelensky could have solved this war, or he could have made a deal many times. I've been there many times.
1: Ο Τραμπ εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τα ουκρανικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του προς το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις. Την ίδια ώρα, Κομισιόν Βερολίνο και Λονδίνο επιμένουν στις κυρώσεις κατά της Μόσχας στον απόϊχο της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν.
4: Η αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ προσφέρει στη Μόσχα πρόσθετα έσοδα για τη συνέχιση του πολέμου. Δεν είναι η στιγμή να χαλαρώσει η πίεση προς τη Ρωσία και η Ευρώπη δεν πρόκειται να το κάνει.
5: He said he'd had a very good and timely phone call with Andy Burnham this evening, and Downing Street said British solidarity was reiterated and there was a new commitment to tougher Russian sanctions.
1: Την ώρα που η Ουάσιγκτον προχωρά σε προσωρινή χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν οι διπλωματικές πρωτοβουλίες θα οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση ή αν ο πόλεμος θα συνεχιστεί με αμύωτη ένταση.
0: Και μέσα σε αυτό το κλίμα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ρωσίας-Ουκρανίας. Νέα χτυπήματα καταγράφηκαν στη Ζαπορίζια αμέσως μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν. Χρυσάνθη Μπουρούτη, είχαμε νεκρούς και είχαμε και την έντονη αντίδραση του Προέδρου Ζελένσκι.
6: 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους 3 παιδιά από τη σφοδρή ρωσική επίθεση στην ουκρανική πόλη της Ζαπορίζια. Άλλοι 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων επί του ρωσικού ντίζελ, κάνοντας χρήση βομβών ολόστασης σε κτίρια στη Ζαπορίζια. Αυτή ήταν η σφοδρή δήλωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα social media.
0: Είχαμε όμως, Χρυσάνθη, χτυπήματα και από πλευράς της Ουκρανίας στη Ρωσία.
6: Χτυπήθηκε για ακόμη μια φορά η ρωσική Google, η εταιρεία δεδομένων Yandex, γνωστή ως ρωσική Google, που είναι στα ανατολικά της Μόσχας, δέχτηκε πλήγμα με drone. Είναι νέο χτύπημα που πραγματοποιείται σε διάστημα πολύ λίγων ημερών μετά τις επιθέσεις που δέχεται ο ρωσικός αυτός όμιλος, αλλά δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί ή χτυπήματα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσάνθη. Στο επίκεντρο της ενεργειακής ατζέντας της κυβέρνησης βρίσκεται ο κάθετος διάδρομος, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναφέρεται στην κυριακάτικη ανασκόπησή του στο βαρύνουσα σημασίας έργο και να τονίζει το ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου μεταφοράς φυσικού αερίου προς την νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και τις προοπτικές περαιτέρω αξιοποίησης του αμερικανικού LNG. Την ίδια ώρα, εντός εβδομάδος, αναμένονται και οι ανακοινώσεις του Μαξίμου για νέα μέτρα στα καύσιμα. Η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ θεωρείται βέβαιη, ενώ η κυβέρνηση στοχεύει, σύμφωνα με πληροφορίες, στη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και στην εκκίνησή του στο 1,5 ευρώ ανά λίτρο.
7: Με επικέντρο την ενέργεια, την άμυνα αλλά και τον αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην κυριακάτικη ανάρτησή του στον κάθετο διάδρομο. Έργο που αποτελεί τον στρατηγικό άξονα μεταφοράς φυσικού αερίου προς την Ευρώπη και καθιστά τη χώρα μας ενεργειακό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμα τη στρατηγική σημασία εμβάθυνσης των σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι και ο κοινός στόχος Αθήνας-Ουάσιγκτον.
8: Στον ενεργειακό τομέα, ο κάθετος διάδρομος ενισχύει τις προοπτικές ανάδειξης της Ελλάδας σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά, δημιουργώντας παράλληλα δυνατότητες για μεγαλύτερη αξιοποίηση του αμερικανικού LNG. Η ενεργειακή διάσταση της συνεργασίας συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια εφοδιασμού και τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και διαδρομών της Ευρώπης.
7: Στην κομική σημασία του κάθετου διαδρόμου αναφέρθηκε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κάνοντας λόγο για ένα έργο ευρύτερης αρχιτεκτονικής για την Ευρώπη.
9: Ο κάθετος διάδρομος είναι ένα έργο εθνικής σημασίας και ευρωπαϊκής εμβέλειας. Γιατί οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης και της νοτιοανατολικής Ευρώπης έχουν πάρει μια απόφαση απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Άρα τίθεται ένα θέμα από πού θα προέλθει η αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αέριου. Η χώρα μας έχει υποδομές οι οποίες επιτρέπουν να είναι ένας αξιόπιστος διάδρομος για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.
7: Την ίδια στιγμή και ενώ οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί, στο τραπέζι του κυβερνητικού επιτελείου βρίσκονται νέες παρεμβάσεις και σύμφωνα με πληροφορίες του Action 24, οι ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, με πιθανότερη ημέρα την Τετάρτη.
10: Μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουμε το εξής καλό, ότι εκεί που φοβόμασταν αν θα υπάρχει αργό πετρέλαιο για να δηληστεί μέσα στα δηληστήρια ακόμα και της Ευρώπης, αυτό έχει αποσυμφορηθεί σε ένα βαθμό, τόσο ώστε έχει φύγει αρκετό αργό πετρέλαιο και από την Ερυθρά Θάλασσα και από τον Ορμούζ.
7: Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης να κυμανθεί από το 1 ευρώ και 50 λεπτά έως 1,55 ευρώ ανά λίτρο, ενώ θεωρείται βέβαια η παράταση της επιδότησης στα 20 λεπτά στο ντίζελ.
11: Πρώτες εκτιμήσεις πριν από 15 μέρες που κάναμε ήταν ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει με όλα τα καλά και την επιδότηση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων στο 1,75, ναι, το οποίο είχε θέσει ως βάση και ο Πρωθυπουργός. Τώρα φαίνεται ότι πάμε προς το 1,60, ίσως και πιο κάτω.
7: Παράλληλα, στον κυβερνητικό σχεδιασμό βρίσκεται και η επικοινωνία με τα διηλιστήρια, προκειμένου να υπάρξει μείωση και στην τιμή της αμόλυβδης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η διαφορά δεν θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη.
0: Ένεδρα θανάτου με θύμα έναν 52χρονο, γνωστό στις αρχές από το ποινικό του παρελθόν, έστησε ανάγνωστη κοντά στην περιοχή του Γκόλφ στη Γλυφάδα. Οι δράστες τον γάζωσαν με τουλάχιστον 8 σφαίρες στο σώμα και στο κεφάλι, ενώ η σωρός του εντοπίστηκε από την αστυνομία γύρω στη 1 τα ξημερώματα, έπειτα από κλίση κατοίκου της περιοχής στην άμεση δράση. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και παλαιότερες συλλήψεις του θύματος, που σχετίζονται μεταξύ άλλων και με υποθέσεις της Greek Mafia. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της δολοφονίας, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το ελληνικό FBI.
12: Πεσμένο στην άκρη του δρόμου δίπλα σε μια μοτοσικλέτα εντόπισε διερχόμενος έναν άνδρα ηλικίας 52 ετών κοντά στη διασταύρωση των οδών Καραμαλή και Παναγούλη δίπλα στο μεγάλο εργοτάξιο του ελληνικού. Αρχικά θεώρησε ότι επρόκειτο για τροχαίο δυστύχημα. Στη συνέχεια, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι το θύμα έφερε θανατηφόρο τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι.
13: Είναι τυφλό σημείο όμως. Δεν έχει περιπατητές για να υπάρχουν μάρτυρες.
14: Τυχαίο δεν είναι. Κάποιο ραντεβού κλείσανε, πέρασε από εδώ και το σκοτώσανε.
12: Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής. Εκτός από το τραύμα στο κεφάλι, ο άνδρας έφερε τραύματα και στο σώμα του, ενώ η αστυνομία περισυνέλεξε από το σημείο 8 κάλικες.
15: Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα που βρέθηκε σε αυτό εδώ το απόμερο σημείο φέρεται να είχε δεχθεί 6 με 7 σφαίρες στην πλάτη και το κεφάλι.
12: Το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σαρώνει την περιοχή προκειμένου να συλλέξει βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και να οδηγηθεί στα ίχνη του δράστη ή των δραστών.
13: Από το Νάλιμο και μετά όλη η παραλιακή και ανεβαίνεις, μετά τον Αγιοκοσμά δηλαδή, και ανεβαίνεις και φτάνεις μέχρι Βούλα, γίνονται περιστατικά γιατί γίνονται και πολλές συναλλαγές κάτω το τραπέζι.
12: Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα που έφερε το παρατσούκλι Παπαγάλος εργαζόταν σε νυχτερινά μαγαζιά και φέρεται να είχε ποινικό παρελθόν. Το 2015 είχε συλληφθεί ως μέλος της ομάδας του αρχηγικού μέλους της Greek Mafia Γιώργου Μουσχούρη, γνωστού με το προσωνύμιο Θαμνάκιας, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2025 έξω από ιδιωτικό ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρη. Άλλες δύο φορές είχε απασχολήσει την αστυνομία για πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια επεισοδίων μεταξύ οπαδών ομάδων το 2018 και το 2022, ενώ και το 2024 είχε συλληφθεί ξανά για ενδοοικογενειακή βία και βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο τρόπος που έγινε η δολοφονία δείχνει ξεκάθαρα ότι οι δράστες τον ήθελαν νεκρό, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ενώ δεν αποκλείεται και το συμβόλαιο θανάτου.
0: Και μεταφερόμαστε στον τόπο του εγκλήματος. Εκεί βρίσκεται η Γεωργία Τσάλη. Οι έρευνες των αρχών, Γεωργία, είναι σε πλήρη εξέλιξη.
15: Ακριβώς, Τζέννη, συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για την εξιχνίαση της δολοφονίας του 52χρονου άντρα που εντοπίστηκε νεκρός λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα εδώ στη Γλυφάδα. Οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει στοιχεία από το σημείο της επίθεσης και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, αναζητώντας τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες πριν και μετά το χτύπημα. Τώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του άντρα, με τις τελευταίες πληροφορίες να δείχνουν ότι οι δράστες ενδέχεται να είχαν σχεδιάσει την επίθεσή τους και να περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για να του επιτεθούν. Το θύμα φέρεται να είχε βγει από το σπίτι του λίγη ώρα πριν από το αιματηρό περιστατικό, καθώς η κατοικία του βρίσκεται σε αρκετά κοντινή απόσταση από το σημείο όπου έχασε τη ζωή του. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο ότι οι δράστες γνώριζαν τις κινήσεις του και περίμεναν προκειμένου να εμφανιστεί, προκειμένου να του επιτεθούν. Τώρα το θύμα οδηγούσε μεγάλου κυβισμού μοτοσικλέτα όταν δέχθηκε τους πυροσβολισμούς, καθώς τα πυρά τον έπληξαν στην πλάτη και το κεφάλι.
0: Μια πολύ άγρια δολοφονία, Γεωργία, στη μέση του δρόμου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν το πρωί ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι άλλοι 9 συγκατηγορούμενοι στην υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή. Οι 11 συλληφθέντες είναι αντιμέτωποι με 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Για λογιστικό λάθος που οδήγησε στη διόγκωση των οφειλών, έκαναν λόγο οι συνήγοροι του ζεύγους.
16: Λίγο μετά τις 9 το πρωί, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι 9 κατηγορούμενοι βγαίνουν από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών και οδηγούνται στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, με τη συνολική ζημιά να εκτιμάται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Το κατηγορητήριο αποδίδει στο ζευγάρι αρχηγικό ρόλο στη δραστηριότητα της ομάδας. Ωστόσο, όπως ανέφερε στο Action 24 ο συνήγορός τους, ο Φίλιππος Καμπούρης δεν είχε προσωπικό όφελος.
17: Σημεία μπορεί να υπάρχει ενδεχομένως του ΕΦΚΑ, αλλά όφελος περιουσιακό του ανθρώπου αυτού ή όποιο εμπλέκεται δεν υπάρχει.
16: Για υπόθεση χρεών που διωγγώθηκε λόγω λογιστικών λαθών, έκανε λόγο ο Απόστολος Λίτρας, δικηγόρος του Φίλιππου Καμπούρη και της σύζυγου του.
18: Μιλάμε για κάποια χρέη εταιριών προς τους ασφαλιστικούς φορείς στον ΕΦΚΑ και κάποια χρέη προς το δημόσιο. Είναι κάποιες εταιρείες οι οποίες κάποιες εξ αυτών είχαν δραστηριότητες. Όταν αυτές οι εταιρείες κλείσαν, το προσωπικό από λάθος λογιστικό παρέμεινε και σε αυτές τις εταιρείες οι οποίες ήταν κλειστές και δεν λειτουργούσαν.
16: Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Μεταξύ των κατηγοριών είναι η διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη και συνέργεια σε απάτη άνω των 120.000 ευρώ κατ' εξακολούθηση, η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και η μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Τα χρέη αφορούν την περίοδο του 2013, λέει στο Action 24 ο συνήγορός τους και τονίζει ότι δεν πρόκειται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
17: Ούτε εγκληματική οργάνωση ξαφνικά εμφανίστηκε το 2026. Για χρέη του 2013 και του 2014 και του 2015, ούτε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος υπάρχει, γιατί υπάρχουν νόμιμες διαδικασίες.
16: Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν δημιουργήσει ένα δίκτυο εταιριών, χρησιμοποιώντας σε αρκετές περιπτώσεις πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές, χωρίς να έχουν ουσιαστικό έλεγχο της δραστηριότητάς τους. Οι καταθέσεις των αχυρανθρώπων έκαψαν το ζευγάρι.
19: Υπέγραφα σε ό,τι μου ζητούσε και αυτός κράτησε το λόγο του και μου πλήρωνε το ενίκιο στην αρχή και στη συνέχεια με φιλοξένησε στο σπίτι του συγχωρεμένου του μπαμπά του, που ήταν κοσμηματοπόλης.
20: Εδώ δεν μιλάμε για όφυλη. Υπάρχει μία διαφορά ανάμεσα στην όφυλη και στην απάτη. Εδώ πλέον μιλάμε για καθαρή απάτη.
16: Κομβικό ρόλο για τη δομή και τη λειτουργία του συστήματος είχαν 4 λογιστές που επίσης δίνουν εξηγήσεις στην δικαστική λειτουργό. Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος εργαζομένου με την κατηγορούμενη λογίστρια.
21: Λογιστικό γραφείο είναι εκεί.
22: Μάλιστα.
21: Ναι, οκ. Okay. Είναι μια εκκρεμότητα από τον κύριο Καμπούρη, την οποία δεν έχω πληρωθεί. Με ακούτε?
22: Ναι, ναι, μη μου λέτε ονόματα, θα μου πείτε επωνυμία εταιρείας. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
21: Ούτε καν με έχει απολύσει από ό,τι ξέρω που φαίνεται μέσα. Τα λεφτά δεν έχω πάρει ένα μηνιάτικο βασικά. Μπορείτε να ενημερώσετε τον κύριο Φίλιππο Καμπούρη?
22: Δεν έχουμε συνεργασία με κάποιον κύριο Καμπούρη, έχουμε συνεργασία με εταιρείες. Η κάθε επιχείρηση, η κάθε εταιρεία έχει μπροστά έναν άνθρωπο ο οποίος ηγείται.
16: Μαζί με τον Φίλιππο Καμπούρη απολογούνται και οι υπόλοιποι 9 συλληφθέντες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση σοβαρές κατηγορίες για τη φερόμενη εμπλοκή του στην υπόθεση.
0: Σκηνές τρόμου εκτελήχθηκαν σε εστιατόριο στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης όταν μεθυσμένος οδηγός εισέβαλε μέσα στο κατάστημα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις θαμώνες. Τις λεπτομέρειες έχει ο Φάνης Καραμπατζάκης.
2: Και όλα αυτά που είπε Τζέννη έχουν καταγραφεί σε βίντεο από την κάμερα του καταστήματος. Μιλάμε για ένα σοκαριστικό βίντεο που δείχνει τη στιγμή που το αυτοκίνητο εισβάλλει τα ξημερώματα με ταχύτητα σε ταβέρνα στην περιοχή του Ευόσμου και την πρόσκρουσή του στα τραπεζοκαθίσματα που εκείνη την ώρα ήταν γεμάτα κόσμο. Ευτυχώς μόνον τρεις τραυματίες και υλικές ζημιές στο κατάστημα, διότι αν δεν υπήρχαν οι ζαρντινιέρες να ανακόψουν την ταχύτητα, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα. Ο οδηγός είναι ένας 45χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη διότι στο αλκοτέστ που του έγινε φάνηκε ότι είχε καταναλώσει αρκετά μεγάλη ποσότητα από το όριο, δηλαδή 0,77 μιλιγκράμμου, όταν το όριο είναι 0,25. Ενώ μαρτυρίες, αλλά και όπως φάνηκε και στο βίντεο, μετά την πρόσκρουση έβαλε όπισθεν και επιχείρησε να διαφύγει από το σημείο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φάνη. Εντείνεται ο κίνδυνος μιας γενικευμένης στρατιωτικής σύραξης στη Μέση Ανατολή μετά το πλήγμα που δέχθηκε το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ στην καρδιά της Σαουδικής Αραβίας. Τραγικός απολογισμός, 12 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες, και παρότι τυπικά δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης μέχρι στιγμής, το πλήγμα έχει την υπογραφή των ανταρτών Χούθη. Οι σαουδαραβικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ αεροπορικές εταιρείες έχουν ακυρώσει πτήσεις υπό τον φόβο νέας επιδρομής. Ο Ντόναλντ Τραμπ και τα Ηνωμένα Έθνη καταδίκασαν την τυφλή αυτή επίθεση.
22: Πύραυλος έπληξε τερματικό σταθμό επιβατών του αεροδρομίου, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του με εκτροπή πτήσεων. 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 309 τραυματίστηκαν.
3: The number of deaths, which includes Saudis, includes a US citizen and then a range of people from other countries, Palestine, Sudan, Jordan, and hundreds of injuries. So this is not a small incident. It is a very major attack on civilian infrastructures.
22: Στόχος της επίθεσης ήταν το Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χάλιντ στην πρωτεύουσα Ριάντ, όπου καθημερινά εκτελούνται χιλιάδες πτήσεις. Το χτύπημα προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής. Την ίδια ώρα, η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε βαλιστικό πύραυλο, τον οποίο αποδίδει στους Χούθη νοτιοανατολικά του Ριάντ. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται και οι ξένες διπλωματικές αποστολές. Οι πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας και του Καναδά εξέδωσαν ταξιδιωτικές προειδοποιήσεις, καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν το αεροδρόμιο. Το αιματηρό χτύπημα καταδίκασε απερίφραστα ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουντέρες.
21: Είμαι βαθιά σοκαρισμένος και καταδικάζω απερίφραστα την φωνική επίθεση των Χούθη το Σάββατο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιά Χαλίτ στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Οι επιθέσεις κατά αμάχων και πολιτικών υποδομών αποτελούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Αυτές οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως.
22: Η ένταση επεκτείνεται και στη θάλασσα. Δεξαμενόπλαιο τυλίχθηκε στις φλόγες στα στενά του Ορμούζ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την ακινητοποίηση φορτηγού πλοίου στο κόλπο του Ομάν. Παράλληλα, αναφέρθηκε έκρηξη σε υπερδεξαμενόπλαιο, με τις ιρανικές αρχές να κάνουν λόγο για πρόσκουση σε νάρκη. Οι εξελίξεις σε αέρα και θάλασσα εντείνουν την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση, με τη Μέση Ανατολή να παραμένει σε κατάσταση αυξημένης έντασης.
0: Και με την κατάσταση συνεχώς να κλιμακώνεται, πάμε να δούμε με τη βοήθεια της Χρυσάνθης Μπουρούτη τις επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Χρυσάνθη, μόνο τους τελευταίους δύο μήνες σε ενεργειακές υποδομές και αεροδρόμια.
6: Βλέπουμε ότι εντείνονται οι επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη. Να ξεκινήσουμε με τις πετρελαϊκές υποδομές. Στις 19 Σεπτεμβρίου οι Χούθη ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις πετρελαίου της Αράμκο, με την Σαουδική Αραβία να ανακοινώνει αναχέτηση πυράβλων στην περιοχή. Προχωράμε στις 24 Σεπτεμβρίου, λίγες μέρες αργότερα. Οι Χούθη για ακόμη μια φορά εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Αράμκο στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Ενώ στις 4 Οκτωβρίου οι Χούθη ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις της Αράμκο στο Ριάντ και στην περιοχή Χουράης ως αντίπεινα στις σαουδαραβικές επιθέσεις στην Ιεμένη. Στο στόχαστρο τώρα βρίσκονται και τα αεροδρόμια στην Σαουδική Αραβία, όχι μόνο το Διεθνές Αεροδρόμιο, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Στις 18 λοιπόν Σεπτεμβρίου η Σαουδική Αραβία αναχέτησε και κατέστρεψε ύποπτο βαλιστικό πύραυλο που είχε κατεύθυνση στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Μία μέρα αργότερα, στις 19 Σεπτεμβρίου, ακούστηκε τουλάχιστον μία έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ στις 6 και 7 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν δύο επιθέσεις ξεχωριστές. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 8 τραυματίστηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ δύο ακόμα σκοτώθηκαν και 28 τραυματίστηκαν σε επίθεση στο αεροδρόμιο Άμπχα. Και φτάνουμε στη χθεσινή ημέρα, στις 10 Οκτωβρίου, που είχαμε την πολύ νεκρή επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο, με 12 νεκρούς και πάνω από 300 τραυματίες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσάνθη, για όλες αυτές τις πληροφορίες. Αβάσταχτο είναι το ενεργειακό κόστος για φούρνους, ζαχαροπλαστεία και κομμωτήρια, με το επαγγελματικό ρεύμα να καταγράφει άνοδο 16,2% και τους επαγγελματίες να προειδοποιούν για λουκέτα. Οι επιχειρήσεις ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης, καθώς αδυνατούν πλέον να απορροφήσουν τις αυξήσεις.
1: Το ενεργειακό κόστος γονατίζει τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Φούρνοι, ζαχαροπλαστεία και κομμωτήρια δεν μπορούν να σηκώσουν το ενεργειακό βάρος και κινδυνεύουν με λουκέτα.
4: Υπάρχει μία αύξηση στα τιμολόγια του ρεύματος κοντά στο 50%.
1: Η τιμή του επαγγελματικού τιμολογίου ρεύματος για μικρές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 16,2% μέσα σε ένα μόλις μήνα. Από τα 17,2 λεπτά ανά κιλοβατόρα τον Απρίλιο, η τιμή έφτασε σχεδόν τα 20 λεπτά το Σεπτέμβριο. Ο Γιάννης Τσούτης διατηρεί το κομμωτήριό του στο Γαλάτσι εδώ και 6 χρόνια. Όπως λέει, είναι η πρώτη φορά που βλέπει το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος να φτάνει σε τόσο υψηλά επίπεδα, επιβαρύνοντας σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησής του.
5: Βρισκόμαστε σε κομμωτήριο στο Γαλάτσι. Όπως μας λέει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, το ενεργειακό κόστος φαίνεται να είναι αβάσταχτο για εκείνον, ενώ ζητά μέτρα προστασίας από την πολιτεία.
23: Σίγουρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, επειδή για μας είναι το κομμάτι το ηλεκτρικό. Δηλαδή λόγω πιστολάκια, λόγω το κομμάτι του θερμοσύφωνα, είναι κάτι το οποίο πρακτικά το βλέπουμε απευθείας στο λογαριασμό.
1: Τον ίδιο πονοκέφαλο αντιμετωπίζουν καθημερινά και άλλοι επαγγελματίες του κλάδου.
24: Τα πιστολάκια είναι πολύ κοστοβόρα, οι θερμοσύφωνες είναι σε μόνιμη βάση ανοιχτή, οπότε όταν καταναλώνουμε 2.500 και 3.000 κιλοβατόρες το μήνα, καταλαβαίνετε αν το πολλαπλασιάσετε με το 20, με το 25, πόσο είναι μόνο το ρεύμα.
1: Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για φούρνους και ζαχαροπλαστεία, όπου η ενέργεια αποτελεί βασικό συντελεστή της καθημερινής παραγωγής.
25: Έχει δημιουργήσει ένα ασφικτικό κλίμα στα μαγαζιά μας η ενεργειακή ακρίβεια και δυστυχώς αυτό αποτυπώνεται με 1.500 λουκέτα που έχουμε στον κλάδο πανελλαδικά τα τελευταία 3 χρόνια.
1: Με στοιχεία της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος, τον Οκτώβριο του 2026, η ενεργειακή επιβάρυνση αντιστοιχεί πλέον σε περίπου 35-40% του κόστους για τον κλάδο, ενώ οι πρώτες ύλες έχουν αυξηθεί κατά 10-15%. Με το ενεργειακό κόστος να αποτελεί θηλιά και οι ανατινήσεις στις πρώτες ύλες να έχουν χτυπήσει κόκκινο, περίπου 1.500 αρτοπία έχουν βάλει λουκέτο μέσα σε 3 χρόνια. Οι φούρνοι χρειάζεται να λειτουργούν τα μηχανήματά τους για πολλές ώρες, συχνά από τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ τα ζαχαροπλαστεία έχουν επιπλέον ανάγκες σε ψυγεία, καταψύκτες και εξοπλισμό συντήρησης. Με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, οι επιχειρήσεις ζητούν από την κυβέρνηση να λάβει μέτρα, καθώς δεν μπορούν πλέον να συγκρατήσουν τις τιμές των προϊόντων.
0: Και στο αυξημένο κόστος των καυσίμων και της ενέργειας που πιέζει τα νοικοκυριά, έρχεται να προστεθεί και το σκηνικό του καιρού, το οποίο έχει αλλάξει από τα ξημερώματα. Βροχές και καταιγίδες είναι σε εξέλιξη στα δυτικά της χώρας. Είναι μαζί μας ο μετεωρολόγος μας Τάσος Αρνιακός, για να δούμε, Τάσο, την αναλυτική πρόγνωση.
26: Πράγματι, λοιπόν, βροχές και καταιγίδες με ένα φυσιολογικό φθινοπορεινό σύστημα που μας επισκέπτεται από τα δυτικά, με βροχές, καταιγίδες δυνητικά επικίνδυνες για κανένα κεραυνό ή χαλαζόπτωση. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής πάντως τα φαινόμενα δεν έχουν δημιουργήσει προβλήματα, εκτός κάποιες μεγάλα ύψη βροχής στην ακτογραμμή του Ιωνίου, στην Αιτωλοακαρνανία, στην Ήπειρο. Εκεί έχουμε 50-70 τόνους στο στρέμμα μέχρι στιγμής. Τα φαινόμενα πάντως σιγά σιγά από εκεί θα σταματήσουν και θα προχωρήσουν ανατολικότερα και μέσα στις επόμενες ώρες θα περάσουν πάνω από ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα και από την Αθήνα. Περιμένουμε το απογευματάκι 5 με 6 το απόγευμα να περάσει μια μπόρα και από την Αττική, αλλά μετά ο καιρός θα βελτιωθεί και το λέω για το βραδινό ντέρμπι, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, γιατί δέχομαι πολλά τηλέφωνα. Τώρα, τα φαινόμενα θα επεκταθούν μέσα στη νύχτα, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Εκεί τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Πάντως, από αύριο ο καιρός θα αρχίσει σιγά σιγά να βελτιώνεται από τα δυτικά. Όμως,
0: από την Τρίτη έχουμε ψυχρή εισβολή.
26: Πράγματι, ο χειμώνας μας κάνει μία επίσκεψη από τα βόρεια. Ψυχρές μάζες από την Ουκρανία κατηφορίζουν προς την περιοχή μας, mm-hmm, και θα επηρεάσουν με ισχυρούς βοριάδες που θα φτάσουν στο Αιγαίο την Τρίτη και την Τετάρτη, τα 8, τα 9 δεν αποκλείεται τοπικά ανάμεσα στα νησιά και τα ακροτήρια, ακόμα και τα 10 μποφόρ. Ναι. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια την απότομη υποχώρηση της θερμοκρασίας την Τρίτη και ιδιαίτερα την Τετάρτη. Δηλαδή από τους 26 χθες και σήμερα θα πέσουμε στους 16 την Τετάρτη.
0: Μεγάλη διαφορά.
26: Μεγάλη διαφορά. Ναι. Τώρα, να και ο χάρτης με τις θερμοκρασίες της Τρίτης, που σιγά σιγά θα αρχίσουν να υποχωρούν. Στους 17 στη Βόρειο Ελλάδα, 19 με 20, 21 στα κεντρικά, 25 στα νησιά, αλλά η μεγαλύτερη πτώση, όπως θα δούμε και τις επόμενες ημέρες, θα είναι την Τετάρτη και την Πέμπτη. Από εκεί και πέρα βελτιώνεται ο καιρό σιγά σιγά. Πέμπτη Παρασκευή πάμε σε βελτιωμένο καιρό με ηλιοφάνεια και μικρή άνοδο του υδραργύρου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο, για την αναλυτική πρόγνωση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραβρέθηκε χθες σε τιμητική εκδήλωση για τον Μήνο Ζωμπανάκη στα Χανιά, την οποία διοργάνωσε ο Φιλολογικός Σύλλογος ο Χρυσόστομος, Θεοδόρα Ζαγανάκου. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν άνθρωπο που άφησε τη δική του σφραγίδα στην παγκόσμια οικονομία.
7: Ναι, και στάθηκε ιδιαίτερα στην προσωπικότητα του Μήνου Ζωμπανάκη, τον οποίο χαρακτήρισε άνθρωπο της τόλμης, της διορατικότητας αλλά και της δράσης. Όπως σημείωσε, ο Μήνος Ζωμπανάκης υπήρξε διαχρονικά άτυπος σύμβουλος πολιτικών ηγετών, μεταξύ των οποίων ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αναφερόμενος στη σχέση του με την Ελλάδα, τόνισε ότι στη μεταπολίτευση η προσωπική του επιρροή συνέβαλε στο άνοιγμα δρόμων προς τις διεθνείς αγορές, ενώ σε περιόδους κρίσεων υποστήριζε σταθερά την ψυχραιμία και παρά τη διεθνή του αναγνώριση, ο Μήνος Ζωμπανάκης δεν απομακρύνθηκε ποτέ από τις κριτικές ρίζες του. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε οικουμενικό κριτικό, υπογραμμίζοντας ότι η διαδρομή του αποτελεί παράδειγμα της καλύτερης εκδοχής του ελληνισμού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόρα, και να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού.
8: Κλείνω αναλογιζόμενος τρεις ακόμα σκέψεις του μεγάλου συμπατριώτη που έχω συγκρατήσει από το βιβλίο. Η πρώτη είναι ότι η οικονομία και το τραπεζικό σύστημα έχουν χρέος να υπηρετούν την κοινωνία και όχι το αντίθετο. Η δεύτερη, ίσως και η πιο ενδιαφέρουσα, είναι ότι την πραγματική ιστορία δεν τη γράφουν όσοι κάθονται στις πρώτες σειρές, αλλά συχνά αυτοί που ζουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ενώ η τρίτη θέση του Ζωμπανάκη πιστεύω ότι αφορά όλους μας εδώ. Την προσωπικότητά μου, έλεγε, χαρακτηρίζουν η φιλοδοξία, η μετριοπάθεια και η συμπόνια. Δεν μπορείς να είσαι ευτυχής αν οι συνάνθρωποι σου υποφέρουν. Γι' αυτό και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε όλοι συνοδοιπόροι και συνέτεροι ζώντας την ίδια κοινωνία.
0: Τον ασκό του Αιώλου άνοιξε η σύγκρουση Άννας Βύση και Νίκου Καρβέλα, καθώς ερευνώνται τα φορολογικά και των δύο καλλιτεχνών. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ φέρεται να έχουν μπει φορολογικές εκκρεμότητες του συνθέτη, ενώ οι ελεγκτικοί μηχανισμοί επεκτείνουν την έρευνά τους και σε εταιρείες που συνδέονται με τις συναυλίες της Βύση τόσο στο Καλλιμάρμαρο όσο και στο εξωτερικό.
9: Η μετοπική σύγκρουση του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση άνοιξε τον ασκό του Αιώλου, καθώς μετά τη ρήξη για τις οικονομικές διαφορές και τις αιχμηρές ανακοινώσεις ήρθε και το ντόμινο ελέγχων από την ΑΔΕ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ φέρεται να έχουν μπει τα οικονομικά στοιχεία του Νίκου Καρβέλα για ποσό ύψους 850.000 ευρώ που αφορά 4 φορολογικά έτη.
10: Η ΑΔΕ θα διασταυρώσει τόσο τα έσοδα των συναυλιών, τις αμοιβές, τα τιμολόγια και τις τραπεζικές κινήσεις για να διαπιστώσει αν δηλώθηκαν σωστά και αποδόθηκαν οι προβλεπόμενοι φόροι.
9: Οι ελεγκτές της ΑΔΕ πήγαν στο σπίτι του συνθέτη προκειμένου να του επιδώσουν σχετικά έγγραφα. Ωστόσο, ο Καρβέλας φαίνεται να αντέδρασε έντονα, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να αποχωρήσουν χωρίς να ολοκληρώσουν την επίδοση. Η φορολογική αρχή φέρεται στη συνέχεια να προχώρησε σε ηλεκτρονική κοινοποίηση των εγγράφων. Στο επίκεντρο φορολογικών ελέγχων της ΑΔΕ, μετά τη δημοσιοποίηση της μεταξύ τους ρήξης, βρίσκονται οι οικονομικές απαιτήσεις, οι αμοιβές και τα δάνεια που συνόδευσαν την αντιπαράθεση. Μετά τον Καρβέλα στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπήκε και η Άννα Βύση. Ο έλεγχος για τα τραγούδια ξεκινά από τις δύο συναυλίες στο Παναθηναϊκό Στάδιο, με τις αρχές να εξετάζουν τα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας που ανέλαβε τη διοργάνωσή τους. Τα δύο live διοργανώθηκαν από μια ιδιωτική κεφαλαιοχική εταιρεία, η οποία δεν δήλωνε ΦΠΑ αξίας 80.000 ευρώ.
10: Στις συναλλαγές που φαίνεται να έχουν γίνει στο εξωτερικό, κρίσιμο είναι σε ποια χώρα έχουν γίνει οι συναλλαγές και αν οφείλεται ΦΠΑ ή όχι.
9: Οι έλεγχοι φέρονται να επεκτείνονται και στη μήνυ ευρωπαϊκή περιοδία της Άννας Βύση, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Το πρόγραμμά της περιλάμβανε εμφανίσεις στο Ντίζελντορφ, στη Στουγκάρδη, στο Άμστερνταμ, στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες.
11: Την ίδια ώρα με την κόντρα μεταξύ Βύσης και Καρβέλα να έχει φτάσει στα άκρα, έχει φουντώσει και η συζήτηση για το μέλλον της καλλιτεχνικής του συνεργασίας. Μετά και την πρόθεση που έχει εκφράσει η πλευρά Καρβέλα να κινηθεί δικαστικά να απαγορεύσει την τραγουδίστρια να ερμηνεύσει τα τραγούδια του.
12: Για να μπορέσει ο τραγουδιστής να τραγουδήσει το τραγούδι, χρειάζεται από τον νόμο απαραίτητα την προηγούμενη άδεια του μουσικοσυνθέτη και του στιχουργού. Αλλιώς παρανομή.
11: Όπως διευκρινίζει στο Action 24 η Ειρήνη Σταματούδη, σύμφωνα με την νομοθεσία σε ορισμένες περιπτώσεις, ο δημιουργός έχει το δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύει μεταξύ άλλων τη δημόσια εκτέλεση του έργου.
12: Ο Καρβέλα στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε αναθέσει τη διαχείριση των δικαιωμάτων του στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Αυτοδιαχείριση.
11: Αν δεν υπάρχει απαιτούμενη άδεια από τον δημιουργό για τη συγκεκριμένη χρήση, μπορεί να ζητήσει να σταματήσει την αναπαραγωγή.
0: Μία 20χρονη έχασε τη ζωή της έπειτα από χρήση ναρκωτικών σε μπαρ στη Θεσσαλονίκη. Χριστίνα Γκίκα συνελήφθη ο φίλος της, ο οποίος φέρεται να της χορήγησε την ουσία.
13: Ακριβώς, Τζέννη, να πούμε αρχικά πως η 20χρονη έχασε τη ζωή της μετά από την χρήση ναρκωτικής ουσίας MDMA. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η ίδια χθες το βράδυ είχε επισκεφθεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με άλλο ένα συνομήλικο άτομο και είχαν προμηθευτεί τη συγκεκριμένη ουσία, από ό,τι φαίνεται, από κάποιον άγνωστο. Λίγο αργότερα λοιπόν η 20χρονη ένιωσε έντονη αδιαθεσία με αποτέλεσμα να διακομιστεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες δυστυχώς κατέληξε. Να πούμε λοιπόν πως ο 20χρονος έχει ήδη συλληφθεί, ενώ διώκεται ποινικά για ανθρωποκτονία από αμέλεια, για θανατηφόρα έκθεση και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ πρόκειται να οδηγηθεί και στον εισαγγελέα, Τζέννη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Σκληρές ναρκωτικές ουσίες αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ εντόπισαν αστυνομικοί στο πλαίσιο επιχείρησης στο Ζεφύρι. Φάνη Καραμπατσάκη, συνελήφθηκε ένας 29χρονος.
2: Ένας 29χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι αγόραζε, κατήχε και διακινούσε στη συνέχεια τις ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες έκρυβε στο σπίτι του, το οποίο είχε μετατρέψει σε σούπερ μάρκετ. Νωρίτερα, πάνοπλοι αστυνομικοί εισέβαλαν στην οικία του στο Ζεφύρι, όπου εντόπισαν περισσότερα από 7,5 κιλά ηρωίνης, καθώς και ποσότητα κοκαίνης. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, όπου και να έψαχναν οι αστυνομικοί, έβρισκαν ναρκωτικά, συνολικά 21 συσκευασίες ηρωίνης και 11 κοκαίνης. Εντόπισαν επίσης 2 ζυγαριές ακριβίας, 1.200 ευρώ και μία σακούλα με περισσότερα από 6,5 κιλά μιας γκρι στερεής ουσίας άγνωστης προσώρας χημικής σύστασης, η οποία εκτιμάται ότι ήταν κατάλληλη για την όθευση της ηρωίνης. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της αστυνομίας, η πώληση των ποσοτήτων ηρωίνης και κοκαίνης που κατασχέθηκαν θα μπορούσε να αποφέρει περισσότερα από 150.000 ευρώ.
0: Τεράστιο ποσό, σε ευχαριστούμε πολύ, Φάνη. Κυκλώνα σαρώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, Φλόριντα και Αλαμπάμα. Πλήττονται από σφοδρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλους. Οι καταστροφές είναι εκτεταμένες, ενώ Μαριλίτα Τσιλιγκύρη υπάρχουν και νεκροί.
14: Η τροπική καταιγίδα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, με τουλάχιστον 4 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και περίπου 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις να μένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Οι άνεμοι έφτασαν τα 169 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας πλημμύρες και πτώσεις δέντρων. Στη Φλόριντα και την Αλαμπάμα, οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έλαβαν μέτρα για την προστασία των κατοίκων. Παράλληλα, αεροδρόμια στη Φλόριντα ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους, ενώ εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριλίτα. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Μετά τη σύναψη συμφωνίας με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τη διάθεση ρωσικού πετρελαίου κίνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε βολές κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας

0: Τελεία. Τα μηχανήματα είναι η δουλειά μας, όχι το έργο μας. Να ανοίγουμε υπεύθυνα δρόμους ανάπτυξης κάτω από τη γη, συμβάλλοντας την ευημερία όλων και φροντίζοντας για ό,τι είναι πραγματικά πολύτιμο. Αυτό είναι το έργο μας. Το νέο μεταλλείο σκουριών μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού. Ώρα να ακούσουμε την επιστήμη. Εγκυκλοπαίδεια υγείας του Harvard. Η νέα μεγάλη εκδοτική προσφορά της Καθημερινής με την εγκυρότητα μιας από τις κορυφαίες ιατρικές σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή το πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία» αποκλειστικά με την Καθημερινή.
2: Αισθανόμουν υγιής. Δεν περίμενα ότι θα νοσήσω από έπειτα ζωστήρα.
3: Μακάρι να είχα δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μου μίλησαν γι' αυτόν.
4: Μπορεί αυτό να είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης. Αλλά ο ερπιζωστήρας είναι πραγματικότητα και σε αφορά. Μην τον υποτιμάς. Μίλα με τον γιατρό σου σήμερα για την πρόληψή του.
5: Ο εμβολιασμός έναντι του έρμητα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων.
6: Στο All Star Basket αυτού του μήνα,
7: η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα ρόστερ. Συνέντευξη Γιάννη Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Μπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου.
6: All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
8: Καλησπέρα σας. Την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα πανηγύρισε ο Αστέρας Άκτορ που επικράτησε στην Τρίπολη του Ατρόμητου με 2-1. Το σκορ διαμορφώθηκε από το ημίχρονο με τους Αρκάδες να χάνουν σημαντικές ευκαιρίες για να πάρουν πιο εύκολα τους 3 βαθμούς της νίκης.
9: Η πρώτη φετινή νίκη του Αστέρας Άκτορ στο πρωτάθλημα είναι γεγονός. Οι Αρκάδες λήγησαν τον Ατρόμητο με 2-1 στην Τρίπολη και πήραν τους 3 βαθμούς βάζοντας τέλος σε ένα σερί αγώνων όπου ναι μεν δεν έχαναν, αλλά δεν είχαν γευτεί και τη χαρά της επιτυχίας. Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου μπήκε με το πόδι πατημένο στον γκάζι στην αναμέτρηση και άνοιξε το σκορ μόλις το 4 μετά από φάση διαρκείας. Αρχικά ο Χουτεσιώτης απέκρουσε το σουτ του Μπαρτόλο, η μπάλα έφτασε στον Έντερ που πάσαρε στον Κετού και εκείνο σκόραρε από κοντά με πλασέ. Ο Αστέρας πλησίασε και σε δεύτερο γκολ λεπτά αργότερα. Ο Χουτεσιώτης απέκρουσε την κεφαλιά του Μπαρτόλο, η μπάλα στρώθηκε και πάλι στον Κετού, ο οποίος όμως αυτή τη φορά σούταρε ψηλά. Ό,τι δεν κατάφερε στο 11, το κατάφερε στο 22 ο Μπαρτόλο, ο οποίος με ωραία κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του και έγραψε για ακόμα μία φορά φέτος το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. Ο Ατρόμητος μείωσε σε 2-1 στην επόμενη φάση με τον Ντάνι Γκαρθία να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στον ντεμπούτο του με τους Περιστεριώτες. Πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά και σε άλλα γκολ, όμως ο Χουτεσιώτης είχε απάντηση τόσο στην προσπάθεια του Κότσιρα, όσο και σε εκείνη του Τσίκο. Ο Αστέρας Άκτορ έχασε πολλές ευκαιρίες για να πάρει μια πιο άνετη νίκη, όμως ο Μακέντα με διαγώνιο σουτ δεν κατάφερε να νικήσει τον εξαιρετικό Χουτεσιώτη, ο οποίος απέκρουσε και το σουτ του Παπακανέλου. Στο 81ο λεπτό ο Μακέντα σκόραρε τελικά, όμως το γκολ δεν μέτρησε με την διαιτητική ομάδα να κρίνει πως ο Μέντες επηρέασε τη φάση στο ξεκίνημά της.
10: Πήραμε σήμερα κάτι που δικαιόμαστε όμως τις προηγούμενες 5 αγωνιστικές, να το έχουμε πάρει πιο νωρίς. Τα συγχαρητήρια ανήκουν πραγματικά στα παιδιά που είχαν υπομονή. Δεν απογοητεύτηκαν, έμεναν πιστοί στο πλάνο μας και πετύχαμε μια σπουδαία νίκη απέναντι σε ένα καλό αντίπαλο που κι αυτός δεν είχε ξεκινήσει καλά βαθμολογικά. Νομίζω το σημερινό παιχνίδι το δικαιούμαστε 100%. Είχαμε πολλές ευκαιρίες. Ο αντίπαλος μπορεί να έχει λίγο πιο πολύ την μπάλα από εμάς, αλλά δεν μας απείλησε ιδιαίτερα. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξη που δίνει στην ομάδα όλο αυτό το διάστημα, ακόμα και στα άσχημα βαθμολογικά αποτελέσματα για την ομάδα. Ήταν εδώ, μας υποστήριξε, τους έχουμε ανάγκη και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Με την νίκη αυτή, ο Αστέρας Άκτορ έφτασε τους 5 βαθμούς και στόχος πλέον είναι ένα σερί επιτυχιών.
8: Στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ νίκησε τον Όφη με 3-0 εκμεταλλευόμενη τις στατικές φάσεις. Με 10 παίκτες ολοκλήρωσαν τον αγώνα οι φιλοξενούμενοι.
9: Αξιοποιώντας τον μέγιστο βαθμό τις στατικές φάσεις και ιδιαίτερα τα κόρνερ, η ΑΕΚ επιβλήθηκε με 3-0 του Όφη. Το σκορ άνοιξε στο 41ο λεπτό ο Ρέλβας με κεφαλιά ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του Μάγερ. Στο 83 ήταν η σειρά του Μουκουντή να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά, αυτή τη φορά από χτύπημα του Μαρίν. Με τον Γκατσίνοβιτς στις καθυστερήσεις να βάζει το κερασάκι στην τούρτα και να διαμορφώνει το τελικό σκορ μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.
11: Congratulations for the players. Very good performance tonight.
12: Πάρα πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες για την πάρα πολύ καλή απόδοσή τους σήμερα. Επιβραβεύτηκε αυτό με ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Τα επίπεδά μας σε ό,τι αφορά την ενέργεια, σε ό,τι αφορά την εστίαση και την αποφασιστικότητά μας ήταν πολύ υψηλά και αυτά είναι τα τρία χαρακτηριστικά που απαιτούνται προκειμένου να κερδίζεις τέτοιου είδους αναμετρήσεις και τα είχαμε αυτά τα στοιχεία από το πρώτο μέχρι το 90 λεπτό.
9: Στο 66ο λεπτό οι αριθμητικές ισορροπίες του αγώνα άλλαξαν με τον Αϊτόρ του Όφη να αντικρίζει δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Κοϊτά.
13: Ξέραμε τι περιμένουμε, ξέραμε με τι ομάδα παίζουμε, ξέραμε πόσο δύσκολο είναι αυτό το παιχνίδι. Εγώ είχα την αίσθηση ότι αν είναι να κινδυνεύσω από κάπου θα κινδυνεύσω από τις στατικές φάσεις λόγω της δυναμικής των παιχτών που εκτελούν και των παιδιών που έχει η ΑΕΚ που μπορούν να σκοράρουν. Δυστυχώς εκεί δεν ανταποκριθήκαμε καλά, δεν ήμασταν στο επίπεδο που θα θέλαμε.
9: Με την νίκη της η ΑΕΚ ανέβηκε στους 14 βαθμούς, ενώ ο Όφη έμεινε στους 10. Και Παναθηναϊκός συγκρούονται απόψε στο Καραϊσκάκι για πρώτη φορά για τη φετινή σεζόν. Οι πράσινοι πηγαίνουν με το απόλυτο σερί, έχοντας 15 βαθμούς στο πρωτάθλημα και βρίσκονται στην κορυφή, ενώ οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται στο μείον 5.
14: Η ώρα του πρώτου ντέρμπι αιωνίων τη σεζόν έφτασε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, οι οποίοι συγκρούονται το βράδυ τη Κυριακή στις 9 στο Καραϊσκάκι στο πλαίσιο τη 6η αγωνιστική τη Super League. Μια αναμέτρηση που βρίσκει τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει όχι μόνο ως πρωτοπόρο στο πρωτάθλημα, αλλά και με το απόλυτο σερί των 5 νικών σε ισάριθμους αγώνες, να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό που ήδη έχει δύο απώλειες, μία ήττα από τον Όφη και μία ισοπαλία με τον Βόλο, αλλά και αλλαγή προπονητή. Αυτό θα είναι το πρώτο ντέρμπι για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλο, ο οποίος έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του εκτός από τον Σιπιόνι. Ο Βάσκος τεχνικός γνωρίζει την κρισιμότητα της αναμέτρησης και την ιδιαιτερότητα ενός τέτοιου αγώνα.
9: Η αλήθεια είναι πως μου έχουν πει πάρα πολλά για αυτό το παιχνίδι. Ο κόσμος που συναντάω στο δρόμο, οι φίλαθλοι που μου στέλνουν μηνύματα αλλά και όλοι μέσα στην ομάδα μου έχουν πει πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για τον σύλλογο και για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ανυπομονώ να το ζήσω και κυρίως ανυπομονώ να το κερδίσω, γιατί έχω καταλάβει τι σημαίνει για όλους μια νίκη εναντίον του Παναθηναϊκού. Είμαστε πανέτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε.
14: Από την άλλη μεριά, με την ψυχολογία στα ύψη, ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο Καραϊσκάκι για να διατηρήσει το αίτητο σερί του. Στην τελευταία προπόνηση βρέθηκε ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος, δίνοντας το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ είδε τον Λιβάη Γκαρσία να επιστρέψει σε χρόνο ρεκόρ από τον τραυματισμό του και έτσι τον έχει στην αποστολή. Και από την πλευρά του, ο Δανός τεχνικός ξέρει τις δυσκολίες ενός αγώνα κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο και έχει προετοιμαστεί σχετικά.
15: Because that's what we need. We need to do everything we can in a hostile environment to do everything we can to put in our biggest strength, because that's overall what has to give us the win. Looking very much forward to feel the intensity in a Greek derby, this time away.
14: Το Καραϊσκάκι θα είναι κατάμεστο αφού ο Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει sold out, ενώ οι φίλοι του ετοιμάζουν μια χορογραφία βαμμένη στα ερυθρόλευκα, αφού αναθήρα θα φορούν ένα λαξ, άσπρα και κόκκινα μπλουζάκια.
9: Να δούμε σε αυτό το σημείο αναλυτικά το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Super League, όπως αυτό συνεχίζεται σήμερα. Στις 5 Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός. Στις 7 ο Άρης υποδέχεται τον Βόλο και στις 9 το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Η 6η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο στις 6 το απόγευμα με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στην Καλαμάτα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε για την αναβάθμιση του Γεώργιος Καραϊσκάκης, στέλνοντας σαφές χρονοδιάγραμμα για τα έργα στο φαλερικό γήπεδο. Στην καθιερωμένη του ανάρτηση με τον απολογισμό της εβδομάδας, ανέφερε: ένα ακόμα βήμα έγινε αυτήν την εβδομάδα για την αναβάθμιση του Γεώργιος Καραϊσκάκης της ιστορικής έδρας του Ολυμπιακού. Πρόκειται για ιδιωτική επένδυση 250 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο ένα νέο γήπεδο 53.000 θέσεων, αντάξεο της ιστορίας της ομάδας. Οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες δρομολογούνται ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν τον Μάιο του 2027. Στο μπάσκετ τώρα, ο Παναθηναϊκός Άκτορ δεν συνάντησε αντίσταση στην Πάτρα και νίκησε τον Προμηθέα με 84-59 για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Ζελικό Μπράντοβιτς είχε την ευκαιρία να ξεκουράσει παίκτες, με τον Ντίνο Μίτογλου να είναι πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης, σημειώνοντας double-double με 10 πόντους και 10 rebound. Οι πράσινοι στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην EuroLeague και μετρούν αντίστροφα για την δεύτερη διαβολοβδομάδα. Την Τρίτη αντιμετωπίζουν την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, ενώ την Παρασκευή υποδέχονται και τη Χάμπουελ Τελαβίβ του Δημήτρη Ιτούδη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρά 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Καλό σας απόγευμα.
16: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
17: Χαίρετε. Όπως βλέπετε, μετά τις λιακάδες και τα τριαντάρια, το φθινόπωρο επέστρεψε με βροχές και καταιγίδες ωφέλιμες για την αγροτιά μας. Πιο αναλυτικά λοιπόν, για σήμερα περιμένουμε βροχές, καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, πρώτα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά Ελλάδα, την Αιτωλοακαρνανία ουσιαστικά και αργότερα στη Μακεδονία. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν αργότερα ανατολικότερα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα 4 με 6 μποφόρ, νοτιάδες που θα γυρίσουν σε βόρειο-δυτικούς. Θερμοκρασία το βράδυ θα φτάσει το πολύ στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 19, στα δυτικά έως και 20, όπως και 20 με 21 στα νησιά μας. Στην Αττική, βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στις ορεινότερες περιοχές του νομού. Νοτιάδες 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με συννεφιές, βροχές, καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, ασθενείς ανέμους 3 με 4 μποφόρ στο θερμαϊκό και θερμοκρασία το βράδυ στους 18 βαθμούς Κελσίου. Ας κάνουμε όμως τώρα ένα ταξίδι σε 5 πόλεις και νησιά μας και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην Αττική.

0: Κυριακή, Δευτέρα, περιμένουμε τα φαινόμενα να επεκταθούν σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Οι βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές και βελτίωση σταδιακή από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μέχρι μποφόρ και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credit Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
2: Αν το υπηρετείς σωστά, ναι, και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
3: Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορεί να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο πατρός ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε: «Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα, οπότε μην τους ακούς, δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα».

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
4: Σαν σήμερα το πολύ μακρινό 787, η 7η Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια καταδικάζει τους εικονομάχους και τους εικονολάτρες, διατυπώνοντας το δόγμα ότι η λατρεία ανήκει μόνο στο Θεό και στις εικόνες προσφέρεται απλή τιμητική προσκύνηση. Μια ημέρα σαν και αυτή το 1889 φεύγει από τη ζωή ο James Joule. Ήταν Βρετανός φυσικός και απέδειξε τη σχέση ανάμεσα στη θερμότητα και το μηχανικό έργο, οδηγώντας στη θεμελίωση του πρώτου νόμου της θερμοδυναμικής. Προς τιμήν του, η μονάδα ενέργειας στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων ονομάστηκε Joule. Σαν σήμερα το 1963 φεύγει από τη ζωή ο Γάλλος θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης Ζαν Κοκτό, σε ηλικία 74 χρόνων. Υπήρξε ένας από τους πιο πολυσχηδείς καλλιτέχνες του Μεσοπολέμου και μέλος της γαλλικής πρωτοπορίας. Επιδόθηκε στην ανάπλαση και υπερρεαλιστική ερμηνεία των ελληνικών μύθων, ενωθήτευσε και στο ψυχολογικό θέατρο. Από τις γνωστότερες ταινίες του είναι «Η Πεντάμορφη και το Τέρας». Η πιο μεγάλη νίκη στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδος σημειώνεται μία ημέρα σαν την σημερινή το 1978 επί της Φινλανδίας με σκορ 8-1. Τρία γκολ σημείωσε ο Θωμάς Μαύρος από δύο Ιδελικάρης και Νικολούδης και ένα ο Γαλάκος. Ο αγώνας έγινε στο πλαίσιο των προκριματικών του Κυπέλου Εθνών. Μια ημέρα σαν την σημερινή το 2003, η Ελλάδα νικά την Βόρεια Ιρλανδία 1-0 με πέναλτι του Βασίλη Τσιάρτα στη Λεωφόρο και προκρίνεται στο Euro του 2004. Στον αγώνα ακούγεται για πρώτη φορά η σύνθεση του Μίκη Θεοδωράκη για την εθνική ομάδα. Μετά τη λήξη, ο αείμνηστο συνθέτης θα δηλώσει προφητικά: «Ελπίζω να τα πάμε καλά στην Πορτογαλία και να φτάσουμε ψηλά, γιατί όχι και μέχρι τον τελικό». Σαν σήμερα το 2009, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης αγωνίζεται για τελευταία φορά σε φιλικό αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΕΚΑ. Η αναμέτρηση έγινε στο ΟΑΚΑ μπροστά σε 20.000 θεατές που τον αποθεώνουν, ενώ αποσύρεται η φανέλα με το νούμερο 4. Μετά από 19 χρόνια συνεχούς παρουσίας στους πράσινους, ο Φράγκη αποχαιρέτησε τα παρκέ έχοντας κερδίσει 11 πρωταθλήματα, 8 κύπελα, 5 ευρωπαϊκά και ένα διηπειρωτικό, ενώ μέτρησε και 155 συμμετοχές με την εθνική ομάδα. Στη συνέχεια της σταδιοδρομίας του ανέλαβε διοικητικούς ρόλους στον Παναθηναϊκό, ενώ ως πρώτος προπονητής τον οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2014.

0: ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
1: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
2: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
3: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
4: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
5: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
6: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
7: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
8: κάτσε μας πει το τσάτ.
9: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
10: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

I was waiting for you, bird.

am I weaving in my hand?

promise I'll come back every day.

0: Stay away.
1: Huh? Istarion?

back.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού. Ώρα να ακούσουμε την επιστήμη. Εγκυκλοπαίδεια υγείας του Harvard. Η νέα μεγάλη εκδοτική προσφορά της Καθημερινής με την εγκυρότητα μιας από τις κορυφαίες ιατρικές σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή τον πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία». Αποκλειστικά με την Καθημερινή.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
8: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
9: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
10: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
8: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
11: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
7: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
11: Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
12: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
13: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
14: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
15: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
16: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης
15: το βγήκε
16: και το είπε.
17: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
18: Και μόνο μέτωπο του Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία.
19: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Hehehe.

0: You.
1: No.

0: ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
1: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
2: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
3: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
4: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
5: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
6: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
7: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
8: κάτσε μας πει το τσάτ.
9: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
10: Η Ελλάδα είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Υπηρετείς σωστά, ναι, και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
3: Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορεί να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο Πέτρος ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε: Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα. Οπότε μην τους ακούς, δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα.

πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα, με νέα γεύση. Depon Maximum.

συνάρπακτος. Γραφική πόλη, 15.000 κατοίκων, με το γραφικό λιμανάκι, τους πύργους, το κάστρο από πάνω, χτισμένη στις αρχές του Κορινθιακού κόλπου, ανάμεσα στο αντίριο και στις εκβολές του Μόρνου.

φτάνοντας στο λιμάνι της Ναυπάκτου, σε καλωσορίζει ο Μιχαήλ Θερβάντες, ο μεγαλύτερος συγγραφέας της ισπανικής γλώσσας. Και τι δουλειά έχει στη Ναύπαχτο? Πολέμησε στη ναυμαχία της Ναυπάκτου. Μια από τις πιο σημαντικές ναυμαχίες που έχει ζήσει η ανθρωπότητα. Θέλαμε σε αυτή την εκπομπή να κάνουμε έτσι μια είσοδο που να ακουστεί στην πόλη. Οπότε, πώς το καταφέρνεις αυτό? Κλέβοντας το δήμαρχο.

0: Τουλάχιστον σε κλέψαμε για ωραία βόλτα.
1: Πάντα οι βόλτες είναι ωραίες. Και ιδίως στη θάλασσα και ιδίως στη θάλασσα της Ναφάκτο. Θα τη χαρούμε.
0: Πόσες φορές το κάνεις αυτό?
1: Τακτικά το έκανα. Τώρα με τις υποχρεώσεις των καθηκόντων λιγότερο, αλλά είναι η ανάπαυλα και η ανάσα της ημέρας ή της εβδομάδας. Γεννήθηκα στην Ναύπακτο, μεγάλωσα στην Ναύπακτο, πήγα σχολείο στην Ναύπακτο, έζησα την Ναύπακτο σε όλες τις φάσεις της και τους δύσκολους χειμώνες και τα ωραία καλοκαίρια και τη φύση και τη θάλασσα κυρίως και το κάστρο. Τόπος παιχνιδιού μας ήταν το κάστρο, το οποίο τότε ήταν ελεύθερο και προσβάσιμο. Και τα περισσότερα παιδικά παιχνίδια γινόταν στις οχυρώσεις του κάστρου, είτε σε αυτές τις θάλασσες, είτε πιο πάνω, ψηλά προς την Ακρόπολη.
0: Κάνατε πολιορκίες?
1: Κάναμε πολιορκίες, κάναμε όλα τα παιχνίδια τα οποία μπορούσαν να συνδυαστούν με την παιδική φαντασία και που σε μετέφεραν σε εποχές ωραίες.
0: Νομίζω είχατε το ιδανικότερο σκηνικό για τέτοιου είδους παιχνίδια.
1: Η Ναύπακτος πραγματικά, το κάστρο της Ναυπάκτου δεν είναι ένα απλό κάστρο, είναι περιβάλλει όλη την πόλη της Ναυπάκτου. Ξεκινάει από τη θάλασσα που είναι το πρώτο διάζωμα, το λιμάνι, και καταλήγει στην Ακρόπολη και παρεμβάλλονται 5 διαζώματα. Αυτά τα 5 διαζώματα περιέκλειαν όλη την πόλη μέσα και μέσα σε αυτά τα 5 διαζώματα έλαβαν χώρα όλη η ζωή της πόλης. Τα παλαιότερα χρόνια και φυσικά τα νεότερα. Βέβαια στη συνέχεια επεκτάθηκε, όπως βλέπετε, δεξιά και αριστερά με σύγχρονο οικισμό. Αλλά παραμένει όμως το παλαιό κομμάτι, το οποίο και σήμερα μπορεί κάποιος να το επισκεφτεί και να δει έτσι και να γευθεί αυτόν τον παλαιότερο τρόπο ζωής.
0: Έχεις φύγει ποτέ από την Ναύπακτο?
1: Αναγκαστικά. Και για σπουδές και για άλλες υποχρεώσεις, όμως όχι σε χρόνο μεγαλύτερο των εβδομάδων πλέον. Μιας-δυο εβδομάδων. Και φυσικά οι σπουδές που ήταν στην Αθήνα. Όχι, δεν έχω φύγει. Θεωρώ ότι πάντοτε και θα συνεχίσω να είναι έτσι. Το κέντρο αναφοράς θα είναι Ναύπακτος. Εδώ είναι η ζωή μου. Εδώ μεγαλώσαμε πλέον. Εδώ θα γεράσουμε.
0: Τι σε κρατάει εδώ?
1: Είναι το τοπίο το οποίο είναι πανέμορφο, οι δυνατότητες που έχει και αυτή η καθημερινή σχέση με την θάλασσα, με το υγρό στοιχείο, το οποίο πλέον είναι αλληλένδετο με το DNA μας και με την ιστορία.
0: Κουνάει λίγο σήμερα.
1: Σήμερα είναι καλά. Είναι ο κόλπος ο Πατραϊκός και ο Κορινθιακός, επειδή ακριβώς είναι στενός κόλπος, παρουσιάζει έντονα φαινόμενα κυματισμού και αέρα. Εντάξει, έχουμε ζήσει με αυτό και μας αρέσει.
0: Αυτοί οι δύο πύργοι του λιμανιού τι σου λένε?
1: Τους έχω ονειρευτεί πολλές φορές. Είναι το σημείο το οποίο σηματοδοτεί το έξω και το μέσα μαζί. Σε αυτούς τους δύο πύργους ενώνεται το έξω, ο εξωτερικός κόσμος και ο εσωτερικός της πόλης κόσμος. Και εκεί μπορείς να επιλέξεις, όπως και σε κάθε λιμάνι μπορείς να επιλέξεις, δεν υπάρχει σε κανένα λιμάνι πόρτα ή πύλη. Αφήνεται η επιλογή σε αυτόν που θέλει είτε να μείνει είτε να φύγει. Και αυτό είναι που μου αρέσει.
0: Εσύ δεν φεύγεις όμως.
1: Και όταν φεύγω, έχω μέσα μου πάντα αυτό το σπουδαίο και ωραίο κομμάτι που λέγεται Ναύπακτος.

0: προσπαθούσαμε να αποτυπώσουμε αυτή την όμορφη στιγμή. Εν πλώ, μισό μίλι περίπου έξω από το τείχη της πόλης. Ο Μιχάλης είχε τη φαϊνή ιδέα να κατεβάσει τον ντρόν από τη βάρκα. Πάει τον ντρόν. Και λέμε να πάρουμε ένα δίτη να έρθει να τον βρει.
1: Δεν τα κατάφερε τελικά ο άνθρωπος. Πολύ θολά κάτω τα νερά.

πόλη της Χναφπάχτου απέκτησε μεγάλη ακμή όταν πήρε τη μορφή Καστροπολιτείας. Βρισκόταν σε πάρα πολύ σημαντική θέση, γι' αυτό και το λόγο δόθηκαν και πολλές μάχες με σημαντικότερη την ναυμαχία της Χναφπάχτου. Σήμερα το κάστρο της Χναφπάχτου είναι από τα μεγαλύτερα της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Οπότε αν έρθετε στην Χναφπάχτου, εννοείται να το περπατήσετε όλο, να φτάσετε μέχρι την Ακρόπολη για να θαυμάσετε αυτή την τέλεια πανοραμική θέα προς την πόλη, το λιμάνι και τον Κορινθιακό κόλπο.

Ο παππούς μου είχε πει στο χωριό ότι, Δημητράκη αγάπη, όταν βλέπεις το χειμώνα κόκκινο χρώμα στη Δύση, σαν τη φωτιά, προμηνύεται χειμώνας, βαρύς χειμώνας και μάλλον θα έχουμε χιόνια. Χαρά εγώ. Ναι, παππού, θα έχουμε χιόνια. Ναι, λέει, έτσι φαίνεται. Ψαρά σου, παππούς.

δύσκολη διαδρομή, αρκετές τροφές, μία ώρα και ένα τέταρτο περίπου για την Άνω Χώρα, ωστόσο η διαδρομή εκπληκτική. Στη διαδρομή πυκνά δάση από καστανιές, οξιές, στα μεγαλύτερα υψόμετρα, έλατα.

Καταράκτης της Τσούρνας, στην Άνω Χώρα, στην ορεινή Ναυπακτία. Μια εκπληκτική διαδρομή μέσα στα έλατα για να φτάσουμε τελικά εδώ και να απολαύσουμε αυτό το όμορφο φυσικό τοπίο.

0: Τέστα Συρμάτου, με λαμβάνεις?
1: Σε λαμβάνω. Έχω φτάσει σχεδόν στην πλατεία.
0: Έχεις φτάσει σχεδόν στην πλατεία και με πιάνεις εμένα να πούμε κοντά στο καταράχτη.
1: Είσαι ακόμα κοντά στο καταράχτη, ρε τρελέ.
0: Φύγαμε για νοχώρα.

Αυτή είναι η Άνω Χώρα, το κεφαλοχώρι στην καρδιά της ορεινής ναυπαχτίας. 1050 μέτρα υψόμετρο, ανάμεσα σε έλατα, πλατάνια και βελανιδιές. Να είναι καλά ο πρόεδρος του χωριού, έστησε καζάνι μόνο για μας.

0: Θα πιούμε κανένα τσιπουράκι.
1: Τσιπουράκι.
0: Βγαίνει ο χειμώνας στο χωριό.
1: Με το σωστό τρόπο. Μας έπιασε η βροχή, Θάνο.
0: Πάμε μέσα.
1: Τι κάνουμε εδώ?
0: Τελευταία καζανιά για φέτος.
1: Πότε το βγάζετε το τσίπουρο κανονικά?
0: Το τσίπουρο βγαίνει τον Οκτώβρη. Με τον Τρίγο. Και τότε κάνουμε και τη μεγάλη τη γιορτή εδώ στο χωριό μας.
1: Μαζεύεται ο κόσμος.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: είναι πολύ γνωστή γιορτή πλέον. Γιορτή τσίπουρο και κάστανο, αναχώρα αναφαχτείας. Έρχονται από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Ψήνουμε κάστανα, βγάζουμε τα τσίπουρα παραδοσιακά όπως τα βγάζανε οι παλιοί. Χορευτικά, ζωντανές ορχήστρες.
1: Εδώ στην πλατεία μπροστά.
0: Ναι, θάλασσα, ναι. Πλήθος κόσμου. Περνάει όμορφα. Πραγματικά είναι όμορφα.
1: Πού είναι όλος αυτός ο κόσμος?
0: Αυτή η εποχή, Δημήτρη, δυστυχώς ο χειμώνας είναι λίγο στα ορεινά. Ο κόσμος έχει φύγει πλέον. Λίγα γεροντάκια και λίγοι όσοι ασχολούνται εδώ στο χωριό παραμένουν.
1: Πώς είναι αυτοί που μένουν εδώ?
0: Γύρω στα 8 άτομα που μένουν κάθε μέρα εδώ το χειμώνα.
1: Εσύ είσαι ένας από τους 8?
0: Εγώ δεν είμαι από τους 8. Το αγαπάω το χωριό, έρχομαι συνέχεια, μένω άφακτο. Αλλά όλο τον υπόλοιπο καιρό είμαι και εγώ εδώ.
1: Με το τσίπουρο, πώς και έχει παράδοση το χωριό?
0: Το τσίπουρο, από τα παλιά τα χρόνια, κάθε σπίτι έβγαζε το τσίπουρό του αναγκαστικά. Mm-hmm. Για να βγει ο χειμώνας, να έχουν κάτι να φιλεύουν τον κόσμο που θα ερχόντουσαν. Ναι, μεν ήταν δύσκολα τα χρόνια, αλλά αν πήγαινε σε ένα σπίτι, δεν έλειπε ούτε το τσίπουρο, ούτε ο μεζές και η αγάπη, το κυριότερο, και η φιλοξενία.
1: Και εδώ ποια είναι η διαδικασία που ακολουθούμε?
0: Εδώ τώρα αυτή τη στιγμή βγάζουμε την τελευταία καζανιά, μας είχαν μείνει κάποια τσίπουρα.
1: Ότι περίσσεψε το τέλος.
0: Ναι, και είπαμε να τα βγάλουμε και αυτά για να βγάλουμε το δύσκολο χειμώνα που θα έχουμε μπροστά μας. Έχουμε βάλει τα τσίπουρα μέσα στο καζάνι, έχουμε ανάψει τη φωτιά.
1: Τα στέφλα.
0: Τα στέμφυλα. Τα στέμφυλα είναι όταν πατάμε τα σταφύλια για να βγάλουμε το μούστο, ό,τι μένει. Αυτά τα κλείνουμε μέσα σε σακούλες για να γίνει ο βρασμός. Εδώ στον τόπο μας τα λέμε τσίπουρα. Mm-hmm.
1: Άρα ρίχνουμε τα στέμφυλα κάτω.
0: Βεβαίως.
1: Παίρνουμε το βρασμό.
0: Παίρνουμε το βρασμό. Μόλις γίνεται ο βρασμός, ανεβαίνει ο ατμός στο καπάκι. Εν συνεχεία, ο ατμός περνάει και έρχεται στο λουλά. Mm. Εδώ μέσα ο λουλάς είναι γεμάτος νερό, όπως βλέπεις. Ένα λάστιχο από εκεί για να μπαίνει νερό μόνιμα, γεμίζει όλος ο λουλάς με νερό και εδώ είναι η εξαγωγή, να φεύγει το νερό. Από τη στιγμή που εδώ είναι νερό και βλέπεις ότι είναι παγωμένο αυτή τη στιγμή, ο ατμός που περνάει μέσα από το βρασμό υγροποιείται.
1: Και βγαίνει
0: και μπροστά αρχίζει και βγαίνει το τσιπουράκι που πίνουμε τώρα.
1: Απλή διαδικασία.
0: Απλή διαδικασία. Θέλει και προσοχή για να βγει το προϊόν σωστό.
1: Και πόση ώρα διαρκεί?
0: Όταν γίνει ο βρασμός, αναλόγως την ποσότητα που έχεις βάλει μέσα, γύρω στα 45 λεπτά.
1: Άμα ρίξω 50 κιλά στέμφυλα, πόσο τσίπουρο βγάζεις?
0: Εδώ δεν χωράμε 50 κιλά στέμφυλα, εδώ χωράμε γύρω στα 20 κιλά στέμφυλα και καλά είναι, αν είναι στεγνά τα στέμφυλα, να τα εμπλουτίσουμε και με λίγο μούστο ή κρασί.
1: Και στα 20 κιλά πόσο τσίπουρο βγάζουμε?
0: Στα 20 κιλά στέμφυλλα θα βγάλουμε γύρω στα 5 με 6 κιλά τσίπουρο.
1: Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει. Πρώτη φορά το κάνω. Ωραίο. Αχ. Ανεβοκατέβαινες με τον καρνάβαλο?
0: Εγώ όχι, δεν τον πρόλαβα τον καρνάβαλο, να πω την αλήθεια.
1: Μεγάλο κεφάλαιο για την περιοχή.
0: Μεγάλο. Ο καρνάβαλος στο παλιό λεωφορείο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, ήταν το Α και το Μέγα εδώ για το χωριό μας. Αν δεν ερχόταν ο καρνάβαλος το χειμώνα, έμεινε το χωριό χωρίς φως, γιατί έφερνε το πετρέλαιο, χωρίς αλάτι, χωρίς τρόφιμα για τα ζώα. Μετέφερε τα πάντα.
1: Φαντάσου τώρα ένα λεωφορείο, έτσι το έχω εικόνα εγώ τώρα. Κότες μέσα, τροφές.
0: Είναι αλήθεια.
1: Γιαγιάδες, παππούδες, νέοι,
0: ναι,
1: παιδιά.
0: Μικρά παιδιά, τα πάντα όλα.
1: Μέσα σε ένα στενό χωματόδρομο, σε αυτό το όμορφο τοπίο και σε
0: ναι,
1: αυτή τη διαδρομή.
0: Δύσκολα χρόνια. Ναι. Εμείς τα έχουμε ακούσει από τους παλαιότερους, εγώ δεν τα έζησα. Αλλά πραγματικά ήταν δύσκολα χρόνια. Και όμορφα όμως.
1: Γιατί καρνάβαλος?
0: Καρνάβαλος είναι πολλές εικασίες. Η μία είναι ότι όπως ήταν φορτωμένο, δηλαδή από πάνω στη σκάρα είχε πράγματα, πίσω είχε ζώα. Έμοιαζε σαν καρναβάλι που λέγανε. Και έτσι έμεινε ο καρνάβαλος.
1: Γιατί εποχή μιλάμε περίπου?
0: Από τη δεκαετία 60 και 70. Τις δύσκολες δεκαετίες. Το λεωφορείο αυτό ξεκινούσε από την Άφαχτο. Έκανε μια διαδρομή, πέρναγε 5 χωριά. Χειμώνα μπορούσε να κάνει και 7 ώρες να έρθει εδώ. Με χιόνια και με λάσπες.
1: Oh. Το μοναδικό μέσο μεταφοράς δηλαδή.
0: Δεν υπήρχαν άλλα. Μετά ήταν τα γαϊδουράκια και τα μουλάρια. Και τα πόδια.
1: Εδώ τα βουνά απέναντι που βλέπουμε ποια είναι?
0: Το όρος Σομάλια. Στην ουσία είναι πρόποδες των Βαρδουσίων. Είμαστε, βορειοανατολικά μας είναι τα Βαρδούσια. Νότια Πίνδος είμαστε, εδώ. Είναι η αποδείξη της Νοτιού Πίνδου. Είναι πολύ όμορφο το χωριό.
1: Σε πονάει που έχει ερημώσει το χωριό?
0: Και ποιον δεν πονάει. Μακάρι να ήταν και στο χέρι μας να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, αλλά είναι δύσκολο. Ο κόσμος έχει πλέον, έχει πάει στις πόλεις. Το καλό με εμάς είναι, είναι κοντά η Άφαχτος και μπορούμε, έχουμε μια επικοινωνία, μια επαφή.
1: Όμως δεν έχει σταματήσει η βροχή.
0: Όχι, όχι. Άμα πει να βρέξει εδώ, οι παλιοί λέγανε πρέπει να ρίξει χιόνι μετά για να σταματήσει.
1: Α, δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Mm-hmm. Μ' άρεσε.
0: Ναι. Δημήτρη, από εδώ δεν φεύγεις έτσι. Θα πάρεις ένα μπουκαλάκι τσίπουρο.
1: Μπουκαλάκι. Ορίστε.
0: Άντε, χάρισμά σου.
1: Θα το τσεκάρω. Του δώσω το βαρελάκι, θα έχω για κάνα χρόνο τσιπουράκι. Thank you.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
1: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
2: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
3: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
4: Όχι βέβαια, γιατί ο κύριος Γεωργιά μα το βγήκε και το είπε.
5: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
6: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
7: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.

What's the matter, babe? Hey, man, I'm a police officer.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας. Γιατί η φύση ξέρει.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
10: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
11: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
12: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
11: Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
13: Well, a sprained ankle and a torn ligament really isn't too bad for what happened to you.
14: Could have been a lot worse, Webster. Next time, please try to stay out of the way of speeding cars.
15: What about Mike and Chris?
14: They're moving along. Chris and the Sloan girl are working the modeling agency angle, and Officer Danko is editing for Filmstag. And we got a whole setup right here. Editing room. It's a processing room. Sound stage is through the door. Your boss is Mr. Foran. You just do your work, and you don't ask a lot of questions, and everything will go fine.
16: You okay?
14: Yeah.
16: You Travis? Yeah, Frankie tells me you come with A1 credentials.
14: I can do a good job for you.
16: Well, you be sure you do. CIA checked around, and I don't think your parole agent would be too happy if he found you were working here.
14: I can dig that.
16: I wouldn't want to blow the whistle on you.
14: Beautiful, thank you.
16: Good. Okay, you work right over there.
14: Okay, thank you, Frankie.
16: Frankie, I want to talk to you.
14: Yes, sir?
16: Frankie, I want you to get moving on a special project.
14: Right, sir. Mr. Foran, I'm getting kind of shaky, and I appreciate it.
16: Yeah. Yeah. I know. I always take care of you. Now, listen, that's it until you finish with the special.
14: Right, sir. Thanks, I appreciate it.
16: Yeah, enjoy.

0: Hey, man. This is private property.
1: Hey.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
4: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

Καλώς ήρθατε στην Πορταριά, αυτό το πανέμορφο, ευληματικό χωριό του Πηλίου. Βρισκόμαστε στα 650 μέτρα υψόμετρο και απέχουμε μόλις 12 χιλιόμετρα από την πόλη του Βόλου. Το όνομά της πιθανότατα προέρχεται από το γεγονός ότι αποτελεί πύλη εισόδου προς το μαγευτικό, μυθικό βουνό του Πηλίου. Μια άλλη εκδοχή λέει ότι οφείλει το όνομά της στη Βυζαντινή Μονή της Παναγίας της Πορταρέας. Η μονή αυτή ιδρύθηκε το 13ο αιώνα και μέρος του σωζόμενου ναού βρίσκεται σήμερα στην αυλή της Μητρόπολης του χωριού. Από όπου και να πήρε το όνομά της, η Πορταριά αποτελεί ένα από τα ομορφότερα χωριά του Πηλίου. Αυτή την εποχή, με το καφεκίτρινο χρώμα, τις καμενάδες να αχνίζουν, σου δημιουργούν μια ωραία αίσθηση ζεστασιάς που μας καλεί να την εξερευνήσουμε. Ελάτε μαζί μου να κάνουμε μια βόλτα στην Πορταριά.

Δεν ξέρετε πόσο απολαμβάνω αυτή τη διαδρομή, ακολουθώντας τα δεκάδες πλακόστρωτα καλτερίμια που σ' οδηγούν σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Τριγύρω μου θαυμαστά αρχοντικά, πολλά εκ των οποίων σήμερα λειτουργούν ως ξενώνες και εννοείται σας περιμένουν να σας φιλοξενήσουν.

Αυτή είναι η Κρίνη του Παπαδιαμάντη. Ο μεγάλος λογοτέχνης συνδέθηκε με την Πορταριά, αγάπησε το χωριό, γιατί εδώ ζούσαν τα αδέρφια του και τα νύψια του. Όπως μας είπαν οι κάτοικοι, κάτω από αυτό το πλάτανο, δίπλα σε αυτή την πηγή, εμπνεύστηκε το μεγάλο και σπουδαίο έργο του, τη Φώνησα.

0: Εδώ είμαστε στην Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων της Πορταριάς, μια εκκλησία του 1791. Τότε θεμελιώστηκε και εγκαινιάστηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 1801. Υπάρχει μια φανταστική θέα σε αυτόν τον χώρο που ηρεμείς και μια πολύ πολύ ωραία ιστορία και από τα παλιότερα χρόνια που συνδέεται με τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Και έρθει ο Παπαδιαμάντης να δει τον αδερφό του και ήρθε στην εκκλησία. Τότε ήταν ο πατήρ Αντώνιος Τσιμπανούλης, νέος ιερέας, και ξεκίνησε να λέει το μεγάλο κανόνα. Είπε την πρώτη στροφή, ακούει απ' έξω μια μελωδικότητη φωνή που είπε τη δεύτερη. Την τρίτη ο ιερέας, την τέταρτη ο Παπαδιαμάντης, την πέμπτη, την έκτη πήγανε να αλλάξει. Ο Παπαδιαμάντης βέβαια τα έλεγε από στήθους, τα έλεγε απ' έξω. Δεν είχε βιβλίο και δεν ανέβηκε καν στο ψαλτήρι επάνω. Στεκόταν στην κολόνα μπροστά κοντά στην ωραία πύλη. Και όταν τελειώσανε και πήγαινε να δει ο ιερέας ποιος ήταν αυτός ο καλήφωνος, τον είδε να φεύγει και λέει: μα λέει, άγγελος Κυρίου. Να ήταν αυτός, αλλά λέει: η περιβολή του ήταν ταπεινή. Και ρώτησε και λέει: πιάνουμε ποιος είναι αυτός. Είναι ο γραμματικός. Του είπανε, ο αδερφός του γραμματικού, μάλλον, όχι ο γραμματικός. Ο αδερφός του γραμματικού. Και έτσι έχει συνδεθεί το όνομα του Παπαδιαμάντη με την ενορία μας. Και έκτοτε ερχόταν συχνά πυκνά, γιατί ο αδερφός του κοιμήθηκε νωρίς. Ερχόταν μετά να δει τα νύψια του, τις αδερφές του. Και πάντοτε ερχόταν και έψαλε εδώ. Συνδέθηκε με αυτόν τον χώρο, γιατί πραγματικά είναι ένα ησυχαστήριο.
1: Εσύ πότε ξεκίνησες, πότε ήρθες εδώ, πότε ξεκίνησες να διακονείς αυτό το ναό?
0: Εγώ, Δημήτρη μου, ήρθα εδώ πριν 8 χρόνια, όταν και έγινα ιερέας. Είμαι από τους εθελοντές ιερείς.
1: Δηλαδή?
0: Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός, εκπαιδευτικός και μόλις έφυγα νωρίς ως τρίτεκνος από την εκπαίδευση, μετά από 2 χρόνια έγινα ιερέας και εθελοντικά, άμυστος. Ήρθα να διακονήσω εδώ αυτόν τον υπέροχο ναό των Αγίων Αναργύρων.
1: Ήταν ο ναός το κίνητρο για να κάνεις αυτό το βήμα?
0: Όχι. Το ναό δεν τον ήξερα καν. Στο ναό μπήκα ως παπάς. Και είδα, όταν αντίκρισα αυτό το μεγαλείο, λέω: πω, τι όμορφα που είναι εδώ μέσα. Δηλαδή, δεν ήξερα που πηγαίνω. Ήξερα ότι θα πάω σε ένα ναό των Αγίων Αναργύρων στην Πορταριά. Ποιος ήταν αυτός ο ναός και πού ήταν? Ήρθα, μπήκα. Λίγο πριν με φέρουν επίσημα, ήρθα σε ένα γάμο συγκεκριμένα, ένα Σάββατο, και να δω πού είναι ο ναός μου. Και όταν μπήκα μέσα, λέω: πω, τι μεγαλείο είναι αυτό, Θεέ μου. Και πραγματικά έτσι δέθηκα κατευθείαν με τους Αγίους Αναργύρους, γιατί πραγματικά πέρα από την ομορφιά και από το κάλος, υπάρχει μια κατάνοιξη μέσα σε αυτόν τον ναό. Μια κατάνοιξη.
1: Τι ήταν αυτό που σε οδήγησε αυτό το βήμα? Γιατί θα μπορούσες να πεις: συνταξιδοτούμε, να ηρεμήσω, να δω τα παιδιά μου, την οικογένειά μου.
0: Στην οικογένεια δεν είχα κάποιο ερέθισμα. Γιατί μάλιστα οι γονείς μου λέγανε: συγχωρεμένοι, δεν θα σε κάνουμε και παπά. Μέχρι εκεί πήγαινε, πας στην εκκλησία, φτάνει. Φτάνει αρκετά. Και έγινα ιερέας χωρίς να το καταλάβω. Καμιά φορά ο Θεός φέρνει τα πράγματα, να το πω έτσι, ακατανόητα. Χωρίς να ξέρουμε γιατί. Εκείνος ξέρει. Εμείς τα ανακαλύπτουμε σιγά σιγά στην πορεία της ζωής μας.
1: Οπότε ζούσε στο Βόλο, δεν είσαι από την Πορταριά?
0: Όχι, όχι. Γεννήθηκα, μεγάλωσα στο Βόλο. Εκεί πήγα σχολείο, εκεί μετά έφυγα στις σχολές μου, σπούδασα, έφυγα και έλειπα τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου. Έλειπα. Γύρισα σχεδόν όλη την Ελλάδα ως εκπαιδευτικός.
1: Πώς είναι να ζεις στην Πορταριά?
0: Είναι υπέροχα. Είναι ήρεμα. Έχεις μια ποιότητα ζωής. Βεβαίως υπάρχουν οι δυσκολίες στο ότι πρέπει να ανεβοκατεβαίνεις στο Βόλο. Τα παιδιά, τα προσωπικά, ας πούμε, τα παιδιά μου πηγαίνουν σε σχολεία του Βόλου. Οπότε αναγκαστικά είμαστε σε έναν αγώνα δρόμου καθημερινά. Με το σχολείο, με το φροντιστήριο, με όλα αυτά. Αλλά όταν έρχεσαι εδώ, η κόπος, η κούραση που έχεις φεύγει. Και ειδικά όταν και μέρα και νύχτα, να βγεις, θα δεις τα φώτα της πόλης και μέχρι την Εύβοια βλέπουμε την Ιστιαία, τους ωραιούς απέναντι, και άμα στρίψουμε και λίγο αριστερότερα βλέπουμε και τη Σκιάθο και τη Σκόπελο, βλέπουμε τα βουνά τους. Οπότε αυτό σε ξεκουράζει. Και αυτό συμβαίνει και με τους ανθρώπους που κάθονται εδώ. Είναι η αγιότητα που έχει ο χώρος? Σίγουρα ναι. Αλλά είναι και η μαγεία του τοπίου. Είναι αυτό το τοπίο που πραγματικά σε καθυλώνει.
1: Από την εθελοντική σου προσφορά στην ιεροσύνη, εσύ τι κερδίζεις?
0: Αυτό που κερδίζω είναι ότι γεμίζω. Γεμίζω. Δηλαδή αυτό, το ότι γίνεται ένας αγώνας, να έρθουν οι άνθρωποι στην εκκλησία, να έρθουν να λειτουργηθούν, να εκκλησιαστούν, μετά να καθίσουμε να πιούμε ένα καφέ, να τους προσφέρουμε κάτι, να μιλήσουμε μαζί τους, να ανταλλάξουμε μηνύματα, να ανταλλάξουμε σκέψεις, αυτό εμένα με γεμίζει. Είναι αυτό που πληρώνει, πέρα από την οικογένειά μου, αυτό έρχεται και αγκαλιάζει όλα τα υπόλοιπα. Είναι κάτι που δεν περιγράφεται εύκολα. Δεν μπορείς να το περιγράψεις. Είναι ένα συνέστημα πληρότητας.
1: Τι λείπει, πιστεύεις, περισσότερο σήμερα από τις σχέσεις των ανθρώπων?
0: Αυτό που λείπει είναι η αμεσότητα και ο χρόνος να δώσουμε ένας στον άλλον. Να έρθουμε να καθίσουμε, να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε, να κοινωνήσουμε μεταξύ μας. Λέω, όταν πρώτο ξεκίνησα εδώ και τους έλεγα να πιούμε καφέ. Καφέ στην εκκλησία. Λέω, όλοι έχουμε να πιούμε καφέ. Δεν είναι ο καφές. Ο καφές είναι ένα κίνητρο. Είναι αυτός που θα μας φέρει κοντά. Να μπορέσουμε να γνωριστούμε καλύτερα. Για να μπορέσουμε έτσι να ανοίξουμε τις καρδιές μας. Γιατί οι άνθρωποι μάθαμε να κρυβόμαστε πίσω από μια οθόνη, από ένα κινητό, από έναν υπολογιστή, πίσω από το εγώ μας και πίσω από τον να κρυβόμαστε στον εαυτό μας. Έχουμε χάσει την επικοινωνία, την επαφή. Έχουμε χάσει την κοινότητα. Είναι αυτό που λείπει σήμερα. Αυτό μας λείπει. Και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Και με τη χάρη του Θεού, σιγά σιγά ξεκινήσαμε. Στην αρχή ερχόντουσαν πολλοί άνθρωποι να δουν τον παπά. Ποιος είναι αυτός ο παπάς ο καινούριος. Μετά μείνανε ελάχιστοι. Και σιγά σιγά με την προσπάθεια αρχίζει αυτός ο κύκλος και μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει. Με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε με τους ανθρώπους και να ανοίγει η καρδιά μας.

200 μέτρα από την πλατεία της Πορταριάς ξεκινά το μυθικό μονοπάτι των Κεντάβρων. Μια σύντομη, πανέμορφη διαδρομή που ακολουθεί την κήτη ενός εκ των πολλών ρεμάτων που περιβάλλουν την Πορταριά. Αυτή η πλούσια βλάστηση πάνω από το κεφάλι μου, σε συνδυασμό με τη μουσική του νερού, σου δίνουν την εντύπωση πως οι Κένταβροι σε παρακολουθούν.

0: Εδώ μέσα τελικά έχω κάνει τις καλύτερες συναντήσεις. Καλώς όρισε στον τόπο μας.
1: Καλώς σε βρήκα, Αντρέα.
0: Είναι από τις αγαπημένες μου διαδρομές. Είναι το μονοπάτι των Κεντάβρων. Έτσι, μια ιστορία περί των Κεντάβρων. Από μυθολογίας. Ο βασιλιάς Ιξίωνας, που ήταν βασιλιάς της Θεσσαλίας της όλης περιοχής, ερωτεύτηκε την Ήρα. Αλλά ο Δίας δεν του άρεσε αυτό. Οπότε έστειλε ένα σύννεφο με τη μορφή της Ήρας, την Εφέλη λοιπόν, και ζευγάρωσε ο Ιξίωνας με την Εφέλη και έβγαλε τους Κένταβρους. Οι Κένταβροι λοιπόν μυθικά πλάσματα, τα οποία είναι ανθρωπόμορφα και κατοικούσαν σε αυτόν τον τόπο.
1: Και να φανταστώ, έκανε τη διαδρομή αυτή κάθε μέρα.
0: Αυτός ο τόπος ήταν το λιμέρι τους. Αυτό το μονοπάτι από κάτω που το βρήκες προφανώς, μέχρι την πηγή τη Μάνα, που πηγάζει το νερό του χωριού και γενικώς του Βόλου, ήταν προφανώς το λιμέρι τους.
1: Να πούμε πάντως ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα της διαδρομής.
0: Καλά, αυτό φαίνεται κιόλας. Πριν από κανένα δίμηνο περίπου είχαμε μεγάλες καταστροφές στη Θεσσαλία. Πέρασε μια μεγάλη καταιγίδα και τα σάρωσε όλα. Οι ρίζες των δέντρων έχουν ξεκαλυφθεί από το χώμα και έχουν πέσει τα δέντρα κάτω. Αλλά τουλάχιστον μπορούμε και το συνεχίζουμε. Εφόσον τα κατάφερες εσύ, σημαίνει ότι μπορούμε να το περπατήσουμε.
1: Εσύ επιμένεις όμως, έρχεσαι εδώ παρόλα αυτά. Γεννήθηκε στην Πορταριά.
0: Γεννήθηκα στην Αθήνα. Η καταγωγή του πατέρα μου και του παππού και γενιές πίσω είναι από εδώ πέρα. Έχουμε σπίτι το οποίο είναι 200 χρόνων και είναι ένα μαγευτικό σπίτι. Αλλά πιο πολύ με κεντρίζει ο τόπος, το έδαφος, ο αέρας, η φύση. Είναι ένα βουνό το οποίο από μόνο του έχει φυσικές πηγές. Το νερό ρέει άφθονο και είναι καθαρό. Δηλαδή όπου και να σταθείς θα πιείς νερό χωρίς φόβο. Το έδαφος είναι γόνιμο, μπορείς να ασχοληθείς με καλλιέργειες. Τα ζωντανά είναι χαρούμενα εδώ πέρα και πίνουν καλό νερό αλλά και τρώνε καλή τροφή. Και μπορώ να πω ότι μπορώ να συνδυάσω όλα αυτά σε ένα κομμάτι ζωής μου.
1: Πόσο χρόνο είσαι?
0: Είμαι 40 χρονών.
1: Είσαι νέος?
0: Νέος θεωρώ ότι είμαι.
1: Τι κερδίζεις ζώντας εδώ και τι σου λείπει από τις μεγάλες πόλεις?
0: Κοίτα, στις μεγάλες πόλεις βεβαίως έχεις επιλογές να κάνεις οτιδήποτε θέλεις. Αλλά έχει πολύ βαβούρα. Έχει φωτορύπανση, έχει ρύπανση του αέρα, τα τρόφιμα δεν είναι τα ίδια. Γενικότερα έχει ένα στρες, ένα άγχος. Εγώ προτιμώ να μένω σε ένα μέρος το οποίο είναι πιο ήρεμο. Έχει καθαρό αέρα, καλό φαΐ, έχω επαφή με τη φύση, με τα ζώα και αυτό με ηρεμεί ψυχικά.
1: Εγώ για παράδειγμα πάντα αυτό το στοιχείο μου λείπει. Ζώντας αρκετό χρόνο σε μεγάλο αστικό κέντρο, μου λείπει η φύση, μου λείπει αυτή η επαφή. Συνέχεια θέλω και να σου πω την αλήθεια και δεν χορταίνω. Ποτέ δεν χορταίνω.
0: Σίγουρα κάθε στιγμή είναι όφελος. Δηλαδή ακόμα και ένα δευτερόλεπτο να έρθεις εδώ, έχεις καταλάβει τη διαφορά με την πόλη, έτσι. Όπως εσύ που ζεις σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, εδώ πέρα ηρεμείς από την πρώτη στιγμή που ήρθες. Άμα ζήσεις λοιπόν μόνιμα, σίγουρα όλες σου οι βραδιές θα είναι ήρεμες, θα ξεκουράζεσαι τα βράδια και θα ξυπνάς και πιο ξεκούραστος, αλλά και με πιο μεγάλη όρεξη για τη ζωή. Έχει μεγάλο αντίκτυπο και στην υγεία σου, σωματική υγεία, και στην ψυχική σου υγεία.
1: Ωραία. Τι λες, πάμε?
0: Πάμε. Ωραία, περάσαμε.
1: Μπες εσύ όμως μπροστά, μην χρειαστώ βοήθεια.
0: Νομίζω δεν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έχεις.

0: so beautiful, Ava.
1: I can't go through at the wedding.
0: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
2: Welcome to the romantic heart hunt.
1: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake.
3: Is this seat taken?
1: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
4: This just got a lot more complicated.
5: Brett did fly all the way out here.
6: Yeah, it was really sweet.
7: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
8: Μήνας του Μέλητος, απόψε στις 9, στο Action 24.
9: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
10: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
11: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
12: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
13: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιά
12: μα το βγήκε
13: και το είπε.
14: Να φορολογήσουν τη γονική παροχή.
15: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
16: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Ξυπνήσαμε νωρίς το πρωί στην Αύπαχτο για να πάμε στην Ευηνολίμνη να απολαύσουμε την Ανατολή. Η διαδρομή που διασχίζουμε ονομάζεται Κεφίδαρης του Ευήνου. Στροφές, ανηφοριές, χωριά φωλιασμένα στο βουνό. 70 χιλιόμετρα απόσταση, αλλά θα χρειαστούμε σχεδόν 2 ώρες.

Στην καρδιά της ορεινής ναυπαχτίας βρίσκεται η τεχνητή λίμνη του Ευήνου ποταμού. Το φράγμα στο οποίο βρίσκομαι πάνω, ύψος 127 μέτρα και μήκος 610, ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2001, ολοκληρώθηκε ένα χρόνο αργότερα και στη συνέχεια δημιουργήθηκε η λίμνη για να εξυπηρετήσει ανάγκες ίδρυυσης της Αττικής. Μετά τη δημιουργία της λίμνης άλλαξε όλο το φυσικό τοπίο της περιοχής. Όπως βλέπετε κι εσείς, μιλάμε για ένα φανταστικό, πανέμορφο, απαράμιλης ομορφιάς φυσικό τοπίο που σίγουρα τα τριγύρω χωριά έχουν φανταστική θέα προς τη λίμνη. Αυτό που μου κάνει εντύπωση στις λίμνες είναι ότι αλλάζουν συνεχώς χρώματα. Από εκεί που είναι μπλε μπορεί να γίνει γαλάζια, σμαραγδί, τυρκουάζ. Βγάζεις μια φωτογραφία και μετά ανάλογα τον ήλιο και τα σύννεφα αλλάζει χρώμα. Κοιτάς, λες, hop, άλλη λίμνη αυτή. Όχι, δεν είναι άλλη, η ίδια λίμνη είναι, απλά η φύση σου κάνει τα κολπάκια της.

Silent Hill. Ομίχλη, σκεπές από τα πέτρινα σπίτια, το καμπαναριό του Αγίου Νικολάου. Ένα τοπίο πραγματικά που θα μπορούσε να είναι σκηνικό ταινίας.

η κυρία Εφηγένεια, πλατανιώτισσα γέννημα Θρέμα. Μας άνοιξε το σπίτι της, μοιράστηκε μαζί μας ιστορίες από τα παλιά, ιστορίες από τη ζωή της και το σημαντικότερο, μαγείρεψε για μας τη σπεσιαλιτέ της.

0: Κυρία Εφηγένεια!
1: Έρχομαι, έφτασα!
0: Σου βάζω και ένα πυρουνάκι εδώ, να έχεις να πάρεις το μεζέ σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τόσο κόπο έκανες. Σε τι ωραίο μέρος είμαστε.
1: Πλάτανος. 850 μέτρα μέτρο η πλατεία, 930 το ξενοδοχείο.
0: Το χωριό δεν το βλέπω. Πού πήγε?
1: το χωριό είναι μέσα στην Ομίχλη τώρα. Έχουμε πολύ ωραίο κλίμα, ξηρό. Όταν ήταν η φυματίωση, από το Αγρίνιο και από το Μεσολόγγι έρχονταν εδώ. Είχε τέτοιο ωραίο κλίμα που όλοι γίνονταν καλά. Η μεγάλο χωριό με ακμή, έξυπνους ανθρώπους. Είχε πολλά μαγαζιά. Όταν θα πάτε στην πλατεία να δείτε, όλα αυτά τα κλειστά μέχρι και το 1970 ήταν όλα ανοιχτά. Είχε καφενεία 5, ραφεία, τσαγκαράδικα, εμπορικά. Και έβγαλε και πολύ έξυπνους ανθρώπους ο Πλάτανος.
0: Πήγες και εσύ στην Αμερική όμως.
1: Εγώ πήγα 10 χρόνια. Πήγα το 1974-81 εδώ. Η Αμερική ήταν μονότονη ζωή. Δουλειά, σπίτι, δουλειά, σπίτι. Για να πάω εγώ άμα ήθελα κάπου, ευτυχώς έμαθα να οδηγάω τότε, που πρωτοπήγα στην Αμερική, έπρεπε να πάω πολύ μακριά. Και σε εκκλησία, οπουδήποτε. Εδώ ήμασταν, είναι αλλιώς η Ελλάδα. Και όταν ήρθα από την Αμερική πήγα ναύπακτο, δεν ήθελα να πάω πουθενά άλλο. Γιατί η ναύπακτος είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Άρα γεννήθηκε στον Πλάτανο,
1: Εγώ ναι, μεγάλωσα, γεννήθηκα στον κάτω Πλάτανο εγώ. Ο πατέρας μου είχε μαγαζί εδώ στην πλατεία, όταν θα πάτε θα το δείτε. Το είχε 35 χρόνια το καφενείο αυτό. Μετά εγώ πήγα στην ναύπακτο, τελείωσα το σχολείο. Μετά πήγα Αμερική, παντρεύτηκα. Στην Αμερική τότε φεύγανε όλοι. Εγώ εντωμεταξύ δεν μπορούσα να σπουδάσω εδώ, γιατί ο πατέρας μου ήταν τυφλός, ήταν διαβητικός. Και σπούδαζε ο αδερφός μου. Δεν υπήρχαν χρήματα. Και πήγα. Αλλά ο άντρας μου όταν παντρεύτηκα ήμασταν γείτονες εδώ. Τον ήξερα δηλαδή.
0: Έφυγες παντρεμένη.
1: Παντρεμένη, ναι. Το 73, το 74 παντρεύτηκα και έφυγα κατευθείαν. Και όταν πήγα στην Αμερική βρήκα και καλή δουλειά. Και ήταν μια μεγάλη εταιρεία που έκανε κούκις, κουλούρια. Και πλήρωναν με την ώρα. Όταν με πήρε κάποια, της είπα, μπορείς να με πάρεις εμένα στη δουλειά. Ελληνίδα λέει ναι. Και πήγα και μου λένε θα πληρώνεις με την ώρα, αλλά θα σε δοκιμάσουμε. Και πήγα, θα σε δοκιμάσουμε ένα μήνα. Πήγα εγώ παιδιά, τα χέρια μου εδώ για να πακετάρουμε τα κουλούρια. Τα κούκις έρχονταν, έπρεπε εγώ... Μου δίνανε ένα κυβότιο ολόκληρο τρέι σε αυτά τα ψηλά, να το πάρω το τρέι, να το φέρω εδώ, να πιάσω τη σειρά μου με τα κουλούρια να τα βάλω και εκεί να τα βάλω να φύγουνε. 4.800 την ημέρα έκανα αυτό το κυβότιο, έπρεπε να το βγάλω. Και είχα σκοτωθεί, αλλά πληρώνουμε όμως καλά. Και πήρα και σύνταξη από την Αμερική αυτά τα λίγα χρόνια, πήρα.
0: Και την ώρα που πακετάριζε να φανταστώ, το μυαλό ήταν στο χωριό όμως, να γυρίσεις.
1: Αφού δεν έκανα τίποτα άλλο, όταν είχα ελεύθερη ώρα πήγαινα και ψώνιζα. Έφερα τόσα πολλά μπαούλα από την Αμερική με πράγματα, γιατί νόμιζα, ενώ τώρα υπάρχουν όλα. Και έχω ακόμα από εκεί.
0: Η ξενιτιά πώς έγραψε τη ζωή σου?
1: Με επηρέασε και μου έδωσε και δυνάμεις. Εγώ εκεί έμαθα, μπορεί να μην μου άρεσε, αλλά έμαθα πώς πρέπει να φέρεσαι και πώς πρέπει να δουλεύεις. Και τα παιδιά μου έτσι τα έμαθα. Πρέπει να δουλεύεις για να ζήσεις και να αποκτήσεις. Και από τότε που άνοιξα και το μαγαζί εδώ και μετά μάθανε αυτοί, μπήκε ο γιος μου σε πρόγραμμα, φτιάξαμε και το ξενοδοχείο και οι δύο. Ο Λεωνίδας τότε ήταν μικρός, 25 χρονών, ήταν ο άλλος 28. Αλλά εμείς τους βοηθήσαμε, το φτιάξανε και μια χαρά.
0: Να το χωριό.
1: Να το χωριό. ναι. Εντάξει, η εκκλησία μας είναι, θα πάτε να τη δείτε, είναι...
0: Του Αγίου Νικολάου.
1: Του Αγίου Νικολάου, είναι τύπου βασιλικής.
0: Ο Άγιος Νικόλας όμως είναι του ταξιδιού και της θάλασσας.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω γιατί τον έφτιαξαν εδώ. Έχει ωραία πλατεία ο Πλάτανος και είναι γύρω-γύρω τα μαγαζιά και στη μέση η εκκλησία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Η ζωή έχει.
1: Τώρα δεν έχει. Τώρα το χειμώνα είμαστε λίγοι, αλλά το καλοκαίρι έχει.
0: Σήμερα πώς σημαίνουν εδώ, μόνιμοι.
1: Πρέπει να είναι 80 άτομα. Και εύχομαι μία μέρα να ξαναγυρίσουν οι νέοι εδώ.
0: Μοναξιά έχεις αισθανθεί στο χωριό?
1: Όχι, εγώ ποτέ. Γιατί εδώ εγώ έχω δραστηριότητες, όπως σας είπα. Εγώ έχω τους κήπους μου, έχω δέντρα, οποροφόρα, μηλιές, σαχλαδιές, κηδονιές, ροδιές, από όλα τα δέντρα. Κότες, κατσίκες 3 και 2 πρόβατα 5 και 4 σκύλους. Ο ένας που φυλάει το σπίτι είναι τόσος, ο Έκτορ. Παρακαλώ! Τι είπαμε! Δεν τολμάει κανένας. Ο άλλος φυλάει τις κότες, γιατί άμα δεν έχει σκύλους τις κότες, τις κότες μου δεν τις κλείνω ποτέ, ούτε τα σκυλιά τα δένω ποτέ.
0: Ελευθέρας βουσκείς η κότα?
1: Ελευθέρας. Έχω ένα μεγάλο μέρος και εκεί κάθονται, εκεί βοσκάνε, τους δίνω και εγώ το φαγητό πρωί και βράδυ, είναι εκεί.
0: Τώρα τι θα κάνεις μετά από εδώ?
1: Τώρα θα πάω για τις κατσίκες.
0: Άρμεγμα?
1: Όχι, όχι, δεν έχουν κάνει τα παιδιά ακόμα, τα παιδάκια δεν τα έκαναν. Εγώ θα αρχίσω να τις αρμέγω το Πάσχα.
0: Σωστά.
1: Να όλοι σταματήσουν τα κατσικάκια.
0: Πιάνεις κιτυράκι?
1: Ναι, ναι, ναι.

τίποτα. Εμένα η αποστολή μου τελείωσε, παιδιά. Τους μεγάλωσα, τους έφτιαξα. Τώρα θέλω ό,τι ώρα να είναι, αλλά να φύγω όρθια.

0: Άντε σήμερα τι μου φτιάξεις, τι καλό έχουμε εδώ πέρα.
1: Σήμερα έχουμε αγριογούρουνο στιφάδο. Έφτιαξα κολοκυθόπιτα. Και λουκάνικο δικό μας με πατάτες τηγανιτές.
0: Τι άλλο θέλουμε.
1: Βούτα και την πατατούλα στο στιφάδο, να δεις τι ωραία που είναι.
0: Α, να την κάνω, το φοβόμουν, αλλά πού το λες.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ποια η τιμή εκκίνησης. Αποκλειστικές πληροφορίες του Action 24. Τι αναμένει η Ελλάδα στη Σύνοδο Κορυφής την ερχόμενη Πέμπτη. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών και συμβόλαιο θανάτου βλέπει το ελληνικό FBI πίσω από την εκτέλεση στη Γλυφάδα. Του έστησαν καρτέρι και τον πυροβόλησαν πισόπλατα. Με ποινικό παρελθόν ο 52χρονος που δολοφονήθηκε με 8 σφαίρες. Ποιες οι σχέσεις του με την ομάδα του Θαμνάκια. Μεθυσμένος οδηγός μπήκε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα γεμάτο κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Τρεις θαμώνες τραυματίστηκαν. Αποκαλυπτικό βίντεο ντοκουμέντο. Πολύ νεκρή επίθεση στο Ριάντ. 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 309 τραυματίστηκαν. Νέες απειλές των Χούθη σε επιβάτες και αεροπορικές εταιρείες. Ο Τραμπ εξετάζει την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.

Καλώς ήρθατε στην Τρίπολη, την Μπάλε Ποτέ πρωτεύουσα του Μοριά. Σκαρφαλωμένη στα 650 μέτρα υψόμετρο στο κατάφυτο οροπέδιο της Μαντινίας. Βρίσκεται ουσιαστικά στο κέντρο της Πελοποννήσου. Μια πόλη που σε γοητεύει από την πρώτη βόλτα. Η σύγχρονη πρωτεύουσα της Αρκαδίας ξεχωρίζει για τις μεγάλες πλατείες και τα καταπράσινα πάρκα της. Διάσπαρτα μέσα στην πόλη διασώζονται νεοκλασικά και κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ομορφιάς

που αναδεικνύουν το ένδοξο παρελθόν της. Περνώντας μπροστά από το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου, που στέκει επιβλητικός εδώ στην ομώνυμη πλατεία, θα πέσεις πάνω σε ένα από τα ιστορικότερα καφενεία της χώρας. Το μεγάλο καφενείο λειτουργεί εδώ αδιάλειπτα από το 1840, ενώ από τα τραπεζάκια του έχουν περάσει μεγάλες προσωπικότητες της πολιτικής, των τεχνών και του αθλητισμού. Τώρα κι εγώ.

0: Λίγο έξω από την Τρίπολη απλώνονται απέραντοι αμπελόνι. Ευλογημένη από τους θεούς, η Αρκαδία έχει παράδοση στην αμπελοκαλλιέργεια από αρχαιοτάτων χρόνων. Άρρηκτα συνδεδεμένο με τον κάμπο της Μαντινίας είναι το μοσχοφύλερο, το λευκό κρασί που ζυμώνεται εδώ και αιώνες στα χώματα της αρκαδικής γης. Γιάννη, βρισκόμαστε λίγο έξω από την Τρίπολη, στη Μαντινία, σε ένα από τα νεότερα εινοπία της περιοχής.
1: Βρισκόμαστε στη Μαντινία πραγματικά, στο κέντρο της Μαντινίας, σε μια νοητή ευθεία από το αρχαίο θέατρο γύρω στα 2,5 χιλιόμετρα. Είμαστε ακριβώς δίπλα από την αρχαία οδό που ενώνει την Τρίπολη με την αρχαία Ολυμπία και είμαστε στην καρδιά της Φτέρης. Η Φτέρη είναι μια περιοχή που ανήκει στην Τρίπολη, που κατοικείται από παλιές οικογένειες που ανήκαν στην Τρίπολη, από οικογένειες που είχαν τη δυνατότητα να έχουν τα εξοχικά τους στη Φτέρη. Βέβαια, οι καιροί άλλαξαν, οι παλιές αποθήκες έγιναν συσκευαστήρια, έγιναν εινοπία. Τώρα λοιπόν είμαστε σε ένα αμπέλι, το οποίο είναι γύρω στα 13 έτη, 13 χρονών, και είμαστε στη δικασία που διαμορφώνουμε το τελικό κλάδεμα. Έχει γίνει το προκλάδεμα. Οι χημοί ακόμα δεν έχουν ανέβει επάνω για να μας αποτρέψουν το κλάδεμα, άρα μας επιτρέπουν τώρα εδώ πέρα με τον Ανέστη να δούμε πώς γίνεται η τελική διαμόρφωση. Η οποία τελική διαμόρφωση μπορεί να οδηγήσει και σε διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου ίνου.
0: Άρα είναι πολύ σημαντικό στάδιο αυτό.
1: Το κλάδεμα του ενός πρέμνου είναι από τα σημαντικότερα. Δεν είναι ότι κόβουμε κάποια κλαδιά. Είναι τι κόβουμε, πώς το κόβουμε και πότε το κόβουμε. Το αμπέλι κοιμάται, θα καταλάβουμε το αμπέλι ξύπνησε όταν δούμε πάνω στις τομές να βγαίνει λίγο δάκρυ. Αρχίζει να δακρύζει το αμπέλι. Αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνουν οι χυμοί προς τα επάνω και ξεκινάει ο βιολογικός κύκλος της τρέχουσας σεζόν.
0: Το αμπέλι αυτή την εποχή κοιμάται. Ωστόσο γίνεται μια πάρα πολύ σημαντική διαδικασία, το κλάδεμα. Γιατί όπως μας είπε και ο Γιάννης, ανάλογα το πού θα κλαδέψεις το αμπέλι είναι πολύ σημαντικό για τη μετέπειτα εξέλιξη του στέμφυλου. Εσύ πώς ξεκίνησες με το κρασί?
1: Εμείς ξεκινήσαμε από το 2010. Υπήρχε μια παλιά αποθήκη του παππού η οποία είχαμε τα μήλα μέσα και τα συντηρούσαμε, την ανακαινήσαμε και μετέπειτα σιγά σιγά μπήκαμε στη διαδικασία της πώλησης με ποιοτικά επιτοπλίσω κρασιά. Κάναμε τις πρώτες εξαγωγές, εδραιωθήκαμε σε κάποιες μικρές αγορές και μας έδωσε λοιπόν το δικαίωμα να ελπίζουμε και κάθε χρονιά να επενδύουμε.
0: Τι ποικιλία?
1: Εδώ η περιοχή έχει επιτοπλίστων κατά το 99% μοσχοφύλερο. Εμείς σαν εινοπείο έχουμε γύρω στα 110 στρέμματα μοσχοφύλερο και έχουμε και 10 στρέμματα ασύρτικο που βγάζουμε κρασί συγκεκριμένα από ασύρτικο.
0: Και τι το ξεχωριστό έχει το κρασί της Μαντινίας?
1: Το μοσχοφύλερο καταρχάς μπορεί να φυτευτεί παντού σε όλο τον κόσμο. Απλώς το μικροκλίμα του οροπεδίου της Μαντινίας έχει δείξει ότι τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας βγαίνουν καλύτερα εδώ. Εξού και ένα προϊόν ονομασίας προελεύσεως. Και αυτό εγώ θεωρώ ότι πρέπει και όπως και εμείς που είμαστε μια γενιά που ασχολούμαστε με το κρασί, αλλά και άλλοι άνθρωποι να ασχοληθούν κυρίως ανά την Ελλάδα με τις τοπικές ποικιλίες. Ποικιλίες ξενόφερτες, όσο και καλά να τις φτιάξουμε, δεν είμαστε αυτοί που τις βγάζουμε. Εμείς πρέπει να ασχοληθούμε, όλοι οι εινοποιοί, και να επενδύσουμε και να προάγουμε τις ποικιλίες τις τοπικές. Πρώτον και το κυριότερο γιατί υπάρχει η μοναδικότητα. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν καλά ή κακά κρασιά. Υπάρχουν καλοφτιαγμένα και κακοφτιαγμένα κρασιά.
0: Γιάννη, είσαι πού μεγάλωσες?
1: Εγώ μεγάλωσα στην Τρίπολη Αρκαδίας, γεννήθηκα στη Σκοπή, έμεινα εκεί πέρα μέχρι 5 ετών και μετέπειτα πήγαμε με τους γονείς μου στην Τρίπολη.
0: Και πώς έχει επηρεάσει τη ζωή σου?
1: Οικογενειακώς εμείς ήμασταν παιδιά αγροτοεμπορικής οικογένειας. Είχαμε πάντα σχέση με καλλιέργειες μήλων, κερασιών, βύσινα είχαμε πατάτες και πάντα βάλαμε και αμπέλια. Οπότε καταλαβαίνετε, θέλοντας και εμείς, αναγκαστικά ξέραμε τι παίζεται γενικώς με την καλλιέργεια αυτή. Στην πορεία αποφασίσαμε να κάνουμε το εινοπείο και αφού το κάναμε το εινοπείο προχωρήσαμε ώστε να ασχοληθούμε με τις εμπορικές δραστηριότητες της οικογένειας αλλά και να αναπτύξουμε σαν καλλιέργεια μόνο τα αμπέλια.

0: Τα καλά και τα μεγάλα κρασιά λένε οι παλιοί, και εγώ το βλέπω τα σαν νεότερο συνοποιό, ότι τα καλά κρασιά και τα μεγάλα βγαίνουν στο αμπέλι.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη αλήθεια που βρήκε στο κρασί?
0: Είναι πραγματικά αλήθεια ότι από αυτό που κάνουμε τώρα, που κλαδεύουμε μέχρι και τώρα που θα το πιούμε, η διαδικασία, αν κάτι διαφοροποιήσει, το βρίσκει στο ποτήρι. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνουν όσοι το ζουν όλα τα στάδια από το Ιανουάριο μέχρι και του χρόνου του Ιανουάριο, που αυτό τώρα που κλαδεύουμε θα γίνει κρασί. Βλέπεις αν κάτι έχει αλλάξει. Άρα οι παλιοί λένε, είναι αλήθεια που λένε ότι ο αμπελουργός φαίνεται στο αμπέλι και το αμπέλι θέλει αμπελουργό. Στο ποτήρι βγαίνει αυτό.

0: Hit it!
1: That's what I'm talking about.
2: Wait!
3: Okay, now, from the beginning.
4: Hit it, boys.
5: Η βόλτα μου κατέληξε εδώ στην πλατεία του χωριού, την πλατεία Ομογενών Αμερικής, με τον ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Σίγουρα σε αυτήν εδώ την πλατεία γίνονται όλα τα πανηγύρια και λαμβάνουν χώρα οι σημαντικότερες εκδηλώσεις του χωριού. Θα μπορούσε να πει κανείς πως η βλαχοκερασιά είναι στην ουσία η πύλη εισόδου προς το δάσος της Κυρίτιδας. Επόμενος προορισμός μας, οι κολλήνες.
6: Η διαδρομή από Τρίπολη μέχρι κολλήνες αποζημιώνει και τον πιο απαιτητικό ταξιδευτή. Ο καιρός αλλάζει και το τοπίο μεταμορφώνεται.
5: Περνώντας μέσα από το δάσος της Κυρίτιδας, φτάσαμε στις κολλήνες. Το χωριό της Αρκαδίας, κτισμένο στα 780 μέτρα υψόμετρο, στα όρια Ταϊγέτου και Πάρνωνα.

πετρόκτιστα σπίτια, κεραμοσκεπές, κλιματαριές στις αυλές συνθέτουν το τοπίο σε αυτό το χωριό που κάποτε μετρούσε 1650 κατοίκους. Πάμε να το ανακαλύψουμε.

0: Στην πλατεία του χωριού με περιμένει ο Γιάννης, ο πρόεδρος του χωριού.
1: Βρισκόμαστε στις κολλήνες Αρκαδίας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία, η οποία έχει 780 μέτρα υψόμετρο. Πίσω σου και απέναντι έχουμε τον Ταΐγητο, ο οποίος βέβαια δεν είναι πάρα πολύ χιονισμένος φέτος. Αριστερά μας είναι ο Πάρνας και δεξιά μας είναι οι αρχές του Ταΐγητου.
0: Εσύ τι σε φέρνει στο χωριό?
1: Έχω γεννηθεί εδώ, έκατσα μέχρι τα 11 χρόνια εδώ, έφυγα στη συνέχεια και τώρα τα τελευταία 7 χρόνια έχω επιστρέψει και μένω μόνιμα πάλι στο χωριό.
0: Το χωριό υπήρξε κεφαλοχώρη κάποτε?
1: Βεβαίως και υπήρξε κεφαλοχώρη, αλλά σιγά σιγά με τα χρόνια ο κόσμος άρχισε να φεύγει για ένα καλύτερο μέλλον, είτε πηγαίνοντας στο εξωτερικό είτε σε μεγαλύτερες πόλεις, όπως παράδειγμα η Αθήνα, η Τρίπολη, η Σπάρτη.
0: Όμορφο χωριό που περιβάλλεται έτσι από το δάσος της Κυρίτιδας.
1: Ναι, αρκετά όμορφο χωριό. Για να φτάσεις στο χωριό αυτό μπορεί να είσαι μια πάρα πολύ όμορφη διαδρομή με το δάσος, το οποίο είναι ένα δάσος 60.000 περίπου στρεμμάτων, το οποίο είναι τεχνητή αναδάσωση. Έχει ξεκινήσει γύρω στο 1950.
0: Ένας που θα έρθει στο χωριό τι δεν πρέπει να χάσει?
1: Καταρχήν να κάνει μια βόλτα στο δάσος. Να πάει σε κάποια εξοκλήσια που έχουν όμορφη θέα. Δεν μπορεί να μην περάσει από τον Άγιο Στόφορο, από τον Άγιο Ελισσαίο, από την Άγια Φανερή ή απέναντι πίσω σου από τον Άγιο Κωνσταντίνο και τους Άγιους Απόστολους, που από εκεί βλέπεις και το χωριό σαν ένα καρποστάλ.
0: Επισκέπτηκα κάποιες από αυτές τις εκκλησίες. Την πιο ωραία άποψη του χωριού την είδα από τον προάβλη του Αγίου Κωνσταντίνου.

0: Όπως μπαίνουμε λοιπόν σήμερα στο χωριό, μπορούμε να δούμε κάποια μαγαζιά που υπήρχαν, τα οποία τώρα έχουν προσφάτως ανακαινιστεί, που δείχνουν ότι πώς ήταν κάποτε το χωριό. Θα δεις το κουρίο, θα δεις το τσαγκαράδικο, θα δεις ένα παντοπολείο, θα δεις το σινεμά. Και υπάρχουν κι άλλα που είναι πιο έξω από το, πιο μακριά από την πλατεία μάλλον, τα οποία σιγά σιγά με τον χρόνο σβήσανε.
1: Εσύ τα έχεις προλάβει αυτά τα μαγαζιά?
0: Φυσικά και τα έχω προλάβει. Ήταν τα μαγαζιά που πηγαίναμε και μας στέλνανε οι παππούδες και οι γονείς μας να πάρουμε πράγματα.
1: Να κουρευτείς.
0: Να πάμε να κουρευτούμε, να πάμε να μας φτιάξει κάτι ο τσαγκάρης. Ο πατέρας μου ήταν και αυτός ένας που έκανε κάποιες δουλειές εδώ. Έφτιαχνε σαμάρια και πετάλουν άλογα. Οπότε ναι, έχω προλάβει όλα αυτά. Κινιόμαστε μεταξύ πλατείας και αυτών των μαγαζιών.
1: Είσαι ερωτευμένος με το χωριό σου?
0: Είμαι ερωτευμένος με το χωριό μου, μου αρέσει το χωριό μου. Γι' αυτό και ξανά επέστρεψα. Αυτό που μου αρέσει είναι η φύση που υπάρχει, η ηρεμία που υπάρχει. Είναι ησυχαστήριο, να το πω έτσι.

0: μετά αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να έρθεις στην πλατεία να πιεις ένα καφέ, να πας στην ταβέρνα να φας. Αυτή τη στιγμή στο χωριό υπάρχουν δύο καφενεία, μία ταβέρνα και δύο μπακάλικα, τα οποία εξυπηρετούν την όλη κατάσταση εδώ πέρα.
1: Και να κλείσουμε το λαογραφικό.
0: Ναι. Υπάρχει λαογραφικό μουσείο που είναι του Συλλόγου, ο οποίος ονομάζεται Σύλλογος Φίλων της Κυρίτιδας και στεγάζεται στο παλιό δημοτικό σχολείο. Εκεί υπάρχουν αρκετά αντικείμενα, εργαλεία, φορεσές, φωτογραφίες από παλιές εκδηλώσεις, από οικογένειες. Υπάρχει ένα αρκετά, μάλλον πολύ μεγάλο φωτογραφικό υλικό και φέρνει παλιές αναμνήσεις.

0: Παναγιώτης περνά τον περισσότερο χρόνο του μελετώντας και συντηρώντας αντικείμενα που μαρτυρούν την παράδοση του χωριού. Τον συνάντησα στο δεύτερο σπίτι του, το Λαογραφικό Μουσείο. Όλα αυτά τα αντικείμενα έχουν έρθει από ανθρώπους από το χωριό.
1: Ναι.
0: Πότε ανέλαβες τη διαχείριση του μουσείου?
1: Από την ίδρυση.
0: Πότε δηλαδή?
1: Το 97.
0: Εδώ, Παναγιώτο, ο χώρος είναι το παλιό σχολείο του χωριού, ε?
1: Ναι, πιο μετά φτιαγμένο. Ήταν πριν στην πλατεία.
0: Εσύ εδώ πήγες σχολείο?
1: Ναι.
0: Τον πονάς πολύ αυτό το χώρο?
1: Το πονάς, δεν το πονάς.
0: Τον φροντίζεις?
1: Συνέχεια. Καθημερινώς.
0: Υπήρχε σε κάθε σπίτι αργαλιός?
1: Στα περισσότερα σπίτια υπήρχε αργαλιός. Γιατί πρέπει να βγουν όλα, κουβέρτες, διάφορα ρούχα, όλα αυτά πηγαίνανε από εκεί.
0: Όλα περνούσαν από εδώ πάνω.
1: Ναι.
0: Αυτά τα ρούχα που βλέπουμε εκεί δηλαδή, ε?
1: Όλα, ναι. Όλα τα ρούχα εδώ είναι από τον αργαλιό.
0: Έλα, θα ανοίξουμε τον παούλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα έχει λίρες μέσα.
1: Για, για να δούμε.
0: Η πρίκα μείνει, Παναγιώτη, εδώ.
1: Και αυτά είναι όλα αργαλιές, ε?
0: Έτοιμος. Η πρίκα μου έτοιμη, παιδιά.
1: Από σκολίνες με αγάπη.

0: Μεγάλο το χωριό, πρόεδρε.
1: Είναι αρκετά μεγάλο. Επεκτείνεται σε μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Τα παλιότερα χρόνια, γύρω στο 1950-55, είχε 1.700 κατοίκους περίπου. Σήμερα έχει γύρω στους 150, 130 με 150. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο πάνω μέρος του χωριού και κατευθυνόμαστε προς την βόρεια πλευρά, που θα δούμε κάποιους δρόμους και κάποιες εκκλησίες, και θα πάμε σε μια ιδιαίτερη εκκλησία, η οποία είναι σε ένα φαράγγι και είναι χτισμένη μέσα στα βράχια.

0: Δημήτρη, βρισκόμαστε στην εκκλησία Ζωοδόχου Πηγή ή Αγία Φανερή, όπως την έχουμε μάθει εμείς εδώ στο χωριό, στη θέση Λιμπίτοβα. Αυτή βρίσκεται βορειοανατολικά του χωριού Κολυνών. Και ο λόγος που σας έφερα εδώ, ότι έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι χτισμένη μέσα στα βράχια και όπως λέγεται από τους παλιότερους και η εικόνα βρέθηκε στα βράχια που βλέπουμε αριστερά μας, η οποία φτιάχτηκε ένα προσκυνητάρι στο κάτω μέρος. Ωστόσο, ερχόντουσαν και την εικόνα την έβρισαν κάθε φορά και ξανά ήταν στα βράχια. Αποφασίσαν να φτιάξουν την εκκλησία, η οποία αρχικά ήταν μέσα στο μικρό κομμάτι αυτό και στη συνέχεια, γύρω στο 1900, έγινε μία ακόμα μεγαλώσανε τέλος πάντων και βλέπουμε σήμερα αυτό όπως έχει διαμορφωθεί.
1: Φανερή, αλλά αυτή παραμείνει κρυμμένη μέσα στο βράχο.
0: Ναι.

0: Ένα ξοκλήσι σμιλεμένο μέσα στο βράχο. Σταγόνες να στάζουν από παντού.
1: Πώς συχνά έρχεσαι εδώ?
2: 4-5 φορές το χρόνο. Έρχομαι, ανάβω τα καντήλια, κάνω το σταυρό μου και γενικά κάνω τη βόλτα στο δάσος.
1: Ηρεμία ψυχής όταν φτάνεις εδώ τελικά?
2: Ναι, είσαι σίγουρα ήρεμος. Και μόνο που έχεις κατέβει και έχεις φτάσει εδώ, νομίζω ότι έχεις ηρεμήσει. Δηλαδή, έχει φύγει οποιαδήποτε ένταση μπορεί να έχεις.

0: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
1: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
2: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
3: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
4: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
3: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
5: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
6: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
7: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
4: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στο Ναύπλιο, μια από τις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας. Απέχουμε μόλις 2 ώρες από την Αθήνα. Η πόλη είναι χτισμένη στο νοτιοανατολικό άκρο του έφορου Αργολικού Κάμπου. Πολλοί από εσάς σίγουρα θα έχετε έρθει έστω και μία μέρα στο Ναύπλιο. Θα υπάρχουν όμως και άλλοι τόσοι που έχουν ένα όνειρο να έρθουν και να περπατήσουν σε αυτή την όμορφη και ξεχωριστή πόλη. Το ταξίδι μας ξεκινά από αυτή εδώ την πλατεία των Τριών Ναυάρχων. Θα ακολουθήσουμε το δρόμο του βασιλέως Κωνσταντίνου για να μπούμε μέσα στην παλιά πόλη. Ελάτε. Πίσω μου το σήμα κατά τεθέν της πόλης, το Μπούρτζι. Αν το κοιτάξετε από μακριά, θυμίζει ένα πέτρινο γλυπτό. Αυτό που δεν ξέρουν πολλοί είναι ότι εκτός από φυλακές, τόπος εκτελέσεων και διοικητήριο, υπήρξε και ξενοδοχείο πολυτελείας. Λίγα μέτρα μετά την πλατεία, σε περιμένει το Δημαρχείο της πόλης, όπου το 1833, εδώ, μέσα από το κτίριο, λειτουργήσε το πρώτο γυμνάσιο της χώρας. Όσες φορές και αν έρθεις στο Ναύπλιο, όσες φορές και αν περπατήσεις τις πλατείες και τα σοκάκια του, πάντα θα είναι μια πρώτη φορά. Πάντα θα γυρίζει το μάτι σου και θα βλέπει μια διαφορετική εικόνα.

Σήμερα στο Ναύπλιο ζουν περίπου 14.500 μόνιμοι κάτοικοι. Είναι μια από τις ιδανικότερες πόλεις για να ζει κανείς. Περπατιέται, δεν έχει αυτό το αστικό βαρύ περιβάλλον που έχουν οι μεγαλοπόλεις. Έχει δίπλα τη θάλασσα, μπορεί κανείς να μετακινηθεί με το ποδήλατό του. Φτάνει παντού με τα πόδια, έχει καλό φαγητό, έχει καλό κλίμα. Οπότε ναι, γιατί να μην ζήσει κάποιος εδώ, να απολαμβάνει όλες αυτές τις ομορφιές καθημερινά.

Φτάνοντας στην πόλη, το βλέμμα σου τραβά το κάστρο του Παλαμιδίου, στεφανωμένο στην κορυφή του λόφου σε υψόμετρο 216 μέτρων. Φτιάχτηκε από τους Ενετούς το 1685, την εποχή της μεγάλης οικονομικής και εμπορικής άνθησης της πόλης. Το 1857 τα σκαλιά για να φτάσει στην κορυφή του. Αυτή τη φορά δεν τα μέτρησα. Προτίμησα να σπαταλήσω όλες μου τις δυνάμεις περπατώντας στα στενοσόκακα της πόλης. Το Ναύπλιο είναι μια πόλη που δεν χορταίνεις να περπατάς.

Αυτή είναι η πλατεία Συντάγματος. Μία από τις διασημότερες πλατείες ολόκληρης της Ευρώπης. Εδώ όπου χτυπά ο παλμός του Ναυπλίου. Το σημαντικότερο σημείο συνάντησης για όλη την πόλη. Αν έρθεις πρώτη φορά στο Ναύπλιο και δεν ξέρεις πώς θα φτάσεις στην πλατεία, δεν χρειάζεται να το πολύ σκεφτείς. Όλος ο κόσμος, όλες οι αισθήσεις σε οδηγούν σε αυτή την πλατεία.

0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, γεια. Καλά είμαστε. Ωραία, ωραία.
2: Ο Κώστας Καράπαυλος είναι ένας άνθρωπος βιβλίο αυτής της πόλης. Ο προπροπάπους του, ο πλαρχηγός και γερουσιαστής του Καποδίστρια. Ο προπάπους του υπουργός. Ο παππούς του βουλευτής και ο πατέρας του δήμαρχος αυτής της πόλης. Από τους μοναδικούς που ζουν σε ένα από τα παλαιότερα αρχοντικά της παλιάς πόλης. Μαζί συναντηθήκαμε στην πλατεία των Φιλελλήνων και περπατήσαμε μέχρι το ρολόι, θέλοντας να μάθω περισσότερα για αυτή την πόλη.
1: Έχουμε το μνημείο των Φιλελλήνων, εδώ στην πλατεία Φιλελλήνων. Μπροστά μας είναι το παλιό τελωνείο της πόλης, σήμερα ανακαινίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πιο δίπλα είναι η εστία και οι κοιτώνες των στρατιωτικών. Εκεί επί χρόνια κανένας δεν έχτιζε, διότι ήταν ένας καταραμένος τόπος αυτός.
2: Γιατί?
1: Διότι στο σημείο εκείνο ήταν το ανάθεμα του Σαλά. Ο Σαλά ήταν αυτός που πρόδωσε τον Ναύπλιο και έγινε η δεύτερη Οθωμανική κυριαρχία. Τότε που πολιορκήθηκε το Ναύπλιο από τους Τούρκους και αμυνόντουσαν οι Βενετοί μαζί με τους Έλληνες, αυτός πρόδωσε και πριν μπουν οι Οθωμανοί μέσα, τον εκτελέσανε δια λιθοβολισμού το Σαλά, έναν Γάλλο αξιωματικό, και από τότε κανένας δεν τολμούσε να χτίσει και ήταν άχτιστο οικόπεδο. Τώρα από εδώ.
2: Πάμε στο ρολόι.
1: Από εδώ, αν θέλετε, προχωράμε. Θα βρούμε την πλατεία Συντάγματος, την κεντρική πλατεία, και αν μπορούμε να ανεβούμε όλη τη συνοικία πάνω προς το ρολόι της πόλης.
2: Ωραία, πάμε. Το Ναύπλιο πώς απέκτησε τόσα χρώματα?
1: Πολύχρωμο Ναύπλιο, είναι οι άνθρωποι του, είναι η ιστορία του, είναι η κοινωνία, είναι οι οσμές, είναι όλες οι αισθήσεις. Ξέρεις, αν πας στην πλατεία την κεντρική της πόλης, το παλιό καιρό, όταν βγαίνανε οι οικογένειες την Κυριακή, δεν λέγανε τι κάνετε κλπ. Λέγανε βέβαια τι κάνετε, τα σέβη μου στην κυρία σας. Και μετά η ερώτηση είναι με τι το έχετε. Ήταν δεδομένο ότι η αστική οικογένεια της εποχής εκείνης θα είχε κρέας. Και το ερώτημα ήταν με τι το έχετε το κρέας. Το έχετε βάλει με πατάτες, με μακαρόνια, με μπάμιες. Όλα αυτά, οι οσμές, οι γεύσεις. Γιατί όλα αυτά δημιουργούν χρώματα τελικά. Γιατί όλα χρώματα είναι. Η παλιά πόλη του Ναυπλίου έχει τα νεοκλασικά, έχει τα λεγόμενα αρχοντικά, απλώς είχε μια αστική κοινωνία η οποία ήθελε να δείξει τα χρήματα που έχει και έφτιαχνε αυτά τα αρχοντικά. Από την άλλη πλευρά υπήρχε η προσφυγική συνοικία της Πρόνοιας. Είναι η πρώτη προσφυγική συνοικία της Ελλάδος. Την είχε φτιάξει ο Καποδίστριας, ακόμα μπορεί να βρει προσφυγικά σπίτια εκεί για όλους τους πρόσφυγες στην μεταπολευθερώθηκε Ελλάδα, φτιάχτηκε αυτή η συνοικία. Και έτσι η πόλη έχει τις αντιθέσεις της. Και αυτό είναι χρώματα. Τα αρχοντικά, ο κόσμος στην παλιά πόλη, ο κόσμος που είχε κιθάρες από μια πλευρά, στην Πρόνοια ήταν τα μπουζούκια. Ήταν ένα μείγμα. Και σήμερα τον Ναύπλιο το ίδιο πράγμα είναι, διότι έχουν έρθει οι πρόσφυγες από την Μικρά Ασία. Και έχουμε τη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου, τον συνοικισμό. Έχουμε τους Ποντίους, έχουμε κριτικούς. Πλέον το Ναύπλιο είναι μια σύνθεση όλων αυτών των πληθυσμών. Λίγοι είμαστε οι παλιοί, λίγοι κατοικούμε στην παλιά πόλη. Αλλά και αυτό έχει την ομορφιά του, ότι όλοι αυτοί που ήρθαν περίπου πρόσφυγες, οι Πόντιοι, οι ξένοι πρόσφυγες που έχουν έρθει στον Ναύπλιο, ουσιαστικά αγαπάνε και αυτοί τον Ναύπλιο όπως το αγαπούν και κάποιοι που η σκούφια τους είναι από παλιά. Βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία της παλιάς πόλης του Ναυπλίου, στην πλατεία Συντάγματος. Παλιά ονομαζόταν πλατεία Πλατάνου. Γιατί? Για τον Πλάτανο, τον Γέρικο Πλάτανο εδώ, που διαδραματίστηκε μια σπουδαία ιστορία, η ιστορία της Ψωροκόστανας. Όλοι ξέρουμε την Ψωροκόστανα. Έγινε ο έρανος για τους πολιορκημένους στο Μεσολόγγι. Όλοι ήσαν διστακτικοί στην αρχή και εμφανίστηκε λοιπόν η Ψωροκόστανα και έδωσε ένα δαχτυλίδι, ένα μονόπετρο και αμέσως παρακινήθηκε όλος ο κόσμος και προσέφερε για τον έρανο αυτό. Η Ψωροκόστανα ήταν η πρώτη που τους παρακύει.
2: Ήταν η πιο φτωχιά της πόλης.
1: Ήταν η πιο φτωχιά, ζητιάνευε, αλλά το έβγαλε από τον κόρφο της, κάπου το είχε. Αυτή ήταν πρόσφυγας τότε στον Όπιο. Και πιο δίπλα έχουμε το αρχαιολογικό μουσείο, ήταν η αποθήκη του στόλου των Βενετών. Και από την άλλη μεριά είναι η πρώτη βουλή των Ελλήνων και το πρώτο κοινοβούλιο όλων των Βαλκανίων. Ήταν ένα παλιό τζαμί που όταν έγινε η απελευθέρωση της πόλης έγινε το πρώτο κοινοβούλιο της χώρας.
2: Τι είναι αυτό που σε δένει?
1: Η ιστορία, όταν ξέρεις ότι ο πατέρας, ο παππούς σου, ο προσπάπος σου, ο προσπάπος σου ήταν σε αυτή την πόλη και ζεις το σπίτι στο οποίο ήταν όλοι αυτοί προηγουμένως, είναι όχι δεμένος, αλυσίδες είναι σε αυτή την πόλη. Ίσως να μην είναι και τόσο καλό να ξέρεις, γιατί πιθανόν να στενεύεις τους ορίζοντές σου. Προσπαθούμε να βλέπουμε και αυτά που γίνονται σε άλλες πόλεις και στην Αθήνα και στο εξωτερικό, να παίρνουμε και να ρουφάμε το τι γίνεται, αλλά έχουμε και εμείς να δώσουμε από το δικό μας μετερίζει και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Δεξιά μας έχουμε το Ρωμανικό Χαμάμ, αριστερά είναι βέβαια η γνωστή εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα. Εδώ και η δολοφονία του Καποδίστρια, εδώ ένα από τα πιο τραγικά γεγονότα.
0: Να σου πω κάτι. Πρώτη φορά που θυμάμαι τον εαυτό μου να ακούω για τον Ναύπλιο ήταν στην ιστορία εξαιτίας της δολοφονίας του Ιωάννη του Καποδίστρια και θυμάμαι αυτή την εικόνα που ήταν στο βιβλίο της ιστορίας. Ναι.

0: Η πύλη των τόρων, η πύλη από την οποία μπαίνανε στο κάστρο της Ακροναπλίας τότε. Το ενδιαφέρον με το κάστρο της Ακροναπλίας και το πολύ σημαντικό είναι ότι είναι διαχρονικό κάστρο. Έχει κλασικά, έχει βυζαντινά, έχει μετά οθωμανικά, έχει φράγκικα, έχει και νεότερα ελληνικά, έχει και το δεύτερο παγκοσμίο πολέμου.
1: Ήταν από πάντα το κάστρο εδώ.
0: Ήταν το κάστρο. Ήταν και πόλη μέσα εδώ. Ζούσε κόσμος.
1: Πώς είναι κάποιος να μεγαλώνει και μετά να ζει σε μια πόλη με τρία κάστρα?
0: Είναι οι κάτοικοι των κάστρων.

Όταν παίζαμε μικροί, παίζαμε τους πολεμιστές συνοικία με συνοικία, πρόνοια με τους ναυπλιώτες, πάνω συνοικία με την κάτω συνοικία, ενορία η μία με την άλλη. Τα ποδόσφαιρα εκείνης της εποχής, οι αλάνες εκείνης της εποχής, τα πλατώματα που είπαμε που βγαίναμε και διασκεδάζαμε. Έχω φτάσει 60 πλάς και έλειψα αυτά τα 4 χρόνια που ήμουν στο πανεπιστήμιο, 2 χρόνια στο στρατό. Όλη άλλη ζωή είναι στο Νάπλιο, δεμένος με την ιστορία της πόλης. Ουσιαστικά ζούμε και με τους παλαιότερους, να ξέρεις. Είναι οι σκιές, είναι οι σκιές του Κολοκοτρώνη, είναι η σκιά του Νικηταρά. Ξέρουμε που ήταν το σπίτι του Νικηταρά, του γενναίου Κολοκοτρώνη. Ζεις με αυτά τα πράγματα στην πόλη του Ναπλίου. Δηλαδή είναι βαρύ το φορτίο, αλλά και πάρα πολύ όμορφο.

0: Τώρα εδώ πού είμαστε?
1: Εδώ είμαστε στο ανεβαίνοντας προς ακροναπτήρα. Από κάτω είναι η παραλία της Αρβανιτιάς, μια πανέμορφη πόλη. Είναι ουσιαστικά η παραλία της πόλης. Έχουμε παραπέρα την Γκαλαθόνα, αλλά εκεί πας με αυτοκίνητο. Εδώ έρχεσαι με τα πόδια στην παραλία της Αρβανιτιάς.
0: Σηκώνεσαι, τσουκ τσουκ τσουκ.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις τη βουτιά σου?
1: Και γιατί Αρβανιτιά? Η κυρίαρχη θεωρία είναι ότι οι Οθωμανοί, οι Τούρκοι ρίξανε τους Αλβανούς από το Παλαμίδι κάτω και τους σκοτώσανε. Ανατινάξανε μια γέφυρα και πέσανε οι Αλβανοί. Αλλά τελικά, τελευταία βρέθηκε ένας χάρτης πριν γίνει αυτό που έλεγε Αρβανιτιά. Υπήρχαν σπίτια Αλβανών σε αυτήν την. Και από τότε λέγεται η παραλία της Αρβανιτιάς.
0: Από την πλατεία του Φιλελλήνου μέχρι το ρολόι είναι αγαπημένη σου βόλτα?
1: Μία από τις δύο. Η δεύτερη είναι να ξεκινήσεις εδώ από την πλατεία της Αρβανιτιάς και να πας όλο το δρόμο κάτω μέχρι την Γκαλαθόνα. 4 χιλιόμετρα περπάτημα. Άνοιξε αυτός ο δρόμος οριστικά όταν εγώ είμαι αρκετά μεγάλος. Στην αρχή ξέρεις πώς τον λέγαμε, το δρόμο αυτό. Δρόμο bypass. Διότι τον πρώτο καιρό τον κάνανε το δρόμο αυτόν όσοι είχαν κάνει την εγχείρηση του bypass.
0: Για να μπουν σε ρυθμό.
1: Για να μπουν σε ρυθμό. Αλλά τώρα βέβαια είναι ο δρόμος που, αν την περπατήσει κάποιος αυτό το δρόμο, είναι μια μαγεία.

Τι υπέροχη βόλτα είναι αυτή. Είπαμε, το Ναύπλιο, παιδιά, είναι από τις ομορφότερες πόλεις της χώρας αλλά και ολόκληρης Ευρώπης, γιατί μπορείς να την περπατήσεις αλλά και να κάνεις ποδήλατο. Μια από τις ομορφότερες βόλτες μπορείς να κάνεις στο παραλιακό μέτωπο. Γι' αυτό το διάλεξα και εγώ τώρα, λίγο πριν τη χρυσή ώρα που λέμε, λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα.

0: Take over. Εμείς είμαστε οι παρουσιαστές τώρα.
1: Είναι λίγο στενά. Και βρακάρμα.
2: Μη φύγετε από τον Άπλιο και δεν κάνετε το γύρο της Αρβανιτιάς στο Ηλιοβασίλεμα. Τι ωραία, εμείς και τα τζιτζίκια. Εδώ ο φάρος. Όντως αξίζει τον κόπο, φίλοι μου, να έρθετε να την κάνετε αυτή τη διαδρομή. Περπάτημα, τρέχοντας, είτε με ποδήλατο.

Ελάτε να σας πω ένα μυστικό. Αυτές οι ταξιδιωτικές εικόνες και εμπειρίες που σου μένουν τελικά δεν είναι κάτι συναρπαστικό. Κρύβονται σε απλές στιγμές όπως αυτή. Να πάρεις το ποδήλατό σου να περπατήσεις πλάι στη θάλασσα, κοντά στη φύση, στα απλά δηλαδή και όχι στα πολύπλοκα. Αν δεν θες να χάσεις ούτε ένα επεισόδιο και από τη φετινή χρονιά του Χωρίς Χάρτη, μπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: αμέσως μετά. Καλύτερα αργά. Με την Αθηναΐδα Νέκα.
1: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ποια η τιμή εκκίνησης. Αποκλειστικές πληροφορίες του Action 24. Τι αναμένει η Ελλάδα στη σύνοδο κορυφής την ερχόμενη Πέμπτη. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών και συμβόλαιο θανάτου βλέπει το ελληνικό FBI πίσω από την εκτέλεση στη Γλυφάδα. Του έστησαν καρτέρι και τον πυροβόλησαν πισόπλατα. Με ποινικό παρελθόν ο 52χρονος που δολοφονήθηκε με 8 σφαίρες. Ποιες οι σχέσεις του με την ομάδα του Θαμνάκια. Μεθυσμένος οδηγός μπήκε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα γεμάτο κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Τρεις θαμώνες τραυματίστηκαν. Αποκαλυπτικό βίντεο ντοκουμέντο. Πολύ νεκρή επίθεση στο Ριάντ. 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 309 τραυματίστηκαν. Νέες απειλές των Χούθη σε επιβάτες και αεροπορικές εταιρείες. Ο Τραμπ εξετάζει την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Απόψινός καλεσμένος, σκηνοθετεί, γράφει ποίηματα. Είναι όμως πάρα πολύ γνωστός και αγαπημένος σε εμάς, γιατί κάνει ένα επάγγελμα που ένας αγαπημένος του ρόλος χαρακτήρισε σαν προφάγο. Θα μας εξηγήσει μαζί. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Καταλυφός. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
1: Καλησπέρα. Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Είναι πράγματι σαν προφάγο επάγγελμα το να είναι κανείς ηθοποιός?
1: Αυτό το λέει καταρχήν ο Μπάριμορ στο έργο που έπαιξα, ο ηθοποιός Μπάριμορ. Ναι, μερικές φορές είναι. Είναι μια υπέροχη τέχνη το θέατρο, αλλά είναι και μια πάρα πολύ δύσκολη, ένα πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Απαιτεί πάρα πολύ πειθαρχία, θυσίες, πολλές φορές είναι αχάριστο, πολλές φορές λες τι το ήθελα, δεν έκανα κάτι άλλο, γιατί είναι απαιτητικό. Ναι, με μια έννοια είναι... με μια έννοια είναι και σαρκοφάγο και σαπροφάγο.
0: Ναι. Δεν έχουν εξομαλυνθεί κάποια από τα δυσάρεστα του επαγγέλματος με το MeToo, με την πολιτική ορθότητα που έχουμε τώρα, με το ότι οι άνθρωποι μιλάνε, δεν είναι της μόδας να είναι τόσο ανταγωνιστικοί. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι των προβλημάτων, το MeToo και όλα αυτά. Υπάρχουν τόσοι άλλοι τρόποι, και πιο ύπουλοι και πιο υπόγειοι, με κακοποίησης, ανταγωνισμού, αδικιών, παρεών. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, αυτό που πήρε μια δημοσιότητα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα.
0: Είναι παράδοση στο θέατρο αυτά τα προβλήματα?
1: Κοιτάξτε,
0: λεκτική κακοποίηση,
1: Καταρχήν είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος χώρος, γιατί έχει να κάνει με ανθρώπους που έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πολύ μεγάλο φόβο που είναι η έκθεση, ένα πολύ μεγάλο ελάττωμα που είναι ο ναρκισισμός και ένα πολύ μεγάλο προτέρημα που είναι να είσαι ηρωικός και να βγαίνεις μπροστά στον κόσμο και να εκτίθεσαι.
0: Ναι.
1: Όλοι λοιπόν οι άνθρωποι που κάνουν θέατρο έχουν να διαχειριστούν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αυτά τα τρία πράγματα. Δηλαδή το φόβο, τον ναρκισισμό και τη γενναιότητα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είναι ένα πράγμα που πάντα, ας πούμε, ο ένας πολύ συχνά είναι εμπόδιο του άλλου σε αυτά τα θέματα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί κάθε χρονιά που ένας ηθοποιός πάει από εδώ και από εκεί άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, όλα αυτά να τα διαχειριστούν καλά και ομαλά, και γι' αυτό και σπάνια λέμε υπήρχε χημεία σε αυτή την παράσταση ή σε αυτή τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Γιατί βγαίνουν πολύ συχνά αυτοί οι φόβοι, τα εγώ μας, όλα αυτά οι ανασφάλειες και πολλές φορές το πράγμα γίνεται πολύπλοκο, περίπλοκο, δύσκολο.
0: Έχω διαβάσει ότι χαρακτηρίζεται τον εαυτό σας μελαγχολικό. Έτσι, σωστά? Και αναρωτιόμουν αν αυτό συνάδει με το επάγγελμα, γιατί το επάγγελμα εκτός από την εξωστρέφεια της σκηνής έχει και μια εξωστρέφεια κοινωνική, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ήσασταν πολύ μόνος σας όλα αυτά τα χρόνια, είστε πολύ μόνος σας?
1: Ωραία ερώτηση. Καταρχήν πιστεύω ότι για να κάνει κανείς αυτή την τέχνη σίγουρα υπάρχει ένα κομμάτι μοναχικότητας. Δηλαδή ένας άνθρωπος που τα έχει όλα στην κανονική του ζωή δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη να είναι και κάποιος άλλος. Οι ηθοποιοί είναι συνήθως άνθρωποι οι οποίοι ένα μεγάλο κομμάτι τους το χρειάζεται να εκφραστεί αλλιώς από ό,τι στην πραγματική ζωή.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό το κομμάτι σε πολλούς ανθρώπους είναι μια μελαγχολία ή ένα ανικανοποίητο ή μια πλήξη από την πραγματική ζωή ή ένας φόβος για την πραγματική ζωή. Είναι σύνθετο στον κάθε άνθρωπο. Εμένα νομίζω είναι ένας συνδυασμός από όλα αυτά που είπα, που με έκανε να γίνω ηθοποιός.
0: Ναι. Και είστε ήσυχος άνθρωπος, έτσι χαμηλώντων.
1: Επιφανειακά, ναι.
0: Στην ουσία...
1: Στην ουσία είμαι πολύ πιο ταραγμένος.
0: Okay.
1: Επιφανειακά, ναι, είμαι ήσυχος, προσπαθώ να είμαι ευγενής, αλλά ταλαιπωρούμε και ταλαιπωρώ τον εαυτό μου πολύ σε αυτό το χώρο εδώ και 52 χρόνια. Δηλαδή δεν ήταν εύκολο να υπάρχω.
0: Ναι.
1: Έχω περάσει, πώς να το πω, από διάφορες, ας πούμε, φάσεις και εκρήξεων. Και αποχώρησης από κάποια δουλειά και κάποιων συγκρούσεων. Δεν είναι όλα δηλαδή ομαλά.
0: Ναι. Υπήρξατε αντισυμβατικό στο ρεπερτόριο όμως, από ό,τι έχω καταλάβει. Δηλαδή δεν συμβιβαστήκατε, δεν είπατε ποτέ στην καριέρα σας αυτός ο ρόλος θα μου φέρει καλά λεφτά. Μπορεί να μην είναι του επίπεδου μου, αλλά θα το κάνω γιατί εντάξει, είναι μια καλή δουλειά.
1: Όχι, αυτό ποτέ δεν είναι.
0: Δυστυχώς
1: τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Λέω δυστυχώς γιατί καμιά φορά τώρα που μεγάλωσα, λέω ρε παιδί μου, δεν έκανα και κάτι να βγάλω κάποια χρήματα. Τα λεφτά δεν ήταν ποτέ κάποια έντονη αξία.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν έβγαλα ποτέ, δεν ήταν ποτέ κριτήριο για να πάω κάπου.
0: Mm-hmm.
1: Και πάντα, ας πούμε, το κύριο κριτήριο για να πάω σε μια ιστορία έτσι θεατρική ήταν να με συγκινεί, να με ενδιαφέρει, να μ' αρέσει το έργο, να μ' αρέσουν οι συντελεστές, ο ρόλος, δηλαδή δεν ήταν ποτέ το οικονομικό μέρος.
0: Ναι. Είχατε γονείς πολύ καλούς, έχω διαβάσει, και ήσυχους ανθρώπους και ταπεινούς.
1: Ναι.
0: Τους μοιάζετε συνεπώς.
1: Σε αυτό το θέμα, ναι. Δηλαδή, με την έννοια ότι εκείνοι δεν είχαν καλλιτεχνικές ανησυχίες.
0: Καμία
1: όπως
0: σχέση.
1: Όχι, ήταν άνθρωποι, ο πατέρας μου ήταν υπάλληλος, η μητέρα μου δούλευε, δηλαδή δεν είχαν κάποια... Κανείς στο σπίτι μας δεν είχε μια καλλιτεχνική κλίση. Ο μόνος που την απέκτησε ήμουν εγώ. Αλλά κατά τα άλλα, έτσι ως προς στο θέμα, ας πούμε, κάποιων αξιών, μία από τις οποίες είναι και η ταπεινότητα που αναφέρατε, νομίζω ότι την έχω κληρονομήσει.
0: Η ταπεινότητα του αριστερού...
1: Η ταπεινότητα του ανθρώπου γενικότερα. Τώρα αριστερού δεν ξέρω. Η αριστερά για μένα είναι μια πολύ σημαντική έννοια η οποία απαιτεί πάρα πολλά προσόντα από τον άνθρωπο για να χαρακτηριστεί κάποιος αριστερός όπως εγώ το εννοώ.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είναι πολύ ψηλά ο πήχης για να πει κανείς ότι είναι πραγματικά αριστερός και όχι, πώς το λένε, ένα μέρος που το πουλάμε και λίγο.
0: Ναι. Αυτό που περιγράφεται εκφράζεται πολιτικά, κομματικά στην κάλπη.
1: Αναγκαστικά, στο τέλος μιας τετραετίας πρέπει κάτι να ψηφίσουμε.
0: Υπάρχει όμως αυτή η αριστερά που σας αρέσει εσάς.
1: Αυτή τη στιγμή όχι.
0: Ναι. Το φαντάστηκα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι...
1: Αυτή τη στιγμή όχι. Είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα που όχι μόνο εγώ, πάρα πολλοί Έλληνες αυτή τη στιγμή, έτσι που συζητάμε κιόλας, είναι λίγο εγκλωβισμένοι στο τι θα ψηφίσουν όταν γίνουν οι εκλογές. Θα είναι πολύ κρίμα, κατά τη γνώμη μου, να υπάρξει μια τρίτη τετραετία δεξιάς.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θα πρέπει κανείς να βάλει λίγο νερό στο κρασί του, υποθέτω, να κάνει κάποιους συμβιβασμούς και παραχωρήσεις στην πραγματική έννοια της αριστεράς και να κάνει κάποιες επιλογές ή κάποιες συνεργασίες. Γιατί πάντα, επειδή όλα είναι και λίγο σχετικά, με σχετικούς όρους ζούμε, οπότε κάνεις κάποιες επιλογές σχετικές. Δηλαδή, η αριστερά που εννοώ εγώ έχει κάτι πιο απόλυτο.
0: Ναι.
1: Και το οποίο μπορεί και να μην υπάρχει.
0: Ναι. Εσείς βέβαια καλά το βάζετε. Μπορώ να φανταστώ ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν αυτό που θέλετε κι εσείς. Αλλά είναι ένας χώρος που παραδοσιακά συνεχώς έχει διασπάσεις και όλο αυτό που περιγράφεται ότι εντάξει καλό θα είναι γιατί περάσαμε ένα μεγάλο διάστημα, δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να συμβεί.
1: Εννοείται ότι αν κυβερνήσουν πώς θα τα βρίσκουν.
0: Ναι, γιατί εντάξει τώρα είχαμε το ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον έχουμε πια, έχουμε ένα νέο κόμμα, δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι.
1: Ναι, είναι ένα πρόβλημα. Εκεί έγκυται ας πούμε μια ωριμότητα, μια σοβαρότητα, μια εκτίμηση πιο... Γιατί ξέρετε, νομίζω ότι ένα τεράστιο πρόβλημα, όχι μόνο στην πολιτική, σε όλα τα θέματα, είναι αυτό το εγώ μας, το οποίο είναι φοβερό. Είτε είσαι πολιτικός, είτε είσαι καλλιτέχνης, είτε είσαι, ξέρω εγώ, υπάρχει.

0: και η αγάπη, ας πούμε, για κάτι ευρύτερο που θα σε κάνει λίγο πιο ταπεινό. Ναι. Νομίζω η ταπεινότητα, πέρα από το αστείο που λέγαμε πριν όσον αφορά εμένα, είναι μεγάλη υπόθεση, γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε οι καημένοι τόσο μέτροι, τόσο ατελείς. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό και νομίζουμε ότι ο καθένας μας είναι το κέντρο του κόσμου, θα πηγαίνουμε από το ένα σφάλμα στο άλλο.
1: Ναι. Είναι θέμα ανατροφής.
0: Παιδείας.
1: Social media.
0: Τι να πω γι' αυτά.
1: Δεν ξέρω, είναι το απόλυτο έτσι, ενισχυτικό του εγώ, γιατί κάποιος μπορεί να το φωτογραφίζεται, να βλέπει τον εαυτό του, να καμαρώνει, να γράφει αυτά που θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι το απόλυτο εγώ.
0: Είναι η αποθέωση του ναρκισισμού και η αποθέωση της πλήξης, κατά τη γνώμη μου. Οι άνθρωποι, δηλαδή, να, σας το έλεγα λίγο πριν ξεκινήσουμε. Είχα πάρει το τρένο, ας πούμε, πριν λίγες μέρες για να φτάσω σε μια στάση στην Ειρήνη και έβλεπα σαν ένας 70χρονος, 72, άνθρωπος τη νέα γενιά που ήταν πλήρες στο βαγόνι από νέους. Δεν υπήρξε επί 10 στάσεις κάποιος ο οποίος να σηκώσει το βλέμμα του που με μεγάλη προσοχή και αφοσίωση κοίταζε την οθόνη του κινητού. Και λέω, πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να ζούμε πια οι άνθρωποι, ο καθένας τόσο περιχαρακωμένος αυτή την οθόνη, που τι σημαίνει αυτή η οθόνη? Αυτό το κλείσιμο στο εγώ, αυτό το υπάρχω, δείτε με, πήγα και έφαγα εκεί, φοράω αυτό το ρούχο σήμερα, πώς το λένε, κοιτάξτε που πήγα εκδρομή και φωτογραφήθηκα. Πάρα πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, πια ζουν για να φωτογραφίζονται και μετά να το ποστάρουνε. Σαν το κομμάτι μνήμης, το πραγματικό δηλαδή που κουβαλάμε, να ατροφεί όλο και περισσότερο με την έννοια ότι αποθηκεύουμε. Αποθηκεύουμε και αναρωτιέμαι, ας πούμε, στην αποθήκη του μυαλού που η μνήμη είναι κάτι τόσο σπουδαίο που το έχουν εξυμνήσει οι συγγραφείς, οι ποιητές, οι φιλόσοφοι. Πού θα πάει αυτή η μνήμη αν όλα μπαίνουν σε αυτό το εργαλείο?
1: Ναι. Θα σας ρωτήσω.
0: Και επιπλέον αυτό κάνει πάρα πολύ ψυχρή την εποχή. Mm-hmm. Δηλαδή οι άνθρωποι γίνονται όλο και πιο ψυχροί, όχι γιατί είναι πραγματικά, αλλά γιατί ζουν μια ζωή τόσο εγώ και αυτό, που μετά ο άλλος πρέπει να τον ταρακουνήσει, μπας και ξυπνήσει, και δει ότι υπάρχει ένας άνθρωπος δίπλα σου.
1: Είστε αισιόδοξος? Υπάρχει περίπτωση όλοι αυτοί που είναι στις οθόνες να διαβάζουν αριστουργήματα της λογοτεχνίας?
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Καμία, έτσι είναι, σοφές.
0: Θα είναι οι σπάνιες εξαιρέσεις οι οποίες πάντα οδηγούν τον κόσμο σε κάτι καλύτερο. Είμαι αισιόδοξος στις εξαιρέσεις. Πάντα, δυστυχώς, σε όλες τις εποχές υπάρχουν εκείνοι οι άνθρωποι, οι τρελοί, οι απελπισμένοι, οι πολύ ταλαντούχοι, οι ιδιοφυείς, οι οποίοι πάνε λίγο τον κόσμο, αν δεν ξέρω αν τον πηγαίνουν κάπου, απλώς δείχνουν κάποιες χαραμάδες φωτός. Mm-hmm. Αυτό υπήρχε, υπάρχει και ελπίζω πως θα υπάρχει πάντα, και εκεί είναι και όλη η αισιοδοξία που μπορώ να έχω κι εγώ σαν ένας άνθρωπος που είμαι πια μεγάλης ηλικίας.
1: Ναι. Με τον καπιταλισμό δεν τα πάτε καλά.
0: Μπορεί να συμβιβαστεί με την αριστερά.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι. Ναι. Ο καπιταλισμός τι είναι? Είναι η πιο άγρια μορφή, ας πούμε, που υπάρχει πάνω στη γη. Η αναζήτηση του κέρδους που κάνει κάποιους ανθρώπους πάμφτωχους και κάποιους ανθρώπους πάμπλουτους. Mm-hmm. Οι πάμπλουτοι είναι λίγοι, ζουν σαν πρίγκιπες και σαν βασιλείς, και οι φτωχοί είναι άστεγοι, πάνε στα νοσοκομεία και είναι στα ράντζα. Mm-hmm. Υπάρχει μια τρομακτική ανισότητα η οποία όλο και αυξάνει.
1: Θα πεθάνει ποτέ το όνειρο του καπιταλισμού? Στην Αμερική είναι το αμερικάνικο όνειρο. Στην Ευρώπη δεν ξέρω πώς λέγεται, αλλά το όνειρο ότι μπορούμε να γίνουμε όλοι πλούσιοι, ότι υπάρχει και για μας. Υπάρχουν και για μας μερικά εκατομμύρια. Το έχουμε αποδομήσει αυτό τα τελευταία χρόνια?
0: Όχι, νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να πεθάνει. Mm-hmm. Θα υπάρχει, γιατί η φύση του ανθρώπου έχει μια μεγάλη τάση και προς το κακό και προς το εύκολο.
1: Ναι.
0: Και το να είσαι άνθρωπος, ας πούμε, σύμφωνα με άλλες αξίες, είναι όλη η πάλη που πρέπει να κάνεις τη ζωή σου για να μην γίνεις σαν και αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλει πάλι να μπορέσει κανείς ένας άνθρωπος να είναι ένας άνθρωπος με ανθρωπιά. Mm-hmm. Η πλειοψηφία ρέπει προς το... αλλά δεν βλέπουν ότι δεν οδηγεί πουθενά. Δηλαδή, ας πούμε, όλος αυτός ο τρόπος του καπιταλισμού, που οι άνθρωποι πια, ας πούμε, είναι να πάρω ένα σπίτι, να πάρω ένα αυτοκίνητο, μετά να πάρω ένα

0: εξοχικό. Τώρα έχει φτάσει να πάρω φυρμάτι τσάντα, φυρμάτα ρούχα. Όλο αυτό έχει κάτι τόσο απελπισμένο κατά τη δική μου άποψη όταν το βλέπω απ' έξω. Δείχνει τόσο, ας πούμε, έγνοια για το φαίνεστε και όχι για την ουσία των πραγμάτων. Και όλοι αυτοί οι απελπισμένοι άνθρωποι που βλέπουμε γύρω μας, γιατί ζούμε μια εποχή με καταθλίψεις, με φόνους, με γυναικοκτονίες. Όλα αυτά νομίζω ότι η ρίζα τους βρίσκεται σε αυτό το τεράστιο κενό και την μη ικανοποίηση που νιώθει ο σύγχρονος άνθρωπος, επειδή κυνηγάει το όνειρο του καπιταλισμού.
1: Έχει ο καπιταλισμός μικρές χαρές καθημερινές, ένα ταξίδι, κάτι, μια μικρή βελτίωση στην καθημερινότητα.
0: Φυσικά, μα δεν λέμε να πεινάμε, ούτε να μην πηγαίνουμε ταξίδια, ούτε να μην ζούμε ωραία. Δηλαδή, αυτό είναι μια παρεξηγημένη.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ αν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση.
0: Ναι. Σίγουρα υπάρχει μια ενδιάμεση κατάσταση και αυτό είναι το ποθούμενο από μια καλύτερη και δικαιότερη κοινωνία και κυβέρνηση. Δεν είπαμε ούτε να πεινάς, ούτε να ζεις άσχημα, ούτε να ντύνεσαι.
1: Υπάρχει χώρα στην οποία θα θέλατε να ζήσετε γιατί είναι πιο δίκαια τα πράγματα?
0: Δεν τα ξέρω καλά, αλλά λένε αυτοί που πιο πολύ ταξιδεύουν ότι κάπως υπήρχε, τώρα έχει μειωθεί πολύ, ότι ήταν οι σκανδιναβικές χώρες καλύτερες.
1: Ήταν σοσιαλιστικοί, πραγματικά σοσιαλιστικοί.
0: Αλλά λένε ότι και αυτές πια με το φόβο πολύ της μετανάστευσης και τα λοιπά, έχουν γίνει και εκεί τα πράγματα πιο δύσκολα.
1: Ναι.
0: Αλλά πάντως ναι, αυτοί θεωρούν, αυτές οι χώρες θεωρούνται λίγο καλύτερες.
1: Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, το θέατρο επιβιώνει, περνάει και δόξες νομίζω τα τελευταία χρόνια. Και εσείς ετοιμάζετε κάτι τώρα, Επίδαυρο, έτσι?
0: Ναι, εγώ συμμετέχω σε μια παράσταση που θα ανέβει στην Επίδαυρο και μετά περιοδεία στην Ελλάδα, που είναι οι Πέρσες του Εσχύλου. Είναι σε σκηνοθεσία του Χρήστου Θεοδωρίδη και είναι τώρα, είμαστε στις πρόβες.
1: Mm-hmm. Δαρίος.
0: Εγώ θα κάνω το Δαρίο.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Σημαίνει ένα δύσκολο ρόλο.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι ένας νεκρός, ο οποίος έρχεται από τον κάτω κόσμο και λέει διάφορα πράγματα για τον άνθρωπο που τα έχει καταλάβει από την τον διαμονή του στον κάτω κόσμο. Και αυτό το πράγμα το οποίο κυρίως λέει είναι πόσο λάθος είναι ο άνθρωπος να έχει έπαρση και αλαζονία.
1: Άρα σας πηγαίνει πάρα πολύ ο...
0: Δεν ξέρω, σαν ρόλος, δεν ξέρω, αλλά σαν άποψη είναι πάρα πολύ σωστό. Γιατί ένα μεγάλο μέρος του κακού που ζει η ανθρωπότητα, που είναι η πόλεμη, ας πούμε συγκεκριμένα αυτό του Τραμπ με την Τουκέρ, η βασική αιτία, ή μία τουλάχιστον από τις βασικές αιτίες, είναι αυτή η τρομερή υπεροψία ότι εμείς οι Αμερικάνοι είμαστε το κέντρο του κόσμου και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν υπάρχει αυτή η περίφημη ταπεινότητα ότι είμαστε τόσο περαστικοί από εδώ και τόσο δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Ούτε ξέρουμε γιατί ήρθαμε, ούτε ξέρουμε πού θα πάμε. Και ξαφνικά νομίζουμε ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου. Είναι τόσο λάθος.
1: Ποίηματα γράφετε?
0: Γράφω.
1: Τρεις τόμους τώρα.
0: Τρεις ποιητικές συλλογές. Έβγαλα την περίοδο της καραντίνας. Mm-hmm. Ήταν μια έκπληξη για μένα, επειδή έζησα έτσι, σε κλειστό χώρο, που δεν βλέπαμε άνθρωπο κτλ. Εμένα μου βγήκε να γράψω ποίηση.
1: Ξέρατε ότι γράφετε ποίηματα?
0: Είχα γράψει μικρό, στην εφηβεία, αυτά κάτι. Αλλά έτσι, σε αυτή την ηλικία, φαίνεται κάτι ήθελε να βγει και βγήκανε λίγο πιο όρημα και δουλεμένα από ό,τι εκείνα τα νεανικά.
1: Τρία βιβλία είναι πάρα πολλά για την περίοδο
0: της βγήκανε
1: καραντίνας.
0: Γρήγορα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ήταν μια ανάγκη έτσι.
1: Μάλλον
0: να μιλήσω.
1: Σας πάει η καραντίνα.
0: Ποιος ξέρει.
1: Και ζωγραφίσατε στην καραντίνα.
0: Ναι.
1: Τι ζωγραφίσατε?
0: Ανακάλυψα έτσι αυτή τη μαγεία που έχουν τα χρώματα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι να περνάς τη μέρα σου μέσα σε χρώματα. Έχουν και αυτά τη δική τους γοητεία, αλλά είναι τόσο απαιτητική τέχνη και η μία και η άλλη, που θέλει να έχεις αφοσίωση και χρόνο.
1: Αγαπημένο χρώμα?
0: Το μπλε.
1: Φαίνεται.
0: Και είναι και το χρώμα της μελαγχολίας.
1: Ναι, είναι το χρώμα της μελαγχολίας.
0: Και, και επίσης, για να είμαστε και πιο πρακτικοί, κρύβει και λίγο κοιλιές και αυτά.
1: Α, οκ, okay, εντάξει. Αν δηλαδή λέγατε ότι ο καταληφός είναι μπλε, είναι ένα σκούρο βαθύ μπλε.
0: Το μπλε έχει και μια αξιοπρέπεια που μου αρέσει.
1: Ναι. Δεν είναι...
0: Ελπίζω να είμαι λίγο.
1: Δεν είναι εξυπασμένο χρώμα.
0: Όχι.
1: Καθόλου, είναι διακριτικό πολύ. Αγαπημένη λέξη?
0: Αγαπημένη λέξη... Θάλασσα.
1: Αγαπημένη φράση μπορεί να είναι από ρόλο, μπορεί να είναι δική σας, μπορεί να είναι και ποίημα. Δεν ξέρω.
0: Μ' αρέσει πολύ πώς τελειώνει το «Αναζητώντας το χαμένο χρόνο», mm-hmm. που λέει ότι ο ήρωας είχε πάθος για μια γυναίκα που δεν ήταν καν του γούστου του.
1: Μπορεί να συμβεί αυτό.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Μπορεί να συμβεί αυτό.
0: Ναι, συνήθως ερωτευόμαστε άσχετα πρόσωπα. Mm-hmm. Θέλουμε να ερωτευτούμε κάτι και πολλές φορές πέφτουμε απίστευτα έξω.
1: Ναι. Τον έρωτα τον έχετε αποκωδικοποιήσει?
0: Πιστεύω ότι είναι ένα υπέροχο πράγμα.
1: Ναι.
0: Το οποίο κάποια στιγμή, επειδή δεν σε ικανοποιεί πια, γίνεται λίγο σαν μια νόσος.
1: Ναι.
0: Και όταν απομυθοποιηθεί, λες ότι δεν ήταν καν του γούστου μου.
1: Ναι, δεν έρχεται μετά η αγάπη που είναι πιο συμβιβασμένη, πιο ασφαλής.
0: Την αγάπη τη συνδέω πιο πολύ με τη φιλία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πιστεύω ότι η φιλία είναι μια πολύ πολύτιμη σχέση. Και εκεί πέρα η αγάπη είναι πιο ανόφευτη και πλήρης. Στον έρωτα υπάρχει πάρα πολύ αυτό το στοιχείο της επιβεβαίωσης, του να αρέσω. Δεν είσαι και πάρα πολύ ο εαυτός σου.
1: Mm-hmm. Όμως είσαστε, έχετε υπερβολικές δόσεις ταπεινότητας. Γιατί τώρα που μιλάμε, καθώς μιλάμε και απαντάτε σε ερωτήσεις, πολύ συχνά βάζετε το «δεν είμαστε και κάτι ιδιαίτερο σε αυτή τη ζωή».
0: Μα το πιστεύω αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Είμαστε απίστευτα μεγαλειώδεις και απίστευτα μικροί οι άνθρωποι.
1: Ναι. Είχατε ποτέ έλλειψη αυτοπεποίθησης?
0: Βεβαίως. Ναι.
1: Εξακολουθείτε να έχετε?
0: Σε κάποια πράγματα έχω αυτοπεποίθηση, σε κάποια όχι.
1: Mm-hmm. Τι σας λένε οι συνάδελφοί σας? Αν ρωτήσω καταληφώς τι τύπος είναι, τι θα μου πούνε?
0: Δεν ξέρω τι θα λέγανε. Νομίζω ότι γενικά θεωρούμε έτσι ένας μοναχικός, κλειστός άνθρωπος.
1: Mm-hmm. Οι φίλοι σας, οι κολλητοί σας?
0: Ότι είμαι ένα παιδί πολύ ευχάριστο και πολύ χαριτωμένο.
1: Αυτό λέει πολλά. Δηλαδή στην παρέα συνήθως λέτε ανέκδοτα?
0: Δεν λέω ανέκδοτα, αλλά χαίρονται όταν με βλέπουν οι φίλοι μου.
1: Mm-hmm. Έχετε τους ίδιους φίλους πολλά χρόνια?
0: Πολλά χρόνια.
1: Αυτό σημαίνει ότι είστε σταθερός στις φιλίες.
0: Ναι.
1: Κάτι θα μπορούσε να σας θυμώσει πάρα πολύ και να σας απομακρύνει από ένα φίλο σας. Τι θα ήταν?
0: Η τσιγκουνιά. Νομίζω ότι το χειρότερο ελάττωμα που με ενοχλεί στους ανθρώπους είναι να είναι τσιγκούνιδες.
1: Η συναισθηματική τσιγκουνιά ή η
0: όλοι,
1: κανονική?
0: Όλες. Και αυτό να μην σε κερνάνε ποτέ έναν καφέ. Mm-hmm. Με εκνευρίζει. Επειδή προέρχομαι από ένα σπίτι που ήταν μητέρα μου ιδίως, πολύ γενναιόδορη, ενώ δεν είχαμε λεφτά. Ήταν ένα σπίτι που ερχόντουσαν και τρώγανε άπειροι γνωστοί, άγνωστοι γείτονες. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ που το είχαμε και το πήρα και αυτό νομίζω. Και οπότε με ενοχλεί πολύ όταν βλέπω έναν άνθρωπο σφιχτοχέρι.
1: Εγώ σας ευχαριστήσω που ήσασταν πολύ γενναιόδωρος μαζί μας. Και να σε ευχηθώ ότι καλύτερο. Να ξαναπούμε λοιπόν Πέρσες στην Επίδαυρο. Ποια περίοδο?
0: Θα αρχίσει στην Επίδαυρο 3 και 4 Ιουλίου και μετά περιοδία στην Ελλάδα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Μην φύγετε, γιατί έχουμε και άλλο καλεσμένο σε λίγο.

0: απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ποια η τιμή εκκίνησης? Αποκλειστικές πληροφορίες του Action 24. Τι αναμένει η Ελλάδα στη Σύνοδο Κορυφής την ερχόμενη Πέμπτη? Ξεκαθάρισμα λογαριασμών και συμβόλαιο θανάτου βλέπει το ελληνικό FBI πίσω από την εκτέλεση στη Γλυφάδα. Του έστησαν καρτέρι και τον πυροβόλησαν πισόπλατα. Με ποινικό παρελθόν ο 52χρονος που δολοφονήθηκε με 8 σφαίρες. Ποιες οι σχέσεις του με την ομάδα του Θαμνάκια? Μεθυσμένος οδηγός μπήκε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα γεμάτο κόσμο στη Θεσσαλονίκη. 3 σταμόνες τραυματίστηκαν. Αποκαλυπτικό βίντεο ντοκουμέντο. Πολύ νεκρή επίθεση στο Ριάντ. 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 309 τραυματίστηκαν. Νέες απειλές των Χούθη σε επιβάτες και αεροπορικές εταιρείες. Ο Τραμπ εξετάζει την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
1: Επίσημος χορηγός. Τι να σημαίνει άραγε?
2: Σημαίνει να χορηγείς την απόσταση από το ένα παιχνίδι στο πήραμε τίτλο. Από το «Δεν σε ξέρω» στο «Όλη μια αγκαλιά». Ή την απόσταση από τον έναν στον άλλον. Να είσαι επίσημος χορηγός στη EuroLeague σημαίνει τόσα πολλά για όλους. ΔΕΗ. Για τη χαρά του παιχνιδιού, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Ήωνα Μυγδάλου. Η πρώτη σου αγάπη και παντοτινή.
1: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
2: Στην Ελλάδα υποστηρίζουμε την νόμιμη μετανάστευση.
3: Στην επιχείρησή μας χρειάζονται οι νόμιμοι μετανάστες. Αποτελούν σημαντικό κομμάτι της παραγωγικής αλυσίδας της χώρας.
2: Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
5: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
6: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
3: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
7: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
3: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
8: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
9: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
10: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Αυτή είναι λοιπόν μια πολύ ταλαντούχα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός. Θα μας τα πει εκείνη πώς θα αισθάνεται. Και αυτό είναι ένα τραγούδι που έγραψε για τον σύζυγό της, η Παυλίνα Βουλγαράκη.
1: Γεια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ
1: και
0: που είστε.
1: Και εγώ.
0: Είναι ο αδερφός σου στο βίντεο.
1: Παίζει ο αδερφός μου, είναι ο Διονύσης που είναι και κολλητός μου.
0: Είναι κολλητός ο αδερφός. Ναι. Τι ωραίο που είναι αυτό.
1: Ναι, είναι τέλειο. Βασικά είμαστε τέσσερα αδέρφια και είμαστε και τα τέσσερα πάρα πολύ κοντά.
0: Υπήρχε κάποια εποχή που τσακωνόσασταν και γινόταν χαμός ή...
1: Στα παιδικά χρόνια, ξέρεις, τα κλασικά.
0: Ναι. Αλλά, ναι. Αλλά τώρα κολλητός ο αδερφός. Ναι. Και έχει καλή φωνή.
1: Έτσι φάνηκε. Και, και εγώ δεν το ήξερα.
0: Ξαφνικά.
1: Γράψαμε ένα τραγούδι παρέα για να τρολάρουμε τον άντρα μου που είναι ένας παλιοσκορπιός.
0: Ναι.
1: Και εκεί που το γράφαμε μαζί και τον άκουγα, εντάξει, τον έχω ακούσει ότι είναι σωστός, του λέω, έλα πάμε να το γράψουμε μαζί στο στούντιο.
0: Και τελικά
1: ήρθε.
0: Ένα ακόμη ταλέντο στην οικογένειά σας.
1: Πλάκα είχε πολύ, ναι.
0: Μάλιστα πάρα πολύ στίχη πρέπει να σου πω. Νομίζω ότι ο σύζυγος πρέπει να χάρηκε πολύ με το τραγούδι.
1: Ούτε ασχολήθηκε.
0: Ούτε ασχολήθηκε.
1: Είναι τέτοιος, τίποτα. Ασχολείται με τίποτα.
0: Ναι, ήξερε ότι όσο δεν ασχολείται του γράφει τραγούδια.
1: Έτσι φαίνεται. Από αυτό πολύ σωστό.
0: Ναι. Λες λοιπόν ότι ήσουν ένα αίσθημα της μέρας και τώρα είσαι του παιδιού μου, ο πατέρας. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Αλήθεια.
0: Δεν το φανταζόσουν.
1: Δεν το φανταζόμουν, όχι.
0: Ναι.
1: Γιατί συνήθως εγώ πάντα επέλεγα με ποιον είμαι. Δηλαδή τον έβλεπα και έλεγα
0: αυτός. Ναι.
1: Και τώρα είναι η πρώτη φορά που κάποιος είπε αυτή. Και δεν το φανταζόμουν ότι θα...
0: Όταν έλεγες αυτός, έλεγες και γιατί η Χρήση είναι...
1: Καταλαβαίνεις την αλήθεια, ναι.
0: Ναι, έλεγες ότι αυτό είναι μια σχέση, ας πούμε,
1: αυτό
0: που πολύ σοβαρή και τα λοιπά.
1: Αυτό τον βλέπω και σοβαρά, αυτό να φλερτάρω.
0: Ναι. Όταν λοιπόν ο σύζυγος σε διάλεξε, τι είπες?
1: Δεν πίστευα ότι θα του βγει. Με την έννοια ότι συνήθως είχα συνηθίσει το άλλο αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Είπες καλό παιδί, ωραίο παιδί, τι άλλο, ωραίος τύπος, ερωτεύσιμος.
1: Βασικά είναι ένας φανταστικός τύπος.
0: Είναι ένας φανταστικός τύπος.
1: Είναι ένας φανταστικός τύπος που 100% θα τον δεις και θα τον γουστάρεις σαν άτομο ή ως άντρα, δηλαδή είναι φανταστικός. Απλώς δεν είχα συνηθίσει αυτό να επιλέγει ο άλλος. Σιγά σιγά γνωριστήκαμε με αυτή την έννοια ότι έγινε αργά. Για μένα αυτό είναι πρωτόγνωρο. Όλα γινόντουσαν πάντα πολύ γρήγορα.
0: Okay, ωραία. Οπότε αυτός ο φανταστικός τύπος, λες ότι είναι φανταστικός και στη φάση που βρίσκεσαι, που είναι το παιδάκι...
1: Ενός.
0: Εκεί είναι που σφάζονται τα ζευγάρια, δεν είναι. Το πιο δύσκολο, γιατί στην αρχή είναι ένα υπέροχο μωρό, όλοι τα αγκαλιάζουν, όλοι τα αγαπάνε. Είναι η περίοδος, αν δεν κάνω λάθος, που τρέχει και το κυνηγάς.
1: Είναι σε αυτή τη φάση που περπατάει και εγώ είμαι από πίσω. Mm-hmm. Ισχύει αυτό ότι είναι η περίοδος που σφάζεσαι, γιατί νομίζω ότι εκεί ξαφνικά φαίνεται το πώς έχει μεγαλώσει ο καθένας δομικά. Τι έχει συνηθίσει να συμβαίνει στο σπίτι του και τι εικόνες έχει. Mm-hmm. Οπότε εκεί βγαίνουν όλα στην επιφάνεια.
0: Πώς θα έλεγες ότι έχεις μεγαλώσει τέσσερα παιδιά σε μια οικογένεια, τι θα έλεγες ότι ήταν το κοινό που σας δένει σαν αδέρφια και πώς θα έλεγες ότι έχεις μεγαλώσει αν έβαζες ένα τίτλο στην ανατροφή σας?
1: Έχουμε μεγαλώσει πάρα πολύ άναρχα, θα πω.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Γιατί, ας πούμε, με μία μητέρα η οποία πάντα δούλευε, ήταν πάρα πολύ ενεργή και μας έπαιρνε μαζί της παντού. Στις εξετάσεις για συμβολιογράφος, μαζί. Ναι. Στο γραφείο, μαζί. Ο πατέρας μας που έκανε τις ομιλίες επίσης μαζί. Mm-hmm. Δηλαδή, κάπως είχαμε μάθει να μεγαλώνουμε με πάρα πολύ κόσμο γύρω-γύρω και να έχει ο ένας τον άλλον. Και νομίζω ότι σε ένα πρώτο επίπεδο αυτό μας έδεσε πολύ. Σιγά σιγά, με τα χρόνια, κάθε οικογένεια έρχεται η στιγμή που απομυθοποιεί ο ένας τον άλλον. Mm-hmm. Εμείς αυτό το σημείο της απομυθοποίησης, αντί να ξεαγαπηθούμε και να ξενερώσουμε, αγαπηθήκαμε πιο πολύ. Οπότε εκεί νομίζω ότι έδεσε.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να σου πω ότι είμαι τεράστια φαν του πατέρα, του μπαμπά Γιώργου Βουλγαράκη. Δεν ταυτίζομαι απόλυτα πολιτικά, αλλά πρέπει να σου πω ότι απολαμβάνω πολύ τις πολιτικές του αναλύσεις.
1: Μου το λέει πάρα πολλοί κόσμος αυτό.
0: Είναι αστήρευτος ο Βουλγαράκης. Δηλαδή, είναι κάθε μέρα ανακαλύπτω μια πολιτική έτσι, πλευρά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Ναι.
0: Έχουμε ξανασυζητήσει γι' αυτόν. Είναι φαν και εκείνος δικό σου.
1: Ναι,
0: πάρα πολύ. Έτσι.
1: Και δικό σου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να του στείλεις πολλά φιλιά. Ο Βουλγαράκης, λοιπόν, που ξέρουμε που είναι πολιτικά μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία στην Ελλάδα. Έρχεται ακόμα συναυλίες και παρακολουθεί.
1: Έρχεται, παρακολουθεί παντού και ακάλεστος έρχεται. Mm-hmm. Και τώρα με το
0: Κάλες. Δηλαδή σου είχε πει, εγώ δεν πρόκειται να έρθω.
1: Εγώ δεν θα έρθω. Του λέω, παπά, τώρα μην έρθεις. Δηλαδή, του παίζω και στην Απανέμια που χωράει 80 άτομα, δεν χρειάζεται να έρθεις. Ναι, ναι, μου λέει, δεν θα έρθω. Ξαφνικά τον είδα με το μηχανάκι, έσκασε, πήγε κοκακόλα τώρα πίνει.
0: Και... ναι, ναι. Και ήταν εκεί.
1: Αλλά έχει ενδιαφέρον, γιατί τώρα κάνω κάποιες παραστάσεις με τον Μιλτό Πασχαλίδη. Και έναν, έλεγα εγώ, έναν ανούρισμα στην κόρη μου.
0: Ναι.
1: Το οποίο περιέγραφε με έναν τρόπο που να μην πειράξει την ψυχική ισορροπία ενός παιδιού που δεν καταλαβαίνει, αλλά δεν έχει σημασία. Το οποίο είχε να κάνει με το τι γίνεται στον κόσμο αυτή την περίοδο με την Παλαιστίνη. Και, αλλά πολύ τρυφερόν ανούρισμα. Και το άκουσε κάποια στιγμή ο Μίλτος και μου λέει, αυτό θα το πούμε σε συναυλία, σε κυκλοφόρητο.
0: Ναι.
1: Θέλω να το πούμε. Και μου λέει, να το πούμε ο πατέρας θα... Και το χάρηκε πάρα πολύ. Ήρθε τώρα προχθές, δεν το έχει ακούσει. Και το χάρηκε πάρα πολύ.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό είναι ένα κυκλοφόρητο τραγούδι. Οπότε κάποιος πρέπει να έρθει
1: στα live.
0: Να πούμε ότι έχετε ένα live Παρασκευή 10 Ιουλίου.
1: Σωστά, στη Ταράτσα Λαμπέτη, εκεί είμαι μόνη μου με τους δικούς μου μουσικούς.
0: Οπότε γενικώς υπάρχουν live που μπορεί κάποιος να σε απολαύσει και θα δει και το Βουλγαράκι κατά πάσα πιθανότητα
1: εκεί. Κατά πάσα πιθανότητα.
0: Μπορεί να του κάνει μια πολιτική ανάλυση.
1: Δεν θα ήθελα. Βαριέμαι ικτρά.
0: Εσύ απεθάνεσαι την πολιτική επειδή έχεις πάρει μεγάλες δόσεις.
1: Δεν τη συμπαθώ. Δεν τη συμπαθώ και είμαι πολύ καχύποπτη και με τις προθέσεις των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Και. Ακόμα και κάποιος έχει πολύ καλές, ξέρω ότι θα τις χάσει στην πορεία ή θα τον...
0: Ναι.
1: Οπότε δεν είσαι
0: φαν. Ναι. Ωραία. Ο παπάς σου λοιπόν όμως είναι θαυμαστής δικός σου, έρχεται στις συναυλίες. Στο σπίτι έρχεται, γιατί είναι τώρα ένας μπαμπάς που τα έχει ζήσει όλα, είχε πολλά παιδιά, χαμός όπως λες γινότανε, έχει κάποια εμπειρία.
1: Ναι.
0: Σε παρακολουθεί και ως μαμά. Έχει εκεί, είναι ένας μπαμπάς με την καλή έννοια παρεμβατικός.
1: Παρεμβατικός δεν θα μπορούσε να ήταν, γιατί δεν είναι ο δικός μου χαρακτήρας επιτρεπτικός.
0: Ωραία, δεν σηκώνεις παρέμβας.
1: Αλλά είναι, ναι, είναι εκεί, παρακολουθεί συνέχεια και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, μα απ' έξω βγες, σου φέρα, πήγα στη Λαϊκή, σου πήρα κεράσια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι ωραία.
1: Είναι φουλ εκεί, ναι.
0: Πάρα πολύ καλά. Συμβαίνουν όλα αυτά στην Κρήτη, πότε θα πας να μείνεις?
1: Έλαντε, πες μου εσύ.
0: Το θέλεις?
1: Χθες. Εγώ θέλω χθες.
0: Πού ακριβώς στην Κρήτη?
1: Στο Ηράκλειο, για να είμαι και με τον αδερφό μου, που μένει στην Κρήτη, που είναι στο παλιό Σκορπιό στο βίντεο.
0: Ναι.
1: Και που είναι και φίλοι μου εκεί και τα ξαδέρφια μου.
0: Ναι, τώρα βέβαια κάποιος θα σου πει, μα κοίταξε όμως τώρα, είσαι τραγουδίστρια, έτσι. Ναι. Το να βρίσκεσαι στην Αθήνα σου δίνει, φαντάζομαι, δεν το ξέρω καθόλου το θέμα, το επάγγελμά σου, σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις τις παραστάσεις σου, να κάνεις ό,τι θέλεις. Να συναντιέσαι με άλλους μουσικούς ενδεχομένως. Ναι. Θα μπορείς όλα αυτά να τα κάνεις στο Ηράκλειο?
1: Επειδή εγώ δεν έχω κοινωνική ζωή καθόλου, τίποτα. Ναι. Δηλαδή είναι ότι βγαίνω και θα δω κόσμο. Αυτό δεν θα μου λείψει, η συναναστροφή.
0: Η επαγγελματική συναναστροφή?
1: Η επαγγελματική συναναστροφή μπορεί να γίνει και από μακριά. Μπορείς να πεις ότι θα πάρω το κοριτσάκι μου και θα ανέβουμε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ακόμα σχολείο δεν πάει.
0: Ναι.
1: Στην Αθήνα. Και θα τα κάνουμε όλα.
0: Αλλά θες να μεγαλώσει και το παιδί στην Κρήτη, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Σύζυγος, εκεί.
1: Είναι μεγαλωμένος, γεννημένος στην Κρήτη. Οπότε και αυτός αυτό θέλει.
0: Το Ηράκλειο, βέβαια. Εντάξει, η Κρήτη είναι φανταστική. Το Ηράκλειο δεν είναι και η πιο ειδηλιακή πόλη να μείνει κάποιος.
1: Ναι.
0: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί συνήθως, όταν μένεις σε μια πόλη, ονειρεύεσαι να φύγεις και να πας σε μια εξοχή.
1: Στο πράσινο, ας πούμε.
0: Στο πράσινο. Το Ηράκλειο δεν είναι. Είναι πόλη-πόλη.
1: Παρ' όλα αυτά, η ρυθμή είναι πιο αργή και έχεις περισσότερο χρόνο για όλα τα πράγματα. Και είναι όλα δίπλα με έναν τρόπο. Γλιτώνεις πολλά και υπάρχει κι άλλη συνεννόηση.
0: Και αγαπάς τον τόπο σου,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Και αγαπάω πολύ την Κρήτη. Ναι.
0: Αγαπάς την Κρήτη. Ωραία. Οπότε λοιπόν όλα αυτά συμβαίνουν. Είσαι μία μαμά, είναι ενός έτους το παιδάκι σου να σου ζήσει και ό,τι καλύτερο. Είναι το όνομα της γιαγιάς?
1: Όχι.
0: Της
1: είναι
0: πεθεράς.
1: Το όνομα της γιαγιάς του Στέφανου.
0: Της γιαγιάς του Στέφανου.
1: Ναι.
0: Και τώρα είναι ενός, που σημαίνει ενός ότι τρέχεις, όπως είπαμε και προηγουμένως. Αισθάνεσαι αυτό που λέμε η μαμά που μπορεί να έχει βγει από το σπίτι όπως να είναι?
1: Παντελώς. Αρχικά και πριν ένα μήνα που ξεκίνησα τα live, όχι μπορεί να έχει βγει από το σπίτι όπως να είναι. Έβγαινα, ας πούμε, άνοιγα την πόρτα να βγω και μου έλεγε τώρα ο σύντροφός μου, που δεν είναι κανένας τέτοιος τύπος που παρατηρεί, ότι έλα σοβαρέψου. Πήγαινε, βάλε μια καθαρή μπλούζα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Όλες οι μαμάδες είναι ίδιες, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι φαίνεται. Εντάξει, βλέπω και κάποιες θέσεις που τα καταφέρνουν όλα. Εγώ δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία.
0: Ούτε εγώ. Καθόλου.
1: Ναι.
0: Καθόλου. Δεν έχετε παντρευτεί. Δεν ξέρω αν το είχαμε ξανασυζητήσει την άλλη
1: φορά. Όχι, δεν έχουμε παντρευτεί.
0: Εδώ. Δεν θέλατε να το κάνετε.
1: Ναι.
0: Έχει σκεφτεί ότι μπορεί να θέλετε να το κάνετε τώρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι κάτι που το σκεφτόμαστε. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι ότι και αν συνέβαινε θα ήταν κάτι αφύσικο.
0: Ναι.
1: Απλώς θα έπρεπε οργανικά με κάποιο τρόπο να μας έρθει να το κάνουμε, αλλά δεν το
0: δεν σας έχει λείψει.
1: Δεν μας έχει λείψει, ναι.
0: Που λένε μερικοί ότι το κάνουμε για το πάρτι, και στο πάρτι περνά αναπέσια, αλλά...
1: 100%, αλλά επίσης έχω πάει σε πάρα πολλά πάρτι, έχω περάσει πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Θα πάω και σε άλλα, είμαι σίγουρη.
0: Ωραία. Ζεις λοιπόν όλα αυτά, γράφεις τα τραγουδάκια σου, εδώ είσαι με το κοριτσάκι σου.
1: Με την Αεροφύλη, ναι.
0: Σε ποιον μοιάζει?
1: Στον μπαμπά της.
0: Αυτό πώς είναι?
1: Σκληρό.
0: Ξεκάθαρα. Σκληρό.
1: Το βλέπω από τον υπέρηχο και...
0: Φαινότανε, δεν είναι φοβερό πόσο νωρίς φαίνεται στα παιδιά.
1: Φαινότανε.
0: Ωραία, θα σου πω για να σε ενθαρρύνω ότι αν μοιάζει φυσιογνωμικά στον μπαμπά της, δεν μπορεί, θα είσαι στις χαρακτήρες.
1: Ήδη είμαι. Ήδη, το βλέπω. Είναι... Ό,τι θέλει, το θέλει, όπως το θέλει. Θα μου πεις είναι έτσι όλα τα μωράκια. Το δικό μου είναι νομίζω λίγο παραπάνω.
0: Πιο τσαούσα.
1: Είναι λίγο τσαούσα.
0: Αν έκανες μια περιγραφή του εαυτού σου, θα έλεγες ότι είσαι τσαούσα?
1: Δεν είμαι τσαούσα, αλλά είμαι λίγο πρόβλεπτη, λίγο με τις αισθήσεις μου πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή πρώτα τα νιώθω τα πράγματα, μετά τα σκέφτομαι. Πρώτα τα κάνω, μετά τα αποφασίζω. Αυτό.
0: Ναι.
1: Σαν παιδάκι.
0: Σίγουρη πάντως. Με τα μέλια έχεις?
1: Ναι, φουλ. Φουλ. Μετανιώνω. 10 φορές τη μέρα. Ναι.
0: Okay, γιατί συνήθως οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ σίγουροι και προχωράνε.
1: Δεν
0: και...
1: είμαι καθόλου σίγουρη. Ναι. Αμενικά ο χαρακτήρας μου. Mm. Δεν έχω πειθαρχία.
0: Δεν έχεις πειθαρχία?
1: Δεν έχω πειθαρχία.
0: Θα υπέθετα ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη μουσική και ασχολούνται όπως εσύ και που δεν υπάρχει άνθρωπος που να ξέρω που να μιλάει ότι είσαι καλή τραγουδίστρια.
1: Ευχαριστώ.
0: Ότι αυτό απαιτεί πειθαρχία.
1: Θα σου πω κάτι, επειδή δουλεύω με τον Πασχαλίδη, τον αναφέρω, γιατί τον έχω πρόσφατο κάνουμε παρέα και καλλιτεχνικά. Μου είπε κάτι το οποίο νομίζω ότι απαντάει στην ερώτησή σου. Πριν αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε, μου είχε πει ότι ξέρεις τι, είσαι γυναίκα και αυτός ο χώρος είναι δύσκολος και είσαι πολυδιάστατη και μέχρι αυτό να φανεί, θέλω να κάνεις υπομονή, μέχρι να λάβεις όλο αυτό που δίνεις και να κάνεις την καριέρα που... Και λέω εντάξει, ευχαριστώ. Όταν με γνώρισε, μου είπε εσύ.
0: Ναι.
1: Πώς κάνεις καριέρα?
0: Τόσο απλά.
1: Τόσο απλά. Γιατί είναι αυτό που σου είπα. Είναι ό,τι νιώθω, κάνω.
0: Ό,τι νιώθεις. Όταν έχεις ένα παιδάκι που είναι ενός έτους, εκεί σταματάνε τα πολλές παραξενιές. Θέλω να πω ότι τα παιδιά έχουν έναν τρόπο, ή μάλλον εμείς συνειδητοποιούμε ότι για να είναι ευτυχισμένα χρειάζονται πρόγραμμα. Ή και εκεί δεν το έχουμε εφαρμόσει.
1: Δυσκολεύτηκα πάρα. Αυτό το έκανε ο Στέφανος.
0: Ναι.
1: Εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να βάλω πρόγραμμα. Mm-hmm. Πάρα πολύ και είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη πρόκληση για μένα. Ευτυχώς αυτό το έκανε κάποιος άλλος, όχι εγώ.
0: Σε βλέπω που είσαι τόσο κομψή και ευλίγηση και κάθεσαι ο κλαδόν και είσαι μια χαρά.
1: Ναι.
0: Και μου έλεγες πριν ξεκινήσουμε, γιατί το έχω διαβάσει και συνέντευξη, ότι είχες πάρει 30 κιλά.
1: 30 κιλά. Είχα φτάσει 90 κιλά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι
1: πάρα
0: αρκετά
1: πολλά
0: για έναν άνθρωπο που... Αυτά έφυγαν για να πάρουν θάρρος οι κοπέλες που μας βλέπουν. Έφυγαν κάνοντας κάποια φοβερή δίαιτα των διασύμων.
1: Τρώγοντας αγκούρι.
0: Τρώγοντας αγκούρι κάθε μια φορά την εβδομάδα, μόνο με ενέσεις που κάνανε μαγικά. Τι συνέβη, γιατί θέλω οι γυναίκες λίγο να...
1: Ναι, κοίτα τι κατάλαβα εγώ. Αρχικά εγώ να σου πω ότι όταν με έβλεπα με αυτά τα κιλά, δεν μπορώ, ήμουν χάλια. Συναισθηματικά. Να σου πω κάτι κουλτουριά.
0: Δεν ήσουν αυτός.
1: Δεν ήμουν καλά, δεν με αναγνώριζα στον καθρέφτη και στενοχωριόμουν πολύ. Θα μου πεις γιατί για τα κιλά υπάρχουν 1000 προβλήματα σε μια εγκυμοσύνη. Ναι, για τα κιλά. Δεν ένιωθα καλά. Και συνειδητοποίησα ότι ο κάθε οργανισμός έχει τη δική του πορεία. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ τα πήρα και πίστευα ότι δεν θα τα χάσω ποτέ. Για κάποιο λόγο φύγαν αμέσως. Άλλη φίλη μου που πήρε πολύ λίγα δυσκολεύεται.
0: Ναι.
1: Άλλη είναι σαν να μην γέννησε ποτέ. Είναι ο κάθε.
0: Οπότε,
1: ο οργανισμός έχει τα δικά του.
0: Να μην ακούτε καθόλου τι σας λένε, κανείς δεν ξέρει.
1: Κανείς
0: είστε μοναδική
1: δεν ξέρει.
0: Περίπτωση και μην θεωρείτε ότι αυτό που συνέβη σε κάποιον άλλο θα συμβεί και σε εσάς.
1: Ναι, κανείς δεν ξέρει.
0: Αλλά υπάρχει, το παίρνω 30 κιλά και τα χάνω.
1: Υπάρχει, ναι.
0: Χωρίς να κάνω κάτι.
1: Εγώ το είδα ότι υπάρχει και αυτό, ναι. Εντάξει, δεν τα έχασα σε 3 μήνες, αλλά στο εξάμηνο τα είχα χάσει, αλήθεια είναι. Mm-hmm.
0: Ναι. Γράφεις τραγούδια για το σύζυγό σου.
1: Ναι.
0: Έχεις γράψει για την κόρη σου. Γράφεις για τους γύρω σου. Οι άλλοι πώς αισθάνονται γι' αυτό? Είπαμε, εντάξει, ότι ο σύζυγός σου δεν τον νοιάζει.
1: Δεν πολύ ασχολείται.
0: Ναι, η κόρη σου είναι πάρα πολύ μικρή. Έχεις γράψει και για άλλα μέλη της οικογένειας?
1: Σίγουρα τους. Έχω γράψει για τη μητέρα μου.
0: Ναι.
1: Ένα τραγούδι σε δικούς μου στίχους που το έχει μελοποιήσει η Δήμητρα Γαλάνη. Mm-hmm. Που σε μια δύσκολη περίοδο για εκείνη της έλεγα ότι εγώ θα είμαι κόντρα σε όλους μαζί σου και θα τον αλλάξω αυτόν τον κόσμο με τον τρόπο που μου έχεις μάθει εσύ ότι είναι ένας δίκαιος κόσμος. Αυτό λέει το τραγούδι.
0: Τα κατάφερες?
1: Αυτό δεν μπορεί κανείς να το καταφέρει.
0: Στο βαθμό που ήταν απαραίτητο.
1: Μπορεί κάθε μέρα να κάνει κάτι που να νιώθει ότι προσφέρει σε αυτόν τον κόσμο έστω και λίγη ομορφιά. Αυτό. Mm-hmm. Μέχρι εκεί.
0: Αισθάνεσαι, γιατί έλεγες προηγουμένως ότι σου έλεγε ο Πασχαλίδης ότι αυτά που έχεις δώσει, αν θα τα πάρεις.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Υπάρχει αυτό. Στην τέχνη υπάρχει.
1: Είναι πολύ σχετικό αυτό γενικά και έχει να κάνει και με το τι διατίθεσαι να δώσεις. Εγώ πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που δίνει ψυχή και σώμα στη δουλειά του, κοιμάται και ξυπνάει με αυτό, θα το πάρει πίσω. Mm-hmm. Εγώ δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος σε κανένα σύμπαν. Αλλά κάποιος που το κάνει, έχω δει ότι γυρνάει, ναι.
0: Εσένα σε πηγαίνει το ταλέντο σου?
1: Μένα με πηγαίνει το συναίσθημά μου.
0: Ναι.
1: Και αν κοιμάμαι και ξυπνάω με κάτι, γιατί και εγώ κοιμάμαι και ξυπνάω με κάτι, είναι με το να γράφω τραγούδια. Όχι με το την επόμενη συνέντευξη, το επόμενο live, την επόμενη φωτογράφηση, αυτό καθόλου. Mm. Αλλά το επόμενο τραγούδι, επόμενο στίχος, αυτό ναι. Το κάνω.
0: Έχει τύχει να γράψεις τραγούδι για κάποιον και να μην του άρεσε? Ή έχεις γράψει τραγούδι και να μην το ξέρει κάποιος ότι είναι γι' αυτόν?
1: Εννοείται. Φυσικά.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ήξερε επομένως ότι είναι παραλήψη του τραγουδιού?
1: Δεν ήξερε. Και επίσης, επειδή πολλά πράγματα της ζωής μου δεν τα λέω πουθενά. Mm. Αν κάποιος ξεκινήσει να ακούει τα τραγούδια μου, μαρτυρούν πάρα πολλά. Και εκεί αρχίζω να λέω, είναι μια ιστορία πριν 15 χρόνια αυτή.
0: Αυτή η εσωτερικότητα είναι που κάνει το δημιουργικό άνθρωπο?
1: Ανάλογα. Εμένα σίγουρα είναι αυτή η εσωτερικότητα, γιατί αν δεν τα έγραφα θα είχα λαλήσει βασικά. Ναι.
0: Γιατί δεν τα λες?
1: Μικρότερη θα σου έλεγα από ντροπή. Δηλαδή ντρεπόμουν να φανώ ευάλωτη, να δείξω ότι νιώθω αυτό και κάποιος συμφωνεί, δεις μου ότι δεν το νιώθει. Μεγαλώντας κάπως το συνήθισα και βρήκα αυτή τη δίωδο και λειτουργεί. Δηλαδή την ώρα που γράφεις ένα τραγούδι, παίρνεις τρελή εκδίκηση σε σχέση με μια ιστορία. Δηλαδή την ώρα που τελειώνει και σε ικανοποιεί όπως είναι, είναι σαν να τα πες όλα.
0: Το εκδίκηση φαντάζομαι ότι είναι και κάτι γενικότερο, έτσι. Ότι μπορεί να είναι συνέστημα τακτοποίησης, ίσως.
1: Ναι.
0: Πόσους έχεις εκδικηθεί με τραγούδια?
1: Είναι προσωπικό, δηλαδή ο άλλος
0: δεν το ξέρει.
1: Δεν το ξέρει.
0: Αλλά εσύ όμως το έχεις φέρει στη θέση.
1: Εγώ όμως εκείνη τη στιγμή ναι, έχω φέρει κάτι στη ζωή.
0: Ναι. Αλλά όταν είναι και η αγαπημένα σου πρόσωπο, είναι και τακτοποίηση, δεν είναι ότι το τακτοποίησαμε
1: ναι,
0: αυτό?
1: Ναι, είναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Έλεγες λοιπόν ότι δεν τα λες γιατί μπορεί να ντρεπόσουν. Mm. Το να τραγουδήσεις όμως και να εκφραστείς είναι κάτι που χρειάζεται. Πώς να το πω, χρειάζεται οι άλλοι να στο, όταν είσαι παιδί να στο επιτρέψουν.
1: Σωστά.
0: Και όταν μεγαλώσεις να το δεχτούν και να το επικροτούν. Την είχες αυτή την αποδοχή?
1: Δεν χρειάζεται αυτό αν είσαι εσωτερικός.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Πιο πολύ χρειάζεται να διαχειριστείς εσύ τον εαυτό σου σε μια σκηνή, εφόσον είσαι εσωτερικός άνθρωπος. Το τι θα πούν οι άλλοι είναι το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο. Εγώ είχα θέμα πάνω στη σκηνή. Τρελό θέμα. Αυτό έπρεπε να αντιμετωπίσω. Αυτό ήταν το πρόβλημα της εσωτερικότητάς μου.
0: Δεν φαίνεται πάντως τώρα να έχεις πρόβλημα.
1: Τώρα δεν έχω
0: πω.
1: Κανένα. Τώρα ναι. Το απολαμβάνω. Αλλά στην αρχή είχα απίστευτες κρίσεις πανικού, κρίσεις άγχους, ακύρωνα live. Συνέχεια έλεγα θα την κάνω αυτή τη δουλειά, δεν θα την κάνω. Θα την κάνω, δεν θα την κάνω.
0: Πώς το ξεπέρασες?
1: Όταν σταμάτησε να με νοιάζει, το ξεπέρασα.
0: Ξαφνικά είπες δεν έχει σημασία.
1: Κάποια στιγμή είπα ότι δεν μπορώ, δεν γίνεται να πεθάνω. Δηλαδή είναι και. Είναι και ναρκισιστικό, ρε παιδί μου, και πολύ εγωπαθές αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν έγινε και τίποτα να βγεις και σκηνή και να τα κάνεις χάλια.
0: Πρώτα απ' όλα, όταν κάποιος έχει ταλέντο, εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Μπορεί εσύ να νιώθεις ότι δεν έχεις τραγουδήσει στο 100% και εμείς να είμαστε 300% ευχαριστημένοι. Τι καταπληκτική ήταν η Βουλγαράκη.
1: Ναι, απλώς όταν έχεις κάποιες φοβίες, γίνεσαι δυσλειτουργικός. Να
0: ναι, τι φοβόσουν, δηλαδή, ότι όχι.
1: Φοβόμουν πάρα πολύ την έκθεση. Δηλαδή, ανέβαινα σκηνή και έκανα τικ. Αρχικά ναι, έκανα ναι. Κάτι τέτοιο.
0: Τα οποία τα έκανες στη σκηνή.
1: Τα έκανα στη σκηνή, ναι.
0: Και μια μέρα μόνη σου, χωρίς να δουλέψεις με τον εαυτό σου, που λένε όλοι τον τελευταίο καιρό.
1: δούλεψα με τον εαυτό μου, αλλά όχι προς αυτή την κατεύθυνση. Είπα να βάλω κάποια πράγματα στη ζωή μου σε μία σειρά. Mm. Τι θέλω από μένα, τι θέλω από τη δουλειά μου, τι θέλω από τους γύρω μου. Λίγο ξεκαθάρισα τα πράγματα. Και εκεί που έφτασα πάτω στο θέμα της έκθεσης και είπα ότι θα κάνω αποφυγή, μου φάνηκε τέλεια λύση να σταματήσω να παίζω.
0: Ναι.
1: Και ότι θα τα αφήσω όλα και τέλος. Εκεί μαγικά σταμάτησε να με ενδιαφέρει.
0: Ήταν σαν να έκανες έναν εκβιασμό στον εαυτό σου. Άκου να δεις αυτά. Ναι. Θα σταματήσω άμα συνεχίσεις έτσι.
1: Ναι. Και άμα δεν σε αρέσει τελική, μην το κάνεις. Δεν θα χάσει και κάτι το ελληνικό τραγούδι. Άμα πιέζεσαι, πήγαινε σπίτι σου, καλή μου. Αυτό.
0: Δεν έχεις πάει σπίτι σου όμως και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που συνεχίζουμε και σε ακούμε. Να κλείσουμε με τραγούδι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό για ποιον είναι, για ποιον είναι αυτό το τραγούδι.
1: Το κρυφά του κόσμου. Είναι για μία σχέση δύο ανθρώπων, δύο αντρών. Ο ένας είναι πολύ κοντινός μου και ο άλλος παριστάνει τον straight.
0: Νομίζω ότι...
1: Απλά καθημερινά.
0: Απλά καθημερινά, περίπου όλοι ξέρουμε μια τέτοια ιστορία.
1: Μια τέτοια ιστορία. Οπότε περιγράφει τη σχέση ότι κρυφά του κόσμου σ' αγαπώ και ότι θα περάσω από το σπίτι σου και αν φοράω αυτό σημαίνει ότι δεν είναι η γυναίκα μου, οπότε θα έλα να σου πω ένα.
0: Μπορεί να αγαπάει ένας άνθρωπος που φοβάται τον κόσμο να αγαπάει έναν άλλο άνθρωπο ή επειδή είναι γκέι σχέση ή επειδή είναι και, γιατί και straight σχέση υπάρχουν.
1: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση.
0: Ναι, τι πιστεύεις?
1: Δεν το έχω ξανασκεφτεί, αλλά πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που φοβάται τον κόσμο αγαπάει αυτό που γίνεται δίπλα σε αυτόν που δεν φοβάται. Άρα αγαπάει τον εαυτό του μάλλον.
0: Ναι.
1: Αυτό θα πω πολύ γρήγορα έτσι όπως...
0: Έχεις πάρα πολύ δίκιο.
1: Ναι.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ που
1: ευχαριστώ
0: ήσουν
1: και
0: εδώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ευχαριστώ και εσάς. Ελπίζω να μην ζείτε κάποιο κρυφό έρωτα. Αν το ζείτε πάντως έχουμε τραγούδι.

0: το υπηρετείς σωστά, ναι, και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
1: Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορούν να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο πατρός ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε «Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα». Οπότε μην τους ακούς, δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
3: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
6: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
7: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
8: Ισχύουν ή δεν ισχύουν?
9: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιά
8: μα το βγήκε τελείωσε. Και το είπε.
10: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
11: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
12: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
13: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
14: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
15: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
16: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
17: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
18: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
19: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
18: Δευτέρα τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
20: Στην Πειραιώς στηρίζουμε έναν κόσμο ίσων ευκαιριών που μας χωράει όλους και όλες. Έναν κόσμο equal.
21: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μετά το διπλό μήνυμα Τραμπ προς Ζελένσκι, η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν για άμεση ενεργειακή εκεχηρία. Μην την παραβιάσετε, η αυστηρή προειδοποίηση Τραμπ. Με το βλέμμα στις τιμές του ντίζελ στην Αγγλία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πτώση τιμών προσδοκούν οι Αμερικανοί εν ώψη των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Έρχεται νέο πλέγμα μέτρων από την κυβέρνηση. Κοντά στο 1,5 ευρώ κλειδώνει η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Action 24. Χωρίς μεγάλες προσδοκίες ή διαπραγματεύσεις στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Μαραθώνιες οι απολογίες του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του στον ανακριτή για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Λογιστικό λάθος στα χρέη, ισχυρίζεται το ζευγάρι. Ο κομβικός ρόλος των λογιστών και οι καταθέσεις που τους έκαψαν. Εκτέλεση 52χρονου με άρωμα Greek Mafia στη Γλυφάδα. Του έστησαν καρτέρι και τον πυροβόλησαν πισόπλατα. Η χαριστική βολή στο κεφάλι. Ο βίος και η πολιτεία του θύματος με το προσωνύμιο Παπαγάλος.

0: τον αντίκτυπο της τροφής υπέρ του ρωσικού ντίζελ, αναμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχοντας στραμμένο το βλέμμα στις αγορές που ανοίγουν αύριο, προσδοκώντας άμεση μείωση τιμών στην Αγγλία. Η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για τη διάθεση ρωσικού πετρελαίου κίνησης στην παγκόσμια αγορά, ένα μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, πυροδοτεί αντιδράσεις στη γυραιά Ήπειρο. Το ενεργειακό ντίλ άλλωστε συνοδεύτηκε από πολιτικά μηνύματα, με τον Τραμπ να καλεί το Κίεβο εν μέσω πολέμου να προκηρύξει εκλογές και τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι να ζητάει εκεχηρία 2 μηνών για να τις οργανώσει. Τις τελευταίες ώρες έχουμε ντόμινο εξελίξεων και πριν από λίγη ώρα, Χρυσάνθη Μπουρούτη, έγινε γνωστή ενεργειακή εκεχηρία ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο διαστόματος Τραμπ.
1: Οι διπλωματικές εξελίξεις τρέχουν σε ό,τι αφορά τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Πριν από λίγο, με νέα του ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ενεργειακή εκεχηρία, γράφοντας συγκεκριμένα: με άμεση ισχύ τίθεται σε εφαρμογή ενεργειακή εκεχηρία στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει, μην την παραβιάσετε. Λίγο αργότερα, σε σύντομη συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων Αξιός, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίστηκε ευνηδιασμένος, θα λέγαμε, από αυτή την ανακοίνωση, καθώς ήταν είδηση, όπως είπε, για εκείνον, κάτι που δεν γνώρισε. Αλλά αν ο πρόεδρος Τραμπ έχει διαπραγματευτεί μια τέτοια συμφωνία, περιμένει και ο ίδιος με τη σειρά του να μάθει πότε εκείνη θα τεθεί σε ισχύ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ και να παρακολουθήσουμε όλο το χρονικό των εξελίξεων μετά την απόφαση του ενεργειακού ντιλ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας.
2: Με την προσδοκία για άμεση αποκλιμάκωση των τιμών στην Αγγλία στις Ηνωμένες Πολιτείες και με το βλέμμα στραμμένο στην αντίδραση των αγορών αύριο, η ευνηδιαστική ενεργειακή συμφωνία Τραμπ-Πούτιν πυροδοτεί αντιδράσεις και γύρει ερωτήματα.
3: Is this part of a larger shift in policy toward Moscow? What does this mean for U.S. allies? What does this mean for the war with Ukraine? But the priority, obviously, at the moment for the White House is to bring those fuel prices down, especially as the country heads toward those midterm elections, now less than a month away.
2: Σε αυτή την πολιτική συγκυρία, η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου φαίνεται να στοχεύει στην άμεση αποκλιμάκωση των τιμών, με τους αναλυτές ωστόσο να έχουν διαφορετική οπτική.
4: Even if they were able to provide all of the amounts cited by Donald Trump, that would probably only change the price at the pump by from 5 to 15 cents per gallon, and that would not happen for 6 months at the best. So this is all about cosmetics. It's all about making people feel good.
5: There's alarm, there's fury, there's dismay at the way that Donald Trump tends to favor Vladimir Putin, who started this war, over President Zelensky, who they feel is just trying to defend his nation.
2: Ο Αμερικανός πρόεδρος άδειασε τον Ουκρανό ομολογό του. Υποστήριξε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιθυμεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, καλώντας τον Ζελένσκι να κάνει εκλογές.
6: Well, I think he should have an election. And he could have settled this thing many times. And he should have an election. President Zelensky could have solved this war, or he could have made a deal many times.
7: If President Trump really wants to have some changes in during elections, I also shared it with his team. So please tell Putin, give us 2 months, 60 days of total ceasefire, 60 days, and we will organize elections.
2: Βρυξέλλες, Βερολίνο και Λονδίνο επιμένουν στις κυρώσεις κατά της Μόσχας.
8: Η αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ προσφέρει στη Μόσχα πρόσθετα έσοδα για τη συνέχιση του πολέμου. Δεν είναι η στιγμή να χαλαρώσει η πίεση προς τη Ρωσία και η Ευρώπη δεν πρόκειται να το κάνει.
5: Downing Street said British solidarity was reiterated and there was a new commitment to tougher Russian sanctions.
2: Ο Ουκρανός πρόεδρος προτίθεται να σταματήσει τα χτυπήματα σε ρωσικά δηληστήρια, εφόσον η Μόσχα πράξει το αντίστοιχο, με την Ευρώπη να ετοιμάζεται τη Δευτέρα να προωθήσει νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.
0: Στην ενεργειακή κρίση εντός εβδομάδος αναμένονται και οι ανακοινώσεις του Μαξίμου για νέα μέτρα στα καύσιμα. Η παράταση της επιδότησης στον ντίζελ θεωρείται βέβαιη, ενώ η κυβέρνηση στοχεύει, σύμφωνα με πληροφορίες του Action 24, στη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και στην εκκίνησή του στο 1,5 ευρώ ανά λίτρο. Η ενέργεια βρίσκεται στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας και στην κυριακάτικη ανασκόπηση του ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο, τονίζοντας το ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου μεταφοράς φυσικού αερίου προς την νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και τις προοπτικές περαιτέρω αξιοποίησης του αμερικανικού LNG.
9: Την ώρα που το ενεργειακό κόστος για τους πολίτες διαρκώς αυξάνεται, στο τραπέζι του κυβερνητικού επιτελείου βρίσκονται οι νέες παρεμβάσεις με στόχο την προστασία των οικοκυριών εν ώψη χειμώνα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Action 24, μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται ένα νέο πλέγμα μέτρων, το οποίο θα ανακοινωθεί την Τετάρτη.
10: Μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουμε το εξής καλό, ότι εκεί που φοβόμασταν αν θα υπάρχει αργό πετρέλαιο για να δηληστεί μέσα στα δηληστήρια ακόμα και της Ευρώπης, αυτό έχει αποσυμφορηθεί σε ένα βαθμό, τόσο ώστε έχει φύγει αρκετό αργό πετρέλαιο και από την Ερυθρά Θάλασσα και από τον Ορμούς.
9: Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Action 24, στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης να κυμανθεί από 1,5 ευρώ έως 1,55 ανά λίτρο, ενώ θεωρείται βέβαιη η παράταση της επιδότησης στα 20 λεπτά στο ντίζελ.
11: Πρώτες εκτιμήσεις πριν από 15 μέρες που κάναμε ήταν ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει με όλα τα καλά και την επιδότηση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων στο 1,75, ναι, το οποίο είχε θέσει ως βάση και ο Πρωθυπουργός. Τώρα φαίνεται ότι πάμε προς το 1,60, ίσως και πιο κάτω.
9: Παράλληλα στον κυβερνητικό σχεδιασμό βρίσκεται και η επικοινωνία με τα δηληστήρια προκειμένου να υπάρξει μείωση και στην τιμή της αμόλυβδης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η διαφορά δεν θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Με επίκεντρο την ενέργεια, την άμυνα αλλά και τον αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην κυριακάτικη ανάρτησή του στον κάθετο διάδρομο, έργο που αποτελεί τον στρατηγικό άξονα μεταφοράς φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμα τη στρατηγική σημασία εμβάθυνσης των σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι και ο κοινός στόχος Αθήνας-Ουάσιγκτον.
12: Στον ενεργειακό τομέα, ο κάθετος διάδρομος ενισχύει τις προοπτικές ανάδειξης της Ελλάδας σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά, δημιουργώντας παράλληλα δυνατότητες για μεγαλύτερη αξιοποίηση του αμερικανικού LNG. Η ενεργειακή διάσταση της συνεργασίας συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια εφοδιασμού και τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και διαδρομών της Ευρώπης.
9: Στην κομική σημασία του κάθετου διαδρόμου αναφέρθηκε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κάνοντας λόγο για ένα έργο ευρύτερης αρχιτεκτονικής για την Ευρώπη.
13: Ο κάθετος διάδρομος είναι ένα έργο εθνικής σημασίας και ευρωπαϊκής εμβέλειας. Γιατί οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης και της νοτιοανατολικής Ευρώπης έχουν πάρει μια απόφαση απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η χώρα μας έχει υποδομές οι οποίες σας επιτρέπουν να είναι ένας αξιόπιστος διάδρομος για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.
9: Ο Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε ακόμη τη σημαντική επιτυχία του κάθετου διαδρόμου ως έργο που αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο ενέργειας για την Ευρώπη, ενώ την τοποθέτει σε ρόλο πρωταγωνιστή στον ενεργειακό χάρτη.
0: Μετράμε προεκλογικό χρόνο και ταυτόχρονα οι μεταγραφές αλλά και κάποιες κινήσεις εντυπωσιασμού έχουν την τιμητική τους με υποψηφιότητες από τον καλλιτεχνικό και τον αθλητικό χώρο, Θεοδόρα Ζαγανάκου.
1: Ναι, και όπως φαίνεται, τα πολιτικά κόμματα ποντάρουν στα λαμπερά ονόματα τα οποία και αναζητούν προκειμένου να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια του. Ξεκινάμε λοιπόν από τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε τον Δημήτρη Σκουλό, φωτογράφος και γνωστός ως κριτής του GNTM, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε ως υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στη Β' Πειραιά. Ο ηθοποιός Θανάσης Βυσκαδουράκης, ο οποίος πριν από λίγους μήνες επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για πιθανή υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ σενάρια θέλουν τον στιχουργό Ποσειδώνα Γιαννόπουλο, τον ηθοποιό Σταύρο Νικολαίδη αλλά και τον γνωστό παρουσιαστή Νίκο Αλιάγα να εντάσσονται ως υποψήφιοι στη Νέα Δημοκρατία. Συνεχίζουμε τώρα με το Πασόκ. Mm-hmm. Έχουμε τον ηθοποιό Μιχάλη Αεράκη, ο οποίος έχει ανακοινωθεί ως υποψήφιος στα Χανιά, την ηθοποιό Γογό Μπρέμπου, που είναι ήδη στην Επιτροπή Διεύρυνσης και είναι μια κλειδωμένη υποψηφιότητα, τον ηθοποιό Νίκο Βερλέκη, ο οποίος επίσης είναι στην Επιτροπή Διεύρυνσης και είναι μια πιθανή υποψηφιότητα, και τον Στέφανο Κωνσταντινίδη, μια κλειδωμένη υποψηφιότητα για το Πασόκ, ο οποίος είναι και ένας γνωστός πανελίστας.
0: Μάλιστα, και για την Ελλάς.
1: Και να περάσουμε λοιπόν στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Έχουμε τον Άγγελο Κορονιό, ο οποίος ανακοινώθηκε σήμερα από τον Αλέξη Τσίπρα, γνωστός μπασκετμπολίστας και νυν προπονητής, ενώ η Μαριάννα Τουμασέτου και ο Εμίλιος Χιλάκης είναι δύο πιθανές υποψηφιότητες. Μιλάμε ακόμα για σενάρια, αλλά είναι για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Βλέπουμε τον κύριο Κορονιό, Θεοδόρα, την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του βετερανού μπασκετμπολίστα. Ανακοίνωσε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας σε βίντεο, επιδεικνύοντας και τις ικανότητές του στο παρκέ.
1: Ναι, σε ένα βίντεο που ο Αλέξης Τσίπρας συναντά τον Άγγελο Κορονιό με παιχνίδι με δίποντα, τρίποντα, πειράγματα αλλά και πολιτικές ατάκες, ακούγεται ο Άγγελος Κορονιός να λέει ότι θα μου μάθεις εσύ τα μυστικά.

0: Οπότε πρόεδρε, ξέρεις τι προτείνω. Εγώ θα σε μάθω μπάσκετ και εσύ θα μου μάθεις αντιστοιχεία πολιτικής.
1: Νομίζω ότι θα μάθεις πιο γρήγορα από εμένα.
2: Αν χάσω σε αυτό το γύρο, θα πάμε σε δεύτερο και θα κερδίσω, φίλε.
1: Πώς το βλέπεις, θα έρθει στην ομάδα μας.
0: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
1: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
0: Είναι η ειδικότητά μου.
1: Πάμε να τους νικήσουμε.
0: Εννοείται.
3: Οριακή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, σε συναγερμό πολέμου το Ριάντ, μετά το πολύ νεκροπλήγμα των Χούθη στο αεροδρόμιο στην καρδιά της Σαουδικής Αραβίας. Τραγικός απολογισμός, 12 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες, με τους Σιίτες αντάρτες να απειλούν τις διεθνείς πτήσεις με νέα χτυπήματα και την κυβέρνηση του Βασιλείου να ξεκαθαρίζει πως θα απαντήσει στην επίθεση με τρόπο άμεσο και σκληρό. Ο Ντόναλντ Τραμπ και τα Ηνωμένα Έθνη καταδίκασαν την τυφλή επίθεση, μία από τις πολλές τις τελευταίες εβδομάδες σε αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις.
4: Πύραυλος έπληξε τερματικό σταθμό επιβατών του αεροδρομίου, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του με εκτροπή πτήσεων. 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 309 τραυματίστηκαν.
5: The number of deaths, which includes Saudis, includes a US citizen and then a range of people from other countries, Palestine, Sudan, Jordan, and hundreds of injuries. So this is not a small incident. It is a very major attack on civilian infrastructure.
4: Στόχος της επίθεσης ήταν το Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χάλιντ στην πρωτεύουσα Ριάντ, όπου καθημερινά εκτελούνται χιλιάδες πτήσεις. Το χτύπημα προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής. Την ίδια ώρα, η στρατιωτική συμμαχία από τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε βαλιστικό πύραυλο, τον οποίο αποδίδει στους Χούθη νοτιοανατολικά του Ριάντ. Οι πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας και του Καναδά εξέδωσαν ταξιδιωτικές προειδοποιήσεις, καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν το αεροδρόμιο. Τελεσίγραφο προς τους εργαζόμενους σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις απίφθινε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη, καλώντας τους να απομακρυνθούν από περιοχές που βρίσκονται στο στόχαστρο της οργάνωσης. Το αιματηρό χτύπημα καταδίκασε απερίφραστα ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουντέρες.
6: Είμαι βαθιά σοκαρισμένος και καταδικάζω απερίφραστα την φωνική επίθεση των Χούθη το Σάββατο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιά Χαλίτ στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Οι επιθέσεις κατά αμάχων και πολιτικών υποδομών αποτελούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Αυτές οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως.
4: Δεξαμενόπλαιο οτιλήχθηκε στις φλόγες στα στενά του Ορμούζ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την ακινητοποίηση φορτηγού πλοίου στο κόλπο του Ομάν. Παράλληλα, αναφέρθηκε έκρηξη σε υπερδεξαμενόπλαιο, με τις Ιρανικές αρχές να κάνουν λόγο για πρόσκουση σε νάρκη. Οι εξελίξεις αέρα και θάλασσα εντείνουν την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση, με τη Μέση Ανατολή να παραμένει σε κατάσταση αυξημένης έντασης.
3: Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην περιοχή. Μαριλίτα Τσιλιγκύρη είναι μαζί μας. Σε λιγότερο από ένα 24ωρο, Μαριλίτα, έχουμε νέα επίθεση με βαλιστικό πύραυλο στο αεροδρόμιο στην καρδιά της Σαουδικής Αραβίας.
7: Νέα επίθεση σημειώθηκε πριν λίγο στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Όπως είπες και εσύ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που κόστησε τη ζωή σε 12 ανθρώπους και εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθη της Ιεμένης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του συνασπισμού, η αντιπορική άμυνα αναχέτησε και κατέστρεψε πύραυλο κρούζ κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν οι τερματικοί σταθμοί 3 και 4, ενώ ξέσπασε πυρκαγιά σε έναν από αυτούς. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν καπνό, όπως βλέπουμε και στα πλάνα, να υψώνεται από το αεροδρόμιο. Οι διαδοχικές επιθέσεις εντείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή, με τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή να παραμένει στο επίκεντρο Αθηνά.
3: Άλλωστε, ταξιδεύουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Είναι ένα διεθνές αεροδρόμιο στην καρδιά της Σαουδικής Αραβίας. Μένει να δούμε αν έχουμε και εκεί τραυματίες. Συνεχίσει οι επιθέσεις. Ευχαριστώ για την άμεση ενημέρωση. Στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, εν έδρα θανάτου με θύμα έναν 52χρονο, γνωστό στις αρχές από το ποινικό του παρελθόν, έστησαν άγνωστοι κοντά στην περιοχή του Γκόλφ στη Γλυφάδα. Οι δράστες του έστησαν καρτέρι θανάτου. Τον γάζωσαν με τουλάχιστον 8 σφαίρες στο σώμα και στο κεφάλι. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και παλαιότερες συλλήψεις του θύματος, που σχετίζονται μεταξύ άλλων και με υποθέσεις της Greek Mafia. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της δολοφονίας, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το ελληνικό FBI.
8: Εμψυχρό εκτέλεση με χαρακτηριστικά οργανωμένη ενέδρα, λίγο με...

0: τα μεσάνυχτα στην Γλυφάδα με θύμα έναν 52χρονο.
1: Είναι τυφλό σημείο όμως. Δεν έχει περιπατητές για να υπάρχουν μάρτυρες.
0: Ο 52χρονος εντοπίστηκε νεκρός, πεσμένος δίπλα στη μοτοσικλέτα του, κοντά στο σπίτι του και σε μικρή απόσταση από το μεγάλο εργοτάξιο του Ελληνικού. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλήθηκε και ιατροδικαστής για την αυτοψία. Το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς τόσο στο κεφάλι όσο και στο σώμα, ενώ οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν 8 κάλικες, οι οποίοι θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα που βρέθηκε σε αυτό εδώ το απόμερο σημείο φέρεται να είχε δεχθεί 6 με 7 σφαίρες στην πλάτη και το κεφάλι.
0: Τα μέχρι στιγμή στοιχεία δείχνουν ότι οι δράστες άνοιξαν πυρ, ενώ ο 52χρονος μόλις είχε φύγει από το σπίτι του και κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του και ότι εκείνος δέχτηκε τις σφαίρες πισόπλατα χωρίς να έχει περιθώρια αντίδρασης. Έτσι, οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δράστες να γνώριζαν τις κινήσεις του και να τον περίμεναν έχοντας στήσει καρτέρι.
1: Από το Νάλιμο και μετά όλη η παραλιακή και ανεβαίνεις, μετά τον Αγιοκοσμά δηλαδή, και ανεβαίνεις και φτάνεις μέχρι Βούλα, γίνονται περιστατικά γιατί γίνονται και πολλές συναλλαγές και κάτω το τραπέζι.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα που έφερε το παρατσούκλι Παπαγάλος εργαζόταν σε νυχτερινά μαγαζιά και φέρεται να είχε ποινικό παρελθόν. Το 2015 είχε συλληφθεί ως μέλος της ομάδας του αρχηγικού μέλους της Greek Mafia Γιώργου Μουσχούρη, γνωστού με το προσωνύμιο Θαμνάκιας, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2025 έξω από ιδιωτικό ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρη. Άλλες δύο φορές είχε απασχολήσει την αστυνομία για πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια επεισοδίων μεταξύ οπαδών ομάδων το 2018 και το 2022, ενώ και το 2024 είχε συλληφθεί ξανά για ενδοοικογενειακή βία και βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο τρόπος που έγινε η δολοφονία δείχνει ξεκάθαρα ότι οι δράστες τον ήθελαν νεκρό, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ενώ δεν αποκλείεται και το συμβόλαιο θανάτου.
3: Μένουμε στο θέμα. Ο Φάνης Καραμπατζάκης μαζί μας. Να δούμε, Φάνη, τι ξέρουμε για το μαφιόζικο χτύπημα.
4: Περίπου στη μία μετά τα μεσάνυχτα Αθηνά, στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Παναγούλη στη Γλυφάδα, πολύ κοντά στο σπίτι του θύματος, εκτυλίχθηκε αυτή η μαφιόζικη εκτέλεση, η οποία ήταν πολύ επαγγελματική. Ο 52χρονος μόλις είχε ανέβει στη μοτοσικλέτα του να πάει κάπου και ενώ βρισκόταν εν κινήση, τον πλησίασαν οι δύο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δράστες και ο πίσω αναβάτης άνοιξε πυρ εναντίον του 8 φορές. Από την πρώτη εικόνα, καθώς αύριο θα γίνει η ιατροδικαστική εξέταση, οι 6 από τις σφαίρες τον βρήκαν στην πλάτη και ενώ του δόθηκε και χαριστική βολή στο κεφάλι. Και μιλάμε για πολύ επαγγελματικό χτύπημα, καθώς είδαμε...
3: Βλέπουμε λοιπόν το σημείο που έγινε η μαφιόζικη εκτέλεση με 6 σφαίρες, όπως μας είπε, στην πλάτη και την χαριστική βολή στο κεφάλι.
4: Χρησιμοποιήθηκε πιστόλι των 9 χιλιοστών, το ακριβές το είδος του οποίου, καθώς και το αν έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλες έκνομες ενέργειες, θα φανεί από τη βαλιστική εξέταση. Και όπως είπα και προηγουμένως, πολύ επαγγελματικό χτύπημα, καθώς από τις 8 σφαίρες, οι 7 βρήκαν το στόχο τους.
3: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, πολύ ωραίες είναι οι απολογίες ενώπιον του ανακριτή των εμπλεκόμενων για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν το πρωί ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι άλλοι 9 συγκατηγορούμενοι. Χριστίνα Γκίκα, οι 6 ήδη απολογήθηκαν. Να δούμε τι γνωρίζουμε για τους ισχυρισμούς τους.
5: Ακριβώς, Αθηνά, και να πούμε ότι μεταξύ αυτών που έχουν ήδη απολογηθεί είναι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, 3 λογιστές, καθώς και ο λεγόμενος Κολοτούμπας. Το ζευγάρι λοιπόν τώρα φαίνεται να ισχυρίζεται τα ίδια πράγματα και να αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, ενώ όπως λένε, η σχέση μου με τις επιχειρήσεις περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας με καθήκοντα γραμματιακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών. Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών, ούτε αποφάζα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεών τους. Τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπαιρέωση των εγγράφων που μου ζητούσαν να υπογράψω. Τώρα, όσον αφορά λοιπόν για τους λογιστές, ρίχνουν τα δικά τους βέλη στο ζεύγος Καμπούριο. Ένας μάλιστα φαίνεται να ισχυρίστηκε πως είχε διακόψει τη συνεργασία του από το 2024 μαζί τους, ενώ ο δεύτερος ισχυρίστηκε. Το λογιστήριό μου επανειλημμένος και με ένταση αναζητούσε στοιχεία για να μπορέσει να καταρτήσει τις φορολογικές δηλώσεις, όπως τις κινήσεις λογαριασμού, και φτάσαμε στο σημείο να απειλήσουμε ότι δεν θα υποβάλουμε τις φορολογικές δηλώσεις εάν δεν μας προσκόμιζαν τα κατάλληλα έγγραφα. Τέλος λοιπόν να πούμε πως ο αποκαλούμενος Κολοτούμπας, που ήταν ο πρώτος μάλιστα ο οποίος απολογήθηκε και φαίνεται να ανήκει στους αχυρανθρώπους του κυκλώματος, ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων: είχα φιλικές σχέσεις με τον Φίλιππο Καμπούρη. Επειδή είχα επαγγελματικά προβλήματα στην αναζήτηση σταθερής δουλειάς και σταθερού μισθού, μου πρότεινε να δουλέψω μαζί του σε εταιρείες. Γνώριζα για τις εταιρείες που εργαζόμουν κανονικά, έπαιρνα μισθό από αυτές, αλλά δεν είχα άλλη γνώση και εμπλοκή για διοικητικά και φορολογικά θέματα, ανέφερε μεταξύ άλλων. Τώρα αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Φυσικά συνεχίζεται και η απολογία των υπόλοιπων συλληφθέντων και φυσικά η διαδικασία είναι σε πλήρη εξέλιξη, Αθηνά.
3: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Να αλλάξουμε θέμα. Στιγμές πανικού εκτυλήχθηκαν σε ταβέρνα στη Θεσσαλονίκη όταν ο οδηγός, υπό την επίρρεια αλκοόλ, εισέβαλε με το αυτοκίνητό του στο χώρο εστίασης, τραυματίζοντας τους ανυποψίαστους θαμώνες. Το βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει τη στιγμή που μπαίνει στο χώρο, παρασύρει τραπέζια και ορισμένους πελάτες στον εύωσμο. Αν δεν είχαμε τις ζαρντινιέρες, θα είχαμε κηδείες, είπε η ιδιοκτήτρια του καταστήματος.
6: Σκηνές τρόμου και πανικού λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα σε Ουζερή στον εύωσμο Θεσσαλονίκης, όταν ένα αυτοκίνητο πέφτει με μεγάλη ταχύτητα πάνω στα τραπέζια, με τους θαμώνες να βρίσκονται σε σοκ. Για λίγα δευτερόλεπτα επικρατεί απόλυτη αναστάτωση. Οι πελάτες προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί, ενώ κάποιοι από αυτούς έχουν ήδη τραυματιστεί. Ο οδηγός επιχειρεί να βάλει όπισθεν και να απομακρυνθεί από το σημείο, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή οι θαμώνες του καταστήματος αντιδρούν και προσπαθούν να τον εμποδίσουν να φύγει.
7: Είδα ένα τρόμο, ένα πανικό, λες και είμαστε στην Αμερική και βλέπουμε ταινία. Μου φαινόταν τραγικό. Δεν πίστευα ότι αυτό είναι το δικό μου μαγαζί.
6: Οι ζαρντινιέρες που είχε το μαγαζί γύρω από τα εξωτερικά τραπέζια ήταν αυτές που ανέκοψαν την πορεία του ΙΧ και έσωσαν τους θαμώνες. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι. Ο ένας διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Διαβατών, ενώ οι άλλοι δύο στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν φέρεται να εμπνέει ανησυχία.
8: Ο άντρας μου είναι αυτός που μπήκε στο νοσοκομείο, ένας κύριος που δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι, γιατί δεν έχουμε το τηλέφωνο του. Επιζήσαμε, αυτό μόνο μπορώ να σας πω. Και το περίεργο, ο οδηγός έκανε όπισθεν και ήθελε να φύγει.
6: Μάρτυρας περιγράφει τις αφιαλτικές στιγμές που έζησε.
9: Κόντεψε να πάρει τόσα άτομα στο λαιμό του, ξεκίνησε να φύγει και τον σταματήσανε. Αυτή, παιδιά, είναι δημόσιοι κίνδυνοι. Είναι δημόσιοι κίνδυνοι. Δηλαδή να κάθεις σε ένα μαγαζί και να έρθει ένας ασυνείδητος. Δηλαδή για να σου αφαιρέσει τη ζωή, γιατί όλα αυτά.
6: Μετά το περιστατικό, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 45χρονου οδηγού, καθώς από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, με τις αρχές να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.
3: Από πληροφορία που έφτασε στις ελληνικές αρχές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω της Google και Αμερικανικού Οργανισμού για την Προστασία Ανηλίκων, ξεκίνησε η έρευνα που οδήγησε στη σύλληψη 52χρονου με ευθύρα γυναικολόγου στο Χαλάνδρη. Στις ηλεκτρονικές συσκευές του εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ακόμη και παιδιών κάτω των 12 ετών. Ο γιατρός πλέον κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή.
0: Τα ψηφιακά ίχνη οδήγησαν στη σύλληψη του 52χρονου με ευθύρα γυναικολόγου, που κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας.
10: Δυστυχώς, είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δυστυχώς και στη χώρα μας συμβαίνει. Αυτό αποτελεί, θα έλεγα, γροθιά στο στομάχι των κοινωνιών μας τέτοια θέματα, γιατί αφορούν θέματα εκμετάλλευσης, σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και το υλικό που διακινείται γύρω από αυτό.
0: Η έρευνα ξεκίνησε από μία πληροφορία που έφτασε στις ελληνικές αρχές από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μέσω της Google και Αμερικανικού Οργανισμού για την Προστασία των Ανηλίκων από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση. Αμέσως οι αστυνομικοί της δίωξης εντόπισαν τα ψηφιακά του ίχνη και ακολούθησε έρευνα στο σπίτι αλλά και στο ιατρείο του στο Χαλάνδρη.
11: Υπάρχει πάντα συνεργασία είτε με την Europol είτε με διεθνείς αστυνομικές οργανώσεις και συνδέσμους, δίνονται πληροφορίες και έτσι βγαίνουν υποθέσεις.
0: Η έρευνα στις ηλεκτρονικές συσκευές του αποκάλυψε εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Ανάμεσα στα αρχεία μάλιστα περιλαμβάνεται υλικό που αφορά παιδιά ακόμη και κάτω των 12 ετών.
10: Θύματα συνήθως είναι παιδιά τα οποία βρίσκονται σε μια δυσμενή κοινωνικο-οικονομική θέση, μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, αντιλαμβάνεστε. Το διαδίκτυο μεταφέρει δυστυχώς και τις καλές πλευρές αλλά και τις αρνητικές πλευρές των πραγμάτων. Μας αφορά όλους.
0: Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και μέσα αποθήκευσης, μεταξύ των οποίων κινητό τηλέφωνο, φορητός υπολογιστής, τάμπλετ, σκληρός δίσκος και κάρτα μνήμης. Ο 52χρονος γυναικολόγος είχε ισχυρή παρουσία στο χώρο της μυευτικής και της γυναικολογίας, καθώς είχε αποκτήσει μεγάλο πελατολόγιο και μάλιστα λόγω της αναγνωρισιμότητας και της μεγάλης πελατείας του ήταν γνωστός με το προσωνύμιο «γυναικολόγος του λαού».
12: Προσπαθεί η πολιτεία να καταστήλει διεθνώς, όλες οι πολιτείες, να καταστήλουν και το απλό φαινόμενο της κατοχής προϊόντων παιδικής πορνογραφίας, ούτως ώστε να μην δίνεται έναυσμα, να μην είναι κίνητρο σε αυτούς που παράγουν παιδική πορνογραφία.
0: Μετά τη σύλληψή του, ο 52χρονος φέρεται να συνεργάζεται με τις αρχές και να παραδέχεται ότι είχε στην κατοχή του το συγκεκριμένο υλικό για προσωπική χρήση, αν και σύμφωνα με το κατηγορητήριο το είχε αναρτήσει και σε εφαρμογή διαμοιρασμού. Κρατείται και αύριο Δευτέρα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή.
3: Περισσότερα από 360 κιλά κάναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τις λιμενικές αρχές στα δυτικά της Χίου. Ο Φάνης Καραμπατζάκης για τις λεπτομέρειες. Θα δούμε και τις σχετικές εικόνες.
4: Υπάρχει βίντεο από την επιχείρηση του βατραχαθρόπων του λιμενικού, της μονάδας υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού, αλλά και φωτογραφίες από όλα όσα κατασχέθηκαν στο ιστιοφόρο υποσημαίας Κροατίας. Κατά την ιοψία και τον έλεγχο των εσωτερικών χώρων του ιστιοφόρου, εντοπίστηκαν 27 χειραποσκευές που περιείχαν αεροστεγό συσκευασμένη εκατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 360 κιλών και αξίας τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ. Αμέσως μετά το σκάφος οδηγήθηκε στο λιμάνι της Χίου, όπου συνελήφθησαν οι δύο Ουκρανοί επιβαίνοντες, κατασχέθηκαν εκτός από τα ναρκωτικά και το ιστιοφόρο χρηματικό ποσό 2.000 ευρώ, ένας φορητός υπολογιστής και 6 κινητά τηλέφωνα, ενώ εξετάζεται και πιθανή εμπλοκή σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών.
3: Σας ευχαριστήσω πολύ, Φάνη. Τώρα, τον ασκό του Αιώλου άνοιξε η σύγκρουση μεταξύ Άννας Βύση και Νίκου Καρβέλα, καθώς ερευνώνται τα φορολογικά στοιχεία και των δύο καλλιτεχνών. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ φέρεται να έχουν μπει φορολογικές εκκρεμότητες του συνθέτη, ενώ οι ελεγκτικοί μηχανισμοί επεκτείνουν την έρευνά τους και σε εταιρείες που συνδέονται με τις συναυλίες της Βύση τόσο στο Καλλιμάρμαρο όσο και στο εξωτερικό.
13: Η μετοπική σύγκρουση του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση άνοιξε τον ασκό του αιώλου, καθώς μετά τη ρήξη για τις οικονομικές διαφορές και τις αιχμηρές ανακοινώσεις ήρθε και το ντόμινο ελέγχων από την ΑΔΕ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ φέρεται να έχουν μπει τα οικονομικά στοιχεία του Νίκου Καρβέλα για ποσό ύψους 850.000 ευρώ που αφορά 4 φορολογικά έτη.
14: Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε γιατί εκδόθηκε αυτή η εντολή φορολογικού ελέγχου, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι από πάρα πολλά στοιχεία που μπορούν να προκύψουν στη φορολογική αρχή.
13: Οι ελεγκτές της ΑΔΕ πήγαν στο σπίτι του συνθέτη προκειμένου να του επιδώσουν σχετικά έγγραφα. Ωστόσο, ο Καρβέλας φαίνεται να αντέδρασε έντονα, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να αποχωρήσουν χωρίς να ολοκληρώσουν την επίδοση. Η φορολογική αρχή φέρεται στη συνέχεια να προχώρησε σε ηλεκτρονική κοινοποίηση των εγγράφων. Στο επίκεντρο φορολογικών ελέγχων της ΑΔΕ, μετά τη δημοσιοποίηση της μεταξύ τους ρήξης, βρίσκονται οι οικονομικές απαιτήσεις, οι αμοιβές και τα δάνεια που συνόδευσαν την αντιπαράθεσή τους. Μετά τον Καρβέλα στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπήκε και η Άννα Βύση. Ο έλεγχος για τα τραγούδια ξεκινά από τις δύο συναυλίες στο Παναθηναϊκό Στάδιο, με τις αρχές να εξετάζουν τα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας που ανέλαβε τη διοργάνωσή τους. Τα δύο live διοργανώθηκαν από μια ιδιωτική κεφαλαιοκική εταιρεία, η οποία δεν δήλωνε ΦΠΑ αξίας 80.000 ευρώ.
15: Θα εξεταστεί ποιοι είναι οι φορείς των εταιρεών αυτών, αν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και αν έχουν δηλώσει στην Ελλάδα, στη χώρα υποχρέωσης δηλαδή, τα φορολογητέα εισοδήματά τους.
13: Οι έλεγχοι φέρονται να επεκτείνονται και στη μήνυ ευρωπαϊκή περιοδία της Άννας Βύση, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Το πρόγραμμά της περιλάμβανε εμφανίσεις στο Ντίζελντορφ, στη Στουγκάρδη, στο Άμστερνταμ, στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες. Την ίδια ώρα με την κόντρα μεταξύ Βύσης και Καρβέλα να έχει φτάσει στα άκρα, έχει φουντώσει και η συζήτηση για το μέλλον της καλλιτεχνικής του συνεργασίας. Μετά και την πρόθεση που έχει εκφράσει η πλευρά Καρβέλα να κινηθεί δικαστικά να απαγορεύσει την τραγουδίστρια να ερμηνεύσει τα τραγούδια του.
16: Για να μπορέσει ο τραγουδιστής να τραγουδήσει το τραγούδι, χρειάζεται από τον νόμο απαραίτητα την προηγούμενη άδεια του μουσικοσυνθέτη και του στιχουργού.
13: Όπως διευκρινίζει στο Action 24 η Ειρήνη Σταματούδη, σύμφωνα με την νομοθεσία σε ορισμένες περιπτώσεις, ο δημιουργός έχει το δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύει μεταξύ άλλων τη δημόσια εκτέλεση του έργου. Αν δεν υπάρχει απαιτούμενη άδεια από τον δημιουργό για τη συγκεκριμένη χρήση, μπορεί να ζητήσει να σταματήσει την αναπαραγωγή.
3: Ανάσα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης φέρνει η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά με 4.000 λιγότερα γιοταχή και μείωση της κίνησης κατά 8%. Παράλληλα, οι χρόνοι των διαδρομών περιορίστηκαν έως και 13%, με όλο και περισσότερους πολίτες να αφήνουν το αυτοκίνητο και να επιλέγουν το μετρό για τις καθημερινές τους μετακινήσεις.
17: Αισθητή είναι η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθήκων στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μετά τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, καθώς όλο και περισσότεροι πολίτες επιλέγουν το νέο μέσο για τις καθημερινές τους μετακινήσεις.
18: Τέλεια. Έπρεπε να γίνει αυτό το έργο, ήταν πάρα πολύ θετικό για την πόλη μας και για τη συνοικία μας.
19: Το χρησιμοποιώ και είναι πάρα πολύ καλό μέσο, καθαρό, γρήγορο, πολύ καλό για την πόλη.
17: Έρευνα του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών καταγράφει μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου από την Καλαμαριά προς το κέντρο κατά 4.000 γιοταχή. Η μείωση αυτή μεταφράζεται σε υποχώρηση της κίνησης έως και 8%, ενώ παράλληλα οι χρόνοι των διαδρομών από και προς το κέντρο και την Καλαμαριά συρρυκνώθηκαν έως και 13% ήδη από τον πρώτο μήνα λειτουργίας.
20: Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι έχουμε σημαντική μείωση στην κυκλοφορία των οχημάτων από Καλαμαριά προς Θεσσαλονίκη. Παρατηρείται περίπου ένας μέσος όρος 5%, που αυτό μεταφράζεται σε 4.000 οχήματα. Και να τονίσω ότι ήταν μια δύσκολη περίοδος για τη Θεσσαλονίκη, γιατί είχαμε την έναρξη της έκθεσης και φυσικά και την έναρξη των σχολείων.
17: Αναλύοντας τους χρόνους διαδρομής των οχημάτων, η έρευνα του Ινστιτούτου Μεταφορών διαπιστώνει γενικευμένη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθήκων στους περισσότερους κεντρικούς άξονες, τόσο κατά τις πρωινές όσο και τις απογευματινές ώρες αιχμής.
20: Μέσα μεταφοράς βοηθάνε πάρα πολύ το να έχουμε μια πολύ σημαντική μείωση στο κυκλοφοριακό και είναι και κάτι που το βλέπουμε στη ζωή μας αυτή τη στιγμή.
17: Όπως φαίνεται, η επέκταση του μετρό αλλάζει σταδιακά την εικόνα της Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας τις δημόσιες συγκοινωνίες και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια πιο βιώσιμη πόλη.
21: Κάθε μέρα το παίρνω γιατί πηγαίνω στη δουλειά. Μεγάλη ευκολία.
22: Υπέροχα, δηλαδή το ότι σε 20 λεπτά φτάνουμε στο κέντρο είναι απίστευτο. Ποιότητα ζωής.
23: Είναι πάρα πολύ χρήσιμο, όμορφο, το χρησιμοποιώ καθημερινά.
17: Η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά έχει αναβαθμίσει σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης, καθώς, όπως λένε, πλέον εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο, τον οποίο έχαναν πίσω από το τιμόνι. Τα ωφέλη της γραμμής του μετρό προς την Καλαμαριά είναι πλέον ορατά στην πόλη, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην επέκταση του δικτύου προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη.
3: Στο στεγαστικό τώρα, είδος προς εξαφάνιση παραμένουν τα σπίτια με οικονομικό ενίκιο. Δυσέβρετα είναι τα μεγάλα διαμερίσματα για τις οικογένειες, με τις πιθανότητες σε νότια προάστια και Πειραιά να είναι μηδαμινές, αφού οι διαθέσιμες κατοικίες είναι ελάχιστες. Ενώ άνω των 500 ευρώ, 50 τετραγωνικά, είναι ευκολότερο να βρεθούν σε περιοχές κυρίως των βορείων και των νοτίων προαστίων.
13: Με τις τιμές των ενοικίων να βρίσκονται στα ύψη για τα διαθέσιμα σπίτια λίγα, το ζήτημα της στέγης παραμένει πονοκέφαλος για τους πολίτες και την κυβέρνηση.
24: Ψάχνω, δεν βρίσκω 600 εκατοστάρικα. Δεν έχεις, δεν μπαίνεις.
25: Ένα διαμέρισμα διάρρη έχει 800 ευρώ.
26: Και πάρα πολύ ακριβά για αυτό που δίνουν. Νομίζω ότι με το βασικό μισθό και με δύο δουλειές ή κάτι έξτρα, πάλι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντηρήσεις ένα σπίτι μόνο σου.
13: Με τη διαθεσιμότητα των σπιτιών να έχει μειωθεί σημαντικά, τα ζητούμενα μισθώματα αγγίζουν τα ταβάνι και φτάνουν ακόμα και έναν βασικό μισθό.
27: Σε απόλυτους αριθμούς είναι περίπου 531.000 νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να φύγουν από την κύρια κατοικία, την οικογενειακή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τη δημογραφικό, την αποκέντρωση και όλα αυτά που συζητάμε.
13: Συγκεκριμένα, στην Αττική για μια κατοικία έως 50 τετραγωνικά μέτρα, κάτω των 500 ευρώ είναι άπιαστο όνειρο. Ωστόσο, μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες για έβρεση διαμερίσματος άνω των 500 ευρώ. Μάλιστα, στα δυτικά προάστια το ποσοστό πιθανότητας είναι 51,6%, στο 70,1% στο κέντρο της Αθήνας, στο 73,3% στον Πειραιά, στα νότια προάστια στο 80,1%, ενώ στα βόρεια προάστια το ποσοστό αγγίζει το 91%. Για τις οικογένειες, η αναζήτηση κατοικίας με ενίκαιος 600 ευρώ γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη υπόθεση. Οι διαθέσιμες επιλογές περιορίζονται, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σπίτια με επαρκή χώρο και κατάλληλες υποδομές για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού.
27: Γενικά το κόστος στέγασης είναι 60-70% του εισοδήματος του νέου ανθρώπου, δηλαδή αυτού που εισπράττει αυτή τη στιγμή 800, 900 έως 1000 ευρώ το μήνα. Και για μια οικογένεια είναι ο μπαμπάς εργάζεται για τα υπόλοιπα έξοδα σπιτιού, ο μισθός της μητέρας πάει όλος στο ενίκιο κοινόχρηστα λογαριασμούς.
13: Συγκεκριμένα, το ποσοστό έβρεσης οικογενειακής κατοικίας έως 600 ευρώ ανέρχεται στα νότια προάστια σε 0,18% αντί για 0,67% σε σχέση με πέρυσι, στον Πειραιά στα 2,6% αντί για 7,2% το 2025, ενώ στο υπόλοιπο της Αττικής το ποσοστό ανέρχεται σε 6,8% σε σχέση με 11,5% το 2025.
1: Είναι αρκετά μεγάλο για μια οικογένεια το ενίκιο και με τους μισθούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
2: Εμείς ψάχνουμε σπίτι εδώ στη Μαρούση να νοικιάσουμε και μας έχουν πει ότι είναι 10 ευρώ, 11 ευρώ, τετραγωνικό μέτρο.
13: Για τους φοιτητές η αναζήτηση στέγης παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, αφού τα μικρά διαμερίσματα είναι δυσέβρετα και περιζήτητα.
3: Φρένο στην πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βάζει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Η επαλήθευση της ηλικίας θα γίνεται με τα υφιστάμενα ψηφιακά εργαλεία, το Kids Wallet και το Gov.gr Wallet, ενώ στόχος είναι η προστασία των ανηλίκων από την υπερβολική έκθεση στο διαδίκτυο.
0: Πρόσβαση στα social media θα έχουν πλέον μόνο όσοι είναι άνω των 15 ετών, μετά το φρένο που βάζει η κυβέρνηση στην ανεξέλεκτη χρήση τους από παιδιά και εφήβους.
5: Και έτσι όπως το παιδί μαθαίνει ότι όταν περνάω το δρόμο πρέπει να κρατάω το χέρι του μπαμπά και της μαμάς ή να κοιτάζω το φανάρι, πρέπει να μάθει ότι και μέσα στο διαδίκτυο υπάρχουν κάποιοι κανόνες.
0: Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, το μπλόκο για ανήλικους κάτω των 15 ετών θα είναι καθολικό. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής των νέων διατάξεων προβλέπεται η συμμετοχή δύο εποπτικών αρχών, του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
6: Ήδη η χώρα μας εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει δημιουργήσει το Kids Wallet, που ουσιαστικά συνδέεται μέσω του Gov και μπορεί να αποτυπώσει την ηλικία και μόνο. Και παράλληλα η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί μια πλατφόρμα ευρωπαϊκή, μια εφαρμογή ευρωπαϊκή, όπου μέσω του Kids Wallet θα ταυτοποιεί τους χρήστες που θα μπαίνουν σε κοινωνικά δίκτυα.
0: Η ρύθμιση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η υπερβολική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης απασχολεί όλο και περισσότερο οικογένειες και εκπαιδευτική κοινότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο ένας στους τέσσερις μαθητές δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση και χρειάζεται βοήθεια για να τη μειώσει.
7: Καλό είναι να είναι όσο πιο μακριά γίνεται, όσο το περισσότερο γίνεται, να κάνουν οτιδήποτε σε αθλητική δραστηριότητα παρά τα social media.
8: Μια καλή πρωτοβουλία, γιατί έχει παραγίνει το κακό και σε μένα δηλαδή που τα είχα πιο νωρίς, έπρεπε να μην τα είχα.
9: Κάπου στις 3-4 ώρες καθημερινά.
11: Σε ποιες εφαρμογές μπαίνεις περισσότερο?
9: Instagram, TikTok.
0: Στόχος του νέου πλαισίου δεν είναι μόνο ο περιορισμός της πρόσβασης σε ακατάλληλο περιεχόμενο, αλλά και η αντιμετώπιση προβλημάτων που συνδέονται με τον τρόπο λειτουργίας των ψηφιακών υπηρεσιών, όπως η συνεχής προσέλκυση της προσοχής των χρηστών. Στο επίκεντρο βρίσκονται η προβληματική χρήση, οι διαταραχές του ύπνου, η δυσκολία συγκέντρωσης, η έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο και οι πιθανές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών. Το νομοσχέδιο θα παρουσιαστεί την ερχόμενη Δευτέρα από τους αρμόδιους υπουργούς, ενώ η συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής θα ξεκινήσει την ερχόμενη Τρίτη. Η καθολική απαγόρευση για το νέο ηλικιακό όριο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027, δίνοντας στις πλατφόρμες τον απαραίτητο χρόνο για να προετοιμάσουν τα συστήματα συμμόρφωσής τους.
3: Εκτός συνόρων, για να δούμε ακραία φαινόμενα στον κόσμο, η υπερχείληση ποταμού στο βόρειο Νεπάλ προκάλεσε σοβαρές καταστροφές σε σπίτια και υποδομές. Σε κατηγορία 4 αναβαθμίστηκε ο κυκλώνας Σάιμον στις ακτές του Ειρηνικού, με τις παράκτιες περιοχές να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Η τροπική καταιγίδα Ισαΐας έχασε μεν την ισχύ της όταν έφτασε στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο άφησε πίσω της 4 νεκρούς και χιλιάδες κατοίκους χωρίς ρεύμα.
4: Νεκροί, καταστροφές και εκατοντάδες νοικοκυριά στο σκοτάδι. Η τροπική καταιγίδα Ισαΐα σαρώνει τις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, αφήνοντας πίσω της ένα σκηνικό απόλυτης καταστροφής.
10: And of course, no power here either. More than 400,000 customers don't have power in Florida. Another 200,000 don't have it in Alabama.
4: Οι συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις απειλούν νέες πλημμύρες περιοχές της Φλόριντα, καθώς το έδαφος έχει ήδη κορεστεί.
10: Danger is it's going to continue to rain, particularly areas far east of where the storm hit. Those areas in more north central Florida have been saturated, and so the risk of flooding is still high.
4: Οι κάτοικοι λαμβάνουν μέτρα προστασίας, τοποθετώντας σακιά με άμμο στις εισόδους των σπιτιών τους, σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν τα νερά να εισβάλλουν στις κατοικίες τους.
10: My first time being in a hurricane, so I'm not too nervous, but I do worry about the flooding. So that's why I'm getting sandbags ready.
4: Από το κυκλώνα καταγράφηκαν και ασυνήθιστες εικόνες. Όπως αυτή που δείχνει ένα κοπάδι φλαμίγκο στη Φλόριντα να αναζητά καταφύγιο σε τουαλέτα ζωολογικού πάρκου για να προστατευτεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Με ανέμους που αγγίζουν τα 240 χιλιόμετρα την ώρα, ο κυκλώνας Σάιμον απειλεί τις ακτές του Μεξικού με καταρακτώδεις βροχές, πλημμύρες και κατολισθήσεις. Οι δρόμοι μετατρέπονται σε ορμητικούς χυμάρους, με αυτοκίνητα να βυθίζονται στα νερά, καθώς η κακοκαιρία πλήττει τις παράκτητες περιοχές. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή και λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των κατοίκων, ενώ οι επαγγελματίες προσπαθούν να σώσουν τις επιχειρήσεις τους από τη μανία της φύσης.
12: Estamos así con la incertidumbre de que si vaya a llegar todavía más fuerte que lo que fue en la mañana. Y pues sí, estamos algo preocupados. Preocupados y aquí estamos haciendo guardia a nuestros negocios, que es la fuente de trabajo de nosotros y de más familias.
4: Η φύση δείχνει το πιο άγριο πρόσωπό της στο Νεπάλ. Ένας ορμητικός χύμαρος λάσπης και βράχων ξεχύνεται με δύναμη, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά του. Στα βίντεο που κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται σπίτια και υπόστεγα να παρασύρονται ανάμεσα στις βουνοπλαγιές. Τρόμο προκαλούν οι εικόνες από το Σαντιάγκο της Χιλής. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη μανία των ορμητικών νερών που παρασύρουν διαδοχικά αυτοκίνητα. Λασπόνερα εισβάλλουν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα της πλημμύρας που σαρώνει την περιοχή.
3: Με οζίδιο στον πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων. Μαριλίτα Τσιλιγκύρη προανήγγειλε ότι θα υποβληθεί σε εγχείρηση.
14: Ο Πάπας Λέων αποκάλυψε σήμερα το πρόβλημα υγείας του στην καθιερωμένη μεσευρινή προσευχή και ευλογία μπροστά στους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζύδιο βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο, ενώ η χειρουργική αφαίρεσή του έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τρίτη στο νοσοκομείο Τζεμέλη της Ρώμης. Μέχρι στιγμής δεν έχει ευκρινιστεί αν πρόκειται για καλοήθες ή κακοήθες ζύδιο. Οι ειδικοί ωστόσο επισημαίνουν ότι η πλειονότητα των πνευμονικών ζυδίων είναι καλοήθη. Σύμφωνα με το Βατικανό, η περίοδος ανάρρωσης εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι του στη Λατινική Αμερική, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στον ιεμπέμβαση και η ανάρρωση θα επηρεάσουν τα σχέδιά του.
3: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μαριλίτα. Στιγμές δόξα ζει το ποδόσφαιρο της Ομογένειας με την Ελλάς Μελβούρνης να κατακτά το κύπελο Αυστραλίας. Χιλιάδες Έλληνες που ζουν στη Μελβούρνη πανηγύρισαν έξαλλα το ιστορικό επίτευγμα για μια ομάδα που ιδρύθηκε πριν από 67 χρόνια από ομογενείς. Με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να δημιουργήσουν κάτι που θα τους θύμιζε την πατρίδα και το πέτυχαν.
15: Με την ιαχή Ελλάς Ελλάς, η South Melbourne Ελλάς, η ομάδα της Αυστραλίας με ελληνικές ρίζες και φιλάθλους της Ομογένειας γιόρτασε την κατάκτηση του κυπέλου. Μια ιστορική βραδιά για τον ελληνισμό της Αυστραλίας με την ομάδα που ίδρυσαν Έλληνες μετανάστες να κατακτά το Αυστραλιανό κύπελο για πρώτη φορά στην ιστορία της, επικρατώντας τις Melbourne Victory στα πέναλτι.
16: Και ακούγαμε σε όλο το γήπεδο «Ελλάς, Ελλάς, Ελλάς Melbourne». Το αξίζει η παροικία μας, το αξίζει η ομογένεια μας και με γεμίζει με χαρά που είδα τόσα πολλά παιδιά και τόσοι πολλοί που αισθάνθηκαν έτσι μια χαρά και υπερηφάνεια.
15: Από το εορταστικό περιβάλλον του τελικού δεν θα μπορούσαν να λείψουν και τα ελληνικά τραγούδια, με το μπουζούκι να πρωταγωνιστεί.
18: Girl.
17: grew up hearing about this club. I never got to see the heydays. I was too young. But grew up hearing about this club and how big it was and how much it meant to my family. And
15: το 1959, με την ονομασία South Melbourne Ελλάς, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στην Αυστραλία, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, ιδρύθηκε μια ομάδα που έγραψε μια ξεχωριστή ιστορία. Δεν ήταν απλώς μια ποδοσφαιρική ομάδα. Ήταν ένας χώρος συνάντησης, ένας δεσμός με την πατρίδα και ένας τρόπος να διατηρηθεί ζωντανή η ελληνική ταυτότητα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η South Melbourne Ελλάς εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του Αυστραλιανού ποδοσφαίρου, κατακτώντας 4 εθνικά πρωταθλήματα και 2 εθνικά κύπελα. Σε μία ομάδα όπου είχε γράψει τις δικές του ξεχωριστές σελίδες επιτυχίας ο Άγγελος Ποστέκογλου, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής του συλλόγου.
18: Certainly, obviously in the Greek community, it was held up as sort of the beacon of the whole Greek community at the time. And that was embodiment of what, you know, the Greek society was about, in particularly in Melbourne.
15: 67 χρόνια από την ίδρυσή της από Έλληνες μετανάστες, η Ελλάς Μελβούρνης ανέβηκε ξανά στην κορυφή, χαρίζοντας μια ιστορική στιγμή όχι μόνο στους φιλάθλους της, αλλά και σε ολόκληρη την ελληνική ομογένεια.
3: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Στην Capital Maritime Finance περνάμε σε μια νέα εποχή. Με δυναμισμό, υπευθυνότητα, συνέπεια και αξιοπιστία. Με 36 υπερσύγχρονα πλοία νέας γενιάς. 0,5 έτη μεσοσταθμική ηλικία στόλου. 3,9 δισεκατομμύρια συμβασιοποιημένα έσοδα. 9,4 έτη μέση υπολοιπόμενη διάρκεια αναβλώσεων. Και 100% συμβασιοποιημένη απασχόληση στόλου έως το 2034. Στην Capital Maritime Finance προχωράμε σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα καθώς και στην εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 13 Οκτωβρίου. Λήξη δημόσιας προσφοράς 15 Οκτωβρίου. Έναρξη διαπραγμάτευσης 20 Οκτωβρίου. Η ναυτιλία είναι το πάθος μας. Μαζί οραματιζόμαστε, μαζί δημιουργούμε αξία με διάρκεια.
1: Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάρτιση, ακόμα και στην παύση. Μετράς, δεσμεύεσαι, προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται στην ώρα του. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.
2: Καλησπέρα σας. Πλήρης δράση για την έκτη αγωνιστική της Super League που δεσπόζει το Derby Ιωνίων του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό απόψε στις 9. Αναλυτικά τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής και το πρόγραμμα έχει ως εξής. Χθες είχαμε ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Άχτορα Τρόμητος 2-1. Νωρίτερα Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Σε εξέλιξη είναι το παιχνίδι Άρης Βόλος στο 38 της αναμέτρησης 2-0. Προηγείται ο Άρης με τον Κουαμέ να ανοίγει το σκορ στο 7 και το Φαμπιάνο στο 23 τα δύο γκολ. Έχασε και πέναλτι ο Καντεβέρε για τον Άρη στο 32. Στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και αύριο ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Στο Καφτατζόγλιο λοιπόν για πρώτη φορά επέστρεψε ο Ηρακλής και κέρδισε με 2-0 νωρίτερα τον Λεβαδιακό. Με το μάτς να εξελίσσεται υπό βροχόπτωση κατά μεγάλο διάστημα και τον Ηρακλή να ανοίγει το σκορ με αυτή τη φάση, με το δυνατό αριστερό σουτ από τον Νίζε. Με αυτόν τον τρόπο ο Ηρακλής πέτυχε το 1-0 κόντρα στο Λεβαδιακό και οι φίλοι της ομάδας πανηγυρίζουν αυτό το τέρμα. Μετά από τη φάση διαρκείας στα καρέ του Λεβαδιακού ήρθε ο Νίζε με το αριστερό να πετύχει τον γκολ με δυνατό σουτ. Και στη συνέχεια λίγο αργότερα στο 72 από την σέντρα η κεφαλιά αμαρκάριστος ο Κράιτζ πέτυχε το δεύτερο γκολ για τον Ηρακλή. Ύστερα από την σέντρα του Σόρια ο Κράιτζ βρέθηκε εκεί όπου δεν υπήρχε κάποιος αντίπαλος. Πολύ όμορφη κίνηση και τον γκολ για το τελικό 2-0 για τον Ηρακλή. Πάμε και στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας εκεί όπου η Κηφισιά υπερίσχυσε με 2-0 του Πανετολικού. Πολύ όμορφη ενέργεια από τον Σαγκάλ και η ασίστ στον Πόμπο στο 20. Ο αρχηγός της Κηφισιάς πετυχαίνει το πρώτο γκολ για τους γηπεδούχους με τον Πόμπο να είναι ο συνήθις ύποπτος για την ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο που πήρε άλλη μία νίκη κατά αυτόν τον τρόπο. Πολύ όμορφη ενέργεια του Σαγκάλ και η ασίστ εκπληκτική για τον Πόμπο δοκάρει και μέσα για το 1-0. Για να φτάσουμε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, κοιτάξτε από πού κλέβει την μπάλα ο Αμπάντα, ο οποίος κάνει μια απίστευτη κούρσα από την μεσαία γραμμή και πίσω από αυτήν μέχρι τον γκολ, γιατί κεραυνοβολεί τον τερματοφύλακα του Πανετολικού και με αυτόν τον τρόπο φτάνει στο τελικό 2-0. Σέντρα στο Καραϊσκάκη στις 9, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι έχουν το απόλυτο των νικών μετά από 5 αγώνες, ενώ οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται στο μείον 5 από την κορυφή. Πάνω πλοίο, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι έτοιμοι για το πρώτο ντέρμπι αιωνίων στη σεζόν. Απόψε στις 9 στο Καραϊσκάκη, οι δύο αντίπαλοι θα συγκρουστούν στο πρώτο παιχνίδι μετά από την μακρά διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο μείον 5 από την κορυφή και σε καμία περίπτωση δεν θέλει τόσο νωρίς να χάσει την επαφή του από τις πρώτες θέσεις.
3: Ο Ιμάνουελ Αλγουαθίλ δεν υπολογίζει μόνο στο Σιπιόνι, τον οποίο άφησε εκτός αποστολής. Είναι βέβαιο ότι θα κάνει αλλαγές στο αρχικό σχήμα σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στο Λεβαδιακό, χρησιμοποιώντας και παίκτες που αποκτήθηκαν πρόσφατα από τους Ερυθρόλευκους. Έτσι, το πιθανό σχήμα αποτελείται από τους Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια, στην άμυνα Τικνιζιάν, Πιρόλα, Ρέτσος και Σάλιακα, στο κέντρο Φρόιλερ, Έσε και Τσικίνιο και στην επίθεση Μπέιλι, Ζέλσον και Μάριους. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί και ο Φορτούνης. Από την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο Καραϊσκάκι με το απόλυτο σερί των 5 νικών στο πρωτάθλημα σε ισάριθμους αγώνες και θέλει να διατηρήσει απόσταση ασφαλείας από τους διώκτες του. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ είχε την ευκαιρία να προετοιμάσει την ομάδα, βλέποντας θετικά την επιστροφή του Νταμπόρδα στην ενεργοδράση. Έτσι, το σχήμα που είναι πιθανό να παρατάξει αποτελείται από τον Μπένια κατά από τα δοκάρια, με Κυριακόπουλο, Φαν Τρόγκελεν, Ντεφράι και Καλάμπρια στην άμυνα, με Καμαρά, Κάγκουα και Ουναή στο κέντρο και στην επίθεση του Σαντίνο, Νταμπόρδα και Τετέι. Διαιτητής της συνάντησης έχει οριστεί ο Ισπανός Ερνάντεθ Ερνάντεθ, ενώ το Καραϊσκάκι θα είναι κατάμεστο αφού οι Ερυθρόλευκοι έχουν ανακοινώσει sold out.
2: Το ντέρμπι αιωνίων δεν έχει χαρακτηριστεί τυχαία κατά αυτόν τον τρόπο. Μια αντιπαλότητα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό που κρατάει εδώ και μια αιωνιότητα, με αρκετά παιχνίδια να έχουν μείνει χαραγμένα στη μνήμη μας.
4: Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού ή αλλιώς η απόλυτη μητέρα των μαχών. Ανέκαθεν οι αγώνες του ελληνικού κλάσικου άξιζαν περισσότερο από 3 βαθμούς, με ορισμένους αγώνες να έχουν μείνει για πάντα στην ιστορία. Τον 21ο αιώνα κανείς δεν θα ξεχάσει τον ντέρμπι του Ριβάλντο, όταν ο Παναθηναϊκός γνώρισε από κοντά την εκτελεστική δυνότητα του Βραζιλιάνου μάγου από χτυπήματα φάουλ, με ένα τέτοιο να καθορίζει την αναμέτρηση, εξασφαλίζοντας το Ριβάλντο μία θέση στις καρδιές των Ερυθρολεύκων για τα επόμενα 3 χρόνια. Δύο σεζόν αργότερα, ο Παναθηναϊκός του Βίκτορ Μουνιώθ έσπασε ένα αρνητικό ρεκόρ 10 σερί αγώνων χωρίς νίκη. Στην έδρα του Ολυμπιακού, με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο να χαρίζει το τρίποντο στην ομάδα του.
5: Επιμένει όμως Αλπικίδης, κερδίζει και τώρα τα δύσκολα. Το πλασέ από τον Παπαδόπουλο, η μπάλα στα δίκτυα του Ολυμπιακού.
4: Ένα από τα πιο κλασικά ντέρμπι στο Γεώργιος Χαραϊσκάκης έλαβε χώρα τη χρονιά του Ντάμπλ των Πρασίνων. Ο Κώστας Μήτροβλου, σε ρόλο πιστολέρο, σημάδεψε την αναμέτρηση πετυχαίνοντας 2 τέρματα.
5: Αν μπει στην περιοχή ένας με έναν, είναι καλός αυτά. Κάνει τη σέντρα έξυπνα. Ο Μήτροβλου 2-0.
4: Την ακριβώς επόμενη σεζόν εκτελήχθηκε ένα από τα πιο επεισοδιακά ντέρμπι της ιστορίας. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν με τον Μυραλάς μετά από μια απίθανη κομπίνα σε στατική φάση. Ο Σεμπάστιαν Λέτο έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 58ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ για να ακολουθήσει μια από τις πιο πολυσυζητημένες φάσεις στην ιστορία του Super League.
6: Άλλο ο Λέτο με πολλά φάλσα. Ο Πάρδο δυσκολεύεται. Διώχνει την μπάλα πάνω στον Ζιμπέρτο Σίλβα, ο οποίος σουτάρει νέα επαφή του Πάρδο με την μπάλα. Offside θα σηκώσει ο βοηθός τον γκολ του Κατσουράνη.
4: Την νίκη με 2-1 που στην ουσία κλείδωσε και το πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό, πέτυχε ο Ραφίκ Τζιμπούρ λίγο αργότερα. Μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις με βάση τη φόρμα των δύο ομάδων συνέβη το 2014. Ο Παναθηναϊκός των οικονομικών προβλημάτων, που ήταν τέταρτο στη βαθμολογία μετά από 27 αγωνιστικές, έβαλε τέλος στο αίτητο σερί που έτρεχαν οι Ερυθρόλευκοι από την αρχή της σεζόν. Φράνιτς, Μπέρκ και Αμπέιντ διαμόρφωσαν το τελικό 3-0 λίγες ημέρες μετά την θριαμβευτική νίκη του Ολυμπιακού επί της Manchester United με 2-0. Τελευταία φορά που συναντήθηκαν οι δύο ομάδες ήταν στα περσινά play-off της Super League, με τον Ρόντι Νέι να κρίνει την αναμέτρηση, βοηθώντας τον Ολυμπιακό να τερματίσει στην δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Ανεξαρτήτως έδρας, ο Ολυμπιακός έχει το πάνω χέρι με 54 νίκες, 36 ισοπαλίες και 38 ήττες. Το ρεκόρ αυτό είναι ακόμα πιο βελτιωμένο για τους Ερυθρόλευκους όταν αγωνίζονται σπίτι τους, όπου έχουν κερδίσει 33 φορές, 25 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα, ενώ έχουν δεχτεί 16 ήττες. Κορυφαίοι σκόρες στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων σε επίπεδο Super League είναι οι Τζόρτζεβιτς, Βαζέχα και Σαραβάκος, με τους τρεις ποδοσφαιριστές να έχουν σκοράρει 7 γκολ έκαστος.
2: Την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα πανηγύρισε ο Αστέρας Άκτορ, που επικράτησε στην Τρίπολη του Ατρόμητου με 2-1. Το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε από το ημίχρονο, με τους Αρκάδες να χάνουν σημαντικές ευκαιρίες για να διευρύνουν το σκορ.
7: Η πρώτη φετινή νίκη του Αστέρας Άκτορ στο πρωτάθλημα είναι γεγονός. Οι Αρκάδες λήγησαν τον Ατρόμητο με 2-1 στην Τρίπολη και πήραν τους 3 βαθμούς, βάζοντας τέλος σε ένα σερί αγώνων όπου ναι, μεν δεν έχαναν, αλλά δεν είχαν γευτεί και τη χαρά της επιτυχίας. Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου μπήκε με το πόδι πατημένο στον γκάζι στην αναμέτρηση και άνοιξε το σκορ μόλις το 4 μετά από φάση διαρκείας. Αρχικά ο Χουτεσιώτης απέκρουσε το σουτ του Μπαρτόλο, η μπάλα έφτασε στον Έντερ που πάσαρε στον Κετού και εκείνος σκόραρε από κοντά με πλασέ. Ο Αστέρας πλησίασε και σε δεύτερο γκολ 7 λεπτά αργότερα. Ο Χουτεσιώτης απέκρουσε την κεφαλιά του Μπαρτόλο, η μπάλα στρώθηκε και πάλι στον Κετού, ο οποίος όμως αυτή τη φορά σούταρε ψηλά. Ό,τι δεν κατάφερε στο 11, το κατάφερε στο 22 ο Μπαρτόλο, ο οποίος με ωραία κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του και έγραψε για ακόμα μία φορά φέτος το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. Ο Ατρόμητος μείωσε σε 2-1 στην επόμενη φάση, με τον Ντάνι Γκαρθία να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στον ντεμπούτο του με τους Περιστεριώτες. Πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά και σε άλλα γκολ, όμως ο Χουτεσιώτης είχε απάντηση τόσο στην προσπάθεια του Κότσιρα, όσο και σε εκείνη του Τσίκο. Ο Αστέρας Άκτορ έχασε πολλές ευκαιρίες για να πάρει μια πιο άνετη νίκη, όμως ο Μακέντα με διαγώνιο σουτ δεν κατάφερε να νικήσει τον εξαιρετικό Χουτεσιώτη, ο οποίος απέκρουσε και το σουτ του Παπακανέλου. Στο 81ο λεπτό, ο Μακέντα σκόραρε τελικά, όμως το γκολ δεν μέτρησε, με την διαιτητική ομάδα να κρίνει πως ο Μέντες επηρέασε τη φάση στο ξεκίνημά της.
8: Πήραμε σήμερα κάτι που δικαιόμαστε όμως τις προηγούμενες 5 αγωνιστικές, να το έχουμε πάρει πιο νωρίς. Τα συγχαρητήρια ανήκουν πραγματικά στα παιδιά που είχαν υπομονή. Δεν απογοητεύτηκαν, έμεναν πιστοί στο πλάνο μας και πετύχαμε μια σπουδαία νίκη απέναντι σε ένα καλό αντίπαλο που κι αυτός δεν είχε ξεκινήσει καλά βαθμολογικά. Νομίζω το σημερινό παιχνίδι το δικαιούμαστε 100%. Είχαμε πολλές ευκαιρίες. Ο αντίπαλος μπορεί να έχει λίγο πιο πολύ την μπάλα από εμάς, αλλά δεν μας απείλησε ιδιαίτερα. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξη που δίνει στην ομάδα όλο αυτό το διάστημα. Ακόμα και στα άσχημα βαθμολογικά αποτελέσματα για την ομάδα, ήταν εδώ, μας υποστήριξε. Τους έχουμε ανάγκη και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Με την νίκη αυτή, ο Αστέρας Άκτορ έφτασε τους 5 βαθμούς και στόχος πλέον είναι ένα σερί επιτυχιών.
2: Το απόλυτο σερί νικών σε Super League 2 συνεχίζει η Μαρκό. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου κέρδισε και την ΑΕΛ με 1-0, με το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης να έρχεται στο 88 από τον Μιούλερ. Αυτή ήταν η έκτη νίκη για τη Μαρκό σε δυσάριθμους αγώνες, που βρίσκεται μόνη πρώτη στην κορυφή με 18 βαθμούς, ενώ η ΑΕΛ έμεινε στους 11. Με τον Γιάν Μοντέρο στο μπάσκετ να σταματά στους 30 πόντους το ντεμπούτο του στην GBL, ο Ολυμπιακός κέρδισε με 99-83 τον Κολοσσό. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν rotation εν ώψη της διάβολο εβδομάδας που ακολουθεί για την Ευρωλίγκα και πλέον κοιτάζουν τα επερχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια με Βαλένθια και Μπαρσελόνα. Ασταμάτητος ο Μοντέρο με 30 πόντους και 6 στα 8 τρίποντα. 16 πόντους σημείωσε ο Βεζέγκοφ και 14 ο Φουνιέ, ενώ για τον Κολοσσό ο Γουίλις είχε 13 πόντους και 11 ο Μπαρνέτ. Στο πρωτάθλημα Αμερικής στο ποδόσφαιρο επιστρέφουμε. Η Ίντερ Μαϊάμι κέρδισε με 4-0 την DC United, με το Μέση να σκοράρει 2 φορές. Σε ένα παιχνίδι όπου από το ξεκίνημα, μόλις το 3ο λεπτό, ήρθε ο Σουάρες με όμορφο εδώ τελείωμα να πετύχει το πρώτο γκολ για την Ίντερ Μαϊάμι. Και στη συνέχεια, στο 38, γρήγορες εναλλαγές της μπάλας του Μέση με τον Σουάρες και τελικά τον Σουάρες να είναι αυτός που από κοντά θα πετύχει το δεύτερο τέρμα στο 39 του παιχνιδιού, για να έρθει στην συνέχεια στο δεύτερο ημίχρονο ο Λίονελ Μέση, που ήταν ο πρωταγωνιστής μετά από αυτή την φάση στα καρέ των φιλοξενούμενων, να καταφέρει ο Αργεντίνος λίγο μετά από το τέλος του με την εθνική ομάδα της Αργεντινής να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0, και το δεύτερο προσωπικό γκολ, πολύ όμορφη ενέργεια, ήρθε στο 60 για το τελικό 4-0, 934 γκολ από το Μέση. Τώρα, στη Φόρμουλα 1, ο Max Verstappen ήταν ο νικητής του Grand Prix της Σιγκαπούρης. Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull, ο οποίος χθες είχε κερδίσει στον αγώνα sprint, σήμερα εκκίνησε από την pole position και έμεινε μέχρι το τέλος του αγώνα στην πρώτη θέση, παίρνοντας έτσι την πρώτη νίκη της καριέρας του στη Σιγκαπούρη. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Charles Leclerc με Ferrari, ενώ τρίτος ήταν ο Kimi Antonelli με Mercedes. Με αυτή την τρίτη θέση, ο Αντωνέλη πήρε 15 βαθμούς και θα έχει μια πρώτη ευκαιρία στο επόμενο Grand Prix, στο Τέξας, να κατακτήσει και μαθηματικά τον πρώτο του τίτλο στη Φόρμουλα 1, μόλις στα 19 του χρόνια. Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Μην χάσετε στις 10.30 την εκπομπή Αθλέτικο FC για όλα όσα γίνουν στους αγώνες της Super League. Από το αθλητικό και τεχνικό επιτελείο του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε εξέλιξη βρίσκεται μια φθινοπορεινή κακοκαιρία που σαρώνει τη χώρα από χθες το βράδυ. Αύριο θα βρεθεί ανατολικότερα. Και μεσοβδόμαδα έρχεται κρύο. Λάβετε τα μέτρα σας. Πιο αναλυτικά τώρα για αύριο Δευτέρα περιμένουμε βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, αλλά και ανατολικά ηπειρωτικά. Κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο, εκεί τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα. Οι άνεμοι, νοτιάδες που θα γυρίσουν σε βοριάδες μέχρι 5 το πολύ 6 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε μικρή υποχώρηση θα φτάσει το μεσημέρι στα βόρεια τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 25 με 26, στα νησιά μέχρι 26, στη Ρόδο 27. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που παροδικά θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και έντασης, βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και έντασης, ασθενείς ανέμους 3 με 4 μποφόρ στον θερμαϊκό και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό σε 5 πόλεις και νησιά μας και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην Αττική.

0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στην πρωινή ζώνη του Άξον 24. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και καλή εβδομάδα.
1: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Αμέσως μετά, InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City.
3: Beautiful, Ava.
4: I can't go through with the wedding.
3: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
5: Welcome to the romantic heart hunt.
4: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
6: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
7: This just got a lot more complicated.
8: Brett did fly all the way out here.
9: Yeah, it was really sweet.
10: Gave you the love of my life. Will you marry?
11: Μήνας του μέλητος. Απόψε στις 9. Στο Action 24.
12: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
13: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
14: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
0: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
15: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
16: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
17: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
18: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
19: κάτσε μας πει το τσάτ.
20: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
21: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
22: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
23: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
24: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
25: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
26: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
27: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
28: Η Νέα Δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
29: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
30: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
31: The Rookies.
32: Will you say that again, please?
31: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
33: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
34: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
35: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
36: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
34: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
31: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
33: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
31: Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
2: Πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα, με νέα γεύση. Depon Maximum.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

Πριν από περίπου μισό αιώνα, το αμερικανικό περιοδικό Life παρουσίασε μία λίστα με 100 γεγονότα που άλλαξαν την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ανάμεσα στη δοκιμή της πρώτης πυρηνικής βόμβας ή στην κυκλοφορία του πρώτου αυτοκινήτου, συναντούσαμε και την εγκατάσταση του πρώτου air condition το 1902. Σήμερα ορισμένοι έχουν φτάσει στο σημείο να υποστηρίζουν ότι χωρίς τα air condition ο Ρόναλντ Ρίγκαν δεν θα είχε εκλεγεί ποτέ πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ή ότι η Αμερική πέρασε από τη φάση της δημοκρατίας, δηλαδή του Republic, στο Imperium εξαιτίας των air condition. Και φυσικά οι αλλαγές δεν αφορούν μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα air condition άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε τα κτίρια στα οποία ζούμε, τις σχέσεις εργασίας μεταξύ των ανθρώπων ή το πού μπορεί να κατοικήσει ένας άνθρωπος ανάλογα με τις θερμοκρασίες κάθε εποχής. Και όλα αυτά ξεκίνησαν εδώ, στη Νέα Υόρκη.

Το 2020, μια εταιρεία κλιματιστικών παρουσίασε μια ταινία 90 λεπτών, η οποία προβλήθηκε αποκλειστικά σε κινηματογράφους της Νέας Υόρκης. Ήταν

0: τέχνη. Ή για την ακρίβεια, όσο και τα air condition. Πριν ακόμη μετατραπούν σε εκ των ονού κάνευ στοιχείο κάθε διαμερίσματος, το να έχεις το δικό σου κλιματιστικό στη Νέα Υόρκη ήταν ένα σύμβολο κοινωνικού στάτους. Ήταν τόσο σημαντικό, ώστε μπορούσες να πείσεις ακόμη και την Μέριλιν Μονρόε να περάσει μια βραδιά στο διαμέρισμά σου.
1: Good night.
2: Of course, if you wanted to drop by my place for a few minutes, just to cool off before you face that Turkish bath up there.
1: Well...
2: I left the air conditioning on full blast. It's cool in there. Probably too cold.
1: Or maybe just for a few minutes.
2: Sure. To bring the body temperature down a little. Just feel that.

0: Η ικανότητα του ανθρώπου να ψυχραίνει τον χώρο στον οποίο ζει και εργάζεται έκρυβε πάντα σχέσεις εξουσίας. Και αν παρατηρήσετε λίγο πιο προσεκτικά την ιστορία της τεχνητής ψύξης, θα διαπιστώσετε ότι σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, οι φτωχοί ίδρωναν για να δροσίζονται οι πλούσιοι. Στην αρχαία Ρώμη λέγεται ότι οι αυτοκράτορες έστελναν δρομείς σκλάβους σε βουνά για να τους φέρνουν χιόνι με το οποίο μπορούσαν να ψήξουν τμήματα του παλατιού. Το δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα, ο Κινέζος εφευρέτης Ντιν Χουάν κατασκεύασε μία συσκευή με 7 ανεμιστήρες, τους οποίους έπρεπε να γυρίζουν και αυτή τη φορά σκλάβοι. Στο Λονδίνο, το 1736, τοποθετήθηκε στη Βουλή των Κοινοτήτων μία συσκευή που προωθούσε αέρα στην κεντρική αίθουσα συνεδριάσεων. Και αυτή λειτουργούσε χειροκίνητα, με τη διαφορά ότι ο υπάλληλος που την χειριζόταν δεν είχε τον τίτλο του σκλάβου. Τα κλιματιστικά πάντως, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, είναι γέννημα θρέμα της πόλης της Νέας Υόρκης. Και σε αυτή την περίπτωση βέβαια, το πρώτο air condition που τοποθετήθηκε στο Brooklyn το 1902, για την ακρίβεια, δεν φτιάχτηκε για ανθρώπους. Ο εφευρέτης του, ο Willis Carrier, ήθελε απλώς να απομακρύνει την υγρασία.
1: There was an early printing plant in Brooklyn that used mechanical cooling to help stabilize humidity, so that they could do four-color printing.
0: Ο Τζόζεφ Σίρι διδάσκει ιστορία της αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Wesleyan και εξετάζει πώς τα κλιματιστικά άλλαξαν όχι μόνο το σχεδιασμό των κτηρίων, αλλά ολόκληρης της αμερικανικής κοινωνίας. Και η πρώτη του παρατήρηση είναι ότι τα air condition ήταν μηχανές που φτιάχτηκαν για να υπηρετούν άλλες μηχανές.
1: The invention of air conditioning had a lot to do with the perception that control of temperature and humidity would enable and increase productivity in all kinds of industries, textile production and different kinds of manufacturing, food processing was very important, baking, to have a consistent control of interior environments.
0: Οι μηχανές λοιπόν προσέφεραν δροσιά σε άλλες μηχανές. Μέχρι τη στιγμή που ορισμένοι επιχειρηματίες σκέφτηκαν ότι καλό είναι να προστατεύσουν και τους εργάτες και τους υπαλλήλους τους. Με την προϋπόθεση φυσικά ότι έτσι θα απέδιδαν περισσότερο.
2: Η efficiency of workers in factories and offices has been increased by controlling the atmosphere. The cost of such control is often quickly repaid because when employees breathe good air and feel comfortable, they work faster and do a better job.
1: Over time, it was also important for a lot of industries to increase worker comfort so that the accuracy of work and the quality of work and the consistency of work would be increased by this investment in air conditioning.

0: Ο ενθουσιασμός που επικρατεί στα πρώτα χρόνια της χρήσης των air condition είναι τόσο μεγάλος, ώστε κάποιοι σκέφτονται ότι οι εργαζόμενοι δεν χρειάζονται πλέον ούτε παράθυρα για να εργάζονται στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Και ορισμένοι αρχιτέκτονες και μηχανικοί σπέβδουν να υλοποιήσουν το νέο σχέδιο. Το 1933, στη Διεθνή Εμπορική Έκθεση του Σικάγου, παρουσιάζονται σχέδια φαραωνικών κτιρίων χωρίς παράθυρα, με ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και φωτισμού. Την ίδια περίοδο, οι New York Times οραματίζονται εργοστάσια και γραφεία χωρίς παράθυρα, στα οποία οι υπάλληλοι θα εργάζονται διαρκώς με κλιματιστικά, χωρίς να υποφέρουν, όπως λέει, από τη σκόνη και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Τα παράθυρα, εξηγούσαν οι New York Times, κοστίζουν πολύ στην κατασκευή και τον καθαρισμό τους και καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο στα κτίρια.
1: Windowless construction for factories was explored in the 1930s as a means of completely controlling the interior environment and also if I could have continuous air conditioning and lighting and dehumidification and heating at different seasons of the year in a factory, I could run more shifts per day. So I could be using the productive capacity of the factory more fully rather than just limiting working hours to daylight hours.
0: Ο συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας Herbert Wells θα προχωρήσει αυτό το όνειρο ένα βήμα περισσότερο και τα κτίρια χωρίς παράθυρα χτίζονται σε πόλεις χωρίς πρόσβαση στον ουρανό. Η δική του ιδανική πολιτεία θα παρουσιαστεί στην ταινία επιστημονικής φαντασίας Things to Come του 1936, η οποία διαδραματίζεται στο όχι και τόσο μακρινό για εμάς 2036. Ο κόσμος μας έχει καταστραφεί από έναν παγκόσμιο πόλεμο, αλλά ο άνθρωπος ξαναχτίζει μια καλύτερη, υπόγεια πολιτεία, χάρη φυσικά στα air condition.
2: What a funny place New York was. All sticking up and full of windows.
3: They built houses like that in the old days. They had no properly mixed and conditioned air. Everybody lived half out of doors. They have windows of brittle glass. The age of windows lasted 4 centuries.
0: Ο ενθουσιασμός για τα εργοστάσια και τα γραφεία χωρίς παράθυρα τελικά θα κοπάσει μερικά χρόνια αργότερα. Όχι βέβαια γιατί κάποιοι σκέφτηκαν το δικαίωμα των εργαζομένων στο φυσικό φως, αλλά γιατί το κόστος για τέτοιου είδους κτίρια αποδείχθηκε τελικά πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί.
1: You couldn't afford to build windowless factories and make the huge investment in the mechanical and lighting systems unless you were already a very financially strong corporation. So for most industries, the financial margin that would allow them to elaborately equip a building for windowless productivity and continuous operation was a real challenge.
0: Παρ' όλα αυτά, η ιδέα ενός κτηρίου με απόλυτα ελεγχόμενη θερμοκρασία και φωτισμό βρήκε τελικά νέες εφαρμογές σε περιπτώσεις που κάποιοι ήθελαν να χάνουμε την αίσθηση του χρόνου που περνά. Παραδείγματος χάρη σε ένα καζίνο ή σε ένα εμπορικό κέντρο. Είδαμε λοιπόν ότι ένα καλά οργανωμένο οικονομικό σύστημα δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για τον συντελεστή κεφάλαιο και τον συντελεστή εργασία. Ένα τέτοιο σύστημα όμως χρειάζεται και τους κατάλληλους πολιτικούς, οι οποίοι θα εξυπηρετούν τις ανάγκες του. Και με τη σειρά τους, και αυτοί χρειάζονται ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για να αποδώσουν τα μέγιστα. Κάποιος έπρεπε να τοποθετήσει κλιματιστικά στο Κογκρέσο και στο Λευκό Οίκο.
1: Μια Washington had no what we think of as conventional air conditioning until initially in the late 1920s. There had been no experience of it before. There had been concern about illness and even death among Congress people because of heat-related stress.
0: Σε κάθε αυτοκρατορία υπάρχει μια κομβική στιγμή όπου η δημοκρατία, δηλαδή το Republic, δίνει τη θέση του στην αυτοκρατορία, το Imperium. Στην αρχαία Ρώμη, παραδείγματος χάρη, αυτή η στιγμή ήρθε το 49 π.Χ., όταν ο Ιούλιος Κέσαρας διέσχισε με τα στρατεύματά του τον ποταμό Ρουβίκονα και κινήθηκε προς τη Ρώμη. Σύμφωνα με τον διανοούμενο Γκορ Βιντάλ για την Αμερικανική Αυτοκρατορία, τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά. Όπως εξηγούσε μεταξύ σοβαρού και αστείου, το Republic έδωσε τη θέση του στο Imperium όταν κάποιος σκέφτηκε να τοποθετήσει ένα air condition στα σημαντικότερα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων της Ουάσιγκτον. Γιατί τότε το Κογκρέσο και ο Πρόεδρος μπορούσαν να εργάζονται, λέει, περισσότερους μήνες και να λαμβάνουν περισσότερες καταστροφικές αποφάσεις.
1: And then in 1938-39, they air conditioned the whole US Capitol building and also the House and Senate office buildings on Capitol Hill nearby and other buildings in the Capitol Hill area. And that was transformative to the point where Congress felt that it could extend its sessions, which normally ended by the end of June, through July and up until August 1st. So by the late 1940s, they were meeting until August 1st, which extended the legislative year considerably. And that was an important consequence for Congress's operations.
0: Σε αντίθεση πάντως με την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Αμερικανικό Imperium θα διατηρήσει ορισμένες δημοκρατικές διαδικασίες. Οι πολίτες καλούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα στις κάλπες για να εκλέξουν τους αντιπροσώπους τους. Σύμφωνα όμως με μια άλλη θεωρία, και αυτή η διαδικασία μπορεί να επηρεαστεί εάν κάποιος ανοίξει ένα κλιματιστικό.
1: The other major change was that air conditioning led to increased populations in southern states, particularly the south and southwest, Florida, Texas, Southern California. So the electoral college vote, the representation of those states increased dramatically from 1940 to 1980.
0: Καθώς περισσότεροι άνθρωποι μπορούν πλέον να ζήσουν σε υψηλότερες θερμοκρασίες, ο πληθυσμός σε πολιτείες του Αμερικανικού Νότου, δηλαδή στο λεγόμενο Sun Belt, σχεδόν διπλασιάζεται. Ταυτόχρονα όμως αλλάζει και η πολιτική ανθρωπογεωγραφία. Καθώς όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι μετακινούνται νότια, μεταφέρουν τις συντηρητικές ή αντιδραστικές απόψεις τους σε περιοχές που από τον εμφύλιο πόλεμο αποτελούσαν προπύργια των δημοκρατικών. Οι νέοι εσωτερικοί μετανάστες όμως ψηφίζουν ρεπουμπλικάνους.
4: So in your chapter on cold, you draw basically a line between our ability to control the cold or refrigeration and Reagan's electoral win. How's
5: yeah.
4: that?
5: Yeah, this, it seems crazy, but it, there's a direct line. So,
0: το 2014, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Steven Johnson υποστήριξε σε ένα από τα βιβλία του ότι ο Ρόναλντ Ρίγκαν πιθανότατα οφείλει την εκλογή του στα air condition και την μετακίνηση συντηρητικών ψηφοφόρων σε πολιτείες του Νότου. Και έκτοτε, αυτή η θεωρία μεταδίδεται σαν πυρκαγιά σε δάσος με πευκοβελόνες. Ομολογουμένως, ο Ρίγκαν δεν θα είχε κανένα πρόβλημα με μια τέτοια πολιτική ανάλυση. Άλλωστε και ο ίδιος ήταν κάποτε πλασιέ ηλεκτρικών συσκευών. Ανάμεσα στην καριέρα του ηθοποιού και του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν το πρόσωπο της General Electric, που πουλούσε καφετιέρες, τοστιέρες και κλιματιστικά σε όσους τα λιγουρεύονταν.
6: For General Electric, here is Ronald Reagan. Good evening. Παρ' όλα αυτά, το να αποδώσει την εκλογή του πρώτου νεοφιλελεύθερου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών σε μερικά κλιματιστικά, ίσως είναι μια θεώρηση της ιστορίας ελαφρώς μηχανιστική.
1: I think to say that Ronald Reagan was elected because of air conditioning, I think that's maybe a little bit simplified. There were many factors in the election of Ronald Reagan in 1980 that people who study elections know about much better than I do, but at the time, it was relatively high inflation and relatively high unemployment. And those factors were decisive in my memory in the 1980 election.

0: Ήον Αμυγδάλου. Η πρώτη σου αγάπη και παντοτινή. Στην Capital Maritime Finance περνάμε σε μια νέα εποχή. Με δυναμισμό, υπευθυνότητα, συνέπεια και αξιοπιστία. Με 36 υπερσύγχρονα πλοία νέας γενιάς. 0,5 έτη μεσοσταθμική ηλικία στόλου. 3,9 δισεκατομμύρια συμβασιοποιημένα έσοδα. 9,4 έτη μέση υπολοιπόμενη διάρκεια αναβλώσεων. Και 100% συμβασιοποιημένη απασχόληση στόλου έως το 2034. Στην Capital Maritime Finance προχωράμε σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα καθώς και στην εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 13 Οκτωβρίου. Λήξη δημόσιας προσφοράς 15 Οκτωβρίου. Έναρξη διαπραγμάτευσης 20 Οκτωβρίου. Η ναυτιλία είναι το πάθος μας. Μαζί οραματιζόμαστε, μαζί δημιουργούμε αξία με διάρκεια.
1: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
2: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Επίσημος χορηγός. Τι να σημαίνει άραγε?
4: Σημαίνει να χορηγείς την απόσταση από το ένα παιχνίδι στο πήραμε τίτλο. Από το «Δε σε ξέρω» στο «Όλη μια αγκαλιά». Ή την απόσταση από τον έναν στον άλλο. Να είσαι επίσημος χορηγός στη EuroLeague σημαίνει τόσα πολλά για όλους. ΔΕΗ. Για τη χαρά του παιχνιδιού. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Τελευταία ανακοίνωση επιβίβασης. Παρακαλούνται οι επιβάτες, όπως προσέξτε.

0: Αυτή είναι η μοναδική απόλαυση. Καπρίς μόνο.
1: Όταν πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα με νέα γεύση. Depon Maximum.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Με ή χωρίς τη βοήθεια των air condition, ο Ρόναλντ Ρίγκαν εξελέγει τελικά πρόεδρος των ΗΠΑ. Και το νέο φιλελεύθερο μοντέλο που εφάρμοσε γιγάντωσε τις ανισότητες μεταξύ των κατοίκων αυτής της χώρας. Σήμερα, ένας από τους ευκολότερους τρόπους να το διαπιστώσεις είναι να δεις πόσο ζεσταίνονται οι πλούσιοι και πόσο οι φτωχοί σε κάθε περιοχή της χώρας. Για την Αμερική αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Το αν θα ζεις στη δροσιά ή μέσα σε ένα μικρό καμίνι είναι αποτέλεσμα μιας συνειδητής πολιτικής απόφασης που έλαβαν τραπεζίτες και κυβερνητικοί αξιωματούχοι πριν από έναν αιώνα.
4: 911, where's your emergency? And sir, what's the emergency? I'm sorry?
5: Πριν από μερικά χρόνια, οι υπάλληλοι στο τηλεφωνικό κέντρο επείγοντων περιστατικών στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνιας έκαναν μια περίεργη παρατήρηση. Κάθε καλοκαίρι, καθώς ο υδράργυρος ανέβαινε, όταν ρωτούσαν «Πού βρίσκεστε», λάμβαναν όλο και συχνότερα μια συγκεκριμένη απάντηση. Στη συνοικία του Γκίλπιν. Το Γκίλπιν αποτελεί εδώ και τουλάχιστον έναν αιώνα μία από τις φτωχότερες γειτονιές στο Ρίτσμοντ. Παράλληλα όμως, είναι και μία από τις συνοικίες που παρουσιάζουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Θερμοκρασίες δυσανάλογα υψηλές, ακόμη και σε σχέση με γειτονικές συνοικίες. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι, προκαλεί η φτώχεια τη ζέστη ή μήπως η ζέστη τη φτώχεια? Ρώτησα γι' αυτό τον Ρόμπι Πάρκς, καθηγητή επιστημών περιβάλλοντος και υγείας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Και η πρώτη του απάντηση, αντί να με διαφωτίσει, προσέθεσε ένα ακόμη παράγοντα στην εξίσωση. Πέρα από τις τάξεις, μου είπε, πρέπει να μιλήσουμε και για το ρατσισμό.
6: Extreme heat, both in exposure and risks to people living there, is highly associated and correlated with poverty. But poverty is not a neutral concept in the United States. Poverty is associated and has been a decision which is closely aligned with race and racism in the United States.
5: Κάτοικοι του Γκίλπιν που υποφέρουν από τη ζέστη, λοιπόν, δεν είναι απλώς φτωχοί. Είναι και μαύροι. Και ακριβώς εδώ βρίσκεται η λύση του μυστηρίου. Για να απαντήσουν στο ερώτημα γιατί η ζέστη προτιμά τους φτωχούς μαύρους κατοίκους του Ρίτσμοντ, οι επιστήμονες έπρεπε να χρησιμοποιήσουν δύο διαφορετικούς χάρτες που είχαν δημιουργηθεί σε διάστημα περίπου ενός αιώνα. Ο πρώτος προερχόταν από υπερσύγχρονους δορυφόρους της NASA και απεικόνιζε τις θερμοκρασίες που αναπτύσσει κάθε γειτονιά της πόλης. Ο δεύτερος ήταν ένας σκονισμένος χάρτης της δεκαετίας του 1930, στον οποίο κυβερνητικοί αξιωματούχοι είχαν χαράξει κόκκινες γραμμές σε περιοχές όπου ζούσαν μαύροι πολίτες. Ήταν η διαβόητη πρακτική του redlining.
7: Redlining is a term as associated with a practice in the 1930s where the federal government designated certain areas of cities as high risk for banks or other lenders to loan money for mortgages and house purchases. And very often those high risk zones were associated with high proportions of African American and other minoritized populations.
6: And when we think about redlining, that's essentially deciding not to invest in particular areas, largely because those areas were seen as undesirable.
7: It was a practice that had a lot of consequences for urban environments, physical and financial consequences and social consequences.
6: So the idea of lack of investment in certain urban environments in the United States is a common experience. Lack of green space, lack of trees, higher concrete, fewer resources in general, fewer facilities and places to cool within the context of extreme heat.
8: Το 2020, οι δημοσιογράφοι του New York Times τοποθέτησαν τους θερμικούς χάρτες της NASA πάνω στους χάρτες του redlining της δεκαετίας του 30. Και μπροστά τους εμφανίστηκε μια μαγική εικόνα. Οι περιοχές τις οποίες είχαν σε μαύρη λίστα οι τράπεζες στη δεκαετία του 30 είχαν μετατραπεί σε μικρά θερμοκήπια. Οι διαφορές θερμοκρασίας σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν ακόμη και τους 10 βαθμούς Κελσίου. Το Γκίλπιν ήταν ένα από τα σημεία στα οποία ο θεσμικός ρατσισμός του κράτους είχε συναντήσει τον οικονομικό ρατσισμό των τραπεζών. Και οι δύο μαζί είχαν πείσει και τους λευκούς πολίτες ότι πρέπει να αποφεύγουν με κάθε τρόπο τους μαύρους. Διαφορετικά τους είπαν, τα σπίτια τους θα έχαναν την αξία τους.
9: Why did you select Levittown to live?
10: We were looking for a place to buy a home. And we understood that it was going to be all white, and we were very happy to buy a home here.
9: Do you think a Negro family moving here will affect the community as a whole?
10: Definitely.
9: In what way?
10: I think that, well, the property values will immediately go down if they are allowed to move in here in any number.
8: Το φαινόμενο που παρατηρήθηκε στο Ρίτσμοντ επαναλαμβάνεται σχεδόν σε όλες τις μεγάλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Και η ανεπιθύμητη του κράτους και των τραπεζών δεν ήταν μόνο μαύρη. Οι κόκκινες γραμμές στους χάρτες αφορούσαν και τους μετανάστες, όπως παραδείγματος χάρη τους Έλληνες. Ανατρέχοντας τα δεδομένα και τους χάρτες του redlining που έχει συγκεντρώσει το Πανεπιστήμιο του Ρίτσμοντ, εντοπίσαμε 66 αναφορές σε περιοχές που ζούσαν Έλληνες μετανάστες. Στις 59 από αυτές, το Αμερικανικό κράτος προέτρεπε τις τράπεζες να μην χορηγούν δάνεια.

0: Οι κόκκινες γραμμές του redlining θα επιστρέψουν για να στοιχειώσουν και τη Νέα Υόρκη, τη γενέτειρα του air condition. Η πόλη αντιμετώπιζε πάντα πολύ υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία τους καλοκαιρινούς μήνες. Με την κλιματική κρίση όμως, αυτές οι κόκκινες γραμμές άρχισαν να γίνονται θανατηφόρες.
1: So there's a lot of money in New York City, but as anyone who's been to New York City knows, it's a very unequal place. So the richest neighborhoods are full of trees and they're very, very nicely decorated. Poorest areas are lacking trees, for example. So the exposure to extreme heat is much higher and noticeably higher when you have lack of shade. And that takes place, you know, in poorer areas such as the northern Manhattan, South Bronx, when compared with, say, Upper West Side, for example, or wealthy parts of Brooklyn.
0: Πολλές φορές, οι κόκκινες γραμμές που χάρασαν αξιωματούχοι σε χάρτες στη δεκαετία του 30 έκριναν κυριολεκτικά ποιοι θα ζήσουν και ποιοι θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν. Και τα θύματα αυτής της πολιτικής συνήθως δεν γνώριζαν ότι η μοίρα τους είχε καθοριστεί από αποφάσεις που είχαν ληφθεί στις αρχές του περασμένου αιώνα.
1: You have official death records which show heat-related deaths, according to the CDC in the United States, as in the hundreds, and it's growing. But that's a function of how the cause of death is related directly to heat. The delayed onset of heat-related deaths, or cyclone-related deaths, or any climate-related deaths, they can take place over the hours, days, weeks, months, years, or decades after an extreme event. They may die of a heart attack, which was exacerbated by extreme heat, but that the physician or the coroner may not assign that.

0: Το φαινόμενο του redlining αναπτύχθηκε κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πολιτική που κρύβεται πίσω του όμως επαναλαμβάνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, συνήθως χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Και για να το αποδείξουμε, αναζητήσαμε παρόμοια φαινόμενα στη δεύτερη φτωχότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα. Ο Έκτορας Δελαστίκ είναι στατιστικός και ερευνητής δεδομένων και με αυτές του τις ιδιότητες έχει μελετήσει αμερικανικές πόλεις όπως το Ρίτσμοντ αλλά και την Αθήνα. Μία από τις πρώτες του παρατηρήσεις, μιλώντας στον Χρήστο Αβραμίδη, είναι ότι η Αθήνα είναι η απόλυτη τσιμεντούπολη της Ευρώπης.
1: Έχουμε ένα μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος είναι μια δεδροκάλυψη 30% της επιφάνειας. Ό,τι και να σκεφτείτε για την Αθήνα είναι λιγότερο. Είμαστε περίπου στο 10% εντός αστικού ιστού. Αυτό παίζει ένα τεράστιο ρόλο. Οι μελέτες που έχουν γίνει όσον αφορά την επίδραση της αύξησης δεδροκάλυψης σε ένα αστικό περιβάλλον δείχνουν ότι όταν φτάσουμε σε μια κάλυψη γύρω στο 40% του εδάφους από δέντρα, έχουμε την μεγαλύτερη και πιο απότομη μείωση της θερμοκρασίας στην οποία εκτίθεται ο πληθυσμός.
0: Η Αθήνα, λόγω της δόμησής της, βρίσκεται λοιπόν στο σύνολό της σε πολύ χειρότερη θέση από τη Νέα Υόρκη. Οι πνεύμονες πρασίνου της οποίας φαίνονται ακόμη και από το διάστημα. Αυτό που συνδέει όμως τη Νέα Υόρκη και την Αθήνα είναι ότι για να βρεις τους φτωχούς κάθε πόλης, αρκεί να ανοίξεις ένα χάρτη και να αναζητήσεις τις περιοχές με το λιγότερο πράσινο.
1: Τα φτωχότερα στρώματα θα ζήσουν σε ένα χειρότερο αστικό περιβάλλον. Για τις θερμοκρασίες μιλώντας, η ίδια η έλλειψη χώρων πρασίνου είναι συνδεδεμένη με τη δυνατότητα των κατοίκων μιας περιοχής να πιέσουν για τέτοιους. Είναι συνδεδεμένη με τη δυνατότητά τους να απαιτήσουν τη διατήρησή τους, να απαιτήσουν τη δημιουργία τους, να απαιτήσουν την απαλωτρίωση γης για τέτοιους χώρους.
0: Όπως και στο Ρίτσμοντ ή τη Νέα Υόρκη, έτσι και στην Αθήνα, το κλειδί για να κατανοήσεις τις ισορροπίες της πόλης είναι να πάρεις τους δορυφορικούς θερμικούς χάρτες του σήμερα και να τους τοποθετήσεις πάνω στους χάρτες περασμένων δεκαετιών που κατέγραφαν την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
1: Οι υψηλού επίπεδου οικονομικού περιοχές είναι αυτές οι οποίες έχουν τις χαμηλές θερμοκρασίες. Και αντιστρόφως, ο εργατικός άξονας είναι ο άξονας υψηλών θερμοκρασιών. Στην Αθήνα μπορούμε να πάρουμε τον αναλφαβητισμό του 1960, ο οποίος είχε μετρηθεί τότε και έχει μια πολύ συγκεκριμένη κατανομή αναδήμου στην πόλη και να τον αντιπαραβάλουμε με το θερμοκρασιακό χάρτη της πόλης. Με μια απλή διαστημική φωτογραφία που δείχνει τη θερμοκρασία εδάφους. Θα δούμε ότι οι αναλφάβητες περιοχές του 60, όλες όσες έχουν να κάνουν με τον αστικό ιστό της Αθήνας, είναι οι θερμές περιοχές του σήμερα. Είναι περιοχές οι οποίες ξεκίνησαν για τα φτωχά στρώματα, παρέμειναν και χτίστηκαν για τα φτωχά στρώματα και οι ανώτερες τάξεις χτίσανε τις ενδιαφέρουσες, ωραίες, αραιές και με εδατοκάλυψη περιοχές στις οποίες ζουν σήμερα.
0: Για άλλη μια φορά, το να ζεις σε μια φτωχή περιοχή με περισσότερη ζέστη επηρεάζει κάθε δραστηριότητα της καθημερινότητάς σου. Αυτή η ζέστη μπορεί να σβήσει την ενέργεια αλλά και την παραγωγικότητά σου.
1: Στη διάρκεια της ημέρας είναι πολλές οι περιοχές και οι ζώνες του λεκανοπεδίου της Αττικής οι οποίες υφίστανται σκληρές συνθήκες. Και περισσότερο από την Αθήνα την ίδια μάλιστα, οι βιομηχανικές ζώνες προς τον Ασπρόπυργο. Όμως, στη διάρκεια της νύχτας, το 50% του πληθυσμού και βάλε, μόνο στο χώρο το κτισμένο της Αθήνας, ήταν αυτό που ένιωθε δυσφορία από τη ζέστη. Και η δυσφορία η βραδινή είναι η δυσφορία που θα σε έχει την επόμενη μέρα να μην μπορείς να πάρεις τα πόδια σου. Το οποίο σημαίνει και επικίνδυνες συνθήκες στο χώρο εργασίας. ειδικά σε βαριά επαγγέλματα.
0: Όπως είδαμε και στη Νέα Υόρκη, οι διαφορές στις θερμοκρασίες σε κάθε σημείο της πόλης δεν αφορούν μόνο τους φτωχούς, αλλά και τους μετανάστες. Και η Αθήνα, για άλλη μια φορά, δεν αποτελεί εξαίρεση.
1: Οι πλούσιοι μετανάστες, δηλαδή Γάλλοι, Άγγλοι, Γερμανοί, όπως είναι στην απογραφή του 2011 που έχει χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη, συμπυκνώνονται στις περιοχές αυτές που λέμε, τις πλούσιες βορειοανατολικές περιοχές με γενικά πιο βιώσιμο χάρτη πόλης και βιώσιμες θερμοκρασίες. Οι μετανάστες οι οποίοι έχουμε συνηθίσει για τις βαριές εργασίες να βλέπουμε, δηλαδή Ρώσοι, Ουκρανοί, Παγκλατεσιανοί, όλοι είναι μαζεμένοι στις δύσκολες περιοχές του κέντρου, σε αυτές οι οποίες γίνεται το καμίνι της Αθήνας που λέμε πολλές φορές.

Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Ποιος είμαστε, πού?
1: Όλη η φύση και ο κόσμος.
2: Εδώ θα βρεις απαντήσεις.
1: Σαν μας βλέπω.
0: Και ένα υδραγόνο.
3: Λάμπουν από τις πυρηνικές αντιδράσεις.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα ρόστερ. Συνέντευξη Γιάν Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Ομπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
0: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Πίσω από όσα κάνεις κάθε μέρα, υπάρχει ενέργεια που χρειάζεσαι. Ρεύμα Maxi Home Energy Reward με πολύ χαμηλή τιμή κιλοβατόρας από μόλις 9,9 λεπτά. Μόνο από το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας.
2: Τα γεμιστά Παπαδοπούλου είναι μέσα σε κάθε γενιά. Αγόρασε την αγαπημένη σου γεύση και παίξε στον μεγάλο διαγωνισμό για να βρεις τη γενιά που κρύβεις μέσα σου. Μπες στο gemistapapadopoulou.gr και διεκδίκησε μοναδικά δώρα. Γεμιστά Παπαδοπούλου. Το μέσα μας κάνει τη διαφορά.
3: Όταν πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα με νέα γεύση. Depon Maximum.
4: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
5: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
6: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
4: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Αυτά τα μικρά καμίνια που είδαμε να δημιουργούνται από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Αθήνα αποτελούν και μία μικρογραφία ολόκληρου του πλανήτη. Σήμερα, οι φτωχότερες χώρες αντιμετωπίζουν τις πιο φρικτές συνέπειες από την αύξηση της θερμοκρασίας. Και για άλλη μια φορά, αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα των γραμμών που τραβούσαν κάποτε ορισμένοι αξιωματούχοι πάνω σε χάρτες. Μόνο που αυτή τη φορά δεν είναι οι πολεοδομικοί χάρτες της δεκαετίας του 30. Είναι οι χάρτες που χάρασαν οι αποικιοκράτες πριν από αρκετούς αιώνες.
8: South and Southeast Asia are bracing for more extreme heat. As authorities across the region issued health warnings and residents made their way to parks and air-conditioned malls for relief.
9: The United Nations has called for action to protect millions of children in Asia from soaring temperatures.
10: Temperatures soared above 48 degrees Celsius in Mali last month, with one hospital linking hundreds of deaths to the extreme heat.
11: Για τις περιοχές του πλανήτη που βιώνουν νέα κύματα καύσωνα, η ύπαρξη ενός κλιματιστικού μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Παρ' όλα αυτά, ένα νέο κίνημα εναντίον των air condition ζητά τα τελευταία χρόνια να σταματήσουμε να τα χρησιμοποιούμε. Και τα επιχειρήματά τους ακούγονται αρκετά ισχυρά. Στην πραγματικότητα, τα air condition δεν δημιουργούν ψύχος. Απλώς αναδιανέμουν τη ζέστη. Όσο ψύχουμε το εσωτερικό των διαμερισμάτων και των γραφείων μας, τόσο ανεβάζουμε την εξωτερική θερμοκρασία του χώρου. Και το κάνουμε με πάρα πολλούς τρόπους. Τα κλιματιστικά καταναλώνουν ήδη το 10% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται παγκοσμίως, συνήθως με ορυκτά καύσιμα. Και αυτό παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν air condition είναι μειοψηφία στον πλανήτη. Στην Αφρική, λόγου χάρη κλιματιστικό, έχουν μόνο 5 στους 100 κατοίκους. Στην Ινδία, 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι θα εισέλθουν σύντομα στη μεσαία τάξη και θα διεκδικήσουν και αυτοί το δικαίωμά τους σε λίγη δροσιά. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, αυτό σημαίνει ότι από σήμερα έως το 2050 σε όλο τον κόσμο θα πωλείται ένα κλιματιστικό κάθε 10 δευτερόλεπτα. Το ερώτημα που θέτουν ορισμένοι λοιπόν στη Δύση είναι εάν ο πλανήτης μπορεί να αντέξει μια τέτοια αύξηση στη χρήση κλιματιστικών. Το πολιτικό ερώτημα όμως είναι και ποιοι είμαστε εμείς που θα πάρουμε αυτή την απόφαση.

0: So people who have adequate cooling may be telling other people, let's not add to that burden, because that will, of course, add to the fossil fuel burden and the combustion if we do not have renewable sources. And that story extends through to the use of air conditioning. It's a rich poor gradient, but it's also a white and people of color gradient in the world, a global north and global south issue.
1: Η άποψη ότι οι ανάγκες του παγκόσμιου νότου απειλούν τον πλανήτη δεν περιορίζεται στα κλιματιστικά. Συνήθως, αυτοί που ζητούν από τις χώρες του τρίτου κόσμου να περιορίσουν την ανάπτυξή τους για να σωθεί το περιβάλλον, είναι οι ίδιοι που καταστρέφουν τον πλανήτη από τα πρώτα χρόνια της βιομηχανικής επανάστασης.
0: The people who have historically had the means to combust fossil fuels, the United States, Europe, are of course voices telling the rest of the world to stop using fossil fuels. But of course, that moral authority is somewhat compromised by the history, but also the current use of fossil fuels.
1: Πριν από μερικά χρόνια, η ερευνητική ιστοσελίδα Carbon Brief παρουσίασε ένα βιντεογράφημα για την ευθύνη που φέρει κάθε χώρα στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από το 1850 έως τις μέρες μας. Και αν δεν μπορείτε να μαντέψετε ποια χώρα βρίσκεται στην κορυφή, επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε. Αυτή που εφήβρε το air conditioning.

0: Οι χώρες λοιπόν που για να αναπτυχθούν έφεραν τον πλανήτη στη σημερινή του κατάσταση απαιτούν από τις λιγότερο ανεπτυγμένες να στερηθούν τα μέσα που θα εξασφαλίσουν τη δική τους ανάπτυξη. Και όταν αναφερόμαστε στον κλιματισμό, ουσιαστικά τους ζητούν να στερηθούν ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Το δικαίωμα στην ψύξη.
1: There is definitely a need to adequately cool and to keep heat stress away from populations that are vulnerable. And the populations that are vulnerable, according to this United Nations report, are disproportionately in developing countries and poorer countries.
2: The fundamental idea is that people deserve dignity, and those who already have their dignity in full portions, so mainly rich white areas of the world, surely the other people in the world, the people of color, the poorer people, deserve that climate dignity too. And so, yeah, the idea of being lectured by rich nations is of course extremely unpalatable to poorer nations, because they deserve to develop and they deserve to live and thrive.
0: Τα air condition αποτελούν λοιπόν ανθρώπινο δικαίωμα και ως τέτοιο πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλους τους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Ιδιαίτερα στους ανθρώπους που βιώνουν τις συνέπειες για τη δική μας οικονομική ανάπτυξη. Όπως είδαμε όμως, τα air condition είναι τελικά μηχανές που απλώς αναδιανέμουν τη θερμότητα μέσα στο περιβάλλον. Ίσως λοιπόν, πριν φτάσουμε σε αυτή την ίστατη λύση, να πρέπει να αναθεωρήσουμε το πώς θα ζούμε σε αυτό το περιβάλλον για να χρησιμοποιούμε και τα κλιματιστικά μας.
1: The challenge is to bring green space into neighborhoods which have historically suffered from disinvestment. And that can mean parks, it can mean programs of tree planting.
3: Χρειαζόμαστε μία αλλαγή του τρόπου ζωής για να κοπεί η ρίζα των προβλημάτων και μία τεράστια ανακατεύθυνση πόρων για την προστασία των ανθρώπων οι οποίοι ζουν σε κάθε χώρα. Και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει αυτό θέλει μελέτες για την κάθε χώρα, την κάθε περιοχή, το κάθε ανάγλυφο ξεχωριστά.
2: Why do we care about climate change? Ultimately, I believe it's because we want to protect human rights and health and well-being. And that's what we need to do to stop climate change.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
6: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
7: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
8: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
9: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
10: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
11: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
12: Ο κύριος Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
13: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.

0: το υπηρετείς σωστά, ναι, και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
1: Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορούν να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο πατρός ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε «Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα». Οπότε μην τους ακούς, δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα. Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
2: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
3: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
1: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
2: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
3: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
4: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
5: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
6: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
7: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ, κάτσε μας πει το τσάτ.
8: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
9: Η Ελλάδα είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
10: Να σας βάλω λίγη σαλάτα.
11: Εννοείται, baby.
12: Baby.
11: Baby.
13: Σαλάτες Βεζίρογλου μόνο με φύλλα baby προσεκτικά πλυμμένα. Όταν λέμε baby, εννοούμε baby. Από τα περιβόλια του Βεζίρογλου.
14: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
15: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
16: We did well to decide to go back. I wish I had never been on that boat.
14: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
18: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
19: Have the right to remain silent.
14: The Rookies.
20: Will you say that again, please?
14: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
21: Can I get a Mai Tai, please?
22: Calls this quiet, huh?

0: αμέσως μετά Αθλέτικο FC.
1: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
2: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
3: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
4: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
5: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
4: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
6: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
7: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
8: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
0: Where all rookies belong, back in school. Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
9: Give me a chance to straighten this out.
10: You got it.
11: What do you got in mind?
12: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
13: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet. Τώρα μαζί βλέπουμε, προβλέπουμε, στηρίζουμε. Τα καταφέρνουμε. Μαζί αλλάζουμε, ξανααλλάζουμε. Διαφέρουμε. Μαζί φωνάζουμε. Ξεσηκώνουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
14: Όταν πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα, με νέα γεύση. Depon Maximum.
13: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Ό,τι να είναι τώρα.
16: Ό,τι να είναι.
15: Super Social.
13: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε, γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
17: Με κάρτα είμαι.
18: Γήπεδο. Φύγαμε.
19: Παπαγά.
20: Πληρώνεις με πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός. Έφυγες για EuroLeague. Κάνε τις αγορές σου με πιστωτικές κάρτες της Πειραιός και κέρδισε διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να δεις τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό σε κορυφαίους αγώνες EuroLeague χάρη στη Visa.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Ό,τι να είναι τώρα.
3: Ό,τι να είναι.
2: Super Social.
1: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε, γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Later.

0: Πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Αθλέτικο FC. Έχουμε δουλίτσα σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε ντέρμπι σε εξέλιξη και ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού 1-0 στο 70 λεπτό. Με 10 παίκτες Ολυμπιακός, αποβολή Σάλιακα πριν από λίγη ώρα. Μπίλη, πώς είσαι?
1: Χαίρετε, χαίρετε. Καλά.
0: Έχουμε πολλά σήμερα, φίλε.
1: Έχουμε πολλά, έχει ακόμα 20 λεπτά.
0: Ναι.
1: Ήδη έχει σηκώσει συζήτηση το ντέρμπι. Περιμένουμε να δούμε μέχρι το τέλος που θα κάτσει η μπίλια.
0: Εσύ, Τάσο, με νίκη ΑΕΚ εχθές. Εύκολα, όπως το λέγαμε τελικά με τον Όφη, συνέβη.
2: Πιο εύκολα από ό,τι περίμενα, και εγώ να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
2: Αλλά νομίζω ότι δεν είναι όλο το ψωμί τώρα. Είναι και όχι 20 λεπτά. Βλέπω κανένα 25 λεπτό, μισά ώρα το βλέπω. Με τις κόκκινες και από εδώ από εκεί και θα έχει και.
0: Θα καθυστερήσει.
2: Θα έχει και ο Ολυμπιακός να παίξει με τον χρόνο κάποια στιγμή.
0: Σωστό είναι αυτό που
2: περιμένουμε και την αντίδραση του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Πιο δυναμική πλέον παίζει με παίχτη παραπάνω.
0: Τώρα είναι καλή η φάση αυτή με τον Ουνάη να έχει μπάλα, αλλά έχασε πάλι. Κακό ο Ουνάη σήμερα. Κακός, ναι. Χειρότερος ο Καμαρά στο πρώτο ημίχρονο και αυτό, ναι, τον άλλαξε ο προπονητής. Έβαλε τον Γκάγκο αμέσα μαζί με τον Λούζα στη μεσαία γραμμή να λειτουργήσει καλύτερα.
2: Και Κυριακόπουλο έβγαλε.
0: Και Κυριακόπουλο για να βάλει Σαλάχ Εντίνη. Και αυτός όμως με το που μπήκε μέσα πήρε κίτρινη κάρτα. Mm. Δηλαδή και εκεί πρόβλημα.
2: Αλλά ο Σαλάχ έκανε μια καλή φάση,
0: ναι,
2: για γκολ για τον Παναθηναϊκό.
0: Όπως και να έχει, ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, 20 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις, θα δούμε πολλά ακόμα. Ετοιμάζει και τον 4 τώρα να βάλει ο Νίστρουπ. Εδώ τα κουβεντιάσουμε, εννοείται μεν τους δύο κυρίους που βρίσκονται δεξιά μου και αριστερά μου, αλλά και με τον Διονύση Βερβελέ, ο οποίος είναι στο Καραϊσκάκης, όπως και ο Κώστας Γουλής, και οι δύο θα βγουν αργότερα από εκεί. Και με ρεπορτάζ εννοείται από την μεικτή ζώνη, οπότε θα περάσετε καλά απόψε. Μέχρι τη 1.30 περίπου θα πάμε, αν έχετε διάθεση κι εσείς. Εμείς να θυμίσουμε απλώς ότι χορηγός εταιρεία της εκπομπής σήμερα είναι η Superbet, όπως και σε κάθε Αθλέτικο FC. Κάθε Κυριακή βράδυ βρισκόμαστε εδώ με την Superbet. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ, τη χορηγό μας εταιρεία. Καλησπέρα σε όλο το chat. Καλησπέρα και στους φίλους του Action 24. Μην ξεχνιόμαστε, και εκεί είμαστε στον αέρα. Και κάθε φορά μας τιμούν με την παρουσία τους εδώ στην εκπομπή. Ο Παναθηναϊκός πιέζει. Σαλάχ Εντίν πάλι έχει ανέβει και βγάζει σέντρα. Ο Φρόιλερ συμβάλλει και αυτός ανασταλτικά.
1: Κοίτα, τώρα παίζει με δύο φόρο ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει βάλει και το Λιβάη μέσα στην περιοχή. Έχει και τον Τετέι. Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα περάσει και τον Τέσσερς, είτε αντί του Τετέι, είτε να τον βάλει. Να τους.
0: Να τους Τέσσερς.
1: Ναι, λες και το ξέρα. Θέλω να δω ποιον θα βγάλει.
0: Δεν με ακούσε.
1: Το είπες.
0: Πριν από λίγο λέει το ετοιμάζει τον Τέσσερς τώρα, λέω.
1: Μου στέλνει κάτι μηνύματα η κόρη μου για ένα μπουφάν που
0: είναι καλά. Μπουφάν,
1: Τη λέω, έχω εκπομπή, ναι, αλλά τον μπουφάν.
0: Ναι. Ποια εκπομπή? Έχουμε τον μπουφάν τώρα.
2: Ας δούμε ποιο θα βγάλει τώρα αυτό.
0: Έλεγε εσύ ότι θα παίξει με Τέσσερς. Ποιον θα βγάλει τώρα?
1: Ποιον έβγαλε?
0: Για να δούμε.
1: Τον Αντίνο, είδες.
0: Λογικό.
1: Αυτό, ναι, δηλαδή θα παίξει τώρα με Τέσσερς Τετέι μέσα στην περιοχή. Φαντάζομαι. Ναι, Ουναή αριστερά. Και Λιβάη δεξιά, λογικά έτσι θα πάει. Τα παίζει όλα για όλα. Mm-hmm. Φουλ επίθεση για να ισοφαρίσει. Δεν τον παίρνει να κάνει και τίποτα άλλο. Και μήπως και παίξει λίγο, γιατί ο Παναθηναϊκός 70 λεπτά δεν έχει παίξει.
0: Δεν έχει παίξει.
1: Γενικά είναι ένα κακό ντέρμπι. Mm-hmm. Είναι πολύ κακό. Ποιοτικά είναι πάρα πολύ κακό. Χωρίς φάσεις, χωρίς τελικές. Ένα γκολ μέχρι τώρα αυτό αποστημένη μπάλα. Αρκετά σκληρά μαρκαρίσματα. Γενικά δεν είναι καλό το παιχνίδι. Mm-hmm. Έρχεται μετά από μια μεγάλη διακοπή, κάπου λογικό είναι. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει συνέχεια για να τα αναλύσουμε κιόλας.
2: Για να είμαστε τίμοι, περιμέναμε πολλά περισσότερα από τον Παναθηναϊκό, όχι από τον Ολυμπιακό.
1: Φανώς.
2: Όχι από τον Ολυμπιακό. Από τον Ολυμπιακό δεν περιμένουμε πολλά περισσότερα. Με το πώς είναι δομημένος και προσπαθεί να το διαχειριστεί ο Ιμάνουλ. Από τον Παναθηναϊκό προερχόταν με φόρα. Βέβαια είναι τεράστια η απουσία του Κάγκουα στον άξονα, που δεν ξεκίνησε, ναι, βασικός. Νομίζω ότι το κάνει πάρα πολύ κακό. Αλλά τον περίμενα πιο μέσα στο παιχνίδι. Κάποιες στιγμές δηλαδή, έτσι όπως ψάχναν τον Τετέι. Σαν να βλέπω τον περσινό Παναθηναϊκό.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αλλά να πούμε και τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Ο Ολυμπιακός που μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα ήταν προβληματικός σχεδόν σε κάθε τομέα. Σήμερα αυτό που έπρεπε να κάνει, δηλαδή να ακυρώσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού,
2: ναι, ναι, ναι,
1: να πρεσάρει καλά ψηλά, το
0: αυτό
1: έχει κάνει πάρα πολύ καλά.
0: Αν το θυμάσαι, μεγάλο κλειδί είναι αυτό
1: στιγμή,
0: που πες τώρα.
1: Η πρώτη του καλή στιγμή που το τελειώνει άσχημα Φορτούνης είναι από πρεσάρισμα ψηλά. Γενικά έχει. Γι' αυτό και τον αναγκάζει να πάει σε βαθιές μπαλιές.
2: Ναι.
1: Γιατί τον πρεσάρει πάρα πολύ καλά.
2: Γιατί
1: εδώ είναι διαβασμένος πολύ ο Ισπανός προπονητής του Ολυμπιακού. Και αντίθετα δεν μου δείχνει διαβασμένος ο Νίστρο.
2: Δείχνει ψαρωμένος γενικότερα ο Παναθηναϊκός από αυτό το. Δεν είναι pressing του θανάτου. Είναι πολύ ισορροπημένο pressing από τον Ολυμπιακό. Το κάνει στοχευμένα όταν πρέπει.
0: Μπράβο.
2: Αλλά ο Καμαρά έχει ψαρώσει πάρα πολύ από τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού και του έχουν πάρει τον αέρα και δεν μπορούσε να πάρει την μπάλα να γυρίσει.
0: Γι' αυτό έγινε
2: να παίζει ψύχρωμα, γι' αυτό έγινε
0: πάρα πολύ.
2: Και γενικότερα το κέντρο δηλαδή. Και ο Ναή, πρώτο ημίχρονο νομίζω είναι άφαντος, εντελώς. Το
1: πρώτο
2: Βασίλη στο το παιχνίδι. Αν δεν τον έβλεπε στο δεύτερο ημίχρονο να πάρει λίγο την μπάλα, πραγματικά ήταν άφαντος. Νομίζω ότι εκεί είναι μεγάλη πληγή για τον Παναθηναϊκό. Mm. Σήμερα, βεβαίως, είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι.
0: Εννοείται. Μίλησες για pressing ψηλά. Γενικά ο Ολυμπιακός, όπως το είπες, το κάνει στοχευμένα. Αυτό είναι το μυστικό και το κάνει πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα. Ακόμα και τη στιγμή που βρίσκεται με 10 παίκτες και πάει να αφήσει μια αντεπίθεση. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ταχύτητα κάποιων φρέσκων παίκτων τώρα, όπως ο Γιάρεμτσουκ για παράδειγμα ή ο Ζέλσον στην άλλη πλευρά, που ίσως θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα σε μια αντεπίθεση. Εγώ θα πω ότι οι εντάσεις πάρα πολύ καλές.
2: Λιβάη.
0: Πάρα πολύ καλές οι εντάσεις από παίκτες στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού. Πουέρτα, σε αυτό να αναφέρομαι. Τσικίνιο, βοήθησε πάρα πολύ στο pressing. Και εννοείται Ζόλτα Σίλβα. Παναθηναϊκός, καλή φάση αυτή με τον Ουνάη μέσα στην περιοχή. Με 2 και 3 αντιπάλους, βρήκε χώρο να σουτάρει, σούταρε ψηλά. Στο 76. Ο Ουνάη τώρα αρχίζει και παίρνει λίγο μπάλα παραπάνω.
1: Και αυτό είναι πολύ στοχευμένο του Ολυμπιακού. Δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο βλέπουμε πολύ και τον Πουέρτα και τον Φρόιλερ να πηγαίνουν πάνω στον Ουνάη και να μην το αφήνουν. Πεδίο δράση. Στο δεύτερο ημίχρονο έχουμε δει πάρα πολλές φορές και πριν από λίγο το είδαμε το Ρέτσο να βγαίνει πάνω του. Mm. Πολύ πάνω στον Ουνάη ο Ρέτσος. Το έχει κάνει και άλλες φορές στο δεύτερο ημίχρονο. Μάλιστα σε κάποια φάση έκλειψε και την μπάλα και δόθηκε ένα φάουλ που διαμαρτυρήθηκε. Και τώρα πριν από λίγο πάλι ο Ρέτσος ήταν πάνω του και τον σταμάτησε. Είναι πολύ στοχευμένο αμυντικά το παιχνίδι του Ολυμπιακού για να σταματήσει τα ατού του Παναθηναϊκού.
0: Διαβάζω δύο super chat. Καλησπέρα στην ομαδάρα από Θεσσαλονίκη. Γεια σου, αδερφέ μου. Σας το είπα ότι πνευματικά δεν είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός και φάνηκε πολύ στο πρώτο ημίχρονο. Θα δούμε, δεν έχει τελειώσει ακόμα το παιχνίδι.
2: Ο Κάνγκουα, τρομερό κλείσιμο.
1: Ο Κάνγκουα είναι.
0: Και ζητάει και μπάλα, αλλά κρατάει ο Ουνάη. Προτιμά να πάει από τον άξονα για να δούμε, θα βρει χώρο για να στάρει.
2: Άρχισε ο Λιβάη.
0: Προλάβε ο Ζέλτσον, έχει πάρει και το φάουλ, νομίζω.
2: Πάντως ναι. Στο ξεκίνημα του αγώνα, επειδή μίλησες για εντάσεις, φάνηκε στον Ολυμπιακό ότι ο Ολυμπιακός είχε την πίεση. Την πίεση και από την εξέδρα, την πίεση, το άγχος του ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός πήγε πολύ πιο χαλαρά στο ξεκίνημα του αγώνα. Ο Ολυμπιακός έδειξε ότι αυτό το ματς.
0: Εδώ Γκαρθία,
2: έχω την πίεση.
0: Ναι. Μπορεί να μην το θέλει, αλλά είναι αγωνιά στο πρόσωπο του Ζέλσον.
2: Ναι, δεν τον βλέπει καν.
0: Δεν τον βλέπει καν. Ή πάει να προστατέψει την μπάλα.
2: Ναι, ναι. Πάει να κάνει να προστατεύσει το χώρο του και ερχόταν από πίσω
0: και
2: ο Ζέλσον.
0: Το χτυπά με τον αγώνα, ναι, σωστά. Για συνέχεια. Πήρε την κίτρινη κάρτα.
2: Ναι. Αυτή η πίεση και το νεύρο. Αυτή η πίεση που είχε ο Ολυμπιακός και το άγχος του βγήκε σε ένταση. Και είχε και πολλά. Είχε και, και παίκτες με νεύρα. Δηλαδή, είδαμε και πολλές εντάσεις στο πρώτο ημίχρονο. Και οι παίκτες του Ολυμπιακού παίζαμε πολύ τσαμπουκά. Δηλαδή, είδαμε και τον Φορτούνη πολλές φορές με τον Ταμπόρδα και τους υπόλοιπους. Και ο Φρόιλερ έσπροχνε. Και το ξέσπασμα του Ιμανόλ στον κόλ του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε πόση πίεση έχει και ο ίδιος ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός. Και έπρεπε αυτό το παιχνίδι να μην στραβώσει για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, θέλει αποτελέσματα. Μου αντιλματζή, πώς σας φάνηκε ψηλά. Εγώ είδα. Περίμενε.
1: Ναι.
0: Δεν λέμε ότι απείλησε. Ναι. Αλλά τουλάχιστον στην πίεση που λέγαμε προηγουμένως συνέβαλε. Έτσι. Μόνο σε αυτό.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι ο παίκτης που. Καλά, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον Ελκαμπή.
0: Ναι.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Εντάξει, τώρα το χοντρίναμε τώρα.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι ο παίκτης που μπορεί να στηριχθεί ο Ολυμπιακός για να βρει τα γκολ που ψάχνει.
0: Εμείς όλοι περιμέναμε Γιάρεμτσουκ. Ο Διονύσης είχε πει ότι θα είναι Μαντίλ Ματζή, βασικός. Ο λόγος τον κατάλαβα σήμερα. Τώρα. Προφανώς δεν πρόκειται για να παίχτη εφάμιλο του LKB, τον οποίο ορίστον παρόδο είδαμε να μπαίνει στο γήπεδο και να αποθεώνεται. Και αυτά είναι πολύ ωραία στιγμή. Έστω και με την πατερίτσα.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Και σε Κιαζίτση είδα μαζί του, και αυτόν είχα ξεχάσει. Πότε έχω να τον δω τελευταία φορά να παίζει.
2: Πάντως για φόρο Ολυμπιακού, με τον τρόπο που τους έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, δεν είναι. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο πιο κοντά στον LKB παίκτη που γεμίζει την περιοχή και είναι απειλητικό είναι ο Γιάρεμτσουκ. Οι υπόλοιποι είναι. Να βοηθήσουν στις συνθήκες πίεσης. Συνένταση. Αλλά φορ, το οποίο θα πάρει την μπάλα, θα δημιουργήσει φάση, θα είναι στην περιοχή και θα τον τροφοδοτήσει για να την τελειώσει, δεν είναι ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Δεν ξέρω αν θα γίνουν κιόλας. Και ο Μεξικανός και το παιδί που έπαιξε απόψε, εμένα δεν με γεμίζει το μάτι. Όσο ο Γιάρεμτσουκ, που τον θεωρώ φορ πολύ ψηλού επίπεδου.
0: Πρέπει να σε νιώσει μωρέ κιόλας ο άλλος. Δηλαδή, ας πούμε, τον Ντετέι τον νιώθει η αντίπαλη ομάδα. Είναι ένας γρήγορος παίκτης, είναι και δυνατό παιδί. Ο Μαντίλ Ματζή έχει καλά στοιχεία, εγώ λέω, επιμένω. Θα τον δούμε και στη συνέχεια αν θα βοηθήσει. Σε καμία περίπτωση αυτό που λες, Μπιλ, είναι 100-0, ότι δεν θα γίνει ποτέ LKB. Αλλά είναι μια λύση που πήρε ο Ολυμπιακός τελευταία στιγμή για να αντικαταστήσει ένα παίκτη που είναι πολύ δύσκολο να αντικατασταθεί. Γιάρεμτσουκ θα τον δούμε επίσης, γιατί εγώ δεν έχω πιστεί ότι ο Γιάρεμτσουκ μπορεί να βοηθήσει ακόμα όσο θα ήθελε και ο Ολυμπιακός την ομάδα.
1: Ευκαιρία εδώ για τον Ολυμπιακό. 3-2 βγαίνει.
0: Με τον Ζέλσον και απέναντι έχει πάσα. Για να
2: δούμε. Δεν είναι παλιά ποιος είναι κανένα κατευθείαν.
0: Ίσως ο Φρόιλερ. Το πλασέ εδώ λάθος από τον παίκτη του Ολυμπιακού. Εδώ είναι offside έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραία προϋπόθεση αυτή για τον Ολυμπιακό με την γρήγορη, την άμεση πάσα.
0: Ναι. Ίσως ο Φρόιλερ, ίσως ο Πουέρτα. Είναι σίγουρο ότι είναι offside μετά εδώ. Έτσι φαίνεται, 99,9. Ναι.
2: Πάντως, όσους παίκτες και να έχει βάλει ο Νίστρουπ από την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου μέχρι τώρα, όλοι ψάχνουν τον Ουνάη να πάρει την μπάλα.
0: Σωστό. Ο Ερνάντεθ, λέει ο Νικόλας, και τον καλησπερίζω. Το έχει χάσει λίγο το ματσάκι. Πρωτοξάδερφο στη φωτιά απόψε. Καλησπέρα, παρέα. Γεια σου, αδερφέ μου.
2: Η κόκκινη είναι Μάρς. Δεν το συζητάμε, παιδιά.
0: Η κόκκινη δεύτερη κίτρινη εννοείς.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Παρότι προσπαθεί να μαζέψει το πόδι του, δεν τα καταφέρνει. Πάει με φόρα. Εκεί δεν πας με φόρα.
2: Νομίζω ότι διαμαρτύρεται και ο Σόλιας.
1: Δεν διαμαρτύρεται. Έχει φάει κίτρινη κάρτα δύο λεπτά πριν.
0: 63-65. Το θυμάσαι. Πρέπει... Δεν πας με φόρα.
1: Δεν πας.
2: Όπως χθες ο Αϊτόρ.
1: Είναι δύο τα λάθη σήμερα και των δύο δεξιών μπακ. Είναι του Σάλιακα που είναι αψυχολόγητο το ότι δύο λεπτά μετά από κίτρινη κάρτα πάει έτσι αντίπαλό του. Και είναι του Καλάμπρια στη φάση που ο Ολυμπιακός βάζει τον γκολ. Ο Καλάμπρια έχει κάνει το φάουλ. Είναι φάουλ πάνω στη γραμμή.
0: Ναι.
1: Με τον Ολυμπιακό να μην απειλεί. Δεν μπορεί να απειλήσει εκεί πέρα. Okay. Δηλαδή ο παίκτης του Ολυμπιακού πάει προς τη γραμμή. Ακόμα και αν πάρει την μπάλα, κάνει κατοχή. Τι θα, να γυρίσει να κάνει τι, το Μαραντόνα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Δύσκολο, και, ναι.
1: Και του κάνει ένα φάουλ αψυχολόγητο, χωρίς κανένα λόγο εκεί που το κάνει. Και από αυτό το φάουλ προήλθε το γκολ του Ολυμπιακού. Κατά τη γνώμη μου, ευθύνει και ο Κυριακόπουλος στον γκολ του Ολυμπιακού, δηλαδή και άλλο μπακ. Γιατί δεν βγαίνει πάνω στον αντίπαλο.
2: Κυριακόπουλος είναι.
1: Βέβαια, δεν βγαίνει να πάρει την κεφαλιά.
2: Κυριακόπουλος εκεί.
1: Ο Τετέι είναι αυτός που δεν πάει στο Ρέτσο.
2: Ναι, για το Ρέτσο λέγω.
1: Ο Τετέι είναι εκεί.
2: Ο Τετέι είναι.
1: Αλλά δεν είμαι σίγουρος αν προλαβαίνει. Ναι. Θα μου πεις πήγαινε και α μην προλάβει.
0: Λέω τον Φρόιλερ πριν την κεφαλιά.
1: Λέω το Φρόιλερ. Ναι. Στο Φρόιλερ που γυρίζει, κάνει κίνηση προς τα πίσω και πιάνει την κεφαλιά. Ο Κυριακόπουλος πάει.
2: Το Τετέι πάντως νομίζω ήταν πολύ μεγάλο. Σαν ένα ολόκληρο οικόπεδο. Ο Ρέτσος δηλαδή είχε όλο τον χρόνο να δει την εστία και να σουτάρει πάρα πολύ δυνατά.
0: Και να εκτελέσει, ναι. Ο Φρόιλερ πάντως με πάλι σε ακόμα ένα ματς σημαντικό την ασίστ τη δίνει. Ο Φρόιλερ.
2: Και στο όριο του offside. Πάρα πολύ στο όριο.
0: Ναι. Και στο ξεκίνημα της φάσης.
2: Αυτό, αυτό που είδαμε τουλάχιστον σε γραμμές.
0: Αλλά τελικά δεν είναι, καλύπτεται, να έχεις δίκιο. Ο Ζώτα σουτάρει από μακριά. Νομίζω σουτ με πολλούς παίκτες μπροστά για να ξεφορτωθεί την μπάλα. Τελικά την κέρδισε πάλι ο Παναθηναϊκός. Αρκετά μηνύματα ήδη. Ένας μου γράφει για Ντάνι Γκαρθία. Χθες να κυνήγαγε ο Αλιτάμπουρας και έβαλε πάλι γκολ.
1: Yeah, ίσως είναι offside.
0: Μπορεί και να είναι, αλλά τον αντιμετώπισαν πάρα πολύ καλά οι παίκτες
1: του Ολυμπιακού. Το σήκωσε.
0: Ναι. Και έχει πάρει και το φάουλο ο Ρέτσος. Το άφησε τελικά.
1: Τι έχει
0: ο Ζώτα κρατάει. Ναι. Τον πιέζει ο Λούζα. Έχει δοθεί νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Κάρτα στο Λούζα. Okay.
2: Ο Λούζα πάντως πώς έχει καταφέρει και έχει επιβιώσει την 11 ακόμα.
1: Πολύ μετρίος. Κοίτα, ήταν να βγει ή θα έβγαινε ο Λούζα ή θα έβγαινε ο Καμάρα.
0: Ποιον θα βγάζει εσύ, γιατί εγώ τον Λούζα θα βγάζα.
1: Γιάνγκουσιτς βάζει. Ναι, και εγώ τον Λούζα θα βγάζα.
2: Αυτό που πήγα να σου πω. Τον Λούζα θα βγάζα γιατί.
1: Γιατί ο Καμάρα και με τον Γκάνγκουα κοντά του.
0: Βελτιώνεται.
2: Είναι άλλο παίκτη. Έχει και το ύψο. Έχει και το ύψο ο Καμάρα.
0: Συμφωνώ. Πήγα να πω για Γκαρθία, ρε θες. Μου βάλε γκολ.
2: Όχι
0: το είχε πει ο Βερβελές, το είχε πει. Μου λέει: σου είχε βάλει γκολ και στο κύπελο με τον Ολυμπιακό, θα σου βάλει και αύριο.
2: Όχι γκολ. Ωραία. Βάλει γκολάρα.
0: Και το έχει βάλει σε σημείο που εγώ πάω να αναπνεύσω, λέω 2-0, να διαχειριστούμε το μάτσο τώρα. Και πάει μέσα στο άγχος. Δεν θα ηρεμήσουμε ποτέ κάτω στην Τρίπολη. Μην έχετε αυταπάτες. Ευχαριστώ το φίλο που στέλνει μήνυμα και ανησυχεί για τον Αστέρα. Νικόλα, λέω γενικά, λέει αυτό και για του δύο. Η κίτρινο του Ντεφράι, λέει, δεν είναι τίποτα ούτε καν φάουλ και πολλά άλλα. Κάκι στο Παναθηναϊκό, όμως είμαστε δίκαιοι. Είναι φίλος του Παναθηναϊκού ο Νικόλας και λέει ότι γενικά έχει θέματα ο διαιτητής. Οκ, okay, θα το κουβεντιάσουμε και αυτό αν θέλεις.
2: Αν πάντως μείνει αυτό το σκορ και ο ΠΑΟΚ κερδίσει αύριο την Καλαμάτα, έχουμε Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ στους 15.
0: Σωστά.
2: ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 13.
1: Χαμός.
0: ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 13. Σωστά.
2: Όλοι
0: σωστά.
2: Σε απόσταση 2 βαθμών και οι 4 ομάδες.
0: Απόσταση βολής όλοι. Μέχρι τώρα είμαστε 83 στο 84.
1: Το Μουναή έβγαλε. Ναι. Για να βάλει τον Γιάνγκουσιτς.
0: Οκ. Ποιον πήγα να σου πω μέχρι τώρα, ποιον ξεχωρίζεις από το μάτς, είναι ο Ρέτσος ο MVP μέχρι τώρα?
1: Ναι, έχει πάει πάρα πολύ καλά ο Ρέτσος.
0: Εκτός του γκολ.
1: Και έχει βάλει και τον γκολ. Για μένα έχει κάνει αθόρυβο παιχνίδι, έχουν κάνει αθόρυβο παιχνίδι και τα δύο χαφ του Ολυμπιακού, ο Φρόιλερ και ο Πουέρτα.
0: Το λες καλά.
1: Έχουν κάνει πολύ καλό παιχνίδι, πολλά χιλιόμετρα και ξαναλέω ότι ήταν στοχευμένο το σχέδιο του Ιμανόλ να πάει πάνω στον Ουναή και να βγάλει εκτός μάτς τον Ουναή. Είναι πολύ σημαντικός για τον Παναθηναϊκό Ουναή και από τη στιγμή που ήταν ουσιαστικά. Α, τώρα έχει πάει ο κύριος Καραπαπάς στον τέταρτο, δεν ξέρω τι.
0: Γιατί?
1: Τι λέει, τι γίνεται. Δεν το ξέρω, δεν έχουμε φωνή.
0: Ναι. Καλά, και να είχαμε, δεν θα έλεγε προφανώς κάποιος από εκεί.
2: Έχει πάει.
1: Α, ζητάει να μπει μέσα ο παίκτης.
0: Ναι, γιατί είναι αρκετή ώρα έξω, ναι.
2: Πρέπει να περάσει το λεπτό, νομίζω, όταν είσαι.
0: Σωστά, ένα λεπτό πρέπει να.
1: Έχει. Χρονομέτρηση
0: είναι διευθυντή, παιδιά.
2: Ορίστε.
1: Έχει δεχτεί πρώτες βοήθειες.
2: Δεν έχω δει, δεν
1: αλλά
2: λέω.
1: Έφαγε και κάρτα ο Λούζα, νομίζω ότι. Δεν ξέρω, δεν έχω δει τι έχει γίνει ακριβώς.
0: Ναι, ότι αυτό πρέπει να λέει ο Καραμπάς.
1: Ναι, στην κάρτα δεν μένει σε ένα λεπτό.
0: Επειδή δέχτηκε την κάρτα ο Λούζα.
2: Ζήνη είχε μείνει. Ο Φωτιάς δεν έπρεπε να περάσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Να σου πω, μπαίνει τώρα ο Μπρούνο. Για την Κνητζιάν τι λες σήμερα, δεν ήταν κακός, ε. Στον πρώτο ημίχρονο, αξιοπρεπής.
2: Ναι. Αυτό που είπες, αξιοπρεπής. Δεν είναι. Κάποιος δεν έπιασε. Δηλαδή, σε κάποια στιγμή έπιασα τον εαυτό μου στο πρώτο ημίχρονο να βλέπω τον πιο ποιοτικό παίκτη στο χορτάρι που να παίρνει μπάλες να είναι ο Φορτούνης. Και λέω, έχουμε φτάσει 2026 και ακόμα ο Φορτούνης είναι ο παίκτης που σε ένα τέτοιο μάτς που περιμένει τόσους πρωταγωνιστές, τόσες μεταγραφές, τόσα λεφτά έχουν κάνει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Φορτούνης είναι αυτός που πάει να κουμπίσει ο Ολυμπιακός στο καλό του διάστημα και αυτό προσπαθεί να κλείσει ο Παναθηναϊκός. Μου έκανε εντύπωση και είναι και επιπροσθέτω σε αυτό που είπε και ο Βασίλης ότι μιλάμε για ένα πολύ μέτριο ντέρμπι.
1: Πολύ, πολύ κακό, κακό.
2: Δηλαδή, μόνο τακτικά το έχει πάει πάρα πολύ καλά ο Εμανόλ. Αυτό που ήθελε να κάνει τακτικά το έκανε, αλλά σαν εικόνα θεάματος είναι πολύ μέτριο.
0: Ναι.
1: Εδώ τους λέει τώρα να περιμένουν λογικά για το αν είναι corner. Όχι, όχι, για το αν είναι corner, για τους έδειξε τη γραμμή.
0: Τσέκαρε τη φάση με τον 4, νομίζω, Μπιλί.
1: Νομίζω αν είναι corner, γιατί τους έδειξε τη γραμμή. Γιατί το corner, άμα δεν είναι, το παίρνει πίσω.
0: Σωστά, σωστά.
2: Για να δούμε.
0: Στατική φάση out.
1: Πάντως και με 10 παίκτες του Ολυμπιακού από το πιο λεπτό.
2: 66.
1: Το 66, 20 λεπτά τώρα δεν έχει απειλήσει.
0: Δεν έχει απειλήσει, να έχεις δίκιο.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μία φάση με τον... Με τον... Για να δούμε εδώ.
0: Θα λέγω τη φάση αυτή. Όχι.
2: Όχι, όχι.
1: Εντάξει, όχι, όχι, δεν είναι κάτι. Έχει απειλήσει μία φορά με τον Τετέι στο πρώτο ημίχρονο με το Τακουνάκι και με ένα σούτ του Σαλάχ Εντίν στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Τη φάση που υποτάσσεις πριν, ναι. Σωστά.
2: Και ο Παναθηναϊκός συνολικά στο παιχνίδι. Αυτό που έκανε ο Σαλάχ Εντίν και το τακουνάκι του Τετέι.
1: Αυτό έλειπα μόλις τώρα, ρε.
2: Ναι. Όχι, συνολικά λες ό,τι έχει κάνει σε όλο το παιχνίδι.
0: Σε όλο το μάτς.
2: Στο παιχνίδι που περιμένει τον Παναθηναϊκό με φόρα, με τόση δημιουργία που έχει τα προηγούμενα παιχνίδια, να έχει κάνει το μέχρι στιγμής 87 λεπτά, μόνο αυτές τις δύο φάσεις. Εμένα δηλαδή, ο Παναθηναϊκός σήμερα τον περίμενα πάρα πολύ καλύτερο. Και πιο απειλητικό και να μπει με τρέλα.
0: Εδώ και τώρα, λάθος που έχει γίνει στη μεσαία γραμμή από το Γιάγκος. Έχει μπει τώρα το παιδί αυτό, είναι ξεκούραστος και δεν δίνει την μπάλα όπως θα έπρεπε. Αυτό δεν ξέρω. Πρέπει να τα δει λίγο ανίστροπα αυτά, πώς θα ανεβάσει λίγο πνευματικά επίπεδο τους παίκτες τους σε ορισμένα ζητήματα. Είναι το πρώτο ντέρμπι, θυμίζω, και για τους δύο προπονητές. Και αυτό είναι πάρα πολύ ξεχωριστό. Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Γιατί λες για τον ΠΑΟΚ το έχει παίξει ο ανίστροπο, σωστά. Ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι το πρώτο και για τους δύο. Και για πολλούς παίκτες, Μπίλι. Το πρώτο ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλούς παίκτες.
1: Εγώ ξέρεις τι περίμενα τον Παναθηναϊκό σήμερα. Να βγει να παίξει μπάλα. Και δεν το έκανε. Δηλαδή αυτό που κάνει τώρα, αλλά το κάνει γιατί παίζει ο αντίπαλος με 10 παίκτες και είναι κουρασμένος, άρα το δείγμα. Δεν είναι αυτό που θα θέλαμε να δούμε. Αυτό που κάνει τώρα να το έκανε από το ένα. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην βγει να παίξει το ποδόσφαιρο που έχει παίξει μέχρι τώρα. Ακόμα και αν ρισκάρει, ακόμα και αν χάσει. Δηλαδή βγαίνει φοβισμένο στο.
2: Στημένο τώρα εδώ πέρα για να δούμε.
0: Ναι.
1: Για να δούμε εδώ.
0: Είναι από τέτοιες φάσεις περιμένει κάτι.
2: Καλή προϋπόθεση για τον Παναθηναϊκό. Γιατί σε σετ παιχνίδι δυσκολεύεται.
0: Σωστά. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχει δημιουργήσει.
2: Έχει ψηλά παιδιά.
0: Στο 88 βρισκόμαστε. Ο Λούζα το εκτελεί. Δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά την πήρε. Κόρνερ του Παναθηναϊκού. Νέα την μπάλα. Ο Λιβάη ήταν.
2: Ναι, ναι.
0: Ο Λιβάη, φίλε, έπαιξε κιόλας. Όχι μόνο ήταν έτοιμος τελικά για τον ντέρμπι,
1: ναι.
0: Παρά τα περί αντιθέτως θρυλούμενα, αλλά έπαιξε κιόλας. Η εκτέλεση δεν είναι κακή από τον Λούζ, αλλά έχει τρεις παίκτες εκεί ο Παναθηναϊκός. Πιάνει την κεφαλιά ο Λιβάη, τη στέλνει out. Μου στέλνει μήνυμα, τι μου είπε ο άλλος εδώ. Παιδιά, ο Βερβελές δεν είναι ισότιμο. Κάτσε, να τελειώσει το παιχνίδι, γιατί ξέρεις, αλλάζουν αυτά μέχρι το τέλος. 88-89 είμαστε τώρα. Ο Διονύσης περιγράφει για το δικό του κανάλι το παιχνίδι, σε λίγο θα είναι μαζί μας, μαζί με τον Κώστα Γουλή, υπενθυμίζω, οι οποίοι θα δώσουν τα φώτα τους σχετικά με το ρεπορτάζ για ό,τι συμβαίνει τώρα στο παιχνίδι και ό,τι θα συμβεί μέχρι αργά το βράδυ. Διπλή κόντρα, Ολυμπιακός η μπάλα, η Μανόλ και αυτός παθιασμένος, όπως και ο Νίστρουπ. Και αν το περιμένεις λίγο παραπάνω από τον Μανόλ, τον
2: Νίστρουπ, Ολυμπιακός.
0: Λες ότι και αυτός έχει μέσα, πώς το έλεγε ο Κυρκύρ, παθιασμένος. Τον Έσε περιμέναμε βασικό να τον δούμε. Με βάση το ρεπορτάζ. Ναι, θα μείνει ο Πουέρτα έξω λόγω του ότι τώρα αυτός βγαίνει.
2: Αν μείνει έτσι στο σκορ, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πληγωθεί πάρα πολύ από τους τρεις κεντρώους, θα τους πω έτσι. Καμαρά, Λούζα και Ουναή απόψε. Εκεί είχα το παιχνίδι
0: έχει χάσει πολλά.
1: Και γενικά ρε Τάσο, από τη μέση και μπροστά. Δηλαδή ο Αντίνο είναι άφαντος. Ο Ταμπόρδα είναι άφαντος. Ο Τετέι παλεύει, δίνει μάχες, δεν τροφοδοτείται, είναι άφαντος. Δεν μπορείς το. Σε ένα ντέρμπι έρχεται και μια στιγμένη φάση, τρως ένα γκολ. Εντάξει. Σε ένα μάτς που κρίνεται στις λεπτομέρειες, από μια λεπτομέρεια μπορείς να το
0: χάσεις. Εδώ ο Παναθηναϊκός έχει αρκετό κόσμο που βγαίνει, αλλά ποιος γυρίσει, ο ΕΣΕ. Να κάνει ποδιά εδώ.
2: Τρομερός Κάγκουα.
1: Τρομερός, ναι, τρομερός.
2: Δηλαδή, αν ήταν τώρα από την αρχή ο Κάγκουα, νομίζω θα βλέπαμε πολύ διαφορετικό τον άξονα του Παναθηναϊκού.
0: Όχι, λέω για τον ΕΣΕ το οποίο να κάνει ποδιά. Πού πας αγόρι μου εκεί να κάνεις ποδιά. Μου έλεγε τώρα ο Σπύρος και μου επενθύμιζε ότι ο Παναθηναϊκός είχε και πολλούς παίκτες να δουλέψει βασικούς.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν είναι ότι ήταν σκοπό.
2: Για πολλά παιδιά και λέγαμε θα τον βοηθήσει.
0: Σωστά.
2: Τελικά η διακοπή δεν το έχει κάνει. Φαίνεται να έχει χάσει ένα κλικ στο ρυθμό ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην είναι εντυπωσιακός και θεαματικός, αλλά τακτικά είναι άριστος σε αυτό που πρέπει να κάνει για να διατηρήσει το σκορ. Τακτικά άριστος.
0: Το ζήτημα είναι ότι ο Παναθηναϊκός τώρα παίζει και ένα πραγματικό μεγάλο, μεγάλο παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Γιατί λέω, μην παρεξηγηθώ.
2: Οι συνθήκες έτσι όπως είχαν διαμορφωθεί.
0: Με τον ΠΑΟΚ λόγω των 10 παιχτών από νωρίς. Γι' αυτό λέω ότι υπήρχε διαφορά εκεί. Λιβάη έχει τραβηχτεί στα άκρα και προσπαθεί να δημιουργήσει και αυτό από εκεί. Ανοίγει το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, δημιουργεί περισσότερο γήπεδο για να παράξει κάτι.
1: Αυτό
0: τώρα Σαλάχ εντύπωση, αγόρι μου, δεν στόρνω από εκεί. Εκεί κάνω ένα γέμισμα. 5 λεπτά των καθυστερήσεων, είμαστε στο πρώτο.
2: Ολυμπιακός. Τι να κάνει. Τι να κάνει, αγόρι μου.
1: Εντάξει, έχει χώρο, έχει χρόνο, εδώ κοιτά. Κοίτα εδώ, μόνο του είναι. Εδώ κοιτά.
0: Εκεί γεμίζει, είναι μόνο. Το φωνάζει ο Τέσσερα, βλέπει. Ο Τέσσερα. Λοιπόν. Τι άλλο να δούμε τώρα από μηνύματα που στέλνετε. Αρκετός κόσμος του Παναθηναϊκού απογοητευμένος από αυτό που έλεγες, Βασίλη, νωρίτερα, από το πώς έχει παράξει ο Παναθηναϊκός σήμερα. Δεν έχει κάνει πολλά. Και ειδικά από τη στιγμή που έμεινε με 10 παίκτες, συμπληρώνουμε 25 λεπτά που είναι με παίκτη παραπάνω ο Παναθηναϊκός. Και δεν έχει καταφέρει κάτι ιδιαίτερο. Σαλάχ Εντίν είναι η μοναδική ευκαιρία που είχε.
1: Ναι.
0: Ενώ έχει 10 παίκτες ο Ολυμπιακός.
2: Να πούμε ότι το έχει βγάλει πάρα πολύ ο Ορτέγκα.
0: Ναι, το σουτ λες που
2: ναι, ναι, έχει πέσει στη γωνία του πάρα πολύ ωραία Ορτέγκα.
0: Αλλά είναι ένα σουτ από μακριά. Δεν είναι ότι δημιουργήθηκε κάτι φοβερό και μπήκε στην περιοχή, ας πούμε, κλπ. Εδώ γλίστρησε ο Σαλάχ Εντίν, έχει κάνει φάουλ όμως νωρίτερα ο Ζώτα. Ο Ζώτα πιέζει, αυτό το έχει αυτό το παιδί αρκετά. Στην Τρίπολη ήταν λίγο εκνευριστικός με μένα. με εκνεύριζε. Αντιδρούσε σε όλα. Αλλά εντάξει, είναι καλός παίκτης έτσι κι αλλιώς. Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά τώρα με Λιβάη. Πάει να δημιουργήσει από εκεί, στο ένας μέναν. Ο Ζέλσον τον ακολουθεί και αυτός πίσω, όπως όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, κοντά οι γραμμές. Βγαίνει πάλι ο Ρέτσος πρώτος.
1: Ο Ρέτσος είναι τρομερός.
0: Είναι συγκλονιστικό το παιχνίδι που κάνει.
1: Ναι. Τρομερός.
2: Και έρχεται και από με φόρα από την Εθνική.
1: Έχει κάνει πολύ
2: σημαντικά παιχνίδια.
0: Η Εθνική, λοιπόν, Τάσο, μιας και το λες, του έχει κάνει τεράστιο καλό του παιδιού αυτού στην αυτοπεποίθηση. Γιατί θυμάστε πόσο πεσμένος ήταν, ακόμα και όταν ήταν ο προηγούμενος προπονητής, ο Μεντιλίμπαρ, και με τον Ιμανόλ, με τα λάθη που έκανε. Με τις κακές συνεννοήσεις με τον Ορτέγκα, τον ρωτοφύλακά του κλπ. Νομίζω η εθνική ομάδα του έχει κάνει πάρα πολύ καλό σε αυτό το κομμάτι.
2: Όταν δεν πάει να κάνει το κάτι παραπάνω ή το εξεζητημένο,
0: ναι,
2: ο Ρέτσος σχεδόν είναι αλάνθαστος. Λάθη θα κάνουν όλοι.
0: Όπως έκανε σε μία φάση με την εθνική, αλλά δεν το πλήρωσε γιατί ήταν offside. Ναι,
2: πήγε να κάνει το κάτι παραπάνω. Αν την έκανε σωστά και όρημα,
0: σωστά,
2: δεν θα είχε ούτε αυτό.
0: Εδώ δεν έχει συμβεί καμία τέτοια φάση για τον Ρέτσο. Ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα μία ευκαιρία να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Με ένα φάουλ που δεν είναι φάουλ τελικά, δεν υπήρξε σπρόξιμο. Έπεσε ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Ποιος πάει να φύγει, ο Μπρουνό. Και παίρνει και φάουλ και κερδίζει δευτερόλεπτα. Και κάρτα πήρε από τον Γιάγκοσιτς.
2: Κάκιστος από τη στιγμή που έχει μπει.
0: Μα είναι εκτός.
2: Έχει κάνει τρία λάθη με την μπάλα.
0: Εκτός πνεύματος αγώνα είναι.
2: Ναι.
1: Και τώρα εδώ δεν κάνεις φάουλ. Εντάξει, ρε φίλε, πού θα πάει.
0: Απέναντι σε τρεις είναι.
1: Στο κέντρο είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Και τον έχει και δίπλα παίχτη.
0: Το παιδί αυτό θέλει χρόνο να μάθει και πράγματα. Ο Ρέτσος είναι παιχταρά, συμφωνώ. Βερβελές θα πάθει καρδιά. Τι γίνεται από εκεί, θα μάθω καλά σε λίγο. Ας θα μας τα πει σε λίγο ο ίδιος.
2: Εντάξει, όλος ο Ολυμπιακός και η κοινωνία και όλο ήταν πολύ πιεσμένοι για αυτό το ντέρμπι. Γιατί σε αρνητικό αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός θα μείνει πολύ πίσω από τον Παναθηναϊκό.
0: Κοίτα, κάτσε να δούμε πώς θα λήξει.
1: Ναι, κάτσε να λήξει και να σου πω.
2: Λέω για την πίεση και το άγχος και το νευρικότητα που έχει ο Ολυμπιακός από την αρχή.
0: Εδώ φάουλ στον Τετέι σε πολύ καλό σημείο από το
2: 30, ζωτά, έχουμε 94 είμαστε.
0: 94.
1: Άλλο 1,5 λεπτό θέλει.
0: Ναι.
1: Για να δούμε εδώ.
0: Το κρατάει, είναι φάουλ. Το δίνεις, το Φρόιλερ.
2: Δεν βάζει τα χέρια εκεί.
0: Εδώ τώρα.
2: Τον έχεις την πίσω πίσω.
1: Τον έχει βρει εδώ στο
0: αριστερό πόδι. Με το αριστερό πόδι μετά. Εδώ φάνηκε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, Τετέι πήρε καλό φάουλ εδώ για τον Παναθηναϊκό. Σε καλό σημείο. Τα λέει με τους παίκτες του Ολυμπιακού. Αλλά αυτό κάνει όλο το παιχνίδι. Τσακώνεται διαρκώς και ο Τετέι και ο Ταμπόρδα. Και παίκτες του Ολυμπιακού εκνευρισμένοι, τα βρήκε με το Ζέλσον αγκαλίτσα. Πολύ ωραία, αυτό είναι καλό. Ο Πουέρτα και αυτός ήταν λίγο πειραχτήρι εκεί, εμπλεκόταν σε κάθε φάση.
1: Ναι, ο Πουέρτα, άμα δεν είναι πειραχτήρι, θα του απαγορεύσουν την είσοδο στη χώρα.
0: Στην Κολομβία.
1: Ναι.
0: Καλή μου, εντάξει, είναι από Κολομβία το παιδί.
1: Κάθε Κολομβιανός.
0: Ουρουγουανί πρώτα.
1: Ναι, αν σέβεται τον εαυτό του και τη χώρα του, πρέπει να κάνει αυτά.
0: Εδώ απευθείας ή σέντρα.
2: Είναι τελευταία ευκαιρία του Παναθηναϊκού.
0: Σέντρα. Λοιπόν, εδώ διώχνει πάλι ο Ρέτσος δύο φορές παλιά. Δύο φορές ο Ρέτσος έχει διώξει. Την πρώτη που πάει στον Τετέι και τη δεύτερη που γεμίζει ο Τετέι. Τελευταία φάση του παιχνιδιού λογικά είναι. Εδώ ο Ρέτσος βλέπει την ρίσκη λίγο. Και ξανά.
1: Δύο.
0: Είναι εντάξει. Λοιπόν.
1: Και ο
0: 95.
2: Και ο Πένια.
0: Σέντρα. Περνάει από όλου την μπάλα, όχι από τον Πυρόλα. Έδιωξε ο Πυρόλα. Προσπαθεί να καλύψει με το σώμα. Ο Τετέι, απομάκρυνση. Πλάγι για τον Παναθηναϊκό.
2: Τελευταίο σφύριγμα.
0: Ο Ολυμπιακός είναι νικητής του ντέρμπι, παιδιά. Με 10 παίκτες για μισή ώρα παιχνιδιού. Καθυστερήσεις 5 λεπτά περίπου και 25 λεπτά στον αγώνα. Κατάφερε να κρατήσει. Ο Παναθηναϊκός, αν θέλει απ' την άλλη, δεν μπόρεσε να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να γίνει η ομάδα που θα μπορέσει να φτάσει κοντά στην ισοφάρηση. Έκανε τις αλλαγές ο Νίστρουπ, προσπάθησε να διορθώσει πράγματα. Δεν ήταν ιδανικές όλες οι επιλογές στο ξεκίνημά του, αλλά νομίζω πως και μετά και αυτοί που μπήκαν δεν έκαναν κάτι συγκλονιστικό. Τι λες, αγαπημένο μου φίλε Τάσο?
2: Για την συνολική εικόνα να πάμε τώρα.
0: Για τη συνολική και για το ότι ο Παναθηναϊκός ακόμα και στη μισή ώρα παιχνιδιού, 30 λεπτά ναι. αγωνιστικά, δεν μπόρεσε, ενώ παίζει με 10 παίκτες ο Ολυμπιακός, να κάνει κάτι ναι. καλό.
2: Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα δικαίως νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι όχι εντυπωσιακός, αλλά είναι καλύτερος του αντιπάλου του και παίρνει το παιχνίδι. Τακτικά άριστος, το δίνω πάρα πολύ στον Ιμανόλ, γιατί γνωρίζοντας την κατάσταση που υπάρχει στην ομάδα του, θέλησε με τα όπλα που έχει και τους διαθέσιμους παίκτες να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός με αυτούς που είχε δεν μπορούσε να κάνει κάτι πολύ καλύτερο απόψε. Πήρε τη νίκη, κράτησε, έβαλε τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο και το κράτησε μέχρι το τέλος. Έχει μπλοκάρει τον Παναθηναϊκό, ειδικά στον άξονα του έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά σε Ουναΐ, Καμαρά και Λούζα και νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει και δομείται ο άξονας για να κερδίσει σήμερα τους τρεις πολύ σημαντικούς βαθμούς και κυρίως να κόψει λίγο τη φόρα του Παναθηναϊκού που αυτό ήταν το ζητούμενο στην κορυφή της.
0: Γιατί λέγαμε τάσο ότι αν νικήσει ο Παναθηναϊκός και εδώ έχει δώσει μήνυμα νωρίς το πρωτάθλημα, έχει τα αγωνιστική, αλλά δίνει μήνυμα. Για λέγε.
2: Και η πολύ καλή τακτική ανταπόκριση του Ολυμπιακού έχει να κάνει από τη στιγμή από το 65 που μένει με 10 παίκτες, που για μένα είναι, okay, είναι ποδοσφαιρική ανοησία αυτό που κάνει ο Σάλιακας έχοντας κίτρινη κάρτα να πάει έτσι. Δεν το πλήρωσε ο Ολυμπιακός, αλλά θα μπορούσε να το έχει πληρώσει αν ο Παναθηναϊκός ήταν λίγο πιο τυχερός ή πιο σωστά τακτοποιημένος επιθετικά και στο σετ παιχνίδι.
0: Το λες καλά, δεν σε διορθώνω, αλλά είσαι και λίγο αυστηρός.
2: Ποδοσφαιρική ανοησία.
0: Με 180 παλμούς.
2: Ναι, ποδοσφαιρικά μιλάμε τώρα. Ναι. Δεν χαρακτηρίζει το παιδί, εννοείται.
0: Ναι, σωστά.
2: Όπως το έκανε και χθες ο Αϊτόρ.
0: Ο οποίος να πούμε και το καλό, ότι και ο Σάλιακας, μιας και λέγαμε ποιος έχτισε αυτοπεποίθηση στην εθνική ομάδα, και ο Σάλιακας το έκανε γιατί πήγε πολύ καλά εκεί.
2: Και πάρα πολύ καλός παίχτης και εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ, αλλά έχοντας κίτρινη κάρτα αυτό δεν το
0: κάνει. Δεν δίνει δικαίωμα στην κριτική ακόμα και να σε βγάλει.
2: Είναι για μένα ο μεγάλος κερδισμένος της αγωνιστικής. Γιατί κάνει δύο πράγματα και κόβει τη φόρα του Παναθηναϊκού και επανέρχεται και ο ίδιος με μια νίκη που δείχνει: παιδιά, δεν μπορεί να μην έχω ξεκινήσει καλά τη σεζόν, αλλά είμαι εδώ. Είμαι Ολυμπιακός.
0: Είμαι διεκδικητής.
2: Είμαι Ολυμπιακός και στο Καραϊσκάκη έχω του πάντα τον πρώτο λόγο. Mm-hmm. Είχαμε πει την Παρασκευή ότι θα μπει με ένταση στο παιχνίδι και να πιέσει τον αντίπαλο να προσπαθήσει να βάλει και την εξέδρα στο παιχνίδι. Το έκανε εν πωλής. Ό,τι περίμενα να δω από τον Ολυμπιακό πάνω κάτω το είδα. Η μεγάλη απογοήτευση για μένα τη βραδιά είναι ο Παναθηναϊκός. Πολύ ψαρωμένος μετά από την τριβδόμαδη διακοπή στο πώς θα μπαίνει σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι. Mm-hmm. Δεν κατάφερε να μπει καθόλου στα παπούτσια μιας ομάδας που είναι πρωτοπόρος και λες θα μπει μέσα για να κάνει το παιχνίδι του. Πολύ σημαντική απουσία του Κάγκουα. Νομίζω ότι τον πλήγωσε πάρα πολύ. Ο κακός του άξονας και κυρίως η απουσία σε όλο το παιχνίδι του Ναΐ του έχει κάνει τεράστιο κακό. Στη μία λεπτομέρεια στη φάση του γκολ του Ολυμπιακού δεν ήταν σωστός αμυντικά. Και τακτοποιημένος και από εκεί και πέρα δεν κατάφερε ποτέ να απειλήσει. Νομίζω ότι αυτές οι μόλις δύο τελικές, ουσιαστικές τελικές για να απειλήσει σε όλο το παιχνίδι είναι πολύ κακό για τον Παναθηναϊκό. Για μένα είναι πολύ μεγάλη απογοήτευση η σημερινή εικόνα του Παναθηναϊκού. Βέβαια είναι ένα ματς, είναι πολύ νωρίς, αλλά είχα πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες από αυτό που ήθελα να δω από τον Παναθηναϊκό σήμερα.
0: Δίκαιη νίκη του Ολυμπιακού, λέει ένας φίλος Παναθηναϊκού, ο Μίστερ Σόνα, ο οποίος είναι και φίλος εκπομπής. Εντυπωσιακά soft εμείς. Ο Ρέτσος μας έδειξε τι σημαίνει παίζω σε ντέρμπι. Και δεν μιλάω για τον γκολ, αλλά για το πάθος του. Ο Παναθηναϊκός σήμερα ήταν μια ομάδα χωρίς νεύρο και εγωισμό. Νομίζω συμφωνώ σε όλα όσα γράφει ο φίλος εδώ πέρα. Και το νεύρο έλειπε από τον Παναθηναϊκό. Και ο ποδοσφαιρικός τσαμπουκάς που λέμε. Και απ' την άλλη, ο Ρέτσος, γιατί τον βλέπουμε τώρα εδώ να το χειροκροτεί ο Ελκαμπή, συγκλονιστική στιγμή αυτή. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε πολύ να είναι σε ένα τέτοιο παιχνίδι, χειροκροτεί και τον κόσμο του Ολυμπιακού που τον αποθεώνει. Ο Ρέτσος λοιπόν, ο οποίος ήταν πραγματικός αρχηγός για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Κοίτα. Για να κάνουμε μία σύνοψη του τι είδαμε ή και τι είδαμε πριν από το ντερμπι. Καταρχάς, λέω ότι όποιος πηγαίνει σε ένα τέτοιο παιχνίδι...
0: Δες την αγκαλιά αυτή, Μπίλ, συγγνώμη, ναι. σε διακόπτω. Είναι, να λέμε στον κόσμο, ο Ελκαμπή αγκαλιάζει τον Ρέτσο και τον δείχνει προς την εξέδρα. Σαν να του λέει, αυτός είναι ο πρωταγωνιστής σήμερα. Συνέχισε.
1: Καταρχάς λέω ότι όποιος πηγαίνει σε ένα τέτοιο ντέρμπι με την περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι θα κερδίσει, ότι είναι πολύ καλύτερος, ότι δεν βλέπει κανέναν κτλ. Στο τέλος την πατάει. Στον Παναθηναϊκό είχε διαμορφωθεί ένα κλίμα όχι από τον ίδιο τον Παναθηναϊκό, από την ίδια την ομάδα.
2: Σωστό.
1: Αλλά κυρίως από τον κόσμο του, από τα μίντια του, ότι είναι πολύ ανώτερος του Ολυμπιακού, ότι θα κάνει περίπατο στο Καρισκάκι. Πρόσφατα είδα ένα βίντεο και εκεί, μιλώντας με κάποιους φίλους μου, τους έδειξα αυτό το βίντεο και τους είπα ότι μάλλον θα κερδίσει ο Ολυμπιακός την Κυριακή.
0: Περίμενε. Βίντεο που λες, που λέμε μεταξύ μας που κουβεντιάζουμε, έτσι ξυπνάς τον αντίπαλο. Αυτό
1: ναι.
0: Εννοείς.
1: Όχι. Τι εννοείς. Είδα βίντεο από κόσμο.
0: Α, okay.
1: Είδα βίντεο από κόσμο έξω από το ΆΚΑ πριν από το Παναθηναϊκό Φενέρ. Στο μπάσκετ που τους ρωτούσαν πόσο θα έρθει το ντέρμπι της Κυριακής.
0: Ναι, το ίδιο λέμε. Το ίδιο
1: και
0: λέμε.
1: Άκουσα 1-3, ναι, ναι, ναι. 0-3, 0-2, 1-2. Δεν άκουσα ούτε χ, ούτε ήττα, τίποτα. Οπότε δεν ξέρω αν περάσει την ομάδα του Παναθηναϊκού όλο αυτό, αλλά όταν πηγαίνεις με αυτή την λογική και με αυτή την οτροπία σε ένα μεγάλο παιχνίδι, συνήθως την πατάς. Και ο Παναθηναϊκός την πάτησε βγάζοντας ένα πολύ κακό πρόσωπο. Δηλαδή ήταν σαν να φύλαγε τον κακό του εαυτό για το σημερινό ντέρμπι. Mm-hmm. Στη μεγάλη εικόνα δεν έγινε και τίποτα βαθμολογικά. Απλά μείωσε ο Ολυμπιακός την απόσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν κρίθηκε κάτι.
0: Να πούμε ότι πλησίασαν όλοι.
1: Ναι, όλοι. Δεν θα κρινόταν έτσι κι αλλιώς. Ακόμα και αν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός, είμαι της άποψης ότι δεν θα κρινόταν κάτι. Ένα πολύ κακό ντέρμπι γενικά. Κρίθηκε με μια στημένη φάση. Πολύ κακό διάβασμα από τον Ίστρουπ, του αντιπάλου. Πολύ κακό διάβασμα. Νομίζω ότι σήμερα περισσότερο πρέπει να πάνε τα φώτα στον Ιμανόλ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σε έναν μέτριο Ολυμπιακό που έχει MVP τον σκόρερ του, το Ρέτσο, για όλη την εν γέννη παρουσία του στο γήπεδο, νομίζω ότι το διάβασμα του προπονητή του στο πώς θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό είναι ιδανικό, είναι καταπληκτικό. Και πιστεύω ότι χάρη σε αυτό το διάβασμα, το πρεσάρισμα που έκανε στο πρώτο ημίχρονο, τον γκολ που βρήκε, την καλή αντιμετώπιση από την κόκκινη και μετά, φτάνει ο Ολυμπιακός σε μια νίκη που αν μη τι άλλο είναι δίκαιη, έτσι.
0: Δεν συμμερίζομαι την άποψη του φίλου που λέει ότι είναι 20-80 διαιτησία. Θεωρώ ότι ο Ράντα Φερνάντεθ την έβγαλε τη σημερινή βραδιά αρκετά εύκολα, απλά, χωρίς προβλήματα.

0: Εξής, παιδιά. Είπες κάτι νωρίτερα, Τάσο, και από αυτό πιάνομαι. Τι γράφετε και οι δύο, ρε.
1: Εγώ τίποτα, διαβάζω.
0: Τίποτα. Του στέλνω, του λέω πώς θα την κάνουμε σε λίγο.
1: Να, δηλαδή, λέει ένας φίλος.
0: Ναι.
1: Ακούσαμε για σίγουρο διπλό, ακούσαμε για καλύτερο ρόστερ, ακούσαμε για το μεγαλύτερο παίκτη που έχει έρθει στην Ελλάδα, τον Ουνάη, και τι δεν ακούσαμε. Αυτό είναι που έλεγα εγώ πριν. Ότι ακούγαμε εδώ και τρεις εβδομάδες που είχε διακοπή του πρωταθλήματος, ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει στο Καρισκάκι και θα κάνει περίπατο. Όταν ακούσε ότι θα πάει και θα κάνει περίπατο μια ομάδα. Συνήθως γίνεται το αντίθετο.
0: Το ανάποδο. Ναι, να σου πω κάτι. Για να μην. Γιατί νομίζω ότι όλοι βλέπαμε το ίδιο πάνω κάτω και πριν τη διακοπή.
2: Τι, ότι.
0: Ο Παναθηναϊκός ήταν πιο έτοιμος. Είχε καλύτερη εικόνα.
2: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός έδειχνε προβληματικός. Όχι για περίπατο. Αυτά τώρα είναι αστείωτες, δεν είναι ποδοσφαιρικά. Ότι είχε. Καταλάβαινες ότι με τη φόρα που έχει ο Παναθηναϊκός και με την εικόνα θα πάει στο Καρεσκάκι, θα κάνει το δικό του επιθετικό παιχνίδι. Δηλαδή θα δούμε μια ομάδα με ένταση, με ενέργεια, με αθλητικότητα, με φυσικάλιτη. Γιατί έτσι παίζει ο Παναθηναϊκός που θα πάει να παίξει το παιχνίδι του στο Καραϊσκάκι. Αυτό περιμέναμε. Και από εκεί πέρα θα περιμέναμε να δούμε και πώς θα ανταποκριθεί ο Ολυμπιακός, γιατί είναι αντέρμπι και ποτέ δεν ξέρεις. Mm-hmm. Αυτό από τον Παναθηναϊκό δεν το είδαμε. Δεν σημαίνει ότι αυτό που είδαμε σήμερα από τον Παναθηναϊκό το βλέπαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια στην Ελλάδα. Ναι. Βλέπαμε ένα καλό Παναθηναϊκό. Βλέπαμε έναν Παναθηναϊκό που τα κάνει καλά τα πράγματα, κυρίως στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Mm-hmm. Σήμερα δεν τα έκανε καλά. Στην φωτογραφία της ημέρας, ο Παναθηναϊκός είναι ο χαμένος, ο μεγάλος χαμένος για μένα της αγωνιστικής, γιατί τσαλάκωσε πάρα πολύ την καλή εικόνα που είχε για μένα.
2: Ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Θα ολοκλήρωσω τη φράση.
0: Όχι, τελείωσα. Για μένα αυτό. Ο Παναθηναϊκός τσαλάκωσε πάρα πολύ την εικόνα, την καλή που είχε δομήσει ο ίδιος.
2: Ο Παναθηναϊκός δημιούργησε μια πολύ καλή εικόνα μέχρι τη διακοπή, με τρεις προκρίσεις που του έδωσαν αυτοπεποίθηση. Και με αποτελέσματα πάρα πολύ καλά, πετυχαίνοντας γκολ και αλλάζοντας παίκτες και παίζοντας και ωραία μπάλα σε κάποια παιχνίδια.
0: Σου δίνει ψυχολογία όλο αυτό.
2: Σωστά. Θα πω όμως κάτι άλλο. Το είπε και ο Γουλής και επικαλούμε κάτι που είπε αυτός. Εδώ ήταν δίπλα, στο διπλανό στούντιο, όταν κουβεντιάζαμε και λέγαμε. Ο Παναθηναϊκός λέει σε πολλά ματς που είχε παίξει με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης, είχε άλλους παίκτες πολύ χαμηλότερης αξίας και όλοι έλεγαν ο Ολυμπιακός είναι μεγάλο φαβορί. Ναι. Τι συνέβη τότε? Είχε νικήσει ο Παναθηναϊκός μια-δύο φορές. Μην υποτιμάτε τον Ολυμπιακό, ακόμα και αν δείχνει λίγο πίσω από τον Παναθηναϊκό. Το είχε πει και ο Κώστας.
0: Σαν ντέρμπι.
2: Το λέω τώρα γιατί είναι η κατάλληλη στιγμή να το ξαναπούμε. Γιατί είχε απόλυτο δίκιο και εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Στα μεγάλα ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, παιδιά, όποιος θεωρεί ότι υπάρχει από πριν νικητής, καλό είναι να το ξανασκεφτεί. Ο Ρέτσος έδειξε σήμερα πώς παίζεται ένα μεγάλο ντέρμπι. Αρκετοί παίκτες του Ολυμπιακού έδειξαν σήμερα τι χρειάζεται ένα μεγάλο ντέρμπι, το οποίο δεν είχε ο Παναθηναϊκός. Στη μεσαία γραμμή ο Ολυμπιακός δάγκωνε με αυτούς που επέλεξε ο προπονητής. Ο Παναθηναϊκός δεν δάγκωνε. Ο Παναθηναϊκός πήγε να κάνει τσαλιμάκια με τον Ουναή, τον Λούζα και τον Καμαρά που έχει κάνει και αρκετά λάθη στο πρώτο ημίχρονο.
0: Με το μαχαίρι στα δόντια δεν πήγε.
2: Ο Κάγκουα έλειπε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Με το μαχαίρι στα δόντια δεν μπήκε ο Παναθηναϊκός.
1: Έπαιζε σαν. Πώς να το πω, ρε
0: παιδί.
1: Μπράβο.
2: Ναι.
1: Σαν να έχει
2: υπερόπτης
1: ένα
2: τουπέ.
1: Ναι. Σαν να έχει ένα τουπέ.
2: Ίσως.
1: Σαν να μπήκε στο.
0: Είμαστε καλύτερη ομάδα, κάποια στιγμή θα βγει η φάση.
1: Μπράβο.
0: Και θα το βάλουμε.
1: Σωστά, σωστά.
2: Είναι όμως αυτό. Εντάξει, σίγουρα ένα ποδοσφαιρικό.
1: Δεν είναι ο δρόμος αυτός.
2: Δεν είναι ένα ντέρμπι. Είναι η πνευματική προετοιμασία όμως ελλιπής βλέποντας αυτό.
1: Προφανώς.
2: Γιατί είπες κάτι για τον Ίστρουπ πριν.
1: Προφανώς. Ο Ίστρουπ δεν το έχει πάει καθόλου καλά σήμερα. Και κυρίως αυτό που λες, νομίζω, στην πνευματική προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Και δεν το έχει, δηλαδή δεν γίνεται να μην έχεις ένα εναλλακτικό πλάνο. Άμα δεν σου βγαίνει το build-up όπως το έχεις δομήσει και χτίσει, να πετάς την μπάλα για τον Τετέι. Δηλαδή αυτό είναι που είπε και τόσο, ότι θύμιζε παλιό Παναθηναϊκό. Όπως δεν γίνεται να παίζει ο αντίπαλος με 10 παίκτες για 25 λεπτά και να μην κάνεις μια κλασική ευκαιρία. Δεν τον ένιωσε, δηλαδή δεν είχε. Δεν είχε αυτό που λέμε να κατηφορήσει το γήπεδο, ρε παιδί μου. Να τον πιέσει, να τον πιέσει από το λαιμό με 10 παίκτες.
2: Ναι.
1: Και ας μην μπει τον γκολ. Ας μην μπει. Ας κάνει τρεις-τέσσερις ευκαιρίες και ας μην μπει τον γκολ.
0: Και εκτός από το σετ παιχνίδι, που ο Ολυμπιακός είχε τακτοποιηθεί πάρα πολύ σωστά πίσω μετά την αποβολή του Σάλιακα και έκλεισε τους χώρους. Έπαιζε πάρα πολύ έξυπνα. Σαν να το έχει δουλέψει ο Ολυμπιακός, ήταν μετά το 65, ναι, παίζοντας με 10. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός δεν πήρε πράγματα ούτε από τα στημένα. Δηλαδή είχε 3-4 καλά στημένα, τα οποία θα μπορούσε να απειλήσει. Και επειδή έχω ακούσει και πολλές φορές τον Κώστα ότι το δουλεύουν πάρα πολύ με τα στημένα.
2: Σωστά.
0: Και θυμάμαι για καιρό που του λέγει και ο Βασίλης πότε θα δούμε τα στημένα. Και μετά από λίγες μέρες ο Παναθηναϊκός πρέπει να βάλει 2-3 γκολ σε έναν αγώνα από στημένες φάσεις. Γιατί στο σύγχρονο ποδόσφαιρο παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο τα στημένα. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε σήμερα να πάρει κάτι από τα στημένα. Ναι. Που στο δεύτερο ημίχρονο είχε κάποιες καλές προϋποθέσεις. Όπως και είναι πεταμένη.
2: Διαθέτει τα κορμιά, διαθέτει τον τρόπο.
0: Και είναι και πεταμένη προϋπόθεση, όχι ευκαιρία, η φάση με τον Σαλάχ Εντίν που βιάζεται πάρα πολύ να σουτάρει.
1: Να πω.
2: Ό,τι θες.
1: Τρία πράγματα.
2: Αμέσως να πω μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ στο chat που είναι κοντά 10.000.

0: 10.000 είδη. Πάμε. Για κάποιο λόγο θα πω ότι είναι 10.000 είδη. Γιατί αδέρφια, εδώ ο καθένας θα πει την άποψή του. Εγώ έχω τη δική μου άποψη. Αν έχεις κάποια άλλη, φυσικά την ακούμε και τη διαβάζουμε στο chat. Ο Βασίλης είπε τη δική του. Εννοείται ο Τάσος και σε λίγο Βερβελές και Γουλής. Ναι. Παρακαλώ.
1: Τρία πράγματα πολύ σημαντικά. Πρώτον, εκτός μάτς είναι και τα τρία.
0: Ναι.
1: Με 10.000 κόσμο, 650 likes. Δεν γίνεται.
0: Συγγνώμη.
1: Δεν πάμε ήξερα. Άμεσα στο επόμενο πεντάλεπτο 1500 και πάμε.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον. Τον κύριο Σπύρο, μετράμε. Παρακαλώ να έρθει να μας φτιάξει λίγο τον κλιματισμό γιατί έχουμε σκάσει.
0: Σωστά. Και τον τρίτον.
1: Και τρίτον, είναι λίγοι, είναι λιγότεροι από τους υγιείς. Mm-hmm. Αλλά όσο και αν παλεύουν αυτοί οι λίγοι στο chat,
0: όχι, ρε.
1: Δεν θα μας κάνουν σαν τα μούτρα τους.
0: Όχι, ρε, όχι.
1: Θα παραμείνουμε
0: ούτε
1: αυτοί
0: καν.
1: Που είμαστε.
0: Ούτε καν.
1: Ούτε θα τσακωθούμε, ούτε θα. Μπράβο, ρε Μπίλη. Ούτε θα κάνουμε αυτό που θέλετε πιθανόν να κάνουμε.
0: Με το γυαλί, όπως μπαίνει μέσα ο Βασίλης, με ψαρώνει. Σαν γιατρός είναι. Το ξέρω, παιδιά, εγώ το θέμα αφήστε το πάνω.
1: Θα μίλωσε λίγο.
2: Έχω να σε δω να χαμογελάσει.
1: Να πάρουμε λίγο αέρα, γιατί.
2: Έχω να σε δω να χαμογελάσει 1,5 χρόνο, ρε φίλε.
1: Χαρούμενος κουβελέτσος, για νίκη Ολυμπιακού.
2: Χαρά μου.
1: Και επιστροφή στο μείον 2.
0: Πάμε κάρτες. Εντολή άνωθεν.
2: Για πάμε.
0: Μας φάγατε. Αστέρας Άκτορα Τρόμητος 2-1. Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
2: Τι αγωνιστικές ομάδες και
0: δώστε μου συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ, αδερφιά. Ευχαριστώ. Σάββατο θα παίζουμε από εδώ και πέρα. Και πρώτη-πρώτη. 7:00 το απόγευμα ήταν το μάτς. 7:30 ψέματα λέω. Και η ΑΕΚ περίπου ίδια ώρα. Συγγνώμη, δεν έχω δει ούτε φρέι Μάικ. Θα μου τα πεις εσύ σε λίγο.
2: Ναι.
0: Η ΑΕΚ 3-0 τον Όφη με τους στόπερ να κάνουν πάρτι σε στατικές φάσεις. Κηφισιά Πανετολικός 2-0. Είπε κανείς ότι Κηφισιά ξεφούσκωσε. Δεν νομίζω, κύριε. Ηρακλής Λεβαδιακός.
1: Έχεις δει το δεύτερο γκολ της Κηφισιάς?
0: Όχι.
1: Το έχω δει και το έχω πανηγυρίσει, να ξέρετε.
0: Όντως. Για δικούς σου λόγους. Προχωράω. Ηρακλής, προσέξτε, Ηρακλής με το Λεβαδιακό.
2: Αυτό βλέπω εγώ.
0: Αδιανόητος Ηρακλής από την ήττα με την ΑΕΚ και μετά. Αρνείται να χάσει και παίζει και καλή μπάλα, θα
1: Σωστό.
0: Πω εγώ. Τον είδα και στην Τρίπολη να παίρνει αποτέλεσμα.
2: Εμένα πολύ ωραίο παίκτη το Σίλβα. Εμένα μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ο Σίλβα.
0: Έχει πολλούς καλούς παίκτες, θα τους γνωρίσουμε σιγά σιγά. Λεβαδιακός, θα πω ότι η περσινή πρώτη επίθεση του πρωταθλήματος 0-11. 11 γκολ έχει δεχθεί, δεν έχει πετύχει κανένα. Εκείνη η είδηση μεγάλη. Ο Άρης 3-2. Αγχώθηκε ίσως λίγο, αλλά ο Άρης έδειχνε κυρίαρχος για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. 3-0 είχε πάει το παιχνίδι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 το μεγάλο ντέρμπι. Και αύριο, αν ο ΠΑΟΚ νικήσει τη Μαύρη Θύελλα, καταφέρει να φτάσει και αυτό στην κορυφή μαζί με τον Παναθηναϊκό. Πάμε να τα δούμε αυτά σε αριθμούς όσον αφορά τη βαθμολογία. Παναθηναϊκός 15, αυτό που έλεγε Στάσο. 14 η ΑΕΚ. 13 ο Ολυμπιακός. 12 ο ΠΑΟΚ με μάτσι λιγότερο. Έχει την ευκαιρία, ξαναλέω, να φτάσει ή στους 13 ή στους 15 ο ΠΑΟΚ. Ή να μείνει εκεί που είναι, να νικήσει Καλαμάτα. Ο Άρης 10 κοντά. Ο Όφη 6 αγώνες κι αυτός. 10 κοντά. 9 ο Ηρακλής που λέγαμε πριν. 9 είναι ο Ηρακλής.
2: Ναι.
0: 9 έτσι. 3 ισοπαλίες και 2 νίκες. Το λέω καλά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, 9 ο Ηρακλής. 9 ο Πανατολικός που ξεκίνησε με 3-3. Αλλά
1: και
0: μετά.
1: Έχει 3
0: έχει 3 ήττες μετά η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. 8 η Κηφισιά. Βλέπεις πως ανέβηκε. Αστέρας Άκτορα. Εδώ πανηγυρίζουμε 5 βαθμούς επιτέλους. Δεν τους πήραμε στον Όφη το τρίποντο. Το πήραμε τώρα. Καλαμάτα 4 βαθμούς. Έχει μάτς λιγότερο, θυμίζω, με τον ΠΑΟΚ. Ατρόμητος 2 βαθμούς χαμηλά. Λεβαδιακός 1 βαθμό. Και Βόλος Έλαμπετ με την αφαίρεση στο μείον 1 αυτή τη στιγμή. Επόμενη αγωνιστική ποια είναι, τη θυμάσαι?
1: Όχι, δεν θυμάμαι
0: την έχεις, θα... Γρηγορή.
2: Είμαι εγώ.
0: Όχι, αν την έχει, θα μου τη δώσει. Να τη, εδώ είναι. Εδώ είναι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Λεβαδιακός.
1: Να πω.
0: Ναι.
1: Ο χαμένος αλλάζει προπονητή.
0: Στο Λεβαδιακός Βολός.
1: Ναι. Αν δεν έχουν αλλάξει κάποιους από τους δύο μέχρι τότε.
0: Α, okay.
2: Στην ισοπαλία μπορεί να αλλάξουν και δύο.
1: Ναι, αν έρθει 0-0, ναι.
0: Το Καλαμάτα Όφη έχει ιδιαίτερη σημασία και ενδιαφέρον γιατί ο Όφη πηγαίνει σε μια δύσκολη αναμέτρηση, θα πω εγώ, μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και πάλι. Πανετολικός Ολυμπιακός. Δύσκολη έξοδος, αλλά ο Πανετολικός επτός Ολυμπιακός, αναπτερωμένο ηθικό, παίζει και αυτός ματς ευρωπαϊκό, θυμίζω, την Πέμπτη.
1: Μόνο ένα ματς είναι Σάββατο.
0: Ε?
1: Μόνο ένα μάτς είναι Σάββατο.
0: Ναι, γιατί έχουν τους Ευρωπαίους όλους.
1: Α, ναι, μπράβο.
0: Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ. Προσπαθώ να έχω και μια έκπληξη μέσα στη βδομάδα για καλεσμένο, λέω. Θα τα κουβεντιάσουμε. Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ. Προσέξτε και αυτό πολύ σημαντικό μάτς. Ο Αστέρας έχει νικήσει ο Παναθηναϊκός μετά από ήττα στο ντέρμπι και ευρωπαϊκό παιχνίδι που δίνει τώρα το πρώτο, έτσι. Στις ομίλους. Τώρα ξεκινάει ο Παναθηναϊκός. Κηφισιά Άρης. ΠΑΟΚ Ηρακλής. Ντέρμπι Θεσσαλονίκης.
2: Πολύ δυνατό μάτς αυτό.
0: Πολύ δυνατό. Και με Ηρακλή ανεβασμένο. Και ίσως ο ΠΑΟΚ να είναι στην πρώτη θέση τότε. Ατρόμητος ΑΕΚ. Και αυτό είναι το μάτς που θα γινόταν αν η ΑΕΚ δεν είχε ζητήσει την αναβολή για να πάει διακοπές ο Τάσος μια εβδομάδα στην Αγγλία.
2: Πάει για 16 Δεκεμβρίου.
0: Εκεί είναι τελικά, έτσι. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. 10.000 κόσμο μέσα.
2: Είστε κορυφαίοι.
0: Έχετε διάθεση σήμερα.
1: Πάμε.
0: Θα πάμε μέχρι τη 1:30 σήμερα. αν έχετε διάθεση. Λοιπόν, σας θέλω ήρεμος, λέει ο admin. Εντάξει. Παιδιά, ακούστε, εκφράζετε ό,τι θέλετε. Εγώ τι προλαβαίνω, διαβάζω. Έχει πάρα πολλά μηνύματα. Προσπαθήστε, αν θέλετε, να σπάσουμε κάθε ρεκόρ που υπάρχει. Να τα διαλύσουμε όλα σήμερα. Σε λίγο βγάζω Βερβελέ και Γουλή.
2: Και βγαίνει Βερβελέ Γουλή από Καραϊσκάκι, όχι
0: από Καραϊσκάκι και οι δύο, ναι. Λοιπόν, αφήνω στον Γρηγόρη Ποζιό αυτό το ιερό καθήκον. Μόλις έχει έτοιμος και τους δύο, μου τους δίνει και πηγαίνουμε σε αυτούς για να μας πούν τι έχουν βιώσει, τι έχουν αντιμετωπίσει εκεί, τι έχουν δει ρεπορταζιακά. Εμείς να πούμε πρώτα απ' όλα ότι η Superbet, τώρα που έχουμε μαζέψει και πολύ περισσότερο κόσμο, είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής. Ακόμα μία αναφορά στην εταιρεία που το Αθλέτικο FC και αυτή είναι μαζί εδώ και αρκετό καιρό και συνεχίζουμε μέχρι και την απόψινη βραδιά και την άλλη Κυριακή κλπ.
1: Ευχαριστώ τον κόσμο που ζήτησα 1500 likes μέσα στο επόμενο
0: δεκάλεπτο
1: και έχουν πάει 1800.
2: Είστε κορυφαίοι, ρε.
1: Μπράβο, μάγκες.
0: Μάγκες, respect. Πάμε για 2000 like και μετά πάμε για 3. Δεν σταματάμε σήμερα. Λοιπόν, ο κόσμος του Παναθηναϊκού σε δηλώσει εκτός τόπου. Προφανώς αναφέρεσαι στο Super Flash. Θα το δούμε σε λίγο. Μόλις το έχεις, Σπύρο ή Γρηγόρη, μου λέτε ακριβώς τι έχει υποθεί εκεί. Θα το δούμε και εδώ γραμμένο στο athletico.gr. Εννοείται. Κουβέντα πάρα πολύ γίνεται για Ουναΐ. Ότι δεν πέρασε ούτε μια φορά, λέει Ουναΐ, τον Ρέτσο. Δεν είναι μόνο ο Ρέτσος. Νομίζω ο Ολυμπιακός συνδυαστικά κατάφερε να αντιμετωπίσει τον Ουναΐ, έτσι δεν είναι? Πού ήταν το μεγάλο και είναι το μεγάλο του Παναθηναϊκού.
1: 100%. Είπα και πριν ότι βέβαια δεν είχαμε 10.000 κόσμο, οπότε θα το ξαναπώ.
0: Ξαναπέσα, Ολυμπιακά. Ναι.
1: Μισό λεπτό. Έχει προκύψει μια, νομίζω ότι έχει προκύψει μια συνεννοησία. Και αν ακούνε και τα παιδιά στο site, θα σας ξαναδούν τις δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχει προκύψει μια συνεννοησία όσον αφορά τη μετάφραση της δηλώσης του Νίστρουπ.
0: Ναι.
1: Έχει υποθεί, ήμασταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Παρουσιάσαμε στο γήπεδο πράγματα που θέλουμε και σίγουρα δεν αξίζαμε να χάσουμε. Αλλά κάποιοι λένε ότι έχει πει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που μεταφράζει.
0: Άρα δεν διαβάζω εγώ τις δηλώσεις.
1: Όχι, γιατί μην διαβάζω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν χειρότερος και άκησε να χάσει. Θα το δούμε, ας το ακούσουμε.
0: Αυτές μεταφέρθηκαν με μετάφραση.
1: Τι?
0: Με μετάφραση, ναι. Μεταφέρθηκαν. Ωραία, περιμένουμε τις κανονικές δηλώσεις. Λοιπόν, ωραία.
1: Ναι, και μου το στέλνουν αρκετοί. Ναι. Δεν ξέρω ο κόσμος που μας βλέπει να στείλει και μηνύματα για, και να το δούνε και τα παιδιά στο site να ακούσουν τις...
0: Ωραία.
1: Τις τέτοιες. Τι έλεγα. Α,
0: τα
1: ναι,
0: like 2.500 καπετανάκο άρχοντα, λέει ένας.
2: Έτσι, παιχταράντας. Ναι. Πάμε, πάμε λίγο.
1: Ξαναλέω ότι... ότι ο, ναι, το εντελώς αντίθετο με έχει μεταφράσει ο μεταφραστής, λένε.
0: Mm.
1: Να τα αλλάξουμε και στο site, παρακαλώ πολύ, γιατί είμαστε εδώ ζωντανή εκπομπή και πρέπει να μιλάμε και με την αίθουσα σύνταξη.
0: Ο Παναθηναϊκός, η σωστή, η ολοκληρωμένη μετάφραση που δεν έχει υποθεί. Ξαναλέω, δεν μιλάμε για λάθος δικό μας. Μιλάμε για λάθος στη μετάφραση εκεί που έγινε. Λοιπόν, είπε πως ο Παναθηναϊκός ήταν χειρότερος και άξιζε να χάσει, ενώ μεταφράστηκε πως ήταν καλύτερος και δεν άξιζε να χάσει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Πάρα πολύ.
2: Άμα έχει κάνει τέτοια δήλωση, πραγματικά μπράβο του. Πολύ τίμιος και ειλικρινής.
0: Ναι. Εντόπισε αυτό ακριβώς που συνέβη.
2: Βλέπει την πραγματικότητα.
0: Ναι. Και πηγαίνει για να το
2: διαβάσει. Γιατί έχουμε ζήσει πάρα πολλά χρόνια προπονητές που προσπαθούν να διάσουν την πραγματικότητα, την εικόνα και τα μάτια μας. Με αυτά που βλέπαμε.
0: Το άσπρο μαύρο και τέτοια. Ναι. Ναι. Πρώτη ήταν μετά από 13 μάτς.
2: Πρώτη ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
0: Σωστά. Εδώ βλέπω, ρε φίλε, αρκετοί συνεχίζουν να λένε για διαιτησία. Αφού είστε, θα τα πούνε σε λίγο οι δύο άνθρωποι που είναι στο γήπεδο. Εγώ ξαναλέω. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν έκρινε κάτι η διαιτησία σήμερα.
2: Ούτε εγώ.
0: Τελικά.
2: Ούτε εγώ βλέπω.
0: Ο Ολυμπιακός ήταν μία... πεντακάθαρα.
1: Ναι.
0: Και αυτό.
1: Ήταν μία μάλλον κακή διαιτησία.
2: Γιατί?
1: Για το όνομα του διαιτητή. Έχει χάσει φάσεις.
0: Έχει χάσει φάσεις.
1: Και υπάρχουν συζητήσιμες φάσεις. Το Αντίνο είναι συζητήσιμη φάση. Στη μεσαία γραμμή.
0: Στο μαρκάρισμα στον Πουέρτα, λες. Πριν από το Σάλιακα.
1: Σωστά.
0: Άρα να έχει μείνει με 10 ο Παναθηναϊκός και ίσως μετά ο Ολυμπιακός με το Σάλιακα.
1: Αλλά okay, νομίζω δεν κρίνει αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Γυρίζω και λέω ότι. 11.000 κόσμο στο
2: Φωμάτι. Ήσυχα, ρε.
0: Παιδιά, μην μας τρομάζετε γενικά. Πάμε. Με τα 11.000. Γενικώς δεν τρομάζουμε. Αλλά ξέρει τι με τρομάζει. Δεν είναι αυτό, θα σου πω. Είναι ότι εδώ είναι 11. Και θα γίνει και πολύ περισσότερο από ό,τι βλέπω. Mm. Είναι και ότι στο άξιον 24 είναι αδιανόητος ο αριθμός.
1: Σωστά.
0: Τα βλέπουμε κάθε Δευτέρα και τρίβουμε τα μάτια μας. Respect, ξαναλέω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και είναι διαφορετικές... και τουλάχιστον 100 έξω από το στούντιο.
0: Και περιμένουν έξω. Διαφορετικές απόψεις θα έχουμε, να ξέρετε. Αλλά σίγουρα εδώ θα είμαστε όλοι για να κουβεντιάσουμε ποδοσφαιρικά. Ποιον έχεις έτοιμο, Βερβελέ, έχεις? Φέρ τον.
1: Τι έγινε, φίλε, έχεις ζέστη?
3: Κοίτα, εντάξει.
0: Δώσε μας λίγο ήχο στο στούντιο.
3: Υγρασία πολύ έχει.
0: Ναι.
3: Υγρασία έχει. Δεν έχω το ποσοστό να σου το δώσω τώρα, αλλά εντάξει.
1: Για να πω σε ένα φίλο που ρωτάει, Διονύση, γιατί δεν μιλάμε για τη φάση του Πυρόλα στο πρώτο ημίχρονο. Δεν έχουμε πρόβλημα, κανένα πρόβλημα να μιλήσουμε για όλες τις φάσεις.
0: Ναι.
1: Ήμουνα σχεδόν βέβαιος ότι έχει βρει μόνο τον Τετέι, τα πόδια του. Ήμουνα βέβαιος στα δύο πρώτα replay. Το είδα από replay. Έχω την εντύπωση ότι βρίσκει την μπάλα. Πρώτα την μπάλα και μετά τα πόδια.
3: Έχει πάει στο σπίτι σου που δεν έχει φανίσει κάμερες. Το ζητάει ο Νίστρουμ και πηγαίνει ο Βεργέτης ο τέταρτος και ο κ. Παπαβασιλείου που ήταν στις διαμαρτυρίες και τους κάνει χαρακτηριστικά με την κίνηση ότι έχει βρει μπάλα και αυτό τους εξηγούσε και γενικά δεν υπήρχε και συνέχεια διαμαρτυρίες για να είμαστε δίκαιοι από τον Νίστρουμ στο συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Ναι, ωστόσο ο Νίστρουμ γενικά.
3: Το βλέπουν και οι δύο, ομάδες, ναι. Δηλαδή για κόσμο που δεν ξέρει πλέον έχει προχωρήσει η τεχνολογία, είναι με τα iPad εκεί όλα αυτά τα monitor που βλέπουν. Και το Match Live, εντάξει, παγκοσμίως γίνεται. Σιγά-σιγά γλιτώναμε εδώ, γιατί είναι μια χώρα της τεχνολογίας που έχει βάλει και την οπτική είναι στη ζωή της και άλλα πολλά.
0: Φιλιά στον Diego εδώ, το φίλο της εκπομπής, ο οποίος έχει προβλέψει την Παρασκευή που κάναμε τις προβλέψεις μας. Γκολ Ρέτσος 1-0.
1: Τι λες, ρε φίλος.
0: Ναι, και μου λέει, είμαι κακός, λέει τώρα που είχε βάλει τον γκολ Ρέτσος.
2: Και δεν άνοιξε. Ή απλά
0: δεν πιστεύω, φίλε, δεν νομίζω, είναι από αυτούς που δεν το παίζουν. Θέλω να πω κάτι, Διονύση. Πρώτα απ' όλα, τι είχε ο Ολυμπιακός σήμερα, η υγρασία είναι 88%, να ξέρεις, το τσεκάραμε εμείς για σένα, αφού ρώτησες, εντάξει. Τι είχε ο Ολυμπιακός σήμερα και πήρε το μάτς?
3: Είχε την κατάθεση ψυχής του Παναγιώτη Ρέτσου. Αυτό που είχε γίνει με το Ρέτσου, νομίζω ότι είναι και η αποτύπωση του ντέρμπι. Ένα ντέρμπι το οποίο, αν δεν υπήρχε ανόητη ενέργεια του Σάλιακα με δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε τρία λεπτά, εγώ νομίζω δείγμα της κούρασής του. Θα θυμάσαι, και αρχίζω από εκεί γιατί. Εκεί αλλάζει η εικόνα κάπως του παιχνιδιού και η εικόνα που δίνεται στο τέλος. Γιατί δεν είναι. Έχει μισό μάτσα ακόμη. Παίξαμε δηλαδή άλλα 29 λεπτά από την ώρα που είχε αποβληθεί ο Σάλιακας και έχουν γίνει και μυθικά πράγματα τα οποία είμαι σίγουρος θα αναλυθούν τις επόμενες μέρες. Όπως με τον Τικνιζιάν να αργεί να βγει για αλλαγή και τον Ολυμπιακό να παίζει με 9 κανένα δίλεπτο μέχρι να μπει ο Μπρούνο. Νομίζω όμως ότι η κατάθεση ψυχής του Παναγιώτη Ρέτσου και έχει και ενδιαφέρον γιατί επίσης ένα παιδί που έπαιξε πολύ με την εθνική ομάδα. Mm-hmm. Ένα παιδί το οποίο έχει υποτιμηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, έχει σχολιαστεί ποικίλο τρόπο, αλλά αν υπάρχει κάτι, νομίζω σαν την σκηνοθεσία το να πάρει Ολυμπιακό στον τρίμηνο με τον Παναθηναϊκό να επιστρέψει για τα καλά στο πρωτάθλημα. Να μην παραιτηθεί τέλος πάντων το πρωτάθλημα, γιατί παιδιά ήταν πολύ ωριακό το παιχνίδι. Ό,τι και να συζητάμε, ο Παναθηναϊκός δεν έπαθε καμία τρελή ζημιά. Αντιθέτως, θα το πούμε και στην πορεία, εγώ νομίζω μόνο καλό μπορεί να του κάνει το απόψινό ματς για να καταλάβουν και όλοι ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα και ότι είναι μακρύς ο δρόμος. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός το πήγε όπως έπρεπε. Σαν ομάδα που μετά από διακοπή πρωταθλήματος νομίζω ότι είχε κάνει ένα καλό παιχνίδι, δεν είχε τις πολλές μεγάλες φάσεις, δεν κινδύνεψε και πολύ όμως είναι η πραγματικότητα. Αν δηλαδή καθαρές φάσεις του Παναθηναϊκού είναι του Τετέ, εκείνο το στο 29 το τακουνάκι που πάει να βάλει, ωραία επιλογή, αλλά δεν πήρε ταχύτητα η μπάλα.
0: Και ωραία πάσα τα μπόρδα και σέντρα Καλάμπρια, το λέω καλά, Μπιλ.
3: Και πολύ γνωστή αδυναμία με Φορτούνη και Τικνιζία να έχουν μείνει ψηλά στη φάση και να την τρώει ο Ολυμπιακός στην πλάτη της άμυνας από εκεί. Και το σουτ του Σαλάχ Εντίν που το βγάζει στη γωνία ο Ορτέγκα. Δεν περίμενα.
1: Αυτή είναι πιο δύσκολη επέμβαση από ό,τι φαίνεται αρχικά, γιατί έχει κορμιά μπροστά
3: του. Και πανέξυπνο το σουτ, γιατί
1: σωστά.
3: Το βλέπει.
1: Μπράβο.
0: Να πω και το πιο σημαντικό σε αυτή την επέμβαση, παιδιά, είναι το πού στέλνει την μπάλα μετά. Πηγαίνει πολύ πλάι και δεν μπορεί να απειλήσει κάποιο από εκεί.
1: Ναι, βάζει το χέρι έτσι, το βρίσκει εδώ.
0: Την διώχνει προς το κόρνερ. Συνέχισε, Διονύση.
3: Νομίζω ότι η κατάθεση της ψυχής του Παναγιώτη Ρέτσου, επειδή ήρθε και από άλλους μέσα, εντάξει, που ο Ολυμπιακός δεν είχε και όλους τους παίχτες στην καλύτερη του μέρα, έτσι, αλλά αυτή νομίζω ήταν η μεγάλη διαφορά στο ντέρμπι. Δηλαδή, μόνο τον γκολ που βάζει, είναι απροσπέλαστος, έχει παίξει με όλους τους συνδυασμούς στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, έχει κερδίσει μονομαχία από το Λιβάη Γκαρσία έξω από την περιοχή, που μπήκε αλλαγή. Έχει κερδίσει κατά κράτος, νομίζω, τις μονομαχίες με τον Τετέι. Δεν μπόρεσε να του βγάλει προβληματισμό ο Ντέσσερς. Επίσης, και παρέστηρε και τον Πυρόλα, ο οποίος νομίζω ότι έχει κάνει το καλύτερο φετινό του παιχνίδι. Γενικά, αν κρατάει κάτι για μένα, ο Ολυμπιακός κρατάει σίγουρα για τον κόσμο του. Πάντα οι νίκες του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού είναι πολύ σημαντικές στο κομμάτι των εντυπώσεων. Αλλά από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι κρατάει το γεγονός ότι έδειξε να αλλάζει κάπως. Είναι ένα θετικό δείγμα ότι δεν έφαγε πολλές μπαλιές, αυτό που λέγαμε με το transition, δηλαδή και όπου έρθα και ο Φρόιλερ, νομίζω αν και ο Φρόιλερ εκτιμώ ότι έβγαλε λίγη κούραση και από τα 4-90 λεπτά με την εθνική Ελβετίας. Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε δει τον Έσε, εντάξει, ο προπονητής είναι
0: πιο νωρίς.
3: Ναι, νομίζω θα μπορούσαμε να το δούμε πιο νωρίς, αλλά εδώ έχει γίνει το εξής τώρα για να έχει ο κόσμος εικόνα. Έχει σηκώσει να κάνει αλλαγές τον Γιάρεμτσου και τον Ζέλσον Μαρτίν στην αρχή. Της αργεί τις αλλαγές για κάποιο λόγο. Δεν γίνονται ακόμη αλλαγές. Μάλιστα στην τελευταία υπάρχει και έντονη διαμαρτυρία στο Βεργέτη γιατί έχει πάρει την ταμπέλα να κάνει τις αλλαγές και ο Ερνάντες του λέει παίζε. Και στην εξέλιξη της φάσης τρώει την κόκκινη σάλιακας με τη δεύτερη κίτρινη. Και αποβάλλεται. Έτσι. Yeah. Μένει εκτός ο σάλιακας και εκεί αλλάζει. Πρέπει να βάλει και τον Πέντερσεν. Παρ' όλα αυτά έβαλε και τις τρεις αλλαγές, αλλά δεν νομίζω ότι πήρε και πολλά πράγματα ο Ολυμπιακός από τις αλλαγές του.
0: Μισό λεπτό.
3: Δηλαδή,
0: ναι. Θέλω ακόμα περισσότερα like γιατί είμαι χόρταγο σήμερα. Κάτι με έχει πιάσει με 12.000 κόσμο μέσα. Έχουμε 3.000 like. Respect, ξαναλέω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προτίμηση και σήμερα, παιδιά. Αυτό έχω να πω. Και κάτι ακόμα. Subscribe έχουμε. Έχουμε φτάσει τα 170 χιλιάρικα. Τα φτάσαμε.
1: Φτάσαμε.
0: Πάμε για 180 σιγά-σιγά. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ξαναλέω. Και τον admin τον ευχαριστώ που μου τα θυμίζει όλα όσα χρειάζεται. Θέλω 5.000 like, λέει και αυτό ο αχόρταγος. Βεβαίως, κανένα πρόβλημα, να το δούμε. Διονύση, σε διάκοψα σε κάτι ή να πάμε επόμενη ερώτηση, γιατί έχω 2-3 πράγματα στο μυαλό μου που θέλω να ξεκαθαρίσω.
3: Έλεγα ότι δεν πήρε και αυτά που θα ήθελε από τις αλλαγές ο Ολυμπιακός. Τώρα, όσον αφορά στο κομμάτι λίγο των παραπώνων, επειδή πρόλαβα λίγο που λέγατε και για την φάση, ο ενδιασμός των ανθρώπων του Ολυμπιακού για τη φάση του 57 με τον Αντίνο είναι ο εξής. Το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε δει τηλεοπτικά, γιατί αυτό μετέφεραν τουλάχιστον. Ότι ο διαιτητής όταν βλέπει το μαρκάρισμα έχει πάρει την κίτρινη κάρτα στο χέρι. Και μετά την ξαναβάζει μες στο τσεπάκι. Δεν το έχω δει, θέλω να είμαι ειλικρινής. Απλά λέω ότι έλεγαν από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Θεωρούσαν ότι πρέπει να έχει υποβληθεί ο Αντίνος του 57. Μετά από 9 λεπτά το έφερε η μοίρα έτσι να υποβληθεί ο Σάλιακας. Αλλά σίγουρα ξαναλέω ότι για μένα ο Ολυμπιακός δεν έχει κερδίσει κάτι απόψε όσον αφορά στο κομμάτι της συνέχειας. Έχει μείνει στο πρωτάθλημα, έχει πάρει ένα ντέρμπι των αιωνίων, αλλά έχει πάρα πολλά πράγματα να βελτιώσει. Και σίγουρα πολλά πράγματα να δει, γιατί βλέπει του Σάλιακα να κάνει καλά παιχνίδια με την εθνική, αλλά αυτή την κούραση την κουβάλλει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή το παιδί δεν είχε την ενέργεια σήμερα να σταθεί σε ένα τέτοιο ντέρμπι των αιωνίων.
0: Κάτσε σίγουρα, τώρα, και... περίμενε. Τα λέμε έτσι, τα λέμε κι αλλιώς όμως. Γιατί λέμε για τον Σάλιακα ότι είχε το θέμα αυτό. Ο Ρέτσος όμως ολόφρασκος μέχρι τελευταίο λεπτό.
3: Εγώ, ο Βασίλης, είπα και την Παρασκευή στο θέμα του Σάλιακα, θεωρούσα αδιανόητο. Σου έλεγα ότι δεν νομίζω ότι ο Σάλιακα θα βγάλει 90 λεπτό. Δεν πίστευα ότι θα φύγει με κόκκινη. Βλέπω ένα παιδί το οποίο έχει γυρίσει. Και μου δίνει την εικόνα ότι έχει πιο πολύ σε συμπληρωματική λύση. Δηλαδή, ο Σάλιακας δεν είναι παίκτης που θα πάρει 10-90 λεπτά στον Ολυμπιακό. Είναι θέμα αντοχών. Δεν ξέρω. Ίσως δεν είχε δουλέψει το καλοκαίρι όπως έπρεπε. Πήγε μετά αργά στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Θέλει το χρόνο του. Μπούκωσε και με τα μάτια εθνικής. Δεν ήταν συνηθισμένο σε τέτοιο ρυθμό. Όπως και να έχει πάντως, δεν ήταν. Δηλαδή, ο Αντίνο νομίζω ήταν από τους καλούς του Παναθηναϊκού. Σε ένα κακό βράδυ για τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι ο Αντίνο έδωσε πράγματα. Άλλαξε τα δεδομένα του αγώνα όσον αφορά στην αριθμητική ισορροπία. Με τις δύο κίτρινες από τον. Γιατί και οι δύο είναι μονομαχίες δικές του πάνω στο Σάλιακα, του Αργεντίνου. Έτσι. Και όλο αυτό θα μπορούσε να έχει παίξει και πολύ μεγάλο ρόλο στο παιχνίδι. Να πάμε 20 ευρώ και γκολ σοφάρισης. Θα κάναμε άλλη κουβέντα τώρα σε σχέση με την κουβέντα που πραγματοποιούμε και με νικητή τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι των αιωνίων.
0: Ναι.
3: Αυτό το οποίο έλεγα και την Παρασκευή ήταν ότι εγώ περίμενα να δω. Σου ξαναλέω, δεν περίμενα να δω τόσο κακό τον Παναθηναϊκό. Μου φάνηκε δηλαδή πνευματικά δεν ήταν έτοιμο για ένα τέτοιο παιχνίδι. Σου επηρεάστηκε. Από τη διακοπή. Το επισημέναμε και αυτό όλες αυτές τις μέρες ότι η διακοπή πάντα είναι διακοπή και στον Παναθηναϊκό, επειδή ήταν σε ένα momentum το 5-5, να μην τον βόλευε. Ο Ολυμπιακός παρότι έβαλε μέσα στην εντεκάδα του, είχε αρκετούς δηλαδή από τους διεθνείς. Αν το δει
0: κανείς. Δώσ' μου λιγάκι, ο Μάριος, ο Μουαλντιματζή.
1: Μουαλντιματζή, θα το πω.
0: Μουαλντιματζή. Μιλάει τώρα, η Μαρίνα είναι κοντά του, οπότε τώρα θα ξεκινήσει να. Μιλάει για αυτό που έγινε σήμερα στο Καραϊσκάκης, ο center forward που επέλεξε σήμερα ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Να τον ακούσουμε.
4: Oui, c'est sensationnel parce que c'est mon premier match en tant que titulaire et devant nos stades, devant nos fans aussi. Et c'est un match très important parce que nous savons que c'est un derby et un derby ça se gagne et je suis très content de pouvoir faire mes deux buts et surtout dans un match très très important pour le club et pour les fans.
5: Είναι πάρα πολύ χαρούμενος που καταφέρει σήμερα να παίξει για πρώτη φορά και να κερδίσει ένα πολύ σημαντικό ντέρμπι. Ένα ντέρμπι ξέρουμε όλοι πως έχει πολύ ιδιαίτερη σημασία όταν το κερδίζεις, γι' αυτό παίξανε με πάρα πολύ πάθος. Είναι πολύ χαρούμενος που μπροστά στον κόσμο του Ολυμπιακού δείξανε πως μπορούν να τα καταφέρουν. Είναι πολύ χαρούμενος, απόλαυσε πολύ τη βραδιά, γιατί ήταν ένα ντέρμπι πολύ σημαντικό για μας.
6: Αισθάνεται αυτό το παιχνίδι, είναι μια αλλαγή του Ολυμπιακού και σήμερα δείχνει ότι πάει για πρωτάθλημα.
5: Les gens qui se sont très importants pour l'Olympiakos et qui en avaient montré ce soir qu'on peut gagner le championnat.
4: Oui, je pense qu'on a montré, qu'on est meilleur sur le terrain. Et cette victoire va nous donner plus de confiance à pouvoir continuer
7: Voilà, quand on est Olympiakos, on doit gagner le championnat chaque saison. Mais on va prendre les matchs étape par étape et on espère arriver jusqu'au bout pour donner aussi la joie que les fans nous donnent aussi dans les tribunes et montrer que voilà, on est plus fort sur le terrain.
5: Είναι αλήθεια πως είναι μια νίκη πολύ σημαντική που μας δίνει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Κάθε χρονιά ο Ολυμπιακός θέλει να κερδίσει το πρωτάθλημα, όμως τα παιχνίδια θα τα παίρνουμε 1-1. Το προχωράμε λοιπόν και πάντα θέλουμε να αποδεικνύουμε πως είμαστε οι καλύτεροι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ότι και αυτό ήταν το σημαντικό σήμερα, ότι αποδείξαμε πως ήμασταν οι καλύτεροι και κάναμε αυτή τη νίκη.
2: Τον είδαμε να δίνει φοβερές μάχες εκεί με τα στόπερ, με τους αντιπάλους και με ένα γνωριμό τον Φαν Τρόγκελεν. Πόσο έζησε το ντέρμπι και υπό την έννοια ότι είναι και το πρώτο του κλάσικο εδώ στην Ελλάδα και σχετικά και με άλλα ντέρμπι.
5: Comment c'était pour toi ce derby en comparaison avec le derby qui était notre pays, notre championnat, qui j'ai aussi contre un ex-compagnon à toi. C'était comment pour toi ce bataille?
7: Comme je l'avais dit tantôt, les derbys sont toujours spéciaux. Et voilà, j'ai joué contre un ancien coéquipier et voilà, pour moi c'était encore une motivation de plus, en plus d'être un derby. Et c'était aussi une motivation plus de pouvoir aussi le montrer que voilà, maintenant on n'est plus coéquipier et que voilà, chacun joue pour son club. Et je suis très content de sortir de ce match en tant que gagnant.
5: Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος που κερδίσαμε σήμερα το παιχνίδι αυτό. Ήταν ένα ντέρμπι, όπως είπαμε, και όπως έχει πει πολλές φορές, είναι πολύ ιδιαίτερο να κερδίσει ένα τέτοιο παιχνίδι. Όπως είπατε, έπαιξε απέναντι σε έναν πρώην συμπαίκτη του. Είχαν και οι δύο την επιθυμία να κερδίσουν, όμως είναι πολύ χαρούμενος που ο καθένας έπαιξε και κάνει το καλύτερο για τη δική του ομάδα. Και είναι πολύ χαρούμενος που εμείς δείξαμε πως είμαστε οι καλύτεροι και πήραμε αυτό το ωραίο συνέστημα της νίκης.
0: Ωραία, μου αντιλματζή ακούσαμε. Σε λίγο, όταν έχουμε και άλλες δηλώσεις, επιστρέφουμε στη μεικτή ζώνη. Έχουμε και άνθρωπο και εκεί, όπως καταλαβαίνετε. Σε λίγο και Γουλή θα είναι μαζί μας να μας πει τα δικά του, ό,τι έχει δει σήμερα στο παιχνίδι. Να πω για τη δημοσκόπηση προηγουμένως, ποιος είναι φαβορί για το πρωτάθλημα. Προφανώς επηρεασμένοι φίλοι του Ολυμπιακού, αρκετοί ψήφισαν με πολλές χιλιάδες ψήφων. Βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι στο 40%, 35% η ΑΕΚ, 19% Παναθηναϊκός και ο πίσω ΠΑΟΚ. Βεβαίως αυτή είναι η καταγραφή του τι συμβαίνει σήμερα, λόγω της νίκης σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και θέλω να το φέρω, ρε φίλε, αυτό στην κουβέντα, Διονύση, σαν κάτι που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, πώς αλλάζουν τα συναισθήματα. Θυμήσου πώς πήγε κόντρα στη Γιαγκελόνη ο Ολυμπιακός εκείνη τη βραδιά και πώς ένιωθαν όλοι και πώς είναι απόψε αφού τελείωσε το μάτς με τον Παναθηναϊκό.
3: Ναι, σίγουρα. Αλλά γι' αυτό και τις προηγούμενες μέρες αυτό που τόνιζα ήταν ότι δεν είχαμε δει τον Παναθηναϊκό σε ένα τέτοιο crash test. Δηλαδή είναι και συντριπτικά μικρό το ποσοστό που βλέπω τώρα στον Γκάλοπ σε σχέση με αυτό που είχε δείξει ο Παναθηναϊκός πέντε πρώτες αγωνιστικές. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος έχει παίξει και στα δύο παιχνίδια με παίκτη παραπάνω. Περισσότερο με τον ΠΑΟΚ από το 15ο λεπτό με την αποβολή νωρίς και σήμερα με την αποβολή του Σάλιακα. Και οι δύο αποβολές έτσι, τον άλλο το άλλο. Το λέω δηλαδή στην λογική ότι σήμερα ήταν το πρώτο μάτσο, αν δεν κάνω λάθος, που δεν σκόραρε φέτος. Πρέπει να έχει βάλει γκολ σε όλα τα παιχνίδια Παναθηναϊκός φέτος σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.
0: Νομίζω στην ότι Ευρώπη το πρώτο παιχνίδι που δεν
2: έχει σκοράρει. Προσπαθώ να σκεφτώ, νομίζω πως έχεις δίκιο. Νομίζω πως είναι όλα, ναι.
3: Είναι το πρώτο μάτσο που μένει χωρίς γκολ ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι απλό. Ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί δύο γκολ, έχει πάρει μια νίκη του μισό μηδέν, έχει βάλει πέντε γκολ. Και το βασικότερο για τον Ολυμπιακό το κέρδος είναι ότι επέστρεψε στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Μόνο καλό δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Του φέρει αυτοπεποίθηση. Πηγαίνει την Πέμπτη απέξω στη Μασσαλία. Αλλά αυτό τώρα, Βασίλη, έτσι είναι. Ο κόσμος το ξέρει πως είναι. Εγώ γι' αυτό φωνάζω και λέω πόσο καιρό. Εντάξει, θα κάναμε άλλη κουβέντα. Σίγουρα ο Ολυμπιακός έχανε απόψε. Δεν το συζητάμε. Αλλά πλέον ξανά έχουμε πρωτάθλημα και με όλους μέσα θα πω. Γιατί θυμάσαι, τόνιζα τις προηγούμενες μέρες ότι αν πάρει αυτό το μάτι του Καλαμάτα που φαίνεται το πιο πιθανό, είναι το φαβορί, πατάει στην κορυφή μαζί με τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι. Είναι πολύ νωρίς δηλαδή για να πούμε ότι αν υπάρχει το μέταλλο και έμεινε εκείνο το 9 στα 9, αν δεν κάνω λάθος, του φίλου μου τον Γιωβάνοβιτς τελικά ως ρεκόρ για τον Παναθηναϊκό με καλό
0: ξεκίνημα.
2: Τώρα μην τα λέμε τώρα πάλι. Τα ξαναλέμε.
0: Οκτώβρη δεν παίρνει.
3: Πάσα ήθελα να κάνω.
0: Οκτώβρη δεν παίρνει πρωτάθλημα.
2: Τι λες?
0: Οκτώβρη δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα.
2: Σωστά.
0: Αλλά μπορεί να πάθει πολύ μεγάλη ζημιά. Και αυτό που ο Διονύσης, συμφωνώ απόλυτα.
2: Περίμενε, περίμενε.
0: Με αρνητικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να έχει πάθει ζημιά.
2: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Γκάγκουα που κάνει δηλώσει. Μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι.
8: Speak about the game. Disappointed result. We wanted to win. We want to win every game. But again, it's our first loss of the season. So we stick together, we keep going. And we know this is just the beginning. We will do better, we improve going forward. And also the atmosphere was amazing. It's really nice to experience this game.
9: Losing a derby, especially a derby, is it's so difficult to recover. What about the next match?
8: Yes, it's very difficult to recover, but again, we understand the situation. We are disappointed to lose the derby, but we have another game in 3 days to change the situation. So we will rest tonight, tomorrow, and recover and focus on the next target.
10: Kings, you entered the game in the second half on the pitch, and do you think you didn't do enough on the pitch? I mean, you had the extra player, but you didn't get the advantage of the 11 versus 10. You have any comment about this?
8: Yes, I think, like I said, we didn't play good enough today to get the point or the win. Again, it's on everyone, it's on us. So we go back, work hard, and come back again.
0: Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, έχει πει μεταξύ άλλων ο Κάνγκουα ότι θέλουμε να κερδίζουμε σε κάθε παιχνίδι, αλλά ο αντίπαλος ήταν καλύτερος και χάσαμε. Παίξαμε σε μια φανταστική ατμόσφαιρα, όπως χαρακτήρισε το Καραϊσκάκη. Είμαστε δυσαρεστημένοι που χάσαμε. Συγκεντρωνόμαστε στο επόμενο παιχνίδι και στον επόμενο στόχο που έρχεται σε 3 μέρες και πρέπει να αλλάξουμε την ψυχολογία μας. Δεν παίξαμε καλά για την νίκη, αλλά θα επανέλθουμε για τα επόμενα παιχνίδια.
0: Εξαιρετικά. Κώστας Γουλής. Είναι μαζί μας.
1: Όντως η φωνή. Συγγνώμη Κώστα, γεια σου Κώστα. Συγγνώμη Κώστα, η φωνή του έμοιαζε με τον Γκουνσότο.
0: Έμοιαζε λίγο, ε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πριν πω κάτι, γιατί ήταν στο μυαλό μου ο φίλος αυτός ο Δημήτρης που έχει στείλει το μήνυμα πριν από λίγη ώρα. Λέει, μου θύμισε πολύ ένα ντέρμπι το 2015 που σκοράρει πάλι στόπερ ο Αυλονίτης και είναι ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι που κερδίζει ένα 0 Ολυμπιακός.
1: Με φάουλ από την ίδια πλευρά.
0: Αυτό δεν το θυμόμουν.
1: Ίδια εστία, φάουλ. Από το ίδιο σημείο σχεδόν. Ή κάνω λάθος.
0: Μπράβο που θυμάσαι, Δημήτρη. Εγώ πήγε το μυαλό μου αμέσως στη διάρκεια του παιχνιδιού. Ρέτσος MVP. Κώστα περίμενε, Διονύση περίμενε να δούμε MVP Ρέτσος.
2: By far.
0: By far. Πολυτιμότερος. Είπαμε, το παιδί αυτό έχει χτίσει αυτοπεποίθηση. Όχι ότι του έλειπε γενικά ως καριέρα, αλλά τελευταίες εβδομάδες ήταν πολύ δύσκολο στον Ολυμπιακό.
2: Και μου δείχνει, να σου πω την αλήθεια, του Τετέη του έχει πάρει τον αέρα. Στο προσωπικό μαρκάρισμα.
0: Ναι, έχει τον τρόπο για να αντιμετωπίζει.
2: Ναι, ενώ βλέπεις τον Τετέι που είναι ταυρί, ξέρει τον τρόπο.
0: Δώστε μου εικόνα να μιλήσει κιόλας ο Ρέτσος. Ωραία. Εκεί στους συναδέλφους πηγαίνει με τον κύριο Σαμόλη μαζί πίσω. Βλέπω. Ωραία. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Κορυφαίος του παιχνιδιού, πολυτιμότερος σήμερα. Νομίζω πως δεν έχει κανένα αντίρρηση. Όσοι είδαν το παιχνίδι έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί σήμερα. Κάποιος είπε χαρακτηριστικά το Ρέτσος έδειξε πως παίζεται ένα ντέρμπι. Για να δούμε.
11: Είναι βασικά το πρώτο μου γκολ σε ντέρμπι. Από την πρώτη στιγμή που αγωνίστηκα στο Ολυμπιακό δεν ξανασκοράρει εναντίον του Παναθηναϊκού. Βασικά καμία από τις γκολ Big Four ήταν το πρώτο μου. Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί στην προηγούμενη στιγμή το θέλαμε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι, θέλαμε αυτή τη νίκη. Θεωρώ ότι την αξίζαμε διαφορά. Δείξαμε ότι το θέλαμε περισσότερο από τον Παναθηναϊκό, αυτή είναι η αλήθεια. Ένα συγχαρητήριο στα παιδιά, στον κόσμο μας που ήταν η άλλη μια φορά πριν από το παιχνίδι. Οριακά ήταν μια από εμάς εδώ, αυτό στο γήπεδο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και κοιτάμε το παιχνίδι της Πέμπτης που είναι πολύ σημαντικό για εμάς.
12: Αν δηλαδή αυτό ήταν ότι το θέλατε περισσότερο, το πάθος που βγάλατε, οι μονομαχίες, μου θύμισαν πολύ και το δεύτερο ειδικά ημίχρονο με την Γιαγκελόνια που είχατε και εκεί κάνει μια κατάρτιση ψυχής, είναι αυτό που έδωσε τελικά την νίκη.
11: Εντάξει, πάντως και με 10 παίχτες που μείναμε, δεν θυμάμαι κάποια κλασική φάση να έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Είμαι ειλικρινής, θεωρώ ότι ήμασταν με διαφορά καλύτερη ομάδα μέχρι το 65. Μετά είχαν την περιοχή της μπάλας, την κατοχή της μπάλας. Κάναμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, πρέπει να αμυνθούμε. Και σε αυτά τα παιχνίδια, όταν μένεις με 10 παίχτες, πρέπει να δώσεις κάτι παραπάνω. Θεωρώ ότι το δώσαμε όλοι, όλα τα παιδιά. Από τους επιθετικούς κεντρούς, οι αμυντικοί, όλοι ήταν. Ήμασταν κοντά στις γραμμές μας, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Κρατήσαμε το 0, που για μένα σε αυτό το παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό. Και καταφέραμε να πάρουμε μια τεράστια νίκη για τη συνέχεια του πρωταθλήματος και μια νίκη ψυχολογίας, θα πω.
2: Παναγιώτη, είσαι.
13: Είδαμε τα πανηγυρίσεις, είδαμε τα έντες θέσματά σου μετά από το πρώτο παιχνίδι στην Ελλάδα. Και κυρίως μετά από ό,τι έγινε στο τέλος του αγώνα, είναι από θέση του
11: κόσμου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο. Το χρειαζόμουν αυτό το γκολ για μένα. Εντάξει, ήθελα να σκοράρω φέτος. Προσπαθώ να το βρω σε όλα τα παιχνίδια. Κατάφερα και το βρήκα στο πιο ωραίο παιχνίδι για μένα. Οπότε, εγώ αυτό που έχω να κάνω είναι να δίνω απαντήσεις στο γήπεδο και όχι πουθενά αλλού. Και θεωρώ ότι αυτό θα είναι.
10: Ήταν μια νίκη απόψε στα σημεία που λέμε. με πάρα πολύ έτσι, ενέργεια να ξοδεύεται, με παίχτη λιγότερο ακόμη πιο κουραστικό και υπάρχει ένα επιθετικό μάτς σε 4 μέρες με ταξίδι σε μια δύσκολη έδρα στο Βελοντρόμ. Ένα σχόλιο.
11: Ένα διαφορετικό σε μια πολύ δύσκολη έδρα.

0: πολύ καλούς οπαδούς και εκεί. Αλλά για αυτά τα παιχνίδια ξεκινήσαμε το ποδόσφαιρο, για αυτά τα παιχνίδια που μας αρέσουν να παίζουμε και ανυπομονούμε για αυτή την νίκη, για αυτόν τον αγώνα. Και το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να προετοιμαστούμε ψυχολογικά και σωματικά, γιατί είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όπως είπατε, και με ταξίδι, οπότε πρέπει να ξεβρεθούμε.
1: Μίλησε για ψυχολογία. Ποια ήταν η ψυχολογία της ομάδας και πώς φτάσατε στο σημείο να μπείτε τόσο έτοιμοι και τόσο αποφασισμένοι σε ένα τέρμα με τον Παναθηναϊκό, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι αν υπήρχε αρνητικό αποτέλεσμα θα μείνατε πολύ πίσω.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν στάθηκαμε καθόλου στα αποτελέσματα που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός όλο αυτό το καιρό. Και καλά ήταν το φαβορί. Σε αυτά τα παιχνίδια ξέρουμε ότι δεν υπάρχει φαβορί. Οπότε θεωρώ ότι φέτος σήμερα δείξαμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα, τουλάχιστον σήμερα. Και σίγουρα αποδείξαμε και στους εαυτούς μας ότι μπορούμε να παίξουμε ακόμα καλύτερα από ό,τι παίξαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε και στην Ευρώπη και σε όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος.
2: Ωραία. Παναγιώτης Ρέτσος, αρχηγός του Ολυμπιακού και προλυτιμότερος στο αγώνα σήμερα. Επιστρέφω. Ρε Πέτρο, κάθε φορά λες κάτι αρνητικό για την ομάδα. Περίμενα να δω τι θα γίνει αν θα βρει κάτι για το Ρέτσο σήμερα. Βρήκε. Είπε ότι αν ξανακάνει λάθος, δεν είναι ο Ρέτσος αυτός που μπορεί να πάει τον Ολυμπιακό πιο ψηλά. Έγραφε νωρίτερα ο Πέτρος. Λοιπόν, σταματάω εδώ, σου λέω. Δες αλλιώς την ιστορία τη ζωή γενικά. Ο Πέτρος είναι σε πολλές εκπομπές παρών. Κύριε Γουλή. Νωρίτερα μιλήσαμε όλοι μας για το. Καλησπέρα, Κωστή. Μιλήσαμε όλοι για το τι συνέβη σήμερα στο παιχνίδι. Κυρίως σεβάζομαι στο κλίμα τι έχουμε πει λίγο πολύ όλοι και έχουμε συμφωνήσει ότι ο Ολυμπιακός μπήκε με αρκετές εντάσεις και πίεση ψηλά. Ο Παναθηναϊκός, ακόμα και όταν έμεινε με 10 παίκτες ο Ολυμπιακός, δεν κατάφερε να παράξει κάποιες καλές φάσεις που θα περιμέναμε σε εκείνο το σημείο. Τι είδες εσύ, ποια είναι η δική σου αίσθηση για το παιχνίδι?
3: Καλησπέρα και από μένα. Δύο πράγματα. Πρώτον, έχει δίκιο Διονύση. Είναι το πρώτο μάτς που δεν σκόραρε ο Παναθηναϊκός φέτος.
2: Και στην Ευρώπη.
3: Και βάζει τέλος. Η Ευρώπη είχε βάλει όλα.
2: Ναι, δεν το θυμόμασταν αυτό. Ναι.
3: Στην Ευρώπη είχε βάλει όλα τα μάτς και στα 6 που είχε παίξει ως τώρα. Είναι το πρώτο μάτς γενικά που δεν έχει βάλει γκολ. Αυτό το ντέρμπι το Ολυμπιακό. Είναι το τέλος του αίτη του 14 αγώνων. Εδώ είχε χάσει το Μάιο τελευταία φορά στα playoff. Εδώ ξαναχάνει. Και έκανε ένα μικρό λάθος μόνο. Του Γιωβάνοβιτς ήταν 10 στις 10 νίκες και ήρθε εκείνο το χ με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο.
2: Α, είχε 10 μάτς.
3: Για να πούμε τα.
4: Έπρεπε να με διορθώσει ο Μυρότσος.
3: Τώρα, τι είδαμε. Λίγο πιο δυνατά, μπορείτε μόνο να ακούω στούντιο, παιδιά.
2: Επιστροφή λίγο του Κώστα, παρακαλώ. Είναι σημαντικό, κομβικό να ακούει τι λέμε κι εμείς. Είπε ο Διονύσης νωρίτερα, Κώστα, ότι θα έπρεπε να διορθώσει ο Μυρότσος για ευνόητους λόγους. Καταλαβαίνεις, ένας άνθρωπος που, όπως και εμείς, θα έλεγα, αγαπάμε τον κύριο Γιωβάνοβιτς έτσι κι αλλιώς. Έλα, πάμε, Κώστα.
3: Πάσο. Λοιπόν, αυτό που είδα και μπορώ να προσθέσω την κουβέντα σας είναι ότι αυτά τα ντέρμπι πρώτα και πάνω απ' όλα χρειάζονται στιβαρότητα. Ο Παναθηναϊκός δεν την έδειξε σε κανένα σημείο του αγώνα. Ο Ολυμπιακός την έδειξε και γι' αυτό νίκησε. Okay, μπορώ να βάλουμε στην κουβέντα τις απουσίες, τα προβλήματα που είχε να διαχειριστεί ο Νίστρουπ. Για μένα κομβικότερο περισσότερο και από τον Λιβάη Γκαρσία που εν τέλει μπήκε στην αποστολή. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό και συμμετείχε ως αλλαγή μετά στο 63. Είναι το Κάγκουα, γιατί χαλάει όλη την αλυσίδα της μεσαίας γραμμής. Και ο Ολυμπιακός, πιέζοντας πάρα πολύ σωστά και εύστοχα και στοχευμένα στο πρώτο ημίχρονο, όπου είχε μεγαλύτερες εντάσεις στο παιχνίδι του, κατάφερε να χαλάσει εντελώς την κυκλοφορία του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός ήταν ακίνδυνος. Μια ευκαιρία, θυμάμαι, καταγεγραμμένη, αν δεν κάνω λάθος, στο 40, φεύγα ένα γύρισμα του
5: Καλάμπρια.
3: Καλάμπρια και αυτό το κάτι σαν τακουνάκι που έκανε εκεί ο Τετέι δεν έχει απειλήσει καθόλου.
5: Δεν το πιέσα άσχημα, αλλά αν περάσει από τον Τετέι. Αν περάσει μπάλα από τον Τετέι, είναι ο Ουνάη στη μικρή περιοχή μόνο του.
2: Α, περιμένει εκεί.
5: Μόνο του. Έρχεται τρέιλερ από πίσω.
3: Okay. Δεν το έχω δει replay, Μπίλι, δεν το έχω δει replay.
5: Ναι. Τέλος πάντων.
3: Ναι, το έχω δει. Και βεβαίως πρέπει να κάνει μια κουβέντα σοβαρή ο Παναθηναϊκός με τον εαυτό του, γιατί μετά, ενώ περιμένουμε μια αντίδραση δεύτερο ημίχρονο, κάνει τις αλλαγές. Μπαίνει ο Κάγκουα, το ισορροπεί λίγο στο θέμα των εντάσεων και των μαρκαρισμάτων και σαν ανακτής της μπάλας. Και στην την αποβολή, ακόμα περισσότερο μετά την αποβολή, ο Ολυμπιακός παίρνει μέτρα πίσω. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει λίγο με τον εαυτό του και να ψάξει, γιατί ήταν 0 οξέα μετά την αποβολή του Σαλιακά. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε ένα σουτ το οποίο νομίζω ήταν πιο πριν του Σαλαχεντίν που το έβγαλε ο Ορτέγα και κάποιες προϋποθέσεις φάσεων, δεν έχει απειλήσει τον Ολυμπιακό και δεν φάνηκε καθόλου αυτό το αριθμητικό μειονέκτημα. Ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε πολύ καλά στα μηνά του, πήρε τη νίκη ως το τελευταίο λεπτό. Τι άλλο διέκρινα? Διέκρινα ότι σε κάποια σημεία οι παίκτες του Παναθηναϊκού ήταν δεν ήταν αλτρουιστές. Δηλαδή ήταν λίγο παραπάνω ατομιστές από όσο χρειαζόταν. Έχουν χαλάσει τουλάχιστον 3-4 φάσεις, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, από μια λάθος πάσα, από μια ενέργεια που πήρε κάποιος παραπάνω, ενώ είχε παίχτη δίπλα να τη σπάσει. Δεν ήταν καλό αυτό και δεν του βγήκε σε καλό. Άλλωστε έτσι. Και είναι και μια ήττα η οποία σίγουρα. Δεν του χαλάει την εικόνα, του χάνει ουσιαστικά μια χαμένη ευκαιρία. Το απόψινο μάτς έτσι όπως πήγε, είναι μια χαμένη μάχη, αλλά έχει μπροστά τον πόλεμο με άλλες 26 αγωνιστικές.
2: Το προσγειώνει, Κώστα.
3: Τι νομίζω ότι πέταγε στα σύννεφα ότι ξαφνικά έχει γίνει η Manchester United του Σερ Άλεξ ή η Μπαρτσελόνα που κάνει 8-8. Πρέπει να του βάλει προβληματισμούς όμως, γιατί δεν πήγε καλά. Ακούω, ξαναλέω, τις απουσίες και τα προβλήματα με τον Κάγκουα που ήταν. Θυμάστε, όλη τη βδομάδα εγώ έλεγα ότι θα είναι κλειδί ο Κάγκουα για όλη τη λειτουργία της μέσας γραμμής. Εκεί έσπασε η αλυσίδα, το πλήρωσε.
2: Είχε πυρετό, είχε κάποιο θέμα, το άκουσα από τον speaker της Κοσμοτέ.
3: Είχε ανεβάσει, είχε μια ίωση. Ναι, είχε μια ίωση Βασίλη στις αρχές της εβδομάδας, το ανέβασε πυρετό. Έχασε 2-3 προπονήσεις, ξαναμπήκε Παρασκευή, Σάββατο, αλλά δεν ήταν το επίπεδο των δυνάμεων για να βγάλει 90 λεπτό. Σήμερα ήταν για ένα ημίχρονο, όπως και έγινε εν τέλει.
5: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
3: Ναι.
5: Αν και είναι ακόμα νωρίς, δηλαδή ακόμα βράζει το αίμα, έχει περάσει πόση ώρα, μια μισή ώρα μετά το τέλος του μάτς. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να ξημερώσει και η αυριανή μέρα για να δούμε. Και κυρίως πηγαίνοντας προς το μάτς της Πέμπτης. Αλλά αυτή η πρώτη αίσθηση που σου δημιουργείται για το πώς θα αντιμετωπίσει την επόμενη μέρα ο Παναθηναϊκός ενός ντέρμπι χαμένου μετά από 5-5, ποια είναι? Και το λέω αυτό γιατί τώρα εδώ θα δείξει ο Παναθηναϊκός από τι μέταλλο είναι φτιαγμένος φέτος και αν είναι φτιαγμένος από ένα μέταλλο που θα τον πάει μέχρι το τέλος διεκδικητή. Καταλαβαίνεις τι εννοώ?
3: Συμφωνώ.
5: Ναι.
3: Ναι, ναι,
5: δηλαδή
3: συμφωνώ,
5: η αντιμετώπιση της πρώτης κακής βραδιάς του μέσα στη σεζόν. Γιατί αυτή είναι η πρώτη κακή βραδιά του μέσα στη σεζόν.
3: Συμφωνώ απόλυτα, γιατί περιμένεις αντίδραση την Πέμπτη πρώτα απ' όλα με την Μπόρατς στο ΆΚΑ στην πρεμιέρα του Conference League της League Face και εν συνεχεία με τον Αστέρα την Κυριακή. Πρέπει να βγάλει αντίδραση. Δεν ήταν ικανοποιητική η εικόνα του. Έχει γεννήσει απαιτήσεις και το ρόστερ και η ποιότητα που έχει το ρόστερ του Παναθηναϊκού και η εικόνα του σε χώρες διοργανώσεις ως τώρα. Αυτή την εικόνα δεν την είδαμε απόψε. Και ξαναλέω, τα ντέρμπι, τα μεγάλα μάτς που θα ακολουθήσει αυτό με την ΑΕΚ την 1η του Νοέμβρη, τα παίρνει στη βαρότητα. Ο Παναθηναϊκός δεν την είχε σήμερα. Ο Ολυμπιακός την είχε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, πάρα πολύ και γι' αυτό κέρδισε σε ένα μάτς που το έφερε εκεί που ήθελε, ακόμα και μετά την αποβολή, και το διαχειρίστηκε πολύ σωστά από την πλευρά του προπονητή. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουν μια μεγάλη κουβέντα με τους εαυτούς τους στο Κοροπή από αύριο, στο τι δεν λειτουργήσε σωστά σήμερα.
2: Κώστα, εκτός της στιβαρότητας, διακρίνεις και απουσία Plan B του Νίστρου ή ακόμα και μετά το 65 που μένει με 10 παίκτες Ολυμπιακός, ότι εκεί δεν έδειξε μια ομάδα που να είναι δουλεμένη στο κομμάτι ότι παίρνω την μπάλα γιατί έχω περισσότερους χώρους και στο σετ παιχνίδι θα πρέπει να δημιουργήσω. Και ακόμα και συστημένες, γιατί είχε 2-3 φάσεις ο Παναθηναϊκός αποστημένα να δημιουργήσει κινδύνους, πάλι εκεί δεν το έκανε. Δηλαδή ήταν σε πολλά κομμάτια, μου έδειξε απροετοίμαστος, κάτι που δεν είχαμε συνηθίσει από τον Ίστρο, γιατί είχε δείξει μια ομάδα σε πολλά κομμάτια δουλεμένη.
3: Τάσο, το ανακάτεψε, το δούλεψε, το προσπάθησε από την πλευρά του προπονητής. Απλά απόψε, αρκετοί παίχτες που περιμένεις ότι θα κάνουν την διαφορά ή τέλος πάντων θα βγουν μπροστά, δεν το έκαναν. Συζητάγαμε νωρίτερα την Παρασκευή, αν θυμάστε, ότι εδώ ο Ουναή δεν έχει κάνει καλά παιχνίδια. Ούτε απόψε ήταν καλός. Ο Ολυμπιακός τον διαχειρίστηκε πολύ σωστά στα μαρκαρίσματα, στο να του κλείσει τους χώρους. Πάντα υπήρχε δεύτερος παίχτης να του κόβει και μετά την πρώτη τρίπλα το όποιο οπτικό πεδίο προς το σούτ ή προς την πάσα, προς την τελική πάσα. Ο Ουναή δεν ήταν στο επίπεδο που θα περιμέναμε. Ο Καμαρά δικαίως έχει γίνει αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο, δεν ήταν καλό το βράδυ του. Και βεβαίως έχει αυξημένες απαιτήσεις από τους παίκτες μπροστά, τις οποίες δεν τις βρήκε ο Παναθηναϊκός στις στιγμές αυτές που θα περίμενε. Από την πλευρά των Ίστρου, πιτάξει, εγώ θεωρώ ότι το πάλεψε. Κάποια στιγμή βάλε δεύτερο επιθετικό, με τρεις ουσιαστικά έμεινε και ο Τετέι μέσα, έπαιζε δύο με τον Ουναή αριστερά και δεξιά τον Τετέι. Δεν είχε το βασικά, είπε κάτι νωρίτερα στο flash interview ο Νίστρουπ, στο οποίο έχει δίκιο. Παρά είχε άγχος ο Παναθηναϊκός σήμερα. Και έτσι δεν γίνεται δουλειά όμως. Με τόσο άγχος δεν μπορεί να περιμένει πράγματα. Σε τέτοιο
2: και όταν είσαι συν 5, Κώστα, αν το επιτρέπει, νομίζω πως δεν πρέπει να είναι αγχωμένος.
6: Εγώ δεν είναι αγχωμένος. Εγώ τον είδα πολύ χαλαρό.
5: Και εγώ δεν τον είδα αγχωμένο.
6: Πολύ χαλαρό τον είδα και ο Ολυμπιακός μου βγάλε περισσότερο άγχος στο πρώτο κομμάτι του αγώνα. Να μην στραβώσει το μάτς εδώ, να πιέσουμε μπροστά, νευρικότητα, ένταση. Ο Ολυμπιακός είχε την πίεση σε όλο αυτό. Το Παναθηναϊκό καθόλου αγχωμένο δεν ήταν εγώ, τουλάχιστον.
3: Άμα δει, Τάσο, συγγνώμη, σε διακόπτω, όλες τις πάσες στο δεύτερο ημίχρονο από το 66 και μετά που μένει με παίχτη παραπάνω, ο Παναθηναϊκός ανακτά πιο εύκολα την μπάλα, πολύ πιο εύκολα. Ο Ολυμπιακός του τη δίνει ουσιαστικά. Οι πάσες όλες στο επιθετικό τρίτο, οι 9 στις 10 είναι λάθος. Αυτό είναι θέμα.
5: Δεν ξέρω αν είναι θέμα άγχους ή αν είναι θέμα συγκέντρωση.
3: Χάνω ένα 0.
2: Εδώ πάντως μιλήσαμε πολύ, Κώστα, για πνευματική προετοιμασία. Ο Βασίλης εντόπισε ένα έλλειμμα εκεί. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί του ότι ίσως ο προπονητής θα έπρεπε λίγο διαφορετικά να έχει δει το παιχνίδι. Τώρα, βέβαια, είναι και θέμα παικτών. Γιατί ακόμα και ο προπονητής να είναι σε αυτό το κομμάτι άψογος, θέλει και οι παίκτες λίγο να κατανοήσουν πράγματα. Και είπαμε, εντοπίσαμε κάτι το οποίο πολύ το κουβεντιάζαμε και όλη τη βδομάδα. Για πολλούς ποδοσφαιριστές σήμερα και από τις δύο πλευρές, ήταν το πρώτο ντέρμπι αιωνίων. Όπως και για τους προπονητές. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο και σίγουρα δημιουργεί έναν αστάθμητο παράγοντα. Μπορεί να διαφοροποιήσει τα δεδομένα μέσα στη διάρκεια του μάτς. Τελευταίο που θέλω να πω, και αμέσως σου δίνω το λόγο και πάλι και στον Διονύση, είναι ότι ξεκίνησα την κουβέντα μου λέγοντας κάτι που είχες αναφέρει εσύ στην εκπομπή στο back to back. Ότι κάποτε ο Παναθηναϊκός πήγαινε στο Καραϊσκάκης χωρίς να είναι φαβορί, ίσα-ίσα, για κάποιοι έλεγαν για σάκο του box και με λιγότερο καλούς παίκτες, κι όμως κατάφερνε να πάρει κάποια μάτς. Άρα, σε ένα ντέρμπι τέτοιο, ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα κερδίσει, ακόμα και αν κάποιος δείχνει σε καλύτερη κατάσταση. Αυτό το ανέφερα γιατί το έχεις πει και το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Θες κάτι να πεις πάνω σε αυτά, γιατί έχω 2-3 πράγματα να διαβάσω από το chat, γιατί είναι πολύ σημαντικά να τα αναφέρω, και μετά να πάω και λίγο στο Βερβελέ για να ακούσω λίγο για τη δική του άποψη. Έλα, Κώστα.
3: Όχι, συμφωνώ ότι ήταν κάτω από το προσδοκόμενο όλη η εικόνα του Παναθηναϊκού σήμερα. Ναι, και επίσης σε αυτό το κομμάτι με τα ντέρβι, ναι, στα κλασικό Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, μπορεί να μην είχαν παίξει πάρα πολλοί παίχτες. Είχαμε κάνει και ένα σχετικό θέμα που ήταν πολύ μικρότερος ο βαθμός εμπειρίας, ας πούμε, των παίχτων του Παναθηναϊκού σε σχέση με παίχτες του Ολυμπιακού, όπως είναι ο Ρέτσος, όπως είναι ο Φορτούνης, παιδιά που έχουν παίξει πάρα πολλά τέτοια παιχνίδια. Απ' την άλλη όμως, ο Ναΐ έχει παίξει Μαρσέι Παρί. Ο Ντεφρά έχει παίξει με το κουτάλι τόσα χρόνια στην Ιταλία, ντέρμπι με την
5: Ιντερ Μίλαν, Ιντερ
3: Λατσιορώμα, Ιντερ Μίλαν και Λατσιορώμα νωρίτερα. Λατσιορώμα 6 χρόνια.
5: Σωστά, σωστά.
3: Και ακόμα και πιο πίσω, αν πάμε στα Φέγενορτ, Αϊτχόφεν ή Άγιαξ. Οπότε τα ντέρμπι είναι πάντα ντέρμπι. Ναι. Νομίζω ότι όλη η εικόνα των πράσινων ήταν κάτω από το προσδοκόμενο. Που ήδη δημιούργησαν.
5: Πάντως και εσύ ήθελες λίγη δουλειά στη συγκέντρωση σήμερα. Η φάση του Τετέ είναι στο 0-0, στο 29, δεν είναι στο 40 φεύγα.
2: Κάνει λάθη και ο Γουλής. Οκ, ενδιαφέρον αυτό.
3: Το τακουνάκι λες.
5: Ναι, ναι, γιατί το είδα τώρα μπροστά μου, στο 29.
3: Επίσης θα προσθέσω... Ναι, οκ, okay, εντάξει. Να προσθέσω κάτι άλλο. Το οποίο εντάξει το αναφέρουμε γιατί προκύπτει και από τον Παναθηναϊκό ότι υπάρχουν κάποια παράπονα προς την διαιτησία του Ισπανού για την περίφημη φάση εκεί με τον Ορτέγα και τον Τετέι. Το Παναθηναϊκό αυτό που βγαίνει λέει ότι πριν από 2 χρόνια ο Ντραγκόφσκι αποβλήθηκε και δόθηκε πέναλτι. Εδώ προσπεράστηκε όλη η φάση πολύ εύκολα και από τον διαιτητή και από τον ΒΑΡ. Και εκφράζουν πολλές ενστάσεις. Προσέξτε, δεν τα έχω ξαναδεί. Του Τετέι το έχω δει. Για την άλλη φάση με τον Τετέι και τον Πιρόλα. Εκφράζουν πολλές ενστάσεις για το μαρκάρισμα του Πιρόλα. Δεν την έχω ξαναδεί, παιδιά, τη φάση.
2: Ποια φάση είναι αυτή?
3: Δεν μπορώ να έχω πλήρη.
5: Με τον Τετέι.
3: Θέλω να με τιμιώσω.
2: Α, το μαρκάρισμα
5: έχει
2: που
5: στο πόδι.
3: Στο ξεκίνημα του μάτς. Ναι. Το μαρκάρισμα.
2: Στη συνέχεια βρίσκει τον παίκτη του Παναθηναϊκού.
5: Αλλά αυτό που λέει ο Κώστας είναι ότι το Παναθηναϊκό λένε για μια φάση στο τέλος του ημιχρόνου. Που έχει ρίξει ο Ορτέγκα την μπάλα
3: στο κεφάλι του Ορτέγκα.
5: Και το έχουν συγκρίνει με τον Ντραγκόφσκι, με τον Μπετανκόρ στις Σέρες πριν από 2 χρόνια.
2: Ωραία. Διονύση, πάμε σε σένα και θέλω να σταθούμε λίγο στη μεσαία γραμμή. Εμένα με εντυπωσίασαν 2-3 πράγματα που συνέβησαν σήμερα στο μάτς. Μπορώ να πεις και εσύ τα δικά σου. Απλώς το ότι ο Έσε, για παράδειγμα, δεν ήταν βασικός, αντιθέτως ο Πουέρτα ήταν βασικός με λιγότερες προπονήσεις και τελικά του βγήκε του προπονητή στις εντάσεις που ήθελε να δημιουργήσει, είναι σημαντικό. Για τις εντάσεις που λέγαμε νωρίτερα, λίγο πριν βγήσει, λέγαμε Φρόιλερ, Πουέρτα, πολύ περισσότερο ο Ζώτα και εννοείται και ο Τσικίνιο, βοήθησαν πάρα πολύ στο να πιέσει ο Ολυμπιακός ψηλά και τελικά να έχει τα ωφέλη που είχε. Στα δύο αυτά, τη γνώμη τη δική σου.
4: Ναι, να σου πω πρώτα ότι δεν είναι στο κήπεδο ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
2: Μισό λεπτό.
4: Το λέω για να σου απαντήσω.
2: Ναι. Αβραμίδης, εντάξει. Γεια σου, Στεφαναρά.
3: Όχι, πάρ' το. Τα έχω πλύνει.
2: Άμα είναι πλημένο.
3: Έλα, γιατί να μην το κάνουμε. Αφού το... Διονύση, συγγνώμη. Απλά τώρα μου ήρθε.
2: Στέφανε, περίμενε εκεί που είσαι. Λέει κάτι ο Βερβελές και έρχομαι και σε σένα να μου πεις μια κουβέντα. Έχεις περιγράψει το παιχνίδι. Όχι, έχεις περιγράψει. Έχεις κάνει το πριν και το post.
5: Σωστά.
4: Θα το δούμε σε λίγο και σε βίντεο, το έχω στείλει στα παιδιά.
2: Ναι.
4: Υπάρχει μια βιντεοκλήση μέσω του Κώστα Καραβαπά με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος έχει δώσει το κινητό στον Παναγιώτη Ρέτσο. Και ένα μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη, νομίζω θα το παίξουμε σε λίγο, που μεταξύ άλλων έχει σταθεί στη νίκη και κόντρα στον διαιτητή και κόντρα σε όλους. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός, έχει πει στον αρχηγό. Σε λίγο νομίζω θα είμαστε και σε θέση να το προβάλλουμε, να το δουν τα παιδιά. Για να το δούμε και αυτό το μήνυμα όσον αφορά στο κομμάτι του ρεπορτάζ. Οπότε πάμε στο Στέφανο και μετά λέμε και τα υπόλοιπα. Μην τον κρατάμε και παραπάνω, γιατί θα πάρει και υπερορίες. Έχει κομπή το πρωί. Βασίλη, θέλω να το.
2: Και τα κυριακάτικα πληρώνονται πολύ ακριβά. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
6: Χοντόγκιτα.
4: Είναι και από νωρίς εδώ. Είναι και από νωρίς εδώ.
2: Τι ώρα έφτασες γήπεδο, κύριε Στέφανε?
7: Σήμερα ήρθα αργά για τα δικά μου δεδομένα. Σκέψου ότι έφτασα γύρω στις 6.30-7 παρά. Συνήθως έρχομαι 3-3,5 ώρες πριν από το μάτσο.
2: Μιλάμε για πλάνο Αλγουαθίλ που σταμάτησε τον Παναθηναϊκό. Συμφωνείς αυτό ή υπήρξαν και πράγματα που δεν έκανε σωστά ο Παναθηναϊκός?
7: Συμφωνώ 100% ότι την πρώτη κίνηση, ας πούμε αν ήταν σκάκι θα έπαιζε με τα λευκά, ο Ολυμπιακός, τι θέλω να πω, ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει βάλει τους παίκτες του στον αγωνιστικό χώρο, τους έχει προετοιμάσει σε επίπεδο ψυχολογίας και τους έχει κατευθύνει σε επίπεδο τακτικής, είναι άψογος. Είναι πολύ μεγάλος νικητής του ντέρμπι ο Αλγουαθίλ. Δούλεψαν έως και σε απόλυτο βαθμό οι παγίδες που έστησε στο pressing ψηλά στον Παναθηναϊκό και αυτό αρχικά, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, έβαλε την αμφιβολία στους πράσινους. Τι θέλω να πω, ότι ήρθαν εδώ προφανώς έχοντας κατά νου, αυτό βλέπαμε στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού, να παίξουν το ποδόσφαιρό τους και δεν τους επέτρεψε να αναπτυχθούν με τον τρόπο που έχουν συνηθίσει να αναπτύσσονται. Τους χάλασε το χτίσιμο του παιχνιδιού από τα μετόπιστε ο Ολυμπιακός, ακριβώς με αυτές τις παγίδες που έστεινε με πάρα πολύ καλά τρεξίματα. Και σχετικά γρήγορα, ή σας πω και πολύ γρήγορα για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού, έτσι όπως τον έχει φτιάξει ο Νίστρουπ, είδαμε να αλλάζει το μοτίβο και είχαμε και αρκετές βαθιές μεταβιβάσεις ακόμα και από τα μετόπισθεν, ακόμα και από τον Ντεφράι, ακόμα και από τον Πένια, ναι, κάποιες φορές. Είχαν σημαδέψει τον Καμαρά. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Νίστρουπ τον βγάζει στο ημίχρονο, γιατί σωστό. Η πίεση ήταν στοχευμένη στον Καμαρά με 2-3 κλεψίματα από τον Ολυμπιακό που δεν έγιναν μεγάλες ευκαιρίες, αλλά δημιούργησαν προϋποθέσεις και κυρίως δημιούργησαν ψυχολογικές συνθήκες στο ματς. Ένα λοιπόν το κρατούμενο, ότι βάζει την αμφιβολία ο Ολυμπιακός με τα τρεξίματά του. Και το δεύτερο και ακόμη πιο σημαντικό, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, το ότι όταν μένει με παίκτη λιγότερο και πάλι επεδίοντας τα πόδια του στην ενέργεια, στην ένταση και με μπροστάριδες σε αυτό το έως και ηρωικό παιχνίδι του τελευταίου ημιώρου, τους Πουέρτα και Ζώτα Σίλβα, που δεν νομίζω ότι έχουν αφήσει σπιθαμή του αγωνιστικού χώρου που να μην την έχουν πατήσει. Παρεπιπτόντως, φαντάζομαι όλοι μας θα συμφωνήσουμε, για μένα μακράν κορυφαίος του μάτσο Ρέτσος, πέρα από τον γκολ που βάζει.
5: Εννοείται,
7: έχει κάνει το παιχνίδι.
5: Ναι.
7: Και στο τελευταίο κομμάτι λοιπόν του παιχνιδιού και πάλι επενδύοντας τα τρεξίματά του, αλλά στοχευμένα τρεξίματα και ελελογισμένα, πόσο μάλλον από τη στιγμή που είναι με παίκτη λιγότερο, έχοντας αρχικά βάλει την αμφιβολία στον Παναθηναϊκό, στο τελευταίο κομμάτι του αρνείται την κυριαρχία. Δεν έχει την εικόνα που θα περίμενε κανείς ο Παναθηναϊκός, μια ποιοτική ομάδα σε ένα ντέρμπι λεπτών ισορροπιών με παίκτη παραπάνω. Κερδίζει μέτρα. Ανοίγει λίγο περισσότερο το γήπεδο. Επενδύει στον Ουναή ακόμη και στο πλάι. Κι όμως δεν έχει την εικόνα που θα περίμενε κανείς και δεν την έχει, γιατί δεν του το επιτρέπει ο Ολυμπιακός, από μια ομάδα με αυτή την ποιότητα και με ένα μπέκτη παραπάνω στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού που έχει επέλθει και η κόπωση σε όλους τους ποδοσφαιριστές.
2: Mm-hmm.
5: Μάλιστα.
2: Θέλω να μείνεις λίγο ακόμα, παρά το ότι λέει ο Βερβελές ότι μπορεί να μας χρεώσει κάτι παραπάνω σήμερα, αν έχεις διάθεση. Μείνε εκεί με τον Κώστα.
7: Αν δεν ήταν εδώ, ο Κώστας θα είχα φύγει ήδη. Έχει χάρη που έχω καλή παρέα, οπότε καθόμαστε εδώ.
2: Ωραία, ωραία.
3: Ο άνθρωπος είναι μοντέλο και έχω πάρει με τον μπλουζάκι τώρα το απλό. Μιλάμε για μοντέλο.
7: Έχω ντυθεί τηλεοπτικά σήμερα.
2: Τα ρούχα της δουλειάς.
3: Φόραγα το άλλο και έσκασα. Φόραγα το άλλο και έσκασα. Τώρα δεν γίνονταν, έχω σκάσει.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θέλω το Βερβελέ να απαντήσει αυτό που του έλεγα νωρίτερα, αν μπορεί να σταθεί λίγο σχετικά με την πίεση του Ολυμπιακού, με τη μεσαία γραμμή. Όπως έλεγε ο Κώστας προηγουμένως, κρίθηκαν πάρα πολλά πράγματα εκεί.
4: Ναι, συμφωνώ ότι είναι το τρίκ. Όλη τη βδομάδα που συζητάγαμε για την 11η, βλέπαμε πολύ τον Νέσε. Η αλήθεια είναι ότι το βλέπαμε πολύ τον Νέσε, γιατί ήταν ο μόνος που ήταν εδώ πίσω και δούλευε και ο προπονητής μαζί του στις προπονήσεις, έτσι. Από την άλλη, είναι ξεκάθαρο πως στο ποδόσφαιρο ό,τι πληρώνεις παίρνεις καμιά φορά και βασικά τις περισσότερες φορές. Στη λογική ότι μπορεί και ο Φρόιλερ να ήταν ελεύθερος, αλλά παρότι είχε 4,90 λεπτά με την Εθνική Ελβετίας και ο Πουέρτα ήρθε τελευταίος από την Εθνική Κολομβίας, κατάφερε να απενεργοποιήσει πλήρως το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, κάποια στιγμή με εντυπωσίαζε ο τρόπος με τον οποίο γέμιζε ο Παναθηναϊκός την μπάλα. Το σχολίαζα με έναν συνάδελφο ότι θύμισε λίγο όταν ο Ολυμπιακός εγκλωβιζόταν. Για να μην κάνω τώρα και συγκριτικά προπονητό, ότι έχουμε γκρίνιες βραδιάτικα και σε ένα τέτοιο βράδυ.
2: Θα σε περιλάβουν πάλι.
4: Ο Ολυμπιακός είναι χαρούμενος, ναι, αλλά έφυγε πολύ εύκολα η μπάλα. Είτε γέμιζε ο Πένια, είτε γέμιζαν τα μπακ. Δηλαδή δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός να χτίσει παιχνίδι. Νομίζω ότι σε αυτό έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η παρουσία του που έρθα κοντά στον Ναΐδη, τον αφήνει να πάρει ανάσα, όπως και ο Φρόιλερ. Και αυτό το οποίο που εμείς θεωρούμε ότι κάποιοι μπορούν να πούνε ότι ο Τσικίνιο δεν ήταν όπως έπρεπε, ο Φορτούνης, ο Ζώτα, αλλά όλοι πήραν κάποια μέτρα και στο ανασταλτικό κομμάτι για να μην έχει ο Ολυμπιακός αυτή τη μεγάλη απόσταση στις γραμμές και είναι το παιχνίδι το οποίο φέτος έχει αποτυπωθεί όσο κανένα άλλο του Ολυμπιακού. Δηλαδή, όλες οι ομάδες που έχουν παίξει με τον Ολυμπιακό του έχουν βγάλει φάσεις στην κόντρα, του έχουν πάρει φάσεις όταν έχει ανέβει ψηλά. Σήμερα κάτι τέτοιο δεν το είδαμε, με εξαίρεση αυτή τη φάση με το τάκλινγκ και του Πυρόλα με τον Τετέι στην αντεπίθεση. Και επειδή οι προσπάθειες του Παναθηναϊκού ήταν από ένα σούτ και μια οργανωμένη φάση στην πλάτη της άμυνας. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι το τρίκ του Αλγουαθίλ βγήκε. Εντάξει, τώρα είναι και δικαιωμένος λόγω τριπόντου. Έτσι, αν το μάτς δηλαδή πήγαινε στο χ, καταλαβαίνετε ότι θα γινόταν άλλη κουβέντα για το αν άργησε ή όχι να παρέμβει από τον πάγκο, αν θα μπορούσε κάπως να το πάει διαφορετικά στο κέντρο. Εδώ βέβαια κρατάω και την παραμονή του Ζώτα Σίλβα. Κάποια στιγμή γυρίζει και φωνάζει στον Ζώτα Σίλβα, τον ρωτάει αν μπορεί να συνεχίσει, γιατί και αυτός έδειχνε να έχει σκάσει. Ενδεικτικό νομίζω της κούρασής του και τα δύο φάουλ που κάνει έξω από την περιοχή στο τέλος και πάει να βάλει τον Παναθηναϊκό στην περιοχή με αυτή την πίεση που υπήρχε. Γιατί ο Αλγουαδίλ έχει την άποψη ότι ένας τρίτος χαφ στον Ολυμπιακό θα τον έφερνε ακόμη πιο πίσω και θα έκανε ακόμη πιο παθητικό το ρόλο. Αυτό φώναζε δηλαδή στον. Και περίμενε και περισσότερο από τον Ζέλσον, ο οποίος ζαλιζόταν στο τέλος, να πούμε. Έτσι το έχει βγάλει με ζόρι το παιχνίδι. Έχει πέσει 2-3 φορές κάτω και τον σήκωναν συμπαίκτες του για να τελειώσει το παιχνίδι και να μην έχει και παραπάνω καθυστερήσεις εκτός των 5 λεπτών που υπέδειξε ο Ερνάντεθ. Νομίζω όμως ότι σε αυτή τη μονομαχία, όπως είπε και ο Στέφανος, ήταν κερδισμένος ο πλάνος δηλαδή, του προπονητή. Ίσως και να ξάφνιασε, θα πω εγώ, τον τεχνικό του Παναθηναϊκού με την επιλογή του να παίξει με τον Πουέρτα και τον Φρόιλερ. Δηλαδή να περίμενε τον Έσε και ένα πιο παθητικό ρόλο του Ολυμπιακού στο παιχνίδι. Μια αναμονή, τέλος πάντων, να το πω καλύτερα, και με τροποποίηση και του πλάνου του Παναθηναϊκού, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο πρόκειται ότι θα είναι και ο Λούζα στο αρχικό σχήμα.
2: Πάμε σε Αβραμίδη. Μια κουβέντα για το αυριανό, για την αυριανή εκπομπή 12 με 2 με τον κύριο Κωνσταβάρα μαζί. Έχετε ήδη σκεφτεί τι θα είναι αυτά που θα πούμε ως αντιπαράθεση, ως διαφορετικές απόψεις το ενός με τον άλλο?
7: Κοίταξε να δεις. Επειδή μας ξέρεις πάρα πολλά χρόνια, δόξα τω Θεώ, καταλαβαίνεις ότι εγώ έχω ήδη επικοινωνήσει με τους συνεργάτες της εκπομπής. Έχω δώσει την ενδεκάδα μου για την αγωνιστική, έχω δώσει το πρόσωπο της αγωνιστικής, έχω δώσει τα πάντα, τέλος πάντων. Περιμένουμε από το Σωτήρι κάποια στιγμή, γύρω στις 3 τα ξημερώματα, να μας στείλει και τα δικά του στοιχεία
2: για να μπορέσουμε να κάνουμε τις συγκρίσεις.
7: Ναι. Πάντελ δεν νομίζω, γιατί έχει απογοητευτεί τον τελευταίο καιρό. Μπορεί να παίζει τένις, το οποίο παραμένει καλός, γιατί στο πάντελ έχει αρχίσει και κάνει νερά. Με κοιτάς έτσι εσύ. Τον έχω βάλει κάτω και τον πατάω.
2: Η απάντηση από τους αρχισυντάκτες είναι ότι ήδη Βασίλη, ναι, έχει στείλει ο Κωνσταβάρας αυτά που πρέπει. Απαντήσεις.
8: Ναι, ναι, καλά. Ούτως ή άλλως σκόπευα να κάνω διαφήμιση για το αυριανό One vs One, γιατί από ό,τι μαθαίνω σε λίγο θα φτάσετε 20.000 μέσα στην εκπομπή.
2: Εντάξει.
8: Γίνεται χαμός. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε και εμείς το πεδίο για να κάνουμε τη διαφήμιση για να έρθουν και σε εμάς αύριο στις 12 η ώρα, 12 με 2, στο One vs One. Σιγά μην περίμενα εσένα δηλαδή, με λίγα λόγια.
2: Σιχούλα είσαι, Στέφανε.
9: Τον θες καλό μετά από αυτό.
2: Αντε ρώτα τον.
8: Παιδιά, ό,τι άλλο χρειαστείτε, μην διστάσετε, απλά πάω σπίτι να ξέρετε.
5: Αυτό που θα του έλεγα είναι, Στέφανε, ευχαριστούμε, πάμε στην επόμενη γραμμή.
2: Πολύ ωραία ιδέα, Βασίλη μου. Μπράβο, επικοινωνούμε. Στέφανε, ευχαριστούμε. Άλλη γραμμή. Πάμε.
5: Να είσαι καλά, Στέφανε.
8: Καλό βράδυ, καλά.
5: Αύριο 12 η ώρα, όλοι εδώ.
8: Ορίστε, κύριε Βουλή.
2: Λοιπόν, παραμένει Βουλή μαζί. Για τα ακουστικά, φιλέ. Τα πλημμένα. Εντάξει, λοιπόν. Αυτός ήταν ο Αβραμίδης.

0: προπονητή του στον γκολ, καταλαβαίνεις ότι και ο ίδιος πόση πίεση είχε όλο
1: στη
0: αυτό το διάστημα.
1: Ποιο βάζει πιο πάνω.
0: Για τον Ιμανόλ, το δύσκολο ήταν το πιο αγχωτικό ήταν το απόψινο. Θα μπορούσε να έχει πάθει ζημιά.
1: Okay.
0: Εκείνο το μάτς.
2: Νομίζω ότι ένα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο μείον 5 Ολυμπιακός φέρνει μεγαλύτερη πίεση. Mm-hmm. Έχω αυτή την αίσθηση.
1: Βερβελές, τι λέει.
3: Εντάξει, σίγουρα παιδιά δεν είναι. Ο Παναθηναϊκός, εγώ το έλεγα και τις προηγούμενες μέρες, δεν είχε κάτι να χάσει. Έτσι. Το λέω γιατί είχε έναν αβαντάζ. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να πάθει πολύ μεγάλη ζημιά και νομίζω ότι η ζημιά του θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερη. Τι εννοώ. Ένα μάτσο πίσω πηγαίνει ένα 0. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλός. Είσαι το ελέγχεις μέχρι το 65 και έρχεται αυτή η αποβολή του Σάλια και είναι για πρόστιμο. Έτσι, άλλο τον άλλο το άλλο. Δηλαδή το άξιο με τι λέμε. Τρως δύο κάρτες στο 63 και στο 66, αυτά δεν γίνονται γάμα εθνική. Όπως θα πούμε τα καλά, ότι στάθηκε με την εθνική και ήταν μια χαρά. Έδωσε 6 πόντους στην Τρίπολη και με τη σέντρα στο Ζώτα Σίλβα και στη Λιβαδιά με τον γκολ. Σήμερα κόλλησε το κεφάλι.
2: Ναι, αλλά δεν είναι κακός μέχρι εκεί.
3: Εντάξει, εγώ έχω άλλη άποψη. Δεν, νομίζω ότι η Τεκνιζιάν ήταν καλύτερο από την άλλη πλευρά. Δηλαδή...
2: Στα ανεβάσματά του, η Τεκνιζιάν ήταν καλύτερο αμυντικά. Το έχει πάει καλά ο Σάλιακα,
0: ναι,
2: σου λέει.
0: Συνεπής,
2: και,
0: ναι.
2: Και του πάει ο Ουναή πάνω, να ξέρει. Δεν είναι κακό.
3: Όχι, πάει καλά, αλλά έχει σκάσει, ρε παιδί μου. Αυτό σου λέω. Δηλαδή η εμπειρία.
4: Αυτό βέβαια ο Αντίνο του παίρνει και τι δύο.
2: Σωστά.
3: Ναι, ο Αντίνο του παίρνει και τι δύο. Αυτό είπα. Ναι. Όταν να πάρει αυτή την κάρτα, να είσαι 20 χρονών, 22, το καταλάβω. Αυτό είσαι 30, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δεν υπάρχει το τάκλινγκ, φίλε, που κάνει. Δηλαδή, αν το κάνει στο πρωτάθλημα τύπου αυτό το τάκλινγκ, θα τον είχα πάρει πρώτο εγώ από το διαιτητή από τον πάγκο. Πώ να σου το πω. Έχει κάρτα, λέει, πού πα και να κάνει τι στο πλάγιο. Θα φύγει ο Αντίνο να πάει πού.
1: Θύμησε η εικόνα, βέβαια.
2: Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο αυτό, ναι. Εκεί δεν υπάρχει κανένα λόγο να πάει έτσι.
3: Αυτό το match, σου λέω. Ωραία, κάνουμε ανάλυση τώρα. Δεν είχα χάπει ο κόσμο του Ολυμπιακού και ο πρόεδρο του Ολυμπιακού. Θα το δούμε και σε λίγο στο μήνυμά του. Λοιπόν, όλα χάπει. Αν γίνει ένα στο 93, λοιπόν, θε μια στραβοκλωτσία, μια φάση, ένα κόρνο, μια κεφαλιά. Μπήκε μπάλα να μπουμπούλα και γίνει ένα. Τι θα γραφεί η σούμα τώρα. Θα έχει ένα Ολυμπιακό στο μείον 5, θα έχει τον Παναθηναϊκό μόνο πρώτο σε βαθμολογία και θα έβγαινε χωρίς ζημιά από το Καραϊσκάκι και θα έμπαινε στην εποχή της γκρίνιας επιπρόσθετης για το τι έγινε ο Σάλιακας που κρέμασε το μάτι. Αυτά τα μάτς πρέπει να φέρουν μάθημα. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να το βελτιώνεις αυτό το έργο. Τι να κάνουμε τώρα. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Πες μου πάντως προς υποστήριξη, ναι, του παιδιού. Και...
1: Για Σάλιακα.
2: Ναι, μπορεί να μην είμαι αντικειμενικός γιατί τον συμπάθησα πολύ τώρα στο ταξίδι. Είναι και λίγο υπερφόρτωμα όλο αυτό γιατί ο Σάλιακας, αν ο Βαγιανίδης δεν πάθαινε κάτι, θα έπαιζε πολύ λιγότερο από ό,τι έπαιξε με την εθνική ομάδα.
1: Αν
2: ήταν και ο Ρώτα, δεν θα ήταν καθόλου στην εθνική ομάδα. Ναι. Οπότε του ήρθαν λίγο απότομα όλα, ρε
1: παιδί. Εγώ το είπα.
2: Και παίξε και Τετάρτη, και παίξε και Πέμπτη, και παίξε και Κυριακή.
0: Εγώ το είπα ότι το χαρακτήρισα πριν σε εισαγωγικά ποδοσφαιρική ανοησία. Δεν είναι σε συνθήκες άμυνας πίσω να δέχεται πίεση και να κάνει ένα φάουλ.
2: Ναι,
0: γιατί έχει κουραστεί, έχει θολώσει. Ναι, πάει, ναι, με τα μπούνια σε μια φάση που δεν χρειάζεται.
1: Είδες στη μεσαία γραμμή.
2: Και τον ίδιο να ρωτήσεις τώρα, θα σου πει κανένα κουταμάρα. Άστον εκεί να πάει, πού να πάει.
3: Μετά το τέλος του αγώνα έχει πάει και που έχουν πάει και έχουν στηθεί όλοι μπροστά από τη θύρα 7 για να τραγουδήσουν το ίδιο στο μυαλό, κάτι μαγικό. Έχει πάει και σπρώγνει το Ρέτσο μέσα στην εστία για να γνωρίσει ξεχωριστή αποθέωση. Νομίζω κανένα δύο εβδομάδες θα τον κερνάει που τον βρίσκει το Ρέτσο. Καφέ, φαΐ, να πούμε τώρα. Να, τον έχει
2: να δώσω έτσι και ένα παρασκηνιάκι ότι στο Ρέτσο άνθρωπος της Εθνικής είχε πει ότι θα βάλεις γκολ σε ένα από τα μάτια της Εθνικής. Το είχε αγγίξει νομίζω σε ένα παιχνίδι. Σε ποιο είχε μια μεγάλη ευκαιρία. Είχε δοκάρει με τη Σερβία. Κάνω λάθος. Τέλος πάντων.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Σε ένα από τα μάτια του είχε πει θα βάλεις γκολ. Ένας άνθρωπος της Εθνικής τελικά δεν το βάλε. Στα μάτια της Εθνικής, το βάλει σήμερα.
0: Φέτος, νομίζω, Διονύση, αν θυμάμαι καλά, είναι πολύ επιθετικός. Ειδικά σας στη μένα, είναι πολύ συμμετοχικός στο κομμάτι αυτό και ψάχνει συνέχεια τον γκολ.
3: Τάσο, επειδή παρακολουθείς Βερβελέ φανατικά στις εκπομπές...
0: Είμαστε στην διακοπή, αν θυμάσαι.
1: Και αυτό που λέει ισχύει.
3: Νόμιζα ότι μείναμε σε ένα γάμο, ρε φίλε.
0: Και δυστυχώς τα τελευταία βράδια.
3: Το τρομερό είναι που ανέβασε ο Μυρώτης φωτογραφία από το γάμο και μου στείλανε μηνύματα και λέει: Να που λένε όλοι ότι είστε τσακωμένοι, μπράβο παιδιά και στους γάμους πάτε μαζί. Μόνο στους γάμους πάμε μαζί. Για γάμους, άμα θέλετε, καλέστε μας. Πάμε παντού με εξτρά εμφανίσεις. Και στα δώρα τα βρίσκουμε. Εντάξει, δεν υπάρχει. Θα τα βρούμε.
1: Καλέστε μας σε γάμους, ναι. Εξυπηρετούμε και εκτός Αττικής, παιδιά. Ό,τι θέλετε.
3: Και σε βαφτίσεις πάμε. Και σε βαφτίσεις. Χάπι τα event. Λοιπόν, θυμάσαι ότι έλεγα ότι μετά τη Λιβαδιά. Μέσα στα αποδυτήρια είχε σταθεί στην παρουσία του Ρέτσου. Και του είχε πει ότι του πιστώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το διπλό, γιατί ο Ρέτσος είχε βγει πάνω από τη σέντρα. Έπαιζε σαν ένα σύγχρονο αμυντικό χαφ. Είχε ανεβάσει όλη την ομάδα.

0: όλη τη ισορροπία τη χωρίς τις πολλές κόντρες, τουλάχιστον προς το τέλος του αγώνα, αυτό που ήθελε ο προπονητής, τον λατρεύει και νομίζω ότι με αυτά τα δεδομένα, γι' αυτό δεν έχουμε δει και καθόλου να παίρνει χρόνο ως τώρα ο Σμαϊλόβιτς. Έτσι, ένας παίκτης που ο Μεντιλίμπαρ τον πίστευε και τον έβαζε. Εδώ τον έχει βάλει λεπτό από τη μέρα που είχε έρθει ο Αλγουαθίλ τον Βόσνιο εκεί στόπερ, ο οποίος έπαιξε με την εθνική του δεξιμπακ. Ο Ρέτσος τώρα εδώ, όπου και ο Βασίλης πριν από μέρες, με τέτοιες εμφανίσεις φέρνεις πρόταση. Και
1: θα τον ξαναπουλήσει.
0: Νομίζω ότι εντάξει, έχει ένα συμβόλαιο που έχει ακόμη στο 28, αλλά ο Ολυμπιακός εκτιμώ ότι σύντομα θα μπήκε σε μια διαδικασία να του προτείνει μια επέκταση και μια προσαρμογή αποδοχών, γιατί εντάξει, δεν λέω ότι είναι οριγμένος, αλλά δεν είναι και ο πιο ψηλά αμοιβόμενος αμυντικός του Ολυμπιακού, έτσι, να ξέρουμε τι λέμε, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Στο Βόλο γίνεται και ακούει εξαναμάξεις για το γύρισμα στον Ορτέγκα. Σήμερα σε ένα ντέρμπι των αιωνίων είδατε και ο ίδιος στις δηλώσεις πώς το χάρη και είπε ότι δεν είχε ξαναβάλει γκολ. Και τον Παναθηναϊκό έχει κάνει γκέλες στο παρελθόν. Θυμίζω και τον γκολ με την μπάσα που πάει να αλλάξει του Ντέσσερ, αν δεν κάνω λάθος, στη Λεωφόρο.
2: Ναι,
0: ήταν μια εξηλαίωσή του, αν μπορώ να το πω έτσι, μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, τώρα και ο Βασίλης τον έχει δει, εγώ τον έχω ζήσει χρόνια. Έχω ζήσει πάρα πολλούς παίκτες του Ολυμπιακού, Έλληνες και ξένους. Νομίζω ότι ένα πράγμα το οποίο κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει στον Παναγιώτη είναι από τα καλύτερα παιδιά στον χώρο του ποδοσφαίρου και γενικά από μια λαμπρή οικογένεια, θα πω εγώ. Έτσι, και ο αδερφός του είναι στην ομάδα Β, ήταν και στον πάγκο σήμερα στο παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ εκεί, Αστέρα Τρίπολης Άκτορ Β, στο 1-1, στο Ρέντι. Οπότε εντάξει, το έχει η οικογένεια και ο πατέρας του εδώ στο εστιατόριο, λίγο τον είδα μετά το τέλος του αγώνα. Πίσω δεχόταν τα συγχαρητήρια, έχει πάρει και τη φανέλα του Παναγιώτη. Είναι ιστορική στιγμή, όπως και να το κάνουμε. Το έχουμε πει, τα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, φανέλες να βάζει να παίζουν. Με αυτά μεγαλώσαμε ως παιδιά στο σχολείο. Με αυτά συνεχίζουμε και πορευόμαστε και επαγγελματικά ως δημοσιογράφοι.
1: Στο Ρέτσο μένουμε πάντα, λέει ένας φίλος εδώ, έχει την αγωνία του. Μη δούμε να παίζει ένας καλά, μέσα να τον πουλήσουμε, λέει. Ναι, κάτσε να δούμε. Λέμε ότι...
0: Το λέω όχι. Είναι ξεκάθαρο ότι αν ο Ρέτσος πραγματικά να φύγει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, προσέξτε, ο Παναγιώτης δεν έχει κάνει την κίνηση. Δηλαδή δεν του βγήκε. Τι εννοώ, έχει περάσει δύσκολα στη Λεβερκούζεν, για όσους τα ξεχνούν. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ με τραυματισμούς. Ο Ολυμπιακός τον πήρε από την Ελλάς Βερόνα, θυμίζω. Τα παιχνίδια το έχει πάει και έχει παίξει 2 και 3 μάτς δανεικός από τους Γερμανούς σε ομάδες. Έχει φάει ταλαιπωρία και έρχεται πίσω στον Ολυμπιακό. Και όταν έρχεται, η άποψη που υπάρχει είναι τώρα τι θέλουμε με το Ρέτσο. Μην την γυρίζω το χρόνο πίσω. Το βράδυ που τελειώνει ο Μίτσελ εδώ με τον Άρη, ένα 2-2 από 2-0. Πάλι με λάθος του Παναγιώτη που χάνει την μπάλα. Νομίζω θα τον πάρει το γήπεδο. Και καλό είναι να τα λέμε και πώς έμεινε ο Ρέτσος. Ήταν εκτός κάδρου. Και αλλάζει, έρχεται ο Κορδόν, τεχνικός διευθυντής, με τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ προπονητή. Και ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ του λέει: εγώ θέλω να σε δω στην προετοιμασία. Θα έρθεις μαζί μου, άσε τι έχει γίνει, ξέρω τι έχει γίνει, τα έχω δει. Πάμε παρακάτω. Και το παιδί αυτό το έφερε η μοίρα να πάρει το Conference, να πάρει ως αρχηγός του Ολυμπιακού στα 100 χρόνια τον Ντάμπι και το Super Cup και να συνεχίσει να γράφει και την ιστορία με το σημερινό γκολ. Γιατί είναι ένα παιχνίδι, εγώ δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να το πάρει το πρωτάθλημα. Πρέπει να βελτιώσει πάρα πολλά πράγματα και φαίνεται ότι πάμε και με 4 μονομάχους για πολύ καιρό από ό,τι βλέπω εγώ μπροστά. Δηλαδή και έτσι όπως είναι και το πρόγραμμα, νομίζω ότι δύσκολα θα μείνει κάποιος πίσω από τους 4 πρώτους της βαθμολογίας, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, ακόμη και αν δεν ξέρεις έτσι, δεν χάνεις βαθμούς. Έχει τώρα Παναθηναϊκό ΑΕΚ, κάποιος θα περιμένει στη γωνία στις αρχές Νοέμβρη. Ο Ολυμπιακός έχει δύσκολα παιχνίδια. Έχει να πάει στο Αγρίνιο με τον Πανατολικό, έχει να πάει να παίξει με την Κηφισιά εκτός έδρας, έχει να παίξει με την Καλαμάτα μέσα εδώ, ενδιάμεσα έχει την Ευρώπη. Πηγαίνει τώρα στη Μαρσέγ να πούμε ότι κέρδισε η Μαρσέγ μετά από 5 συνεχόμενες ήττες. Έπαιζε την Τρουά εκτός έδρας απόψε για το πρωτάθλημα, κέρδισε 0-2 για 5 συνεχόμενες ήττες. Είχε κερδίσει τον Αύγουστο, αν δεν κάνω λάθος, και επέστρεψε στις νίκες απόψε πριν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αλλά εντάξει, δεν βλέπετε κανένα τρελό ενθουσιασμό στον Ολυμπιακό. Υπάρχει μια χαρά σίγουρα για την νίκη, γιατί κρατάει την ομάδα μέσα και κυρίως είναι ένα restart. Είναι 3 συνεχόμενες νίκες του Ολυμπιακού. Όπως και να το κάνουμε. Έχει κερδίσει και η Αγγελόνια στην πρεμιέρα του Europa League, κερδίζει τη Λιβαδιά και κερδίζει και τον Παναθηναϊκό. Μια ομάδα η οποία δοκιμαζόταν πριν λίγο καιρό και δεν μπορούσε να αλλάξει δεύτερη και τρίτη πάσα. Το να βρίσκει και κάποιες σταθερές μέσα στο παιχνίδι, όπως αυτό που είδαμε σήμερα. Το τρίκ κατά κάποιους. Η καλή εικόνα από Πουέρτα και Φρόιλερ και άλλους, νομίζω ότι είναι ένα κέρδος για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Λοιπόν, μου στέλνει ένας ποδοσφαιριστής και μου λέει για τον Ρέτσο ότι ένας από τους λόγους που είναι πολύ καλό παιδί είναι ότι είναι και αρκάς. Αυτό το καταθέτω.
3: Όντως.
1: Ναι.
2: Αυτό ήξερα. Πάντως εγώ για το Ρέτσο, για να το κλείσουμε, λέω ότι...
1: Για να το κλείσουμε, γιατί έχω και βίντεο γι' αυτό.
2: Α.
1: Συνέχισα.
2: Λέω ότι αν ο Ολυμπιακός δεν θέλει, να τον πουλήσει ή δεν έρθει μια πάρα πολύ μεγάλη πρόταση, ο ίδιος ο Ρέτσο δεν νομίζω ότι έχει τη διάθεση πλέον να φύγει από τον Ολυμπιακό. Έχω την εντύπωση ότι θέλει να μείνει εδώ και να κλείσει την καριέρα του. Αυτή την εντύπωση μου δίνει.
1: Ότι θέλει πλέον.
0: Όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά όπως όλοι οι καλοί
2: υπάλληλοι,
0: εργάτες κτλ.
2: Όχι. Ναι.
1: Καλά, ναι, εντάξει. για να ξέρει και ο Γουλής τι κάνεις όσο μιλάς.
0: Το Λιλί φέρνει περισσότερο χαμόγελο.
1: Κάνεις αυτό, το σήμα ότι τα χρήματα
0: ξεκινάς,
1: παίζουν το ρόλο τους.
0: Είναι σαν τον Τζόκερ στο τέλος, τον Μπάτμαν. Δεν έχει τον Τζόκερ στον Μπάτμαν. Πώς γελάνε.
1: Καλά, τέλος πάντων, δεν σχολιάζω τη δική σου προσέγγιση σε αυτά τα θέματα. Τα αφήνω στην άκρη. Και θέλω να δω αυτό που παρήγγειλε προηγουμένως που μας περιέγραψε ο Βερβελές. Είναι Γρηγόρη, αυτό που έλεγες. Ωραία, πάμε να το δούμε αυτό που μας είπες νωρίτερα, μας περιέγραψες.
3: Το πατήσεις,
4: λες. Μινατά.
5: Έλα,
4: πόλεμο.
5: Έλα.
6: This is Olympiakos as the president and good job to everybody.
4: Good job.
6: And we start to go all the way for Adidas champion. We go and bonus guys and bonus.
1: Μεταφέρει το μήνυμα του κυρίου Μαρινάκη ο αρχηγός στους υπόλοιπους παίκτες. Βεβαίως δεν ξέρω αν άκουσαν και αυτό που θα ήθελαν πάρα πολύ να ακούσουν.
2: Το πριν. Πάντως έχει πει μπράβο, κερδίσατε τον
0: Παναθηναϊκό. Θα αποφάσισε τελικά, σε ποια κουβέντα θα είσαι εσύ.
2: Μπράβο.
0: Θα συμμετέχεις με τα πριν και αυτά ή θα μας το παίζει ιστορία τελικά.
1: Εσύ το ξεκίνησες και εγώ το συνεχίζω.
0: Με ποιο κομμάτι της ιστορίας είσαι, για να καταλάβουμε, γιατί μας έχεις μπερδέψει.
2: Δεν έχεις δουλειά με τα πριν, εσύ.
1: Εσύ δεν έχεις δουλειά με τα πριν.
2: Όχι, εσύ δεν έχεις δουλειά.
1: Α, εγώ δεν έχω. Μπερδέψηκα, ρε.
2: Πάντα τα πριν τα κάνω.
1: Εντάξει, λοιπόν.
2: Ούτε στη μένα πριν δεν παίρνουμε. Λοιπόν, μπράβο που κερδίσατε το Παναθηναϊκό και το διαιτητή έχει πει ο Βαγγέλης
1: Μαρινάκης. Αυτό με το διαιτητή έχεις καταλάβει, Διονύση, που αναφέρεται
0: σε τι. Είπα, από τον Ολυμπιακό... Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Γενικά, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή, ποιο ταμπόρδα προσπάθησε και κακώς τσίμπησε εκεί. Ποιος ήταν νωρίς που τσίμπησε.
1: Ο Φορτούνης.
0: Μπράβο, Φορτούνη. Κακώς τσίμπησε ο Φορτούνης για την εμπειρία του για μένα. Έτσι με τον ταμπόρδα που παίρνουν από μία κάρτα συγκεκόρωμα έχουν. Εντάξει, πέφτει κάπως υπερβολικά νομίζω ταμπόρδα. Γενικά, εντάξει, χωρίς να εξωτερικεύεται και με τον ΤΤ υπάρχουν παράπονα, ότι πέφτει πολύ εύκολα και είναι και μια προσωπική μου άποψη αυτή. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο για μένα έχει ένα τεράστιο κορμί, τεράστια προσόντα, αλλά ψάχνει πολύ εύκολα να πέσει και πλέον και εκτός περιοχής. Δεν λέω να πέσει εντός περιοχής, μπορεί να πάρει ένα πέναλτι. Και νομίζω επειδή έχει τρομερά χαρακτηριστικά, εντάξει, το έχουμε κάνει κουβέντα και στο παρελθόν. Θα το βρει. Δεν ξέρω, ήσουν και αποτέλεσμα κόπωση, δεν ξέρω. Ίσως επειδή είναι ένα ντέρμπι αιωνίων. Από εκεί πέρα όμως στον Ολυμπιακό υπάρχει διαμαρτυρία για το 57ο λεπτό. Για τη φάση αυτή με τον Αντίνο. Ότι έπρεπε να έχει αποβληθεί ο Αντίνο εκεί και ότι αντί να παίξει ο Ολυμπιακός από το 66 με 10 παίκτες, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να παίξει με 10 παίκτες από το 57ο λεπτό. Εντάξει, τώρα αυτά έτσι πάνε, τα ξέρετε. Ο καθένας με την άποψή του. Εγώ νομίζω πάντως ότι αν το μάτσο αυτό το είχε παίξει, αν δεν το είχε παίξει ένας τέτοιος διαιτητής, με το παράπονο του Ολυμπιακού, με το παράπονο του Παναθηναϊκού, που όπως θέλετε, νομίζω ότι αν το είχε παίξει Έλληνας.
1: Άστο.
0: Θα είχαμε βγει θάλασσα τώρα.
1: Άστο.
0: Λοιπόν.
1: Άστο.
0: Και να δικαιώσω και το φίλο μου, πρέπει να δικαιώσω και το φίλο αγωνιστή Σούλη Παπαδόπουλο.
1: Ναι.
0: Φίλε Βασίλη Πακόπουλε.
1: Ναι.
0: Σήμερα με φωτογράφησε στις δηλώσεις που έκανε μετά την νίκη της Μαρκό.
1: Τι είπε,
0: είπε για το μάτς Χρυσονέστος
1: με τον Νέστο.
0: Μακόρε, παιδε, κάποιοι λέγανε, λέει, να πούμε για τον κόσμο, βάλαμε κτλ. Αδερφέ, έχει βγει. Κάνει μια ενέργεια ο Λαραμπή. Αυτό είναι άλλο φαινόμενο. Αυτό είναι άλλη ιστορία. 80 λεπτό και τρέχει, κάνει ένα σπίτι, έχει πάρει την μπάλα στην περιοχή, κάνει 60 μέτρα με την μπάλα και κάνει μια πάσα να βγει ο Σεμπά στην κόντρα και κόβει ο επόπτη ένα offside ένα μέτρο. Δηλαδή, Βασίλη, φέρε τον πρόεδρο εδώ να λογαριαστούμε ξανά. Πες να είσαι στο στούντιο, αδερφέ μου. Να πάμε για φαΐ μετά, να τα φτιάξουμε ένα βράδυ μεγάλο.
1: Υπάρχει και ένας που να μου λέει αθλητικό, ρε. Υπάρχει και ένας. Τέλος πάντων, σταματάω εδώ.
2: Από αυτό που είδαμε από το γάμο, πάντως πήγαμε, δεν πρέπει να υπάρχει κανένας.
1: Και ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,
7: άρα σε επίπεδο διαμαρτυριών έχουμε σαν φάσεις. Ολυμπιακός για τη φάση του 57 στον Αντίνο,
1: Και ο Παναθηναϊκός στις 2 του Τετέι, Κώστα. Με Πιρόλα και Ορτέγκα.
3: Ναι. Και κυρίως στη φάση με τον Ορτέγκα, ναι.
1: Okay.
2: Γενικά ανέμακτο το πρώτο ντερμπί. Όσον αφορά φωνές.
1: Κοίτα, αυτό που λέει ο Διονύσης πάντως έχει δίκιο, Μπιλή. Yeah. Αν το σφυρούσε κάποιος άλλος, ήταν τώρα φωτιά, εγώ σου λέω. Πάρε τον καλό διαιτητή, ρε παιδί μου, που έχουμε.
2: Εντάξει.
1: Φωτιά. Αντιδράς. Αντιδράς τώρα.
2: Παπαπέτρου.
1: Παπαπέτρου θα πω γιατί είναι κανονικός διαιτητής. Κάποιοι όμως λένε ο Φωτιάς είναι καλός και παίζει και Ευρώπη.
0: Είναι, θέμα προσωπικότητας. Κοιτάξτε να δεις κάτι.
1: Δηλαδή, τώρα, εκείνη το θέμα, ρε φίλε. Πώς διαχειρίζεσαι ένα παιχνίδι, δεν είναι το ότι σφυρίζεις ακριβώς. Εγώ σου λέει έχει κάνει πολλά λάθη και ο ξένος διαιτητής.
0: Από τη μετάδοση.
1: Ναι.
0: Μέχρι το 25ο λεπτό που κυτρινίζει μαζί και φορτούν και τα μπόρδα, υπήρχαν από μία φάση και την κάθε ομάδα που θα μπορούσε να έχει δει κάρτα παίχτης της. Έτσι και ένα φάουλ που πάει εκεί ο Φορτούνης και κερδίζει και αφήνει το πλεονέκτημα και υπήρχε γκρίνια. Ο διαιτητής τι ήθελε να κάνει, δεν ήθελε να φορτώσει το παιχνίδι από νωρίς με κάρτες. Πέρασε ένα μήνυμα και στου δύο για την κοκορομαχία του εδώ. Τώρα, εγώ έχω έρθει, δεν μου φάτε την ψυχή εμένα απόψε εδώ. Θα γυρίσω να παίξω Μπαρσελόνα Ρεάλ πρωταθώ σε λίγες μέρες.
1: 25.
0: Αλλά δεν μπαίνει και σε μια διαδικασία που να θέλει να του ξεφύγει το παιχνίδι. Δηλαδή, αν έπαιζε ένα διαιτητή, θεωρώ δεδομένο ότι θα είχαμε δύο κόκκινες. Αυτό εννοώ. Στην προσπάθεια να τον κοντρολάρει το παιχνίδι.
1: Αγαπημένο μου φίλε Χρήστο, ο οποίο δεν ακούς, δεν προσέχει το μάθημα σήμερα. Θα σου πω το εξής, αυτά τα λέει ο Ιωάννου. Το έχει ακούσει που τα λέει ο Βαγγέλης, αυτά το μάθημα για τέτοια. Λοιπόν, δεν είπα ψεγάδια στη διαιτησία. Είπα ότι για μένα δεν έπαιξε ρόλο στο να διαμορφώσει αποτέλεσμα. Ίσως δεν άκουσες τι είπα. Ο Ολυμπιακός νίκησε και αυτό δεν έπαιξε ρόλο για να διαμορφώσει αποτέλεσμα με διαιτησία. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Θες να την ακούσεις, πέταξε, δεν με νοιάζει. Εγώ τη λέω γιατί έτσι μου έχουν πει. Εδώ να λέω τη γνώμη μου. Εντάξει.
2: Όντως.
1: Ναι, μου έχουν πει να λέω τη γνώμη μου. Εσύ να σου έχω πει κάτι άλλο, να λες τη γνώμη αλλού.
2: Όχι.
1: Όχι, εσένα κύριε Καπετανάκο.
4: Εμένα μου λένε, αλλά δεν τους ακούω.
1: Δεν τους ακούς, καλά κάνεις. Ούτε ο Γούλης, ούτε ο Βερβέλες. Ο καθένας θα πει εδώ αυτό που πιστεύει. Εντάξει. Δεν είπα ότι είναι ψεγάδια στη διαιτησία, όμως η προσωπικότητα ενός διαιτητή, αυτό λέω, παίζει πάντα ρόλο. Ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ θα πάει να παίξει στην Μπαρτσελόνα Ρεάλ μεθαύριο. Δεν είναι κάποιος που θα πούμε ότι επηρεάστηκε από την περιραίουσα ατμόσφαιρα και τέτοια. Ποιος είσαι ο Φορτούνης, ποιος είσαι ο Ταμπόρδα. Κίτρινη. Ποιος είσαι, ο Σάλιακας, πας επικίνδυνα, κόκκινη. Και οτιδήποτε άλλο. Αυτό που βλέπει, αυτό θα κάνει. Γι' αυτό πάντως, υπάρχει λιγότερη αμφισβήτηση. Ναι.
5: Πάντως και στις τρεις φάσεις, αυτές που μία του Ολυμπιακού και μία δύο του Παναθηναϊκού, θα μπορούσε να έχει δώσει το αντίθετο διαιτητής. Τι λέτε. Από αυτό που έδωσε.
1: Θα μπορούσε.
5: Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο είναι από το τίποτα.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι με τον. Παιδιά, στο φάση του Ορτέγκα με τον. Τετέ, επειδή γίνεται ένα. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι τον Τρακόφσκι με τον Πετανκό προσωπική μου άποψη ήταν τελείως διαφορετικό. Εδώ νομίζω ότι κρατάει την μπάλα ο Ορτέγκα ψηλά, κάνει ένα έτσι την μπάλα και πάει ο Τετέ και βάζει το κεφάλι του από κάτω περισσότερο στη φάση παρά να.
5: Όχι, ρε, κάνει κίνηση, ο Ορτέγκα με την μπάλα προς το κεφάλι του Τετέ.
0: Ναι,
5: κάνει κίνηση με την μπάλα στο κεφάλι του Τετέι. Ναι. Δεν πάει ο Τετέι να βάλει το κεφάλι του.
0: Νωρίτερα έχει πάει και τον έχει σπρώξει ο
5: Τετέι. Για το δεύτερο λέω.
0: Φάουλ, σου λέω, εντάξει, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι. Εκεί τώρα, εντάξει, αν. Τι ας πω. Από αύριο θα ακούσω. Ήδη νομίζω έχουμε ακούσει πολλά γενικώ. Δεξιά-αριστερά την πληροφορία. Αξιό, εδώ κρατάμε ένα άλλο.
5: Τα ακούμε όλα και τα καταγράφουμε.
0: Θα δούμε.
1: Για το φωτιά, έχω κάκι στη γνώμη παρεμπιπτόντω. Δεν κατάλαβε το πνεύμα το οποίο είπα πριν. Που εσύ που γράφει κάτι για
0: έλεγχο. Θέλω να είμαι και δίκαιο έτσι. Αν το μάτσα ερχόταν 1-1, είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακό θα το είχε κάνει ροντέο επικοινωνιακά το παιχνίδι λόγω διαιτησία. Για τη φάση του 57 και την αποβολή του 66.
1: Το πιστεύω.
0: Τώρα είναι και η νίκη λίγο που σε σβήνει, ξέρεις, και λες πάμε, άντε να δούμε, θα δούμε.
1: Κώστα, τι λες περί προσωπικότητας διαιτητών κλπ. Και περί καχυποψίας για Έλληνες.
3: Πάντα θα υπάρχει. Πάντα θα υπάρχει. Αν ήταν Έλληνες απόψε, τώρα θα κάνουμε άλλη κουβέντα στα παράθυρα όλοι μαζί.
5: Ο Παναθηναϊκός το σηκώνει όμως αντίστοιχα, Κώστα, επειδή έχασε. Το σηκώνει το θέμα διαιτησίας πολύ.
3: Στα κάγκελ όχι. Απλά έχει μεταφέρει μια άποψη ότι στη φάση του. Του Τετέι με τον Ορτέγα υπήρχε παράβαση. Του Τετέι με τον Ορτέγα υπήρχε παράβαση. Και εκεί η άποψη δική μου είναι ότι δεν έχουν γίνει όλα νομίμα. Αλλά οκ.
2: Το θέμα εδώ ξέρεις ποιο είναι. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα εδώ.
3: Και προχωράμε.
2: Ξέρετε, να μην μιλάμε για δύο διαφορετικούς Παναθηναϊκούς ή για δύο διαφορετικές απόψεις δικές μου, του Μπακόπουλου, του Καπετανάκου, του Γουλή, του Βερβελέ. Δηλαδή. Αυτός που έλεγε ότι ήταν παράβαση του Ντραγκόφσκι να λέει και σήμερα ότι ήταν παράβαση. Αυτός που έλεγε ότι δεν υπήρχε παράβαση του Ντραγκόφσκι να λέει και σήμερα ότι δεν υπάρχει παράβαση.
0: Εσύ
2: δεν
0: μπορεί κάποιο. Βλέπει ίδιες φάσεις δηλαδή. Βλέπει ίδιες φάσεις.
2: Όχι, δεν βλέπω ίδιες φάσεις. Εγώ δεν μιλάω για μένα αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, δεν λέμε.
0: Μιλάω γενικά γιατί νομίζω δεν είναι ίδιες φάσεις.
1: Δεν είναι ίδιες φάσεις, αδερφέ μου, δεν είναι.
2: Θέλω να δω του Ντραγκόφσκι και να τη θυμηθώ. Κατά τη γνώμη μου σήμερα δεν υπάρχει κάτι. Εγώ γενικά είμαι τη άποψη ότι το ποδόσφαιρο είναι λίγο. Τώρα πώς να το... είναι πολύ physical άθλημα και πρέπει λίγο να το σεβόμαστε και να το αφήνουμε. Π.χ. θα πάμε παρακάτω σε αυτό. Δεν μπορεί να δίνεται φάουλ χθες τον Κουτέσα. Δεν μπορεί να δίνεται φάουλ αυτό. Μέσα στο ποδόσφαιρο, μέσα στο ποδόσφαιρο είναι και ο τρόπος για να βγάλεις τον άλλον από την ισορροπία του, όχι αντικανονικά δηλαδή να του κάνεις έτσι.
5: Το τζάρτζ.
2: Μπράβο, το τζάρτζ. Όχι να... Δηλαδή ο Κουτέσα του βάζει λίγο το σούτ.
5: Έλα, είναι αστείο, αστείο.
2: Τώρα δεν μπορεί να δοθεί για παράδειγμα σήμερα πέναλτι με τον τερματοφύλακα να κρατάει την μπάλα και να κάνει έτσι στον επιθετικό. Αυτή είναι η άποψή μου. Άρα θέλω ότι ο Ντραγκόφσκι να τη θυμηθώ λίγο τη φάση, γιατί δεν τη θυμάμαι και πολύ καλά. Έχουν περάσει και δύο χρόνια.
1: Σωστό. Να σου πω κάτι.
0: Νομίζω ότι ο Ντραγκόφσκι έχει βάλει το κεφάλι, ρε παιδιά, τότε. Δεν έχει βάλει την μπάλα. Δεν ξέρω, δείτε τι κιόλα. Μπορεί να κάνω λάθος, εγώ αν θυμάμαι κατά το σώμα. Δεν ξέρω.
1: Κώστα, θυμάσαι.
3: Μούρι-μούρι έχουν έρθει και κάνουν τα κοκόρια.
1: Ναι, αυτό θυμάμαι κι εγώ. Τα κοκόρια, αυτό θυμάμαι κι εγώ. Έχει διαφορά.
5: Του Ντραγκόφσκι με το βίντεο το θυμάσαι, Κώστα. Τον είχε παραγκαλιά το βίντεο.
3: Στο ΆΚΑ, λες.
5: Ναι. Εκεί ήταν πιο πέναλτι από όλα αυτά.
3: Καλά, εκεί είναι και επιθετικό φάουλ πρώτα, αλλά τέλος πάντων, ο καθένας έχει την άποψή του πάνω σε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως, σε γενικές γραμμές για ένα μάτσο που...
3: Δεν μαρκάρεται, αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
1: Δεν μαρκάρεται. Θέλω να πω και πάλι, αδερφέ μου, μισό λεπτό. Θέλω να πω και πάλι ένα ευχαριστώ στο chat, γιατί ξαναλέω, παραμένουμε κοντά στις 12.000 παιδιά διαρκώς από την ώρα που τελείωσε το παιχνίδι. Και αυτό δίνει, πώς να το πω, ρε παιδί μου, δείχνει το δρόμο για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στο αθλητικό, αδερφέ μου. Το ότι μπορούμε ο καθένας να εκφραζόμαστε και να μην έχουμε καμία δεύτερη σκέψη στο μυαλό μας και απαντάω σε διάφορα στο chat που συμβαίνουν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, θα πω κάτι άλλο. Τα like που βρίσκονται κοντά στα 5.000.
5: Πάμε να κάνουμε αντού.
1: Είναι ίσως το ρεκόρ που κάνουμε σήμερα. Και αυτό επίσης λέει πάρα πολλά στα δικά μου μάτια. Δεν ξεχνάω ότι υπάρχει και ένα κανάλι που και εκεί μας βλέπει πάρα πολλοί κόσμος και τους ευχαριστώ πάρα πολύ εκεί και στο Action 24. Αυτό θέλω να το επαναλαμβάνω γιατί δεν είναι κάτι δεδομένο. Αυτό θέλω να λέω στον κόσμο και ευχαριστώ για την ωραία κουβέντα που κάνουμε, κυρίως με το 95% του κόσμου. Εντάξει, κάποια παιδιά έχουν αποφασίσει να μιλάνε με λίγο διαφορετικό τρόπο και να μην σέβονται κάποιους κανόνες που έχουμε εδώ. Όμως εντάξει, υπάρχει ο admin εδώ και λύνεται η παρεξήγηση.
2: Έλα. Κώστα, να σε πάω λίγο και, ναι. Και έτσι το πιο ατομικό, π.χ. Το έλεγα και πριν ότι το γκολ του Ολυμπιακού προέρχεται από ένα φάουλ μάλλον κουτό του Καλάμπρια πάνω στη γραμμή, που για Καλάμπρια ειδικά και την εμπειρία του δεν πρέπει καθόλου να γίνει. Ένα αυτό και ένα δεύτερο, γιατί αρκετά είπαμε για τους μεσοεπιθετικούς που δεν πήγαν καλά στο μάτς. Έχω την αίσθηση ότι σιγά σιγά ο Κυριακόπουλος θα αρχίσει να έχει πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Δηλαδή ο Σαλάχ Εντίν και επιθετικά έδωσε περισσότερα στον Παναθηναϊκό και περισσότερες βοήθειες.
3: Το καταλάβαμε βασικά λίγο καλύτερα σήμερα. Εντάξει.
2: Για πες.
3: Ολοκληρώσει και να σου πω μετά, Βασίλειο.
2: Αυτό για τους δύο μπακ και για την είσοδο του Σαλάχ Εντίν που χωρίς να κάνει κάτι το super wow, δείχνει ρε παιδί μου ότι είναι ένα.
3: Τον καταλάβαμε πάντως.
2: Ναι, τον καταλάβαμε, τον καταλάβαινε.
3: Στο Γιώργο, τον Κυριακόπουλο, δεν μπορώ να πω κάτι γιατί έπαιζε με μπουκάλα οξυγόνος τώρα. Βεβαίως πήρε τον break του στην Εθνική, δεν έπαιξε καθόλου. Ήταν σε μια διαδικασία διαφορετική. Είχε παίξει έως τώρα σε όλα τα μάτς. Σε λίγο θα του δίναμε, ξέρεις, το ημίχρονο και οι σπνοές. Δικαιούται να κάνει ένα κακό παιχνίδι. Όντως δεν ήταν καλός, σωστά αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο. Και εννοείται ότι θα είναι αυξημένος και ο ανταγωνισμός από εδώ και πέρα. Ξεκάθαρα. Το μόνο για την εικόνα, για να το ολοκληρώσω, γιατί εντάξει, είπαμε κάποια πράγματα πριν για τη συνολική εικόνα του Παναθηναϊκού. Το μόνο που εγώ θα ήθελα να βάλουμε γενικότερα στην κουβέντα, χωρίς να σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να προβληματιστεί για αυτό που παρέταξε απόψε, που είδαμε απόψε. Θα ήθελα να πω, όταν πεις και ο Ολυμπιακός 18 αλλαγές έκανε στο ρόστερ του, αλλά είναι διαφορετικά ζυμωμένη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός κουβαλάει άλλα βάρη πάνω του. Είναι μια ομάδα που ξαναχτίζεται, έτσι. Είναι νωρίς ακόμα για μένα. Θα ήθελα αυτή την κουβέντα, θα μπορούσα να την κάνουμε διαφορετικά αν είχε αυτή την εικόνα το Φλεβάρι. Νομίζω ότι είναι νωρίς. Έχασε μια μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία σήμερα. Έχασε μια μάχη, αλλά ακόμα έχει μπροστά του πάρα πολλά.
5: Έχει την προσωπική τη άποψη. Πολύ ψυχρέματη η ιστορία αυτή πήγα να πω.
2: Εγώ είμαι τη άποψη που ξέρετε κιόλα τι απόψει μου πολλές φορές ότι είναι και λίγο μάλλον υπερβολικές, δεν το κρύβω. Αλλά εδώ είμαι τη άποψη ότι έξι αγωνιστικές. Πρώτος στη βαθμολογία, μία ήττα σε εκτός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, άρα δεν λες εκτός προγράμματος ήττα.
1: Σε καμία περίπτωση.
2: Έτσι, δηλαδή αν είχε παίξει δεύτερη αγωνιστική με τον Ολυμπιακό και είχε χάσει και από εκεί και πέρα έκανε 4 στα 4 και ήταν πρώτος με 15 βαθμούς, θα υπήρχε ενθουσιασμός. Άρα εγώ λέω ότι πρέπει να κρατήσει την ψυχραιμία του. Το είπα και στην αρχή ότι δεν, στη μεγάλη εικόνα δεν έγινε και κάτι. Είμαστε ακόμα έκτη αγωνιστική για οποιαδήποτε ομάδα.
1: Το must
2: και θέλω να θυμίσω.
3: Απέτηση...
2: Και θέλω, ναι, θα, ναι έχεις απέτηση πάντα. Απλά θέλω να θυμίσω.
1: Για την εικόνα
2: ότι,
1: θα πει ο Κώστας.
2: Σωστά. Σήμερα, ναι. Σωστά. Θέλω να θυμίσω
3: όχι
2: ότι.
3: Μόνο αυτό.
2: Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ του Νίκολιτς.
1: Θα πέσω μια.
2: Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ του Νίκολιτς.
1: Μ' άρεσε να τα ακούω.
2: Θες και τρίτη.
1: Τη διαφήμιση.
2: Λοιπόν, για να το ξαναπώ άλλη μια. Η πρωταθλήτρια. Πνίγηκα, ρε. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ του Νίκολιτς.
1: Τρεις φορές.
2: Τέτοια εποχή πέρσι πήγε στο Καραϊσκάκι, έχασε 2-0 με κάτω τα χέρια χωρίς τελική προσπάθεια και από τότε δεν έχει ξαναχάσει.
1: 26-10.
2: Γιατί κράτησε την ψυχραιμία της, γιατί συνέχισε το project της, έμεινε πιστή στο πλάνο της και κατάφερε να κάνει όλα όσα έχει κάνει από τότε μέχρι σήμερα.
1: Τα φτάσαμε έτσι, τα 5.000 like.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Απόλυτα. Έτσι χτίζονται οι ομάδες και τα project.
3: Η μόνη απέτηση που βάζω, απόλυτα δίκιο έχεις, η μόνη κουβέντα, γιατί είπα τη λέξη απέτηση που έχεις, είναι μια άμεση αντίδραση. Δηλαδή η Πέμπτη είναι ένα ζητούμενο να βγάλει την αντίδραση του Παναθηναϊκού. Η Κυριακή με τον Αστέρα, sorry Βασίλη, είναι ένα μάτς που περιμένεις να βγάλει αντίδραση για να μπει πάλι σε ένα
2: διαφορετικό... Ο Μπακόπουλος θα την πληρώσει, Κώστα μου, μην αγχώνεις.
1: Και δεν έχω και κουρμπέλι.
3: Δεν παίζει και ο Μίτσος.
2: Στον αθέμητο ανταγωνισμό του 5,5 ώρα που ξεκινάει την Κυριακή.
1: Σε τρώει, ε.
2: Δεν παίζει ο Κουρμπέλης γιατί.
3: Και δεν παίζει ο Καμαρά του Παναθηναϊκού με κάρτες.
1: Θλάση, Κουρμπέλης. Στο 30 έπαθε θλάση, παιδιά. Του τον ξεζουμίσατε, Βασίλη μου, τι γιατί.
3: Όχι.
1: 4 μάτς έχει παίξει ο Κουρμπέλης.
2: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Κουρμπέλιγχαμ. Του το έπανα, ξέρεις, το πάω.
1: Ότι τι. Ότι θα χτυπήσει.
2: Ναι,
1: όχι,
2: ναι.
1: Τι.
2: Τον πέτυχα στο αεροδρόμιο από Γερμανία για Θεσσαλονίκη. Έχω ξεχάσει και πόσα αεροδρόμια έχω πάει.
1: Το Κουρμπέλιγχαμ.
2: Του λέω Κουρμπέλιγχαμ, σε λέει ο Μπακόπουλος.
0: Θα κάνει τρίκο ο Αντωνόπουλος, θα βάλει τον Κότσιρα στα χάφ που είναι δοκιμασμένο.
1: Όχι, τώρα έχει πιάσει δεξιά μια χαρά είναι ο Κότσιρας. Έπαιξε πολύ καλά προχθές. Χαλάμε το ένα να φτιάξουμε το άλλο. Για τον Παναθηναϊκό.
3: Θα μπει ο Τσίκο. Ο Τσίκο θα μπει.
0: Τον Γκαρσία πάλι γκόλεφα και στο μεταξύ. Σε έχει βρει μεροκάματο.
1: Ρε φίλε, το έλεγα πριν έρθεις τώρα. Δεν μ' άκουγες. Το είχε πει ο Βερβελές, ο Μπιπ Στόμος, έλεγα, που είχε βάλει γκόλ ο τύπος και με τον Ολυμπιακό στο κύπελο. Έβαλε γκολάρα χθες. Και μας άγχωσε, όχι τίποτα.
0: Ωραίο, ωραίο. Εδώ 80 μάτς ένα τέτοιο στο γάμα δεν μπορούσε να πάει.
1: Τι.
0: Εδώ λέω στον Ολυμπιακό 80 μάτς να πούμε, ένα τρίτο στο γάμα δεν μπορούσε να πάει ένα σουτ. Έπρεπε να πάει στην τύπο, στο κολοκοτρόνι να κάνει να σηκωθεί το άγαλμα.
1: Λοιπόν. Για δώσε μου λίγο στην παρέα μας, Κυριάκο, να γίνουμε 6 παιδιά. Ωραία, μόλις τον έχεις, μου το δίνεις. Ήθελες να πεις κάτι σε διέκοψα πριν.
5: Αυτό που είπε ο Βασίλης είναι όλη η ουσία για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Όλη η ουσία αυτό. Ναι. Ότι δεν συνέβη κάτι, έχει θολώσει λίγο την καλή εικόνα, λίγο έως πολύ. Γιατί τον περιμέναμε πολύ καλύτερο σε συγκεκριμένα κομμάτια. Η ΑΕΚ τότε ήταν πολύ πιο απογοητευτική από τον Παναθηναϊκό σήμερα. Ο Παναθηναϊκός είχε κάνει και 2 τελικές. Η ΑΕΚ δεν είχε κάνει τίποτα.
1: Βέβαια, στο 2-0 λες, ναι, το Οκτωβρίου, ναι.
5: Ναι. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, αν το δούμε και καθαρά ποδοσφαιρικά, εντάξει, έχει χάσει, αλλά δεν τον έχει πατήσει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, είναι 0,7 τα 6 γκολ του Ολυμπιακού, 0,5 του Παναθηναϊκού. 12-9 οι τελικές. 2-2 στο στόχο.
3: Η απόδειξη δεν είναι τραγικό ντέρμπι.
5: Με 40-60 κατοχή. Ένα πολύ μέτριο ντέρμπι.
0: Καλά, εντάξει, είναι άλλο παιχνίδι μετά το
5: 60. Ναι, σωστό, τα βάζουμε όλα. Τα βάζουμε όλα.
1: Ισχύει.
0: Είναι βασικός άξονας στην κουβέντα αυτή.
3: Είναι.
0: Μέχρι το 66.
3: Είναι.
5: Δεν τον έχει πατήσει όμως. Δεν τον έχει πατήσει για να σοκαριστεί ο Παναθηναϊκός ότι το πλάνο του δεν πάει καλά και κάτι πρέπει να αλλάξει.
0: Μα αν τον πάταγε, καταρχήν ο Ολυμπιακός δεν μπορεί αυτή τη στιγμή όπως είναι να πατήσει κανέναν.
5: Ακριβώς, όπως το
0: λέω. Δηλαδή με την 15η ομάδα της βαθμολογίας να παίξει, 14 έχουμε. Λοιπόν, δεν θα την πατήσει. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός πρέπει βήμα-βήμα να δει τι θα κάνει, πώς θα βρει το ρυθμό του. Αλλά από την άλλη, εγώ νομίζω ότι έχει παίξει με έναν Παναθηναϊκό, ο οποίος. Κοίταξε τώρα, το πρώτο πράγμα που βλέπεις, επειδή έχουμε κάνει αναφορά στο παρελθόν, παίρνεις εδώ μπροστά το χωδό το. Χαρτί με τις συνθέσεις και βλέπεις και τους πάγκους και των δύο ομάδων και λες: Ω παρε φίλε, αυτοί οι δύο είναι τυχεροί οι προπονητές. Έχουν να βάλουν από τον πάγκο πράγματα. Εδώ συζητάγαμε για τον Μπέιλι, αν μπορεί να μπει να παίξει σήμερα και δεν έχει παίξει λεπτό. Δηλαδή δεν περιμένει κανείς να μπει ο Ζέλσον και δεν θα κουμπίσει μπάλα. Πώς το πω, γιατί ο Ζέλσον δεν βοήθησε τον Ολυμπιακό, είναι η αλήθεια σε σχέση με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Λέει την 11η προπονητής και ήταν έκπληξη. Μας έλεγα την Παρασκευή: ήταν έκπληξη να παίξει ο Φορτούνης. Και αν μην ξέρω όπως είναι τα πράγματα. Και όμως έβαλε το Φορτούνη. Και πάλι πιστεύω δεν ήταν ο.
1: Θέλω λίγη κουβέντα γι' αυτό, αλλά ας μην το ξεπετάξουμε έτσι. Δώσουμε λίγο Κυριακό, αν είναι έτοιμος. Καλώς τον.
4: Γεια σας, γεια σας.
1: Χαίρετε. Ωραίο φόντο έχεις πίσω. Θυμίζει λίγο ναι. Παπαγεωργίου από Μαδρίτη. Αλλά το δικό σου είναι με το φλου πίσω, είναι πολύ ατμοσφαιρικό πρέπει να πω.
2: Ο Παναθηναϊκός κόσμος ευχαριστεί πάρα πολύ.
0: Μην έχει το Βινίσιους,
2: Βασίλη. Ο Παναθηναϊκός κόσμος ευχαριστεί πάρα πολύ. Κάτσε ρε Διάννη.
1: Κάτσε Διάννη, περίμενε. Ένας.
0: Θα σου δώσω συγχαρητήρια για τον Ίστρουμπ, ρε φίλε. Γουρλής ήρθε. Μπράβο, ναι, Κυριάκο.
2: Σε ευχαριστεί
0: μπράβο,
2: πολύ ο Παναθηναϊκός κόσμος, Κυριάκο. Έκανε συνέντευξη Νίστρου και έκανε την πρώτη του ήττα. Να είσαι καλά, ρε φίλε.
4: Τέτοια πείτε να μην μιλάει κανένα άνθρωπο. Ναι, ορίστε.
1: Λοιπόν, Κυριάκο, αμέσως σου δίνω το λόγο για να κάνει.
2: Ο Κυριάκος θα πατήσει το Μάιο.
1: Παρεμπιπτόντως, θα ρωτήσω σε λίγο αν η φανέλα πίσω κίτρινη είναι του Άρη.
4: Όχι, είναι Ντόρτμουντ.
1: Για Ντόρτμουντ. Εντάξει, το παίρνω πίσω. Λοιπόν, περίμενε. Θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό που έλεγες νωρίτερα, Βασίλη, αλλά πάντα έρχονται μηνύματα, κάτι γίνεται και με διακόπτει και θέλω να πω κάτι σε αυτό που έλεγες. Ένα must win παιχνίδι ήταν μόνο για τον Ολυμπιακό. Το λέω όλη τη βδομάδα.
2: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός. Και με ισοπαλία και με ήττα δεν χάνεται. Και ίσα ίσα, αν το διαχειριστεί καλά, θα δείξει ότι ακόμα και σε μια δύσκολη κατάσταση μπορεί να παραμείνει, όπως το έλεγες, διεκδικητής. Το must win του Ολυμπιακού γιατί ήταν. Είναι εκταγωνιστική, θα μου πεις. Είναι must win. Ναι, είναι. Γιατί από αυτό αντλεί περαιτέρω αυτοπεποίθηση. Ο Ολυμπιακός σκέφτεται λίγο διαφορετικά πλέον. Βλέπει κάποια πράγματα που βγαίνουν για τον καινούριο προπονητή, μιλάω, και σιγά σιγά σχηματοποιεί έναν Ολυμπιακό που θέλει να φτιάξει. Με τα υπέρ και τα κατά που έχει. Αυτό μόνο θέλω να πω και πάω στον Κυριάκο να ακούσω τη δική του εκδοχή για ό,τι συνέβη σήμερα στο γήπεδο. Το δικό σου σχόλιο, φίλε.
4: Λοιπόν, το έχετε καλύψει πάρα πολύ το παιχνίδι και πολύ σωστά και νομίζω και συγκλίνουν και οι απόψεις ακόμη και των παιδιών που παρακολουθούν πιο πολύ τις δικές τους ομάδες και του Γουλή και του Βερβελέ. Είναι ένα παιχνίδι που νομίζω δεν θα το θυμόμαστε σε επίπεδο αγωνιστικό καθόλου. Από εδώ και πέρα, θα θυμόμαστε μόνο το αποτέλεσμά του. Είναι όντως, Βασίλη, αυτό που είπες, ότι μόνο ο Ολυμπιακός είχε να χάσει από αυτό το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι άνετος. Έχει κάνει αυτό που τον άγχωνε περισσότερο το καλοκαίρι, την τριπλή πρόκριση στα προκριματικά του conference. Και έχει ξεκινήσει και πολύ καλά το πρωτάθλημα. Προφανώς, κανείς δεν περιμένει μια καινούργια ομάδα με τόσους παίχτες, ένας καινούργιος προπονητής, να πάρει και αίτη το πρωτάθλημα σε μια ομάδα που έχει τόσα χρόνια να το κατακτήσει. Και φάνηκε αυτό και στην εικόνα του παιχνιδιού. Ήταν λίγο πιο φανερό στις προσπάθειες των παιχτών του Ολυμπιακού ότι είχαν μεγαλύτερη πίεση μέσα στην εβδομάδα που πέρασε προετοιμάζοντας αυτό το παιχνίδι. Οι πανηγυρισμοί στα tackling, οι φασαρίες λίγο, το trash talking κτλ. Ήταν πράγματα που δείχνουν ότι είχε φορτωθεί με πίεση το αγωνιστικό τμήμα του Ολυμπιακού. Τώρα, από εκεί και πέρα, ήταν κακό παιχνίδι κυρίως από τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός δεν έδειξε καμιά τεράστια βελτίωση από το μιλάω καθαρά στο τακτικό κομμάτι σε σχέση με αυτό που είδαμε πριν τη διακοπή και θα ήταν και παραφύση αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί σε τρεις εβδομάδες με τόσους διεθνείς ένας προπονητής να αλλάξει η φυσιογνωμία την ομάδα του. Αλλά ήταν ο Παναθηναϊκός πολύ κακός και ήταν πολύ κακός. Δεν ήταν μέσα στο παιχνίδι. Δεν πήγε ο Παναθηναϊκός, δεν έπαιξε το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός όπως παίζονται αυτά τα ντέρμπι. Νομίζω, ο Κώστας το είπε πιο πριν, ότι με χειρότερους ποδοσφαιριστές, χειρότερο ρόστερο ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πολύ καλύτερες εμφανίσεις εκεί, τουλάχιστον πιο πιστικές σε επίπεδο ενέργειας εμφανίσεις. Τώρα, για να το κλείσω έτσι το πρώτο σχόλιο, γιατί δεν μου αρέσει να μονολογώ, το συν 8 θα ήταν παραφύσιν. Δεν είναι ούτε ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη φάση, ούτε ο Παναθηναϊκός ήταν τόσο εντυπωσιακά καλός για να πεις ότι άνοιξε τόσο την ψαλίδα, ούτε ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα με το ρόστερ που έχει, με το βάθος που έχει, μια ομάδα που θα έμενε εκτός πρωταθλήματος από τον Οκτώβρη. Νομίζω ότι σήμερα βρισκόμαστε σε μια ισορροπία που ανταποκρίνεται πλήρως στο πώς είναι το πρωτάθλημά μας. Και έχουμε κυρίως ομάδες που ψάχνονται. Δεν έχουμε καμία ομάδα που είναι στην καλύτερη της εκδοχή. Ακόμη και η ΑΕΚ που είναι ομάδα του προπονητή της, που είναι η μόνη ομάδα που είναι ομάδα του προπονητή της σήμερα που μιλάμε, 100%. Είναι μια ομάδα που στο πρωτάθλημα δυσκολεύτηκε. Θα δούμε από εδώ και πέρα.
1: Ειδικά εκτός έδρας.
4: Δεν έχουμε ακόμα καλό πρωτάθλημα. Έχουμε αμφίροπο πρωτάθλημα και νομίζω και τέτοια εποχή πέρυσι κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Με λιγότερα βέβαια ερωτηματικά, περισσότερες βεβαιότητες, με ομάδες που είχαν ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ πέρυσι τέτοιο καιρό είχαν πολύ δεδομένο το ότι πορεύονται και στηρίζουν τον προπονητή που είχαν στον πάγκο τους. Τώρα, πλην της ΑΕΚ, όλοι οι άλλοι είναι με ερωτηματικά για τους προπονητές. Ακόμη και ο Παναθηναϊκός με τον Ίστρουπ που έχει κάνει ένα καλό ξεκίνημα, αλλά τώρα μαθαίνονται ο ένας με τον άλλον.
1: Mm-hmm. Θέλω λίγο στο Βερβελέ.
4: Και πάντως αυτό που μου είπε στη συνέντευξη και θέλω και εγώ να πω ότι οι δηλώσεις του μετά το παιχνίδι είναι τέλειες δηλώσεις. Είναι δηλώσεις ενός ανθρώπου που έχει πλήρη επίγνωση του αγώνα που είδε. Απλά επειδή καταλαβαίνω και το άγχος ενός ανθρώπου που εκείνη την ώρα κάνει ζωντανά μετάφραση, μία λέξη να μην ακούσεις. Μεταφράστηκαν εντελώς αντίστροφα. Ο άνθρωπος είπε: δεν αξίζαμε καθόλου να κερδίσουμε, δεν κάναμε τίποτα καλά. Γιατί και αυτό που είπε στη συνέντευξη είναι ότι αν ο Παναθηναϊκός θέλει να πάει καλά, πρέπει να είναι compact. Πρέπει να έχει μια ομάδα συμπαγής. Που να είναι συμπαγής. Να πηγαίνουν όλοι μαζί μπροστά, όλοι μαζί να μείνονται. Δεν το είχε σήμερα ο Παναθηναϊκός.
2: Πάντως, επειδή μια πιάτσα είμαστε και γνωριζόμαστε καλά και με τον Αλέξανδρο που έκανε τη μετάφραση.
1: Εξαιρετικό συνάδελφο.
2: Και γενικά να του πούμε και καλωρίζικο στον Παναθηναϊκό, έτσι. Το παιδί δεν έχει ακούσει καλά την απάντηση. Και γι' αυτό δεν έχει ακούσει μια-δυο λέξεις στην απάντηση και γι' αυτό και προς τη μήνυ το έχει...
4: Η συνέντευξη, τα flash interview live ειδικά, είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει για την πλευρά αυτών που πρέπει να μιλήσουν. Και δεν έχουν πέσει παλμοί και δεν ακούς καλά και είναι και live. Και άμα κάνεις μια γκέλα...
1: Ναι. Θέλω να βάλω, γιατί ναι, η ανθρωποφαγία έχει πάει σε άλλο επίπεδο, κύριε Βερβελέ, κύριε Γούλη. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Δεν πειράζει, παιδιά.
0: Όποιος είναι. Θα το κάνω αύριο το σχόλιο αυτό,
1: Ναι.
0: Δεν το κάνω απόψη. Αύριο από κοντά.
1: Κάνε αύριο τι θέλεις.
5: Το δεύτερο.
1: Περιμένω.
5: Το πρώτο. Το πρώτο. Αύριο το μυστικό δείπνο έχει τάξει αύριο. Το μυστικό δείπνο έχει τάξει αύριο.
1: Πώς ήταν εκεί, 12 ή 11 το μυστικό δείπνο γενικά.
0: Από πού έκανε τέτοιο, από πού έκανε μεταγραφή του Αλέξανδρου Παναθηναϊκό.
1: Θα σου πω, ειλικρινά, αυτός ο τύπος εδώ δίπλα μου, αυτός ο Αλιτάμπουρας, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Εδώ λέω.
2: Κατάλαβα.
1: Όχι, τα καταλαβαίνεις όλα.
2: Ναι.
1: Λέω, δεν καταλαβαίνεις, εγώ πάω μπροστά. Δεν μασάς.
0: Αυτός θέλει για όλα, εμένα θα μ' ακούσει.
1: Δώστε μου λίγο τον Ιάσονα.
2: Γιατί μου σβήσατε το μήνυμα αυτό.
1: Ωραία, Τσίλης.
2: Γιατί μου σβήσατε το μήνυμα του Τσόγκα.
1: Τι έγινε.
7: Καλησπέρα.
2: Που με ρωτάει.
1: Περίμενε, Ιάσονα, καλησπέρα.
2: Πονάω που με ρώτησε.
1: Αν.
2: Πονάω. Κύριε Μυρότσο, πονάς και μου το σβήσατε.
5: Το μόνο που μπορεί να πονάει είναι να έχει βάλει ακόμα ένα γκολ.
2: Το πρωί με πόναγε το γόνατο και είπα αλλάζει ο καιρός.
1: Όντως. Ναι. Εμένα όμως, ρε φίλε, έχεις δίκιο. Ή γερνάμε, Βασιλή μου, ή έπεσε το μικρόφωνο. Πάμε λίγο για Ιάσονα μέχρι να τακτοποιηθεί ο Μπιλ. Θέλω να μου πεις με μπουλετάκια τι είπε ποιος, ο Ιμανόλ.
7: Και για τους δύο έχουμε.
1: Και για τους δύο, ωραία. Πάμε πρώτα απ' όλα το γήπεδο.
7: Να ξεκινήσουμε από τον Ιμανόλ. Ήταν πολύ ευχαριστημένος, όπως είναι λογικό, με την νίκη. Χαρακτήρισε εντυπωσιακή την ατμόσφαιρα. Γενικά είναι κάτι το οποίο είχε τονίσει και στο παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια. Ήταν πολύ ευχαριστημένος από τους παίκτες του, από τον τρόπο που εξελίχθηκε το παιχνίδι, από τον τρόπο που βγήκε το πλάνο από την αρχή. Θεώρησε ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός και με την μπάλα στα πόδια και στην πίεση. Έκοψε τελείως την ανάπτυξη του Παναθηναϊκού και δεν απειλήθηκε από μια ομάδα που μέχρι στιγμής ήταν εξαιρετική στο ξεκίνημα. Έκανε ειδική αναφορά σε ερώτηση που του έγινε στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το παιχνίδι με τρεις Έλληνες ποδοσφαιριστές, το Ρέτσο, το Σάλια και το Φορτούνι, κάτι που δεν είχε ξαναγίνει φέτος. Και τόνισε ότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία των Ελλήνων παικτών σαν ντέρμπι, γιατί όπως και να το κάνουμε, γνωρίζουν τη σημασία τους για τον κόσμο. Αλλά τόνισε κιόλας ότι όλοι οι παίκτες θα χρειαστούν. Ρωτήθηκε κιόλας και για το γεγονός ότι ξεκίνησε χωρίς καθαρό εξτρέμ, με Φορτούνι, Ζώτα, Σίλβα και Τσικίνιο. Και είπε ότι αυτό ήταν το πλάνο του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σε άλλο παιχνίδι μπορούμε να δούμε κάτι τελείως διαφορετικό. Όλοι οι παίκτες χρειάζονται. Είναι πολύ μεγάλη σεζόν. Είναι πολλά τα παιχνίδια. Αυτά είπε πάνω κάτω ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
1: Ωραία, μισό λεπτό. Σχόλιο μικρό. Μένεις μαζί μας για να μας πεις και για τον άλλο προπονητή, τον Ίστρουπ, τον οποίο ήδη αρχίσαμε να σχολιάζουμε. Θέλω εδώ μια κουβέντα από τον Βερβελέ. Μετά θα πάρω προφανώς σχόλιο από τον Γουλή για τον άλλο προπονητή. Διονύση, κουβεντιάσαμε μέσα στη βδομάδα και λέγαμε ότι έχει ένα υπέροχο Φορτούνης. Το ότι έχει παίξει 25, αν δεν κάνω λάθος, και ένα 26 ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το διάβαζα, μου φάνηκε πολύ εντυπωσιακό. Αυτός και μετά ποιος, ο ΕΣΕ, έχουν παίξει τα περισσότερα και οι δύο μαζί 40. Αθλέτικο το διάβαζα.
2: Ναι.
1: Αν νομίζω αυτοί είναι αριθμοί. Και λες ότι ίσως τον βάλει γι' αυτό. Απ' την άλλη όμως λες ότι οι εντάσεις που μπορεί να θέλει ψηλά για πίεση περαιτέρω, ίσως να μην το υπηρετήσει. Και ανασταλτικά, αν το πάμε ακόμα ένα βήμα παραπέρα, ίσως δεν είναι και το καλύτερό του. Εσύ πώς το αντιλαμβάνεσαι αυτό ως κίνηση, μιας και τη σχολίασε και ο προπονητής?
0: Εγώ νομίζω ότι σημάδεψε και τα δύο παιχνίδια που ακολουθούσαν. Δηλαδή με τη διαχείριση που έχει κάνει και στο απόψινό μάτς, βλέπει και το παιχνίδι της Πέμπτης με την Μαρσέη και το παιχνίδι που ακολουθεί στο πρωτάθλημα, στο Αγρίνιο. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι παράλογο. Είναι ένας Ολυμπιακός που ψάχνει τα πατήματά του από μάτς σε μάτς. Σε έχω πει ότι πηγαίνει βήμα-βήμα. Δηλαδή η απόψινή νίκη δεν θα έχει κανένα αντίκρισμα. Ο Ολυμπιακός πάει στο Αγρίνιο και δεν περάσει. Αν έρθει ισοπαλία. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει χάσει 2 βαθμούς από τον Βόλο στο Βόλο. Σε ένα μάτς προηγήθηκε και είχαμε αυτό με τον Καμπί. Θα πούμε και αργότερα λίγο για τον Καμπί με ό,τι συνέβη στο γήπεδο. Και από τον Όφη που χθες έφαγε ένα τρίμπαλο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και όχι, και ήρθε εδώ και στείλε την μπάλα 3 φορές τα δίκτυα. Μέτρησε το ένα και τα δύο κληρώθηκαν με βάρ. Έτσι, στο Καραϊσκάκι, στο Ιωαννιά, στον τεμπούτο του Αλγουαθίλ. Για να το καλύψει όλο αυτό πρέπει να κάνει μεγάλες νίκες, αλλά νομίζω ότι αυτό που για να το συμπληρώσω και αυτό που έλεγα νωρίτερα, και ο Νίστρουπ και ο Αλγουαθίλ πλέον έχουν ένα ρόστερ και οι δύο που δεν είναι αυτός ο βραχνάς του παρελθόντος. Αχ, αφού συμπλήρωσε κάρτες, να αχ, αυτός έχει μια ενόχληση, τι θα κάνω, πώς θα το πάλεψω. Δηλαδή υπάρχουν παίκτες που μπορούν να το κάνουν. Τώρα, εγώ το Φορτούνι έχω απαιτήσεις, γι' αυτό θα γκρινιάζω μονίμως για τον Κώστα. Δηλαδή στο 5ο λεπτό που του έρχεται την μπάλα και μέσα από την πίεση που κάνει το λάθος ο Παναθηναϊκός νωρίς και
1: μπορεί
0: να κοντρολάρει. Το τελείωμα είναι κάκιστο για Φορτούνι. Δηλαδή, περιμένω περισσότερα πράγματα γιατί ο χρόνος δεν πιστεύω ότι είναι ο Κώστας. Δεν έχει βάλει κιλά, δεν έχει βαρύνει το κορμί του. Δηλαδή, δείχνει ότι το έχει ακόμα, αντέχει. Ίσως σήμερα ήταν και από τα ντέρμπι, μάλιστα που. Γιατί κάποια στιγμή τον κατηγορούσαν πολύ φίλοι του Ολυμπιακού ότι είναι λίγο μαλθακός. Δηλαδή, σήμερα ήταν ο πρώτος που μπήκε στη μανούρα. Αυτό που λέγαμε. Θε είναι mind games, θε είναι ότι πώς να το περάσει στον αντίπαλο με τον ταμπόρδα. Αυτό έχει πάρει την πρώτη κάρτα στο παιχνίδι μαζί με τον Αργεντίνο του Παναθηναϊκού.
1: Και μόλις πήρε την κάρτα, εγώ είχα τις αμφιβολίες μου αν μπορεί να αντεπεξέλθει αριστερά με τον Τικνιτζιάν που ξέρουμε ότι έχει δυσκολία. Φάνηκε και στη φάση, για παράδειγμα, του Ταμπόρδα που βγάζει την φοβερή πάσα πριν σεντράρει ο Καλάμπρια. Αλλά και γενικώς έχει τα θεματάκια το παιδί αυτό ανασταλτικά. Πάντως δεν υστέρησε, ήταν εκεί που έπρεπε ο Φορτούνης. Τέλος πάντων.
0: Προβληματίστηκε πολύ και με την είσοδο του Λιβάη. Έτσι, άλλο αν ο Λιβάη νομίζω δεν ήταν όπως θα έπρεπε. Δεν είχε δηλαδή το παιδί την ένταση. Φάνηκε.
2: Δεν ήταν, αλλά έδωσε κάποια ένταση στον Παναθηναϊκό και λίγο περισσότερο αίσθηση απειλής. Όχι απειλή, αλλά αίσθηση απειλής την έδωσε.
1: Και είναι και ο ρόλος του πολλαπλός του Λιβάη όταν είναι καλά τουλάχιστον και απειλεί και απ' έξω, ναι, με ανάποδο πόδι συγκλίνοντας και σε στατικές φάσεις. Πήδηξε νομίζω σε μία τουλάχιστον και έχασε την κεφαλιά.
5: Και επειδή ήταν τόσο καλό το τακτικό πλάνο του Ολυμπιακού, αναγκάστηκε νομίζω 2 φορές Κώστα ο Λιβάη να χαμηλώσει στη θέση του αριστερού μπακ για να πάρει την μπάλα από εκεί και να ξεκινήσει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι. Αφού μπήκε, λες.
0: Και να πω και λίγο, επειδή το έκανε και ένας φίλος πριν, donation, που ρώταγε. Εντάξει, καλό είναι για τα νέα δεδομένα. Ρώταγε λίγο για την αλλαγή αυτή του Μπρούνο με τον Τικνιτζιάν.
1: Ναι, για πες. Εκεί.
0: Ο Τικνιτζιάν είναι προς την πλευρά του να βγει από την απέναντι πλευρά του γηπέδου. Έτσι και βοηθήρια 15 και οι υπόλοιπες. Το κοιτάζει ο διαιτητής. Ο Τικνιτζιάν τι κάνει, προφανώς έχει μείνει στο παλιό μοτίβο. Αυτό λέμε και οι παίκτες πρέπει να εναρμονιστούν πλέον με τους νέους κανονισμούς. Και αποφασίζει, ενώ ο διαιτητής αρχίζει και κουνάει το χέρι του και μετράει, σηκώνει ψηλά το χέρι, έχει 10 δευτερόλεπτα να κάνει μια απόσταση 60 κάτι μέτρων. Αργεί να φύγει. Όταν λοιπόν συμπληρώνεται ο χρόνος, δεν μπαίνει ο Μπρούνο. Αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι η ομάδα συνεχίζει με ένα παίκτη λιγότερο, δηλαδή δεν μπαίνει ο Μπρούνο που είναι η αλλαγή. Και επειδή ο κόσμος λέει ότι είναι για 1 λεπτό κτλ., δεν ισχύει αυτό. Το αναπληρωματικός μπορεί να μπει στην πρώτη διακοπή μετά την πάροδο του λεπτού. Δηλαδή πρέπει να περάσει και το λεπτό και να υπάρξει διακοπή στο μάτς.
2: Δηλαδή, αν δεν υπάρξει διακοπή για 5 λεπτά, δεν θα μπει για 5 λεπτά.
0: Ναι.
2: Ενώ αν υπάρξει διακοπή στα 20 δευτερόλεπτα, θα πρέπει να περιμένει 1 λεπτό για να μπει.
1: Και εκεί υπήρξε φάση που ο Ολυμπιακός πήγε να φύγει σαν αντεπίθεση. Εκεί, όταν είσαι με παίκτη με 9, 2 παίκτες λιγότερους, την πετάς την μπάλα έξω. Να υπάρξει διακοπή για να μπορέσει να μπει ο παίκτης. Σωστό είναι αυτό και καλά κάνεις και τα λες, γιατί καμιά φορά αγνοούμε τους καινούριους κανονισμούς, τουλάχιστον κάποια παιδιά εδώ που στέλνουν τα μηνύματα. Γιατί ήταν ερώτημα αυτό που έθεσες. Πάμε λίγο και πάλι στον Ιάσονα για να πάω στον Γουλή μετά. Ακούμε τι είπε ο Νίστρουπ.
7: Ναι, ο Τζέικοπ Νίστρουπ χαρακτήρισε χαζή την ήττα, εννοώντας ότι ο Παναθηναϊκός δεν έπιασε σε καμία περίπτωση τα στάνταρ απόδοση που είχε συνηθίσει στα παιχνίδια μέχρι στιγμής. Τόνισε βέβαια ότι φυσικά και παίζει ρόλο ο αντίπαλος, ότι σε ένα ντέρμπι πάντα ήττα είναι μες στο παιχνίδι. Ανέφερε ότι δεν κατάφερε να απειλήσει σχεδόν καθόλου τον Ολυμπιακό. Δεν κατάφεραν οι επιθετικοί του Παναθηναϊκού να κάνουν αισθητή την παρουσία του στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Τόνισε ότι αυτή η ήττα σίγουρα πονάει τον Παναθηναϊκό, αλλά αυτό θα κρατήσει 1-2 μέρες και από την Τρίτη ανασύνταξη και έτοιμος για το να θα ετοιμαστεί ο Παναθηναϊκός για το ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Γιατί μπαίνει και στους καινούργιους στόχους που είναι τα ευρωπαϊκά. Ολοκλήρωσε η Άσονα.
7: Ακριβώς. Εξήγησε κιόλας ότι το πλάνο του δεν βγήκε, ότι έχει και ο ίδιος ευθύνη για το αποτέλεσμα, αλλά όπως τόνισε, ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο και ο Ολυμπιακός δεν τον απείλησε. Δεν απείλησε κατά την άποψή του τόσο πολύ και θα μπορούσε να έρθει ισόπαλο. Αλλά σε ένα παιχνίδι με λιγοστές φάσεις πρέπει να τις εκμεταλλευτείς και αυτό έκανε ο Ολυμπιακός και αυτό δεν έκανε ο Παναθηναϊκός στις λίγες φάσεις που δημιούργησε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ,
7: Άσονα. Αυτά ήταν πάνω κάτω ο Τζέικοπ Νίστρο.
1: Πάρα πολύ καλή δουλειά στο ρεπορτάζ. Αποδεσμεύω γιατί βλέπω πίσω μαζεύουν και σε λίγο θα το κάνω και με τον Κώστα και με τον Διονύση.
7: Ναι, μας διώχνουν σχεδόν.
2: Πάει Μασσαλία ο Άσονας. Πάει Μασσαλία.
1: Δυνατός πολύ να προσέξει πάρα πολύ εκεί γιατί έχουμε ζητήματα ήδη. Ξεκινήσαμε η κουβέντα.
7: Εννοείται.
2: Έχω βάλει και πόλ σε ένα άλλο τσάτ. Έχω βάλει ένα πόλ που ρωτάω. Θα φάει πολύ ξύλο, θα γυρίσει μαύρος ή θα τον κρατήσει νόμιρο και δεν θα γυρίσει καθόλου.
1: Έλεγα θα πεις τόσο αθλητικό, έχω βάλει μπράβους. Αλλά εντάξει, δεν έχουμε.
2: Η ασονάρα μου γίγαντα.
1: Γεια, καλό ταξίδι αδερφέ. Λοιπόν,
5: ο Μυρός σου στηρίζει τα παιδιά του.
1: Πάμε, Κώστα Γουλή.
2: Μιλάμε για το καλύτερο παιδί, έτσι. Ένα από τα καλύτερα παιδιά ο Ιάσονας.
0: Εννοείται.
2: Τι τραβάει, με το Μυρότσο, τι τραβάει.
1: Θέλω να σκεφτώ για ποιον άλλο έχει πει ο Κώστας καλό παιδί, αλλά δεν θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων, θα το θυμηθώ κάποια στιγμή. Κωστάρα, πάμε λίγο για αυτά που είπε. Δεν βγήκε το πλάνο, λέει. Το πλάνο που είχε στο μυαλό του. Το οποίο ήταν πιο ο Νίστρο.
2: Δεν βγήκε και αναγκάστηκε να πάει σε ένα άλλο πλάνο, παιδιά. Θα ήθελε να ανταπεξέλθει καλύτερα στις πιέσεις του Ολυμπιακού. Το περίμενε ότι θα δεχτεί μεγάλη πίεση ψηλά. Το περίμενε ότι όλοι θα προσπαθήσουν από μόνος και να βγάλουν όπως και το έκανε με τον Πουέρτα τον Ουναΐ εκτός παιχνιδιού. Του έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα όλη αυτή η ιστορία με τον Κάγκουα. Θα μου πεις με ένα παίχτη, γιατί η μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού όταν λειτουργούσε καλά στα προηγούμενα παιχνίδια ήταν μια αλυσίδα. Εδώ έλειπε ένας βασικός κρίκος. Μπήκε στο ημίχρονο, είχε ήδη υποφέρει ο Παναθηναϊκός πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το ισορρόπησε, δεν πήρε πράγματα μετά από τους υπόλοιπους. Για μένα αυτό που λέει ο Βασίλης είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο Νίστρουπ έχει δώσει ένα στίγμα επόμενης μέρας μετά από την πρώτη ήττα της σεζόν. Την ψυχραιμία της διαχείρισης. Ότι οκ, δεν είναι ότι δεν έγινε και κάτι, έγινε. Ήταν η πρώτη ήττα. Θα πρέπει να δει πράγματα, θα πρέπει να βελτιώσει πράγματα, θα πρέπει να ψάξει πράγματα. Στο γιατί έχασε και γιατί δεν ήταν τόσο απαιτητικός από το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που βγήκε από το σημερινό παιχνίδι. Δεν ήταν τόσο απαιτητικός και με τις συνθήκες του αγώνα και μετά την αποβολή. Δεν διεκδίκησε αυτά που θα έπρεπε να διεκδικήσει. Ελπίζω να φάμε κανένα μπουκάλι σε λίγο. Δείχνει πάντως και ο ίδιος ότι ξέρει τι δεν έχει πάει καλά και βγάζει τέλος πάντων μια ηρεμία ότι πάμε να το βρούμε, να το διαχειριστούμε με ηρεμία γιατί έρχονται άμεσα τα επόμενα παιχνίδια.
1: Μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και είναι διεκδικήτρια, προφανώς το χρειάζεται αυτό και είναι και πολύ σωστό αυτό που κάνει. Έλα, Μπίλ, τι είπες.
0: Τίποτα εδώ, είδα την κολάρα του Ηρακλή το 1-0.
1: Το είδες, ναι, το είδα και εγώ. Ωραία. Και ένα τελευταίο σχόλιο από τον κύριο Βερβελέ, θέλω για να σας διώξω και τους δύο μαζί. Δεν ξέρω αν γυρίζετε και μαζί, οπότε είναι μια καλή ιδέα νομίζω. Αύριο στο back to back.
2: Όχι. Ο Διονύσης είναι πάνω ακόμα.
1: Είναι πάνω. Θα τον αφήσω για να κατέβει. Σε ποιο μιλάς? Σε κάποιο μίσο.
2: Ευχήθηκα σε κάποιον που τον είδα πρώτη φορά σήμερα, γι' αυτό.
1: Α, εντάξει. Καλά, δεν θέλω να μάθω τι του είπες. Θέλω να πω, κύριε Βερβελέ.
2: Σε ένα φίλο όλης παρέας μας.
1: Ωραία.
0: Τα μπουκάλια ευχαριστούμε στον κόσμο που ρωτάει. Ναι. Τα μπουκάλια εκεί που κάθεται ο Κώστας είναι το ασανσέρ που κατεβαίνει από το εστιατόριο εδώ, τα VIP που είναι στο.
1: Α, δηλαδή,
2: όχι, παιδιά, δεν είναι, μην παρεξηγηθούμε. Έχει δίκιο ο Διονύσης, μην παρεξηγήσουμε. Από τα εστιατόρια είναι τα
1: μπουκάλια. Γιατί το έγραψε κανένα αυτό, ρε.
2: Δεν
1: λάθηκα. Παιδιά, ήσυχα, ρε.
2: Έχουμε και μια εκπομπή, πε του.
1: Πληρώνει ο πρόεδρος. Τα μπουκάλια.
0: Σπάζοντα όλα.
1: Διονύση, ένα τελευταίο σχόλιο για αυτό που είπες νωρίτερα για LKB. Είδαμε την εικόνα μόλις μπήκε στο γήπεδο, είδαμε την εικόνα του, το περιγράψαμε κιόλας με τον Μπίλ εδώ και τον Τάσο, όταν το αγκάλιαζε το Ρέτσο και τον έδειχνε στην εξέδρα. Πες μου δύο πράγματα για αυτόν που το έζησε από κοντά και πάλι, με την πατερίτσα.
0: Αρχικά έχει γίνει και πριν από το μάτς. Έχει έρθει ο LKB, όταν οι δύο ομάδες έκαναν πριν βγουν για προθέμαση την ακρίβεια. Με την πατερίτσα, εντάξει, εγώ γι' αυτό λέω και είπα και τις προηγούμενες μέρες ότι παιδιά, πήγε ο άνθρωπος στο Ρέντι και τον έχουμε βάλει έτοιμο να γυρίσει. Δεν ξέρω τι θα γράφει στο Μαρόκο που τα γράφουν. Βλέπετε ότι έχει πολύ μεγάλη διαδρομή μπροστά του. Είναι με την πατερίτσα ακόμα το παιδί. Είναι μια κατάσταση που θα επανεκτιμάται όταν έρθει η ώρα ανάλογα και με την αποκατάστασή του. Δεν έχει κρύψει τη συγκίνησή του στο πρώτο σκηνικό. Μάλιστα, του κάνω και πλάκα και άνθρωποι του Ολυμπιακού, την πες μέσα να πας στη σέντρα. Όλο το γήπεδο φώναζε και το όνομά του. Δηλαδή, έχει περάσει ένα δύσκολο μονοπάτι και έχει και άλλο δρόμο μπροστά του. Μετά το τέλος του αγώνα, έχει τρελαθεί με τον Ρέτσο. Όλοι έχουν υποκριθεί στον Ρέτσο. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν θυμάμαι ξανά τον Μιλτιάδη Μαρινάκη που ήταν εδώ στο γήπεδο, τον Γιώργο Βαγγέλη Μαρινάκη. Έχει πάει στο ύψος της σέντρας και συγχαίρει όλους τους παίκτες και ξεχωριστά τον Παναγιώτη Ρέτσο, όπως και όλοι καμπεί μετά που τον παίρνει αγκαλιά και του κάνει μια κίνηση ότι τι μάτς έχεις κάνει. Δηλαδή αυτό φαινόταν να του λέει με τον τρόπο που του δείχνει και κάποιους χώρους εκεί στην περιοχή. Γιατί πραγματικά νομίζω απομονώσει κάποιος τις επαφές του Παναγιώτη σήμερα, τις μονομαχίες που έχει δώσει, διώχνει με όλους τους πιθανούς τρόπους. Δηλαδή να κερδίσει μονομαχία, ξανασηκωθεί για κεφαλιά, να βγάλει μπάλα κόρν, πλάγιο out, να απομακρύνει από την εστία. Δηλαδή έχει κάνει τα πάντα. Κλείνω με ένα σχόλιο από το Καραϊσκάκη, τελειώνει το μάτς. Με πλησιάζει ένας άνθρωπος, μου λέει, να σου πω, μου λέει δύο πράγματα. Του λέω, έλα, πες μου, του λέω, φίλε, πριν βγούμε, όλοι μου λέει για τον Πακόπουλο δουλεύουν. Του λέω, δεν σε καταλάβα, τι εννοείς. Μου λέει, γι' αυτό και έπεισε ο Ολυμπιακός σήμερα. Μου λέει, τέσσερις ομάδες, μου λέει, κοντά, θα τρίβει τα χέρια του όλο το χειμώνα. Κανονιστείτε, θα σας βάζει ώρες εκπομπών, θα μετράει τους viewers, τα subscribe, τα like και όλα αυτά. Λέω, αδερφέ, το έχει πιάσει το νόημα.
5: Δεν είναι τέτοιος
2: άνθρωπος. Δεν είναι τέτοιος άνθρωπος.
0: Λοιπόν, και εμείς θα μετρήσουμε κάτι άλλο, του λέω, και κάπως έτσι έκλεισε η βραδιά.
1: Και το σχόλιο του δεν ήταν σεξουαλικού περιεχομένου, ήταν κάτι άλλο σκέφτεται ο Διονύση που έχει πάλι σχέση με χρήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση, για την παρέα που μας έκανες και σήμερα. Τα λέμε από κοντά. Κύριε Γουλή, τα λέμε αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα για το πλήρες ρεπορτάζ όπως συνήθως και την ψύχρεμη ματιά.
5: Γεια σφαλγαριά.
1: Κύριοι, τα λέμε. Φιλιά.
2: Γεια
1: κομμένη μαζί μας. Λοιπόν, η Superbet είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής. Μια τελευταία αναφορά για σήμερα θα ήθελα να την κάνω και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Αθλέτικο FC σημαίνει Superbet εδώ και αρκετές εβδομάδες και παραμένει μαζί μας σε αυτές τις βραδινές εκπομπές των ρεκόρ. Θα πω μόνο ότι είμαστε στα 5.200 like και έχουμε ακόμα ώρα, μέχρι τη 1.30 πηγαίνουμε. Respect και ευχαριστώ πάρα πολύ το chat και ευχαριστώ πάρα πολύ και το Action 24 για την παρέα όλους τους φιλάθλους που μας κάνουν απόψε το βράδυ. Κυριακό! Ένα δικό σου σχόλιο γενικότερα για την αγωνιστική από αυτά που είδαμε μέχρι τώρα και εν ώψη και της αυριανής αναμέτρησης του ΠΑΟΚ που μπορεί να τον φέρει στην κορυφή συγκάτοικο του Παναθηναϊκού.
4: Έχω την αίσθηση ότι ήταν μια διακοπή που δεν βοήθησε κανέναν. Ούτε αυτούς που είχαν ρυθμό, ούτε αυτούς που δεν είχαν. Δηλαδή δεν είχε πολύ μεγάλη βελτίωση το επίπεδο των ομάδων. Τουλάχιστον από όσα είδα τώρα, μην πω ότι είδα όλα τα παιχνιδιά. Δεν είδα την Κηφισιά, για παράδειγμα, το Κηφισιά Πανετολικός, δεν το είδα. Ο Άρης, ας πούμε, που ήταν μια ομάδα που έψαχνε να βρει πατήματα και είχε τρεις εβδομάδες χωρίς πολλούς διεθνείς, δεν ήταν καλός. Ήταν πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο, μάλλον, αλλά ήταν καλός μόνο για ένα ημίχρονο. Ο Ηρακλής ήταν λίγο καλύτερος. Η ΑΕΚ ήταν καλή.
2: Κυριάκο, επειδή δεν είχα εικόνα από τον Ηρακλή. Νομίζω ότι είναι λίγο κόντρα στη ροή του μάτς η στιγμή που βάζει το πρώτο γκολ. Δηλαδή, βλέποντας τις φάσεις, η Λιβαδιά έχει κάνει περισσότερες φάσεις και δεν έχει βάλει την μπάλα μέσα.
5: Αλλά συνολικά στη μεγάλη εικόνα ο Ηρακλής είναι πολύ καλύτερος.
2: Το έχεις δει.
5: Ναι.
1: Έχει μια περίοδο στο μάτς που όντως πιέζει.
5: Στο δεύτερο
1: μήχρονο
5: είναι σχεδόν καταιγιστικός. Συνέχεια κάνει φάσεις.
1: Για τον Ηρακλή. Λέω, υπάρχει μια στιγμή στο μάτς, όχι μια χρονική στιγμή, μια περίοδο στο μάτς με κάποια λεπτά, 15, 18, 20 λεπτά που όντως ο Λεβαδιακός
5: έχει το καλό του διάστημα.
1: Έχει δίκιο και ο Τάσος αυτό που λέει.
4: Και η ΑΕΚ ήταν, δεν ξέρω πόσο καλή, ο Τάσος ξέρει καλύτερα τα standards της ΑΕΚ αυτή την περίοδο, αλλά ήταν και κακός όφι, δηλαδή ήταν μια ομάδα, η ΑΕΚ τον έκανε κακό θα μου πείτε.
5: Αυτή ήταν η μεγαλύτερη της επιτυχία, όπως έκανε, το είπες.
4: Ναι. Χωρίς να είναι εντυπωσιακή, γκολ πολύ από τα στόπερ. Όταν βλέπεις πολλά γκολ από τα στόπερ, σημαίνει ότι κάτι δεν λειτουργεί καλά σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Δηλαδή και το ότι το ντέρμπι κρίθηκε από το Ρέτσο. Και ότι η ΑΕΚ το 2-0 το έχει κάνει με τα δύο στόπερ της. Όχι ότι δεν μετράνε αυτά τα γκολ, δεν είναι σωστά. Απλά δεν είναι ροής παιχνιδιού, είναι στημένων φάσεων. Εκεί βλέπεις ότι οι ομάδες ακόμη ψάχνουν να βρουν λίγο μεγαλύτερη λειτουργικότητα στο δημιουργικό κομμάτι, που είναι και το πιο δύσκολο. Θυμίζω βέβαια ότι πέρυσι τέτοιο καιρό παίζανε χειρότερο ποδόσφαιρο όλοι. Νομίζω ότι δεν πρέπει να συγκρίνουμε την εικόνα που μας άφησαν στο τέλος του πρωταθλήματος οι ομάδες με αυτή που παρουσιάζουν τώρα. Να πάμε Οκτώβρη με Οκτώβρη. Νομίζω ότι θα πάμε σε ένα πρωτάθλημα πάνω κάτω όπως ήταν το περσινό. Και για το λέω αυτό τώρα, είπατε και για τον ΠΑΟΚ. Παίζει ο ΠΑΟΚ αύριο και αν κερδίσει θα είναι στην πρώτη θέση. Ο ΠΑΟΚ τελικά, με όλη αυτή την κακομοιριά που προκαλεί ο αποκλεισμός από την Ευρώπη, έχει καταφέρει να έχει το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να τον βοηθήσει σε μια τέτοια μεταβατική σεζόν. Το ένα μάτς την εβδομάδα. Τώρα είχε τρεις εβδομάδες να ετοιμάσει ένα μάτς με την Καλαμάτα. Αν δεν παρουσιαστεί αρκετά καλός, κακό του κεφαλιού του. Δηλαδή, και αυτός είχε αρκετούς διεθνείς βέβαια, αλλά είχε και αρκετούς παραμένοντες. Και θα έχουμε ένα πρωτάθλημα πάλι πολύ κλειστό, αλλά θα ανοίξει από αυτόν που θα δείξει τη μεγαλύτερη ψυχραιμία. Και νομίζω ότι η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός είναι αυτοί που μέχρι στιγμής δείχνουν να έχουν πιο κρύο αίμα από τους άλλους δύο. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός είναι λίγο πιο. Μπορεί ο Ολυμπιακός να το πήρε με το πάθος σήμερα το μάτς πιο πολύ. Αλλά όλη αυτή η πίεση, όλο αυτό το άγχος, αν δεν βγει και σε απόδοση, νομίζω ότι θα του δημιουργήσει πρόβλημα στην πορεία. Mm-hmm.
1: Ωραία. Μείνε μαζί μας.
4: Για το φίλο που είπε και πλήρωσε να πω κάτι. Ναι. Πλήρωσε να πει για το φωτισμό. Ο φωτισμός έχει γίνει από φωτομέτρες, από τεχνικούς. Έχει διάφορα στυλ. Ναι, μπορεί κάποιες φορές να πετύχει, κάποιες άλλες όχι. Θα το κοιτάξω όμως. Θα το δω με τους συνεργάτες μου. Μήπως πρέπει να βγει.
1: Δυνατό είναι. Δυνατό είναι.
2: Δυνατός βγαίνεις, φίλε. Βγαίνεις δυνατός.
1: Τρομερό. Για βράδυ.
4: Να διαφημίσω και εγώ λίγο. Είναι το καινούριο στούντιο που ανοίγουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, το Byline, από το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε τις παραγωγές και να βγαίνουμε λίγο πιο
1: προσεκτικά. Θα το πεις εσύ, να το πω εγώ.
4: Και εμείς εδώ, οι καημένοι από τη Θεσσαλονίκη.
2: Ήμουν έτοιμο.
1: Ξέρω, το σκεφτόμα.
2: Ωραία. Μιας και φτιάχνεις το καινούριο στούντιο, Κυριάκο μου, να ανέβουμε οι πέντε μας στη Θεσσαλονίκη να κάνουμε μια εκπομπούλα από εκεί, μια εβδομαδούλα.
4: Μόνο μια τηλεμαραθώνιο, να κάνουμε ό,τι θέλετε. Έτοιμοι είμαστε. Έτοιμοι είμαστε, λειτουργικοί.
1: Θεσσαλονίκη, έτοιμοι!
2: Να σε δω κιόλας, γιατί μια εβδομάδα έμεινα πάνω και δεν καταφέραμε να τα πούμε.
4: Ναι, δεν καταφέραμε. Είμαι απαράδεκτος, Βασίλη, εγώ φταίω.
2: Δεν πειράζει, σε συγχωρώ.
4: Ούτε σταμάτησε, δεν πήγα.
2: Δεν πειράζει, φίλε μου, δεν πειράζει.
1: Αφού αυτοπροσκληθήκαμε λοιπόν σε αυτή την συνθήκη και χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας δέχτηκες, δεν είχες και πολλές επιλογές, θα συμβεί αυτό. Θέλω να πάμε λίγο παραπέρα. Σε λίγο θα έχουμε και Αλέξη Αβόπουλο να μου πει δύο πράγματα για τον Άρη, ο οποίος και αυτός είναι εκεί κοντά, στο 10 βρίσκεται. 10 πόντους έφτασε, έπιασε τον Όφη στην βαθμολογία. Και αν θες, δώσ' μου και τη βαθμολογία να την υπενθυμίσουμε στον κόσμο, το που βρισκόμαστε τώρα με μάτς λιγότερο ΠΑΟΚ. Συμφωνώ απόλυτα με Κυριάκο όσον αφορά το ότι ο ΠΑΟΚ με ντέρμπι που έχει χάσει, με νίκη αύριο, είναι κορυφή. Και με όσα έχουν συμβεί το καλοκαίρι, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτή είναι η παρηγοριά του, το απάγιο του, αυτό που κυνηγά πλέον ως μοναδικό στόχο. Ωραία. Αυτό είναι λοιπόν η βαθμολογία. Όλοι μαζί, όπως έλεγε νωρίτερα ο Βερβελές, είπαμε δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, αλλά αυτό θέλουμε εμείς να συμβεί. Μέχρι τελευταία αγωνιστική γίνεται, να είμαστε εδώ και να κουβεντιάζουμε για αυτά. Πολύ ωραία θα ήταν. Θέλω να διαβάσω 3-4 super chat, παιδιά, τα οποία είχα αφήσει για το τέλος. Μου δείχνετε λίγη υπομονή. Το ένα με βοήθησε πολύ ο Κυριάκος και το είπε για το φωτισμό κλπ. Ένας άλλος έλεγε νωρίτερα, μπορείς να πεις να κάνεις ένα σχόλιο, Κυριάκο, για Ερνάντεθ.
4: Όλοι οι άνθρωποι, ακούστε. Θα σας πω κάτι. Ναι. Ο βασικός λόγος που δίνουν σε ανθρώπους ίδιο όνομα και ίδιο επίθετο είναι γιατί διαβλέπουν σε μια πολύ μικρή ηλικία ότι δεν έχουν πολύ μυαλό. Χρειάζεται να.
1: Δεν είναι. Δεν έλεγα
4: μυαλό, το βλέπανε όμως μωρά. Αν μη θυμόμαστε πολλές πληροφορίες. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι γίνονται προστατευόμενα είδη. Όλοι αυτοί. Καρέτα, μωρά, Κυριάκος κτλ. Όλα αυτά συντελούν. Και το τρίτο είναι ότι έχουν χιούμορ οι γονείς. Αυτό είναι πολύ ωραίο στη σχέση των οικογενειών.
1: Εγώ θα πω ότι και οι ίδιοι έχουν πάρα πολύ χιούμορ και αυτό δεν το είχα διαγνώσει σε σένα για πολύ καιρό, πολλά χρόνια παλιότερα. Τώρα βέβαια είναι πολύ πιο απλό να το δει κάποιος.
4: Νούμερο μεγάλο. Τώρα κάτσε να
1: δει. Μη σε ένα χωριέ σε Κυριάκο και ο Μπακόπουλος έτσι ήταν στην ΕΡΤ. Εδώ λύθηκε. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ο Τετέ είναι 2 μέτρα offside στη φάση του Πυρόλα, λέει ο Ανδρέας. Φίλε, δεν έχουμε δει replay. Αν ο Κυριάκος έχει δει κάποιο
2: replay
1: για το offside, να μας πει γιατί εκεί λύνονται όλα.
2: Ναι,
1: αν έχει δοθεί, αν νωρίτερα έχουν δει ότι υπάρχει.
4: Παιδιά, δεν το έχω, όχι.
1: Θα τα δούμε όλα αύριο. Γιατί εδώ ήμασταν μέσα στο στούντιο, δεν έχω καταφέρει να δω. Πάντως ακούω κάθε άποψη και προσπαθώ να τη διαβάσω για να ακούγεται. Μπορεί να πει κάποιος υπεύθυνο ότι έγινε στην αλλαγή του Μπρούνο, το είπε νωρίτερα ο Βερβελές. Για το ένα λεπτό, για τους νέους κανονισμούς και για την πλευρά που έφυγε και καθυστέρησε να βγει ο προηγούμενος παίκτης, ο Τίκη, όπως γράφει στη φανέλα του. Χάλαν σε θέση κουτέσα θα λέγαμε γκολ κλάσης. Ωραία πάσα για το επόμενο ματς. Τι λες?
2: Σωστό.
1: Συμφωνούμε. Παιδιά, έχει προηγηθεί φάουλ του Τετέι. Άλλη άποψη τώρα αυτό και δεν δίνει την παράβαση του Ορτέγκα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει φάουλ. Το offside θα το δω, θα το ακούσω. Θα το δω. Τετέι, Ντέσσερς, Γκαρσία, Ουναΐ μέσα και ευκαιρία δεν έκαναν από την κόκκινη και μετά, ενώ δεν κλείστηκε πίσω Ολυμπιακός. Αυτά που λέγαμε νωρίτερα είναι ένα ζήτημα, το επισήμανε και ο κύριος Νίστρουπ. Συνεχίζω λίγο ακόμα. Σχόλιο για τα πρόβλημα που λέγεται αριστερό μπακ, προφανώς για τον Ολυμπιακό, λέει ο φίλος. Το κουβεντιάσαμε νωρίτερα για τους δύο αριστερούς οπισθοφυλάκες και για τους δεξιούς. Αν είναι ευχαριστημένος ο Βερβελές, το απάντησε. Ντροπή να μιλάει ο Παναθηναϊκός για διαιτησία. Όταν ο Αντίνο δεν έπρεπε να παίζει από το 40, ο Τετέι έπεσε για θέατρο 6 φορές μετρημένες. Τα αναλύσαμε και αυτά. Μιλήσαμε και για τη φάση αυτή του Αντίνο, αλλά και για Τετέι και για τη φάση του Σάλιακα πάρα πολύ προηγουμένως. Ποια παράπονα γουλή, παίζαμε με 9, δεν έβαζε μέσα τον Μπρούνο, μόνο Ολυμπιακός. Εξηγήσαμε τον κανονισμό, ξαναλέω. Αν ξεχνάω κάποιο. Α, για Ζώτα MVP, λέει ο Μπουγατσίνο, που είναι και φίλος εκπομπής από Κολομβία. Πώς δεν ψήφισε τον Μπουέρτα αυτός.

0: Αλέξη.
1: Κυριάκο, δεν ήθελα να προσβάλλω, απλώς επισήμανα, λέει ο Αντώνης, επανέρχεται. Και μου αρέσει το κόνσεπτ από πίσω. Μια απλή επισήμανση, ήθελα τίποτα άλλο. Δεν έγινε παρεξήγηση. Απάντησε ο Κυριάκος ακριβώς.
2: Κυριάκο, λέει. Ένας άλλος λέει: Κυριάκος, αρέσει να συμφωνάζουμε με το όνομα ή με το επίθετο.
0: Κυρκύρ, και με τα δύο για να είμαι σίγουρος ότι λένε εμένα.
2: Σωστό.
1: Θα νοιάσει και το κουβεντιάζαμε τώρα για τη συνέντευξη του Νίστρουπ κλπ. Ποιον έχεις.
2: Δεν λέμε. Ποιο είναι ο δεύτερος.
1: Έλα και ένα στοιχείο εδώ.
0: Ό,τι πει ο Μυρότσος, εγώ δεν μπορώ.
1: Ένα στοιχείο, κάτι ρε. Φτιάξε μας λίγο, έλα.
2: Σπουδαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής.
1: Σπουδαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής εσωτερικού ή εξωτερικού.
2: Το αφήνω εκεί.
1: Κουκουέ εσωτερικού.
2: Το αφήνω εκεί.
0: Έμορε, πες και εσύ, δώσε λίγο.
1: Δώσε λίγο τυράκι, ρε. Στο αθλητικό έχουν έρθει.
2: Σπουδαίος πανάκριβος Έλληνας ποδοσφαιριστής του εξωτερικού.
1: Πανάκριβος.
2: Πανάκριβος.
1: Είναι ο καλύτερος. Κατά τη γνώμη σου.
2: Τώρα αυτά είναι γούστα.
1: Κατά τη γνώμη σου,
3: θα πω.
1: Κατά πολλούς.
2: Τώρα αυτά είναι γούστα. Είναι γούστα.
1: Είναι ο ακριβότερος, έτσι.
2: Σπουδαίος πανάκριβος. Δεν λέμε, λέει ο admin, οπότε το αφήνω εδώ.
1: Δεν λέμε. Ναι, εντάξει. Τα αφήνουμε. Πάμε στα της ΑΕΚ. Να ξεκινήσουμε να μιλάμε λίγο, γιατί είναι και η ομάδα που θυμίζω είναι αυτή που παίζει πρώτη ευρωπαϊκό αγώνα.
2: Φίλε, σε σκέφτηκα. Κάθομαι, αράζω Σάββατο απόγευμα να δω την ΑΕΚ, ΑΕΚ off στο σπίτι και βλέπω διαιτητής κόκκινος.
1: Από Χαλκιδική.
2: Διαιτητής κόκκινος, ΒΑΡ Γιάννης Παπαδόπουλος.
1: Άστο ρε.
2: Και λέω Τάσος λογικά.
1: Θα πληρώσει για όλα.
2: Έχει πάθει εγκεφαλικό τώρα.
1: Κόκκινος από Χαλκιδική και ΒΑΡ Γιάννης Παπαδόπουλος.
2: Και λέω τι να κάνει τώρα το αγόρι μας.
3: Κατάφερε κόκκινο θα τα κάνει η ματέρα. Για την ΑΕΚ, έτσι όπως κλείνει το Σαββατοκύριακο και με την ήττα του Παναθηναϊκού, πάει στο μείον ένα από την κορυφή. Νομίζω ότι είναι μια καλή συγκυρία. Καλή εικόνα. Δεν είναι εντυπωσιακή, δεν είναι θεαματική, όπως είπε και ο Κυριάκος και συμφωνώ απόλυτα. Αλλά σε αυτή την χρονική στιγμή, εγώ ήθελα να δω σοβαρότητα, ήθελα να δω ωριμότητα από την ομάδα, από τον γκρουπ. Μετά από διακοπή τριών εβδομάδων, η ΑΕΚ, να θυμίσω, είχε 16 απόντες, 13 διεθνείς, 3 τραυματίες. Μόνο ένας από τους τραυματίες έχει γυρίσει, ο Ρώτα, που ήταν και βασικός. Αυτό το 3-0, έγραψα και χθες ένα blog στο Αθλέτικο, με 0,2 x goals και 0 τελικές στην εστία, είναι αδύνατο να επιβιώσει η Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Μιλάμε για την Μάρφη τώρα, ναι. Δεν έχει κάνει τίποτα, ρε φίλε. Μου
3: είναι 0,2. Η ανασταλτική λειτουργία της ΑΕΚ, ο τρόπος που παίζει, που έχει δώσει σε κάποια σημεία για μεγάλο χρονικό διάστημα την μπάλα στον Όφη και τον απενεργοποιεί. Αυτό το 3-4-3 που εφάρμοσε πάρα πολύ πετυχημένα ο Κόντι σε πολλά παιχνίδια. Χθες έφαγε την πλήρη απενεργοποίηση από το αγωνιστικό σχέδιο του Νίκολιτς, που ο Νίκολιτς προσαρμόστηκε πάνω στον αντίπαλο, σε έναν αντίπαλο που του έχει κάνει τη ζωή δύσκολη μες το 2026. Όφη, του έχει στερήσει δύο τίτλους.
1: Ναι.
3: Τον πρώτο να τον διεκδικήσει, τον δεύτερο απόλυτα γιατί ήταν τελικό Super Cup. Κατάφερε και τον απενεργοποίησε στο αμυντικό κομμάτι. Και από εκεί και πέρα επιθετικά η ΑΕΚ έψαχνε τις στιγμές της, σκόραρε πρώτη. Είχε και, δηλαδή, ξέχωρα από το 3-0, είχε και άλλες φάσεις η ΑΕΚ να σκοράρει. Θα μπορούσε να έχει φτάσει και στο 5-0. Έχει σκοράρει πρώτη, ακυρώθηκε. Ακόμα ψάχνω το γιατί ακυρώθηκε τον γκολ. Δηλαδή, είναι αδύνατον να έχει δώσει επιθετικό φάουλ αυτό το πράγμα ο κόκκινος. Και πρέπει να σταματήσει επιτέλους να μπασκετοποιείται το ποδόσφαιρο. Το έχουμε πει. Δηλαδή, το είχα πει και πέρσι με τον Ελκαμπή που γκρινιάζανε κάποιοι ότι έκανε επιθετικό φάουλ στο Αγρίνιο. Δεν είναι επιθετικό φάουλ αυτό. Ναι. Όταν προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί ο επιθετικός από τον αμυντικό, δεν είναι επιθετικό φάουλ.
1: Την είδα τη φάση. Δεν ακούς τη γνώμη μου.
3: Για πες.
1: Θα πω ότι όταν είσαι στον αέρα, που το έχω κάνει πολλές φορές, όταν είναι αμυντικός στον αέρα και λίγο τον βρεις, χάνει την ισορροπία του και του κερδίζεις αυτό που θέλει να του κερδίσεις. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι έχει παραγίνει αυτό, αλλά απ' την άλλη. Καταλαβαίνω για ποιο λόγο το έχει δώσει.
2: Εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση.
1: Την έχεις δει τη φάση.
2: Ναι, πολύ.
3: Εγώ θα
2: καλά.
3: Πω ένα πράγμα μόνο πριν το Βασίλη.
2: Ναι.
3: Προς τιμήν του, ο Κοστούλας ούτε καν διαμαρτυρήθηκε το παιδί, ούτε καν ζήτησε φάουλ και συνέχισε να μαρκάρει τον Κουτέσα να τον προλάβει, ο οποίος συνέχεια σκόραρε.
1: Mm-hmm. Ναι. Η αντίδραση του αμυντικού, καλά κάνεις και τη λες.
2: Εγώ πιστεύω, το είπα και πριν, δεν είναι καθόλου φάουλ. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση δεν είναι ότι δίνει απλά το φάουλ. Μάλλον μου κάνει εντύπωση ότι δίνει το φάουλ. Και δεν λέει γκολ και να μου πει να ο ΒΑΡ.
3: Ακριβώς.
1: Μπράβο. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα.
2: Και εδώ είναι το σημείο κλειδί. Γιατί ο ΒΑΡ,
1: ναι,
2: σου αλλάζει την απόφαση, σε μπράβο, φωνάζει για εξόφθαλμο λάθος.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή, αν το μετρήσει τον γκολ διαιτητής.
1: Μάλλον δεν θα τον καλέσει κιόλας.
2: Ναι. Όπως θα τον κάλεσε και τώρα.
3: Εκεί μπορεί να κάνει κάτι χειρότερο διαιτητής. Τι? Να έχει σφυρίξει. Στο,
2: να μην μετράει η φάση.
3: Να σφυρίξει.
2: Δεν έχει σφυρίξει.
3: Δεν το έχει σφυρίξει όμως.

0: έχει σφυρίξει.
1: Αλλά να το έχει πει στου παίκτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε δεν μπορεί να παρέμβει ο ΒΑΡ.
2: Εδώ λοιπόν θέλω να πω ότι αυτά που κουβεντιάζουμε και πείτε κύριε και εσύ, Κυριάκο και Αλέξη, ότι κάποια πράγματα που είναι βαρύσια. Γι' αυτό το λέμε βαρύσια. Κύριε Διαιτητά, δεν νομίζω ότι έχει καταλάβει ακριβώ τι έχει συμβεί στη φάση αυτή. Και εν πάση περιπτώσει, άσε να το δούμε σε λιγάκι με τη βοήθεια τη τεχνολογία. Και αν σε καλέσει ο άνθρωπο και δει ένα εξόφθαλμο λάθο, αυτό. Θα μου πει τώρα, ρε Βασίλη, αυτό είδε αυτό και γι' αυτό επέμεινε και ο άλλο του είπε, επειδή δεν είναι και εξόφθαλμο κλπ.
0: Επίση, έχω την αίσθηση ότι δεν είναι στον αέρα, δεν έχει σηκωθεί ο κόστο. Λίγο του βάζει το κορμί.
2: Νομίζω, ρε φίλε.
1: Ούτε καν έπεσε το παιδί, πάντω ούτε καν ζήτησε φάουλ. Οπότε πραγματικά ήταν μια κακή απόφαση, νομίζω για του περισσότερου. Παρ' όλα αυτά, η ΑΕΚ στο 0-0 στερήθηκε αυτό το γκολ. Αλλά τελικά βρήκε από ένα στημένο μια τρομερή δημιουργία του Μάγερ στο κόρνερ που έφερε την μπάλα στο σημείο ακριβώς που ήθελε ο Ρέλβας, ο οποίος πήδηξε και είναι και ψηλό παιδί και πήδηξε και πάρα πολύ ψηλά. Άφησε εντελώς εκτός φάση τον Μπουχαλάκη και έστειλε την μπάλα στη γωνία εκεί. Δεν μπορούσε να πάει ο Χριστογιώργος για το 1-0. Η ΑΕΚ που δεν μπορούσε στο σετ παιχνίδι να βρει πολλές φάσεις. Βρήκε τον γκολ με τον Κουτέσα, βρήκε κανένα δύο ακόμα βιαστικές αποφάσεις από Κοϊτάκη και από Γιώβιτς που εκτέλεσαν γρήγορα και αστόχησαν. Και βρήκε τον γκολ και στο χρονικό σημείο που το έβαλε, τη βοήθησε πάρα πολύ και εν ώψη ημιχρόνου να ηρεμήσει και να πάει με μεγαλύτερη ασφάλεια στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί που η ΑΕΚ συνεχίζει να παίζει πάρα πολύ έξυπνα, δίνει την μπάλα στον Όφη γιατί περιμένει την αντίδραση του Όφη κάποια στιγμή. Του δίνει την μπάλα, δεν συνεχίζει να μην ανησυχεί καθόλου. Και στο 66 ο Αϊτόρ, έχοντας κίτρινη. Πήγε και γκρέμισε τον, τράβηξε κάτω τον Αϊτόρ, τον Κοϊτά που έβγαινε στην αντεπίθεση και δέχτηκε τη δεύτερη κίτρινη. Εκεί ήταν ακόμα πιο δύσκολο πλέον για τον Όφη να αντιδράσει. Παρ' όλα αυτά η ΑΕΚ δεν παρασύρθηκε, δεν βγήκε μαζικά στην επίθεση με το σκορ στο 1-0. Έπαιξε πολύ μαζεμένα, έπαιξε πολύ σωστά κατ' εμέ, γιατί είναι σε μια περίοδο που δεν μπορεί να το κάνει αυτό μετά από μια τόσο μεγάλη διακοπή. Και στο 83 από ακόμα ένα στημένο. Πολύ έξυπνη δημιουργία και από τον Μαρίν. Έστειλε την μπάλα στο κεφάλι του Μουκουντή, ο οποίος έβαλε στα δίχτυα και τον Πούγκουρα και τον Χριστογιώργο, που δεν μπορούσε να αντιδράσει την κεφαλιά. Έκαναν το 2-0. Και από εκεί πέρα η ΑΕΚ στο τέλος έβαλε το τρίτο γκολ με τον Γκατσίνοφς πάλι αποστημένο. Και στην συνέχεια ο Γκατσίνοφς έκανε το 3-0. Είναι μια πολύ όρημη και σοβαρή εμφάνιση από την ΑΕΚ που την ήθελα περισσότερο και από την θεαματική, γιατί μπαίνουμε σε μια εβδομάδα Champions League. Την Τετάρτη το βράδυ η ΑΕΚ παίζει Σαχτάρ. Και πέρα από τη σοβαρότητα, ο Νίκολιτς έκανε δύο εκπλήξεις στην ενδεκάδα, τις οποίες και δεν τις είχε δοκιμάσει την τελευταία προπόνηση.
2: Ο Κουτέσα είναι μία.
1: Ο Κουτέσα και ο Κάρινεν. Δεν περιμέναμε ούτε τον έναν τον άλλον. Ο Κουτέσα
2: έπαιξε. Άλλη πίστευε στα χαφ, έτσι.
1: Ο Κουτέσα έπαιξε βασικός στο πρωτάθλημα μετά από σχεδόν ένα χρόνο.
0: Και ήταν καλός.
1: Στην Ευρώπη μετά από το μάτς με τη Ράγιο Βαγεκάνο στην Φιλαδέλφεια. Ένα παιδί το οποίο πριν λίγο καιρό ήταν εκτός πλάνων και ψάχνε τη μεταγραφή του στην. Στην Ελβετία δεν κατάφερε να την ολοκληρώσει και από τη στιγμή που γύρισε, έκανε μια κουβέντα με τον Νίκολιτς, πανεργοποιήθηκε, έπαιξε σε όλα και στα δύο φιλικά που έδωσε η ΑΕΚ στην διακοπή και πήγε πάρα πολύ καλά. Από τη στιγμή που τον έβαλε τον Κουτέσα στο αριστερό άκρο, άλλαξε και τον τρόπο που λειτουργούσε η ΑΕΚ μεσοπιθετικά ο Νίκολιτς. Έδωσε εντολή και στον Μάγερ και στον Μαρίν με βαθιές να ψάχνουν τον Κουτέσα στο χώρο, γιατί αυτό είναι το παιχνίδι του Κουτέσα. Αν κάτι μπορεί να κάνει καλά, είναι να φύγει στο χώρο. Να δημιουργήσει και να φύγει στην πλάτη. Και η τρανή απόδειξη είναι το γκολ που σκόραρε ο Ελβετός. Προσέθεσε ακόμα έναν παίκτη στο rotation που είναι πολύ βασικό, γιατί γι' αυτό συζητούσαμε και προβληματιζόμασταν όλοι στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, ότι ο Νίκολιτς έχει σφίξει πάρα πολύ το rotation. Δεν ανοίγει πάρα πολύ τη διαχείριση του roster.
2: Συγγνώμη, δες λίγο. Το έβγαζε νομίζω ο Παπ με λίγη προσπάθεια ακόμα. Το γκολ του Ντάνι Γκαρθία, λέω παιδιά.
0: Το τρομερό είναι, συγγνώμη Τάσο, ότι έχει ανοίξει τα πόδια του παίκτη του ατρόμητου για να περάσει μπάλα από κάτω και τα έχει ανοίξει και ο διαιτητής για να περάσει μπάλα από κάτω. Και φτάνει στον Ντάνι Γκαρθία.
2: Δεν το είχα δει.
0: Ναι.
2: Θα τον κατακεραυνώσω τώρα του
0: διαιτητή. Μυθικό, μυθικό.
2: Είναι δουλεμένο.
0: Δουλεμένο, πραγματικά. Έλα. Και ωραίο πλασέ.
2: Έλα, Τάσο.
1: Πέρα από τον Κουτέσα έχει προσθέσει και τον Κάρινεν, ο οποίο βοηθήθηκε πάρα πολύ από τον φρέσκο και ξεκούραστο Μαρίν. Και έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Επί της ουσίας ήταν αυτός που καθοδηγούσε τους υπόλοιπους για να απενεργοποιήσουν επιθετικά τον Όφη και από εκεί να ξεκινήσει η άνετη τελικά νίκη της ΑΕΚ, γιατί δεν απειλήθηκε. Νομίζω κάτι το οποίο ο Όφη δεν μας συνηθίζει ως εικόνα. Ήταν πολύ μέτρια έως κακή εικόνα του Όφη. Και αν θυμηθούμε και συγκρίνουμε και το Μάτσο Καρεσκάκη, που έβγαζε πάρα πολλές τελικές ο Όφη απέναντι στον Ολυμπιακό. Χθες είναι πάρα πολύ μέτριος και σε αυτό το κομμάτι ο Νίκολιτς έχει πιάσει τον Κόντι σε ένα σημείο που ίσως και να μην το περίμενε όλοι, ένας τεχνικός και είχε πάρα πολλά παράπονα. Γιατί μας είπε και μετά το τέλος του μάτσου ότι δουλεύαμε τα στημένα. Mm-hmm. Ξέραμε πώς να μπλοκάρουμε την άξιο σετ παιχνίδι και δουλεύαμε τα στημένα. Λέει, και δεν κατάλαβα τι δουλεύαμε, λέει, τόσο καιρό, γιατί δεχτήκαμε και τα τρία γκολ τα οποία προήλθαν.
2: Α, είπε ότι δουλεύαμε τα στημένα.
1: Τα δουλεύαμε, λέει, αλλά δεν κατάλαβα τελικά τι
2: δουλεύαμε. Είναι αυτό, έτσι.
1: Ναι.
2: Καλά, και ο Κόντι δεν κρύβεται τώρα, τα λέει αυτά, αχήματα.
1: Πολύ, πολύ γκρίνια πάντως χθες από τον Κόντι. Δεν ήταν σε καλή μέρα, γκρίνιαζε πάρα πολύ και είχε πάρα πολλά παράπονα. Ναι. Φάνηκε, καταλάβαινε και ο ίδιος ότι δεν του πάει το παιχνίδι της ομάδας του και έβγαλε και πάρα πολλά νεύρα. Είναι μια καλή μέρα για την ΑΕΚ, για την σοβαρότητα, για την ψυχραιμία και γιατί πρόσθεσε δύο παιδιά στο rotation, γιατί έρχονται πολλά παιχνίδια, δύσκολα παιχνίδια και πρέπει όλο αυτό να ανοίξει ως διαχείριση του ρόστερ. Την Τετάρτη με Σαχτάρ, μετά από μια εβδομάδα με την Manchester City στην Αγγλία και μετά επιστρέφει η ΑΕΚ με ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα.
2: Μισό λεπτό.
1: Ρωτάνε πολλά παιδιά για το Ρότα, μην το ξεχάσουμε αυτό,
2: ναι.
1: Επειδή έφυγε κουτσέντας από τον αγώνα, ρωτήθηκε ο Νίκολιτς, έχει πει ότι δεν υπάρχει τίποτα, οπότε κανονικά ο Ρότα θα είναι στο ταξίδι για την Αγγλία και πιθανότατα θα είναι βασικός.
2: Του έχει απαγορεύσει να ξανατραυματιστεί.
0: Ο προπονητής.
1: Ρότα Μάγερ έχουν συμπληρώσει κάρτες, θα χρειαστεί να λείψει και ο Ρότα και ο Μάγερ από ένα παιχνίδι προαθλήματος από τα επόμενα.
0: Εγώ θέλω να πω σε Ρότα και Φούντα να ηρεμήσουν, γιατί είναι φαν της εκπομπής και δύο και χθες αρπάκτηκαν.
1: Θέλω
0: να ηρεμήσουν και οι δύο, γιατί στο Αθλητικό δεν χωράνε τέτοια.
1: Για να είμαστε τίμοι, πάντως αρχικά είναι λάθος του Ρότα που ζητάει πέναλτι σε αυτή τη φάση, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ρε, εσύ και κάνει σαν τρελό.
1: Ναι, και κάνει σαν τρελό.
0: Δηλαδή
1: σαν,
0: αντίδραση, η αντίδρασή του,
1: ναι, ναι.
0: Λέω είναι πέναλτι.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτι με άλλο. Την αντίδραση του Ρότα.
1: Και μετά περνάει ο Φούντας και κάτι του λέει και εκεί
0: αρπάζονται. Ναι,
1: καλά, μπήκαν πολύ στη μέση. Γενικότερα
0: είναι τέτοια παιδιά και τα δύο που φαντάζομαι στο τέλος θα ήταν.
1: Γενικότερα ο Νίκολιτς είδε πράγματα από αυτά που ήθελε να δει, γιατί εκεί το περίμενε το παιχνίδι και ρωτήθηκε μετά το τέλος. Mm-hmm. Και μίλησε πάρα πολύ, στάθηκε 2-3 φορές σε όσα είπε, ότι αν έχετε καταλάβει, πλησιάζουμε στον ένα χρόνο αίτητη στο πρωτάθλημα. 26 δεκάτου από εκείνο το παιχνίδι στον Ολυμπιακό. Για το ελληνικό πρωτάθλημα και για το πώς ξεκίνησε η ΑΕΚ την περσινή σεζόν και πώς πορεύεται στη δεύτερη, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να αρνείται να χάσει σε τόσα παιχνίδια, σε δύσκολα παιχνίδια, τα οποία πολλές φορές δεν τις πήγαιναν, αλλά δείχνει και μια ταυτότητα και ένα μέταλλο, το οποίο είπε και πριν και ο Κυριάκος, ότι είναι ομάδα του προπονητή της, το αντικατοπτρίζει πάρα πολύ στον αγωνιστικό χώρο. Έχει μια ταυτότητα, έχει ένα μέταλλο, το οποίο φέτος μπορεί να έχει χαθεί σε κάποια εκτός έδρας παιχνίδια, και αυτό το μείον 4 να την πληγώνει μέχρι στιγμής, αλλά βλέπουμε ότι όλοι χάνουν πάνω κάτω βαθμούς. Αλλά στη Νέα Φιλαδέλφεια πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Το ρεκόρ είναι 6-6 νίκες με 25-1 γκολ. Το ένα γκολ είναι
2: στην Αθήνα.
1: Το ένα γκολ είναι στην Οχτάρα με τον Πανσεραϊκό στο 93 που το φάγε
2: στην
1: τελευταία φάση.
0: Φουβερό.
1: 25-1 και σκορ μάλιστα τα οποία είναι πάρα πολύ επιβλητικά. 5 στον Άρη, 4 στη Λεύσκη, 4 στον Ηρακλή, 3 στον Όφη. Δηλαδή ομάδες οι οποίες δεν περιμένεις ότι θα φτάσουν σε τέτοια εικόνα, αλλά η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ πιστική στην Ευλαδία.
2: Έχει συντοπίσει μια ανισορροπία σε σχέση με το τι συμβαίνει εντός και εκτός. Και θα ήθελα λίγο να ακούσω και τη γνώμη του Κυριάκου γι' αυτό, που είδαμε ακόμα μια φορά την ΑΕΚ να κυριαρχεί. Κυρίως εγώ στέκομαι όχι στις τρεις στατικές φάσεις που έχει πετύχει τα γκολ, αλλά κυρίως στέκομαι στο ότι δεν απειλήθηκε καθόλου από μια ομάδα που είναι πολύ καλή σαν αντεπιθέσεις ειδικά. Αυτό τι σου λέει στα δικά σου μάτια, Κυριάκο, για τη συνέχεια, για την ΑΕΚ μιλάω τώρα πάντα, και βάλε μέσα και το ότι έρχεται και ο αγώνας ο ευρωπαϊκός, οι δύο αγώνες για την ακρίβεια.
3: Τώρα, επειδή είναι ένα πρωτάθλημα που θα κριθεί στις λεπτομέρειες και μπορεί ό,τι πούμε τώρα να το πληρώσουμε μετά από 2-3 μήνες, γιατί ένα κακό διάστημα του ενός και ένα καλό του άλλου μπορεί να ανατρέψει τα φαβορί, εγώ λέω εξ αρχής ότι η ΑΕΚ ξεκινάει με πάρα πολλά πλεονεκτήματα το φετινό πρωτάθλημα. Το λέω από την πρώτη στιγμή. Γιατί είναι η μόνη ομάδα που έχει διατηρήσει τον προπονητή της και γιατί ο προπονητής της είναι πάρα πολύ επιδραστικός. Τώρα πρέπει να χάσαμε τον ήχο μας, έτσι.
1: Όχι, σε ακούμε τέλεια. Όπα, τώρα σε χάσαμε. Κάνει κάτι διακοπές.
2: Για μίλα λίγο. Έχει πέσει ο ήχος. Ωραία. Πάρτε, Κυριάκο, λίγο για να μας ολοκληρώσει τη σκέψη του μόλις είναι έτοιμος. Λοιπόν, πήγες να πεις κάτι και θέλω να μου πεις λίγο για αυτή την εβδομάδα που έρχεται. Θυμίζω, δεν παίζει αγώνα την άλλη εβδομάδα η ΑΕΚ με τον Ατρόμητο, γιατί πολύ απλά έρχονται τα δύο ευρωπαϊκά τα κολλητά. 6 ημέρες στην Αγγλία.
1: Παραπάνω είναι, γιατί θα φύγουμε Τρίτη πρωί για την Αγγλία. Θα επιστρέψει μετά το match με τη City, θα διανυκτερεύσει εκεί.
2: Θα μείνει και το βράδυ. Okay.
1: Θα έχει αρκετές μέρες
2: στην
1: εμάς. Αγγλία.
2: Γιατί, για την εκπομπή, λέω πάντα.
1: Σαχτάρ έρχεται από 4 σερί παιχνίδια που κερδίζει 3-0.
2: Ναι.
1: Έρχεται από καλή ψυχολογία. Βεβαίως είναι αγώνας Champions League και η LASK αντίστοιχα στην Πρεμιέρα ερχόταν από πολύ καλό διάστημα. Νομίζω ότι μπαίνουμε λίγο πριν από ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ το έχουν σημαδέψει, γιατί είναι το πιο βατό εκτός έδρας για να περιμένει η ΑΕΚ ότι θα πάρει κάτι. Δηλαδή να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα το οποίο θα της αυξήσει τις πιθανότητες να περάσει την επόμενη φάση. Ακολουθεί μετά το ματς με τη City. Εκεί νομίζω ότι στο ματς με την City απλά περιμένεις να επιβιώσεις και να μην τζαλακωθείς πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να περιμένεις κάτι πολύ περισσότερο. Να δούμε κιόλας, μπάλα είναι και ποδόσφαιρο. Ποτέ δεν ξέρεις, αλλά ο αρχικός στόχος είναι να μην τζαλακωθείς πολύ και να επιστρέψεις στη βάση σου σε κανονικές συνθήκες. Το περιμένω πάρα πολύ τον αγώνα στην Αγγλία, στο Λονδίνο με την Σαχτάρ. Και χθες μιλάγα και με έναν άνθρωπο του ΣΑΕΚ. Μου λέει: οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, τα εισιτήρια μας είναι 6.500. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε.
2: Δοσμένα αυτά.
1: Ναι. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε είναι και με βάση τα όσα μας έχει πει η Chelsea που διαχειρίζει τα υπόλοιπα εισιτήρια, είναι ότι ίσως ξεπεράσουμε και τις 10.000 οπαδούς της ΣΑΕΚ την Τετάρτη το βράδυ στο Λονδίνο. Είναι μακράν.
2: Απόβαση.
1: Είναι μακράν η ιστορικότερη εκδρομή φίλων της ΑΕΚ που θα γίνει στο Λονδίνο. Προετοιμάζουν και πολλές εκδηλώσεις στο Λονδίνο οι φίλοι της ΑΕΚ, ειδικά η Original Λονδίνου θα κάνει βραδιές που θα μαζευτούν όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ εκεί για να γιορτάσουν τη μάζοξη στα ξένα. Οπότε θα είναι πάρα πολύ ωραία και το προηγούμενο βράδυ στο Λονδίνο. Γενικότερα το έχουν σχεδιάσει πάρα πολύ. Θα γίνει και κορεό στο Stamford Bridge το βράδυ της Τετάρτης. Και μακάρι να δικαιώσει και τις προσδοκίες η ομάδα και να φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα. Νίκη, ισοπαλία, νομίζω ότι και να πάρει από εκεί είναι θετικό για την ΑΕΚ που ψάχνει να βρει κάτι περισσότερο από μια απλή ανταγωνιστική παρουσία στο Champions League. Και αν τη βοηθήσει το μάτς την Τετάρτη, μπορεί και να έχει αρκετές ελπίδες από εκεί πέρα.
2: Αύριο στο στούντιο.
1: Βεβαίως.
2: Την Τρίτη προλαβαίνεις.
1: Φεύγουμε Τρίτη 10 ώρα το πρωί.
2: Και θα έχετε φτάσει λογικά την ώρα της εκπομπής.
1: Κάπου εκεί θα το δούμε.
2: Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Διακοπάρες σου, Τάσο, να τα λέμε για αυτά.
2: Φίλες, έχουμε λιδωρήσει πολλές φορές. Αυτό το εξαήμερο θα πάρεις τώρα το αίμα σου πίσω. Κυριακό, ολοκλήρωσε τη σκέψη σου για αυτό που έλεγες για την ΑΕΚ.
3: Λέω ότι έχει πολλά πλεονεκτήματα. Το βασικό είναι ότι έρχεται από μία σεζόν που η επιδραστικότητα του Νίκολιτς τέλος πάντων ήταν πάρα πολύ φανερή και δεν φαίνεται να αλλάζει αυτό. Είναι ομάδα του προπονητή της και συμπλήρωσε κενά που. Όχι όλα, αλλά κενά που είχε τέλος πάντων. Έδωσε βάθος που θα το χρειαστεί με τους αγώνες του Champions League. Δεν έδωσε βάθος λίγο στην άμυνα και εκεί, αν δεν το πληρώσει μέχρι το Γενάρη, νομίζω ότι θα το διορθώσει. Είναι η πιο έτοιμη ομάδα από όλες. Και το λέω ότι μπορεί να πληρώσουμε, μπορεί να αυτά που λέμε τώρα σε δύο μήνες να φαίνονται αστεία, ας πούμε, γιατί ένα καλό διάστημα του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού και ένα κακό της ΑΕΚ να ανατρέψει κάπως τα πράγματα. Αλλά αν δεις από σκηνοθετική άποψη το πρωτάθλημα, αν το δεις από μακριά, η ΑΕΚ μπαίνει απόλυτα πιο έτοιμη από όλους τους υπόλοιπους στη μάχη αυτή. Τώρα, τα δύο στραβά αποτελέσματα το Σεπτέμβρη καλύπτονται άνετα μέχρι το Μάιο και τελικά φαίνεται ότι πάλι θα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα παιχτεί στα play-off, θα σιγουρευτεί στα play-off. Και το μόνο που μπορεί να κάνει η ΑΕΚ κακό στον εαυτό της είναι να μην προλάβει να εκμεταλλευτεί αυτά τα πλεονεκτήματα που έχει έναντι του ανταγωνισμού μέχρι τότε. Γιατί μέχρι το Μάιο και οι άλλοι θα βελτιωθούν. Κάποιοι από τους άλλους ή και όλοι οι άλλοι θα βελτιωθούν. Η ΑΕΚ που ξεκίνησε πιο έτοιμη ως συνέχεια της προηγούμενης σεζόν, της σούπερ προηγούμενης σεζόν που έκανε, ενδεχομένως να έπρεπε να εκμεταλλευτεί λίγο περισσότερο το διάστημα όσο οι άλλοι θα ετοιμάζονται. Μόνο αυτό μπορεί να βγάλει την ΑΕΚ από την κορυφή των φαβορεί, όπως το βλέπω εγώ στο μυαλό μου το πρωτάθλημα.
2: Αν μετράει, ψηφίζω και εγώ ΑΕΚ και το ψήφισα νωρίτερα που κάναμε το poll εδώ ως φαβορεί για το πρωτάθλημα και έχω δύο αμφιβολίες. Η μία είναι η διαχείριση σε αυτό που λέγεται Champions League και η δεύτερη είναι το προβληματάκι που υπάρχει σε μια-δύο θέσεις όσον αφορά το βάθος. Γιατί δεν έχουν βγει ακόμα οι παίκτες, δεν τους έχουμε δει να δίνουν αυτό που πρέπει. Γιατί δεν αγοράστηκε παίκτη, για παράδειγμα, δεξιά. Σίγουρα πάντως αυτές οι δύο αμφιβολίες είναι μόνο στο μυαλό μου για να τις φέρω στη ζυγαριά απέναντι στο ότι όντως αυτή είναι η ομάδα του προπονητή. Αυτός ο προπονητής ξέρει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο ανταγωνιστή την ομάδα του.
0: Σωστά. Σωστά.
2: Θέλω να πάμε σε ένα break πολύ μικρό. Ένα λεπτάκι, ενάμιση. Μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να τελειώσουμε με αυτές τις υποχρεώσεις που έχουμε διαφημιστικές. Ξαναλέω, πολλοί κόσμος μέσα. Συνεχίζω για ακόμα λίγο. Θέλω να ακούσω και τον Αλέξη Σαββόπουλο για τον Άρη. Οπότε γυρίζουμε σε λιγάκι.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet. Τώρα μαζί βλέπουμε, προβλέπουμε, στηρίζουμε. τα καταφέρνουμε. Μαζί αλλάζουμε, ξανααλλάζουμε. Διαφέρουμε. Μαζί φωνάζουμε. Ξεσηκώνουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet. Τώρα μαζί βλέπουμε, προβλέπουμε, στηρίζουμε. Τα καταφέρνουμε. Μαζί αλλάζουμε, ξανααλλάζουμε. Διαφέρουμε. Μαζί φωνάζουμε. Ξεσηκώνουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
5: Ήτανε καραμπινά το γκολ το χθεσινό και ο διαιτητής έδωσε ψωμί του τόστ ΑΒ κάθε μέρα επιλογή για αυγοφέτες που σου κολλάνε στο μυαλό σαν ένα offside. Ήτανε πολύ άδικο.
6: Το καλό φαγητό σε κάνει να παραμιλάς. ΑΒ Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
7: Ήρθε το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI. Σούπερ τεχνολογία, σούπερ αυτονομία, σούπερ τιμή. Από 26.990 ευρώ. Νέο BYD ATO 2 DMI. Σούπερ σε όλα.
8: Το αληθινό Regency Casino με έμπειρους Έλληνες dealers ζωντανεύει στο κινητό σου. Τώρα με μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Regency. Το αληθινό καζίνο.
10: Επίσημος χορηγός. Τι να σημαίνει άραγε?
11: Σημαίνει να χορηγείς την απόσταση από το ένα παιχνίδι στο πήραμε τίτλο. Από το δεν σε ξέρω στο όλη μια αγκαλιά. Ή την απόσταση από τον έναν στον άλλο. Να είσαι επίσημος χορηγός στη EuroLeague σημαίνει τόσα πολλά για όλους. ΔΕΗ, για τη χαρά του παιχνιδιού, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Ό,τι να είναι τώρα.
13: Ό,τι να είναι.
12: Super Social.
4: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε, γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
14: Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Έλεγες λοιπόν, Αλέξη, ότι θα μπορούσε να αλλάξει το έργο αν μείωνε νωρίς ο Βόλος σε 2-1.
15: Ναι, εντάξει, εκεί χρειάζεται κάθε ομάδα και τον τερματοφύλακά της. Εντάξει, ο Φέλιο το έκανε και στο δεύτερο ημίχρονο σε μια άλλη φάση όταν ο Άρης ήταν και πάλι μπροστά στο σκορ. Και ενώ όλα προμήνυαν ένα ευχάριστο κυριακάτικο απόγευμα.
0: 5-0 προμήνυαν. 5-0.
15: Ναι. Τουλάχιστον. Έτσι,
0: και
15: όπως ήταν.
0: Τρία γκολ και ένα χαμένο πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο προμηνύει 5-0.
15: Ακριβώς. Δηλαδή τα χαμόγελα όλοι στην ανάπαυλα. Περιμέναμε μια τέτοια εικόνα, μια ανάλογη εικόνα και στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης μπήκε καλά στο πρώτο τέταρτο του δεύτερου ημίχρονου. Εκεί είχε μια επιπολαιότητα στην τελική προσπάθεια. Δεν επέτυχε ένα τέταρτο γκολ και από το 60 και μετά χαλάρωσε. Νόμιζε ότι τελείωσε το μάτς. Εντάξει, συμβαίνει πολλές φορές όταν το σκόρ είναι 3-0, αλλά τα μάτς δεν τελειώνουν ποτέ, παιδιά. Ούτε στο 45 ούτε στο 60. Αυτό είναι νόμος του ποδοσφαίρου. Ο Βόλος το εκμεταλλεύτηκε. Βρήκε επιτέλους το αντίδοτο και στο δίδυμο Καντεβέρε Κουαμέτσου. Κράτησε μακριά από την περιοχή, αλλάζοντας σχηματισμό ο Μπράτσος. Ο Άρης έκανε λιγότερες ευκαιρίες, βρήκε ένα γκολ, μείωσε στο σκορ 3-1, άρχισε λίγο να αγχώνεται ο Άρης, ήρθε και ένα δεύτερο γκολ αργότερα και στο τέλος πήγαμε σε ένα χιτσκοτικό φινάλε με μια κεφαλιά του Ατζάγκουα, του κεντρικού αμυντικού στο 90, φεύγα στις καθυστερήσεις να φεύγει έξω και να πηγαίνουν οι καρδιές των φίλων του Άρης στις θέσεις τους. Γενικότερα παρατηρώ ένα ζήτημα στη διάρκεια που δεν μπορεί να βρει ο Άρης μέσα στο 90 λεπτό. Αυτό είναι δεδομένο πια όταν έχουμε
2: πολλά
15: μάτς
2: που
15: ο Άρης παίζει.
2: Ο Μυρώτης χασμουρήθηκε. Εντάξει, γιατί το έχω στείλει 5-6. Τον έχουμε λιώσει εδώ πέρα. Τρέχει από εδώ, από εκεί, στο site, live, εκπομπές.
0: Εντάξει, ρε.
2: Εντάξει.
0: Με μάτιασαν.
15: Οι διακοπές είναι κουραστικές, Βασίλου.
0: Με μάτιασαν.
2: Αυτό που λέει ισχύει πάντως με το μάτι. Το αντιμετωπίζει συχνά.
1: Έχω μάτι.
2: Έχω μάτι.
1: Το έχει πει πολλά βραδιά μου, με μύρωσε.
2: Πάντως όλα ακούγονται, ρε φίλε, φοβερό. Ε? Τρομερό. Τίποτα, έλα, πάμε.
0: Πάμε, πάμε. Σε λίγο θα ρογαλίζουμε. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, ναι. Θυμάμαι ένα μήνυμα, συγγνώμη, ρε Άλεξ, ναι. Που μου είχε έρθει προηγουμένως, είχε έρθει στο live και έλεγε ρε Μιρότσο, κάνει ένα δεύτερο γκολ στη Γιουβέντους. Ναι. Και βλέπω τώρα το Κάλιαρι Γιουβέντους, εδώ πέρα ξέρεις τι έχει χάσει η Γιουβέντους.
2: Όχι, το είδα τώρα, είδε τις φάσεις.
0: Το είδε, ναι, ναι. Στο η μικρή περιοχή που την έστειλε το Κάλι. Ναι.
2: Ασχολήθηκες.
0: Όχι, όχι.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Συνέχισε, Άλεξ, μου συγγνώμη.
15: Ναι, έλεγα ότι ένα-δύο προβληματάκια που φαίνονται. Πλέον είναι ευδιάκριτα γιατί έχουμε 6 παιχνίδια πλέον στη διάθεσή μας για να σχολιάσουμε. Είναι αυτή η διάρκεια στο εύρος του 90 λεπτού. Και το δεύτερο είναι, παιδιά, ότι ο Άρης, για περίεργο λόγο, δεν παίρνει τίποτα από τις αλλαγές του. Σχεδόν σε κανένα μάτς. Όταν βγαίνουν αυτοί που παίζουν βασικοί και μπαίνουν όσοι έρχονται από τον πάγκο, ο Άρης γίνεται άλλη ομάδα. Χάνει σε ομοιογένεια, δεν διατηρούνται οι ίδιες εντάσεις. Δηλαδή σήμερα βγήκε ο Χόγκλα, ο οποίος είχε μια βαριά ίωση στο διάστημα της διακοπής και κουράστηκε κάποια στιγμή και τον αντικατέστησε. Έβαλε τον Γένσεν, ο προπονητής του Άρη, δίπλα στο Ράσιτς. Χάθηκε ο άξονας της μεσαίας γραμμής. Εκεί ίσως θα έπρεπε να μπει ο Γαλανόπουλος, που είναι και πιο κλασικό εξάρι. Τον έβαλε στις καθυστερήσεις ο προπονητής όταν τα χρειάστηκε μετά το 3-2. Μπήκε ο Μυρ αντί του Καντεβέρε. Εγώ βλέποντας αυτό το Μυρ, απορώ πως έβαλε πέρσι 8 γκολ με την Έλτσε. Καμία σχέση. Ο Ισπανός, δεν ξέρω τώρα, δεν έχει χρησιμοποιηθεί σωστά, δεν έχει αξιοποιηθεί σωστά. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά γιατί είναι.
2: Κοίτα, γενικώς είναι ένας καλός παίκτης, έτσι, δεν το συζητάμε τώρα. Ναι. Έχει καριέρα ο Μυρ, δεν το γνωρίσαμε τώρα.
15: Προβληματίζομαι περισσότερο γιατί ξέρουμε τι το συνοδεύει το Μυρ.
2: Τον συνοδεύουν και άλλα πράγματα, όμως και σε αυτόν τον έχει επηρεάσει και λίγο.
15: Μπορεί να είναι και το ψυχολογικό, να έχεις δίκιο σε αυτό.
3: Περιμένει μια έφεση, Αλέξη, ο Μυρ που μπορεί να τον.
15: 8 χρόνια
2: είτε να του διαλύσει, είτε να του φτιάξει πάλι τη ζωή. Αυτό είναι το θέμα. Ναι.
15: Και επίσης δεν έχω καταλάβει τι είδους παίκτης είναι αυτός ο Μπουσαΐντ.
2: Αν δεν κατάλαβες εσύ, έχουμε πρόβλημα. Εμείς σίγουρα δεν μπορούμε να βοηθήσουμε.
15: Δεν προσφέρει, παιδιά, πράγματα. Δηλαδή, δεν ξέρω. Σήμερα τον έβαλα αντί του Μπρούμα και δεν βοήθησε και αυτός. Και γενικότερα το θέμα με τις αλλαγές το σχολίασε και ο Γρηγορίου και το παραδέχτηκε μέσω πλεισναφό στη συνέντευξη τύπου, ότι ναι, έχετε δίκιο σε ερώτηση που του κάναμε, ότι ναι, αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα προφανώς και του προπονητή, να βρίσκει τους κατάλληλους και να τους έχει καλά όσους έρχονται από τον πάγκο, γιατί δεν μπορεί η ομάδα να τελειώσει με 11 παίκτες το παιχνίδι. Πρέπει να έρχονται και κάποιοι από τον πάγκο. Αυτά είναι ζητήματα τα δύο που νομίζω ότι πρέπει να τα λύσει ο Άρης. Πάντως, έστω και έτσι, ο Άρης
2: είναι κοντά.
15: Είναι κοντά. Έχει 3 νίκες σε 6 παιχνίδια. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν πραγματικά καλός. Φάνηκε ότι τον βοήθησε.
0: Έφερε τον Όφη, που μοιάζει να είναι σωστό, ο μεγάλος του ανταγωνιστής για την πέμπτη θέση.
2: Με αυτόν παλεύουν, έχει δίκιο ο Βασίλης. Ναι. Πολύ σωστό.
15: Και πρέπει να εκμεταλλευτεί. Σας το είπα και άλλη φορά, παιδιά, ότι ο Όφη, επειδή έχει 2 καρπούζια, 3 καρπούζια σε μια μασχάλη, ο Άρης αυτό οφείλει να το εκμεταλλευτεί. Δηλαδή είναι δύσκολο αυτό να το διαχειριστείς.
2: Αλέξη, δύο πράγματα να προλάβω να ρωτήσω, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας. Περίμενε. Η μία είναι τριγκαδόρικη ερώτηση και εντελώς, πώς το λένε, κουβέντα, ίσως και λίγο καφενιακή, έχει προπονητή ο Άρης κλπ. Για Μεντιλίμπα ρωτάει πολλοί κόσμος. Υπάρχει τέτοιο ζήτημα, υπήρξε ποτέ τέτοιο ζήτημα, τέτοια
15: όχι,
2: σκέψη,
15: παιδιά,
2: τέτοιο πράγμα.
15: Όχι.
2: Το διαβάζω εδώ και 5-6 μέρες. Ναι, και προχθές στέλναν μηνύματα στο
0: τσάτ.
2: Ναι, ότι κάτι θα γίνει, θα έρθει ο Μεντιλίμπα κάποια στιγμή. Οκ. Okay. Οφείλω να το ρωτήσω, μιας και ικανοποιώ και τον κόσμο εδώ. Το δεύτερο, για τον Γκαρέ, τι θα κάνει τελικά. Νομίζω τώρα το χειμώνα δεν είναι η απόφαση πρέπει να την πάρει.
15: Σε 2 μήνες. Ναι,
2: πρέπει ναι,
15: να.
2: Τι γίνεται
15: τώρα. Είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο η ρήτρα αγοράς. Εντάξει, είναι προφανές, παιδιά, το παρατηρούσα και σήμερα στο μάτσο, ότι ο Γκαρέ το γνωρίζει προφανώς και ο ίδιος αυτό και προσπαθεί να κάνει λίγο το κάτι παραπάνω. Σήμερα έχει βέβαια μια assist στο γκολ του Φαμπιάνο. Αλλά γενικότερα φαίνεται ότι προσπαθεί λίγο παραπάνω από όσο πρέπει, γιατί αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι πρέπει να κάνει πράγματα για να κρατήσει την παραμονή του στη Θεσσαλονίκη. Από όσο ξέρω, θέλει να μείνει. Περνάει πάρα πολύ καλά εδώ και ο ίδιος και η οικογένειά του. Υπάρχει γενικά από πλευράς Καρυπίδη μία προδιάθεση, να το πω, θετική. Μάλιστα. Για την παραμονή του Γκαρέ. Okay. Το επόμενο διάστημα θα το κρίνει οριστικά.
2: Αύριο περισσότερη κουβέντα.
15: Και ολοκληρώνοντας, να πω κάτι απλά στον Τάσο, που έκανε εντύπωση ο Σάντε Σίλβα σήμερα στο Ρακλή. Το Σάντε Σίλβα Τάσο μου τον έφερε ο Άρης πρώτη φορά στην Ελλάδα, σεζόν 20-21, δανεικό από τη West Ham τότε, με Άκη Μάντζιο στην καλύτερη χρονιά του Άρη, τα τελευταία χρόνια, σε 30 μάτς και βάλει 4 γκολ και είναι καταπληκτικός παίκτης. Ναι. Είναι καταπληκτικός παίκτης.
1: Εγώ πάθα πλάκα σήμερα.
15: Θα βοηθήσει πολύ τον Ηράκλειο. Είναι πολύ καλός παίκτης.
2: Ωραία. Άλεξ, τα λέμε αύριο μεσημεράκι. Κυριάκο, πότε θα σε δούμε από κοντά?
16: Πότε θέλετε, μα μου κάνετε.
2: Πάντως, όταν έρθει, ενημέρωσε μας.
1: Επειδή είπατε για Μεντιλίμπαρ, το πιο κοντά σε Μεντιλίμπαρ που μπορείτε να πάρετε είναι ο Κυριάκος με αυτό το τζιν.
0: Ναι.
1: Που κάμισο. Δίπλα είναι.
2: Φιλιά και στους δύο, ευχαριστώ για την παρέα.
1: Καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ.
16: Γεια σας.
2: Λοιπόν, τι άλλο σπαθιά να καταπιούμε που λέει και να τάσσα. Ευχαριστούμε για όλους τους παιδιά που έχετε μείνει μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Με 6.500 δεν ξέρω πώς κλείνουν το chat αλλά και το live τους, αλλά εμείς θα το κάνουμε απόψε για να έρθουμε και αύριο εδώ με το back to back και να συζητήσουμε περισσότερο. Μπίλη, κάτι άλλο τελευταίο να πεις?
0: Θέλω να πω, μακάρι, δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα γίνει, αλλά μακάρι όλη η σεζόν και όλα τα μεγάλα ντέρμπι τη σεζόν να κυλήσουν με την ίδια ηρεμία όπως κύλησε το σημερινό, ανεξάρτητα από το ποιος θα κερδίζει, ποιος θα χάνει. Ποιος θα είναι μπροστά στη βαθμολογία και ποιος πίσω. Ήταν ένα crash test. Ήταν ένα πρώτο πολύ πολύ μεγάλο ντέρμπι και κύλησαν όλα ομαλά. Νομίζω ότι θα έχουμε αρκετή κουβέντα μέσα στην εβδομάδα, αλλά μια κουβέντα που θα λήξει εκεί γύρω στην Τετάρτη, που θα αρχίσουμε τα
2: ευρωπαϊκά.
0: Τώρα
1: πρέπει να ενωθούμε πάλι όλοι μαζί, να μαζέψουμε βαθμούς.
0: Έτσι.
2: Ναι,
0: με 12.000 κόσμο σήμερα στο live μας, Πέμπτη βράδυ και Τετάρτη περιμένω πολύ κόσμο, αλλά Πέμπτη βράδυ μετά από μάτς Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, Ευρώπη.
2: Και όφη.
0: Και όφη περιμένω πάνω από 12.
2: Μακάρι, έχουμε ανεβάσει πολύ τον πύχη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο, παιδιά. Τα like είναι έτσι για να ξέρετε στις 5.500. Respect, ξαναλέω, για όλη την κουβέντα που κάναμε σήμερα, ποδοσφαιρική.
1: 5,5.
2: Και νομίζω πως σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, με κανόνες, με απόψεις που ακούγονται, που διαβάζονται και που συζητιούνται εδώ από ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά στον αθλητισμό. Μπορεί να έχετε κάποια καλύτερη άποψη. Δεν αντιλέγω. Ακούμε και τη δική σας με πολύ μεγάλο σεβασμό. Κύριε Καπετανάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είστε καλά.
2: Τα λέμε αύριο. Φιλιά, back to back αύριο μεσημεράκι και συζητάμε τα υπόλοιπα. Γεια χαρά.

0: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Ό,τι να είναι τώρα.
2: Ό,τι να είναι.
3: Super Social.
0: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε, γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
4: Been here, chances are you would have seen things different.
5: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη.
6: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
7: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
8: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
9: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
10: Τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
11: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
12: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
13: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
14: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
5: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
15: We'd like to bring you in as a junior associate.
16: Hughes and Associates called me yesterday.
15: Patty Hughes. Good luck to you.
17: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
18: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
19: Whatever it takes.
20: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
21: Everyone's hiding something.
22: So what are you hiding?
23: You know what I like about you?
24: There's always something going on.
5: Damages.
24: And you don't fall for bullshit.
25: I'm so sick of your bullshit.
24: What did you say to me?
25: You heard me.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 3 τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
26: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
1: κάτσε μας πει το τσάτ.
2: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
3: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
5: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
6: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
4: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: το υπηρετείς σωστά, ναι, και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
1: Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορούν να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο Πέτρος ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε: «Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα, οπότε μην τους ακούς, δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα».
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: School bus over, matcha fry, special matcha, special days.
4: Yes, sir.
5: I've been coming here since 1966.
6: Over 50 years.
7: 45 years.
8: It's family.
9: So everyone should come, but not too many people.

0: You didn't say the egg was delicious.
1: It's a real
0: You
1: human.
0: Did not.
1: But I ate two of them. Silence is the highest compliment. Just the gnashing of my jaws on those delicious, delicious eggs.
2: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
3: Αμέσως μετά. Damages.
4: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
3: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
4: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
5: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
6: Όχι βέβαιως, γιατί ο κύριος Γεωργιά μα το βγήκε και το είπε.
0: Να φορολογήσουν την γονική παροχή.
7: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
8: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'll take a look.